0: ήμουνα μικρός και γέρασα.
1: Μα όσο ζαλίζομαι, σε συλλογίζομαι.
0: Δεν θα ξανακούσω ποτέ αυτό, αφιερωμένο για σένα ρε κολόπεδο.
1: Μου σκίζει την καρδιά.
0: Σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Στράτος.

Αναλώσιμα. Συνδεθήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης. Είμαστε από τις 1 η ώρα συνδεδεμένοι μουσικά. Πάμε μέχρι τις 6. Αφιέρωμα Στράτος Διονυσίου. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού, υπάρχει μια ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε και εκεί μου στέλνετε και τραγουδάρες που θέλετε από το Στράτο. Καλή εβδομάδα. Ξανά θα τα ακούσουμε, γιατί του γουστάρω. Το γουστάρει και ο καπετάνιος μου, να του το στείλω. Παύλο Ανδρώνη, για πάρτι μας.

Χρυσόστομο Χαλκιάς, φορτώστε λέει. Άιτε καλημέρα, αρχοντά μου. Ηλίας Χαρτοματζίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εδώ λέει, εννοείται. Καλημέρα τον Αρτοπιό μου εκεί στο Πολύκαστρο.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργαρο.
1: Μιλετε το όνομα τη.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από τα Μουδανιά. Καλημέρα φίλε μου, λέει, καλή ραδιοφωνική εβδομάδα. Καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση με το Στάδιο Διονυσίου. 11/5/1990, λέει, 36 χρόνια χωρίς το Στράτο. Έφυγε πολύ νωρίς, έφυγε.
1: Δεν μπορώ να το πιστέψω, δεν μπορώ.
0: Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα, λέει, Σεργιάννη με το Γιάννη, και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Έφυγε.
0: Είσαι η παρέα μας με την ωραία εκπομπή και τα τραγούδια που ακούμε.
1: Έφυγε, έφυγε.
0: Ένα σόλο μπορώ να έχω.

0: Εγώ να δεις, μου λες με πονά.
1: Τριαντάφυλλος Θεοδωριάδης, καλημέρα και είναι καλή εβδομάδα από Στράτο. Το κάντε όλοι στην μπάντα να χορέψει ο Σαλονικιός. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου.
0: Και πώς μακριά μου δε ζει.
1: Ηλίας Χαρτομαζίδης φωνάζει, φορτώστε.
0: Εγώ να δεις, εγώ να δεις.
1: Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα, λέει, άρχοντα. Καλή ραδιοφωνική εβδομάδα να έχουμε. Κωστάκι, λέει, δώσε.

0: Να και το φιλαράκι μας ο Ζώης ο Ντάλλας. Χαιρετώ ρε φίλτατε Γιάννη, εσένα και όλο το ακροατήριο. Αδά και η Άρτα λέει συντονισμένη όπως πάντα. Καλή εβδομάδα να έχουμε σε όλους και φυσικά την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα μας, Ζώης Φούρναρης από την Άρτα. Ανησύχησα και εγώ ρε Ζώη. Μιλήσαμε στο τηλέφωνο.
1: Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις.

Έτσι, έτσι. Γυναίκες, γυναίκες. Δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτές. Ανώμαλοι είμαστε. Έτσι είναι, κυρίες μου.

Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Ολόκληρη η μουσική σκηνή επάνω του. Και όσο σκέφτομαι τι μπορούσε να δώσει ακόμα.

Ο Βασίλειος Αδαμίδης λέει καλημέρα Μπαρμπαγιάννη και το χέρι σου ό,τι πιάνει να το κάνει διαμάντι και χρυσόλε. Την αγάπη μου και στην πόντια πίτριά μας εύχομαι σύντομα να δραπετεύσει από την αγκαλιά του Μορφέα γιατί ανήκει στα δικά μας παγκόσμια μουσικά βελούδινα μονοπάτια των FM. Την αγάπη μου από Λονδίνο. Τι λέρεση. Καλό αυτό, μ' άρεσε.

Καλημέρα στο Μένιο τον Τζελεκίδη. Καλημέρα φίλε Γιάννη από την νυχτερινή βάρδια της Σκέβε. Καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα με το μεγάλο Στράτο. Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη.

Καλημέρα στο Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και το Λευτέρι, αρτοποιεί μας εκεί στους αμπελόκηπους. Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Ο φίλος μας ο Αλέκος έφυγε εκεί ψηλά.

0: πιο γνωστά τα τραγούδια, παιδιά, θα ακουστούνε.
1: Και βράχος να χτυπάει το άγχος. Μη σε πάρει από κάτω η παλιό ζωή.
0: Αλλά στην επίσημη σελίδα του σταθμού, άμα γουστάρετε, κάποιο τραγουδάκι που μπορεί να ξεχάσω, ξέρω κι εγώ.
1: Κάθε μέρα.
0: Αν και δεν νομίζω, δεν υπάρχει τραγούδι του Στράτου που να μην το θυμάμαι.
1: Δεν θα έρθει. Ο λαός τραγούδι θέλει.
0: Είναι κάποιοι που δεν ξεχνιούνται.

ένα σόλο μπορώ να έχω. Ήταν αλλιώτικα παιδιά τότε. Ακόμα και οι μουσικές συνθέσεις ήταν αλλιώτικες. Καμία σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Τότε η μουσική έβγαινε μέσα από την καρδιά. Τελείωσε.

0: Έτσι. Στην μπουζούκα Μανώλης Χιώτης.
1: Τι σου κάνω και γρινιάζεις, τι σου κάνω, τι σου κάνω.
0: Αν δεν τις κάνεις τίποτε, γιατί άμα τις έκανες
1: σε προσέχω,
0: θα τις έπαινες στην κάψα.

Έπρεπε να με δείτε από μια μεριά. Ωχ, Παναγιά μου. Να ανοίξω τις κάμερες.

Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, του Ηρακλάκη μου. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα φίλε, ωραίο αφιέρωμα, ευχαριστώ για την παρέα. Ο Αντώνης συνεχίζει και λέει χαιρετισμού στην κυρία Σοφία, την Κουκουρούκου.

Τα τρία σίγμα από την Ρόδο. Ο Σάκης, ο Σοκράτης και ο Σάκης. Καλημέρα για τρίτη νύχτα. Πολύ χαρούμενος για το απόψινο αφιέρωμα. Τα χαιρετίσματα για την αγάπη μας στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Και μια επιθυμία και πάλι μάγκα στάσε. Θα τα ακούσουμε, φίλε. Κάντε την αντικατάσταση. Τι τώρα. Είμαστε λιγότεροι, ρε φίλε. Αυτές πρέπει να προσέχουν, όχι εμείς. Και μιλάω πάντα για τις γυναίκες, έτσι. Όχι για τα αναλώσιμα.

Από τότε που ξεκίνησε ο φεμινισμός, καλός πολύ, η γυναίκα έχασε τη θηλυκότητά της, την τομπροσύνη της, και από τότε που μπήκε και το OnlyFans, ξεφτελίστηκε εντελώς.

0: μέρες.
1: Καλημέρα τα παιδιά εκεί στο φούρνο Συναγίου Δημητρίου, τον Χρήστο και την παρέα του. Καλημέρα κύριε Γιάννη, λέει την καλημέρα μας στο δάσκαλο τον Στελάκη, στην Πέτρου Σνηδίκα, στο Δημήτρη, τον Λεβέντη και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ. Γεια σου ρε Χριστέρα. Καλημέρα και στον Στελάκη.

0: Και όπως λένε οι καθηγητές, πέρασα σου κάνω ένα ιδιαίτερο.
1: Είμαι πια καθηγητής.
0: Γεια σου Τιμολέον, καλημέρα.

αυτό για το καψούρι μου εξαιρετικά. Να και ο Στελάκης από την Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μια καλημέρα Γιάννη σε όλη την παρέα και στον Τάκη εκεί, στην παρέα στην Αγίου Δημητρίου. Στο Λεβέντη, στο Δημήτρη και εδώ στο Γιάννη, στον Καμπέρι λέει. Καλημέρα. Αρτοποιοί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες. Καλή δύναμη, παιδιά, καλή εβδομάδα.

σε ένα μαγαζί στην Αθήνα, στο Σούμου, όπου εμφανιζόταν, ήταν δεύτερο όνομα, παρτενέρ της Ανθούλας Αλή Φραγκή. Το εκεί τον άκουσε το 1969 ο Μίμης Πλέσας και έπειτα από δύο μήνες έγραψε το θρυλικό Ζεϊμπέκικο «Βρέχει φωστιά στη στράτα μου» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το τραγούδι γράφηκε για την ταινία «Ορατώτης Μηδέν». Κυκλοφόρησε το 1970 η ταινία. Το τραγούδι είχε γίνει φίρμα πριν ακόμα βγει η ταινία. Είχε γίνει σουξέ της εποχής. Και ετοιμαστείτε. Έρχεται. Παγλαμάδες και μπουζούκια. Ο Σάκης από τη Ρόδο λέει απολύτως λέει σωστό αυτό που λες για φεμινισμό. Πιστεύω ότι ούτε αυτές νιώθουν ολοκληρωμένες γυναίκες. Αν η ολοκλήρωση είναι η ξεφτύλα, από εκεί και πέρα δικό τους πρόβλημα. Η θρυλική σκηνή από το Ορατώτης Μηδέν που τα καίει όλα. Ο Νίκος ο Κούρκουλος.

χελίδα. Ο Αλέξανδρος ο Χατζάκος λέει: καλημέρα κύριε Γιάννη, με υγεία από τρίτη βάρδια, αφιερωμένο στη γυναίκα μου, λέει, που περιμένουμε το τρίτο μας. Άντε με το καλό, παλικαράκι μου. Θα πάμε στο Σουμού, μια και μιλήσαμε για αλληφραγγύη. Ακούμε τον επισκέπτη.

0: μανούλα μου.
1: Πάμε σε ένα άλλο ντουέτο με την μεγάλη Λίτσα Διαμάντη. Με λες αγάπη. Δεν είμαι η αγάπη σου όμως. Έτσι είναι αυτό.

Να είμαστε γεροί δηλαδή, εντάξει. Στα λάθη μου, σε λέω... Ακόμα και τώρα που είμαι 80 χρονών, ας πούμε, μαζεύω τραγούδια, είναι δυνατόν? Πάτα θα πάρω, μαζί μου θα τα πάρω. Εγώ τους είπα πάντως, βάλτε μου το λάπτοπ και το σκληρό μαζί. Δεν ξέρετε τι γίνεται από εκεί ψηλά.

0: Ο Μπίλι, ο Λιαράκος μου λέει καλημέρα στο οξυγόνο της Μακεδονίας. Με λες αγάπη, μα δεν είναι... Ο Βαγγέλης ο Γρίβας, λέει Χριστός Ανέστη Γιάνναρε. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας. Αξέχασε στράτο, δώσαλε, τσάκαλε. Καλημέρα στα Γιάννενα, Βαγγέλη μου, να σε καλά.
1: Σε λέω αγάπη, γιατί ξέρω θυσιάστηκε.
0: Τάσος Ρουμελιώτης, καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα.
1: Είπες πως κουράστηκε.
0: Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Πολύ ωραίο το αφιέρωμα στο Μεγάλο Στράτο. Αφιερωμένο σε όλα τα τρεχατήρια, καλημέρα στον Τέο τον Τζέρεκ. Και θέλει να ακούσει το ποιος είπε για τους μάγκες. Θα τα ακούσουμε λίγο πιο κάτω, παλικάρι μου, την καλημέρα μου.

Μια και πιάσαμε και τα ντουέτα, να ακούσουμε και ένα ακόμα που μου αρέσει πάρα πολύ. Ο μεγάλος Στράτιος Δενησίου σε ντουέτο με την Φούλη Δημητρίου.

τόσο με τα συμπάθημα. Άιντε. Κάτι να την κατάσταση. Και πάλι μάγκα στάση. Ευχαρισμένο.

0: Έτσι ακριβώς ρε καψούρι μου, έτσι, έτσι αγόρι μου.
1: Και πάλι μάγκας.
0: Είπαμε, είμαστε λιγότεροι. Αυτές πρέπει να προσέχουμε.

κάποια τραγουδάκια που με ζητάτε, τα ανεβάζω λίγο πιο ψηλά έτσι για να τα ακούσουμε. Όλα θα ακουστούν, παιδιά. Δεν υπάρχει του Στράτου τραγούδι που να μην. Δεν το έχω, δεν υπάρχει.

0: βγαίνουν μας.
1: Κάποια στιγμή όταν ετοίμαζα το μεσημέρι, μάλλον από την... το έκανα ένα φρεσκάρισμα το μεσημέρι. Εδώ τη λίστα. Γιατί το έχω ετοιμάσει από την περασμένη Τετάρτη, Πέμπτη. Είπα να μην κάνω σήμερα Δευτέρα, γιατί όλοι σήμερα θα αναφερθούν για το στράτο Διονυσίου. Είπα να το κάνω έτσι αύριο μεθαύριο. Μάκης Γιαννακός και συνεργάτης του Αντωνάτου στην Κοζάνη. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα σε όλους. Αλλά λέω, μπορεί να βγει στον ύπνο μου και να μου πήρε κολόπεδο, γιατί δεν έκανε εκπομπή αφιέρωμα. Μπορεί, δεν ξέρεις τι γίνεται.

0: Το δαχτυλίδι το χρυσό στο μικρό του δαχτυλάκι. Γι' αυτό και εγώ, στο μικρό μου δαχτυλάκι. Δαχτυλίδι.
1: Θα βγαίνουν μαθητάτε.
0: Έτσι.
1: Όσο υπάρχει τραπούλα.
0: Γεια σου, ρε Στράτο.

0: ομορφιά, αλλά χωρίς φίλτρα όμως, έτσι.
1: Είσαι φωτιά, είσαι φωτιά.
0: Η μαγιά είναι να στέλνετε φωτογραφίες χωρίς φίλτρα.
1: Θανατηφό.
0: Η μαγιά είναι να αφήνετε το χρόνο να περάσει από πάνω σας και να φαίνεται. Όποιος σας κοιτάει σαν την Μπάρμπι δεν είναι άντρας, δεν φοράει παντελόνια. Γιατί ακούω ότι για σας λέει γινόμαστε, πάμε κάνουμε μπότοξ, κάνουμε εκείνο, κάνουμε τ' άλλο.
1: Που πας φωτιά, που πας.
0: Για μας έτσι, κάντε κανένα έτσι κάνα καλό ξύρισμα. Στις μασχάλες εννοείται.
1: Η πλάση σα χαρτί.
0: Φορέστε την κολόνια σας και τίποτα άλλο. Αγγελίσες. Τα υπόλοιπα όλα άστα να πάνε.
1: Να σου

0: Πάμε πολλά χρόνια πίσω, 1961.
1: Είμαι της νύχτας βασιλιά.
0: 45 Στίχη και μουσική Μπάμπης Μπακάλης. Ο Γιώργος ο Κινούσης, παιδιά, παίζει ακόρντεο σε αυτό το τραγούδι. Στο μπουζούκι ο Χάρης ο Λεμονόπουλος.

0: Έτσι με.
1: Ο Αναστάσιος ο Κατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό ξημέρωμα από Ουρανούπολη. Καλημέρα έγχρωστο αδελφέ.
0: Να με βασιλιά στη νύχτα.
1: Ο Μάκης Φανταβάτο, παοξάκι μου, μου λέει καλημέρα και αν είναι καλή εβδομάδα. Και λέει χρόνια πολλά σε όλες τις, εννοείται φυσικά, ζακέτα να πάρεις, θα πεθάνεις, θα με πεθάνεις εσύ, στα έλεγα εγώ, τρώγε και μην μιλάς, γιατί έτσι, πάλι θα βγεις. Εγώ στην ηλικία σου, έλα δεν θα σε δείρω. Και πότε θα παντρευτείς, σε όλες τις μανούλες. Και σε αυτές όμως που ο Θεός δεν τις άφησε να γίνουν μανούλες, δεν τρέχει τίποτα.
0: Ο κόσμος ο κακός με έχει χωρίσει δυστυχώς.
1: Ο Μπαρμπατάκης ο Τικησίδης, Γιάννη καλημέρα και καλή εβδομάδα από Σλοβακία. Καλημέρα στον Τίμο, στη Βουλγαρία και την Ελπίδα, το Μαχαιρίδη και σε όλη την παρέα. Καλά χιλιόμετρα τριχατήρια μου, όπου και αν είστε. Επιστροφή στη βάση σας.

1959, παιδιά, κατεβαίνει η Αθήνα. Μετά από την πρώτη εμφάνιση που έκανε σε Θεσσαλονίκη. Στην οδό Σαντομβριάδου γνωρίστηκε με πολλούς τραγουδιστές, μεταξύ των οποίων και η Κέιτι Γκρέι. Αστέρα της Κοκκινιάς ξεκινήσανε και έβγαλε το πρώτο του 45ράκι «Δεν είμαι ένοχος». Αναστένα. Σε στίχους του Χρήστου Κολοκοτρώνη και μουσική του Σταύρου Χατζηδάκη. Και σιδερά. Είχε εκτυπήσει φυσικά και το Παράγκες και Παλάτια για την εταιρεία Οντεών. Τρία χρόνια αργότερα υπέγραψε συμβόλαιο πάντως στην Κολούμπια. Δακρυστέ δεσμοφύλακες και εσείς κελιά ραγίστε. Θα ακούσουμε το «Δεν είμαι ένοχος» και θα πάμε και δύο χρόνια πίσω, 57, Παράγκες και Παλάτια. 45 ράκια.

0: Μεγάλο Στράτος Διονυσίου, παιδιά.
1: Ζητά να με δικάσουνε.
0: Προσωπικός φίλος με το θείο μου τον Γρηγόρη, τον

μια και ακούσαμε για μάνα τώρα. Εχθές αφήσανε ένα σημείωμα κάποιος στο τραπέζι. Σηκώθηκε η μάνα του να κάνει πρωινό και λέει: «Μαμά, ήθελα να σου πω ότι στη γιορτή της μητέρας δεν θα γιόρταζες αν δεν υπήρχα εγώ. Περιμένω το δώρο μου», λέει. «Είμαι στο δωμάτιο. Με αγάπη ο γιος σου». Μπράβο ρε μαγκά. Σωστός.

Γιάννης Αμπρικίδης. Γιάννη καλημέρα, την, και καλή εβδομάδα να έχουμε στην παρέα όλοι.

Η φίλη μας η Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά λέει καλημέρα παιδί. Εγώ είμαι αυτό. Παναγία μου. Καλημέρα στο Βαραβά και τις κοριτσάρες του. Καλημέρα στη φίλη μας την Βάσο από τους Αμπελόκηπους. Ναι παιδί για υιοθεσία. Μήπως θέλει κανένας να με υιοθετήσει ή καμία. Άκου παιδί. Τι πίνετε ρε και δεν με δίνετε και εμένα.

Αν βρήκατε ένα τσουβάλι στη γωνία εκεί, δεν είναι σανός για τα πρόβατα, όχι. Ανάγια μου, παιδί εγώ.

Νεράκι λέει του Θεού. Δεν σου είπα τι πίνεις. Τι καπνίζεις είπα. Επαναγία μου.

Α, πίνω νερό, λέει, για να έχω το κεφάλι μου γερό. Άιντε, τα μπάζεψα τα πράγματα και έφυγα από το σπίτι. Για τον Γιώργο τον Μαζουλοξή, εξαιρετικά.

0: Εξ και μακρά.
1: Και μη ρωτάς που πάω, μη ρωτάς που ζω. Φταίς εσύ που φτάσαμε στο χωρισμό.
0: Καλημέρα στη Σοφία από το κέντρο.
1: Που πάω, μη ρωτάς που ζω.
0: Καλή εβδομάδα και σε σένα, Σοφία.

σαν να παίρνει το κομπολόι σου και όπως το χτυπάς σπάει μια χάτρα και φεύγει. Ε, τι έγινε, μια λιγότερη. Σιγά το πράγμα. Άιντα.

για τον Άγγελο. Και η ώρα ήταν 7. Τι 7 δηλαδή, 4.30 είναι ένα παιδιά. Γεια σου ρε Μπιλιτόκα. Καλημέρα ρε άρχοντα, με υγεία και ευλογία και καλή εβδομάδα. Γεια σου παλίκα ρε.

Μια δημιουργία του Τάκη Μουσαφύρη, ε. Που μου πες, είσαι από το δίσκο του Ποιος Άλλος. Και στα μάτια σου έβρεχε.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κύριε Ελπίδα, καλημέρα Τρεχαντήρια και Πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεριάννη, καλό ξημέρωμα, καλημέρα στο φίλο μου τον Ξενοφών. Το έβαλα το γυναίκες, Ελένη Μελισσινός, Νέα Υόρκη. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα, χαιρετίσματά μου στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Γυναίκες, λέει στην αδελφή σου.

κάτι λέει από Βοσκόπουλο, μπορούμε να ακούσουμε. Πού να χαθείς να χάνεσαι. Μια εβδομάδα τιμωρία, τέλος. Τι μέρα είναι σήμερα, Δευτέρα. Την άλλη Δευτέρα θα μιλήσουμε.

τι γινόταν τότε, να περιμένει σειρά στο περίπτερο. Και άμα είχε κόκκινο τηλέφωνο, να έχει κέρματα για με το που τελειώνει, 3 λεπτά να βάζει άλλο κέρμα. Δεν τα ζήσετε εσείς αυτά, έτσι. Η νεολαίρα, όπως λέω εγώ, νεολαίρα. Ένα λεπτό περίπτερα. Για όλα Μητσοτάκης θέλει.

Και όπως λέμε, παλιά στέλναμε μηνύματα με το πουλί, με το περιστέρι. Τώρα στέλνουμε το πουλί, το περιστέρι, με τα μηνύματα. Για ποιο πουλί μιλούσα, για το περιστέρι μιλούσα. Τρελώσαμε να φάω καμιά μήνυση τώρα.

0: Έλα, και όπως λέγαμε, θα στο πάρω Mars. Το διπλό είναι Mars, έτσι.
1: Ένα ταβλί και να δει.
0: Όσοι δεν ξέρετε ταβλί.
1: Στο πάρω και διπλό.
0: Έλα να παίξουμε ένα μικρό στα 5, λέει. Τον πήρα 3 Mars. 6-0 δηλαδή. Δεν πήρε ανάσα, δεν σήκωσε κεφάλι.

Η Σοφία η Κουκουρούκου λέει καλημέρα στο μωρό μας, λέει. Ουάου, κούπεπε, κούπεπε. Σώπα καλέ, επειδή με είπε παιδί η άλλη. Μπροστά σε ένα παιδί είμαι.

Δεν μπορούσε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου να μην γράψει ένα τραγούδι για τον... Δεν μπορούσε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου να μην γράψει ένα τραγούδι

Και τι με νοιάζει εμένα, ρε φίλε, καψούρι εσύ, τι με νοιάζει εμένα. Τι με νοιάζει εμένα με ποιο τραβιέτη.

στα γιαχώματα της πόλης. Στίχη και μουσική, Απόστολος Καλδάρας. Πρώτη εκτέλεση, Στάτους Διονυσίου.

0: Ερντογάν, καλέ Ερντογάν, ου. Όταν θα έρθεις προς τα δω, να έρθεις νύχτα, τσάρκα, που είμαι ξύπνιος,
1: να ρίξω για σένα στο σοκά,
0: και να έχεις κάνει μπιντέ πιο μπροστά.
1: Τσερκέζας που είχα πρώτο φιληθεί και να νάς...
0: Και μην ξεχνάς το λέιζερ. Δεν μ' αρέσουν οι τρίχες.

Τώρα Ελλάδος 5. Νάκη Πόντια ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καινούργια βδομαδούλα με χαμόγελο και θετική διάθεση, την αγάπη μου αδάιμες. Καλή εβδομάδα ποιήτρια.

0: Βρε άπλητη, βρε ξεφτυλισμένη, με όμικρον γιώτα, βρε αποβράσματα της κοινωνίας. Τους βλέπω σκυμμένους στα τέσσερα, με την έδρα τους σηκωμένη ψηλά, μέσα και έξω από την Αγία Σοφιά. Βρε ανιστόρητα ζώα, ρε Τζεπ Ταγίπ Ερντουγάν, βρε Ντουγάνι. Πραγματικά τους βλέπω και τους λυπάμαι στην κυριολεξία. Και σκέφτομαι πόσο φτωχός είσαι, ρε Τούρκε. Αυτή είναι η μοίρα σου λοιπόν, Ερντογάν, Ντουγάνι και λαέ της Τουρκίας, να προσκυνάτε μέσα στον μεγαλύτερο ναό της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι η δύναμη του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, της Αγίας Σοφιάς. Χαίρεστε. Τι χαίρεστε ρε εσείς, ξεπλημένοι. Προδότες του εαυτού σας, είστε και της πατρίδος σας και της θρησκείας σας. Οι αγιογραφίες δεν σβήνουν ποτέ, δεν αποκρύπτονται. Θα είναι πάντα εκεί να σας θυμίζουν το πόσο αδύναμοι, πόσο άδειοι άνθρωποι είστε, χωρίς τα όπλα και το χρήμα σας. Ποιο χρήμα δηλαδή, ψωμολισάτε. Έτσι Τούρκε, προσκύνα μέσα στην Αγία Σοφιά, στον ναό της Ορθοδοξίας. Τόσο αμόρφωτος είσαι, που δεν σέβεσαι καν το δικό σου Θεό. Και αυτή είναι η διαφορά μας. Έλληνας σε τζαμί δεν προσκυνούσε ούτε και με τη βία. Θα έβρισκε τρόπο να αυτοκτονήσει. Αλλά έχουμε εδώ πολιτικάντιδες και όχι πολιτικούς. Ξέρετε ότι όλη η κυβέρνηση έχει μαυρίσει το μάτι του Ερντογάν. Έχουν εκδώσει δημοψηφίσματα, ανακοινώσεις, γροθιά στο κατεστημένο. Γιατί ρε δεν κλείσατε το τουρκικό προξενείο, γιατί δεν ανακαλέσατε τον πρέσβη στην Κομωτινή, γιατί δεν κλείσατε εδώ το καφοδίο στην Αγίου Δημητρίου, και γιατί δεν κλείσατε όλα τα τζαμιά εκτός της Τράκης, γιατί εκεί υπάρχουν Έλληνες μουσουλμάνοι. Οπότε δικαιούνται να έχουν, σαν Έλληνες μουσουλμάνοι που είναι, κάπου να προσεύχονται. Γιατί δεν κλείσατε όλα τα τζαμιά σε όλη την Ελλάδα? Βγάλατε ανακοινώσεις και του κάνετε τι? Τα μούτρα κρέας. Όποιος δεν έχει δει το βιντεάκι από το Εθνικ του Μιχάλη Ρακετζή, χτυπήστε το στο YouTube να το δείτε. Ήτανε πολύ προφητικό. Οι ξυπόλοιτοι, τα ανιστόρητα καθήκια, εξυπνούσανε τον Μωάμεθ τους, τον Αλάχ τους, μέσα στην Άγια Σοφιά, και κάποια στιγμή ξύπνησε. Και μην βγει κανένας να μας πει για το ξανθό γένος και δεν συμμαζεύεται, γιατί ο Πούτιν είναι προδότης της πίστης του. Θέλω να ξέρω αν θα πάει στο όρος, θα τον υποδεχτούν πάλι όπως τον υποδεχτήκανε οι μοναχοί, ή θα το στείλουν στο διάολο. Είναι μεγάλη αγορά τα 80-90 εκατομμύρια των Τούρκων, ε. Είναι η S-400, είναι το αεροπλανοφόρο που τον βοηθάει να το φτιάξει. Γιατί θα είναι με πυρηνική καρδιά το αεροπλανοφόρο του. Είναι τα δύο πυρηνικά εργοστάσια για ρεύμα. Είναι πολλά τα λεφτά, ρε. Μετρόπολης 95 και 5, είμαι ο Γιάννης ο Κυλιτίδης. Για κάποια μποντίκια που θέλουν να σου λέει ποιος είναι αυτός ο τρελός. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη. Κάποτε ο Ερντογάν και κάποια άλλα ανιστόρητα εκεί πέρα, να μην τους χαρακτηρίσω, είπανε ότι τι θέλετε λέει εσείς οι Έλληνες, να ξαναθυμηθούμε λέει που σας πετούσαμε και τρώγανε οι καρχαρίες εκεί στην στη Σμύρνη, τρώγανε τους Έλληνες και τα λοιπά. Και εγώ σας λέω ότι όταν στην Πελοπόννησο σκάβουμε για να κάνουμε βόθρο, έτσι, βρίσκουμε τα κόκαλα των προγόνων σας. Θέλω να είχα τη δυνατότητα να φύγω αύριο το πρωί και να πάω να στηθώ εκεί στους κήπους. Να δω πόσοι θα περάσουν να πάνε Αδριανούπολη Σαββατοκύριακο για να ψουνίσουν. Και όταν γυρίσουν να τους φτύνω, πραγματικά να τους φτύνω. Εάν όλοι οι Ευρωπαίοι, οι Αμερικανοί και όσοι θεωρούν τον εαυτό τους πολιτισμένο δεν αγοράσουν κανένα τουρκικό προϊόν, σε λιγότερο από ένα μήνα η Τουρκία καταστρέφεται. Είτε το θέλουμε, είτε όχι. Κάποτε όταν βγήκα εδώ στις αρχές, όταν είχα έρθει, δεν θυμάμαι, 8, 7, 8, το 7 ήρθα φυσικά. Γύρω στο 8 με 9, κάπου εκεί πέρα μέσα, γύριζα και έλεγα: προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Κάποιοι καυγίζανε, φωνάζανε, μπα, μας θυμίζει στην εποχή της Κούντας και τα λοιπά. Βρίσκε το διάλογο από εδώ, λέω. Τώρα λουστείτε τα. Προτιμάτε τα ελληνικά προϊόντα. Δεν μπορεί να εισάγουμε, ρε παιδιά, ρετσίνα από την Καλιφόρνια. Τρελαθούμε, ρε εσείς. Ρε ρετσίνα από την Καλιφόρνια. Ένα παράδειγμα. Έγραψα τι έχει γίνει, γιατί δεν ξύπνησε το ρήγμα της Ανατολίας και μου λέει ένας φίλος: το είπες και έγινε, λέει, 3,9 αλλά στην ελληνική πλευρά. Είπα να γίνει, και αν στην ελληνική πλευρά φύγει ένα άτομο, να ψοφήσω εγώ καλύτερα. Είναι κάποια στιγμή, ρε παιδιά, αφού δεν μπορούν οι κυβερνώντες μας να κάνουν κάτι, ας ξυπνήσει κάτι να τελειώνουμε. Ναι, δεν γίνεται, παιδιά, δεν, όχι, εντάξει. Αν καθίστε να σκεφτείτε πόσα λεφτά ξοδεύουμε, πόσο κίνδυνο έχουμε στα γεράκια μας που αναχαιτίζουν αυτούς εδώ που έρχονται από εξανατολών, πόσα λεφτά ένα αεροπλάνο για να σηκωθεί, τι χρειάζεται και σε τι κίνδυνο βάζουμε τα παιδιά μας και πόσοι δεν πέσανε μέσα στο Αιγαίο. Και άντε, λέω, να μην τους δώσουμε βυθομέτρηση να κάνουν τα αεροπλάνα τους όταν μπαίνουν τα ντρόγκς μέσα και είναι και οπλισμένα. Γιατί δεν τα καταρρύπτουμε, δεν το κατάλαβα. Άντε, λες, να μην γίνει κανένα επεισόδιο από πάνω και τον Τούρκο πιλότο, μητέρα τον περιμένει, μανούλα τον περιμένει απέναντι, εντάξει. Τα ντρόν σου μπαίνουν μέσα και φωτογραφίζουν και κάνουν και ράνουν. Γιατί δεν τα καταρρύπτουμε. Κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει, ρε παιδιά. Δεν είμαι στρατόκαυλος, έτσι. Αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Στο σπίτι μας μπαίνουν. Ένα μικρό απόσπασμα από μια παλιά εκπομπή. Κάποιος φίλος το σήκωσε στο YouTube και μου το θύμισε πριν από κάνα χρόνο, 1,5. Το βρήκα τυχαία, δηλαδή.
1: Το ηλεκτρόφωνο κοιτάζω.
0: Αυτό να το αφιερώσουμε στο Παπαλάμπρο μας. Ήταν ένα από τα αγαπημένα του, του Στράτου.
1: Και βαριά.
0: Μετρόπολης 95 και 5, Σεργιάννη με το Γιάννη. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr. Να ακούσουμε αυτό και το επόμενο τραγουδάκι και μετά να ανοίξω λίγο το τηλεφωνικό κέντρο, το οποίο με το Στράτο, παιδιά, ταξίδευα, ξέχασα κιόλας να ανοίξουμε γραμμές. Δεν πειράζει, αργότερα, σε λίγο. Βασίλειος Αδαμίδης, τι έγινε, ρε?
1: Το ηλεκτρόφωνο κοιτά.
0: Γιάννη, λέει, δεν πήρες αναρωτιέμαι αν εσύ και ο Βάσιας βρισκόταν σε τηλεφωνικό θάλαμα, ποιος θα τρίπλαρε ποιον? Ο Βάσιας ήταν Θεός.
1: Αναστενάζω. Πάλι θα ρίξω μια δρα...

Η Θεανό και ο Γιώργος λέει καλημέρα, καλή εβδομάδα, εργασία και χαρά. Τάσος Επιτροπάκης, καλημέρα, καλή εβδομάδα, εύχομαι. Παλιά κλασικά τραγούδια που δεν βγαίνουν πια, την αγάπη μου. Τάσος φύλακας και πιστοποιημένος εθελοντής, δάσο πυροσβέστης, καρίστου. Καλημέρα στην Εύβοια.

Η πόλη πάνω φυσικά έκανε την δεύτερη φωνή και τα σεγόντα. Δημιουργία του Μπάμπη Μπακάλι.

0: Έτσι, πρέπει να τις δεις σφαιρικά τις επόμενες γυναίκες. Αφήστε μας να προπονηθούμε, ρε παιδάκι μου.
1: Κάνω σύγκριση με σένα κι όλες δεύτερες τις βγάζω.
0: Η Αναστασία μου σένα λέει καλημέρα άρχοντα, καλημέρα ελπίδα και σε Διανάκια, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Γεια σου Δημητράκη ταξιτζή μου, πηγολαμπίδα της νύχτας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα.

0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Ακριβώς. Και εσύ δεν είσαι όποια λάχη.
0: Αχ, όλες ίδιες είναι.
1: Είσαι η πρώτη εσύ για μένα. Μη σε νοιάζει κι αν...
0: Άμα σβήσεις το φως και μετά.

0: Άιντε πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice 15 λεπτά μετά τις 5. 2-31-111-95-50. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννα, ρε μου, ακούγομαι καλά?
0: Όχι, ρε φιλαράκι, από αυτό το τηλέφωνο σου είπα να μην παίρνεις. Ναι, ρε παλικάρε, ναι, ρε αγορίνα μου γλυκιά. Δεν γίνεται, ρε Γιώργο. Αυτό το τηλέφωνο, κόκκινη κάρτα, τέλος.
2: Μαγαζί ζημιά.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ιωάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη μου.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου.
1: Το τραγούδι της Πόλη Πάνου ήταν με το Ράφη Καμπούρη και την Αργής.
0: Ναι, το παλιό. Ναι, ναι, ναι, το παλιό, το παλιό, από την Ινδία.
1: Πόσα χρόνια με γύρισες πίσω, Ιωάννη, πω, Θεέ μου. Τι τραγούδι ήταν κι αυτό. Την αγάπη μου στην κυρία Ελπίδα, στην κυρία Σοφία, σε όλους τους παιχταράδες μου που τόσο πολύ είναι κοντά μου και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε σένα, γιατί είσαι παλικάρι.
0: Να είσαι καλά. Φυλάκια, φυλάκια. Τα λέμε. Τα λέμε. Φυλάκια, κλείσε. Δεν θέλω να λέτε καλά λόγια για μένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Σοφία, τι κάνεις?
3: Καλά, καφεδάκι πίνουμε, άτι στην υγειά σου. Τώρα να στείλω καλημέρα στην Ελπίδα. Κυρία Δόμνα και την παρέα της όλη. Σε όλους τους αρτοποιούς. Στο Μανώλα από Σίδνεϊ, στον Αντωνάκη από Γκρεβενά. Και έχει δει και αυτά που λες για τους Τούρκους.
0: Να σε καλά, φιλάκια, την αγάπη μου.
3: Δεν καταλαβαίνουν τίποτα, φιλάκια.
0: Λίγο πιο σύντομα, παιδιά, γιατί είναι και τέταρτο, παρακαλώ.
1: Έλα, για να
0: έλα ρε παλικάρι, μια χαρά ακούγεσαι τώρα, με αυτό το τηλέφωνο θα παίρνεις.
1: Έγινε, ψυχούλα μου.
0: Έτσι.
1: Ξέρεις, προηγουμένως που έκανες το γάβγισμα, σαν να ακούς το Ρουτβάλερ, κάτσε καλά, είναι
0: καλά.
1: Κάτσε καλά. Και γουστάρω και με γεμίζει την ψυχή έτσι που ξεφωνίζεις τον Μογγόλο τον Ερντογάρε, φίλε. Όντως μέσα να για Σοφιά, τα λόγια σου, φίλε, χρυσάφι μιλάμε.
0: Μα το σήκωσε ένας φίλος στο YouTube, εγώ δεν το ήξερα. Και το βρήκα τυχαία. Λέω, τι γίνεται, ποιος βλάκας είναι αυτός που μιλάει. Και μετά λέω, α, εγώ είμαι αυτός, ξέχασα.
1: Εν τω μεταξύ και το αφιέρωμα με το Στράτο Διονυσίου τα τραγούδια. Έχω πάρει χαζομάρα, ρε φίλε. Αναπολώ το παρελθόν μου, τις καλές, τις μέτριες, τις γλυκές, τις στιγμές και τις τέλειες.
0: Να σε καλά. Φίλε. Κλείσε, φυλάκια. Φυλάκια, κλείσε. Παιδιά, λίγο σύντομα, παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου και σένα, καλημέρα.
4: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Έλα, ρε Παναγιωτάκια, από όρος, τι κάνεις, αγόρι μου.
4: Τίποτα, όλα. Μόνο χαιρετίσματα, τι να πούμε για τον Παλάμπρο.
0: Παπαλάμπρος.
4: Δεν συναντηθήκαμε εδώ. Μπορεί να συναντηθούμε στην άλλη ζωή.
0: Να είσαι γερός, αγόρι μου, και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε.
4: Έγινε, Γιάννη.
0: Γεια σου, αγόρι μου, γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά. Καλημέρα σας, κύριε. Τι κάνετε?
5: Καλά, δεν ήτανε πέναλτι αυτό, ρε?
0: Ποιο, για ποιο λες τώρα?
5: Για το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
0: Δεν θυμάμαι τώρα για ποιο λες. Πάλι σας φταίει δηλαδή?
5: Μα πεναλτάρα ήτανε, Γιάννη μου.
0: Σας φταίει η διαιτησία πάλι? Τι θα γίνει με εσάς, μωρέ?
5: Μα δεν τυχωθήκαμε αλλιώτικα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν παίξαμε αλλιώτικα και δεν μας δίνει πέναλτι.
0: Ας έβαζες 4 γκολ και να μην μας ενδιαφέρει το πέναλτι.
5: Και εγώ 4 ήθελα, αλλά δεν έλα χέρια. Πώς θα γίνει?
0: Σε κάνω.
5: Αλλά πέναλτι είναι πέναλτι.
0: Ωραία, πάμε παρακάτω γρήγορα. Φυλάκια. Τα λέμε.
5: Τίποτε.
0: Να είσαι καλά. Τα λέμε. Έλα πια. Όποτε δεν παίζω πάω καλά, φταίει η διαιτησία. Έπαιξε, όμως, εχθές έπαιξε καλά. Στο δεύτερο μήχρονο τυχώθηκε καλά. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα.
6: Καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο.
0: Να σε καλά.
6: Φυλάκια από Εύβοια.
0: Έλα, παλικάρα. Έλα, Τάσου.
6: Την αγάπη μου.
0: Να σε καλά.
6: Συνέχεια, φίλε μου.
0: Φυλάκια, να σε καλά. Αχ, ωραίο ήταν. Τι έκανε ένα τασπό του Βορρά, ρε, τι έχουν κάνει, ρε παιδάκι μου. Για όλα αυτά η Αθήνα, για όλα αυτά η διαιτησία, για όλα. Εντάξει, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, λέει τώρα. Κοίταξε τώρα να πάρεις τη δεύτερη θέση για να βγεις προκριματικά του Champions League και βλέπουμε μετά.

Άντε πάμε να το κλείσουμε αυτό. Θα δούμε τώρα, μετά την ενημέρωση θα δούμε τι θα γίνει. Κλείστο. Αχ, Φλωρινιώτησα, το κλείσα. Ευχαριστήθηκα.

0: Έτσι κυρίες μου, αν τελείωνε η ζωή για μια γυναίκα, άστα να πάνε, θα τελειώνανε οι 9 από τους 10.
1: Έχω μάθει να κερδίζω.
0: Μπάμπης Πολυχρονίδης, καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου επίσης.
1: Κι άμα φύγει,
0: και τι έγινε.

Έτσι. Μου φέρανε και το μηχάνημα που πας στην τράπεζα και τραβάς νούμερο. Σειρά. Έτσι, μπράβο. Το έχω βάλει έξω από την πόρτα.

0: συναντήσω.
1: Τι είπε? Α, συναντήσω είπε. Μπερδεύτηκα ρε.
0: Και τη θέση σου θα πάρει.
1: Εννοούσα για να μιλήσω. Ή περιμένετε να πω κάτι άλλο?

Ας προσέχατε ρε παοξίδες, δεν σας κάνω εγώ, φταίω γι' αυτό. Εγώ γι' αυτό έγινα χιλιάς Τριανδρίας, για να μην στεναχωριέμαι.

0: πως είναι.
1: Βγήκε το φιλαράκι μου τώρα. Ο Βαραβάς και λέει 5 η ώρα το πρωί είχε τον Ταλγκά 5,5 ώρα. Ήτανε μπέναλτι λέει.
0: Αγαπάναγιαλη.
1: Γεια σου ρε Βαραβά με τον μπέναλτι σου. Μπενάλτι όπως έλεγε η γιαγιά μου. Αυτό μπενάλτι δεν είναι αγόρι μου. Το ξέρε.
0: Μόνο εσένα.
1: Και έλεγα γιατί ρε γιαγιά ας πούμε. Τον έβαλε να φάει χώμα. Έτσι. Η Ελπίδα Ιωαννίδου. Γιάννε και Τερίς λέει τα άσπρα μαλλίας και γαρίδες αραεύς, αραεύς και είναι για τεσέν στα της ψής να γουστάς. Ρε δεν καλακεύω τα ποντιακά ρε. Διαχειρός Ελπίδα.
0: Αγαπάω να πεθάω.
1: Κάντο φωνητική κλίση ρε Ελπίδα. Μάλλον κάντο φωνητικό το τα ακούσω. Το έκανες λέει.
0: Και αν εμάς τους οδηγούς μας λένε γυναίκα.
1: Εμάς τους ραδιοφωνατζίδες τι πρέπει να μας πείτε.

0: Δεν έχω προλάβει τόσα και τόσα, ρε παιδί. Να πάω σε ενημέρωση. Δεν πάω σε ενημέρωση, ρε. Δεν πάω σε ενημέρωση. Άιντε τώρα. Διονυσίου έχουμε σήμερα. Αύριο έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή, σας το είπα, για εσάς που ξυπνήσατε τώρα. Να είμαστε στην παρέα μας, έχουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή αύριο. Στο σταθμό του Μονάχου. Συνεχίζουμε, παιδιά, με Στράτο Διονυσίου μέχρι τις 6.
1: Στο σταθμό του Μονάχου.
0: Άντε, μετά δεν βγήκε στον αέρα, θα βγεις τώρα, άντε. Όταν βγεις, σε λίγο θα ανοίξω. Hey, I cover.

0: ξέρω ποιος με...
1: Ο Δήμος ο Βαρδάκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Άρε Στράτος, ζεις, λέει, για πάντα παοξής. Μου στέλνει αυτή την τεράστια φωτογραφία, παιδιά, από την Τούμπα, στην κερκίδα μέσα, ο Στράτος Διονυσίου. Πάρα το μεγάλο το Στράτο.

Κωνσταντίνος Μουχάλης, ο κρεοπόλης μας εδώ στην Τούμπα. Στην Επιδαύρου, καλημέρα Γιάννη λέει, καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλή εβδομάδα την αγάπη μου. Γεια σου παλικαρέ μου, καλημέρα και στην κρεαταγορά εκεί να μου προσέχετε τον Κωνσταντίνο τον Μουχάλη. Καλημέρα και στη λαχαναγορά, καλημέρα και στην Ιχθιόσχαλα. Ο Τέος ο Τσέρικ λέει, καλημέρα Γιάννη, προσπέραση με 300 χιλιόμετρα έκανες λέει στο μήνυμά μου. Πού το ρε το μήνυμά σου? Ένας νεύρος μεθυσμένος. Εγώ το διάβασα. Αν λες αυτό που μου στείλες. Στο σταθμό του Μονάχου με ξέχασε αφού. Μάλλον με καμιά γκόμενα μιλούσες. Μαύρη μου, μάνα κι ακομήρα μου. Έστρισε καλημέρα σε ένα φίλο σου που σε... Να το, ναι, στο ξενοφόν το φίλο σου. Ε, βέβαια. Πώς σου έκανα προσπέραση το μήνυμά σου? Πουλάκι μου. Αιωνία η μνήμη μου, να ξέρεις.

να ξοφλάτε τα χρέη σας. Να μην χρωστάτε σε καμία και σε κανέναν, ναι. Τέο Τσέρεκ, δεν μου γράφεις πουλάκι, αλλά οδηγείς, άστο, εντάξει.

0: Να στείλουμε την καλημέρα μας στο Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούση, στην Οικοπόλεως, στην Κλιματαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρεπίδη και την Τριανταφυλίτσα.
1: Μα δε μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες.
0: Φιλαράκι, το Drongs, αυτό εδώ, το θαλάσσιο που βρήκαν στη Λευκάδα, η κατασκευή είναι Ουκρανία μεριά. Τώρα πώς βρέθηκε εδώ, από κάποιο καράβι. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ήταν φορτωμένο, λέει, με εκρηκτικά, ξέρω και εγώ τι να πω. Έλα πουλάκι μου, Τέο Τσέρεξ, ακούω, σε βλέπω μάλλον που πάω να γράψεις.

Λες να μου ζήτησες τραγούδι και να το ξέχασα. Όχι, δεν μου ζήτησες.

0: Α, Τέο μου, ναι, αγόρι μου, το διάβασα και 4 χαιρετίσματα σε φίλο, το θυμάμαι, δεν σε ξέχασα. Έφτασες καβάλα. Μάλλον εκεί πέρα κάποια στιγμή δεν θα είχε σήμα. Να είσαι καλά, αγόρινα μου. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα στην καντίνα στα Νέα Μουδανιά, καλή εβδομάδα.
1: Δεν έχω πια τη δύναμη να φύγω.
0: Από αυτό το δίσκο ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το «Κάψε, κάψε». Θα τα ακούσουμε καπάκι. Δεν θα πάμε σε ενημέρωση, παιδιά.

Θα περάσουμε έτσι στα γρήγορα την Metro Sport. Άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Πέθανε το όνειρο, σε εισαγωγικά, μετά την απώλεια του κυπέλου. Χάθηκε οριστικά και το πρωτάθλημα στα γενέθλια των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Ζωντανός πάντως για το Champions League. Τώρα θα παίξει. Ισοβαθμούνε με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω σε περίπτωση ισοβαθμίας τι γίνεται. Αυτά θα σας τα πούνε οι δημοσιογράφοι στις εκπομπές. Κάθε μέρα λίγο λίγο, μα δεν έχω πια τη δύναμη. Ανεβαίνει ο Απόλλων Καλαμαριάς στη Super League 2. Νίκησε 3-2 τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου και εξασφαλίζει την άνοδο με ένα και μόνο βαθμό στα υπόλοιπα δύο μάτς, στα play-offs. Και μαθηματικά ανέβηκε ο Πανθρακικός, τι λέτε ρε παιδιά, 5-1 την Ελασσόνα. Μπράβο! Το Πάνθραξ, μπράβο, και την Καλαμαριά. Άιντε! Άιντε σιγά σιγά να μαζευόμαστε.

Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Μιλάνε όλοι για τράπεζες, μιλάει και ο πολιτικός που τις έκλεισε. Ναι ρε παιδιά. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε.

0: Αποσυναρμολογήθηκε το ντρόν πάντως. Το ντρόν μίλησε.
1: Κάψε, κάψε μια καρδιά μου απομείνε.
0: Θα βγει επίσημο πόρισμα. Το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο.
1: Κάψε, κάψε.
0: Χτενίζουν το Ιόνιο πάντως, το Ιόνιο και άλλες πλωτές βόμβες.
1: Να ξαναγεννηθεί, θα ήταν μόνο για να σ' αγαπάει.
0: Γιώργος Βλαϊκούδης, καλημέρα Γιάννη, καλή πρωινή εργασία σε όλα τα μέλη της παρέας μας. Γεια σου Γιώργα ρε.
1: Γεια σου, κι ούτε αχ δεν θα πω.
2: Κι ούτε αχ δεν θα πω.
1: Κι ούτε αχ δεν θα πω.
0: Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει καλημέρα στο εκλεκτόν κρεοπολείο της Τούμπας Κωνσταντίνος Μουχάλης και στην όμορφη οικογένειά του την αγάπη μου. Άντε να ετοιμάσεις κανένα μπιφτέκι να φάμε, άντε.

0: σαν...
1: Τι έγινε ρε παιδιά, βγάζετε πολύ όπλα εύκολα έτσι. Γάζοντα σαν με ούζι, γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδαση στην Καλυφαία. Τι γίνεται στην Ελλάδα ρε παιδιά.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. Άμα θέλουμε να πούμε καμιά καλημέρα, εδώ είμαστε. Εμένα 2-31-111-95-50.
1: Δεν θα φύγω ποτέ από την ψυχή σου τις νύχτες.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σεριγιανάκια μου και στους
0: μου τα γράφεις ποντιακά, αφού και
2: ζεκα... Το σκότωσες όμως.
0: Το σκότωσα, δεν θα πει τίποτε, ξέρω και εγώ.
2: Εντάξει, άκουσα το λοιπόν.
0: Για
2: να το εμπεδώσει.
0: Μα ρίχτα, ρίχτα.
2: Τώρα δεν θυμάμαι πιο ακριβώς. Ήταν κάποιο τραγούδι που έβαλες και σαν εκείνο έτσι το.
0: Δεν πειράζει, εντάξει.
2: Για να απαντήσω, δεν πειράζει. Λοιπόν, Γιάννε, κυτερής άσπρα μαλλίας,
0: ναι,
2: και γαρίδες αραεύς.
0: Ω, καλό.
2: Κυριάτε σένατα. Τιμψή στέρεν αγούρτα ρεύς. Μετάφραση.
0: Μετάφραση, έτσι.
2: Γιάννη, δεν κοιτάς τα άσπρα μαλλιά στο κεφάλι σου.
0: Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή.
2: Έτσι και γυναίκες αραεύς, γυναίκες τσάχνεις.
0: Βέβαια. Τι.
2: Δεν είναι για σένα λοιπόν αυτά.
0: Αμάν.
2: Κοίτα λοιπόν την ψυχή σου να ελευθερώσεις, πώς το λένε.
0: Μπρος στο δρόμο που χάραξε ο Κασελάκης. Αυτό
2: έτσι,
0: είναι.
2: Έτσι. Αυτό λοιπόν σου έγραψα.
0: Άμα Παναγία.
2: Να πω την καλημέρα μου σε όλα τα Σεριανά και εκεί στην παραπονιάρα τη Λίτσα που γράφει, ναι, έτσι κι αλλιώς, εντάξει, Λίτσα, δεν απαντώ.
0: Και λοιπόν, γράφει και σε μένα κάποια στιγμή σταμάτησα να απαντάω. Γράφει.
2: Μπορεί και ενώ κοιμάμαι να στέλνουν, ας πούμε,
0: εντάξει.
2: Εντάξει, δεν απαντώ. Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στον Τέο τον Τσέρεξ, στην Αναστασία την Μουσένα, στην Ελένη τη Μελισσινός εκεί, στη Νέα Υόρκη και την Αναστασία την αδερφούλα της, στο Γιάννη τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ εκεί στην Πολύχνη, τον Τζόρτζ, τον Μωυσή, τον Τιμολέον, την καλημέρα και την αγάπη μου, στο Μανώλη εκεί στο Σίδνεϊ, στον Κώστα από την Ινόη, στο Σάβα, το Βαλάση και την Κυπαρισούλα.
0: Γραμμένα τα έχεις τα ονόματα.
2: Το Σάκι, τον Μπλιάκο, όχι, τα έχει μέσα τώρα.
0: Παπαναγία.
2: Κάποια, να είδες τη Δόμνα, ας πούμε,
0: αιωνία.
2: Εκεί στη Λυτή.
0: Αιωνία η μνήμη σου.
2: Και η παρεούλα της η Ελένη Μερόπη, ο Χρήστος. Καλημέρα να πω και στο εκλεκτό κρεοπωλείο μας εδώ, τον Κωνσταντίνο, τον Μουχάλη, να είναι πάντα καλά. Καλημέρα να πω και στο Λονδίνο, δεν ξέρω ποιος φίλος είναι αυτός που έστειλε τις
0: Ναι, έστειλε και ένα ωραίο στόστιλα. Αυτό που έστειλε είναι ο Αδαμίδης, ο Βασίλης.
2: Ωραία, καλημέρα λοιπόν στο Βασίλη τον Αδαμίδη. Τόσα που έχω γράψει για το Σεργιάννη, σίγουρα σε αυτή την παρέα ανήκω, εννοείται.
0: Έγινε, άντε.
2: Καλημέρα και στην Φωτεινούλα την Γελάζογλου, εντάξει, σε όλους την καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Είπα, τα κορίτσια όμως δεν είπα και θα παραπονιούνται.
0: Δεν πειράζει.
2: Η Ελβίρα, η Γιωτούλα, η Ευαγγελία, Κουκουρούκου. Όλους λοιπόν, καλημέρα,
0: Λύσε.
2: Καλή εβδομάδα, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, καλή. Να είσαι καλά. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά.
3: Έχω, Γιάννη, έχω το περιοδικό, το τηλεθεατή που έχει τρεις ωραίες μέσα φωτογραφίες. Τώρα που μιλάμε, τον άκουσα από την ώρα που άνοιξες.
0: Ναι.
3: Φωτογραφία του Διονυσίου Φαντάρο. Να το πάω στη Φιλιό εκεί στον Κρικό, θα να τα αφήσω.
0: Να το πας, να το πας.
3: Α, τρεις ωραίες σελίδες. Άμα το δεις, θα πεις μπράβο, Μέρη.
0: Ωραία.
3: Καλή εβδομάδα, καλή δουλειά, όλα καλά.
0: Γεια σου,
3: όλοι,
0: γεια σου Μέρη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μέρη. Πάμε στον επόμενο. Έλα, υγεία και ευλογεία.
4: Έλα, Πουλήμ, τι
0: γεια σου, Πουλήμ.
4: Καλημέρα, καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε.
0: Να έχουμε, παλικάρι μου, να έχουμε.
4: Τους χαιρετισμούς μου στην Ελπίδα,
0: αχα,
4: στον Άρτζη και στον Θανασάκο.
0: Καλή δουλειά.
4: Θανασάκο στο Γνήσιο.
0: Καλή δουλειά. Καλή δουλειά, παλικάρι μου. Θόδωρος Κουνατίδης, καλή δουλειά, παλικάρι μου. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Κλείσε το ραδιόφωνο, Ευαγγελία.
5: Είμαι μακριά, μακριά, λοιπόν. Ήθελα να δω αν μπορώ να πάρω. Το έσωσε τελευταία στιγμή η κυρία Ελπίδα.
0: Δηλαδή.
5: Είπε και εμένα. Ήμουν έτοιμη να κάνω παράπονο. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Εγώ ετοιμάζω να πάω να περπατήσω τώρα. Περίμενα λοιπόν να ακούσω και τα τηλέφωνα.
0: Από σήμερα θα σε λέω η Ευαγγελία η Παραπονιάρα, έτσι θα σε λέω.
5: Ναι,
0: τελείως.
5: Αυτό είπε, να τα θυμηθώ όλα τα κορίτσια και τελευταία στιγμή μου είπε και ναι.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Τι λέω να πάρω και εγώ τηλέφωνο.
0: Άντε, να είσαι καλά.
5: Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Τηλέφωνο. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Έχω ταξιδιώσει ο θάνατος. Λοιπόν, να τα αφήσω για το τηλέφωνο ανοιχτό. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, κύριε Ζόρς.
6: Καλημέρα κύριε Γιάννη, εμείς παδά είμαστε.
0: Πουλάκι μου.
6: Να μην πω ότι ξεκινάει καινούργια εβδομάδα και να έχουμε καλή εβδομάδα. Είμαι υγεία, υγεία και ευλογία που λέμε και εμείς οι πόντες. Εγώ δεν είμαι πόντες.
0: Επαναθεμάς.
6: Λέει κυρία Ελπίδα, την άκουσα και είναι, ακούω ότι είναι γερή και δυνατή. Καλημέρες μου σε όλο το ακροατήριο.
0: Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά.
6: Λοιπόν,
0: φιλάκια, φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε. Κλείσε, βρε, κλείσε. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Με Ναλτάρα ήταν, Γιάννη, τώρα το είδα.
0: Φύγε
7: το ξαναβλέπω πέντε φορές.
0: Φύγε από τη ζωή μου, ρε, φύγε από τη ζωή μου, ρε. Θα σε τιμωρήσω καμιά εβδομάδα, να ξέρεις, ε. Ρε, πρωί 5.30 ώρα τώρα θα μας πεις, μετά τις 6. Θα μας πεις τώρα ότι αν είναι Μπερναλτάρα ή αν δεν είναι. Ένα σε πάρει, ευκή να σε πάρει. Παρακαλώ, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Τιμολέον, γεια σου.
8: Την καλημέρα μου και την πολύ πολύ αγάπη μου για την μικρότερη Σεριανοπούλα μας.
0: Έτσι.
8: Την μικρή την πριγκίπισσα.
0: Έτσι, μπράβο.
8: Και ένα μεγάλο ευχαριστώ με όλο το σεβασμό μου από την γλυκιά μας ποιήτρια.
0: Έγινε, αγόρι μου.
8: Που μόνο με το όνομά της μας δίνει ελπίδα για τη ζωή.
0: Ω, καλό αυτό. Καλό. Να είσαι γερός.
8: Είναι δύσκολη και χρειάζεται ελπίδα, αλλά την έχουμε πάντα.
0: Αυτό το θυμάμαι από παλιά όμως, από το, από το Παπανδρέο. Το θυμάσαι τι λέγαμε με την ελπίδα.
8: Θυμάμαι.
0: Φιλάκια.
8: Το αυτά, Γιάννη.
0: Κλείσε, κλείσε τα λέμε. Σε τι λέγαμε με την ελπίδα.
8: Θυμάμαι.
0: Φιλάκια.
8: Το αυτά, Γιάννη.
0: Κλείσε, κλείσε τα

0: Καράκι μου.
1: Συγχαρητήρια και την εκπομπή σου.
0: Σήμερα εντάξει, Διονυσίου ήταν αυτός, παιδιά, δεν μπορούσα.
1: Ένας μεγάλος άρχοντας παγκοσμίου ταλοφίτης.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Τεράστιος. Τεράστιος, όχι τεράστιος.
1: Δεν γνωρίζεις.
0: Όχι.
1: Ο Σάκης ο Πλιάγκος.
0: Όχι.
1: Που η κυρία Ελπίδα όλο μας ξεχνάει.
0: Ρε, θα σου ρίξω κουτουλιά, ρε. Θα σε ρίξω κουτουλιά, ρε. Δεν σε γνώρισα, ρε Σάκη.
1: Την κυρία Σοφία, τον Βαραβά, όλο το κρατήριο πάντα με.
0: Το τραγούδι σου, το τραγούδι σου το άκουσες?
1: Όχι, δεν το άκουσα.
0: Το έβαλα πάντως και στο αφιέρωσα.
1: Δεν πειράζει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, αγόρι μου.
1: Ταξίζεις ό,τι και να κάνεις.
0: Φυλάκια, κλείσε, φυλάκια. Ευχαριστώ, αγόρι μου, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να σε καλά. Αχ, ωραίο ήταν, παιδιά, δεν τα ακούσαμε. Έλατε να την πιάσετε. Γιατί να πιάσουμε τη δικιά σου, ρε φίλε, εμείς δεν έχουμε δηλαδή, είπε ο ψάλτης. Ο δικαστής λοιπόν. Παρακαλώ.
2: Γιαννάρα, έχει άλλη μια ομάδα που ανέβηκε στη Γάμα Εθνική, που ξεκίνησε από την Γάμα Τεχνική Ομάδα της ΜΠΑΜ, να δώσουμε συγχαρητήρια, ρε φίλε, άλλη μια ομάδα από την Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.
0: Ποια, ρε φίλε?
2: Η ΠΑΜ, η ομάδα, ήμουνα και εγώ μέσα, ήμουνα μέσα στη διοίκηση, έπεσε και ανεψιός.
0: Πιάσε, λέει, ομάδα, άσε το πρόλογο.
2: Η ΠΑΜ.
0: Α, η ΠΑΜ, ωραία.
2: Η ΠΑΜ, βέβαια, εταιρεία ανέπτυξη κατηγορίες για
0: συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά, μπράβο.
2: Βέβαια, συγχαρητήρια και στον πρόεδρο τον Καρπούζη, τους
0: θεατρικούς μας. Ωραία, ωραία. Να σε καλά, αγόρι μου, φυλάκια.
2: Έγινε, φυλάκια.
0: Φυλάκια.

0: κομμάτι.
1: Γιατί να πιάσουμε τη δικιά σου, ρε φίλε. Σάκη Πλιάκο, σου έστειλα, λέει, σε Ρετίας. Καλημέρα στα Δουμπιά. Σου έστειλε, λέει. Παραπονιάριδες. Δεν είναι μόνο Ευαγγελία Παραπονιάρα. Είστε κι εσείς παραπονιάριδες. Άιντε, το κλείσα. Πάμε για φινάρα σιγά-μα. Σήμερα είχαμε αφιέρωμα, παιδιά, στον τεράστιο Στράτο Διονυσίου. Ένα ελάττωμα είχε αυτός ο άνθρωπος. Ήταν παοξάκι. Ο Σάκης ο Πλιάκος τώρα και ο Βαραβάς βγάζουν καπνούς από τα

0: μεγάλε. Στράτος Διονυσίου, Μαρίνα Βλαχάκη. Ζητώ ακρόαση Θεού και αλλαγή πλανήτη με αυτούς που μπλέξαμε. Μητσοτάκης μέχρι να δύσει ο ήλιος. Όχι να σβήσει, να δύσει είπα. Δηλαδή μέχρι το απόγευμα σήμερα.
1: Και αλλαγή πλανήτη.
0: Ναι ρε Μπίλη, ναι ρε Μπίλη.
1: Απ' το νου. Που μου κλείσες.
0: Λοιπόν, άιντε να δω και αν υπάρχει άλλο μήνυμα και να φεύγουμε σιγά σιγά.
1: Σαν σύγκρουση με τοπική είναι η αγκάλια.
0: Όταν γίνεται σύγκρουση μπέναλτι, βαραβά μπέναλτι ήτανε.
1: Στη φυλακή παρλά με τα φίλια σου.
0: Ωραία. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να σας αφήσω. Δεν ξέρω, αλλά εγώ πέρασα ένα φανταστικό τρίωρο, παιδιά. Με τον μεγάλο

0: Στράτο Διονυσίου.
1: Ζήτω ακρόαση Θεού.
0: Είχα την τύχη να θεωρώ τον εαυτό μου φίλο του.
1: Τη μοίρα μου να αλλάξει. Να σε φορτώ.
0: Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά. Να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας.
1: Καλύτερα στη φυλακή παρά με τα φίλια.
0: Έρχεται η εκπομπή Τρεις Λαλούν στις 6. Έρχεται το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοφημερίδα του Μετρόπολης.
1: Είναι η αγκάλια σου.
0: Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Πασάκου και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία μαζί σας. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα με μια ιδιαίτερη εκπομπή, παιδιά. Ακούσαμε και λίγες στροφές από το Μεμέτη. Να είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Κωστή μου, όποτε θέλεις το κόβεις. Φιλιά, την αγάπη μου.

0: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση Ovo. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου, στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
9: Στα ΟΥ υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Την Express Cleaning την ξέρεις.
16: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
15: Και πώς λέγεται?
16: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
15: Security δηλαδή.
16: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
15: Μπράβο. Και από τιμές?
16: Απλά ασυναγώνιστες.
15: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
16: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
17: Μετρόπολης τελειώνεται.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Bonjour, mesdames et messieurs. Γιατί έγινε, γιατί φωνάζουμε, παιδιά, τόσο πολύ? Μισό λεπτό, λίγο παρακαλώ.
1: Με ξύπνησε.
0: Όπω με χειρότερα. Τι έγινε, πολύ. Μισό λεπτό. Είδε καμιά φορά γι' αυτό κάνουν στα σοβαρά σου μετά. Τεστ, τεστ.
1: Ναι, ναι,
0: τεστ,
1: ένα.
0: Ποιο ήταν ένα κουφό, έκανε εκπομπή πριν από εμά εδώ. Όχι του Γιάννη, από τη σπηλιά, κάνα εδώ από το μετρό.
1: Κάνα από εδώ, ναι. Ποιο ξέρει.
0: Έχει κουφού εδώ, δεν έχει.
1: Όχι, από κουφού άλλο τίποτα.
0: Άλλο τίποτα.
1: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα, Σμαράγδα μου. Καλημέρα σε όλου. Καλημέρα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε 11 το μηνό. Σήμερα πάει και ο Μάιο σιγά σιγά, θα τον πάρουμε χαμπάρι, να ξέρετε. Έτσι.
1: Έλα, τον έφαγε, εντάξει, από τι 11.
0: Από τι 11.
1: Άντε, καλά.
0: Ξέρετε πόσε φορέ ήταν 6-7. Και μετά την άλλη εβδομάδα σου λέγα 28 και λέγεις, μα πότε πήγε 28?
1: Και πάλι το ίδιο θα λέω, πότε φτάσαμε καλοκαίρι, τώρα τον είχαμε Πάσχα.
0: Μπάνιο έκανε κανένας?
1: Α, ωραία ερώτηση.
0: Δεν ήταν για μπάνιο, δεν βοήθησε.
1: Ήταν αυτό το λασποβρόχι το...
0: Ήτανε συννεφιά, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε ήλιο. Δηλαδή θα μπει σε μια θάλασσα κρύα, γιατί είναι κρύα στην εποχή. Αν θα βγει έξω, κατάλαβε, μην κρυώνει και έξω.
1: Έλαντε.
0: Να έχει κανένα ντάλα ήλιο. Από αύριο, παιδιά, μην αναγχώνεστε έτσι. Από αύριο, 32, 33.
1: Πάντως έχω να πω, γιατί είσαι χαλάστρα άλλο καιρό. Ναι. Είναι η πρώτη μέρα που βγήκα μπαλκόνι πρωί-πρωί να τσεκάρω καιρό και λέω, α, δεν χρειάζομαι πανοφόρη. Ούτε καν το πούσι, η υγρασία, η πρωινή δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει ζέστη.
0: Έχει ζέστη. Έχει έστειλε, ε?
1: Ναι, έχει.
0: Okay. Από αύριο να δεις.
1: Άμα.
0: Λοιπόν, ακούτε Μετρόπολης. Έχουμε παραλάβει από Γιάννη και την παρέα βεβαίως. Και πάμε να δώσω δύο ρόμας να τα δούμε τα πράγματα με τη δική μας οπτική γωνία. Η Σμαράγδα με τη δική της, εγώ με τη δική μου. Θα συνδυαστούν, θα βγάλουμε και ένα πόρισμα κατά το τέλος. Θα μπλέξουμε και τους ακροατές. Θα κάνουμε κάτι.
1: Χαμούλες θα γίνει.
0: Χαμός θα γίνει. Πάμε στο Φόρι να το βρούμε τον εορτολόγο μας.
1: Για να τον
0: δούμε. Είναι με χαρά το Φόρι. Το πήρε αγαπημένη εβδομάδα το πρωτάθλημα.
1: Σταμάτω και το τσιγκλάς πρωί-πρωί.
0: Καλημέρα, Φόρι.
2: Καλημέρα.
0: Περίμενε εσύ. Εσύ πας Europa. Πάμε λίγο με το Champions League μέχρι στιγμής. Παρακαλώ. Φόρις.
1: Λες να τον πήρε ο ύπνος.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου. Το Europa
3: League. Εβδομάδα.
0: Europa League.
3: Εβδομάδα.
0: Όχι, Champions League.
1: Κάτσε, περίμενε.
3: Κοίταξε να δεις. Να σου πω κάτι.
0: Ποιος Ολυμπιακός τώρα δεν μπορούν αυτοί, παιδί μου. Δηλαδή έχουν τεράστιο κόμπλεξ με τον ΠΑΟΚ έχουν φέτος, έτσι.
3: Εγώ δύο πράγματα θα πω.
0: Ναι.
3: Που μια κατά τον Μπουλκουμέ που έκανε η ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Μπάσκετ
3: Μπουλκουμέ. Τα λέμε όλα εδώ.
0: Ναι.
3: Γιατί Μπουλκουμέ δεν έκανε.
0: Ναι, χάρηκες.
3: Εννοείται πως χάρηκα. Επίσης, να πω μπράβο την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, γιατί με 12 χρόνια ιστορία πήρε δύο πρωταθλήματα.
0: Περίμενε, 12 χρόνια ιστορία, δύο πρωταθλήματα και ένα κύπελο.
3: Έτσι,
0: κάτσε ρε παιδί μου. Ωραία, πήρε
1: ένα. Άρα είναι πετυχημένη, για νεοσύστατη.
0: Πήρε ένα double. Κάτσε ρε Φόρη, πήρε ένα double, σωστά.
3: Ναι.
0: Ναι, πήρε δύο πρωταθλήματα και ένα. Δεν πήρε πρόπερση double. Είπα, το πήρε. Νομίζω πήρε ένα double πριν λίγα χρόνια.
3: Όχι, πρόπερση δεν πήρε. Πρόπερση πήρε αμέσω πρωτάθλημα.
0: Όχι πρόπερση. Νομίζω πέρυσι. Ποιο το πήρε το κύπελο πέρυσι.
1: Άιντε τώρα, κοίτα κόλλημα πρωί-πρωί.
0: Καλά, τι ήρθατε εδώ να κάνετε,
1: ρε παιδί μου. Εσύ τα βάζεις τα ερωτήματα, κάτσε να πούμε.
0: Εσύ τι να πούμε. Αλλά τέλος πάντων, χάρη και ο Παοξής με την κατάκτηση του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
3: Γιατί 12 χρόνια ιστορία.
0: 12 χρόνια ιστορία, μάλιστα, εντάξει, ωραία.
3: ΑΕΚ 2014, το λέγεται.
0: Θα σε απαντήσω. Εσύ φίλε, θα σε απαντήσω, γιατί εδώ πέρα είναι η γλίτσα του Τσομπάνη. Θα σε απαντήσω εγώ τώρα. Εσύ φίλε, για να πάρεις δύο κάτι, ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα, έκανες 82 χρόνια.
1: Τι λες, καλέ.
0: 82. Ιδρύθηκε το 1926 και πήρε το πρώτο σου κύπελο πότε, το 73.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Πόσα χρόνια είναι, μισό αιώνα.
1: Τι μισό αιώνα.
0: Μισό αιώνα. Το 26.
1: Από το 26 μέχρι το 75.
0: Ναι, πόσα.
1: 74-75 και βάλω τα νότια.
0: Μισό αιώνα δεν είναι. Δεν είναι μισό αιώνα.
1: Μην μιλά άτυπλε. Άιντε, μην αρχίσει να μιλά μεταξύ μα πρωί. Είναι.
0: Φόρη, μισό αιώνα έκανε να πάρει εσύ αυτό που η ΑΕΚ πήρε σε 12 χρόνια. Συνέχισε τώρα.
3: Έχω 100 χρόνια ιστορία, πόσα δεν έχω.
0: Ναι, βραγόρι μου, αλλά εσύ για να πάρει το πρώτο σου πρωτάθλημα έκανε μισό αιώνα. Ανύπαρκτο ήσουν. Ναι, δεν ξέραμε εμεί εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Είναι
0: ξέραμε...
1: άσχετο αυτό που λε. Κοροϊδεύει την ΑΕΚ τώρα για το άφημα.
0: Ξέραμε τη ΜΕΝΤ.
1: Και είναι άσχετο.
0: Και ξαφνικά μάθαμε κάπου εκεί το 70 ότι έχει μια άλλη ομάδα.
1: Να μάθει να δέχεσαι να κάνουν καζούρε και οι άλλοι.
0: Τι καζούρα, παιδί μου.
1: Είναι άσχετο. Κάνει καζούρα στην ΑΕΚ. Εσύ την μπερδεύει.
0: 50 χρόνια κάνατε να πάρετε ένα κύπελο.
1: Εσύ έχει περάσει τα 50 χρόνια.
0: Άσε με εμένα, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι Άρης. Εγώ απαντάω για τον Αεξή τώρα. Έλα, γόρι μου.
3: Εσείς όταν πήρατε κύπελο, τον τελευταίο τίτλο, είμαι 3 χρόνια.
0: Εμείς άκουνα σε πω κάτω. Εμείς το πρώτο μας τίτλο το πήραμε μετά από 6 χρόνια που ιδρυθήκαμε.
1: Καλά, τέτοιους τίτλους πήραμε και εμείς τοπικά Θεσσαλονίκη.
0: Τι ώρα, όχι, όχι, εμείς πήραμε πανελλήνιο πρωτάθλημα, γράφει εδώ.
1: Ναι, με πόσες ομάδες.
0: Με όσες, αγάπη μου.
1: Με όσες.
0: Έτσι είναι το κόμπλεξ του ΠΑΟΚ. Παιδιά, ακούστε τώρα. Πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και τρελάθηκαν. Και άρχισε να τη λένε χάρτινη.
1: Κανείς δεν τρελάθηκε. Εσύ τι ανακατέβεσαι. Ας τους αεξίδες και τους παοξίδες να κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Δυτικόρος διαβόλου.
3: Εσύ τι μιλάς. Πάμε στα δικά μας.
0: Πάρτε οι αεξίδες παρακαλώ σήμερα. Να περιλάβετε το φόρι.
3: Να πούμε χρόνια πολλά την επανομή σήμερα.
0: Επανομή γιατί?
3: Αργυρίου του ονομάζεται από την επανομή.
0: Α. Γιορτάζει ο Άρτζη, όχι γενικό ο Αργύρι.
1: Όχι, Άργεν Άργεν είναι 1η Νοέμβρη.
3: Αυτό είναι ένα νέο νομάτι, είναι από την επανομή. Ολυμπία τη Ισοχιωμάτιρα.
0: Ναι.
3: Και επίση σήμερα πρέπει όλοι οι Σλάβικοι λαοί να μα πούνε ένα ευχαριστώ πολύ.
0: Οι Σλάβικοι.
3: Κυρίλου και Μεθοδίου Αποστόλων Φωτιστών των Σλάβων. Κυρίλου και Μεθοδίου των Αποστόλων.
0: Φωτιστών ή Φωτιστών
3: των Σλάβων. Ότι την γίνεται Ορθόδοξοι όλοι οι Σλάβοι σε εμά το κοστάνε.
0: Ναι, είπε Φωτιστών.
3: Φωτιστών των Σλάβων.
0: Τι λέει ρε εσύ.
3: Φωτιστών.
1: Φωτιστών. Αυτοί που φωτίζουν.
3: Φωτιστών. Φώτα. Φώτα. Φώτα.
0: Φωτιστών λέει.
1: Κοίτα και φωτιστές μπορείς
0: να τους φωτιστείς. Να ξαναπες το λίγο κυρία.
1: Η Λανθάνουσα.
3: Κυρίλου και Μεθοδίου.
0: Ναι, τι είναι αυτή.
3: Φωτιστών. Φωτιστών. Φωτιστών.
0: Φωτόπουλος.
3: Δεή.
1: Άντε βρε με τον πρωί πρωί.
3: Και για να κλείσω αυτά που λέτε για χρόνια ιστορία, και ο Δησαϊκός πήρε κύπλο Ιντερτότο, τα λέμε όλα.
0: Κλάψτε τώρα, αφόρη. Κλάψτε λίγο και κανονικά πρέπει να γκρινιάξετε τον Καγκάτσι που δεν σας δίνει. Έχετε στείλει άνθρωπο εκεί που παοξεί στην ΕΠΟ και δεν σας δίνει αυτό το πενάλτι.
1: Αυτά να τα ακούς εσύ.
0: Ναι.
1: Ο Ντεμέκ Πάουκ που κάνει.
0: Κάτσε να δίνει την ΑΕΚ να κάνει γύρω του Θριάμπου.
3: Κώστα, εσεί λέτε ότι ο Πάουκ είναι ομάδα του Καγκάτσι και του Θεάπονα. Φάνηκε χτε.
0: Ναι.
1: Πες τα ρε Φοράκο,
3: κάρτα, ναι. Στο πρώτο λεπτό μπορούσε να βγάλει κάρτα από τον Ελκαμπή για το φάουλ που έκανε στο γόλο του πάνω στο Κωνσταντέλια. Αυτά δεν τα λέτε όμως.
0: Τι να δούμε, δε. Εμείς βλέπαμε το μάτς του πρωταθλήματος. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Τι να βλέπαμε τώρα. Ποιος μαλώνει γιατί δεν θα πάει ξέρω εγώ, μέχρι τον Οκτώβριο στο Champions League και μετά να φύγει.
3: Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα Φόρη, να είσαι καλά, παιδί μου.
1: Όφι το έχασε από τον Ολυμπιακό ρεσί πέρυσι. Δεν λέγαμε δεύτερη σερή χρονιά.
0: Όφι που σας έβαλε.
1: Ολυμπιακός το πήρε.
0: Που σας τίναξε ένα τρίμπαλο. Εμείς τον έχουμε βάλει 5 γκολ μέσα σε 2 Κυριακές.
1: Καλά, εσύ τι μιλάς.
0: Τι να μας πείτε τώρα, ρε.
1: Μη μιλάς.
0: Τι να μας πείτε.
1: Εσύ μπες μέσα σε μια τρυπούλα εκεί έτσι και κάτσε εκεί είναι και κλάψε.
0: 3 γκολ σας έβαλε στο τελικό και εμείς τον πετάξαμε 5 σε μια εβδομάδα έτσι για πλάκα.
1: Η αλήθεια είναι ότι κάποιος θα το έχανε.
0: Κάποιος
1: θα το έχανε. Ήταν πολύ συναρπαστικό.
0: Μας κάνατε ρεντίκολο.
1: Ήταν πολύ συναρπαστικό το πρωτάθλημα φέτος.
0: Πήγατε να προσωπήσετε την πόλη και μας κάνετε ρεζίλι. Καλημέρα.
1: Τι είναι αυτά.
2: Καλημέρα.
0: Τι ρεζίλι μας κάνατε με τον Όφη. Τρία στα αυτιά φάγατε. Καλημέρα Σοφίτα.
2: Ήτανε πέναλτι, δεν ήτανε πέναλτι, κύριε Κώστα.
4: Ρε, ο διαιτητής τα έχει αρπάξει. Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
5: Ήταν ανατροπή στο 90.
4: Τρία μέτρα ξέρετε μεγάλη περιοχή.
5: Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
4: Πουλή ήτανε.
5: Και μένει το παιδί πεθαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάτι.
0: Τι φοβερή ταινία για αυτή. Γεια Σοφία, συνέχισε Σοφία.
2: Τώρα ο Φόρης τι θέλει, με τέσσερα πρωταθλήματα όλο και όλο.
0: Ναι.
2: Άστα καλύτερα να μην μιλάει.
0: Ναι.
1: Είναι που ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ, κατάλαβες Σοφία. Ενώ εσείς να την είχατε,
2: ερχόταν στο λιμάνι.
1: Ερχόταν στο λιμάνι τα πρωταθλήματα. Από τότε που τη χάσατε την ΕΠΟ, τι γίνεται, δεν ξέρω.
2: Μπορείτε καθόλου ο Καγκάτσι.
0: Διάεκ, χθες πήρε το 14ο.
2: 14ο.
0: Ωραία, εσύ.
2: Παραπάνω εκεί από πάνω.
0: Πολύ δουλειά έχετε.
2: Έτσι να ξέρουμε τι λέμε.
0: Εσεί τι πλούσιοι.
2: Οι πλούσιοι
0: τη πόλη εδώ που σα γλεντάνε όλοι. Να
1: πούμε. Η Σοφία γιατί πανηγυρίζει.
2: Άντε και καλημέρα, Σοφάκη.
1: Καλημέρα, Σοφάκη. Είστε όλοι πρώτα αντιπάω και μετά η ομάδα σα.
0: Σήμερα θα σα κάσουμε.
1: Για ποιο λόγο.
0: Γιατί είστε ΠΑΟΚ.
1: Σήμερα θα μα κάσουν.
0: Ναι, όχι σήμερα. Σήμερα που το χάσατε.
1: Καλά, εγώ μας δεν έσκασα πάντως εχθές. Έσκασα βαθμός. Πριν από ένα μήνα.
0: Ένα μήνα γιατί.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι.
1: Τους τραυματισμούς με τα χάλια που είχαμε.
0: Ήθελες και πρωτάθλημα.
1: Μόνοι
0: σας τα λέτε.
1: Μα δεν υπήρχε κανένας λόγος να χάσει, να σκάσει κανένας παόξης εχθές.
0: Ναι.
1: Κανένας. Ήταν σίγουρο ότι πάμε.
0: Ξέρω, τα είδαμε επειδή είμαι στο Facebook. Δεν σκάσατε καθόλου. Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε οι άλλοι, ναι, αλλά ναι. Όντως δεν χάθηκε εχθές το πρωτάθλημα.
0: Πάω,
1: από την ώρα που φεύγει από τα
0: κάτσε
1: χέρια πολιτή, σου.
0: Περίμενε.
1: Και δεν είναι στο χέρι σου.
0: Ναι.
6: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κυρία.
6: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
6: Καλημέρα.
0: πολιτής.
6: Ο
0: Ιάκωβος. Α, ο Ιάκωβος είναι αυτός. Ίδια φωνή με τον πολιτή ο Ιάκωβος, να ξέρετε. Και άλλη φορά τον έχω πει.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Ιάκωβε.
6: Θα βγείτε. Θα πάτε στο Λευκό Πύργο για τη δεύτερη θέση τώρα και το γυρίσατε.
0: Όχι, δεν πάνε. Δεν πάνε.
1: Καλά, εμείς τουλάχιστον πάμε.
6: Παράγδα, να ρωτήσω κάτι.
1: Εσείς πάτε μόνο για βόλτα να φάτε κανένα popcorn. Ναι.
0: Σήμερα θα σας κάσουμε.
6: Να ρωτήσω κάτι, ρε Σμαράγδα. Όλες οι εκπομπές εχθές είπαν ότι το πέναλτι ήταν απ' έξω. Δεύτερον, η κεφαλιά που έριξε ο Μεϊτέ στο
1: πέναλτι απ' έξω, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό.
0: Δεν είπαν ότι ήταν απ' έξω. Είπαν ότι το χέρι ήταν κολλημένο.
1: Το χέρι ήταν κολλημένο.
0: Και εσύ να πούμε άλλο.
6: Η κεφαλιά του Μεϊτέ τι έγινε. Δεν την είδε σκόρτα την κεφαλιά.
0: Όχι, ποια κεφαλιά, τι έκανε.
1: Δεν υπήρχε κεφαλιά, Ιάκωβε, μη λες ό,τι θες. Μη λες ότι
6: τι, γιατί τι ήταν εκεί πέρα.
1: Μα δεν υπήρχε κεφαλιά. Αν υπήρχε κεφαλιά μετράει. Θα τιμωρούνταν κιόλας. Η πρόθεση ήρθε από τον προηγούμενο. Η πρόθεση ήρθε από τον παίχτη του Ολυμπιακού.
0: Τι έγινε, εγώ πώς το έχασα αυτό, γιατί έπρεπε και άλλο μάτσο.
1: Ναι, πήγε τον κόλλησε το Μεϊτέ στη Μούρη, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Έγινε τσαμπουκά σε
6: τίποτα. Πώς θα διάδε στη φάση αυτή και πες αν
0: είναι. Βέβαια, εννοείται τώρα. Μόλις αμέσως. Παρακαλώ.
1: Εγώ πάντως ειλικρινά χαίρομαι με τη χαρά σας. Καλημέρα.
0: Έτσι είναι, ρε Σμαράγδα.
1: Η μεγάλη.
0: Καλά, ο άλλος δεν χάρηκε.
1: Οι μεγάλοι σύλλογοι κάνουν τους μικρούς να χαίρονται όταν
0: γιατί
1: δεν χάρηκε. Έτσι πάει.
0: Αυτά γιατί δεν ήταν πιστοφόρη που χάρηκε πριν από 5 λεπτά που έχασε η ΑΕΚ το BCL. Και τα λες εμάς.
1: 6 και 20 είναι. Πες εσύ ότι θες το Φόρη. Εσύ τον τζιγκλίζεις το Φόρη.
0: Καλά, ρε.
1: Ο Φόρης έχει την καλή με την
0: πριν από λίγο, ο άλλος δεν χάρηκε που έχασε η ΑΕΚ. Γιατί να μην χαρούμε, ρε παιδιά.
1: Έχει τα αποθυμένα του με την ΑΕΚ.
0: Και
1: εμείς
0: έχουμε τα αποθυμένα μας.
1: Ναι, με τον ΠΑΟΚ. Οι μικροί σύλλογοι έτσι κάνουν. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γι' αυτό και εσείς έχετε αποθυμένα με τον Ολυμπιακό. Είστε μικρό σύλλογο, αναγνωρίζετε απέναντί του.
1: Με τον Ολυμπιακό παίζουμε κάθε χρόνο για το πρωτάθλημα. Είναι διαφορετικό.
0: Ποιο χρόνο βρει παίζετε.
1: Εσύ που είσαι κάθε χρόνο 20 και 25 βαθμούς πίσω.
0: Ποιο χρόνο παίζετε κάθε χρόνο με τον Ολυμπιακό. Ούτε σας ξέρουν.
1: Δεν δικαιολογείται η χαρά.
0: Ούτε σας ξέρουν.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια όμως μας ξέρουν πολύ
0: καλά. Ούτε σας ξέρουν. Το κλασικό είναι. Τα κλασικό στη χώρα να ξέρεις είναι δύο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όσο και να θέλεις να το αναβαθμίσεις.
1: Είναι ένα.
0: Δύο
1: γιατί
0: είναι.
1: Το άλλο το καταργήσατε.
0: Δύο είναι.
1: Από μόνοι σας.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να, τον Ζόρτζε.
7: Σμαράγδα.
1: Κοίταξε
7: τώρα. Εμείς οι αεκτζίδες πόσο υπεράνω είμαστε. Θα σας βγάλουμε δεύτερη, ρε Σμαράγδα.
1: Α, πώς θα το κάνεις αυτό, ρε εσύ. Θα κάτσεις να χάσεις την Τούμπα.
0: Ναι, μωρέ.
7: Εννοείται, ρε φίλια.
0: Την κλεντάνε ακόμα.
7: Εννοείται.
1: Καλά, καλά.
0: Σωστό, το είχαμε και αυτό.
1: Να πούμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα σου. Ήταν η πιο σταθερή το τελευταίο διάστημα. Να πούμε συγχαρητήρια στον Νίκολιτς καταρχάς.
7: Έτσι,
1: που σας έφτιαξε ομάδα να το χαρείτε. Είστε πρωταθλητές και τίμια.
7: Και στον Μάριο που άκουσε πολλά και από εμάς, αλλά και το γελιοποίησαν πολύ, έτσι.
0: Προσπάθησαν, συγγνώμη λίγο. Δεν τα κατάφερα. Τι να καταφέρεις, να γελιοποιήσεις ποιον έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από το πρώτο σκαλοπάτι, μάλλον από το πρώτο τελευταίο και έχει φτάσει εκεί. Προσπάθησαν. Τι είναι η χαζά, λέμε τώρα.
1: Κοίταξε όμως, ξεκίνησε από τους αεξίδες.
7: Ναι. Χόρευε, δεν ήξερε να χορεύει και τα.
0: Μπράβο, ναι. Τα θυμάμαι τώρα που τα λες.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα δηλαδή.
7: Εμείς είμαστε υπεράνω. Δεύτερος θα σας βγάλουμε, εμείς στεναχωριέστε.
1: Δεν χρειάζεται, βγήκαμε από μόνοι μας. Την ισοβαθμία τον παίρνουμε τον Ολυμπιακό. Να είσαι καλά. Έλα.
7: Τα μετάλλια άσα ρε συναντήσουμε.
0: Σμαράγδα, μην βγάζει γλώσσα και έρθουν εδώ και σα δείξουν κανένα δίμπαλο.
1: Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Ακόμα και στην ισοβαθμία πάνω είμαστε.
0: Πάτε γενικά
1: δεν
0: μα
1: έχει κερδίσει φέτο ο Ολυμπιακό. Έλα.
7: Να κλείσω, Σμαράγδα, έχει και μετάλλιο. Η δεύτερη θέση να πάρετε να μην ξεχάσετε τα μετάλλια σα.
1: Εντάξει, θα σα τα δώσουμε, να τα χαίρεστε. Εσεί κοιτάξτε τώρα να φωνάξετε Μάριο στην οπάπαρίνα που τον κράζατε.
7: Όχι, εμεί μόνο ΑΕΚ.
1: Μόνο ΑΕΚ. Κάτι άλλο θυμάμαι. Πώς το λέει, όχι στην κλίτσα του Τσομπάνη.
0: Αλλά να σε
1: να δω πώς θα φωνάξετε τώρα Ηλιόπουλο.
0: Ηλιόπουλο.
7: Μπερδευτείτε και φωνάξετε Ιβάνουσετς.
1: Ιβάνουσετς φεύγει, φίλε, δανεικός.
7: Ιβάνουσετς, μην μπερδευτείτε και φωνάξετε.
0: Μιστακίδητσιτς.
7: Λοιπόν, καλό πρωινό να έχετε.
0: Γεια σα, αγόρι μου, να είσαι καλά.
1: Άστε καλά.
0: Παρακαλώ, εδώ είναι κάποιο. Για να πάμε. Εύρε.
8: Μα τι μου λέτε, Σοφία μου. Δεν ήταν πελατάρα. Τι μου λέει, ρε! Και Κώστα,
0: ναι, ναι.
8: Άμα το δίνε πέναλτι, θα σε έλεγα ποιο πρωτάθλημα θα πάρει η ΑΕΚ.
0: Εγώ ήθελα να το δώσει.
8: Γιατί δεν ήταν, ρε Κώστα.
0: Πέναλταρα, ο ορισμός του πέναλτι.
8: Πέναλταρα, και έλα τώρα, έχεις την Τούμπα,
0: ναι.
8: Να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα άμα το δίνε το πέναλτι.
0: Θα τους κάνετε.
8: Ακούστε, φίλα μου!
0: Ναι,
8: πέναλταρα ήτανε!
0: Πασίγιο, θα τους κάνετε, πασίγιο.
1: Ήταν εντωμεταξύ αυτή η συζήτηση που κάναμε εμείς με θυμάσαι για τα πέναλτι.
0: Θα σοβαρευτούμε τώρα ή ακόμα όχι.
1: Ναι,
0: ακόμα λίγο θέλω, περίμενε.
1: Πέρυσι
0: τον Ολυμπιακό δεν τον κάνατε πασίγιο. Δηλαδή πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα, έρθει στην Τούμπα να παίξει. Τίποτα, διάφοροι εσείς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Την ΑΕΚ φέτος που είστε και Κωνσταντινούπολιτών.
1: Δεν παίζει σε εμάς τελευταίο παιχνίδι, ΑΕΚ.
0: Όχι.
1: Ας τις κάνουν πασίγιο οι άλλοι.
0: Το πασίγιο δεν γίνεται στο τελευταίο. Γίνεται άμα τη εμφανίσει, λέγεται.
1: Άμα τη εμφανίσει.
0: Όποτε εμφανιστούν οι πρωταθλητές, σου κάνει πασίγιο.
1: Μπα γιατί. Του το χρωστάμε, τι είμαστε.
0: Έτσι
1: οι Ισπανοί.
0: Ο πολιτισμός έτσι είναι.
1: Οι Ισπανοί κάνουν πασίγιο.
0: Πασίγιο.
1: Το λέει και η λέξη. Εμείς δεν το έχουμε στην παράδοση μας.
0: Κάντε ρε, παιδί μου, να μας βγάλετε τα μάτια. Κατάλαβες. Θα ήταν μεγάλη στιγμή αυτή.
1: Θυμάσαι που κάναμε τη συζήτηση για τα πέναλτι εμείς οι δύο.
0: Τι, ότι.
1: Με ποια αφορμή ήταν, την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας.
0: Όλα τα χέρια να δίνονται.
1: Που λέγαμε ότι. Ποιο ήταν όμως, για ποιο παιχνίδι το λέγαμε για το χέρι.
0: Ήταν Αγγλία, Ισπανία.
1: Αγγλία ήταν.
0: Champions League ήταν.
1: Champions League ήταν.
0: Αφού δεν παίζαμε εμείς.
1: Ναι, εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση στον κανονισμό, ξέρεις ποιο είναι ρεκοστή. Αυτό το ότι άμα σφυρίξει πέναλτι ο διαιτητής και ακυρωθεί. Έτσι πήγε στο βάρ, το ακύρωσε.
0: Ναι.
1: Μετά δεν μπορεί να δώσει κόρνερ. Πρέπει να δώσει ελεύθερο.
0: Ναι, γιατί έκανε λάθος.
1: Δηλαδή ναι. Είναι αστείο από όπου και να το δεις.
0: Κρίμα, θα βάζει τον κόλ εσύ από τον κόρνερ μετά.
1: Ρε παιδί μου, ό,τι και να είναι. Ό,τι και να είναι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν έβγαινε η μπάλα και δεν σφύριζε τίποτα.
0: Ναι, το σωστό δεν είναι αυτό.
1: Μα αυτό σου λέω είναι σωστό τελικά. Η δουλειά απορία.
0: Ναι, αφού έγινε λάθος.
1: Δηλαδή και κερατά και εδαρμένο.
0: Συγγνώμη. Είναι σαν να πηγαίνει μπάλα προς κάποιον παίχτη, ξαφνικά να χτυπήσει πάνω στον διαιτητή και να πάει αλλού.
1: Μα χτυπάει σε αντίπαλο παίχτη, ρε Κώστα, και βγαίνει έξω ναι. Μπάλα. Αλλιώς η πορεία της δεν θα ήταν αυτή.
0: Ναι,
1: θα έμενε.
0: Δεν διαφωνώ, σου εξηγώ το μηχανισμό. Ότι
1: ναι.
0: Είναι όπως να χτύπησει μπάλα στον διαιτητή. Θεωρείται νεκρό σημείο, νεκρή στιγμή, πρέπει μπάλα να παίζει με ελεύθερο.
1: Αυτό σου λέω ότι δεν το θεωρώ σωστό εγώ αυτό.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι γενικά.
0: Ναι, θα έπρεπε να μας αναλύσει κάποιο.
1: Εντάξει, okay, το πέναλτι δεν μη το δίνεις, ξέρω εγώ, μας έχετε πρίξει, όχι είναι κολλημένο, όχι είναι απλωμένο, όχι αυτό. Okay, μη
0: κάθονται το δίνεις. Επιτροπές, διαιτητές κάθε χρόνο και εξειδικεύουν όλους τους κανονισμούς. Προφανώς για κάποιο λόγο σοβαρό. Γιατί όταν οι επιτροπές αυτές, άμα ποτέ ας πούμε, δεις πρακτικά κτλ., υπάρχουν αντίλογοι, διαφωνίες.
1: Να καταλάβω το ελεύθερο σε μια ανατροπή.
0: Ναι.
1: Ότι κάνει ο άλλος.
0: Μάλλον δεν είναι εδώ άνθρωπος να μας το εξηγήσει, ο κατάλληλος για να μας εξηγήσει ότι ξέρετε κάτι. Θα έπρεπε, αφού έγινε λάθος. Διαιτητική απόφαση, η μπάλα από εκείνο το σημείο να γίνει ελεύθερο.
1: Ναι,
0: για αυτούς και αυτούς τους λόγους.
1: Να κάνει ο αντίπαλος παίχτης, ο επιτιθέμενος, ας πούμε, βούτα, να κάνει θέατρο. Να σφυρίξει ο διαιτητής, να τον φωνάξει ο Βαρύς, να του πει: εδώ δεν είναι πέναλτι.
0: Ναι.
1: Έκανε ο άλλος θέατρο.
0: Κάτσε, η μπάλα πού πήγε.
1: Η μπάλα.
0: Όχι, ε.
1: Μέσα.
0: Μέσα.
1: Έμεινε μέσα.
0: Α,
1: αυτό
0: μέσα.
1: Να το καταλάβω.
0: Αλλά επειδή βγήκε έξω.
1: Ναι. Αλλά κοντράρει κανονικά και φεύγει από αντίπαλο παίχτη.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν θα έπρεπε.
0: Πάντως,
1: λέω εγώ τώρα
0: εντάξει,
1: να το δούμε λίγο.
0: Σωστό, σωστό. Δεν είναι, διαφωνώ. Κάποιος θα μας εξηγήσει, ας πούμε, που το ξέρει. Αλλά παρόλα αυτά, ο διαιτητής λίγο βιαστικός μου φάνηκε να το δώσει το πέναλτι.
1: Ο διαιτητής έτσι όπως το είδα μετά
0: ναι.
1: Ήταν από δεξιά.
0: Ενώ τα χέρια είναι μαζεμένα και φαίνονται ότι είναι μαζεμένα.
1: Δεν φαίνεται από εκεί που είναι αυτός. Είναι από δεξιά.
0: Είναι από δεξιά.
1: Ναι, δηλαδή φαίνεται ξεκάθαρο πέναλτι.
0: Αφού δεν ήταν σίγουρος γιατί το έδωσε. Αφού δεν ήταν σίγουρος γιατί το έδωσε.
1: Δεν ξέρω αν ήταν σίγουρος ή όχι. Μάλλον ήταν σίγουρος για να το σφυρίξει.
0: Αφού λες δεν το βλέπε.
1: Από τη γωνία που ήταν από δεξιά, από
0: ναι, και που ξέρει, μα χτύπησε στο πλευρό.
1: Τώρα δεν είμαι στο κεφάλι του
0: αυτό
1: διαιτητή.
0: Σε λέω τώρα.
1: Αλλά γι' αυτό έχουμε βάρ.
0: Έγινε προσπάθεια.
1: Γι' αυτό έχουμε βάρ.
0: Mm.
1: Καμία προσπάθεια δεν έγινε. Θα μπορούσε ο Πάκου να διαμαρτύρεται και. Αλλά δεν διαμαρτυρήθηκε.
0: Δεν έγιναν οι φάσεις χθες.
1: Δεν. Εντάξει, ο Πάκου δεν ήταν καλός μέχρι το. Μη σου πω και 60.
0: Ο Πάκου δεν ήταν καθόλου καλός.
1: Δεν ήταν καλός, όχι.
0: Καθόλου καλός. Και κάτω στο βάζει και γκολ.
1: Με τις αλλαγές βοηθήθηκε. Τάισον.
0: Ναι.
1: Εκεί άλλαξε το παιχνίδι και εκεί που κατάλαβε ότι εκεί μπορεί.
0: Ναι.
1: Μπορεί να το πάρει.
0: Έλειψε ο Γιακουμάκης, λες χθες.
1: Νομίζω ναι.
0: Λες.
1: Νομίζω ναι.
0: Είδες που γίνεται
1: με εκτελικά. Η εκρηκτικότητά του, τον τρόπο που μαζεύει παίχτες.
0: Είναι για συγκεκριμένα παιχνίδια.
1: Νομίζω ναι. Αλλά δεν μπορεί και ο Ολυμπιακός, ρε φίλε. Δεν μπορεί.
0: Κρίστα. Να τη Κρίστα. Θυμάσαι που σου λέει για την Κρίστα. Καλημέρα σας από κεντρικό Μαύρη Λευκοσία. Αν το σηκώσει και η Arsenal, θα κάνουμε λέει το 3-3 αυτό.
1: Η Arsenal έβαλε το λιθαράκι της εχθές, μια χαρά για να
0: πιάσαμε
1: το σηκώσει.
0: Πιάσαμε το στοίχημα, άστο.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Δίνει
1: στο 83,
0: και...
1: τον γκολ.
0: Παιδί μου, κάτσε. Μπαίνει και γκολ μετά, δίνει. Κάτι έγινε. Δίνει πέναλτι, νομίζω. Και το παίρνει πίσω και εκεί. Κάτι έγινε με την West Ham. Στα τελειώματα. Ισοφάρισε νομίζω.
1: Ναι, μιλάμε στον 98 τώρα λες εσύ.
0: Ναι, κάτι έγινε εκεί.
1: Και ακυρώθηκε με σοβάρ.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Το θυμήθηκα και έτσι πήραμε το στοίχημα, Κρίστα. Κρυσταλλί, αν το σηκώσει και Άρσεναλ, θα κάνουμε φέτος το 3 στα 3. ΑΕΚ, Ομόνια και Άρσεναλ. Πρέπει να είναι τα καλύτερα της τώρα.
1: 3α, ε.
0: Όπα.
1: 3α για την Κρίστα.
0: Το Ομόνια το γράφετε εσείς με α εδώ στην Τούμπα.
1: Α, τι είπε, ΑΕΚ, Ομόνια και.
0: Ναι, ρε, στα καλύτερα της είναι αυτή. Να έχεις τρεις αγαπημένες ομάδες και να το σηκώσουν και οι τρεις.
1: Ωραία είναι.
0: Ωραία είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα τα δούμε όμως από την Παρασκευή. Τι έγινε, γιατί την Παρασκευή είχαμε το κάζο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Πάει ο Παναθηναϊκός με τη Σημανία, κάνει 2-0 και έρχεται εδώ και χάνει 2-0, παιδιά. Την πάει τη σειρά μέσα εκεί η Βαλένθια. Και άντε τώρα να μου πεις, θα γίνει
1: τι
0: εκεί
1: είναι
0: μέσα.
1: Κάζο, είναι τίμιο φέτος για τον Παναθηναϊκό με την εμφάνισή του και με τον τρόπο που έπαιξε.
0: Μα επειδή μου αντίστα δύο παιχνίδια μέσα στην Ισπανία, δεν υπάρχει λογική για να γυρίσει, ας πούμε, αυτή η σειρά.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Κι όμως το γύρισαν οι Ισπανοί και ξέρεις, τώρα η ψυχολογία νομίζω ότι είναι με αυτούς, έτσι.
1: Καλά, δεν το. Ναι.
0: Και είναι και δύσκολο να είσαι Παναθηναϊκός τώρα να γίνεται το Final Four στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα και να μην είσαι.
0: Και να μην είσαι. Και να έχεις κερδίσει στους τρεις αγώνες, τους δύο τους έχεις πάρει ήδη, ας πούμε. Και έχεις μέσα στην έδρα παιχνίδια. Μην τα ανεκάζω τώρα, όπως και το λένε, παιδιά.
1: Okay.
0: Τώρα αλήθεια, συζητάμε αυτή την περίπτωση για πέναλτι. Όχι, ρε Δημήτρη.
1: Δεν τη συζητήσαμε. Εμείς το σφύριξε ο διαιτητής, ρε. Δεν το πούμε.
0: Το σφύριξε ο διαιτητής. Δεν το συζητάμε, όχι. ο Κουλιανός εκείνη την ώρα έλεγε: άμα το δώσει, δεν θέλω να το δώσει.
1: Ναι, κανένας μας. Ναι. Μα φάνηκε.
0: Άμα
1: ρε,
0: να
1: μας
0: δίνει το διαπέναλτι, δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, τίποτα.
1: Εγώ άλλο έβαλα στη μεγάλη κουβέντα. Όχι αν είναι ή δεν είναι πέναλτι. Αν είναι σωστό, ο κανονισμός είναι ο κανονισμός. Αυτός είναι.
0: Ναι,
1: για το corner, ελεύθερο.
0: Για το ελεύθερο. Ναι.
1: Αυτό εμένα μου φάνηκε, ρε παιδί μου. Λέω, πόσο δίκαιο είναι αυτό.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός φέτος έδειξε ότι τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει. Δηλαδή στα ματσαρίσματα όλων των ομάδων. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ 40 φορές να παίζανε, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, παιδιά, δεν θα κέρδιζε φέτος.
1: Και ο Ολυμπιακός έδειξε γενικά, Κωστή, ότι δεν έχει τα ντέρμπι. Έχει πάρει 2 από τα 11 ντέρμπι, το ξέρεις.
0: Ναι, ναι. 2 από τα 11.
1: 2 από τα 11.
0: Νόμιζα 4 ήταν. 2 πήρε μόνο.
1: Ναι, από ό,τι έβλεπα χθες.
0: Ο Ολυμπιακός έχει σοβαρά προβλήματα, παιδιά, και δεν ξέρω αν είναι θέματα με τη Λίμπαρ. Αυτή η ομάδα έχει πάρα πολλά παιχνίδια, τουλάχιστον 10 παιχνίδια συνεχόμενα, τη θυμάμαι, εκτός από τα ευρωπαϊκά.
1: Να μην
0: μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Να
0: αναπτύσσεται με ένα συγκεκριμένο ίδιο τρόπο ανορθόδοξο. Θα δώσει την μπάλα στο Ροντινέ και άμα βγάλει καμιά καλή σέντρα, λίγο ποτένς από την άλλη μεριά, μπας και βρούμε τον Καμπί.
1: Και με έναν Ελκαμπί που επί της ουσίας δεν επανήλθε ποτέ στο...
0: μετά το Κόπα Αφρικά.
1: Στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, όντως.
0: Ανοίγεται από πολύ παθή έβεια, πάω για ύπνο να ονειρευτώ πανιόνιο στη Super League.
1: Αχ, μωρέ, Τασούλη, καλημέρα.
0: Καλά ξεμπερδέματα.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ξημερώνει πάντα για τους νικητές. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι και να πούμε
0: έτσι
1: μετά.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι για τους νικητές. Άλλο πάλι και αυτοί οι αεξίδες τώρα. Ρε φίλε, έχεις ένα γήπεδο γεμάτο χθες. Έχεις, κύριε Μάριε, θα το πάω αλλού τώρα, έτσι. Δηλαδή, έχεις ένα γήπεδο τίγκα. Έχεις την προοπτική να κερδίσεις και να πάρεις το πρωτάθλημα. Με τους, αν έρθει το βολικό και το αποτέλεσμα στο Καραϊσκάκης, έτσι. Ετοίμασε κάτι, ρε φίλε. Κάνε κάτι, δεν είναι τίποτα. Πάρε μια εταιρεία παραγωγής, ας πούμε, να τους πεις: ξέρετε κάτι, υπάρχει παιδιά περίπτωση σήμερα να το σηκώσουμε.
1: Και μην το λες και πουθενά, βέβαια.
0: Όχι, μην το λες πουθενά. Δεν το λες. Ετοίμασε τα πάντα. Βάλε τα ηχεία σου. Βάλε εκεί τους ύμνους του DJ, ας πούμε, τις φωτιές σου, τα 7, κάτι, ξέρω εγώ, κατάλαβε σου λέω τώρα.
1: Βγήκαν
0: οι άνθρωποι έξω το γήπεδο και κοιτούσαν ένα τον άλλον και βγαίνανε selfie. Το απόλυτο ξενέρωμα. Γιατί μας είναι φίλοι κάτι να πούμε.
1: Πάντως...
0: βάλτους εκεί μουσικές, αυτά, ήμουν στη ΣΑΕΚ, να βίντεο γολ, κάνε κάτι.
1: Μα δεν τα είχαν ούτε σε αρχή, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Τίποτα, τίποτα. Βγήκαν σου λέω απ' έξω και κοιτούσαν ένας τον άλλον.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 25-26 στέφτηκε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Η νίκη της Ένωσης με 2-1 επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟ χάρισε στην ομάδα του Ματή τον τίτλο δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Με την κορυφή να έχει πλέον κρυθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ μετά το βαθμό στο Καραϊσκάκι απέκτησε το στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι του Ολυμπιακού. Το θρίλερ της δεύτερης θέσης συνεχίζεται την προσεχή Τετάρτη στις 7:30, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, ενώ η αυλαία πέφτει την Κυριακή 17 Μαΐου. Στην τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8, Άρης και Λεβαδιακός κυριάρχησαν στις αναμετρήσεις τους. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης επιβλήθηκε το όφι με 3-1. Ο Μπεχαμίν Καρέ άνοιξε τον δρόμο για την νίκη, ενώ ο Κριστιαν Κουαμέ αναδείχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα, σημειώνοντας δύο τέρματα. Το γκολ της τιμής για τους κριτικούς πέτυχε ο Χουάν Νέιρα λίγο πριν το φινάλε. Την ίδια ώρα στο Βόλο, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-0 στο Πανθεσσαλικό. Πρωταγωνιστής για τους Βιωτούς ήταν ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο με δύο τέρματα, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μάριος Βίχος. Στη βαθμολογία, ο Λεβαδιακός διατηρεί την πρώτη θέση, ακολουθούμενος από τον Άρη, τον Όφη και τον Βόλο. Στην 7η αγωνιστική των play-outs, ο Πανετολικός πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή στο Περιστέρι, επικρατώντας το τρομή του με 2-1 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα παραμονής. Στις αίρες, η Κηφισιά σφράγισε και μαθηματικά τη σωτηρία της μετά το διπλό με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Ενώ στη Λάρισα, ΑΕΛ και Αστέρας έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που καθυλώνει τους Βυσσινείς στην τελευταία θέση. Με γκολ του Λεάντο Τροσάρ στο 83ο λεπτό, η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της West Ham εκτός έδρας και πλέον απέχει μόλις δύο νίκες από την κατάκτηση του τίτλου. Η αγωνία κορυφώθηκε στο 98 όταν το γκολ της ισοφάρισης των γηπεδούχων ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ στον τερματοφύλακα Ράγια. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ακύλας.
1: Αυτό βλέπω.
0: Εβδομάδα κύλα. Ένα γι' αυτό το πάει. Γιατί και εγώ τον βλέπω. Λοιπόν, ξέρεις γιατί ντύθηκε έτσι.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ο Ακύλας. Καλή επιτυχία καταρχάς να ευχηθούμε στο παιδί και σε όλη την αποστολή.
1: Καλά, εννοείται.
0: Από την μέρα που τον είδαμε στον πρώτο, ας πούμε, εδώ εγχώριο με τελικό, φορούσε αυτά τα λούτρινα.
1: Ναι.
0: Με τα σκουφί, με τα αυτιά
1: και τα λοιπά. Τα λαμπούμπου.
0: Τα λαμπούμπου, ναι. Χθες είχε ραντεβού με τον πρέσβη εκεί στη... που γίνεται ο διαγωνισμός. Στην Ελβετία, πού γίνεται.
1: Πού γίνεται.
0: Ποιος σκέφτησε. Ούτε ξέρουμε πού γίνεται ο διαγωνισμός.
1: Δεν είμαστε για γκοσυπάτικο με την
0: καμία. Αλλά είχε ραντεβού με τον πρέσβη.
1: Και ήξερε. Της χώρας ή τον δικό μας.
0: Όχι, το δικό μας, τον Έλληνα.
1: Α, οκ. Okay. Ναι.
0: Εκεί πώς θα πάει, ας πούμε, τα λαμπούμπου, δεν θα πάει. Έβαλε κουστούμι. Γι' αυτό τον βλέπεις έτσι τώρα.
1: Α, μάλιστα.
0: Καταλαβες. Ήταν αυτό το επίσημο ντύσιμο.
1: Πάντως, ειλικρινά, βλέποντάς τον. Ναι. Αυτή η χαρά που είχε αυτό το παιδί.
0: Ναι,
1: χαλάλη
0: ναι,
1: του ρε παιδί.
0: Χαλάλη
1: του. Δηλαδή,
0: περνάει,
1: νομίζω ότι είναι ο πιο χαρούμενος διαγωνιζόμενος.
0: Τον είδες πως πήγε στην εκδήλωση χθες. Χθες έκανε μια εμφάνιση σε ένα πάρτι, ας πούμε. Του Eurovision όμως.
1: Οκ, οκ.
0: Άμα δεις περπάτημα, πάτη σοκ. Σαν να πετάει.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Φαίνεται ρε παιδί το πρόσωπό του.
0: Το τραγούδι δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: θα βάζα ποτέ το φέρτο. Αν και πιάνω το νόημα, πιάνω και το.
1: Το νόημα καλό είναι.
0: Ναι, το πιάνω, τα πιάνω όλα. Γκρινιάζει ο Μπουγάς όμως.
1: Ο Μπουγάς.
0: Ναι, ναι.
1: Α, ναι. Θυμάσαι.
0: Τι θυμάμαι.
1: Εσύ.
0: Όχι εγώ.
1: Εσύ τον ξεμπρόστιασες.
0: Ναι, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα έκανε δήλωση.
1: Έλα, μωρέ Κώστα.
0: Παιδί μου, ναι.
1: Μας ακούνε όλοι τελικά.
0: Ο Μπουγάς έκανε δήλωση την προηγούμενη εβδομάδα. Το τραγούδι είναι, παιδιά, είναι το δικό μου, λέει. Να ξέρετε έτσι. Το θέλεις μπουζούκια, πάμε.
1: Όντως.
0: Αλλά παρόλα αυτά λέει. Δεν με νοιάζει, εντάξει. Λέει, εύχομαι καλή επιτυχία.
1: Υπάρχει τελικά παρθενογένεια στη μουσική μετά από τόσους αιώνες μουσικής.
0: Τι, όχι.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγεις.
0: Όχι, όχι, το έχουμε πει αυτό.
1: Ναι. Πόσες λούπες πια και πόσα, πόσα. Τι κοιτάς τώρα.
0: Τάς Μπουγκάς για Ακύλα. Έχω ακούσει από πολύ κόσμο το φέρτο είναι αντιγραφή του θέλεις μπουζούκια πάμε. Εμένα δεν με πειράζει. Δεν θα κινηθώ νομικά. Απέναντίας εύχομαι καλή επιτυχία να έρθει με το πρώτο βραβείο εδώ στην Ελλάδα.
1: Έτσι αυτό άμα είσαι άρχοντας. Α, αυτά είναι.
0: Άμα είσαι άρχοντας, κατάλαβες.
1: Μα ναι.
0: Δεν πας να βγάλεις τη μίγκα ξύγκη.
1: Μα φυσικά. Μα και τι θα κερδίσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή τι. Άντε και.
0: Μπορεί να κέρδιζες κάτι. Ξέρω εγώ. Άμα το κυνηγούσες.
1: Κάτι τέτοιο, αν θυμάσαι, είχε γίνει με το Number One. Τότε που το πήραμε την Eurovision. Ποιος είχε βγει και έλεγε ότι είναι δικό του. Με
0: άλλο
1: το Δάντη είχε.
0: Ο Μουκίδης.
1: Ο Μουκίδης ήτανε.
0: Ο Μουκίδης, όχι ο Μουκίδης, ο Γιώργος.
1: Νομίζω, δεν μπορώ να θυμηθώ, πάντως είχε γίνει πίστη για πάρα πολύ καιρό.
0: Ο πρώην σύντροφος της Παπαρίζου. Πώς το λέγανε και το παλικάρι.
1: Όχι, αυτοί είχαν κάτι άλλο για την εταιρεία παραγωγής και κάτι τέτοια.
0: Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Ο Μουκίδης είχε γράψει τραγουδάρες πάντως.
1: Καλά, λοιπόν, δεν το συζητάμε.
0: Τι άλλο έγινε. Καταρχάς, τι έχουμε σας σήμερα. Αντικατομηνός. Βλέπω εδώ γεννιέται 1771 Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα.
1: Εντάξει.
0: Στην Κωνσταντινούπολη γεννήθηκε.
1: Να έχεις.
0: Απλά. Καλογηθήσα στις Πέτσες. Και βεβαίως την ιστορία την ξέρουμε όλοι.
1: Λάσκαρης Μπούμπουλης, να έχεις περάσει διαπυρός και σιδήρου, να έχεις γλιτώσει από τους Τούρκους.
0: Ναι, σε φάνε εδώ.
1: Για να σε φάνε και πώς, ε.
0: Ναι. Το 1904 γεννιέται ο Σαλβαδόρ Νταλή. Σπανός ζωγράφος. Ψυχάκιας. Ωραίος.
1: Εντελώς. Εντελώς ψυχάκιας.
0: Ναι. Κεντρικός πολύ, αλλά ωραίος τύπος. Παμπλο Γκαρσία. 1977.
1: Ω, χρόνια πολλά, ρε Παμπλίτο. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός.
0: Ουρουγουάνος ποδοσφαιριστής. Πού είναι, Κύπρο είναι αυτός, ε?
1: Νομίζω τάσπασε με την Κυπριακή. Πρέπει να αποχώρησε.
0: Γράφησε εκεί πέρα. Τι έγινε με τον Παμπλο, Παμπλίτο. 1944 εκτελούνται από τους Ναζί 8 αντιστασιακοί νέοι. 20 περίπου ετών, 20 έως 30, στη συνοικία Ξηροκρίνη, στη Θεσσαλονίκη. Λίγο πριν φύγουν οι Γερμανοί από την πόλη.
1: Απίθανα.
0: 1985, μεγάλη καταστροφή, πυρκαγιά σε γήπεδο ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια αγώνα στο Μπράντφορντ. Θα θυμούνται οι παλαιότεροι στην Αγγλία, λίγο μετά το Χέιζελ μας είχε έρθει αυτό. Είχαμε 35 νεκρούς στο Χέιζελ, μετά από λίγο καιρό είχαμε και την πυρκαγιά στο Μπράντφορντ. Ως αποτέλεσμα, 56 άνθρωποι φύλαθλοι χάνουν τη ζωή τους. Ξύλινες κερκίδες.
1: Τι θα ήταν τότε.
0: Ναι, ναι. Όχι τότε, το 85. Πολλοί είχαν αλλάξει τα γήπεδά τους. Αλλά κάποια γήπεδα στην Αγγλία έμεναν κύριτσο παραδοσιακό. Με τις ξύλινες κερκίδες. Και τέτοια μέρα φεύγουν. Το 1990 φεύγει ο Στράτος Διονυσίου. Φίλε, έφυγε ο Στράτος και παρέλυσε το κράτος. Και το 1981 φεύγει από τη ζωή ο Μπομπ Μάρλι.
1: Μάλιστα.
0: Και οι δύο γκολ.
1: Εντάξει, σπουδαία. Και από ό,τι βλέπω εδώ, το 27 ιδρύεται στο χώρο του η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ, που αμέσως μετά από 2 χρόνια θα αρχίσει να απονέμει τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Είχε εικόνα καθόλου από τη συναυλία, τι έγινε με τους Μετάλλικα?
0: Κοίταξε να δεις, είχα μωρέ, αλλά ό,τι και να μου πείτε δεν ψήνομαι.
1: Έλα ρε,
0: νομίζω ότι είναι παροχημένη, ας πούμε, είναι λίγο. Κοίταξε, δεν μπορώ δηλαδή να... είναι ένα γεγονός, το βλέπεις σαν event διαφορετικό, δεν πας να ακούσεις μια συναυλία. Πας άντε να δεις, ας πούμε, που έχει φτάσει ο ήχος, η παραγωγή μια συναυλίας, αλλά οι Μετάλλικα νομίζω ότι το κοινό τους, από ό,τι διάβασα, το απογοήτευσαν. Με κάτι φάλτσα, με κάτι στραβοπενιές, με κάτι ξέρω εγώ, αλλά ήταν ωραίο.
1: Α, ναι. Τουριστικό. Γιατί εγώ μόνο τις εικόνες.
0: Εντάξει, γέρασαν επειδή μετά.
1: Ότι τραγούδισαν Ζορμπά, τρύπες, ξέρω εγώ. Αυτά τα παρασκήνια. Ναι. Καλά, γέρασαν. Κι άλλοι γέρασαν. Αλλά λες, ρε παιδί.
0: Στα νιάτα, ας πούμε, οι Μετάλλικα δεν θα παίζαν ούτε τρύπες ούτε Ζορμπά στην Ελλάδα, όπως και δεν έπαιξαν τις άλλες 4 φορές που ήρθαν.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι όμως ποτέ. Παίξαν κάτι ελληνικό.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ο κόσμος πήγε, πέρασε καλά. Αυτό έχει σημασία. Γέμισε το ΟΑΚΑ.
1: Ναι, αίρεση, ναι.
0: Ναι, ωραία ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει Iron Maiden αυτή την εβδομάδα. Νομίζω.
1: Iron Maiden, εντάξει, εκεί πέρα ζηλεύω πάρα πολύ. Ναι, 22 του μήνα.
0: Ναι. Mm. Δεν ξέρω, αυτές οι μπάντες λίγο νομίζω ότι είναι κάπως διαφορετικές από τις αυθεντικές μπάντες metal που μάθαμε, ας πούμε.
1: Όχι, ρε, έχουν τις φοβερές στιγμές. Οι Μετάλλικα, ας πούμε, το Black Album δεν παίζεται. Ναι. Δεν κάνανε είναι για πολλά λίγο... χρόνια μετά κάτι. Ναι. Να πει να του κρατήσει.
0: Το θεωρώ λίγο pop, αλλά τέλος πάντων. Ναι, μαλώσουμε τώρα γι' αυτό.
1: Ω, δεν χρειάζεται.
0: Είναι για ένα άλλο κοινό.
1: Αλλά γελάσα πάρα πολύ.
0: Με τι?
1: Λέγαμε, ρε παιδί μου, ήταν εκείνη η περίφημη συναυλία των AC/DC,
0: ναι,
1: που είχε γίνει με το τρένο. Θυμάσαι, ναι, την τεράστια περιοδία, ναι, ναι, την παγκόσμια, ναι, που ήταν εκπληκτική η AC/DC.
0: Ναι.
1: Και έλεγε ο Σακάς, γιατί όλοι λέγαμε πήγαμε εκείνο, ήταν συναυλία και δεν έχει ξαναγίνει και το συζητούσαμε έξω.
0: Ναι.
1: Και λέει, άσε ρε εσύ να δεις τι πάθαμε. Εμείς λέει, θα πάμε αρένα.
0: Ναι.
1: Και η αρένα λογικά έχει πάντα, λέει, πολύ νεολαία, ρε παιδί μου.
0: Πάντα.
1: Οπότε είμαστε εμείς και τραγουδάμε τη μία επιτυχία πίσω από την άλλη και Hell Bell και τα λοιπά. Και είναι λίγο πιτσιρίκι και ένα ζευγαράκι μπροστά. Τους βλέπαμε εμείς ενθουσιασμένοι, ξέρω εγώ. Κάποια στιγμή κάνουν μια παύση και ακούγεται και τραγουδάμε εμείς. Και γυρνάει, λέει, το παλικάρι και λέει, α, εσείς ξέρετε και τα λόγια.
0: Ναι, σόπα.
1: Έχουν γίνει λίγο σόου, θέλει να σου πει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ναι,
1: κάποια παιδιά γι' αυτά ήταν πολύ σπουδαία στιγμή να βρεθούν στους Μετάλλικα.
0: Πέθανε, πέρασε. Καλά. Ποιο πέθανε? Σαν οπαδό του Ολυμπιακού θα ήταν να σκαρώ. Τον Καρθία, λέει, που στην κίνηση του ΜΕΙΤΕ δεν έπεσε για να πάρει την άδικη υποβολή. Περίμενε. Σαν οπαδό του Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρη, θα ήθελα να συγχαρώ τον Καρθία,
1: ναι,
0: που στην κίνηση του ΜΕΙΤΕ δεν έπεσε για να πάρει άδικη.
1: Ναι, θα...
0: δηλαδή θεωρεί ότι ήταν άδικη, γιατί εγώ το κουτουλίδι,
2: ρε,
0: παιδιά.
2: Να ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Το είδα τώρα.
2: Εδώ λοιπόν κοιτάξτε.
1: Δεν υπάρχει κουτουλίδι.
2: Εδώ.
0: Υπάρχει σπρόξιμο.
2: Εδώ ο ΜΕΙΤΕ.
0: Αν έπεφτε, λέει, θα έπαιρνε την κόκκινη.
2: Άσχετα αν ο παίκτη του Ολυμπιακού τραβιέται και δεν τον βρίσκει. Η κίνηση και μόνο είναι κόκκινη κάρτα. Πράγμα το οποίο δεν την έδωσε ο διαιτητής. Mm. Κοιτάξτε, βλέπετε, εδώ είναι μια...
1: Ποια είναι αυτή? Η Χριστίνα είναι.
0: Η Χριστίνα Βραχάλη, νομίζω. Κουλιανό θυμίτσε λίγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κοίταξε, όλη φάση ξεκινάει.
1: Και καλά τον παρενοχλούσε ο παίκτης του Ολυμπιακού και πάει ο ΜΕΙΤΕ και κάνει παράπονο στο Ζίβκοβιτς.
0: Θα σου πω τι έγινε τώρα, γιατί το είδα καθαρά τη φάση. Πριν την προσπάθεια, ας πούμε, κάνει λίγο ένα άπλωμα του ποδιού ο παίκτης του Ολυμπιακού προς το ΜΕΙΤΕ και θεωρείται, ας πούμε, ξέρεις, την τάπα λίγο όρθια κτλ. Κατάλαβες. Ενώ ο διαιτητής έχει σφυρίξει, έχει σταματήσει το παιχνίδι, αυτό συνεχίζει να μαρκάρει και τσατίζει το ΜΕΙΤΕ.
1: Εγώ νομίζω πάντως σε γενικές γραμμές ήταν καλή η σφυρίχτρα. 17 φάουλ όλα κιόλα σφύριξε σε ένα ντέρμπι τόσο κρίσιμο. Δηλαδή, ναι, το άφηνε το παιχνίδι.
0: Ναι, δεν ήταν πολύ σκληρό όμως, εντάξει. Ναι.
1: Ναι, όχι, είχε και καλές στιγμές. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε και αυτό που είπε.
0: Τι
1: ο φίλος του.
0: Καλές στιγμές, παιδί μου. Ο Παβλένκα μέχρι το 22 έχει αποσοβήσει 3 γκολ. Ένα τέτα τέτ και άλλα 2. Μέχρι το 22 σου λέω το.
1: Ήταν πολλαπλή φάση και ελκαμπή, ναι, ποτέρσε και στο καπάκι μετά.
0: Ναι. Και μετά όμως έγινε και ένα τέτα τέτ με τον Μάρτιν, δεν θυμάμαι ποιον.
1: Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι γενικά το κλίμα ήταν ok. Είχε αυτά τα ισταντανέ που τα πήρε η κάμερα με Κωνσταντέλια και Ρέτσο που παίζουν μαζί στην Εθνική. Καλά ήταν, καλά ήταν.
0: Ναι.
1: Καλά ήταν.
0: Γιατί δείχνει τον γκολ του ΠΑΟΚ πολλές φορές? Υπάρχει, ας πούμε, υποψία για offside. Κάτσε να το κουτί.
1: Άσε μας εδώ.
2: Τώρα του δίνει την μπάλα ο συμπαίκτης του και φαίνεται και με. Φυσικά έπρεπε να βάλουν το ημιαυτόματο offside. Οπα. Για να δούμε αν υπάρχει offside. Φαίνεται όμως ότι δεν υπάρχει offside.
1: φαίνεται ότι δεν υπάρχει. Κύριε Βαρούχα μα. Κύριε Βαρούχα μα. Το γκολ του Κωνσταντέλια να το βλέπουν όλοι, γιατί είναι ένα φανταστικό γκολ.
0: Ναι.
1: Φοβερό γκολ.
0: Πιο πολύ μου αρέσει το Ολυμπιακό.
1: Τι θα έλεγες εσύ.
0: Όχι, θα σου πω γιατί.
1: Για, πες, τι,
0: γιατί έχει πιάσει τον ύπνο ο Ροντινέ.
1: Δηλαδή.
0: Να σου πω, Γιατί ο Ροντινέ είναι back. Σωστά.
1: Ναι.
0: Η δουλειά του είναι να αποσοβεί γκολ, όχι να βάζει. Κωνσταντέλια είναι η δουλειά του να βάζει γκολ. Σωστά. Ο Ροντινέ στη φάση του γκολ του Ολυμπιακού.
1: Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Έχει κρυφτεί πίσω από όλη την πλάτη τη άμυνα του ΠΑΟΚ. Δεν έχει πάρει χαμπάρι σα κανένα σα που είναι ο Ροντινέ.
1: Κοιμήθηκε η άμυνα.
0: Κοιμήθηκε η άμυνα. Παρά ήταν ξύπνιο ο Ροντινέ. Αλλιώ το βλέπει. Η άμυνα του ΠΑΟΚ έκανε αυτό που έπρεπε. Δεν μπορεί να τρέχει και το κεφάλι σου να είναι προ τα πίσω.
1: Αγαλματάκια κούνητα εγώ του
0: είδα. Ναι. Λοιπόν, αλλά
1: δεν έχει σχέση το ένα γκολ με το άλλο.
0: Όχι, αλλά θεωρώ ότι είναι πιο δύσκολο του Ροντινέ. Γιατί είναι ένα μπακ ο οποίο έχει καταλάβει ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι σε ύπνωση και φεύγει από πίσω, σπάει τα offside, τα σπάει όλα και πάει και βάζει ένα πολύ ωραίο γκολ.
1: Πολύ ωραίο το γκολ. Τέτοια γκολ μας έχουν συνηθίσει να βάζουν οι αμυντικοί. Να διαβάζουν τις φάσεις από πίσω, να κλέβουν δεύτερη παλιά και να το κάνουν.
0: Όχι. Μας έχουν συνηθίσει οι αμυντικοί να βάζουν τέτοια γκολ, αλλά από στιμένες φάσεις. Δηλαδή από ένα φάουλ, από ένα corner. Όχι στην εξέλιξη του παιχνιδιού να βρεθεί ο Ροντινέ μέσα στη μικρή περιοχή σου. Μπακ είναι ο άνθρωπος.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: μπακ και εξτρέμ, ας πούμε, αναλόγως τώρα τη θέση που το, και τι παιχνίδι παίζει, έτσι. Πολλές φορές ο Ροντινέ δεν ανεβαίνει πάνω το κέντρο.
1: Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτά τα γκολ.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν έχουν ομορφιά ή ότι δεν είναι και σωστά. Πρέπει να διαβάσει το γήπεδο κτλ.
0: Ναι.
1: Να είσαι εκεί. Αλλά τώρα το Κωνσταντέλια είναι ποίηση. Ποίημα.
0: Ποίημα,
1: Δεν είναι.
0: Ο Φόρης να λέει και τα δικά του λέει, όχι μόνο τη ΣΑΕΚ. Αυτό λέει στο μπάσκετ 2004.
1: Να τα πείτε στο Φόρη, ρε παιδιά, ειλικρινά.
0: Ο Ηρακλειδέας είναι αυτός που το λέει. Στο μπάσκετ, πάω κλειδί 2004 είναι. Α, στο μπάσκετ. Εντάξει. Τώρα πάμε, κύριε παιδιά. Τώρα. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, αν κάνει το 3-2 μέσα στη Βαλένθια, θα είναι η πρώτη φορά που θα γίνει. Πολύ δύσκολο, αλλά το άγχος θα το έχουν οι Ισπανοί. Ξεχάσετε να σχολιάσετε και το 3. Να σου πω ότι. Okay. Και το 3-1 του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ μέσα στο παρατάκι. Πώς θα το σχολιάσουμε αυτό,
1: ναι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Έχει ένα δίκιο ο Κωνσταντίνο σε αυτό που λέει.
0: Τέλος, το ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός πήρε αυτό που του άξιζε. Την τέταρτη θέση φέτος. Ναι, και η ομάδα μου έτσι. Αυτό που τη αξίζει θα πάρει.
1: Επί τη ουσία, παιδιά, έτσι όπως εξελίχθηκε το πρωτάθλημα, εκτός του ότι ήταν πολύ ωραίο και πήγανε όλοι, αυτός που άξιζε μέχρι το τέλος πήρε και το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν είχε κάποια αδικία εδώ.
0: Όχι, δεν είχε.
1: Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή παρουσία.
0: Πέταξε.
1: Έκανε τη δουλειά.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα παιχνίδια.
0: Πέταξε μια μπηχτή ο κ. Μάριος.
1: Τι μπηχτή.
0: Χθες. Είπε, εμείς τα πήραμε. Λέει, είναι μάγκικο γιατί δεν έχουμε κάνει κυκλώματα. Εμείς ούτε πρόεδρους έχουμε, ούτε ΕΠΟ.
1: Κλέβουν τώρα και τις ατάκες του ΠΑΟΚ. Είπε μάγκικο.
0: Να μην παίρνατε την ΕΠΟ. Να μην παίρνατε την ΕΠΟ. Να μην σας τα λέει.
1: Κάτι άλλο, ρε παιδί μου, που είναι πιο χαμουτζίδικο, ξέρω εγώ. Κάτι.
0: Μάγκικο.
1: Πιο πες,
0: με την ΕΠΟ, ΠΑΟΚ. Και Ολυμπιακός.
1: Πού το είδε, Σαντορίστη. Τελείωσε.
0: Κάποιο είναι, ρε παιδιά, η ΕΠΟ.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να είναι κάποιο. Είναι πιο
0: κοίταξε, εσείς μας πείσατε,
1: εσείς
0: οι παοξίδες κυρίως αυτά τα χρόνια που κλαίτε για την ΕΠΟ, μας πείσατε ότι όποιος έχει την ΕΠΟ επηρεάζει και πράγματα. Να μην τα λέγατε.
1: Εμείς δεν πείσαμε.
0: Να μην τα λέγατε. Εσείς τα λέγατε.
1: Θέλαμε αλλαγές.
0: Τα λέγατε για τον Πιλάβιο, τα λέγατε για τον Κυρτσίκη.
1: Θέλαμε αλλαγές. Και μάλιστα
0: τον,
1: ο κύριος Μάριος έπρεπε να πει και να ευχαριστώ στον ΠΑΟΚ. Που ήρθανε τα ΒΑΡ, που μπορεί να μιλάει όντως για αντικειμενικά πρωταθλήματα. Δεν είχαμε δει την ΑΕΚ να προσπαθεί γι' αυτό. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε, ο κύριος Σαββίδης συγκεκριμένα, να αλλάξουν πράγματα. Και προσπαθούσε και προσπαθούσε.
0: Στο αυτό βέβαια. Ναι, μπορώ να πω όχι. Λοιπόν,
1: ο Κωνσταντίνος έχει ένα δίκιο.
0: Για πες
1: τι λέει τώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Ο διαιτητής σφύριξε πριν βγει η μπάλα κόρνερ.
0: Α.
1: Και γι' αυτό έδωσε, λέει, ελεύθερο.
0: Πότε πρόλαβε δηλαδή. Αφού το σούτ η μπάλα πήγε κατευθείαν κόρνερ, φίλε.
1: Δηλαδή είναι καλά. Δεν ξέρω. Ναι, είδες. Σφύριξε, λέει, πριν βγει η μπάλα κόρνερ. Δηλαδή είναι με τη σφυρίχτα στο στόμα.
0: Και βλέπεις σε ποιο σημείο είναι τεταρτημόρι του γηπέδου, είναι η μπάλα εκείνη τη στιγμή.
1: Πάντως, εμείς σχολιάσαμε αυτό. Πραγματικά, εμένα δεν μου αρέσει αυτός ο κανονισμός. Δηλαδή, θα έπρεπε να δοθεί κανονικά στην επιθέμενη ομάδα.
0: Ναι.
1: Λέω.
0: Ο Ηλίας λέει: καλημέρα, πρωινή παρέα. Χθες ο αγώνας ήταν Παυλεύκα Κωνσταντέλια με Ολυμπιακό. Όσο για κάζω, ήταν αυτό που έγινε στο μπάσκετ της ΑΕΚ. Πώς έχασε δύο μάτς, επειδή το είδα πλήρης κατάληψης σε ένα δεκάλεπτο. Ναι, και εγώ παιδιά το είδα, δεν το πίστευα αυτό το πράγμα. Αυτό το κύπελο.
1: Δεν το είδα.
0: Πώς χάθηκε για την ΑΕΚ αυτό το κύπελο, η οποία ήταν 15 πόντους μπροστά.
1: 18, γυρνάμε κάποια στιγμή.
0: 15 ήταν 6 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Α, πριν. Ναι, γυρνάω κάποια
0: και
1: στιγμή στην αρχή.
0: Και 20 πήγε.
1: Α, λέω εντάξει, το όχι άκρη, παιδί μου. Και δεν έκατσα να το δω. Τώρα σιγά μην κάτσω να δω τέτοιο παιχνίδι.
0: Ένα παίκτη των 150.000 δολαρίων ετησίως του έβαλε 7 στα 10 τρίποντα.
1: Πω.
0: Ναι, και μάλιστα τα 5 στα... από αυτά τα έβαλε στην αντεπίθεση τη Ρήτα.
1: Και έτσι όπως έγινε, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι.
0: Μέσα τα χέρια της ο Χασιάκ.
1: Ναι, νομίζω ότι η ΑΕΚ ήταν ακόμη πιο σίγουρη και από τον ΠΑΟΚ που έφτασε στον τελικό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έφτασε στον τελικό, αλλά έλεγε. Φέτος. Η ΑΕΚ ήταν πιο σιγουράκι φέτος. Δεν θέλω να πω.
0: Ας πούμε, τους Λιθουανούς ποτέ δεν μπορείς να πεις. Οι Λιθουανοί είναι. Έχουν μια δική τους σχολή, σουτέρ κτλ. Ναι, αλλά οι τέσσερις από τους πέντε στην πεντάδα ήταν μαύροι. Γιατί γελάτε, κυρία μου.
1: Εντάξει.
0: Συνήθως οι τρεις-τέσσερις μέσα στο παιχνίδι, την ώρα, οι τέσσερις από τους πέντε στην πεντάδα ήταν μαύροι. Γιατί γελάτε, κυρία μου.
1: Εντάξει.
0: Συνήθως οι τρεις-τέσσερις μέσα στο παιχνίδι.

0: ένα συν ένα και τελειώνει τον Ιούνιο. Ορίστε, ορμάτε. Πού θα βρείτε τέτοιο χέρι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν θυμάμαι φέτος να έχει τέτοιο χέρι. Τουλάχιστον από αυτό που είδαμε, έτσι.
1: Τώρα λοιπόν, που το είπες αυτό, κάτι διάβαζα στο Metro Sport κιόλας.
0: Ναι.
1: Ότι γράφουν, λέει, σερβικά μέσα.
0: Ότι.
1: Ότι ο Πάοκ θα πάει. Ότι φαβορεί για να πάρει wild card, λέει, για την EuroLeague της επόμενης σεζόν, ο Πάοκ.
0: Ότι λες επόμενη. 26-27.
1: Αυτή που έρχεται τώρα. Ναι.
0: Το γράφουν σερβικά μέσα.
1: Ναι, το ενδεχόμενο. Είναι
0: το συγγενής του Ζίκοβιτς, είναι.
1: Πιθανή συμμετοχή του ΠΑΟΚ στη EuroLeague μέσω wild card φέρνει στο προσκήνιο δημοσίευμα που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στη Σερβία.
0: Δηλαδή δεν θα πάει, προεξοφλούμε ότι δεν θα πάει η Μονακό ή κάποια άλλη ομάδα. Γιατί τις ομάδες τις έχουμε.
1: Εξαιτίας λέει. Όχι, το δημοσίευμα για να πούμε ότι είναι σε μπασκετικό site, ναι. Είναι στο Basketball Sphere. Σύμφωνα λέει με αυτό το δημοσίευμα πάντα.
0: Ναι.
1: Συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να ανοίξει μια καινή θέση στη EuroLeague της νέας σεζόν εξαιτίας πιθανής άρνησης συμμετοχής της Μπουργκ.
0: Πιθανής
1: άρνησης συμμετοχής
0: της Μπουργκ.
1: Ναι. Η γαλλική ομάδα έχει εξασφαλίσει μια θέση, λέει, στη διοργάνωση για το 26-27,
0: ναι.
1: Γιατί είναι η κάτοχος του φετινού EuroCup.
0: Ναι, το ξέρουμε αυτό.
1: Okay.
0: Και πανηγύριζαν οι Γάλλοι γιατί θα πάνε στην Ευρωλίγκα. Τώρα ξαφνικά οι Σέρβοι πώς ξέρουν ότι στεναχωρέθηκαν. Και για ποιο λόγο να στεναχωριέσαι όταν πας σε μια διοργάνωση η οποία τζάκανεις, πατάς το πόδι πρώτη μέρα και σου δίνει 8 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: κοίταξε,
0: τηλεοπτικά, διαφημίσεις.
1: Αυτή τη στιγμή, έλα. Είναι στο γήπεδο του Σμπουργκ.
0: Ναι,
1: αν αποφασίσει να παίξει την EuroLeague, αν νιώθει έτοιμη.
0: Έχει πρόβλημα. Τι
1: γιατί
0: πρόβλημα.
1: Θα πρέπει να μετακομίσει στη Λιόν.
0: Μήπως δεν έχει γήπεδο.
1: Ναι, θα πρέπει να παίξει ένα από τα, γήπεδα της, από τα δύο γήπεδα της Βιλερμπάν.
0: Ναι. Μακάρι να πάτε στην EuroLeague.
1: Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι για EuroLeague.
0: Καλά, δεν είστε, δεν είστε, γι' αυτό θέλουμε να πάτε.
1: Δηλαδή και ό,τι λεφτά να ξοδευτούν και ό,τι παίχτες και να έρθουν, τώρα θα μου τα πεις καλύτερα εσύ και ο.
0: Εντάξει. Δεν κάνεις έτσι ομάδα, ας πούμε, είπαμε. Εντάξει, το μπάσκετ παίζει ρόλο το μπάσκετ. Το μπάτζετ. Εντάξει, οκ.
1: Τώρα, άσχετο, αλλά περνάει από τις οθόνες. Το έλεγα, λέω δηλαδή.
0: Ποιο?
1: Ειλικρινά, έπρεπε να υπάρχει και ένας Έλληνας στο κουραζιερόπλιο, ρε παιδί μου.
0: Καλά, υπήρχε Έλληνας.
1: Δηλαδή, πραγματικά έπρεπε να υπάρχει και ένας Έλληνας.
0: Το χώσανε μέσα στο Αττικό.
1: Ναι. Ο λόγος για το κουραζιερόπλιο για όσους.
0: Για το Χανταϊό.
1: Για το Χανταϊό, τον έχουν καραντίνα. Αλλά όταν άκουσα, λέω, είναι δυνατόν και εκεί.
0: Τι να πω.
1: Όλοι οι Ολλανδοί, αυτοί, ξέρω εγώ, πάρει και έναν Έλληνα.
0: Θα ξαναγυρίσουμε που λέτε και στα υπόλοιπα, γιατί έχει και άλλα, γίναν και άλλα παιχνίδια, θα τα πούμε.
1: Μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Τρία λεπτά, ναι. Άκου τώρα ενδιαφέρον εδώ. Ελλάδα, σου έχω τρεις ειδήσεις. Ιωάννινα.
1: Oh.
0: Ανήλικος, 16χρονος, 16,5,
1: ναι.
0: Παραποίησε τα στοιχεία του στην ταυτότητα. Έκανε πλαστογραφία για να πιει αλκοόλ. Κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου γίνονται αυτά. Εντοπίζεται ένας πιτσιρικάς, γιατί φαινόταν, έκανε μπάμα, ας πούμε, ότι ήταν 16 χρονών. Μέσα στα μεσάνυχτα, μέσα σε κατάστημα κλαμπ, μέσα στα Γιάννενα, να πίνει ξύδια.
1: Ένας νομίζεις, είναι έναν βρήκαμε, νομίζω,
0: ναι.
1: Εγώ.
0: Του λένε ταυτότητα και η ταυτότητα ήταν παραποιημένη. Είχε κάνει φωτοτυπία μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής και είχε παραποιήσει το έτος γέννησης για να πιει.
1: Για να. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα.
0: Δεν είναι σε θέση να καταθέσει. Πώς τελειώνει τώρα αυτό, έτσι.
1: Ναι,
0: πώς είναι,
1: ναι,
0: 16 χρονών.
1: Ναι.
0: Αυτό κάποια στιγμή στη ζωή τελειώνει ως εξής, ως είδηση. Δεν είναι σε θέση να καταθέσει ακόμη λόγω μέθης ο 58χρονος που πήρε ούζι και άρχισε να πυροβολεί, ας πούμε, σε μπαρ στην Αθήνα. Αυτό έγινε το Σάββατο.
1: Που χτύπησε τη γυναίκα.
0: Τον περιμένουν να ξενερώσει, να ξεσουρώσει, τι να καταθέσει. Τι ήπιε αυτό.
1: Αυτό πάνω δηλητηριάστηκε.
0: Καφείνη δεν έχει τώρα έννοια που κάνανε παλιά. Μέρα μου κάνανε μια φορά.
1: Καλά,
0: στον λες,
1: πάπ κατευθείαν δεν ξαναθάς με την καφείνη.
0: Όχι κατευθείαν. Παίρνει κανένα δύο ώρο. Ναι, ναι.
1: Α, τα ξέρεις.
0: Το πω, τα ξέρω. Και μετά σου κάνει ένα. Γιατί συνήθως γίνεται στον γλουτό.
1: Α, οκ. Okay.
0: Έτσι. Λε, πάνω ψηλά μου έγινε εμένα η έννοια. Ήμουν 18 χρονών.
1: Έλα, ρε Κωστή.
0: 18, ναι, στα γενέθλια.
1: Ήπιες πάρα πολύ, σε πείραξε.
0: Παιδί μου, έπεσα μέσα στο κλαμπ. Με πήγανε σκοτώ στον Ερυθρό Σταυρό. Κάτσε τώρα, έφυγε η μάνα μου, δεν να τα πω.
1: Πες τα τώρα που μπορείς.
0: Λοιπόν, και εγώ πήγα σχολείο ακόμα και είχα χάσει μια χρονιά.
1: Α.
0: Την άλλη μέρα μου πρωινός. Γιατί γελάτε, κυρία. Και με πάνε κατά τις 5 ώρες στον Ερυθρό Σταυρό, μου πατάνε, ας πούμε, μια καφείνη. Δεν ξέρω, μπορεί και έτσι να μου πάνε. Αλλά αυτό που μου έκαναν εκεί στο κλουτό, μου έκανε ένα σφαιρίδιο σαν ασβεστόλιθος, το οποίο το είχα μια εβδομάδα και δεν μπορούσα να καθίσω στο σχολείο, καθόμουν μονόπατα. Λοξά.

0: Γιατί δεν κάθισε, δεν έλεγα πού να πω τώρα τι να πω στο δάσκαλο.
1: Δηλαδή πήγες και σχολείο.
0: Καλά, κανονικά θα έμενα και εκείνη τη χρονιά. Αν δεν πήγαινε, από απουσίας.
1: Πήγα
0: πρωινό στην άλλη μέρα. Δεν είχε καθηγητή να τον κάνω αυτό, να συνέλθει να πει τι έγινε. Ούζι είχε μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Εμένα ξέρει τι μου κάνει εντύπωση.
0: Για ούζι.
1: Έχει παρατηρήσει κάτι.
0: Τι.
1: Μιλάμε συνέχεια για περιστατικά.
0: Ναι.
1: Με πυροβολισμού συνέχεια. Ξέρω κάθε μέρα.
0: Κι άλλος, κι άλλος.
1: Ξέρει κανένα στη χώρα ότι απαγορεύεται η οπλοκατοχή. Μόνο εμείς έτσι τα λέμε μεταξύ μας.
0: Δεν ξέρω.
1: Τις μουρλές γίνεται.
0: Χαμός, χαμός. Παιδιά, χαμός έγινε και στο Σλάβια Πράγας με την Σπάρτα. Όπου κερδίζει η Σλάβια και παίρνει το πρωτάθλημα 2-1.
1: Ναι.
0: Και μπαίνουν οι άλλοι μέσα με τους πυρσούς. Άμα δείτε τα πλάνα, είναι η ίδια ακριβώς με την ταινία 3. Όταν ορμάνε οι Μικηναίοι, ορμάνε ας πούμε στους Τρώες.
1: Που βγήκαν από το άλογο, από το δούριο ύπο.
0: Όχι, απ' έξω οι άλλοι, από τα τείχη. Άμα δεις τι έγινε, ενώ έχει πάει σε καθυστερήσεις το παιχνίδι, άλλοι κερδίζουν, παίρνουν το πρωτάθλημα,
1: ναι.
0: Παίρνουν 500 παγκοσμίου μέσα με πυρσούς και φεύγουν στην άλλη, στην απέναντι κερκίδα και τους πετάνε στους ανθρώπους, ας πούμε. Τώρα και παιδιά και γυναίκες κτλ. Όχι, παιδί.
1: Θα το δω τώρα, θα δούμε διάλειμμα.
0: Δεν ρισκάρει, ας πούμε, τώρα στα. Να χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά και το πρωτάθλημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν θυμάμαι τη βαθμολογία, αν θυμάται κανένα εκεί τη Σλάβια πόσους βαθμούς έχει. Διότι δεν γίνεται μετά από τέτοιο πράγμα.
1: Τώρα, σοβαρά,
0: μετά από αυτά τα πλάνα να μιλήσει. Και στη Γαλλία έγινε το πιο τρελό, δηλαδή το πιο απίθανο, για να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά πουθενά. Όπου σε τουρνουά ποδοσφαίρου για ηλικίες κάτω των 10 ετών, δηλαδή 10 και 11, στο Βαρντέν Λεβιέγκ στη Γαλλία, έπεσε τόσο ξύλο. Που ένα 9χρονο παιδί μεταφέρθηκε με κρανιοκεφαλικές κακώσεις στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό που δέχθηκε από αντιπάλους 11χρονους. Οι οποίοι το κλωτσούσαν στο κεφάλι. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, άμα γινόταν εδώ, θα λέγαμε να είδες η Ελλάδα, η χώρα, και θα βγάζαμε 10.000 ξέρω εγώ, πορίσματα κτλ. Στη Γαλλία έγινε αυτό. Στην πολιτισμένη Γαλλία.
1: Τώρα δώσουμε 30 δευτερόλεπτα. Είχαμε μία συζήτηση στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Η Αρδεμούλα είναι 14,5.
0: Ναι.
1: 15. Και τέλος πάντων θέλει να πάει σε μια συναυλία με τις φίλες της και λέω μόνη σας συναντήστε δεν πάτε. Ναι, νωρίς είναι η συναυλία, στην Καλαμαριά είναι.
0: Τραπ και τέτοια.
1: Όχι, καμία σχέση. Mm. Απλά μην κάνουμε τσάπα διαφήμιση τώρα. Α, απλώς ναι, τα pop καλλιτέχνες.
0: Και.
1: Στην Καλαμαριά κιόλας και τα λοιπά. Και είχαμε αυτή τη συζήτηση και της λέω συνόδευτη δεν πας. Με τίποτα ξέρω εγώ, γιατί ρε μαμά, θα μιλάμε, θα κάνουμε βιντεοκλήσεις και τέτοια και αυτά. Λέω δεν πας ρε παιδί μου, ξεκινάει η κουβέντα. Και στο καπάκι, ρε Σικωστή. Στο καπάκι έτσι. Βάζει ειδήσεις. Και είναι το θέμα στο ελαιόρεμα εδώ.
0: Τι
1: εδώ, στη γειτονιά μας. Δύο 16χρονοι λίστεψαν 15χρονο.
0: Α, ναι, το διάβασα.
1: Και λέω δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή τη νεολαία.
0: Ναι.
1: Θέλω το παιδί μου να είναι ανεξάρτητο και να νιώσω ότι μεγαλώνει. Εμπιστεύεσαι στις μέρες μας.
0: Όχι.
1: Δεν.
0: Όχι, με τίποτα. Με τίποτα, Σμαράγδα. Πολύ δύσκολο θέμα αυτό. Ας μην τους δυσκολέψουμε κι άλλο. Ήδη χτυπάνε τα ξυπνητήρια, είναι 7 η ώρα. Σου λέει ο άλλος τώρα, φίλε, 2 η ώρα κοιμήθηκα. 7 να ξυπνήσω. Άντε ξύπνα, γιατί Δευτέρα σήμερα πρέπει να καβαλήσουμε την δουλειά. Από το Σβέρκο, πάμε. Δελτίο και επιστρέφουμε. Εδώ μετά τις διαφημίσεις. Στους 95,5.

0: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
5: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Λάκι.
4: Και ας σε λένε Τάκι.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, και καλή εβδομάδα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου άνδρα που δολοφονήθηκε στα Μάλγρα Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια οι δράστες πέταξαν τη σωρό του στον ποταμό αφού πρώτα την έδεσαν με τούβλα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα, ο ένας εκ των οποίων έχει ομολογήσει τη δολοφονία, ενώ κίνητρο της τυχερής δολοφονίας φαίνεται να ήταν διαφορές για ναρκωτικά. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Με αμύωτο ενδιαφέρον εκτελήσεται η υπόθεση γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη για την εξιδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου, το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξετάζεται η προέλευση, οι δυνατότητες και η διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, πρόκειται να επισκεφθούν τη Μόσχα τις επόμενες ημέρες για συνομιλίες, δήλωσε χθες ο σύμβουλος του Προέδρου Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ. Χθες ο Ρώσος Πρόεδρος επανέλαβε επίσης πως πιστεύει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος της, προτείνοντας μάλιστα τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ως προτιμότερη προσωπικότητα για συνομιλίες με τους Ευρωπαίους. Σημειώνεται την Παρασκευή και ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι κάθε μέρα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. Νωρίτερα όμως, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχηρία που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους, εξαπολύοντας drones και διεξάγοντας βομβαρδισμούς, ενώ και η Ουκρανία κατηγόρησε την Μόσχα για επιθέσεις με drones και περίπου 150 αντιπαραθέσεις στο πεδίο της μάχης κατά το τελευταίο 24ωρο. Πολύωρη διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι της Δευτέρας θα σημειωθεί στο Δήμο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβης στο δίκτυο. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική ανεβάζουν σταδιακά τη θερμοκρασία από σήμερα, ενώ η αφρικανική σκόνη θα επιμείνει και τις επόμενες ημέρες. Η άνοδος αναμένεται να κυμανθεί περίπου στους 3 με 5 βαθμούς πάνω από τις φυσιολογικές τιμές από αύριο Τρίτη για την εποχή, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιοχές να καταγραφούν θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για σήμερα Δευτέρα, για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις στις απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε.
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
15: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
18: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
17: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Για Nils Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
24: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
27: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
28: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
29: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
30: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με μπάρκου μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
0: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
5: Μετρόπολης 95.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Όταν ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια, είπα να ρητώ, δέστε ζώνες. Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους που δεν πίστεψαν να τις δέσουνε, γιατί θα έχουν πολλές αναταράξεις, και για κάποιους που το απολαύσανε μέχρι τώρα να τις λύσουνε.
1: Το λέει αυτό ο κύριος Μάριος, μεγάλη συμπάθεια, και κοιτάει την κάμερα με ένα...
2: Το συμπαθείς,
1: πάρα πολύ.
2: Δεν έχω άποψη.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω, δεν τον ξέρω καλά τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Εντάξει, εκτός από τις εκδηλώσεις του, τις υπερβολικές, είτε αρνητικές είτε θετικές,
1: ναι.
2: Δεν έχω ακόμα έτσι μια κατασταλαγμένη εικόνα. Το σίγουρο είναι ότι την πάει καλά την ΑΕΚ.
1: Πάρα πολύ καλά την πάει.
2: Βέβαια.
1: Όχι μόνο καλά την πάει, πάρα πολύ καλά την πάει. Ο Ιβάν, ας πούμε, έκανε 6 χρόνια, 5,5 να πάρει κάτι.
2: Καλά, μην συγκρίνεις τώρα Θεσσαλονίκη με Αθήνα, ρε Κωστή.
1: Άλλο καμία σχέση. Συγκρίνω 2 πρόεδρους.
2: Καμία σχέση.
1: Ο ένας...
2: Θα ήμασταν ψωροκόστανα πριν τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Ναι, ρε παιδί.
2: Τι να συγκρίνουμε τώρα.
1: Ναι. Τα ξεχνάτε αυτά μέσα στη χρονιά όμως. Τώρα μας τα λέτε. Τώρα χάσατε το πορτάρισμα, τα λέτε μια χαρά.
2: Εγώ μιλάμε.
1: Μια χαρά τα λέτε.
2: Τι να συγκρίνουμε τώρα, το ΠΟΚ.
1: Και για τον Ραπτόπουλο είπε.
2: Ο Μάριος. Ο κύριος Μάριος.
1: Καταφέραμε να ξεριζώσουμε τα κυκλώματα, τα συστήματα. Όλη τη βρωμιά, με το εμφαγωνίζεστε. Κάτσε, περίμενε. Τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο στον ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία. Μην τα ακούσουμε τώρα, αλλά παίρνω τα καλύτερα από αυτά που είπε, έτσι. Και την Κωνσταντινούπολη και τα νέα παιδιά να μπορούν να οραματιστούν έξω από τα συστήματα. Και εσείς. Να ακούω για το ραπ. Για το ραπ τώρα.
2: Ναι.
1: Και εσείς, λέει οι δημοσιογράφοι,
2: ναι,
1: να προάγετε τον αθλητισμό και όχι τα κουτσουμπολιά και τις βρωμιές.
2: Α, είναι καθαρά για τον Κωστή αυτό.
1: Κωστάκι, τιμή σου.
2: Μου είπε περιπτεράς, μου είπε ο βοηθός μου, μου είπε κύριε που άλλος.
1: Μάλιστα. Ζήτω η ΑΕΚ, ζήτω η νεολαία, ζήτω όλοι οι παδοί που αγαπούν το ΕΦ αγωνίζεστε. Όλοι στη νέα προσπάθεια, στη νέα σελίδα που ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Κύριε Μαριούλη, μα αφού αγαπάτε τόσο πολύ την νεολαία όμως, κάτι και κάνα εκπτωτικό εκεί στα δρομολόγια για την νεολαία, κύριε Μαριούλη μου.
1: Πού να κάνει.
2: Αυτά τα δρομολόγια που έχουν τα καραβάκια του.
1: Δεν πρόλαβε.
2: Δεν πρόλαβε.
1: Ήρθε η κυβέρνηση.
2: Και κάνει εκπτωτικά. Για πες. Δεν τα είδα αυτά. Τι να πρωτοδώ. Είχα και Μέγαρο να πάω.
1: Έβγαλε 3 φόρους. Έβγαλε 3 φόρους που θα πήγαιναν σε αύξηση φέτος για τα ακτοπλογικά, με την προϋπόθεση να μείνουν στις περσινές τιμές. Και θα παραμείνουν στις περσινές τιμές. Τώρα, εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό.
2: Κι εγώ.
1: Διότι αυτό έγινε πριν από αυτά που γίνονται. Πριν τα βαρέλια φτάσουν στα 110 δολάρια και στα 120.
2: Ναι.
1: Οπότε δεν ξέρω, αλλά θα περιμένουμε.
2: Κοίταξε, τώρα μπορεί να το κάνει, για Ιούνιο δηλαδή τουλάχιστον.
1: Ναι, Ιούνιο ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, γι' αυτό ναι. Το λέω, ρε παιδί. Ίσως να μπορέσει να το κρατήσει.
1: Μάλιστα.
2: Τι γίνεται τώρα με τα.
1: Τι θες.
2: Με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, μας ρωτάει η Μαρία. Δεν είμαστε και καλά. Δεν είμαστε και καλά ακριβώς. Δηλαδή
1: ναι,
2: έχουμε...
1: Η ΑΕΚ πάει προκριματικό Champions League.
2: Στο μονοπάτι των πρωταθλητών.
1: Ναι, όμως.
2: Αυτό.
1: Ο δεύτερος, ας πούμε.
2: Ο δεύτερος,
1: μάλλον
2: ναι.
1: Η πιθανότητα 60% είναι ο ΠΑΟΚ, πάει στο προκριματικό και αυτός του Champions
2: League. Αλλά το μη πρωταθλητών.
1: Το μη πρωταθλητών.
2: Okay. Μετά έχουμε έναν στο Europa.
1: Έναν στο Europa, σίγουρα.
2: Σίγουρα, τον είναι... Όφη.
1: Όφη, 100%.
2: Και ένα στο Conference,
1: Conference
2: που θα είναι είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ.
1: Τι λες καλέ.
2: Βέβαια.
1: Αφού τον ΠΑΟΚ τον είπαμε πριν. Θα είναι στην διαδρομή.
2: Αν είναι δεύτερος.
1: Α, καλά, ναι.
2: Αν είναι δεύτερος.
1: Ναι, 5 εισιτήρια έχει η χώρα. Παναθηναϊκό που το βάζεις.
2: Ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε εκτός.
1: Τι λες, παιδί μου. 5 εισιτήρια έχει η χώρα.
2: Περίμενε λίγο.
1: 5 εισιτήρια έχει η χώρα.
2: Είσαι σίγουρος γι' αυτό που λες.
1: Συνήθως για αυτά που λέω στο Μετρόπολης είμαι σίγουρος. Ναι, συνήθως. Δηλαδή,
2: πάμε, ένας Champions League, δύο Champions League.
1: Ένας Europa, 2 Conference.
2: Ναι, μετράω ρε παιδί μου. 1, 2, 3 Europa και Conference.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ήταν τέταρτος με τις 50.
1: Παιδί μου, τι είναι αυτά που λες. 4 θέσεις, δηλαδή χάσαμε μια θέση και δεν το ξέρουμε. 5 βγαίνανε. Θα έβγαινε και ο Λεβαδιακός.
2: Θα έβγαινε και ο Λεβαδιακός. Ναι.
1: 5 είναι τα εισιτήρια. Πάντως το πρωί σου έβαλα πετρέλαιο, που έβαλα πετρέλαιο, 1,87 έπεσε. 1,87 πού είσαι, ποια χώρα είσαι. Εδώ είσαι. Ελλάδα. Καλημέρα Κώστα, ένας περιμένατε να σας κάνουμε. Τι ωραία.
2: Ένας περιμένατε να σας κάνουμε.
1: Τι ωραία σύνταξη αυτή η αποστολή. Δηλαδή, άστο υπόλοιπο. Κρατάμε αυτό. Να σας κάνουμε ρεζίλια, αλλά δεν καταλαβαίνω τι λέει. Όσο κάνατε εσείς λέει πασίγιο σε εμάς, όταν το σηκώσαμε μέσα στο Βικελίδης, άλλο τόσο θα κάνουμε και εμείς στην ΑΕΚ. Μα εμείς θέλαμε να σας κάνουμε πασίγιο. Απλά βάλατε τον κόλ και φύγατε σφαίρα στα πολιτήρια. Εμείς περιμέναμε εκεί για Πασίγιο.
2: Πρε, άιτε από εκεί. Και καλά σου λένε ότι σου λένε. Γερμανία. Δεν ήθελα να το κάνω. Πάω κάρι εδώ.
1: Γερμανία είναι ο άλλος. 1,87 έβαλε σήμερα πετρέλαιο κίνησης. Λοιπόν, ο Μπίλης λέει: ο Κουλιανός έλεγε ότι ο Ισπανός έπαιζε κατά του ΠΑΟΚ 100-0. Δεν βλέπει λέει, που πήγε να δώσει ανύπαρτο πέναλτι. Έκανα και την κόκκινη του Μεϊτέθ. Θα του τα πει μετά ο Ραπ, μη στεναχωριέσαι. Ήταν στεναχωρημένος ο Νίκος εχθές. Το πίστευε δηλαδή, να σου πω κάτι, είδα στη στεναχώρια ας πούμε, πολλών φίλων μου,
2: ναι,
1: ΠΑΟΞΙΔΟΝ, ότι τελικά το πιστεύατε.
2: Πάντα πιστεύεις. Κοίταξε, όταν σου
1: γεννήθηκε. Με 6 βαθμούς διαφορά και 3 παιχνίδια.
2: Περίμενε λίγο, ρεσί. Όταν έχεις την ελπίδα και όταν έχεις κάνει το πιο μάγκικο κυριλαιό που λέμε, δηλαδή από τη Λαμία και μετά να πας να τα πάρεις όλα. Δηλαδή, είχαμε το παράδειγμα ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να αναγεννηθεί. Το έκανε όταν πήρε το πρωτάθλημα. Και σου δίνουν και την ευκαιρία οι αντίπαλοι να το πιστέψει.
1: Τρία γκολ σε βαλιά, παιδί μου.
2: Μέχρι τέλου.
1: Να το πιστέψει.
2: Παιδί μου, στη βαθμολογία και στο ότι όλα είναι ανοιχτά μαθηματικά.
1: Εντάξει, μαθηματικά με τα κομπιτεράκια.
2: Εγώ σου είπα, ο ΠΑΟΚ δεν θα ξαναχάσει. Πρώτον, βγήκα σωστή, ο ΠΑΟΚ δεν έχασε μέχρι τώρα. Και δεύτερον, είπα ότι ο Παναθηναϊκός.
1: Καλά, δεν έβαγε τρία γκολ από την ΑΕΚ.
2: Παιδί μου, είπαμε μετά την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν χάνει. Τελείωσε. Το θυμάσαι, εδώ ήμασταν. Και ότι ο Παναθηναϊκός θα βάλει γκολ. Έβαλε, δεν έφτασε.
1: Ναι, έβαλε.
2: Τετέι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ωραία, παγωμάρα εκείνη την ώρα. Παγωμάρα εκείνη την ώρα, παιδιά. Αλλάζαν οι βαθμολογίες. Όσο ήταν, ας πούμε. Για το μεταξύ, τα γκολ μπαίνανε μαζί.
2: Πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω, δηλαδή μέσα στο πεντάλεπτο μπαίνανε τα γκολ. Έτσι, ειδικά μέχρι το 2-1-1, σε εκείνο το σημείο, τα γκολ ήταν μαζί. Αφού έβαλε η ΑΕΚ το γκολ το 2-1 και λέμε, πια γύρνα στο Καραϊσκάκης, γιατί μπήκαν όλα τα γκολ. Τα 4 τουλάχιστον είχαν μπει σχετικά μαζί. Εμάς περιμένατε να σας κάνουμε ρεζίλι. Το μη και το νι είναι δίπλα-δίπλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα ήθελα το τραγούδι Πέρασε η Μπόρα. Αφιερωμένο λέει στα αδέρφια Αεξίδες και στα ξαδέρφια Παοξίδες. Μόνο ΑΕΚ.
2: Πέρασε η Μπόρα.
1: Πέρασε η Μπόρα. Μουτσάτσου ήταν αυτό. Νομίζω Μουτσάτσου.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι δεν ξέρεις και εσύ τώρα.
2: Αυτό είναι.
1: Αυτό είναι. Πέρασε η Μπόρα, πέρασε. Τώρα λύστε τις ζώνες όπως.
2: Είσαι σίγουρος τώρα ότι εννοούσα αυτό. Γιατί για εξής, εμένα μου πάει το.
1: Έχει κι άλλο πέρασε η Μπόρα.
2: Πέρασε, ναι. Νομίζω Πασχάλη Τερζής.
1: Πόσα πέρασε η Μπόρα έχει.
2: Έχει πολλά.
1: Γράφε, ποιο θέλεις να πούμε από τα δύο. Καλημέρα μας.
2: Τσάτσου και εξής, δεν ξέρω.
1: Λες, ε.
2: Λέω.
1: Το κλείνω.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Εδώ είναι. Καλημέρα. Είμαστε η καλύτερη παρέα του πρωινού ραδιοφώνου. Πάμε γερός μπροστά. Είστε η καλύτερη παρέα.
2: Τι διαβάζεις.
1: Παιδί μου, άκου λίγο. Έχει γράψει ο άνθρωπος δύο μηνύματα.
2: Ναι.
1: Το πρώτο είναι πάνω-πάνω.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Είμαστε η καλύτερο.
2: Ναι.
1: Παρέα ραδιόφωνο. Λες και τα γράφει ο Σκεντρεμπέου.
2: Έπαθε τραμπ. Ναι. Είδες τις δηλώσεις του τραμπ με τον αυτόματο διορθωτή.
1: Όχι, γιατί θα μου το πεις τώρα.
2: Ναι.
1: Και γράφει, είμαστε οι καλύτερο παρέες του πρωινού ραδιοφώνου. Πάμε γερός μπροστά. Και από κάτω γράφει. Είστε η καλύτερη παρέα του πρωινού ραδιοφώνου. Πάμε γερά μπροστά.
2: Έπαθε τραμπ.
1: Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Αυτό που έβαλες έχει γραφτεί για την ΑΕΚ. Καλημέρα. Το πέρασε μπορά. Ο Σάκης είναι Παναθηναϊκός. Γεια σου Σάκη μου. Καλημέρα φίλε μου.
2: Άρε παιδιά.
1: Εντάξει τώρα είναι η μέρα τέτοια. Θα πούνε.
2: Αλέξανδρος. Καλημέρα στον Ηλία.
1: Ναι.
2: Καλημέρα στον Ανέστη που θυμίζει για το δικό σας το μη Πασίγιο, το στο γήπεδο στο 24. Το παιδάκι λένε συνοδεύτης του πρωταθλητές δεν έβαλε.
1: Παιδιά, αφού σας ψάχναμε και είχατε φύγει γρήγορα να πούμε. Πώς γίνεται στα παιχνίδια που μπαίνει buzzer beater και φεύγουν σφαίρα, το έχεις παρατηρήσει αυτό. Κάτσε ο άλλος διευκρινίζει τι θέλει να πει. Ναι.
3: Το πέρασε μπόρα, το λέει Μουτσάτσου.
1: Ναι.
3: Και δεν είναι του Τερζή και το λέγαμε από παλιά,
2: ναι,
3: μέσα στην ΑΕΚ.
1: Ρεσί, τι ωραία φωνή.
2: Λέγατε Μουτσάτσου.
1: Τι ωραία φωνή είχε ο άνθρωπος.
2: Στη Φιλαδέλφια, στην παλιά, στην Οπαπαρίνα.
1: Το παρατήρησες. Κύριε Ανδρώνη, άμα ψάχνουμε φωνές, εδώ ακούς τη φωνή που έχει ο άλλος.
3: Το πέρασε μπόρα, το λέει Μουτσάτσου.
1: Ακουμέταλο.
3: Και δεν είναι του Τερζή.
2: Δεν, όχι,
3: και
2: δεν
3: το λέγαμε από παλιά μέσα στην ΑΕΚ.
1: Μάλιστα.
2: Ξαναστείλε ηχητικό και τραγούδισε το. Πώς το λέγατε.
1: Στείλε και ένα δοκιμαστικό. Εδώ να ψάχνουμε κόσμο για το βράδυ.
2: Συγχαρητήρια, ρε Τζάκη. Να το χαρίσει το πρωτάθλημα.
1: Το τραγούδι που έβαλε ήταν το σωστό. Αυτό λέω.
2: Α, αυτό λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εμένα μου κάνει περίεργο.
1: Αυτό που έβαλε λέει γραφτεί και την ΑΕΚ. Σοβαρά μιλάτε. Όντως δηλαδή. Γιατί το έγραψε ο Ζιόγαλας. Ο Ζιόγαλας είναι εδώ. Δικό μας παιδί, Θεσσαλονίκη.
2: Πώς το τραγούδισαν αυτοί.
1: Ε?
2: Δεν ξέρω.
1: Μόνη ξανά δεν θα σε αφήσω. Κατάλαβες. Το θυμάσαι τραγούδι? Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσει. Το ίδιο τραγούδι δεν είναι?
2: This Liverpool will never walk alone.
1: Σημασία δεν έχει φωνή, αλλά το τι λέει ο άνθρωπος. Μάλιστα.
2: Ναι, αυτό συζητούσαμε, Σταύρο. Όντως έτσι είναι ο κανονισμός. Λέει, θεωρείται ότι φάς σταματάει τη στιγμή που δίνει το πέναλτι.
1: Ναι.
2: Άσχετα που πάει η μπάλα μετά. Όταν το ακυρώνει το πέναλτι, πολύ φυσιολογικά η μπάλα συνεχίζει με ελεύθερο. Αυτό είναι ο κανονισμός. Όντως αυτό έγινε. Το σωστό έγινε. Απλά σχολιάζομαι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Το αν.
1: Ναι, το αν.
2: Είναι εντάξει.
1: Είναι εντάξει, είναι σωστό κτλ. Ναι, δηλαδή, θα ήθελε η Σμαράγδα, θα ήθελε.
2: Θα
1: κόρνερ εκείνη την ώρα.
2: Ναι, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ.
1: Α, για όλους, ε. Μοιάζει και για τους άλλους.
2: Όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ. Σου είπα, σου εξήγησα το σκεπτικό μου.
1: Ναι, το εξήγησε. Ναι.
2: Έτσι είναι. Χαλάρισμα, άλλο το να βουτάει.
4: Αν έχει κάτι απορίες και εσύ. Είναι δυνατόν το κουμπαράκι μου να μην συμπαθεί τον Ηλιόπουλο, αφού μας πήρε το πρωτάθλημα μέσα από τα χέρια μας?
1: Ποια χέρια σας? Ρε, ποια χέρια σας τα πήρε, μας τρελάνετε? Έχασε η ΑΕΚ ένα κύπελο μέσα από τα χέρια της, ναι. Έχασε ο Παναθηναϊκός, έχασε. Παλεύει για μια πρόκληση στο Final Four μέσα από τα χέρια του, ναι. Εσύ τι ωραία έχεις το κύπελο το πρωτάθλημα στα χέρια σου, ρε φίλο. Πήγες και έφαγες 3 γκολ από τον Όφη, τον οποίο ο Άρης τον έδειξε 5 γκολ μέσα σε μια εβδομάδα. Όφη μου μεγαλώνει.
2: Έχεις καμιά άλλη υποχρέωση εσύ?
1: Και τι σημαίνει αυτό?
2: Πώς τι σημαίνει?
1: Μπαλάρα έπαιξα.
2: Να πούμε
1: σήμερα πάει...
2: στα στατιστικά
1: επιτελείο...
2: ότι ο ΠΑΟΚ έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια από όλες τις ομάδες.
1: Ένα παραπάνω.
2: Τις ελληνικές.
1: 52 νομίζω, 52-53.
2: Και ότι έχει και πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα και πολύ δύσκολους αντιπάλους. Ακόμα και για να φτάσει στο κύπελο.
1: Μη δικαιολογήσετε.
2: Είπαμε, είναι η ώρα των στατιστικών.
1: Μη δικαιολογήσετε.
2: Δεν κάνατε μια κοιλιά
1: τρεις
2: μήνες. Και πάρα πολλούς τραυματισμούς.
1: Ωραία, κάνατε μια κοιλιά τρεις μήνες, τριμήνη κοιλιά, η οποία δεν δικαιολογεί να πάρει αυτή η ομάδα το πρωτάθλημα. Θα το κλέβατε στην ουσία φέτος.
2: Εντάξει. Άλλοι το κλέψανε με άλλους τρόπους.
1: Εγώ τον Κομίνιακο.
2: Καλημέρα σας από. Η γυναίκα του γέννησε.
1: Του Κομίνι. Τι άγχος έχεις?
2: Ξέρω εγώ, ή ακόμα. Ήταν σαν ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Λεβαδιακός. Περιμένουμε ακόμα να τελειώσει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που έχει βγει.
1: Το πιάσα. Τώρα, για να μην πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο, απλά μέσα στη βδομάδα κάποια στιγμή, επειδή χθες έπαιξε την Καθημερινή ένα άρθρο. Τώρα σας βγάζω τελώς από το κλίμα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να βγούμε για να πούμε και τα σοβαρά. Έβγαλε η Καθημερινή ένα άρθρο, την Free Now, την έκθεση της Free Now, την προηγούμενη κιόλας, όπου φαίνεται ότι η Αθήνα, και όταν λέμε η Αθήνα, η Ελλάδα, είναι η τελευταία πόλη στην Ευρώπη σε εξηλεκτρισμένα ταξί. Θυμάστε λίγο την κουβέντα εδώ και τρεις μήνες που γίνεται τον κύριο Θήμιο τον Λιμπερόπουλο, αυτά που έλεγε.
2: Με μεγάλες διαφορές από τις άλλες, το έχουμε αυτό.
1: Μεγάλες. Θα πάθει σοκ.
2: Γελάω και τα αυτιά του, παιδιά.
1: Θα πάθει σοκ. Έτσι, ακούτε εσείς τον κύριο Θήμιο. Εν τω μεταξύ, Μαράγδα την προηγούμενη εβδομάδα μου άνοιξε μια κουβέντα για δεινόσαυρους. Και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ για ποιο λόγο είναι δεινόσαυρος ένας Καραμαλής Κώστας, ας πούμε, και δεν είναι δεινόσαυρος ένας Θήμιος Λιμπερόπουλος, 40 χρόνια στο κουρμπέτι εκεί, ένας Παναγόπουλος.
2: Ο δεινόσαυροι είναι και αυτοί.
1: Δεινόσαυροι.
2: Και αυτοί ανήκουν στο, στο παλαιό κομμάτι.
1: Δεν το λες.
2: Όχι, όλα τα λέω.
1: Δεν σας άκουσα ποτέ να θέλετε να φύγουν να πάνε
2: όλα
1: νέα μυαλά. Γιατί με αυτά τα παρχαιωμένα μυαλά, ας πούμε, του κύριου Θήμιου, τη συμπάθειά μου, κύριε Θήμιο, αλλά άλλο εξετάζουμε εδώ.
2: Και είναι και ο λόγος που δεν είμαι και πολύ ενεργή σε αυτά.
1: Η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα, η Αθήνα είναι η τελευταία πόλη στην Ευρώπη με μονοψήφιο ποσοστό, ακούστε λίγο, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι πάνω από 50%.
2: Το κάνω... Εξηλεκτρισμένα.
1: Ναι, το κάνω σύνολο, το κάνω δίφραγκα. Αυτή τη στιγμή στην Αττική κυκλοφορούν 13.500 ταξί. Τα 120 από αυτά είναι ηλεκτρικά. Πάμε στα Τύρανα. Στα Τύρανα αυτή τη στιγμή... Καταρχάς να πούμε ότι ταξινομήθηκαν στα Τύρανα 3.127 οχήματα, εκ των οποίων το 70% έγινε ταξί.
2: Εντάξει, εκεί έχουν και άλλα καθεστώτα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τα καθεστώτα παίζουμε. Άκου τώρα.
2: Άκουσα με
1: ναι,
2: όχι.
1: Παιδί μου, ναι,
2: μιλάω για φορολογία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Για φορολογία συζητάμε.
1: Εντάξει,
2: έτσι.
1: Έγινε. Εντάξει. Μάθε λεπτομέρειες.
2: Για τα αυτοκίνητα.
1: Πήρα φίλο μου ταξιτζή και είναι ακριβώς τα ίδια. Ο
2: οποίος
1: δεν μπορούσε να καταλάβει και για ποιο λόγο την επιμονή αυτή, όχι την ηλεκτροκίνηση. Πάμε λίγο
2: παρακάτω. Έτσι και τώρα και τα συζητούσαμε εδώ μεταξύ με το.
1: Ο αριθμός αυτό
2: στην... του Αλέξανδρου που είναι από Αλβανία.
1: Στην γειτονική χώρα είναι αυξημένος κατά 72% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Δηλαδή σε σχέση με το 23.
2: Εσύ δηλαδή εκτιμάς ότι εκβιάζουμε και δεν γίνεται αυτό ή ότι δεν έχουμε τα μέσα?
1: Εξυπηρετούμε συμφέροντα.
2: Εξυπηρετούμε συμφέροντα, ναι. Εκεί το πας.
1: Ναι, εκεί το πάω. Καθαρά.
2: Όχι ότι πούμε...
1: Καθαρά το πάω εκεί. Δεν έχω να σου κρύψω τίποτα. Εξυπηρετούμε συμφέροντα. Και πάμε παρακάτω τώρα.
2: Γιατί θα πούνε και θα πούνε άλλα.
1: Ας πούνε. Ό,τι θέλουν. Όπως μας είπανε για τα τεκμαρτά.
2: Ότι δεν βοηθούνται.
1: Όπως μας είπανε εδώ στην εκπομπή για τα τεκμαρτά. που φάνηκε ένα 52% χαμένα έσοδα την προηγούμενη χρονιά που γκρίνιαζαν. Βγήκε ποτέ κανένα ταξίδι να μα πει εδώ, ρε Βαραγιάννη, ναι, έχει δίκιο. Δεν βγαίνουν, ρε
2: Μαράγκα.
1: Α, τώρα θα τι ανοίξουμε. Τρία χρόνια δεν τι ανοίγουμε.
2: Τι ανοίγουμε.
1: Α, γιατί δεν βγήκε κανένα.
2: Δεν ξέρω.
1: Ωραία, πάμε παρακάτω. Από τα 2.576 ταξί που κυκλοφορούν στα Τύρανα, τα 1.467 είναι ηλεκτρικά.
2: Από τα πόσα?
1: Από τα 2.576. Στα Τύρανα. Στην Αθήνα είπαμε.
2: Εμείς έχουμε 13.000, είπες.
1: Όχι, ταξί 13.000.
2: Ναι.
1: Έτσι. Από τα 2.576, βάλτε το ποσοστό, τα 1.467 είναι ηλεκτρικά. Εμείς από τα 13.500 τα 120 είναι ηλεκτρικά.
2: 120, ναι.
1: Και πάμε λίγο τώρα στο διατάφτα. 300 χιλιόμετρα. Στην Αλβανία αυτή τη στιγμή κόστος φόρτισης τα 300 χιλιόμετρα έχουν 350 λεκ. 350 λεκ, να σας το κάνω, επειδή είναι 0,10 περίπου, είναι 3,70 του ευρώ. Ναι. 3 ευρώ και 70 λεπτά. Ο ταξιτζής στην Αλβανία, για να κυκλοφορήσει μες στα Τύρανα χωρίς ρήπους, για τα παιδάκια και εμάς που κυκλοφορούμε μες στην πόλη, πληρώνει 3,70. Το ταξί στην Αλβανία που κυκλοφορεί με καύσιμα, βενζίνη, ξέρω εγώ και οτιδήποτε άλλο, για την ίδια απόσταση ξοδεύει 4.500 λεκ.
2: Ναι.
1: 47 ευρώ. Ναι. Να συγκρίνω τι τώρα. Τα 3,70 με τα 47.
2: Όχι, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω τι. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι οι ταξιτζίδες φταίνε.
1: Την ίδια ώρα, εγώ θα ότι τα πω έχουνε... και βγάλετε συμπεράσματα. Την ίδια ώρα στο Ζάγκρεπ, να ξέρετε, εδώ δεν λέμε τώρα για τις σκανδιναβικές χώρες. Για τα Βαλκάνια σας μιλάω. Στο Ζάγκρεπ ήδη ξεκίνησε σε πειραματικό στάδιο η εμπορική λειτουργία του πρώτου ρομποταξί. Στο Ζάγκρεπ.
2: Αυτοί λοιπόν έρχονται με κάτι μαούνες εδώ πέρα και όλοι λέμε ότι δεν έχουν ούτε τις φορολογίες που έχουμε εμείς.
1: Ναι. Εσένα πώς σου φαίνεται το ποσοστό? 6% Ελλάδα, 52% η επόμενη χώρα. Μόνο αυτό πες μου.
2: Εντάξει, δεν είναι για μένα που δεν είμαι καν αυτό επαγγελματίας αυτοκίνησης. Ναι, εγώ θέλω να γίνουν όλα ηλεκτρικά.
1: Ούτε εγώ είμαι.
2: Δηλαδή για τους ρήπους και
1: ούτε
2: τα λοιπά.
1: Ούτε εγώ είμαι, παιδί μου.
2: Το θέμα είναι έχουν τα μέσα.
1: Ό,τι έχουν και οι άλλοι
2: να
1: έχουν.
2: Το κάνουν.
1: Είναι ευρωπαϊκές οδηγίες, Μαράγδα. Ό,τι έχουν οι άλλοι έχουν και οι δικοί μας.
2: Ευρωπαϊκές οδηγίες χειροπολία. Αλλά ό,τι δεν
1: μέσα,
2: όλοι.
1: Ό,τι μέσα έχουν οι άλλοι, επαναλαμβάνω, έχουν και οι δικοί μας.
2: Αυτά που πέρασε η δικιά μας χώρα και δεν ξέρω αν έχουν τα ηχέγγυα πραγματικά.
1: Εντάξει.
2: Το πώς πάνε οι φορολογίες στις άλλες χώρες.
1: Συμπεράσματα βγάζουμε ο καθένας ελεύθερα, έτσι πάμε στο παράθυρο σας πόρα, αφού σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Fibran, κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Μπείτε στη σελίδα της Fibran στο www.fibran.gr. Θα βρείτε τα πάντα, όλες τις ιδιότητες και της εξυλασμένης πολυστερίνης, της περίφημης XPS, αλλά και του Πετροβάμβακα και των, από τις πλάκες Πετροβάμβακα BP Ethics στο σύστημα Serathern της Fibran. Της Μαράγδα Μπασάκου και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 25-26 στέφτηκε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Η νίκη της 1-0-1 από το Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ χάρισε στην ομάδα του Νικόλουτς στον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Με την κορυφή να έχει πλέον κρυθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ μετά τον βαθμό στο Καραϊσκάκι απέκτησε το στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι του Ολυμπιακού. Το θρίλερ της δεύτερης θέσης συνεχίζεται την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, ενώ η αυλαία πέφτει την Κυριακή 17 Μαΐου. Στην τέταρτη αγωνιστική, το play-off για τις θέσεις 5-8, ο Άρης και ο Λιβαδιακός κυριάρχησαν στις αναμετρήσεις τους. Στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης επιβλήθηκε το off με 3-1. Ο Μπεχαμίν Γκαρέ άνοιξε το δρόμο για την νίκη, ενώ ο Κριστιαν Κουαμέ αναδείχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα, σημειώνοντας 2 τέρματα. Το γκολ της τιμής για τους κριτικούς πέτυχε ο Χουάν Νέιρα λίγο πριν το φινάλε. Την ίδια ώρα στο Βόλο, ο Λιβαδιακός επικράτησε με 3-0 στο Παθεσσαλικό. Πρωταγωνιστής για τους Βιωτούς ήταν ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο με 2 τέρματα, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μάριος Βίχος. Στην 7η αγωνιστική των play-out, ο Πανετολικός πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή στο Περιστέρι, επικρατώντας το ατρομή του με 2-1 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα παραμονής. Στις Σέρες, η Κηφισιάς φράγησε και μαθηματικά τη σωτηρία της μετά το διπλό με 2-1 επί του Πανσεραϊκού, ενώ στη Λάρισα, ΑΕΛ και Αστέρας έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που καθυλώνει τους Βυσσινείς στη τελευταία θέση. Με γκολ του Λεάνδρο Τροσάρ στο 83ο λεπτό, η Άρσεναλ επικράτησε ένα 0 της West Ham εκτός έδρας και πλέον απέχει μόλις δύο νίκες από την κατάκτηση του τίτλου. Η αγωνία κορυφώθηκε στο 98 όταν το γκολ της Σοφάρης των Γηπεδούχων ακυρώθηκε με σοβάρια φάουλ στον τερματοφύλακα Ράγια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη. Στο κόκκινο περιφερειακός λόγω του flyover με μεγάλες καθυστερήσεις από Ευκαρπία έως Κωνσταντινοπολίτικα και στα δύο ρεύματα. Στο κέντρο σταμάτα ξεκίνασε Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλής Σόλγας προς την πλατεία Ελευθερίας. Τέλος, αυξημένη κίνηση Τσιμισκή και Εγνατία, χωρίς όμως σοβαρά προβλήματα. Οπλιστείτε με υπομονή.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2370 81570 και build.gr.
5: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
6: Μυρίζει λουχουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου και αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
10: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
11: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
10: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
12: Nexus Facility, παρακαλώ.
10: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
13: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 95-73-78.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Vera Amidas και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
8: Λευτεράκι, τα είδες?
9: Τι να δω ρε Ζωζό.
8: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
9: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
8: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
9: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
8: Τις κληρώσεις?
10: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
11: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
13: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
15: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Παράκτα μου, δώσε μας σινεμά, δώσε μας να ξεχαστούμε. Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Πρέπει πολύ να κάπως να ξεχαστεί.
1: Δεν μπορούμε να ξεχαστούμε. Αν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα θα μπορούσαμε. Αλλά έχει άλλες δύο αγωνιστικές. Πώς θα ξεχαστούμε?
0: Έχει άλλες δύο αγωνιστικές, όχι για το πρωτάθλημα.
1: Όχι για το πρωτάθλημα, δεν θα ξεχαστούμε. Φιέστες θα έχουμε, ιστορίες θα έχουμε. Άσερε Κώστα, δύσκολα είμαστε. Αλλά δεν πειράζει, είμαστε πάντα επίκαιροι. Όντως παίζετε για τα σινεμά, παίζετε για τα ντεόν πλατεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δύο νικητές αρκεί να μας γράψουν συνέ και το ονοματεπώνυμό τους κάτω από την ανάρτησή μας. Δες τώρα, Ευρωλίγα δεν συζητούσαμε και όλα επίκαιρα.
0: Ναι.
1: Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει και ενέργεια, αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μη χάσεις την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
0: Και λίγο πριν φωνάξουμε και τον Ζορζ Πετρίδης στο στούντιο να μας δώσει τα τελευταία νέα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω έχει και σοβαρά ζουμερά νέα. Να σας θυμίσουμε ότι η Παγκόσμια Ελληνική Εταιρεία Παραγωγής Μονωτικών Υλικών, η Fibran, από την Τερπίνη Σερών, με 10 πλέον εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμης στην Ευρώπη, είναι η εταιρεία που μας κάνει περήφανος, αλλά μας δίνει και πρόσθετους λόγους να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση για το σπίτι μας. Και ένας από αυτούς είναι οι πλάκες Πετροβάβακα, Fibran Geo BP Ethics, στο σύστημα Serotherm της Fibran, οι οποίες παρέχουν και θερμομόνωση και πυροπροστασία, αλλά και ηχομόνωση. Γράφουν εδώ στα μηνύματα. Κόρνερ, σου γράφει ένας. Όπως τον γκολ του Μανού Γκαρθία, που γύρισαν τη φάση πίσω για το touch.
1: Όχι, παιδιά, εγώ δεν το συζητάω καθόλου έτσι. Ο κανονισμός είναι κανονισμός. Ο διαιτητής τήρησε κατά γράμμα τον κανονισμό. Ανοίξαμε μία συζήτηση με τον Κωστή, αν είναι όλα έτσι. Δηλαδή, αν ένα πέναλτι που στο τέλος αποδεικνύεται ότι δεν είναι.
0: Ακούμε στη λεποστολή. Δηλαδή, να μπορεί να θεωρηθεί ότι ένας διαιτητής σφυρίζοντας ένα πέναλτι που γνωρίζει ότι θα το ακυρώσει το VAR, κόβει μία φάση βοηθώντας τον αμυνόμενο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ανοίγει συζητήσεις μετά.
0: Αυτό σου λέω. Σίγουρα υπάρχει και αντίλογος, έτσι.
1: Ανοίγει συζητήσεις.
0: Και σοβαρός κιόλας. Ο Χάρη. Το Χάρη τον κράτησε τελευταίο.
1: Ο Χάρης είναι ένα εξάκι, δεν είναι?
0: Ο Χάρης είναι ένα εξάκι από την Αυστραλία. Εκεί μένει, στην Αυστραλία. Όπου μου έστειλε σήμερα και φωτογραφία. Τον βλέπω, καμαρώνω τη μουράκλα του. Είναι ωραίος τύπος. Φιτ, φαίνεται. Καμιά 35-40 πρέπει να είναι ο Χάρης. Α, 45 να πω. Τρελάθηκα. Έχει βάλει μια φωτογραφία και με τη χαρά του. Ο Ραπτόπουλος Θεός. Θεός, λέει ο Ραπτόπουλος.
1: Τι είπε πάλι, δεν τον παρακολούθησα.
0: Από Θεόν η Ραπτόπουλο. Όλο τον χρόνο, λέει, όλη τη χρονιά έχει ξεσκίσει τον Μπακασέτα. Την Παρασκευή έδωσε προγνωστικό γκολ ο Μπακασέτας, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής.
1: Έλα, δεν νομίζω. Άιντε τώρα.
0: Δύο Champions League, δύο γερό παλί και ένα κόφενε. Ναι.
1: Ναι, έτσι θα πάει.
0: Αυτό είναι το σωστό τραγούδι τη Μουτσάτσου. Το παίζαμε στο Ολυμπιακό.
1: Δεν έχει τηλεχητικό να το τραγουδάει.
0: Άκου τι λέει. Το παίζαμε στο Ολυμπιακό Στάδιο επί Ντέμι. Προεδρία Ντέμι.
1: Α, είναι πολύ.
0: Δεν έχει γραφτεί για την ΑΕΚ. Αυτό το τραγούδι ο Ντέμι λέει το χρησιμοποίησε όταν ήταν πρόεδρο. Όπω και ο δικό μα χρησιμοποίησε το. Η καρδιά μου πηγαίνει εμένα.
1: Η καρδιά με πάει εμένα.
0: Πού
1: ναι.
0: Σε πάει, ρε καρή καρδιά.
1: Εκεί που τον πήγε.
0: Πού σε πάει, έλα, ήρθε ο άνθρωπό μα.
1: Όφη την πλήρωσε. Α, πήρε το κύπελο. Καλημέρα από ασπρόμαυρη όρμα, λέει ο Χρήστος. Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα στην ΑΕΧ. Μιχή. Ναι. Καλή αρχή, λαλήσατε από την πράσινη θάλασσα τα πρώτα κεράσια.
0: Μπράβο.
1: Μα έχει. Αντί, φωτογραφία.
0: Επιτέλει. Καλημέρα, Γιώργο μου, τι κάνεις. Καλημέρα στον Πετρίδη τον Γιώργο, ο οποίο τον φωνάξαμε εδώ γιατί έχει 2-3 θεματάκια η χώρα μπασκετικά, αλλά έχει και ένα τέταρτο τελικά από ό,τι φαίνεται σήμερα. Για το οποίο μάλλον αυτό θα μιλήσουμε. Μιας και. Εντάξει, η ΑΕΚ τώρα. Περίμενε καταρχάς. Μισό λεπτό λίγο να του δυναμώσω τα ακουστικά. Από πού να τα δυναμώσω? Από πού να τα δυναμώσω?
2: Δώσε λίγο εδώ.
1: Είναι ένα
2: να σ' ακούω γιατί δεν άκουσα τίποτα. Τώρα σ' ακούω.
0: Ωραία. Το περίμενε αυτό την εξέλιξη του τελικού του BCL?
2: Όχι. Ποιο το περίμενε?
0: Ποιο το περίμενε?
2: Ειδικά σε τελικό τέτοια ανατροπή δεν θυμάμαι προσωπικά τόσα.
0: Να είναι 17 πρώτα.
2: Τόσε δεκαετίε που βλέπουμε μπάσκετ.
0: Ναι.
2: Ναι. Τι 17, 19 στο τέλο τη τρίτη περίοδου.
0: Ναι, ναι, στην τέταρτη περίοδο.
2: 20 είναι... λίγο πριν το τέλο τη.
0: Τη Τρίτη. Ναι. Και 15.
2: Έχει βάλει 45, και στη μέση 45 πόντους σε 30 λεπτά.
0: Φοβερό.
2: Η Ρήτας και έβαλε 42 στο δεκάλεπτο, ναι, και στην παράταση.
0: Με έναν παίκτη ο οποίος έβαλε 7 στα 10 τρίποντα,
2: ναι,
0: ο οποίος το προηγούμενο παιχνίδι ήταν άποντος.
2: Εντάξει, έτσι συμβαίνει συνήθως.
1: Άρα δηλαδή η ιστορία ήταν τα τρίποντα πάλι.
0: Καλά, εκεί
2: δεν είναι. Δεν... Καλά, προφανώς πρέπει να βάλεις μεγάλα σουτ και πολλά σουτ για να γυρίσεις ένα παιχνίδι 20 πόντων, αλλά δεν έχει κάνει η ΑΕΚ και δεν έχει κάνει πολλά σουτ από κάποιο σημείο και μετά.
0: Σαν να κουράστηκε. Δεν λέω για την παράταση.
2: Ναι, σίγουρα. Και είναι από αυτές τις καταστάσεις που όταν αρχίζει και γυρίζει ένα παιχνίδι και η ψυχολογία αλλάζει και αυτός που βλέπει ένα χαμένο παιχνίδι ότι μπορεί να το γυρίσει αρχίζει να τα βάζει από παντού, γιατί η ψυχολογία έτσι λειτουργεί. Είναι αυτό που λένε ως κλισέ ότι μεγαλώνει το καλάθι. Δηλαδή το βλέπει σαν βαρέλι.
1: Μεγαλώνει το καλάθι,
2: ναι. Ναι, γιατί εντάξει, αυτά που έβαζε ο Λουκώσιος από κάποιο σημείο και μετά ήταν. Δεν ήταν ρεαλιστικά, ας πούμε. Σου ειδικά ένα πέφτει.
0: Ένα που είναι στο πλάι κιόλας.
2: Ναι, και στο πλάι και από τη γωνία και από την κορυφή. Ναι. Αλλά και η αλήθεια είναι ότι δεν έκανε πολλά πράγματα. Δηλαδή από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει. Προφανώς ήταν και θέμα ενέργειας.
0: Προπονητή είναι θέμα. Δηλαδή,
2: εντάξει, έγιναν λάθη.
0: Ο Σάκοντα θα έπρεπε να τους.
2: Φυσικά. Δηλαδή, στο τέλος, από κορύφωμα θα έλεγα ένα φάουλ που δεν έγινε. Στο τέλος είχε διαφορά από τους τρεις.
0: Ναι.
2: Που λες, κάνω το φάουλ και τους στέλνω δύο βολές και τον παλεύω. Βέβαια, και αυτό συζητήσιμο είναι σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον. Παλιά το είχαμε ξεκάθαρο, ειδικά στην Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά δεδομένα, ότι κάνεις φάουλ εφόσον προηγείσαι με τρεις. Τώρα πια δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Υπάρχει και ο κίνδυνος να σηκωθεί ο άλλος ή να πετάξει την μπάλα και από το πουθενά να του δώσει τρεις βολές. Ναι, δηλαδή. Αλλά προφανώς έγιναν πολλά. Και όχι μόνο αυτό. Και νωρίτερα, ενώ είχε επιλογή ψηλού, άφησε το Χαραλαμπόπουλο μέσα να παίζει άμυνα στο κουντάι της. Τέλος πάντων, εντάξει, δάκαμε τους.
0: Αυτό δεν το πήρα χαμπάρι.
2: Ναι, βέβαια.
0: Υπήρχε εκεί μισμάτς.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να κάνουμε μισμάτς.
2: Είχε ψηλό στον πάγκο του και τον Μπράουν και τον ξέχασε. Ξέρω εγώ, επέλεξε να παίξει με το Χαραλαμπόπουλο, αλλά κάποια στιγμή ήταν προφανής η διάθεση να βάλουν την μπάλα εκεί στο κουντάι της μέσα στο καλάθι. Γιατί δεν μπορεί να το μαρκάρει τώρα ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Αυτό που έγινε με τον Παναθηναϊκό το θυμάσαι? Δηλαδή να κάνει μια ομάδα σε αυτή τη φάση στα play-off να κάνει δύο
2: break και ξανά δύο break. Όχι. Νομίζω δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει στα play-off της Ευρωλίγκας. Δεν έχει γίνει στα play-off της Ευρωλίγκας.
0: Τώρα η ψυχολογία με ποιον είναι?
2: Με την
0: Βαλένθια.
2: Φυσικά. Μα κοίταξε, αφενός γιατί έχει γυρίσει μια σειρά που τελείωνε. Έδειχνε δηλαδή ότι ήταν τελειωμένη, ας πούμε. Αφετέρου γιατί ο Παναθηναϊκός έχει το Final Four στο γήπεδο του.
0: Ναι, ρε, ναι.
2: Για να μην πάμε την κουβέντα για το τι ρόστερ έχει, τι budget έχει και όλα αυτά. Έτσι.
0: Okay.
2: Οπότε το πιάσεις,
0: είναι άτυχος στη φάση που τραυματίζεται ο Σλούκας. Δηλαδή στο χρονικό σημείο που.
2: Δεν υπάρχει. Δεν πιστεύω σε ατυχία σε αυτή την περίπτωση, Κώστα. Δηλαδή είναι μέσα στο παιχνίδι και οι τραυματισμοί.
0: Για θυμίσου λίγο.
2: Απλά επειδή έγινε παραμονές της σειράς, λες ότι είναι ατυχία. Ναι,
0: όχι εντάξει. Μόνο γι' αυτό. Θυμίσου λίγο τα σουτ του Σόρτ στο τρίτο παιχνίδι.
2: Το πας, ναι.
0: Που δεν υπήρχε, ας πούμε, άνθρωπος να σουτάρει.
1: Ψάχνω να τον
2: δει. Απόλυα είναι, δεν το συζητώ.
1: Έχουν δίκιο, Γιώργο, οι Παναθηναϊκοί που γκρινιάζουν ότι ο Ταμάν δεν προπονεί. Γιατί το ακούω πολύ συχνά.
2: Ναι. Κοίταξε, ο Αταμάν ακόμη και στις μεγάλες επιτυχίες του που έχει πάρει Ευρωλίγκες με την ΕΦΕΣ είχε αυτή τη φιλοσοφία. Έχω superstar, έτσι, και τους αφήνω σχεδόν το ελεύθερο.
0: Επαγγελματίες, σουπεραθλητές.
2: Σχεδόν το ελεύθερο. Κάνουμε. Δηλαδή, είναι, τι να πω, για να έχουμε μια εικόνα, το αντίθετο από αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκα στον Ολυμπιακό, που είναι σχεδόν πάλι, γιατί δεν μπορώ να το εμπλέξω 100%, ένα ελεγχόμενο μπάσκετ. Δηλαδή, έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα, έχει συγκεκριμένα plays και πηγαίνει εκεί. Προφανώς, αν έχει το Βεζέγκοφ, το Φουρνιέ, ξέρω εγώ, τον Ντόρσεϊ, θα κάνουν και πράγματα μέσα από το ένστικτό τους. Αλλά ο Παναθηναϊκός γίνεται κατά κόρον. Δηλαδή, το παιχνίδι του στηρίζεται σχεδόν στον απόλυτο βαθμό στο ένστικτο του Ναν κυρίως. Αλλά και δύο-τριών ακόμα.
0: Παναθηναϊκός Τετάρτη τώρα, έτσι.
2: Τετάρτη βράδυ, ναι.
0: Τετάρτη βράδυ. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει σκάσει από Σερβία ή σκάσει αυτό το Σμαράγδα.
1: Από Σερβία.
2: Από Σερβία, το Basketball Sphere. Ένα δημοσίευμα που βγήκε χθες το.
0: Έχει
2: βράδυ.
0: Προβλήματα η Μπούργκο, όντως δεν μπορεί να.
2: Ναι, εντάξει. Φαινόταν ότι δεν έχει σοβαρές προοπτικές να παίξει την Ευρωλίγκα. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, έτσι.
0: Ναι.
2: Για να ξέρουμε τι λέμε. Ούτε για την Μπούργκ, ούτε για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
2: Ούτε ο ΠΑΟΚ παίρνει θέση στα δημοσιεύματα. Δεν το έκανε ούτε σε άλλους και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο σε αυτήν. Αλλά για όσους δεν έχουν εικόνα, γιατί βγήκε αρκά το βράδυ, το συγκεκριμένο δημοσίευμα από τη Σερβία αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί να πάρει wild card στην περίπτωση που προκύψει τέτοια δυνατότητα και για να προκύψει τέτοια δυνατότητα θα πρέπει μία ομάδα να αποχωρήσει. Η Μονακό είναι με τα σημερινά δεδομένα απίθανο να παίξει.
0: Αυτό ήταν από τώρα. Αν αποχωρήσουν δύο...
2: Αν αποχωρήσουν δύο θα υπάρξουν δύο διαθέσιμες θέσεις.
0: Δύο διαθέσιμες
2: θέσεις.
0: Ωραία, πάει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
2: Η Μπούργκ όμως δεν έχει θέση ακόμα στο...
0: Όχι.
2: Δηλαδή,
1: κατέκτησε το Euro Cup.
2: Ναι, Κανονικά πρέπει να παίξει στο EuroCup. Εφόσον εκδηλώσει την απόφασή της να παίξει στην Ευρωλίγκα, θα παίξει στην Ευρωλίγκα. Ναι. Τώρα σε ποιου θέσεις θα παίξει είναι άλλο θέμα, γιατί πρέπει κάποιος να αποχωρήσει.
0: Είναι οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, κυρίως το πρόβλημα.
2: Ναι, αν θα παίξει.
0: Ή τον budget.
2: Ναι, αν θα παίξει και τα δύο. Είναι άλλο θέμα, γιατί πρέπει κάποιος να αποχωρήσει.
0: Είναι οι γηπεδικές εγκαταστάσεις, κυρίως το πρόβλημα.
2: Ναι, αν θα παίξει.
0: Ή τον budget.
2: Ναι, αν θα παίξει.

0: sizes που θα πρέπει να μπουν στην, στην Ευρωλίγκα, γιατί δεν μπορείς να πας να βάλεις 10-15 εκατομμύρια και να μην έχεις τα εχέγγυα ότι θα είσαι και την επόμενη χρονιά εκεί, ότι θα εισπράξεις κάποια χρήματα για να καλύψεις τη χασούρα, στο πω έτσι. Εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα αυτό για την Ευρωλίγκα.
1: Προτρέχοντας πάντως, Γιώργο, και σόρμη σε διέκοψα, θεωρώ ότι η Μπρουκ δεν θα το τολμήσει.
0: Έτσι φαίνεται. Υπάρχει μια δήλωση που δεν ξέρω αν είναι πραγματική ή όχι. Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο του Προέδρου της ότι είπε ότι παιδιά, εμείς δεν θα το κάνουμε. Αλλά δεν έχω δει να δημοσιεύεται πολύ, να παίζει πολύ. Δεν ξέρω αν είναι πραγματική αυτή η δήλωση.
1: Αλλά σ' άκουσα κάτι που είπες, αυτό μου έκανε εντύπωση. Λες ότι αν θέλουν και δηλώσουν, θα παίξουν Ευρωλίγκα, έτσι. Αλλά μετά.
0: Η Μπουρκ.
1: Αλλά μετά λες, αλλά πρέπει κάποιος να αποχωρήσει.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει άδειες για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, αλλά υπάρχει η Μονακό, για να μην το ανοίξουμε πολύ. Υπάρχει η Μονακό που χθες, παιδιά, έπαιζε παιχνίδι με την Παρί στο γαλλικό πρωτάθλημα και είχε 6 επαγγελματίες.
2: Οι υπόλοιποι δεν πήγαν γιατί είναι απλήρωτοι.
0: Ναι, ο Κόμπο ήταν ο τελευταίος που δεν κατέβηκε γιατί του χρωστάνε λεφτά.
2: Πάμε και να κλείσουμε σιγά-σιγά. 27 του μηνός, νομίζω, ραντεβού Άρη στην Αθήνα.
0: Την Πέμπτη.
2: Αυτή την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη, ναι. Όχι 27.
1: Αρχίζει
0: τώρα την Πέμπτη.
1: Με την ΑΕΚ, λες.
0: Πέμπτη και Κυριακή, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
2: Όχι, όχι, όχι. Λέω για το ραντεβού του Άρη με την EuroLeague.
0: Α, εγώ είμαι για την ΑΕΚ.
1: Εγώ για την ΑΕΚ.
0: Όχι, εγώ με την ΑΕΚ.
2: Έχει ραντεβού ο Άρης, η διοίκηση του Άρη, με την ηγεσία της EuroLeague στο Final Four της Αθήνας την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, ποια στόχευση μπορεί να έχει αυτή η συνάντηση.
2: Βολιδοσκοπή, μήπως ο Άρης, ας πούμε.
0: Πιθανώς. Δεν μιλάει ανοιχτά ο Άρης γι' αυτό και προφανώς μπορεί να είναι και μια συνάντηση, πώς να το πω.
2: Τυπική.
0: Τυπική. Ότι εμείς είμαστε εδώ, 3 χρόνια παίζουμε εδώ. Έχουμε την πρόθεση να βρεθούμε εκεί. Τώρα, αν η πρόθεση αυτή είναι τόσο κοντινή στο να διεκδικήσει wildcard, δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή.
2: Όχι εγώ.
0: Μπορεί και κάτι στο.
2: Δεν νομίζω
0: μέλλον.
2: Ο Άρης να θέλει την επόμενη χρονιά.
0: Ούτε εγώ το νομίζω. Δεν προκύπτει.
2: Ο Άρης, το πλάνο του είναι σαφές, το ξέρουμε από πέρυσι. Θα πάει βήμα-βήμα.
1: Εντάξει, δημιουργεί δημόσιες σχέσεις, πολύ καλά κάνει.
0: Εντάξει, υπάρχει ένας νέος CEO στην Ευρωλίγκα. Καλό είναι να υπάρχει μια επαφή με αυτόν. Να ξέρει που βρίσκεται η Ευρωλίγκα, τι πρεσβεύει ο νέος CEO, να ξέρει και αυτός τι. Πού βρίσκεται ο Άρης, τις δυνατότητές του, τις προοπτικές του, όλα αυτά.
2: Σούπερ. Και τελευταία ερώτηση για να σας αφήσουμε. Ναι. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός γίνεται μετά το Final Four, έτσι.
0: Μετά το Final Four.
2: Πού είναι τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ, τι κάνουμε?
0: Χθες από ό,τι είδα, ο Μπέβερλι ανέβασε μια φωτογραφία με τον Ιατρίδη, με τον οποίο έγινε κολλητός.
2: Από σουβλάκια.
0: Στη Μύκονο.
2: Α, στη Μύκονο.
0: Ναι.
2: Πάνω και μια δεκαριά κιλά.
0: Ο Μέλβιν, από ό,τι μου είπαν, δεν το είδα, γιατί δεν τα πολύ βλέπω αυτά στα Instagram και αυτά. Πήγε στην Έδεσα στους καταράκτες. Τι να κάνουμε, εντάξει.
2: Βεργή να πήγε, να δει. Να σε καλά, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον, θα το παρακολουθούμε. Εδώ θα είναι ο Γιώργο. Καλημέρα και στον Γιώργο. Καλημέρα στον Μπίλι. Υπήρχαν ερωτήσεις τώρα. Εμείς βέβαια ασχοληθήκαμε με τα αθλητικά και τι θα κάναμε σήμερα τέτοια μέρα.
2: Ναι. Τι ήθελε να πούμε.
1: Για το τι έγινε στη Λευκάδα με τον ντρόν, με τα. Έχει
2: τι
1: αρκετά.
2: Έγινε, να πούμε για πες λίγο Μητσοτάκη, τι έκανε πάλι.
1: Ας το Μητσοτάκη.
2: Μα αυτό θέλει να πει.
1: Ας το Μητσοτάκη.
2: Για πες λίγο τι έγινε με τον ντρόν, εσύ που ξέρεις.
1: Εγώ.
2: Όχι αυτό.
1: Α. Καλημέρα.
2: Κάποιοι σκεφτήκαμε, λέει ο γιατρός και στέλνει παιδιά το δελτίο.
1: Δεν ανοίγω εγώ τέτοια συζήτηση, αυτά για 59, για πες.
2: Εγώ τι ώρα θέλετε να την ανοίξουμε.
1: Όχι, καλή και στόχο.
2: Γιατί να μην την ανοίξουμε, ρε παιδιά.
1: Άσε μας.
2: Τέτοιο δώρο, καταρχάς, που μας κάνανε, το πιστεύεις. Το δώρο. Ανέλπιστο, Φίλιπ, ποιος το γράφει.
1: Ποιο αυτό εδώ, θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς.
2: Ήδη έχει διαλυθεί, είναι σε κομμάτια και το φτιάχνουμε ίδιο.
1: Το θέμα είναι από πού ήρθε.
2: Από την Ουκρανία.
1: Από την Ουκρανία πώς ήρθε.
2: Με πλοίο.
1: Μαύρη θάλασσα.
2: Με πλοίο, παιδί μου.
1: Nice.
2: Τι απορίες είναι αυτές που έχετε δηλαδή?
1: Τις έχουμε και τι θα μας απαντάει.
2: Μας τις λύνουμε. Α, ορίστε, σου είπα. Ήρθε με πλοίο.
1: Με 100 κιλά εκρηκτικά πάνω.
2: 100 κιλά.
1: Κάτι λίγα. Πλάκες, έτσι, κάτι ψηλαδάκια.
2: Ναι. Για καίκι είναι αυτά. Να ξέρεις. Δηλαδή να πλήξουν καίκι. Σοβαρό πλοίο δεν μπορεί να το πλήξουν. Δηλαδή τις γραμμές μπορεί να το πλήξουν.
1: Καλά, δεν είναι σοβαρή συζήτηση τώρα.
2: Πολεμικό πλοίο δεν πλήττεται με 100 κιλά.
1: Αντώνης, καλημέρα σας. Όπως είπατε, συγχαρητήρια στον Νίκολιτς που κατέφερε όλα αυτά από το 0. Όντως είναι για πολλά συγχαρητήρια ο Νίκολιτς. Νομίζω ότι είναι και ο κερδισμένος αυτής της σεζόν.
2: Εγώ δεν είμαι για συγχαρητήρια.
1: Εσύ δεν είσαι για συγχαρητήρια.
2: Έπεσα λέει έξω σε όλα.
3: Άιντε να πεινέσουμε και το σπίτι μας, ρε κουμπάρος. Την Παρασκευή ντύθηκες Ραπτόπουλος, δηλαδή. Λίγο στο πιο ψηλό. Μας είπες 30 πόντους θα κερδίσει η ΑΕΚ τη Ρήτα. Μέσα έπεσες. Μας είπες θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός στην Κηφισιά. Μέσα έπεσες. Μας είπες θα ρίξει τριάρο η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό. Μέσα έπεσες.
2: Κοντά είμαι.
3: Είπες ότι θα κουρέψεις και τον καζόν, βαρέθηκες, δεν το

0: κούρεψες.
1: Ναι, σε έπεσες.
2: Αυτό που το ξέρει.
3: Αυτό που το ξέρει ότι δεν
1: το
3: κούρεψες.
1: Αυτό όντως, βαρέθηκα παιδιά, δεν το κούρεψα. Το έβλεπα χθες και έλεγα πω τώρα. Είναι δυνατό κουρεύουμε τώρα.
3: Αχ, δεν μπορώ.
1: Κυριακάτικα γκαζόνια. Λοιπόν, πολύ ωραία παρέα σήμερα.
3: Κλείσαμε. Σιγά σιγά κλείνουμε.
1: Κλείσαμε σιγά σιγά. Νόμιζα, διάβασα και όλα τα μηνύματα. Καλημέρα, Κώστα. Εύχομαι πολλά φιλιά στο κορίτσι το όμορφο που έχεις δίπλα σου.
3: Βαρβάρα, λέει μάλλον.
1: Όχι, παιδί μου. Σένα λέει.
3: Εγώ είμαι απέναντι.
1: Ναι. Πού ξέρει αυτό που είσαι.
3: Έτσι, σωστά, δεν το ξέρει.
1: Θα τα δώσω τώρα, ρε.
3: Εγώ δεν μπήκα πάντως στο τρυπάκι σας, φίλοι τη ΑΕΚ, να ξέρετε. Ήμουν καλό κορίτσι.
1: Ναι.
3: Η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις την εμπειρία του Final Four από κοντά. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό. 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μην το χάσεις, η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Άμα δεν έχετε λεφτά πάντως για διακοπές, υπάρχει ένας Γερμανός τουρίστας, ο David Egert. Είναι η συμβουλή της εβδομάδας αυτή, ο οποίος τα τσάκωσε, πήρε καλή αποζημίωση, γιατί πήγε σε ένα ξενοδοχείο που είχε 400 καρέκλες, ξαπλώστρες στην αμμουδιά, και ήταν όλες πιασμένες. Οπότε έκανε αγωγή στο ξενοδοχείο και η δικαιοσύνη απεφάνθη να αποζημιωθεί ο άνθρωπος αυτός. Και αποζημιώθηκε.
3: Σε πού έγινε αυτό?
1: Στη Ρόδο.
3: Στη Ρόδο.
1: Ναι.
3: Α, τις είχαν δηλαδή...
1: Στην Κο. Εντάξει, το ίδιο.
3: Στην Κο είχαμε και σεισμό, 4,4.
1: Εντάξει, ωραία. Ήταν οι ξαπλώστρες με πετσέτα.
3: Με πετσέτα, ναι, το γνωστό. Εντάξει,
1: πολύ ωραίο αυτό. Έτσι, για να μάθετε λίγο τώρα, γιατί αυτό μπορεί να το κάνεις και σε παραλία. Εγώ, ας πούμε, εκεί που κάνω μπάνιο, έχει 3-4 πευκάκια. Έρχονται οι Βούλγαροι εδώ και λίγα χρόνια.
3: Που βάζουν την ομπρέλα μόνιμα.
1: Μόνιμα, ναι, και τις καρέκλες. Μια φορά πήρα τις καρέκλες, τις πετσέτες και την ομπρέλα και τα πέταξαμε στη θάλασσα.
3: Καλά έκανες.
1: Καλά, δεν έκανα.
3: Πάρα πολύ καλά έκανες.
1: Γεια σας.
3: Hey, πού πας?
1: Νικητές.
3: Να στείλουμε συνέο ντεόν την Θεοδόρου Άννα και τον Γεωργοσούλη Αντώνη.
1: Μπράβο.
3: Ο Γεωργοσούλης Αντώνης και η Θεοδόρου Άννα είναι οι πρώτοι νικητές της εβδομάδας. Συνεχίζετε, παίζετε, κερδίζετε, να δείτε ταινία.
1: Ένα χιλιάρικο πήρε ρε βαράκι. Εντάξει, ένα χιλιάρικο λίγο είναι. Ένα ξενοδοχείο, ένα χιλιάρικο. Ξεπόσα ξενοδοχεία είναι λίγο.
3: Ένα χιλιάρικο ρε φίλε είναι.
1: Κάθε μέρα πηγαίνεις σε ξενοδοχείο και να κάνεις μια αγωγή.
3: Δεν είναι 6 μέρες διαμονή.
1: Τι λες τώρα.
3: Αχαρά.
1: Πάμε.
3: Ναι, ακολουθούν οι αυτοί που τα ξέρουν όλα. Ραπ και κουλ, cool και ραπ. Τρεις ώρες τώρα να τους περιλάβετε.
1: Όχι, και δεν είπαμε για τον Πατριάρχη. Τα άφησα όλα στον Κουλιανό.
3: Μούκα, εγώ μούκα.
1: Ναι. Στον Κουλιανό τα άφησα και τον Πατριάρχη, έτσι. Τα λέμε αύριο, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα για For All της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, For All της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For All της Tetralux. Ένα για όλα.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού ενός 54χρονου άντρα που δολοφονήθηκε στα Μάλγαρα στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια οι δράστες πέταξαν τη ορό στον ποταμό αφού πρώτα την έδεσαν με τούβλα. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα, ένας εκ των οποίων ομολόγησε τη δολοφονία, ενώ κίνητρο της τυχερής δολοφονίας φαίνεται να ήταν διαφορές για ναρκωτικά. Την υπόθεση για να λάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Με αμύωτο ενδιαφέρον εκτελήσεται η υπόθεση γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας, το οποίο έφερε περίπου 100 κιλά εκρηκτικών. Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου, το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού, όπου εξετάζεται η προέλευση, οι δυνατότητες και η διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Γουίτκοφ και Κούσνερ, πρόκειται να επισκεφθούν αυτή την εβδομάδα τη Μόσχα, σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες Κυριακή ο σύμβουλος του Πρόεδρου Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ. Χθες ο Ρώσος Πρόεδρος επανέλαβε πως πιστεύει ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος της, προτείνοντας μάλιστα τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Σρέντερ, ως προτιμότερη προσωπικότητα για συνομιλίες με τους Ευρωπαίους. Πολύ ωραία διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι θα λάβει η χώρα σήμερα στο Δήμο Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για την αποκατάσταση βλάβη στο δίκτυο ίδρυυσης. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι Λαγκαδάς, Χρυσαυγή, Περιβολάκη και Ηράκλειο. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα Δευτέρα, νεφώσεις στις απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών, προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως στα γύρω-ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότια-ανατολική 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
11: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
15: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
16: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
17: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
16: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
17: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
18: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
8: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
7: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85 27 27.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
1: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
0: Είστε έτοιμοι?
2: Άντε μπράβο.
0: Rap and Cool Show.

0: Ξυπνάμε λίγο, Ερμάνος μου, στα 17 μετά τις 8. Το πρώτο πρωινό της πόλης εδώ. Ραπ εδώ, απίκο, κούλ εδώ. Α, κολόνα απέναντι. Το μεγαθύριο των ηχοληπτών. Εμίλιος Γαβριλίδης, ο οποίος το ένα
1: χαρούμενος είσαι σήμερα.
0: Χαρούμενος δεν είμαι, ρε φίλε, αλλά είμαι χαρούμενος. Ναι, είμαι χαρούμενος. Στο ξαναλέω. Κάθε μέρα που σηκώνομαι και ξυπνάω και πάω και κάνω αυτό που θέλω, είμαι χαρούμενος. Στο έχω εξηγήσει, αυτό είναι δικιά μου φιλοσοφία, φυσικά.
1: Ναι.
0: Τώρα, υπάρχουν παρακλάδια μετά τις χαρές.
1: Παρακλάδια
0: είμαι χαρούμενος, ναι, γιατί θα έρθω να κάνω κάτι το οποίο, ναι, το αγαπάω, το λατρεύω. Περνάμε καλά εδώ πέρα μαζί. Είμαι με άνθρωπο που γουστάρω.
1: Άρα, δεύτερο. Ξυπνάς,
0: ναι,
1: όρθιος.
0: Είμαι γερός.
1: Αρτιμελής.
0: Μπράβο, αρτιμελής. Σηκώνομαι όρθιος, χαρούμενος.
1: Χαρούμενος. Ναι. Η δουλειά που κάνεις είναι χαρούμενη.
0: Η δουλειά που κάνω είναι χαρούμενη. Οι άνθρωποι που συναστρέφομαι, ναι, είναι αυτοί που θέλω.
1: Ναι.
0: Είμαι χαρούμενος. Τώρα, άμα πάμε σε άλλο παρακλάδι, η ομάδα μου, έτσι που είναι και αυτή, είναι. Δεν μου έδωσε χαρά. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τέσσερα έπρεπε να φάει το πρώτο επίπεδο.
0: Και λίγα είπε. Και λίγα είπε.
1: Θα μπορούσε να το πάρει βέβαια μετά το μάτς.
0: Σαφώς.
1: Ναι.
0: Σαφώς. Γιατί όλοι.
1: Γιατί ο προπονητής είναι φελός. Ποιο το ΜΕΙΤΕ μέσα να πούμε.
0: Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Α, τον καημένο.
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Θα τα ξαναπώ. Πάμε πει πω το καταλάβετε.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: δεν γίνεται αλλιώς.
0: Γιατί δεν μπορούν να παίξουν οι άλλοι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Θα τεντώσουν.
1: Πρέπει να παίζει με 10 εσύ.
0: Παίζω με 10.
1: Παίζει με 10.
0: Κάτσε, δεν ξεκινάμε με ΠΑΟΚ σήμερα. Ξεκινάμε με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Τα συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Τι.
1: Εδώ είμαστε.
0: Δεν είναι εδώ, είμαστε. Εδώ είμαστε, εδώ κάνουμε εκπομπή. Ό,τι νιώθουμε το λέμε. Ό,τι νιώθουμε το λέμε.
1: Συγχαρητήρια στη Χάρτινη.
0: Αν δεν το
1: έκανα.
0: Αν δεν το έκανα αυτό, δεν θα ήμουν εδώ 24 χρόνια.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να.
1: Αλλά δίνει συγχαρητήρια στη Χάρτινη.
0: Βεβαίω θα δώσω συγχαρητήρια.
1: Σοβαρά.
0: Συγχαρητήρια στην ομάδα η οποία ήταν πιο σοβαρή. Ναι, πιο
1: συγκροτημένη.
0: Είχε ομοψυχία όλη τη χρονιά. Έβγαλε αγωνιστικό πλάνο. Είχε ένα προπονητή πάρα πολύ δυνατό.
1: Χωριστάκι τον Καγκάτση και την ΕΠΟ.
0: Όχι, αυτό είναι το μόνο. Η κλάψα που έβγαλε σε πολλά σημεία.
1: Μια κλάψα, ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο που δεν ισχύει.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί γενικώς διασύρθηκαν όλοι οι τοξικολόγοι όλη τη σεζόν. Να ο ΠΑΟΚ θα χαρίσει τα μάτια στον Ολυμπιακό. Να το κύπελο είναι δικό μας. Να ο Παναθηναϊκός ανοίξει τα ποδάρια. Να η ΑΕΚ αδικεύεται. Όλα αυτά πήγαν περίπατο. Τρομερό πρωτάθλημα. Καταπληκτικό.
1: Σ' άρεσε.
0: Βέβαια, μου άρεσε. Σαν πρωτάθλημα, άμα το παρακολουθήσει ο ποδοσφαιράνθρωπο, τι οι άλλοι έχουν καλύτερα πρωταθλήματα, νομίζει. Τρεις ομάδες να διεκδικούν μέχρι σχεδόν το φίνι στον τίτλο.
1: Εμένα μου χάλασε την Τετάρτη μου.
0: Εντάξει, θα μπορούσε χθες να λήξει ακόμα ένα-ένα. Το μάτς να μην το τρώει τον κόλπο καθυστερήσει.
1: Τώρα ο τρίτο θα έχει γκρίνια. Ο τρίτο θα έχει γκρίνια τώρα. Εντάξει. Αλλά μου χάλασε την Τετάρτη μου.
0: Ναι.
1: Τι λοιπόν. Πάω κάτι θα δω τώρα και τι πάω κάτι θα δω.
0: Αυτό είναι τώρα άλλο παρελθόν.
1: Εντάξει.
0: Τι θα κάνει η ΑΕΚ, ποιο μάτς θα επιλέξει να παίξει πιο σοβαρά.
1: Σε όλα θα παίξει. ΑΕΚ είσαι.
0: Όχι, ναι, αλλά σε κάποια θα μπορεί να χρησιμοποιεί να ξεκουράσει.
1: Δεν είναι καλά η ΑΕΚ.
0: Καλά.
1: Ούτε χθες ήταν καλά.
0: Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλά. Ο προπονητής σου βγήκε χθες δημόσια και είπε στο 50%.
1: Το τελευταίο μήνα η ΑΕΚ δεν είναι καλά.
0: Ναι, άκουσες το είπε ο Λουτσέσκου. Δεν ακούτε όμως. Είπε είμαστε στο 50%. Αναγκαστήκαμε να ξαναφτιάξουμε μετά τον Φεβρουάριο και τις 10 απουσίες νέα ομάδα. Αυτό
1: και έχεις καλούς γιατρούς, θα φτιάξουμε
0: καλά. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ΠΑΟΚ πρέπει να το
1: κοιτάξει.
0: Λοιπόν, για να το τελειώσουμε. Τα συγχαρητήρια, τα μπράβο στην ΑΕΚ σαν οργανισμός, σαν ομάδα, σαν κλαμπ, διαχείριση.
1: Σαν κόσμος.
0: Βέβαια και ο κόσμος.
1: Ε?
0: Το πίστεψε περισσότερο από
1: ο
0: κόσμος ήταν μονιασμένος. Ο κόσμος ήταν μονιασμένος.
1: Δεν ήταν διχασμένος.
0: Ακριβώς.
1: Όχι, όπως κάπου αλλού.
0: Ναι, στον ΠΑΟΚ είπαμε εδώ και ένα χρόνο βιώνουμε περίεργα πράγματα. Κακώς βέβαια, αλλά τα βιώνουμε. Λοιπόν, άρα τα μπράβο ανήκουν στην ΑΕΚ. Δίκαια παίρνει το πρωτάθλημα γιατί ήταν σε συνολική διάρκεια η πιο σταθερή, η πιο στιβαρή ομάδα σίγουρα. Έπιασε ένα πάρα πολύ καλό.
1: Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα στα playoffs? Στα playoffs, ποια έπαιξε η καλύτερη μπάλα? Ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός, ναι, αλλά δεν πήρε αποτελέσματα. Έχεις δίκιο.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Ο Παναθηναϊκός, λέει ο Χάρης.
1: Ο Παναθηναϊκός πήγε προοδευτική του αλέβα του εχθές. Άσε με καημένε τώρα με τον Παναθηναϊκό τώρα.
0: Φίλε, το ποδόσφαιρο όμως είναι πολλές στιγμές μαζεμένες και στις περισσότερες στιγμές η ΑΕΚ ήταν μπροστά των αλωνών. Ήταν σε διάρκεια, πιο σοβαρή, πιο στιβαρή, ήταν πιο compact. Το ξαναλέω, είχε ομοψυχία, ήταν ένας οργανισμός που το πίστευαν όλοι.
1: Δεν είχε όμως. Ναι,
0: ήταν ένας οργανισμός που δεν δεχόταν.
1: Δεν
0: είχε εσωτερικές
1: εγκρίνες. Δεν είχε ρόστερ.
0: Ήταν και τυχερή.
1: Δεν είχε ρόστερ.
0: Δεν είχε τραυματισμούς, ναι.
1: Ναι.
0: Δεν τραυματίστηκε ποτέ ένας εκ των Ρέλβας Μουκουντή.
1: Πώς
0: να δούμε το Βίντα. Δεν τραυματίστηκε ο Ρότα για να δούμε τον Ντομπάζο που έχει δεύτερο, ποιον έχει εκεί backup. Δεν τραυματίστηκε κάποιος από τον Μάριν με τον.
1: Οι τραυματισμοί ήταν όλοι να πούμε.
0: Με τον Πινέδα.
1: Ήταν τράκες και τέτοια του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, τι...
0: Ας το Πάουκ τώρα, ο Πάουκ είχε πολλά τώρα, δεν να ήταν μόνο οι τραυματισμοί για τον Πάουκ.
1: Ο Πάουκ τι τραυματισμούς είχε, δηλαδή.
0: Ο Πάουκ είχε κάψει 10 και χθες πάλι είχε 6-7.
1: Είχε τραυματισμό, ναι. Να σε δώσω μια κλωτσιά να σε στείλω στα κάγκελα. Πώς τέτοιους τραυματισμούς είχε.
0: Δεν είχε τέτοιους.
1: Τι τραυματισμούς
0: είχε. Είχε χαζοτραυματισμούς.
1: Για πες, μυϊκούς.
0: Χτύπησε η μπάλα, ναι. Τέτοιο διάστρεμα. Έπεσε ο άλλος από το τέτοιο, έκανε το γυαλί, είχε περίεργους τραυματισμούς. Είχε και μυϊκούς.
1: Οι θλάσεις τι ήτανε.
0: Είχε και μυϊκούς, αυτό δεν θα σου πω. Αλλά η μισή τραυματισμοί.
1: Άρα οι τραυματισμοί
0: ήταν απρόσμενοι.
1: Η άλλη μισή.
0: Ας είχα τους μισούς τουλάχιστον.
1: Η άλλη μισή λέει: δεν παθαίνω θλάση, ο άλλος παθαίνει. Αλλά κάτι δεν κάνεις καλά, εσύ που παθαίνεις θλάση.
0: Σαφώς.
1: Ναι.
0: Και μη μου στέλνετε ξανά μήνυμα, παιδιά. Τώρα έχω να το διαγράψω με τον τύπο που μιλάω. Ποιος φταίει για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν φταίει ένα πράγμα.
1: Ναι.
0: Ποιος φταίει. Θέλουν να βγάλουν κάποιον στο Λευκό Πύργο εκτέλεση. Πώς ήμασταν. Ο άνθρωπος το έχει μέσα του αυτό, να ξέρεις. Δεν βγάζανε, μαζευόντουσαν και κρεμούσαν έναν-ένα σε γκρεμάλα. Θέλουν να το δείχνουν κανένα αυτός, καθαρίστε τον. Ένας.
1: Γιατί δεν το κάνεις.
0: Γιατί δεν είναι το σωστό. Είμαστε ενέ 2026. Υποτίθεται εγκεφαλικά έχουμε αναπτυχθεί. Έχουμε διαβάσει, έχουμε ενημερωθεί. Έχουμε άλλους...
1: Συγγνώμη, οι πελάτες μας εγκεφαλικά δεν έχουν αναπτυχθεί.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Εμείς εδώ οφείλουμε δηλαδή... να πούμε αυτά που, ναι, που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, επομένως για να το, μην το κουράζουμε. Ναι. Η ΑΕΚ παίρνει δικαιότατα το πρωτάθλημα. Αρέσει δεν αρέσει. Έτσι, διαφωνείς.
1: Όχι, γιατί εγώ.
0: Άμα έχουμε κάποια ένσταση. Είχε συνολικά ένα πακέτο πολύ καλύτερο από όλους τους άλλους. Το πίστεψε και παραπάνω. Είχε ομοψυχία, το ξαναλέω ομοψυχία. Δεν είχε εγκρίνη εσωτερική, δεν είχε τραυματισμούς. Είχε ένα προπονητή Κέρβερο. Είχε τον κόσμο ο οποίος ήταν συσπηρωμένος. Και όχι πέρα περιμένει σε μια γωνία να κάνει καμιά γκέλα για να βγουν οι άλλοι για να κράξουν και να ισοπεδώσουν. Ο ΠΑΟΚ το έχει αυτό ένα χρόνο.
1: Αλλά το έκανε κάμερα ρεπορτάζ, δεν θα ήμασταν καλά.
0: Γιατί?
1: Να μην έχουμε τους άλλους, να φωνάζουν για τους άλλους.
0: Εννοείς για τα νούμερα. Όχι, ρε φίλε, γιατί δεν κάναμε νούμερα όταν δεν είχαμε τους άλλους με τους άλλους.
1: Τώρα είναι καλύτερα.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου καλύτερα. Τώρα είναι μια αρρωστημένη κατάσταση,
1: φίλε,
0: που δυστυχώς ο ΠΑΟΚ βιώνει ένα χρόνο και ξέρεις πότε θα σταματήσει μόνο.
1: Πότε?
0: Όταν θα κρεμιστεί η τούμπα. Για να το φτιάξει το γήπεδο ο Ιβάν Σαββίδης. Μόνο τότε.
1: Εσύ περιμένεις να κρεμιστεί η τούμπα.
0: Εγώ δεν ξέρω, εγώ σου λέω πότε θα σταματήσει.
1: Το πιο πιθανό την κρεμίσει.
0: Μέχρι τότε θα υπάρχει. αυτό από δίπλα. Γιατί δεν μπορεί, δεν κάνει.
1: Κανένα κι άλλο. Ποιο θα γκρεμίσει τελικά την τούμπα.
0: Ναι.
1: Οι μπολντόζες του Ιβάν.
0: Ναι.
1: Οι ίδιοι οι παοξίδες. Σεισμός 8 ρίτερ που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Οι μπολντόζες του Τέλη.
1: Ναι.
0: Έτσι αφού θες να το βάλεις και αυτό.
1: Τι έγινε, ναι, τώρα, μιλάμε για Τέλη τώρα. Ας το Τέλη, Τέλη είναι καινούριος.
0: Μα εκεί είναι όλο το θέμα, ρε φίλε. Λοιπόν, anyway, άστο αυτό τώρα να πάμε στα δικά μας. Να πούμε καλημεράρες, να πούμε ότι σήμερα.
1: Και τη Θέρμη, και τη Θέρμη.
0: Να μπράβο, και τη Θέρμη. Γιορτάζει σήμερα ο Αργύρης.
1: Α, θα πάρουμε τον Τάσιο, να το πούμε
0: βέβαια,
1: πολλά.
0: Βέβαια,
1: να φτιάξει πισίνα με ένα άλλο χρώμα, τη βλέπουμε το βράδυ, να πούμε.
0: Είναι αυτό, ναι, εσύ. Είχε φωτιστικά, είχε περιφραχτικά, είχε 1002 και κατάφερε να πέσει πισίνα, ρε. Ρε Λουίντε Φινές. Ρε Λουίντε Φινές.
1: Άμα πιείς.
0: Ναι.
1: Τρία Ιρλανδέζικα.
0: Δεν ουσιάκια. Νομίζω ότι σε πείραξε το ποτό, σε πείραξε περισσότερο το πουρο. Επειδή είσαι άμαθος εντελώς.
1: Ναι.
0: Επειδή είσαι άμαθος εντελώς. Αργύρι σήμερα, Κύριλλος και Μεθόδιος γιορτάζουν.
1: Κυρίως και Μεθόδιος, γιατί είναι η εκκλησία που κάνει την απάτη.
0: Μπράβο, του Κυρίλου και Μεθοδίου.
1: Α, ναι. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Μπράβο σε αυτούς που στήσαν την απάτη.
0: Ναι.
1: Με τον Μητροπολίτη και τους άλλους. Κύριλλος και Μεθόδιος.
0: Καλά τα λες, κουλ, αλλά κρίμα, ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε πραγματικά το καλύτερο ποδό στην Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν το έπαιξε διάρκεια.
1: Ναι.
0: Αλήθεια λες, Γιάννη μου. Πραγματικά έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Από Νοέμβριο μέχρι και Φλεβάρι, ναι, 3,5 μήνες περίπου, έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και έδειξε ότι είναι η ομάδα με το υψηλότερο ταβάνι. Πραγματικά το έδειξε αυτό. Αλλά κράτησε 3,5 μήνες. Άκουσα και μια άλλη άποψη χθες που την ακούω από ένα. Το βράδυ από ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
1: Τι είπε αυτός?
0: Ότι τον ΠΑΟΚ τον επηρέασαν πάρα πολύ τα μάτς υψηλής έντασης που είχαν σε Champions League και Europa League που δεν ήταν σαν τσάι που ίσα την έκαναν προετοιμασία,
1: ναι,
0: την έφτιαχναν.
1: Και ο Ολυμπιακός τι να πει δηλαδή.
0: Είπε και για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ναι, και ΠΑΟΚ είχαν μάτς υψηλής
1: έντασης. Επειδή βγαίνετε εσείς στην Ευρώπη να παίξετε μέσα.
0: Όχι, θέλει, ναι, να πει ότι το Champions League και το Europa League έχει ομάδες top level,
1: ναι,
0: και το Conference απλά, ναι, σε φρεσκάρουν, σε συντηρούν.
1: Άσε ρε ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, ναι, με τις γιώμες και τις έντρες.
0: Χθες δεν ήταν ο Ολυμπιακός.
1: Δυο μάτς έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός με τον
0: ΠΑΟΚ. Πολύ καλός Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Δυο μάτς έπαιξε ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά με τον ΠΑΟΚ και δεν τα κέρδισε.
0: Και
1: δεν τα κέρδισε, να πούμε.
0: Ο ΠΑΟΚ πήρε πάρα πολλά σε αυτά τα δύο μάτς με τον Ολυμπιακό. Για μένα ίσως να είναι και ένα σημάδι αυτό τώρα, ότι κάτι στο τέλος θα σου ανταποδώσω σε μια χρονιά που ήταν όλα στραβά και ανάποδα.
1: Ναι, τι, ναι, να βγεις δεύτερος,
0: άμα βγεις δεύτερος σε μια αποτυχημένη χρονιά, γιατί η χρονιά είναι αποτυχημένη.
1: Καλό είναι. Να πας, ναι, προγραμματικά, βέβαια.
0: Είναι καλό για την επόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Να σώσεις ό,τι μπορείς για την επόμενη.
1: Καλά, ο τρίτος, ναι, θα έχει γκρίνια μεγάλη.
0: Ο τρίτος θα έχει εξελίξεις.
1: Αν ο τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ, θα αρχίσει να γκρινιάζει για τον Ιβάν. Και τη θέρμη, και τη θέρμη. Ναι. Ενώ ο Άρης θα έχει πρόβλημα με τον προπονητή, να ξέρεις.
0: Λες, έτσι,
1: έτσι ξέρω το ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Αλλά για τον ΠΑΟΚ εικάζω. Ότι άμα βγει τρίτος ο ΠΑΟΚ, δεν βρίζει τον Λουτσέσκου. Θα βρει το Σαββίδι.
0: Παιδιά, μην ξεχνάμε ότι μέχρι χθες το 93 πάλι θα συνεχιζόταν το πρωτάθλημα. Ζούμε μαγικές εποχές. Πρωταθλήμος να διεκδικούν επιτέλους το πρωτάθλημα μέχρι τελευταία αγωνιστική. Κατά τα άλλα, γκαγκατσιές.
1: Άμα ο ΠΑΟΚ που δεν έβαγε 4 ισορρόπησε μετά γιατί.
0: Γιατί έβαλε έπαιζε με 19 παίχτες.
1: Ο Μπούφος ο προπονητής το έχει βάλει να πούμε αντί να το στείλει.
0: Λοιπόν, να το τελειώσουμε.
1: Στους παλεμάχους του ΠΑΟΚ τον Μπέιντε τον βάζει.
0: Να το τελειώσουμε.
1: Λοιπόν. Και σηκώνει. Ο Κωνσταντέλης δεν μαρκάρει ποτέ, περπατάει.
0: Λοιπόν, να
1: περπατάει,
0: το τελειώσουμε.
1: Κάνει το ίδιο κέντρο
0: να πούμε. Ήταν αναγκασμένος να παίξει με τον Μπέιντε.
1: Όχι, δεν ήταν καθόλου αναγκασμένος.
0: Γιατί ο Σντόεφ βιολογικά μπορεί να παίξει το πολύ 30 λεπτά.
1: Ναι.
0: Ακούτε τώρα ήδη.
1: Βάλ τον Ιταλό.
0: Βάλ τον Ιταλό θα το βάλει τώρα.
1: Πάρτε τον Μαραγκό από τη Λαθίνα και βάλτε τον
0: Ιταλό. Εντάξει, τώρα πουλά τρέλα. Αλλά όμω εάν μπει ο Σντόεφ να παίξει 60-70 λεπτά, πιο πιθανό σενάριο να τραβήξει.
1: Βάλ τον Βολιάκο.
0: Ναι. Τον Βολιάκο, στο έπαιρνε ο Βολιάκο.
1: Τον, πώ το λένε.
0: Ο Μπιάνκο. Επήκε στο τέλο 10 λεπτά. Γιατί θα είναι βασικό με την ΑΕΚ τώρα.
1: Βάλ τον Μπιάνκο.
0: Πάλι και με την ΑΕΚ θα έχουμε με ΙΤΕ Μπιάνκο. Δεν μπορεί ο Σντόεφ.
1: ΙΤΕ Μπιάνκο.
0: Εκτό αν μέχρι την τάξη να πάρω τηλέφωνο
1: το φίλο μου το Μαυρόπουλο να του πω να είναι λίγο χαλαρή εδώ πέρα.
0: Ο άλλο τώρα είδε. Στέλνουν μηνύματα και όλοι κάπου είναι. Ο άλλος εδώ, φίλος. Τι να σώσει, λέει Νίκο, με τον τραγικό Χετζόρα. Άλλος. Πού πας μετά. Δηλαδή, όλοι έχουν ένα στόχο, παίρνουν βελάκια και πετάνε. Τον πήρε ο Χετζόρα τον άλλον τώρα αυτό εδώ. Τον πήρε ο Χετζόρα τον άλλον τώρα εδώ. Πέρα, ο οποίος είναι
1: καλός.
0: Σταθερά καλός.
1: Καλός ήταν ο Χετζόρα. Άστο τώρα το.
0: Αυτό σου λέει. Τον πήρε ο Χετζόρα.
1: Το κέντρο του ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλιας Τεμπελχανάς.
0: Καλημέρα, Κούλα. Αν ο ΠΑΟΚ είχε μάτσει υψηλή ένταση, να φροντίζαμε να κάνουμε ομάδα που να αντέξει αυτή την ένταση. Λέω Σάκη. Να του ορίσει. Έχει απάντηση τώρα.
1: Γιατί. Θέλει. Θέλει να βρει στον Τάισον αντικαταστάτη αυτή τη χρονιά.
0: Ναι, εδώ ολόκληρη Άρσεναλ κάποια στιγμή που είχε τραυματισμού δεν άντεξε και είχε πτώσει. Με εντάσει Premier League. Και κινδύνευσε να χάσει το πρωτάθλημα και το εφηβέρει στο νήμα.
1: Στο 90 το πήρε.
0: Ναι, το έχει στο νήμα. Ολόκληρη Arsenal. Αυτό τώρα σου λέει: όχι, ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι έτσι. Champions League. Τι να τον κάνουμε τώρα. Να το αλλάξω εγώ την άποψη.
1: Κάτσε, ρε φίλε.
0: Η Ρεάλ. Όλη η Ρεάλ. Ναι. Ολόκληρη η Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Είχε τραυματισμού, μάλωσε μεταξύ του. Έχασε το πρωτάθλημα περπατώντα.
1: Τι με θυμίζει τώρα.
0: Τι σε θυμίζει.
1: Τι υποψήφιε χείρε που λένε τον άντρα του. Και ο Μανώλη άρρωστο είναι. Τι στελαχωριέ.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πάμε να.
1: Και ο Κώστα πεθαίνει, δεν βλέπει το χρώμα του. Έλα.
0: Να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα.
1: Πώς?
0: Να δούμε τι έχουμε σαν σήμερα για να σχολιάσουμε και τις δύο ματσάρες που είδαμε χθες.
1: Πες το γρήγορα και 30 είναι.
0: Α, πει και 30. Τι να κάνουμε, αφού έχουμε πολλά ρε φίλε να πιάσουμε.
1: Τι να πιάσουμε.
0: Τι να κάνουμε, είχαμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
1: Δύο μάτσα 1-1 έδωσα στο 90 μου χάλασε.
0: Ναι,
1: έπαιξα χθες δύο μάτσα 1-1. 49
0: ο άλλος αυτός τώρα επιμένει. Λέει...
1: 49 απόδοση και μου τη χαλάει η Άκη στο 90.
0: Εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Ο άλλος επιμένει, λέει. Ο χειρότερος παίκτης του ΠΑΟΚ λέει. Αυτός τώρα βλέπει ποδόσφαιρο. Αυτός τώρα θα βγει και θα έχει άποψη.
1: Πελάτης είναι.
0: Ναι, είναι ο χειρότερος παίκτης, λέει ο Κεντζόρα.
1: Ακροαματικότητα
0: δίνει. Ναι, δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ, ας πούμε, δεν είναι ο χειρότερος παίκτης. Είναι ο Κεντζόρα. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται.
1: Σε ομαδική είναι αυτός.
0: Όχι, ρε. Α. Όχι, τι είναι, δημοδική. Λοιπόν, είπαμε, ο καθένας θέλει να κράξει αυτό που δεν χωνεύει. Εγώ, ας πούμε, αυτό που έχω συμπλά κλείσει φέτος, αλλά δεν το έκανα, το πάλεψα με τον είναι ο Καμαρά. Όπου δεν πήρα απολύτως τίποτα. Μία φορά μόνο ξέφυγα και είπα εδώ πέρα για τον Καμαρά. Γενικώς δεν θέλω.
1: Γιατί δεν θέλεις, ρε. Γιατί δεν θέλεις. Γιατί δεν λες αυτό που πιστεύεις.
0: Γιατί δεν φταίει ποτέ ένας.
1: Γιατί να το πνίξεις.
0: Ναι, γιατί δεν φταίει ένας όταν γίνεται μία αποτυχία. Μιλάμε για ομαδικό άθλημα, για έναν ζωντανό οργανισμό. Μιλάμε για οπαδούς, μιλάμε για διοίκηση, μιλάμε για
1: προπονητικό
0: team, μιλάμε για ιατρικό team, μιλάμε για παίχτες. Δεν γίνεται αυτή ένας.
1: Παίζει όλους. Αυτό που έφερε το Βιολάκο και το Μπιάνκο. Φταίει. Πάρτε από το. Δηλαδή.
0: Θες να σου πω τι φταίει τώρα. Θα σου πω 100 πράγματα.
1: 100, πες τα.
0: Καταρχάς η διχόνοια που ξεκίνησε από τον Ιούνιο. Ένα.
1: Εσείς την κάνατε.
0: Τι εμείς την κάνουμε.
1: Δεν σας έβαλε κανείς διχόνοια.
0: Ξεκινάμε με διχόνοια. Δεύτερο, βάλε λάθος επιλογές. Τρίτο, βάλε τραυματισμούς. Τέταρτο, βάλε κακή διαχείριση. Πέμπτο, βάλε ιατρικό τέτοιο. Έκτο, εμφανίσεις κάτω με τρία από κάποιους. 100 θα σου βρω.
1: Βρες.
0: 100 θα σου βρω. Όχι ένα και δύο.
1: Γενικότητες θα τους λέμε. Δεν πάνε να πνιγούνε.
0: Τι γενικότητα, ειδικότητα. Ένα παίξει επειδή έχασε μια φάση ή έκανε ένα τάκλι, φταίει για όλη την πορεία.
1: Φταίει και αυτός.
0: Ναι, αυτό λέμε. Άρα έρχεσαι στα λόγια μου.
1: Φταίει και αυτός.
0: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου. Ότι μπορεί, είναι.
1: Φταίει ο πρόεδρος που δεν ενίσχυε το Γενάρη την ομάδα. Έδωσε 12 εκατομμύρια επειδή φώναζαν η μισθαδική.
0: Φταίει η διαχείριση, ναι. Φταίει ότι είχε ζώρικα παιχνίδια, φταίει ότι έδωσε πάλι ο ΠΑΟΚ τα περισσότερα από όλα. Είναι πάρα πολλά μάτς.
1: Τι περισσότερα από όλα έδωσε? Ναι.
0: 6 μάτς παραπάνω.
1: Από ποια λεπτά έδωσε?
0: Από τους άλλους.
1: Ποιο, η ίδια μάτς με την ΑΕΚ δεν έδωσε?
0: Κάτσε ρε, κύπελο η ΑΕΚ αποκλείστηκε πριν ξεκινήσει.
1: Η ΑΕΚ προχώρησε την Ευρώπη παραπάνω όμως.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πιο νωρίς.
1: Και λοιπόν, τα μάτς είναι ίδια.
0: Ο όμιλος της ΑΕΚ είχε.
1: Πριν ένα μήνα τα μάτς τα βγάλαμε ίδια.
0: Λοιπόν, γιατί πήραμε τίποτα από Ντεσπότο? Να, ορίστε τώρα. Σου λέω, θέλουν όλοι ένα πράγμα. Ένα να το βάλουν κάτω και να το κοπανίσουν.
1: Στον κόσμο στην κρίνια του να πω.
0: Καλημέρα στη Μελβούρνη. Κουλ, συμφωνώ, παίζουν όλα ρόλο όπως το αναφέρεις. Τα πάντα λέει, το ποδόσφαιρο είναι. Ναι, ακριβώς.
1: Έτσι, μπράβο, έτσι πρέπει να κάνεις εκπομπές. Τι φταίει που δεν πήρε το πρωτάθλημα, τι πήρε το πρωτάθλημα. Αν πας στη Νέα Φιλαδέλφια στο ράδιο Νέα Φιλαδέλφια.
0: Εν τω μεταξύ, χθες πραγματικά ο Κεντζόρα παίζει να ήταν από τους καλύτερους του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και βάσει στατιστικών και.
1: Άμπραβο, τώρα κάνει σωστή εκπομπή. Ναι. Κάνουμε. Τι φταίει που δεν πήρε το πρωτάθλημα, ποια έκτορα.
0: Όχι, όχι, θα πάμε και στην ΑΕΚ.
1: Ποια ΑΕΚ, βρε τώρα.
0: Με η ΤΕ και η Βανούση παίζει να κάνουν λιγότερη.
1: Οι τετραρούθουνοι περιμένουν με ανοιχτές οι μηχανές των ρουθουνιών. 800 βαθμούς.
0: Ο Γιώργος λέει, ναι. Η δικαιολογία της διχόνοιας είναι της πλάκας πάντως, λέει.
1: Ποιος το λέει εδώ?
0: Για μένα είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα του ΠΑΟΚ.
1: Ποιο?
0: Η διχόνοια που υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει.
1: Δεν μόνο στον κόσμο.
0: Ναι,
1: είναι. Στην ΠΑΟΚ
0: παντού, μέσα. Παντού αυτό.
1: Είναι χωρισμένοι σε στρατόπεδο.
0: Είναι το πιο σοβαρό
1: η
0: πρόβλημα.
1: Παπαμικική και όμως,
0: ο άλλος επειδή είναι στην Κρήτη τώρα, ναι. Χαμπάρι δεν παίρνει τι γίνεται εδώ πέρα. Ο άλλος στην Κρήτη θέλει μήνυμα με ΠΑΟΚΣΙΣ. Δεν έχει ιδέα τι γίνεται εδώ πέρα που αγριοκοιτιόμαστε. Δεν έχει ιδέα πραγματικά. Και λέει δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή φαντάζομαι πόσο άσχετο είναι. Αλλά τον δικαιολογώ γιατί είναι μακριά.
1: Η Κοντζαρική και η Παπαμικική έχει πράγμα.
0: Βρε χίλια δυο έχει. Δεν υπάρχει ηρεμία στο εσωτερικό του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει ηρεμία παντού.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: πάντα τέτοια να γίνονται.
0: Όντως είναι πάρα πολλά, λέει, αλλά για μένα υπεύθυνος είναι ο Σαββίδης. Καλημέρα, Κουλ. Όταν κάτι δεν πάει καλά, πάντοτε αυτός ο οποίος θα δεχτεί την συνολική κριτική είναι το μεγάλο το ψάρι.
1: Και τι θέρμη,
0: η κεφαλή.
1: Και
0: η κεφαλή. Έτσι. Κάτι δεν έκανε καλά. Για μένα η στελέχωση είναι το Α και το Μ.
1: Και τι θέρμη.
0: Ναι, θέρμη.
1: Και τι θέρμη.
0: Όταν έχει στελεχωθεί σωστά, η ΑΕΚ φέτος στελεχώθηκε σωστά. Με Λισάνδρου, με Ριμπάλτα. Έτσι.
1: Με. Σου φέρε τον Ουκρανό, τον Παπαμίκο, μια χαρά εσύ. Τι είδες.
0: Τώρα γίνονται αυτά. Ρε.
1: Λοιπόν.
0: Τώρα η χρονιά τέλος. Λοιπόν, θα πάμε να τα δούμε όλα στην πορεία. Με βαθμολογίες αγωνιστικά. Τι ισχύει από εδώ και πέρα. Ευρώπες, πανηγύρια ΑΕΚ. Η τελική μάχη του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση που είναι ορθά ανοιχτή και για τις δύο ακόμα και τη δίνει. Έτσι, είναι πάρα πολλά τα οποία έχουμε να κουβεντιάσουμε. Είχαμε τα play-off τα οποία είναι για τουρισμό και Disneyland, τα έχουμε πει. Στα play-out γίνεται ένας χαμούλης με τον Αστέρα να έχει πάρει πλέον ένα προβάδισμα σε σχέση με τους άλλους δύο. Προς το παρόν, να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει. Εάν είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάνα την απόδειξή σου, πάρε το deal, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Rap and Cool, επιστρέφουμε για το δεύτερο μιωράκι και με τον Gallup. Η επικοινωνία μας αρχικά στο Facebook του Μετρόπολης, νομίζω κάτω από τα πανηγύρια των παιχτών της ΑΕΚ. Ακριβώς. Εκεί στέλνετε ό,τι γουσταρίζετε. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 25-26 στέφθηκε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Η νίκη της Ένωσης με 2-1 επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 στον ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ χάρισε στην ομάδα του Νίκολιτς τον τίτλο 2 αγωνιστικές πριν από το φινάλε. Με την κορυφή να έχει πλέον κρυθεί, το ενδιαφέρον στρέφεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση και το εισιτήριο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ μετά τον βαθμό στο Καραϊσκάκι απέκτησε το στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι του Ολυμπιακού. Το θρίλερ της δεύτερης θέσης συνεχίζεται την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό, ενώ η αυλαία πέφτει την Κυριακή 17 Μαΐου. Στην τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5-8, Άρης και Λεβαδιακός κυριάρχησαν στις αναμετρήσεις τους. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης επιβλήθηκε του Όφη με 3-1. Ο Μπεχαμίν Γκαρέα άνοιξε το δρόμο για την νίκη, ενώ ο Κριστιαν Κουαμέ αναδείχθηκε σε πρόσωπο του αγώνα, σημειώνοντας 2 τέρματα. Τον γκολ της τιμής για τους κριτικούς πέτυχε ο Χουάν Νέρια λίγο πριν το φινάλι. Την ίδια ώρα στο Βόλο, ο Λεβαδιακός επικράτησε με 3-0 στο Παθεσσαλικό. Πρωταγωνιστής για τους Βιωτούς ήταν ο Φαμπρίτσιο Πεντρόζο με 2 τέρματα, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Μάριος Βίχος. Στην 7η αγωνιστική των play-out, ο Πανετολικός πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή στο Περιστέρι, επικρατώντας το τρομή του με 2-1 και κάνοντας αποφασιστικό βήμα παραμονής. Στις αίρες, η Κηφισιάς φράγησε και μαθηματικά τη σωτηρία της μετά το διπλό με 2-1 επί του Πασεραϊκού, ενώ στη Λάρισα, ΑΕΛ και Αστέρας έμειναν στο 1-1, αποτέλεσμα που καθυλώνει τους Βυσσινείς στην τελευταία θέση. Με γκολ του Λεάντο Τροσάρ στο 83ο λεπτό, η Άρσεναλ επικράτησε 1-0 της West Ham εκτός έδρας και πλέον απέχει μόλις 2 νίκες από την κατάκτηση του τίτλου. Η αγωνία κορυφώθηκε στο 98 όταν το γκολ της Σοφάρης των Γηπεδούχων ακυρώθηκε μέσω VAR για φάουλ στον τερματοφύλακα Ράνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Σημειωτώνει κίνηση στον περιφερειακό Θεσσαλονίκη σε όλο το μήκος του και στα δύο ρεύματα, από το ύψος των Πεύκων έως και το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων. Καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Παπα-Νικολάου και τη Μίκη Θεοδωράκη στην κάθοδό τους, ενώ με χαμηλές ταχύτητες η κίνηση των οχημάτων σε Τσιμισκή αλλά και στο τριγώνι του Βαρδάρη. Τέλος, μποτιλιάρισμα παρατηρείται σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Σόλγας και Κατσιμίδη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30. Καλή σας ημέρα.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής!
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε, τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?
12: Happy days ή τίποτα!
11: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
12: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
13: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
14: Πού πας?
15: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
15: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
14: Δηλαδή παντού.
15: Και online.
14: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
16: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
14: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
17: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
24: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
25: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
27: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
26: Πάτα και καμπανάκι.
27: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
26: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
28: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
29: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
30: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
31: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
32: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπλιξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπλιξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα Yara Amplix είναι εδώ για εσάς. Yara Amplix. Ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
0: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Δώσε, δώσε ρακατά, έλα καλημέρα, ρες, πάμε λίγο στα 49 μετά τις 8, Μετρόπολης ακούτε. Είμαι πλέον σε ηλικία που εκτιμώ, παιδιά, τα πρακτικά δώρα. Μη μου φέρνετε αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέτο με ένα πιτόν βενζίνη, Τίνου. Μια δωροκάρτα από το κοντινό πρατήριο. Πάμε τέλος πάντων μια βόλτα στο Ρίτζες, Γαζίνο, Θεσσαλονίκη. Να μπούμε σε κληρώσεις Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ. 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες, Γαζίνο, Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχουμε Χάρη Μανουλίδη για τον γκάλο
1: της ημέρας.
0: Ναι, Τίνου μου.
1: Δεν έχω δει τον Ολυμπιακό καλύτερο.
0: Θα το πούμε τώρα, θα πάμε, ναι, στο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός.
1: Αλλά επειδή ψάχνουν να βρουν γιατί ο Ολυμπιακός ήταν τόσο καλός.
0: Γιατί ο Πάοκ έπαιζε με 10 παίκτες πάλι.
1: Ο Πάοκ έπαιζε.
0: Όσο είναι ο ΜΕΙΤΕ, μέσα παίζει με 10.
1: Ναι. Όταν αμήνεται ο Πάοκ παίζει με 9.
0: Ναι, και όταν αμήνεται παίζει με 9.
1: Με 9, γιατί και ο Κωνσταντέλιας περπατάει.
0: Αγώ δίνω το ρεσί. Κωνσταντέλια τώρα
1: με 10. Και τρέχει ο Ζαφύρης.
0: Με
1: 3, θα μου πει, ήταν ο Τσικίνιο. Και άλλοι δύο, ναι, οι οποίοι είναι δύο εξάρια. Τι θέλετε δηλαδή στο αμυντικό κομμάτι? Και φάνηκε ο Ολυμπιακός ότι είναι ομαδάρα. Τρίχες.
0: Θα το δούμε.
1: Όταν θέλετε πρωτάθλημα, όταν θέλετε να πούμε μεγάλη ομάδα και τέτοια, και Ευρώπες και τέτοια, όταν ο Κωνσταντέλιας είναι ο μάγος. Όντως είναι ο μάγος. Ποιος λέει δεν είναι ο μάγος?
0: Ακριβώς. Εσύ έχεις πει ο ίδιος.
1: Αλλά δεν μπορεί.
0: Όταν είσαι πριμαντόνα και δίνεις γκολ, ναι, ναι, εσύ σε κάθε μάτς, ναι, ναι, δεν θα γυρίζει ο μαρκάρο κιόλας.
1: Ναι. Τι δεν θα γυρίζει?
0: Ναι, είναι όπως Ευρώπη, το είπα έξω.
1: Στην Ευρώπη μαρκάρουν.
0: Ναι, δεν μαρκάρουν όλοι.
1: Πιέζουν.
0: Όχι, αυτοί οι παίχτες τύπου Βίρτς, τύπου Αρντάγκιουλέρ, τύπου, ναι, αυτοί δεν μαρκάρουν.
1: Δεν μου λες.
0: Είναι σαν να σου λένε εδώ πέρα, εδώ που είσαι πριμαντόνα, να έρθεις να μου πεις και τα δελτία καιρού, να μου πεις και αυτά. Όχι, θα τα κάνεις.
1: Δεν κάνεις. Τι πριμαντόνα? Δεν πριμαντώνες. Ποια εταιρεία
0: είναι πριμαντόνα? Εσύ ο ίδιος το έλεγες.
1: Ποια είναι πριμαντόνα?
0: Ναι.
1: Ποιος είναι πριμαντόνα?
0: Σε
1: ποια
0: εταιρεία? Ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι, είναι, λέει.
0: Εσύ ο Κωνσταντέλιας είναι κόσμημα τώρα, πλάκα με κάνεις.
1: Φρε, κόσμημα είναι.
0: Το βλέπουν σε όλα τα γήπεδα και τους ξερογλύφονται.
1: Άκουσε, ναι, τους ξερογλύφονται, ναι, και άκουσε τις εξυπνάδες. Και εμείς βλέπαμε το Χατζηπαναγί και ξερογλυφόμαστε και ο Ρακλής έβγαινε 8ος.
0: Ο Πάοκ δεν βγαίνει.
1: Ας το παραμύθι.
0: Παλεύει μέχρι τελευταίες αγωνιστικές για το πρωτάθλημα. Θα το πάρει, θα το χάσει.
1: Όταν αμήνεσαι,
0: θα το μέρες, θα
1: εσείς
0: το
1: βλέπετε την τρίπλα μόνο και το τρόπο.
0: Δεν είναι μόνο
1: το θέαμα. Όταν χαθεί η μπάλα, όταν έχει το ΜΕΙΤΕ με 10 και ο άλλο δεν μαρκάρει 9. Θα σου κάνει ο Ολυμπιακός 10 φάσεις.
0: Ναι. Αν μόνο, ο Πάοκ είχε υγιή ΜΕΙΤΕ, ναι, όμως, υγιή ΜΕΙΤΕ που δεν τον έχει.
1: Σημείο...
0: ναι.
1: Φτιάξτε λοιπόν μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντέλιας να κάνει λίγα μέτρα, να κάνει τα μαγικά.
0: Αυτό
1: και να μαρκάρουν και οι υπόλοιποι.
0: Γι' αυτό ήρθε και ο Ζαφύρης. Για να τρέχει και λίγο παραπάνω για τον Κωνσταντέλια.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο.
0: Για να καλύπτει χώρους για
1: την Ελλάδα. Γιατί μα τα κάνετε τσουρέκια και με τον Ζαφύρη. Τρέχει άσκοπα πολλά χιλιόμετρα και ο Ζαφύρη.
0: Καθόλου άσκοπα δεν
1: τρέχει. Άσκοπα χιλιόμετρα τρέχει ο Ζαφύρη. Μα τα κάνετε τσουρέκια πασχαλινά.
0: Τσουρέκια τα έχουμε κάνει πασχαλινά.
1: Με τα πασχαλινά.
0: Χάρη. Ήρθε για τον Γκάλο.
1: Με τα χάφ σου εκεί πέρα. Μα κούρασε με τα χάφ. Τα χάφ ήταν το πρόβλημα.
0: Δεν έχει καταλάβει ότι σαν δύο μα με τον Ολυμπιακό παίζει μόνο στο Ζαφύρη με τα χάφ τα τρία του Ολυμπιακού.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Όχι ο Κωνσταντέλιας.
1: Έχουμε τον καλομαθημένο τον ΜΕΙΤΕ.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι ο ΜΕΙΤΕ δεν υπάρχει. Ναι. Αλλά το ξαναλέω, επειδή γνωρίζουμε.
1: Ο Φόρ έρχεται στα 80 μέτρα να μαρκάρει. Ο Φόρ.
0: Δεν έρχεται.
1: Ο Μπράντον Τόμας.
0: Ναι. Δεν έρχεται.
1: Ο Μπράντον Τόμας.
0: Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι για κουμάκι.
1: Ο Μπράντον Τόμας ερχόταν
0: επίση. Ναι, ερχόταν.
1: 70 μέτρα μπακ δεξί στο Γαλιλάου.
0: Σωστά μιλά.
1: Ο άλλο περπατάει. Ναι. Κωνσταντέλιας περπατάει, τεμπέλει.
0: Ναι, ο βασικό είναι για κουμάκι όμω τραυματίζει.
1: Ο ΜΕΙΤΕ περπατάει. Και κάνει ο Ολυμπιακός την Μπαρτσελόνα. Φάνηκε ότι είναι η Μπαρτσελόνα ο Ολυμπιακός. Περπατάει.
0: Τώρα τι λες, ότι ο Παναθηναϊκός θα το κάνει
1: ζημιά? Ομάδα είναι αυτή που περπατάει. Περπατάει τώρα. Και επειδή μου κάνει δύο τρίπλες και μου κάνει. Πεχταράς και εγώ χτσεύομαι, προσκυνάω.
0: Άκουσες τι είπε χθες ο Λουτσέσκου?
1: Τι είπε ο Λουτσέσκου?
0: Η ομάδα είναι στο 50% ξανά από την
1: αρχή. Εσύ φταίς που είσαι στο 50%. Εσύ φταίς. Ποιος φταίει? Ρε Λουτσέσκου που είσαι στο 50%. Ποιο θέλει?
0: Πολλά πάλι.
1: Ο Καραπατή θέλει.
0: Πολλά μπορώ να σου πω. Φταίει ο Λουτσέσκου που τραυματίστηκε όπως τραυματίστηκε ο Ζίβκοβιτς. Φταίει ο Λουτσέσκου που έπεσε ο άλλος με τη γάμπα και ήταν όλα καλά και δεν τον έδειχνε γη. Φταίει ο Λουτσέσκου τώρα για τους τραυματισμούς, θα με πεις. Που η μπάλα χτύπησε το πόδι του Γιακουμάκη, το ταρακούνι και έπαθε βαρύ διάστημα.
1: Οι υπόλοιποι τραυματισμοί ένα χρόνο.
0: Ας είχα από τον Γιακουμάκη και τον Γκένι στα προηγούμενα παιχνίδια που μένει πολύ και θα σε έλεγα εγώ. Λοιπόν, Χάρη, πάμε.
1: Ιατρικό team και
2: γυμναστή.
1: Τι θα κάνουμε εδώ, τσατσά να παίξουμε.
2: Ημίχρονο, καλημέρα, καλή εβδομάδα σας. Καλημέρα, κάνε ένα ημίχρονο.
1: Δεν μαρκάρει κανένας.
2: Να δούμε τι θα ψηφίσει και το κοινό.
1: Έγινε Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα να πούμε.
0: Κάτσε ρε να πήρε άνθρωπε. Περίμενε να πήρε. Τον έχουμε εδώ 10 λεπτά κάθεται και. Από τα πάμε στον Γκάλοπ, δεν πήγαμε.
1: Ποιο Γκάλοπ?
0: Εδώ, τώρα θα σου πει.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα και θα σου δώσουμε τα πάσα να συνεχίσει και τη συζήτησή σου. Μην ανησυχείς καθόλου. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο ερώτημα. και το οποίο είναι που υπερτερούσε η ΑΕΚ έναντι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Τέσσερις επιλογές έχουμε βάλει. Για όλα τα γούστα, ο Κωστής έχει φέρει και ένα κιτρινάκι στο βίντεο.
0: Σήμερα έχει μια.
2: Ναι, λάμπει
0: έχει ένα χαμόγελο κάτω το χυλάκι έξτρα.
2: Λάμπει
0: σήμερα,
2: λίγο. Ναι. Η πρώτη επιλογή που έχει βάλει ο Κωστής στο τραπέζι είναι ότι η ΑΕΚ είχε καλύτερη διαιτησία.
0: Αυτό δεν το πιστεύω. Νομίζω... Αλλά ούτε ότι είχε και χειρότερη που ναι. έκλειγε όλη τη χρονιά. Αυτό ήταν για μένα το μοναδικό που είμαι απέναντι. Όλα τα άλλα με
2: αδίκω, α πούμε, ναι. ίσω διαμαρτυρόταν. Η δεύτερη επιλογή που έχει βάλει ο Κωστής είναι ότι είχε καλύτερο ρόστερ. Συνολικά.
0: Και αυτό δεν το πιστεύω. Και θα το εξηγήσω με δεδομένα.
2: Μεσοεπιθετικά...
0: Η ΑΕΚ σε σχέση με τους άλλους τέσσερις έχει και το πιο φθηνό και το πιο μικρό ρόστερ.
1: Τι μπάτζετ είχε η ΑΕΚ.
0: Μικρότερο από όλους άλλους.
1: Άντε, μπράβο, μαγιά σας έκανε.
0: Φυσικά έκανε μαγιά.
1: Μαγιά σας
0: έκανε. Αυτό το είναι απάντηση. Δεν φαίνεις, δεν κάνεις, δεν κάνεις παίχτες. Είδα, έφερε και ο Παναθηναϊκός. Είδα, έφερε και ο Παναθηναϊκός και είναι μείον 20 βαθμούς από την κορυφή. Η ΑΕΚ έχει και το μικρότερο μπάτζετ και το μικρότερο ρόστερ από όλους άλλους. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ πίσω από τον Ρέρβας και τον Μουκουντή που δεν έπαθε τίποτα έχει τον Βίντα. Θυμίζω ότι πίσω από τον Ρότα έχει τον Ντουμπάζο. Πίσω από τον Πινέδα και τον Μάριν δεν έχει σχεδόν κανέναν.
1: Έβγαλε ο Πινέδα και ο Μάριν.
0: Έβγαλε ένα
1: 80 παιχνίδια.
0: Όπως το είχα βγάλει όμως και εγώ το 24.
1: Στην ξυλοκερατιά κυλκίστα
0: που. Και εγώ το 24 με ένα κεντζόρα στο όπερ έβγαλε το 24. Ναι. Με ένα κεντζόρα το έβγαλε το 24. Ναι. Και με ένα Μπράντον Τόμας Σέντερφορ.
1: Μα το Τόμας.
0: Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ.
1: Μα το Τόμας ερχόταν 80 μέτρα και μάρκαρε.
0: Το τρίτο.
1: Δεν περπατούσε να πούμε.
2: Η τρίτη επιλογή που έχουμε Κωστή μου είναι ότι η ΑΕΚ υπερτερούσε στη θέση του προπονητή. Εκεί πέρα, με τον Μάρκο Νίκολιτς, ίσως στη διαχείριση, ίσως σαν προσωπικότητα.
0: Όπως φαίνεται, υπερτέρησε όλων ο Νίκολιτς φέτος.
2: Και ναι. στην πρώτη του χρονιά, μάλιστα. Ενώ τέταρτη επιλογή, την οποία έχει βάλει ο Κωστής χαμογελαστός, ότι η ΑΕΚ υπερτερούσε στον τομέα. Μάλιστα. Ενώ τέταρτη επιλογή, την οποία έχει βάλει ο Κωστής χαμογελαστός, ότι η ΑΕΚ υπερτερούσε στον τομέα.

0: 14 γκολ και 9 assist ο Κωνσταντέλιας φέτος σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Έχει βάλει 25 γκολ συμμετέχει.
2: Ναι.
1: Έχει, θα κάνει double-double.
2: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι νούμερα πολύ καλά.
2: Σα σήμερα αυτά, άστα τα.
1: Άστα σα σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά. Πιάσουμε και για την ΑΕΚ. Γίνεται χαμός εδώ πέρα, έτσι. Το γκάλο πλέον είναι λάθος, λέει ένας φίλος. Τώρα δεν ξέρω. Καλημέρα, Κούλ. Δυστυχώς μια χρονιά ορόσημο του ΠΑΟΚ φάνηκαν όλοι οι παίκτες προπονητικό τίμη διοίκηση κατώτερων περιστάσεων. Φυσικά και ο ΠΑΟΚ έχει αποτύχει φέτος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχει αποτύχει φέτος. Όχι γιατί δεν πήρε μόνο κάτι, αν και για μένα η μαύρη βραδιά της σεζόν από τις πάρα πολλές, αλλά θα μείνω στο αγωνιστικό. Είναι πάρα πολλές οι μαύρες βραδιές. Είναι ο τελικός κυπέλλου. Είναι ο τελικός κυπέλλου. Άλλα θα ήταν δεδομένα τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί
1: αν ο ΠΑΟΚ έπαιρνε το κύπελλο στο τελικό
2: κύπελλο,
1: θα είχε ένα τρόπαιο.
2: Ναι.
1: Θα έλεγε ότι εγώ πήρα κάτι, έκανα κάτι.
2: Στα πλέον, τι θα κάνει παραπάνω.
1: Και αν έρθει δεύτερο, θα έλεγε εντάξει, το πρωτάθλημα ρε φίλο, τα ξεκινάει ένα πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Σας το ξαναλέω, σας το κάνω τα λιράκια. Όταν ξεκινάει ένα πρωτάθλημα, οι πιθανότητες να πάρει ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα και είναι μαγιά του πλέον που το έχει
2: 25%.
1: Είναι 25%. Τελείωσε. Στο τελικό κυπέλλο έχει 80%. Γι' αυτό είναι η μεγάλη δύσκολη βραδιά. 25% δεν ξεκινάει καμιά ομάδα έχοντας 100%. Άμα μπει και άλλη ομάδα για πρωτάθλημα θα έχει 18%.
2: Δεν θα μπει άλλη ομάδα.
1: Ναι, οκ, λέω πάντως τι γίνεται. Αυτό το ότι θεωρούμε ότι παίρνουμε το πρωτάθλημα. Τι, ποιος.
2: Πατριάρχη, τι, δεν κάνει.
1: Πήγαμε στον Πατριάρχη με τον Χάρη το Σάββατο. Είχε πολύ
2: καλή. Χάρη, δεν πήγε με τον Πατριάρχη.
1: Και με τον Λίτσκα.
2: Α, το Λίτσκα.
1: Τον γιο μου.
2: Ναι.
1: Όχι, δεν τον.
2: Γι' αυτό χαριατιζόσανε και με τις κυρίες εκεί πέρα. Φύγανε τις φωτογραφίες. Έτσι με είπε ένας.
1: Άτε πάλι. Μου ζητήθηκε να βγω κάνα δύο φωτογραφίες. Εντάξει, τι να κάνεις δηλαδή.
2: Πάει και κυρίες στο Πατριαρχείο. Γιατί από ό,τι ξέρω.
1: Πάρα πολλές.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλές γυναίκες στο βολέι. Ψήπα, έλα.
2: Και σε είπα τι ωραίο λουκουμάκι είσαι από κοντά.
1: Άτε πάλι. Ναι. Καλά, από κοντά είμαι πιο αδύνατος. Ναι, σε σχέση με τις κάμερες και τις τηλεοράσεις.
2: Φτιάξε τις κάμερες.
1: Δεν γίνει. Οι κάμερες βάζουν 5 κιλά. Αλλά αυτά τώρα ποιος τα είπε.
2: Είχα ένα ρουφιάνο εκεί.
1: Ένα σε πάρει και να σε. Ναι, όντως βγήκα κάνα δύο φωτογραφίες. Αλλά ως εκεί, ρε φίλε. Εντάξει, ο Πατριάρχης θέλει βοήθεια. Πατριάρχης. Χρειάζεται ενίσχυση. Οι άλλες ομάδες είναι ήδη μπροστά.
2: Πείτε τους χουβαρτάδες που έχετε εκεί στην
1: Ελλάδα. Ακριβώς. Οι χουβαρτάδες από τη μία και από την άλλη πλευρά σας βοηθήσουν μια ομάδα η οποία δεν θέλει πάρα πολλά. Ακριβώς.
2: Πόσα θέλει δηλαδή.
1: Το βόλε για να στηθεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Ένα χαρτί.
2: Ένα χαρτί.
1: Κάπου εκεί είναι όλοι οι άλλοι. Ένα 200, ένα 300.
2: Ας βάλουν υπαοξίδες από 500.
1: Ναι, όχι, αν δεν μπορούν να βάλουν οι χουβαρτάδες όπως λες.
2: Ναι.
1: Έτσι και αντιλαμβάνομαι που λες.
2: Εγώ δεν μιλάω ονόματα.
1: Εγώ θα πω με ονόματα. Μισακίδη Σαββίδη.
2: Εσύ το είπε.
1: Όχι, επειδή δεν τα με ονόματα. Αν δεν μπορούν να βάλουν, ας ανοίξουν ένα στέρι να βάλουμε όλοι από ένα πεντάρικο όπως κάνουν οι άλλοι από κάτω.
2: Αλλά μην ξανοίγεστε κι εσείς.
1: Ναι, δεν θα βάλουν 5.000 κόσμο σε ένα πεντάρικο.
2: Ο λαός του ΠΑΟΚ.
1: Ας το ανοίξουν για να μπορεί να στηριχθούν οι ομάδες. Αν δεν μπορούν.
2: Λαϊκό έρισμα.
1: Όπως κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Κάλεσμα,
1: όπως κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
2: Κάνουν λαϊκό κάλεσμα.
1: Πληρώνουν για τον Εστέχνη ένα πεντάρικο 50, 60, 70 ευρώ το χρόνο και οι ομάδες στηρίζονται και κάνουν μαδάρες για πρωταθλητισμό.
2: Εδώ πριν 10 χρόνια πηδούσατε τα κάγκελα, τι 50 άρικο να
1: βάλετε. Πρέπει να εξελιχθούμε. Πρέπει να εξελιχθούμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια. Την οποία το ξαναλέω, δικαιότατα το πήρε, ήταν συνολικά καλύτερη στα περισσότερα.
2: Τα είπαμε, δεν ξαναλέμε. Okay.
1: Τα είπαμε να τα εμπεδώσουμε. Η ΑΕΚ, η οποία θέλω να σταθώ λίγο σε κάτι πολύ ουσιαστικό.
2: Με το 1 τρίτο του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, και ίσως το μισό του Ολυμπιακού.
2: Το Ολυμπιακού το μισό.
1: Ναι, και λιγότερο και από τον ΠΑΟΚ.
2: Βέβαια, φυσικά.
1: Και λιγότερο και από τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ και σαν χρηματιστριακή αξία είναι τέταρτη και σαν μπάτζετ. Τους έβαλε όλους τα γυαλιά. Έτσι, για αυτούς που βγαίνουν και λένε δεν πήρες, δεν έκανες,
2: πήρα τον Βολιάγκο, πήρα τον Μπιάνκο.
1: Προφανώς οι επιλογές της ΑΕΚ ήταν πολύ πιο εύστοχες.
2: Βέβαια. Δεν πήρα εξτρέμ. Αριστερά να έχω όταν θα μου κλατάρει ο Τάισον.
1: Σαφώς. Θα μπορούσε
2: και
1: να
2: είναι.
1: Ναι, αλλά ερώτηση. Μαζί σου.
2: Κάθος εκείνος.
1: Η ΑΕΚ ποιον πήρε στη θέση του Αντιρότα.
2: Κανένα. Πήρε τον Γεωργίεφ.
1: Και από την άλλη πλευρά παίζει ο Γεωργίεφ. Δεν παίζει ή τον παίζει και δεξιά.
2: Δεξιά παίζει.
1: Δεν τον έβαλε ποτέ.
2: Που παίζει και στόπερ.
1: Δεν τον έβαλε ποτέ. Στα χάφ ποιον είχε. Πίσω από τον Πινέδα και τον Μάρι. Χάφ εκεί.
2: Α, μπορεί να βαφτίσει.
1: Να βαφτίσει. Πήρε ένα σαχαμπό, δεν τον έβαλε ποτέ.
2: Ούτε σκαμπό
1: δεν τον έβαλε ποτέ. Στα στόπερ πίσω από τον Μουκουντή και τον Ρέβα Σου ήταν. Ο 38χρονο Β. Αυτό σε λέω, ρε φίλε. Εντάξει, οκ. Λέμε ότι
2: δεν είναι χλεμπογιάριδες αυτοί.
1: Αυτό σε λέω, φίλε.
2: Λοιπόν, κάνει μίξα, να πούμε.
1: Ένα ουσιαστικό πράγμα να πούμε για την πρωταθλήτρια.
2: Χλεμπογιάριδες, ναι.
1: Είναι ότι για να είναι ισχυρή, η ΑΕΚ από σήμερα ντύνεται Χάρτς Ενδιβούργο, βάζει φανέλες, βάζει κασκόλ. Η ΑΕΚ, καταρχάς η ΑΕΚ με την κατάξυση πρωταθλήματος πάει κατευθείαν Playoff Champions League.
2: Ναι, άρα έχει εξασφαλισμένο.
1: Έχει εξασφαλισμένο το Europa League ομίλους. Όπως όφι έχει εξασφαλισμένο ό,τι και γίνει το Conference. Γι' αυτό σου λέω ο Πάουκ θα ήταν πιο ήρεμο, ότι άμα είχε το

0: κύπελο, τρόπαιο, πήρα κάτι, καβάτζα, μετράει. Μετράει! Στην εικόνα.
1: Ματωμένα
2: γενέθλια είχα.
0: Ε, καλά, εντάξει, δεν κάνουμε τώρα. Ματωμένα, ξαναμένα αυτό δεν με. Α τα πάρω στα 101 όταν θα γκρεμίσει την τούμπα.
1: Ναι.
0: Α τα πάρω τότε.
1: Μήπω θα γκρεμίσει στα 105 η τούμπα.
0: Δεν ξέρω. Άμα γκρεμίσει στα 105 θα έχουμε θέματα.
1: Δεν βλέπω τα κρέιτερ.
0: Γιατί θες να σου πω κάτι, τι ζηλεύω πραγματικά τα τελευταία
1: τα
0: χρόνια.
1: Τα κρέιτερ δεν βλέπω να δουλεύω.
0: Ξέρει τι ζηλεύω και πραγματικά.
1: Τα τζόγλια από ό,τι λέγαμε και εκτός αέρα.
0: Να δούμε με τα έργα. Ο Βαραγιάννης τα έλεγε αυτά. Εγώ δεν τα εστερνίζουμε. Λοιπόν.
1: Τι δεν
0: εστερνίζουμε. Δεν τα εστερνίζουμε. Ότι δεν θα γίνουν τα έργα στο Καφτατζόγλιο. Αυτό είπε ο Βαραγιάννης. Και του είπα ότι τα έργα θα αργήσουν, θα πάει καλό Νοέμβριο και ο Ηρακλής ψάχνει γήπεδο. Αυτό ναι. Του είπα. Ψάχνει γήπεδο, γιατί εδώ στην πόλη δύσκολα να βρει γήπεδο. Να το δούμε να έρθει στην Τούμπα, δεν το πιστεύω. Να πάει στο Βικελίδη, δεν το πιστεύω.
1: Και...
0: Μακεδονικό, δεν το πιστεύω. Η Καλαμαριά ανεβαίνει β' εθνική. Ναι.
1: Έχουμε και τον Τέλη να κάνει προπονητήριο σε 5 μήνες και να το συγκρίνουν με το άλλο.
0: Ε, καλά. Άμα θες να δημιουργήσεις διχασμό, το συγκρίνεις.
1: Δεν είναι διχασμό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα γεγονό.
0: Όταν συγκρίνω πατάτες, θα συγκρίνουμε τις πατάτες.
1: Ε, τι είναι και.
0: Ναι, δεν θα συγκρίνω πατάτες με μήλα.
1: Και τι τα μήλα δηλαδή. Πού τα μήλα.
0: Ναι, θέλω να πω.
1: Δηλαδή κάτω τάλι είναι αυτό.
0: Αυτό είπα και νωρίτερα.
1: Δηλαδή, τι.
0: Αυτό είναι ένα έργο και σαφέστατα δείχνει αντανακλαστικά και μέρα μου άρεσε. Φτιάχτηκα γούσταρα όταν το άκουσα.
1: Ποιο έργο, βρε.
0: Αλλά είναι ένα έργο που μπορεί να γίνει γρήγορα. Είναι ένα έργο 1,5 εκατομμυρίων.
1: Ναι.
0: Το άλλο είναι ένα έργο 25-30 εκατομμυρίων με τεράστιες εκτάσεις για το προπονητικό, δεν λες.
1: Κόψε λίγο.
0: Όχι, δεν κόβω, είναι ακριβώς τα νούμερα, όπως τα λέω. Ναι. Πήρα να μάθω. Πήρα να μάθω ακριβώς.
1: Δηλαδή, συγχωρείς τώρα. Κάνει ο Τέλης με 1,5 εκατομμύριο και ο άλλος με 25 και τα.
0: Ε, άλλα τα δεδομένα του μπάσκετ, άλλο του ποδοσφαίρου. Πρέπει να κάνει 8 γηπεδάκια, μεγάλα εγκαταστάσεις,
1: ναι,
0: κερκίδες, ξενοδοχεία, σουίτες. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ θα γίνουν προπονητήρια.
1: Δηλαδή,
0: και κάποια πράγματα.
1: Καλά, το βάζει λίγο νεύτη.
0: Εννοείται. Μα αυτό
1: βάζει λίγο
0: εμένα,
1: νεύτη.
0: Εμένα, σαν πάω ξύ που γουστάρω μόνο τα 4 γράμματα και όλα τα άλλα μου είναι αδιάφορα.
2: Τα ιερά γράμματα.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ. Ότι ανεβάζω τον αγωνισμό απλά να μην υπάρχει αυτή η μύρλα και η γκρίνια. Όπα, δες, ο ένας παλεύει να μπει και στην Ευρωλίγκα. Θα μας τα πει ο Γιώργος μετά. Εσύ.
1: Α, θα έχουμε εδώ.
0: Ναι, αυτή, να υπάρχει ένας ανταγωνισμός ωραίος. Όχι όμως τοξικότητα και αμέσως να υποβαθμίζουμε ή να ανεβάζουμε το άλλο. Να υπάρχει ο ανταγωνισμός, είναι καλός. Ανεβαίνουν και οι δύο ταυτόχρονα.
1: Εγώ γιατί βλέπω να υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει όμως
1: εσωτερική
0: διαμάχη. Μα αυτό λέω. Λοιπόν, για να τελειώσω με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ παρακαλάει πλέον γονιπετή στη Χαρτς να πάρει το πρωτάθλημα. Μόνο έτσι θα είναι ισχυρή στα play-off.
1: Μες.
0: Και θα παίξει με αντίπαλο χαμηλότερο επίπεδο.
1: Άμα παίξει η ΑΕΚ Champions League, ξέχνατε το πρωτάθλημα του χρόνου.
0: Γιατί?
1: Έτσι λέω εγώ.
0: Για την ΑΕΚ εννοείς.
1: Για την ΑΕΚ.
0: Αλλιώς ότι θα ζοριστεί.
1: Άμα
0: άρα συμφωνείς με αυτό που είπε νωρίτερα ένας δημοσιογράφος του Ολυμπιακού.
1: Τι είπε αυτός?
0: Ότι τα παιχνίδια και οι εντάσεις στο Champions League Europa League δεν έχουν καμία σχέση με το Conference. Και αυτό είναι αλήθεια όμως.
1: Γι' αυτό έχασε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
0: Αυτή όχι παιδιά, γι' αυτό.
1: Έτσι του είπε ο Μαρινάκη, θα λέει.
0: Για ένα πράγμα δεν γίνεται να χάσει, λέω, το πρωτάθλημα. Αλλά είναι και αυτό, γιατί δεν μπορεί να έχει απώλειες. Άλλες εντάσεις, ρε φίλε, στο Champions League. Μπορεί να πάθει μια θλάση. Μπορεί να πάθει κάτι. Και άλλο ο Conference που θα παίξει.
1: Εσείς τις θλάσεις που τις πάθατε, ρε.
0: Εμείς σπάθαμε, τις θλάσεις όπου τις πάθαμε. Λοιπόν,
1: θα αλλάξετε γιατρό του χρόνου.
0: Δεν τα ξέρω αυτά.
1: Γυμναστή θα αλλάξετε.
0: Δεν τα ξέρω αυτά. Το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ.
1: Διατροφολόγο θα αλλάξετε.
0: Το πιο σημαντικό είναι για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Όταν θα τελειώσει το πρωτάθλημα μέσα στον Ιούνιο, να κάνει τρεις κινήσεις top level.
1: Πες, δεν θα πάμε διάλειμμα.
0: Αριστερό back, δεν ξέρω αν θα είναι ο Γιαννούλης.
1: Θα είναι.
0: Αριστερό extreme,
1: ναι.
0: Και αντιμεϊτέ.
1: Ναι.
0: Ένα παίχτη με τα στοιχεία του ΜΕΙΤΕ. Δεν ξέρω ΜΕΙΤΕ αν θα μπορεί
1: να κρατήσει τον Γιακουμάκη.
0: Και να κρατήσει τον Γιακουμάκη, εννοείται.
1: Και αυτό, ναι,
0: να μην ψάχνει για σέντερφορ.
1: Σέντερφορ μην ψάχνει.
0: Αυτά πρέπει να γίνουν με το που τελειώνει το πρωτάθλημα σχεδόν.
1: Οι γκασμάδες πότε μπαίνουν στην Τούμπα.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Για την Τούμπα. Πότε μπαίνουν οι γκασμάδες.
0: Χρόνο το καλοκαίρι είπαμε, ρε.
1: Όχι αυτό το καλοκαίρι, το άλλο.
0: Το άλλο. Αφού είτε είπαμε. Ο Πάοκ θα παίξει και του χρόνου στην Τούμπα. Σας τα έχω πει εδώ και μήνες.
1: Γιατί άργησε.
0: Γιατί είναι οικοδομική άδεια. Πάλι τα ίδια θα λέμε.
1: Μάλιστα.
0: Οικοδομική άδεια είναι 10 με 12 μήνες. Θα βγει κάπου εκεί, αρχές Γενάρη, κάπου εκεί. Μετά κάποια ακόμα γραφειοκρατικά που έχει να κάνει με περιφέρειες, δήμους και δεν συμμαζεύεται και γκρεμίζεται η τούμπα. Αν πάρεις όλα τα χαρτιά, γκρεμίζεται.
1: Να βάλουμε κανένα γρηγορόσημο, θέλεις.
0: Δεν ξέρω, αυτά δεν τα ξέρω. Λοιπόν, η ΑΕΚ, το ξαναλέμε. Θέλει Χαρτς. Πλέον το πρωτάθλημα στη Σκωτία έχει πάρει φωτιά, διότι η Χαρτς νομίζω ότι είναι ένα βαθμό πάνω. Έκανε χ με τη Motherwell. Και η Celtic κέρδισε χθες τη Rangers. Υπάρχει και Celtic Hearts που εκεί προφανώς θα κρυφθούν όλα. Η Celtic θα θέλει μόνο νίκη, γιατί η Hearts παίζει με τη Falkirk την επόμενη αγωνιστική, θα το πάρει. Λογικά θα πάνε σε ένα τελικό την τελευταία αγωνιστική Celtic Hearts. Η ΑΕΚ θέλει δαγκωτό Hearts, έτσι ώστε να είναι ισχυρή στα playoffs και να μην παίξει με κάποια έτσι δυνατή ομάδα. Θα επιστρέψουμε στα αγωνιστικά, να δούμε τι έγινε και στο Καραϊσκάκης χθες. Τι γίνεται στη μάχη της δεύτερης θέσης, play-off, play-outs, έχουμε πολύ ψωμί μαζί μέχρι και τις 11, μπάσκετ θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη, παρεούλα εδώ, Μετρόπολη 95 και 5, rap and cool show, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλημέρα. Δεν ασθενεί από Χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, ο οποίος επαναπατρίστηκε και θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών, όπως ορίζουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο μεταξύ, άρχισε χθες η πολύπλοκη και χρονοβόρα επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν πολυάριθμα κρούσματα με τρεις από τους ανθρώπους που ασθένησαν να χάνουν τη ζωή τους. Σε αδιέξοδο οδηγούνται εκ νέου οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, με το Ιράν να κάνει λόγο για παράδοση. Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Μετά από αυτή την εξέλιξη, άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν ανοίξουν ακόμη οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 3,29%. Η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, μέσω του οποίου θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει οποιαδήποτε δράση στο Αιγαίο δίχως την έγκριση της Τουρκίας, είπε σε τηλεοπτική εκπομπή ο διευθυντής της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ. Στην προσαγωγή 13 ατόμων που φέρονται να συνδέονται με τον Ρουβίκονα, προχώρησε χθες το μεσημέρι η αστυνομία, έπειτα από παρέμβαση σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία της Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 7 άνδρες και 6 γυναίκες, οι οποίοι μετέβησαν στο κατάστημα ζητώντας από την ιδιοκτησία να εκπληρώνει σωστά τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζομένους και να διασφαλίζονται τα εργασιακά τους δικαιώματα. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
13: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
2: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
1: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
11: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
14: Τρελάνε μας!
15: Τίποτο! Τίποτο!
14: Μεχάρα μου!
16: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
17: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
18: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
19: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
20: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
0: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα μαντάτα για όλους εσάς και για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μετρόπολης ακούτε rap and cool στα αυτάκια σας. Με rap εδώ, με cool, με Εμίλιο Γαβριλίδη, με rack attack από κάτω και την κομματάρα που την αποθεώνετε γιατί είστε μπροστά. Έχω τρελαθεί.
1: Έχω μια αίσθηση.
0: Τι αίσθηση, ακούει. Ακούμε τις αισθάσεις.
1: Τώρα εσύ βάζεις αυτά τα τραγούδια, τα ακούσει ποιος?
0: Όλοι μας. Το καλοκαίρι αυτά θα ακούσα. Πα στα μπιτσόμπαρα και τη καβάλα και θα κυραδέσπινα. Βάλε λίγο.
1: Η κυραδέσπινα ακούει.
0: Δεν μα ακούει η κυραδέσπινα. Δεν έρχεσαι στο Βόλιο να δει ποιοι μα ακούν πραγματικά. Εσύ στέκε μόνο στην κυραδέσπινα που παίρνουν. Καταρχά οι περισσότεροι.
1: Ήρθα τρει μιλφάρε.
0: Καθόλου
1: μιλφάρε. Τον είπα δύο
0: λόγια. Καθόλου μιλφάρε. Καθόλου μιλφάρε. Λοιπόν, εσύ νομίζει μα ακούει μόνο η κυραδέσπινα επειδή παίρνει τηλέφωνο η κυραδέσπινα.
1: Κάθε τρία μάξι. Βάζει ο άντρα και λέει τι να κάνω.
0: Ναι. Πράγμα είσαι ρε, τι πράγμα, τι
1: είσαι,
0: δες εδώ.
1: Τον είδα δυο
0: μιλφάρες. Ποιος σε είπε,
1: τον κάνουμε. Δώσανε δυο. Ναι κύριε Κουλιανέ, ναι.
0: Πολύ ωραίες κυρίες.
1: Τι ωραίο λουκουμάκι, τι ωραίες κυρίες.
0: Πολύ ωραίες, κυρίες, ναι, γυναίκες, μια χαρά.
1: Πόσο χρονό ήταν δηλαδή.
0: Το Σάββατο στα μπουζούκια μαζί σου κούλιτα και ο Μπουγάτσας. Τώρα το ξεφούρνησες και αυτό, το είπες και τώρα γίνεται χαμός, έτσι.
1: Γιατί δεν μας είδανε και που πήγαμε. Και
0: δεν μας είδανε, ναι.
1: Γιατί, τι.
0: Η μία ομάδα πάει να μπει EuroLeague ενώ η άλλη πάει με δανεικούς να βγει δεύτερη λευτεριά.
1: Ανοιχτό, ναι. Ανοιχτό μυαλό, τι, σαν το Τρέγια που μάλωσε χθες με τον Καστοριανό.
0: Γιατί να μάλωσε,
1: κουμπάς,
0: γιατί να μάλωσε,
1: με κάνεις χειρονομίες.
0: Γιατί να μάλωσε ρε φίλε, ναι. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Ήρθε άλλος, πανηγύριζε να πούμε κάτω.
0: Εντάξει, πανηγύριζε, μπράβο, ναι. Και εννοείται ότι θα πανηγυρίσει, όποιος κερδίζει πανηγυρίζει. Έτσι πάει αυτό, όπως πανηγύρισα εγώ πριν δύο χρόνια.
1: Μη μακουμπάς, μη μακουμπάς.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι μεγάλος ο Ταλγκάς.
0: Αυτός είναι ο αθλητισμός. Αν το φιλοσοφήσεις πολύ. Αυτός είναι. Μία θα το παίρνω ένα.
1: Μη μακουμπάς, είναι μεγάλος ο Ταλγκάς.
0: Και είναι υγεία που τα τελευταία χρόνια, το ξαναλέω, έχουμε τόσο ωραία πρωταθλήματα. Είναι υγεία. Βέβαια η τοξικότητα έχει πάει στην άκρη και χαίρομαι. Η Άκη λίγο το συντήρησε φέτος, οφείλω να το πω αυτό. Είναι το μοναδικό του μείον. Κακώς το συντήρησε. Με καγκάτ, Ο Πάκου τι έχει πάρει με καγκάτ δύο χρόνια. Σε ρωτάω εσένα.
1: Τι έκανε ο Πάκου.
0: Τι έχει πάρει ο Πάκου.
1: Ας έπαιρνε.
0: Όχι, δεν σε ρωτάω να μου πεις άσε. Τι έχει πάρει σε
1: αυτό. Άσχημα σας πήγε φέτος. Η διαιτησία
0: που σου έδινε. Πήγε άσχημα την ΑΕΚ.
1: Τι πήγε άσχημα.
0: Πήγε άσχημα τον Ολυμπιακό.
1: Γιατί,
0: πήγε άσχημα τον Παναθηναϊκό. Ρε φίλε, όταν έχουμε VAR, έχουμε τέτοιο, θα γίνουν μικρολαθάκια. Χθες ας πούμε ο Πάου.
1: Τότε γιατί τρέξατε να βγάλετε τον Καγκάτση με τις ενώσεις και είχατε τέτοιο Ταλγκά.
0: Άλλο το θέμα.
1: Αν το εκμεταλλευόμουν
0: ή θα έπρεπε χθες ας πούμε το πέναλτι να το πάρω. Θα έπρεπε στο Βόλο να πάρω ένα πέναλτι με το νους. Τα είδαμε αυτά. Τα ξεφτιλίκια, τα απόλυτα.
1: Αυτά να πάτε στον Καγκάτση και να παραπονεθείτε να πούμε.
0: Όχι δεν είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή χθες δινόταν αυτό το πέναλτι θα ήταν κοροϊδία. Κοροϊδία θα ήταν. Να πάρω εγώ τέτοιο πέναλτι αυτά που έκραζα τόσα χρόνια. Είναι δυνατόν για να πω ότι κέρδισε και να είμαι
1: έτσι. Τότε γιατί είχατε αυτό το
0: στήριγμα. Πού να ξέρω ρε φίλε τώρα.
1: Άμα δεν έχετε διαιτησία δηλαδή.
0: Λοιπόν.
1: Πού να εκείνο το.
0: Η τοξικότητα πήγε περίπατο. Που? Λέγατε θα ανοίξει τα ποδάρια ο Παναθηναϊκός. Πήγε χθες. Έπαιξαν σαν κομάντο τα παιδιά και με τις απουσίες του. Ο ΠΑΟΚ με το Ολυμπιακό θα τα δώσει το. Ισοπαλία. Πάλι καλά που πήρε ένα χινάρι Ολυμπιακός φέτος. Όπου τον βρήκα τον κουπανούσα. Αίτητος είμαι. Σε πέντε μάτς. Όχι σε ένα-δύο. Έτσι δεν λέγατε ότι παρακλάδι του Ολυμπιακού θα το δώσετε, θα το κάνετε. Δεν τα λέγατε και αυτά.
1: Ρωτάγαμε.
0: Τι ρωτάγατε, δεν ρωτάς.
1: Ρωτάγαμε.
0: Άσε τα ρωτάγαμε.
1: Ρωτάγαμε, θα ανοίξει ποδαράκια.
0: Άσε τα. Γιατί να τα ανοίξει. Όταν βλέπει, γιατί ποιο είναι ο λόγο. Το Παναθηναϊκό δεν θα ανοίξει, λέγατε ποδαράκια. Τι έγινε ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός θα άνοιξε με τον Ολυμπιακό, μια χαρά.
0: Άσε ρε που άνοιξε. Τρέχε μου στέλνει μήνυμα, ψέματα λέω μα. Ναι. Δεν μάλωσα με κανέναν. Αντιθέτως του είπα συγχαρητήρια. Εγώ το πιστεύω γιατί ο Τρέγιας είναι παντελονάτος.
1: Άσταρε το παντελονάτος τώρα να πούμε. Πήγε ο άλλος. Είναι μεγάλος ο Ταλγκάς.
0: Πρόσεξε. Ναι, αλλά λέει του είπα μην έρχεσαι να φωνάζεις από πάνω και να κάνεις χειρονομία σου. Α, και εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Δεν θέλω κανένας να πλησιάζει σε απόσταση 10% 15% από το πρόσωπο.
1: Όταν ο Τρέγιας κάνει χειρονομίες και.
0: Πάνω στον άλλον.
1: Όχι, αλλά τον.
0: Άλλο, εντάξει. Κανένα καβάζ δεν έγινε όπως λέει, είναι ψεύτης. Απλά ερχόταν πάνω μου και έκανε χειρονομίες. Ω, μαζί με τον Τρέγια. Αν ερχόταν πάνω του και φώναζε πίσω από το αυτί του και έκανε χειρονομίες. Πες το έτσι πως είμαι εγώ τώρα με σένα. Ναι. Στο ένα μέτρο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Απάνω του, άμα έρχεται με το τρέγερ.
1: Σωστά. Μη μακουμπάς, μη μακουμπάς, είναι μεγάλο ο Νταλκάς.
0: 100% μη μακουμπάς.
1: Γιατί σε μπέκικο, να ξέρεις.
0: Κάτσε ρε φίλε, πρέπει να σε ακουμπήσω ή να φωνάζω στο αυτί σου. Πανηγύρισε, πες με, κόλαμε, σε δίνω συγχαρητήρια, αλλά να έρθει και πάνω, όχι, εγώ δεν επιτρέπω σε κανένα με πλησιάσει.
1: Ναι.
0: Δεν το θέλω. Εσύ το θες.
1: Εγώ δεν έχω καμιά ομάδα. Τι είμαι, για μένα με πλησιάζουν.
0: Ναι, αλλά χαμόγελο έσκασε θες.
1: Φρε, με πλησιάζουν όλοι. Με ταρακουνάνε, με βαράνε γροθιές.
0: Κι άλλος μου
1: με βαράνε στο κεφάλι. Με... Τι άλλο το κάνει, μη με ακουμπάς.
0: Κι άλλος μου στέλνει.
1: Τι είμαι, με ακουμπάς, μη με ακουμπάς. Είναι μεγάλος ο Νταλκάς.
0: Λακαμίες λέει ο Ραπ, λέει, τίποτα. Άστα. Λέει, απλά έσκουζαν πάνω του, λέει, τσοτέτο, και πολύ καλά αντέδρασε.
1: Και σε μένα έσκουζε πάνω. Τι να κάνω, δηλαδή, να το πω, μη με ακουμπάς.
0: Καλά, εσύ χάρηκες αφού.
1: Χάρηκες αφού.
0: Χάρηκες αφού εσύ.
1: Εμένα δεν με ακουμπάνε.
0: Ρε αγόρι μου, χθες εσύ χάρηκες.
1: Έλα βρε μηγιάγκηχτη τώρα.
0: Μα έκανε ο μηγιάγκηχτη.
1: Μηγιάγκηχτη, μη με ακουμπά. Λοιπόν,
0: τι είδαμε χθες.
1: Μη με ακουμπά, καλέ. Μη με ακουμπά.
0: Τζάμπα το κάνουμε θέμα. Δίκιο έχει ο Τρέγιας, τέλος. Δεν το είδα, αλλά τον πιστεύω.
1: Απαντητή τι.
0: Όταν έρχεται ο άλλος από πάνω σου και ουρλιάζει. Πες, πανηγύρισε, δίπλα είμαστε. Ρε. Φίλε, σε βλέπω. Σε ακούω. Και με βάζει και χειρονομίε, εννοείται τι δεν θα το ήθελα. Λοιπόν, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Πάμε λίγο να τα δούμε τα μάτς, να δούμε τι έγινε και στα υπόλοιπα και να προχωρήσουμε, γιατί δεν μπαίνεις ανάση. Τώρα εσύ άμα θες να βάλεις ίντρικα, γιατί μάπα η
1: ΑΕΚ.
0: Γιατί μάπα η ΑΕΚ.
1: Γιατί την έπαιξε ο Παναθηναϊκός σαν την κάνετε με τον ποντίκι 70 λεπτά. Μάπα ήταν. Τι ήταν.
0: Μάπα, κάτσε, κάτσε.
1: Το είδες το μάτς.
0: Το βλέπα παράλληλα με το, δικ, με το άλλο. Ναι, φυσικά το
1: βλέπω. Τον έκανε ένα τρίκ ο προπονητής.
0: Mm-hmm.
1: Έκανε μεταβαλλόμενο 3-4-3 με τρίτο στόπερ τον Καλαβρία. Όταν αμυνόταν με 5-4-1, όταν επιτεθότανε, τραβόταν ο Καλαμπρία δεξιά, έβγαινε ο Παντελίδης που ήταν back half extreme.
0: Έκανε πολλές φάσεις ο Παντελίδης.
1: Και όταν γινόταν τρίτο half και τον έκανε τρεις half εναντίον δύο και τον πήρε το κέντρο.
0: Πολύ ωραία η ΑΕΚ.
1: Χαμπάρι δεν πήρε ο Νίκολιτς.
0: Πολύ ωραία.
1: Χαμπάρι δεν πήρε ο Νίκολιτς. Χαμπάρι δεν πήρε.
0: Αλλά η ΑΕΚ έκανε σχεδόν 20 τελικές.
1: Χαμπάρι δεν πήρε ο
0: Νίκολιτς. Κάτι δοκάρια του Ζήνη, κάτι τετατέτ.
1: Γιατί άλλοι δεν κάνανε.
0: Κάνα, αλλά πιο μετρημένα.
1: Γιατί?
0: Βλέπω και τα expected. 2,16, 0,45 πανέκο.
1: Πρέπει το μπλοκ αρέσει.
0: Το μάτι ήταν για 2-1 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Το μάτι ήταν για 2-1.
1: Καλά, εντάξει.
0: Κάποια στιγμή εγώ έβλεπα συνέχεια η μπάλα μέσα στην περιοχή του Παναϊκού. Δεν μπορούσε να φύγει με τίποτα. Μα τόσο
1: το,
0: μεγάλη πίεση.
1: Τον Πάοκ έβλεπε.
0: Τον Πάοκ τον έβλεπα, ναι, εντάξει.
1: Περισσότερο.
0: Okay. Ναι, σίγουρα έβλεπα τον Πάοκ περισσότερο. Δεν το συζητάω.
1: Του φάγε το κέντρο του Νίκολα.
0: 8-1 corner.
1: Ναι.
0: 62-38 κατοχή μπάλα. Πώ του φάγε το κέντρο τώρα.
1: Το φάγε.
0: Ότι έκανε φάσεις με τον Τετέι, με τον Παντελίδη, έβγαινε συγκόντρανε, okay, αλλά όχι και του βαριού.
1: Τον έκανε τρίκ, ναι. Αλλιώς αν έπαιζε 3-4-3 έτσι με 3 στόπερ θα τρώγε πολλά.
0: Εγώ το χάρηκα τον Παναθηναϊκό χθες.
1: Ναι.
0: Το λέω και το εννοώ, γιατί πήγε και έπαιξε ξανά για την ιστορία του.
1: Και στην Τούμπα έπαιξε.
0: Και στην Τούμπα με έκοψε βαθμό.
1: Μόνο
0: και
1: με τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό
0: τώρα.
1: Έκανε πασούρες ο Γετβάη.
0: Εντάξει, με τον Ολυμπιακό δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Νομίζω ότι απλά όσο το βλέπα, γιατί είχα όντως στο μυαλό μου στο φόκους στο παιχνίδι, ότι οι αλλαγές του Παναθηναϊκού δεν βοήθησαν καθόλου.
1: Καμία.
0: Αυτό κατάλαβα.
1: Ενώ δηλαδή, τόσο ωραίο το έργο.
0: Μετά το 75 μετά το που έβαλε Ζαρουλή, Σιώπη, Γιάγκουσιτς.
1: Το Κουντούρι τι το βγάζεις ρε. Τι το βγάζεις το Κουντούρι να πω.
0: Ο Κουντούρις πολύ καλός.
1: Γιατί τον βγάζεις.
0: Είδα και μια σουτάρα παραλίγο να το έβαζε από μακριά.
1: Του φύγε του 300 λίγο εκεί η απόκρουση ναι.
0: Αλλά νομίζω ότι το κλειδί στη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ είναι ο Ζήνη πάλι.
1: Ο Ζήνη ο οποίος δεν τον έβαλε δεύτερο φορ, τον έβαλε αριστερά.
0: Ναι.
1: Είναι το μυστικό. Και ο Ζωάου Μάρη.
0: Στη θέση του Περέιρα τον έβαλε.
1: Τον έβαλε στη θέση του Περέιρα. Κράτησε τα δύο φορ.
0: Ναι. Σου λέει γκολ θέλω εγώ τώρα. Ναι. Θέλω να πάρω το μάτς.
1: Πήρε ρίσκο εκεί.
0: Την ΑΕΚ πώς την είδες εσύ, γιατί εγώ.
1: Δεν μ' άρεσε.
0: Την είδες να βγάζει κόπος, δηλαδή βλέπεις.
1: Την είδα
0: αυτό με ενδιαφέρει τώρα.
1: Πεσμένη εντάξει.
0: Τούμπα πώς τη βλέπεις να
1: είναι. Τίποτα δεν έχει εντάξει. Πάω την πάρει.
0: Καλά, ενώ εγώ με τις εντάσεις πολλές, με το ΜΕΙΤΕ μείον ένα παίχτη.
1: Μην το βάλεις να παίξει.
0: Δεν γίνεται σε λεύρε, αγόρι μου.
1: Γιατί.
0: Δεν γίνεται, δεν έχω άλλους. Καταρχάς με την ΑΕΚ δεν παίζει ο Ζαφύρης. Να ξεκινήσουμε να το. Πήρε την κάρτα.
1: Τι να κάνει, πώς να μην πάρει κάρτα.
0: Αφού τρέχει για τρεις, όλα
1: τρέχει,
0: τα μας.
1: Τρέχει για τον Κωνσταντέλια, τρέχει για τον Μεϊτέ. Για να πάρει κάρτα ο άνθρωπος. Θα τον κολλήσει.
0: Ήταν ο μόνος που αθλητικά ήταν τούμπανο. Από όλους τους
1: άλλους. Συγγνώμη,
0: ναι.
1: Στα χάφη τώρα ποιοι θα παίξουν, με άλλα λόγια.
0: Πολύ καλό ερώτημα.
1: Ο Μεϊτέ με ποιον.
0: Με τον Βιάνκο. Γι' αυτό πιστεύω ότι τον έβαλε και 10 λεπτά.
1: Και
0: εγώ το είπα.
1: Και τον Κωνσταντέλια μπροστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και η ΑΕΚ
0: μπορεί να παίξει.
1: Κωνσταντέλια που κάνει δύο μαγικά, θα πέσω κάτω προσκυνάω, 60 λεπτά περπατάει.
0: Αλήθεια λες, γιατί ακόμα 60 δεν, λεπτά έχει περπατάει. Ναι. Δεν έχει επιστρέψει ακόμα στο 100%.
1: Εντάξει.
0: Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να σου κάνει δύο ενέργειες για να σου πάρει το μάτς.
1: Βρε,
0: το έκανε με τον Ολυμπιακό και χθες πάλι.
1: Δύο φορές με τον Ολυμπιακό.
0: Χθες ο Πάουκ, ξαφνικά τώρα με πάσα από το ένα μάτς στο άλλο. Χθες ο Πάουκ είχε τον Παβλέγκα που τον κράτησε ζωντανό και τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή με δύο παίχτες πήρα αποτέλεσμα.
1: Τον θέλω πιο επιδραστικό τον Κωνσταντίνο.
0: Δεν μπορεί όταν η υπόλοιπη ομάδα και με Ζαφύρι τρίτο ο οποίο τρέχει για τρεις.
1: Χτίστε μια ομάδα πάνω του να κάνει 15 γκολ και 30 assists και
0: να μην θέλει. Αυτό ήθελε ο Πάοκ. Αυτό
1: είστε μια ομάδα πάνω.
0: Αλλά πού να φανταστεί θα έχουμε αυτό το πράγμα τώρα.
1: Άλλο, αφού δεν μπορεί να μαρκάρει, να κάνει, χτίστε μια ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια να γουστάρουμε και εμείς να βλέπουμε. Πώς βλέπαμε τον Χατζηπαραγή, να γουστάρουμε και τον Κωνσταντέλια. Φτιάξτε μια ομάδα καλή να τον γουστάρουμε τον άνθρωπο.
0: Τι πράγμα ψοφάτε για την ίντριγκα, λέει. Λέει τώρα ένα αξή μου λέει ότι. Καμία σχέση, απλά του είπε με ακουμπάς.
1: Μη με ακουμπάς. Ναι. Είναι μεγάλος ο Ταλκάς.
0: Ναι, θέλουν ίντρικα οι φαλακούδες.
1: Έλα βρε, μη με ακουμπάς. Εμένα με ακουμπάν, με
0: θέλουν
1: σκουντάνε.
0: Θέλουν ίντρικα οι φαλακούδες, λέει.
1: Με σκουντάνε, με κάνουνε, με περίγουν κάτω, με κάνουνε. Τι είναι
0: εσύ,
1: αυτό.
0: Εσύ, αγόρι μου, είσαι η πριμαντόνα εκεί, παίζει όλους τους ρόλους.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, μη με ακουμπάς. Τι βρε, μη γιάνκικτος είσαι, βρε, ολόκληρος βόδαρος να πούμε.
0: Ναι.
1: Σήμερα θα έχει δεύτερο ημίχρονο.
0: Σήμερα θα έχει δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ είναι αυτή που κρίνει και τη δεύτερη θέση για μένα.
1: Όχι μόνο η ΑΕΚ.
0: Και ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός νομίζω, ναι. Γιατί αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως έπαιξε χθες με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο, ποιος μου λέει εμένα ότι δεν θα πάρει το χ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Ποιος ξέρει.
0: Αλλά η ΑΕΚ στη Φιέστα της θα είναι χαλαρή, θα είναι αλλού για αλλού, μεθυσμένη πολιτεία.
1: Στη Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Η χαλαρή θα είναι.
0: Όχι. Δεν ξέρω, κάνει φιέστα. Συνήθως οι φιέστες, ρε φίλε, γίνονται. Στις φιέστες γίνονται τα καλύτερα.
1: Να μου κάνει διπλό, άλλο στη φιέστα. Δεύτερη γιατί φορά μέσα στο.
0: Εντάξει. Ξέρω εγώ. Εντάξει, ας πω, τώρα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Πάντως θα παίξει ρόλο. Άλλο να ξεκινάει η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, να παίξει με κανένα Γκρούγκη, κανένα Γεωργίεφ, κανένα Ελίασον,
1: κανένα
0: Περάε, κανένα Βίντα. Και άλλο να παίξει με Πινέδα Μάνταλο. Με Πινέδα.
1: Το καραφλό αγόρι τη ΑΕΚ δεν τα κάνει αυτά, λέει.
0: Ναι, έτσι λέει αυτό. Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Έτσι λέει αυτό. Τώρα, άμα το αλλάξει τελευταία αυτή, δεν ξέρω τι να.
0: Κοίταξε, κάποιο θα πρέπει να του ξεκουράσει, να του φασκάρει. Δηλαδή, πραγματικά αυτή η τετράδα εκεί στον άξονα, Ρέλβα Μουκουντή, Μάριν Πινέδα, έχετε εντώσει φέτος. Γι' αυτό σε ρώτησα πώς ήταν. Έχετε εντώσει. Έχουν βγάλει 40 μάτσα αυτοί οι τέσσερις. 40 μάτσα ανελέητα, με μικρές πινελιές. Τα παιδιά άντεξαν, έβγαλαν με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και νομίζω ότι είναι ο βασικός πυλώνας που παίρνει το ΙΑΚ το πρωτάθλημα, βάζοντας έναν φρέσκο ξεκούραστο παίχτη. Το Ζήνη που έκανε πραγματικά διαφορά μετά το Γενάρη. Ο Ζήνη είναι πολύ κομβικός, έτσι.
1: Το διαχειρίστηκε και καλά, ε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τον πέραξε 90 λεπτά.
0: Βέβαια.
1: Σταδιακά τον έβαλε το φαλακρό,
0: ναι, αγόρι. Τώρα που βγαίνει, ναι, λες ότι διαχειρίστηκε καλά. Το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο άλλος τώρα, να το διαχειριστεί.
1: Ποιον?
0: Ο Λουτσέσκου. Ποιον το θέμα με τις απουσίες.
1: Ποιον να διαχειριστεί?
0: Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, χθες σηκώνει να βάλει ο Σντόεφ. Δεν μας έκατσε χθες. Άλλη φορά μας έκατσε.
1: Μόλις πήγε ο Σντόεφ, άλλαξε ο Πάο.
0: Ναι, αλλά ο Πάο.
1: Και ο Τάισον.
0: Στην προηγούμενη φάση έχει δεχτεί γκολ. Ήταν θέμα δευτερολέπτων. Αν έβγαινε η φάση, έμπαιναν αυτοί οι δύο μέσα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί χθες έχουμε δει δύο παιχνίδια στο Καραϊσκάκης. Ένα με τους περπατητές και ένα με τον κανονικό.
1: Έλα,
0: πάω,
1: άρχισε,
0: που κάνει 10. Στο 60, ρε φίλε,
1: 60,
0: πόσο.
1: Βάλτε στο ημίχρονο να πω.
0: Στο 60, πόσο, αφού σου λέει ο άλλος μπορεί να παίξει 30 λεπτά, μαθαίνουμε. Δεν μπορεί να παίξει παραπάνω.
1: Ομάδες, εσύ ή το Ιπποκράτιο.
0: Ε,
1: ο ένας μπορεί να παίξει 30 λεπτά, ο άλλος έχει το ισχύο, ο άλλος δεν μαρκάρει, έχει 8 μήνες μίξα. Ο άλλος είναι 39 χρονών με τον Μπαστούνι.
0: Γι' αυτό σας λέω, δεν ακούτε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν ακούτε, μόνο κρίνετε.
1: Δύο μήνες με το γυαλί.
0: Ναι, δεν ακούτε, μόνο κρίνετε.
1: Το γυαλί φαρμάκι να πούμε.
0: Όλοι.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Είπε η ομάδα είναι αυτή τη στιγμή δυστυχώς στο 50%. Δεν άκουσες τι είπε. Μόνο κρίνετε όλοι. Και εσύ και όλοι. Είπε η ομάδα αυτή τη στιγμή δυστυχώς για μας είναι στο 50%. Ήμασταν αναγκασμένοι να ξαναφτιάξουμε μια νέα ομάδα μετά το Φλεβάρι όταν είχαμε 10 απουσίες. Ξαναφτιάξαμε σαν να ξεκίνησε ξανά η ομάδα από το 0 με προετοιμασία για να, για να προλάβουμε να μπούμε στα play-off. Η μεγάλη ζημιά για τον ΠΑΟΚ φέτος τελείως για μένα είναι στο Βόλο. Εκεί έπρεπε να πάρει το κύπελο. Τα έδωσαν όλα και στο Βόλο. Είχαμε όλα ανάποδα. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι να κάνουμε, μπορώ να αλλάξω.
1: Άμα ήταν κάποιο άλλο προπονητή θα ουρλιάζατε.
0: Μπορώ να αλλάξω.
1: Τι να αλλάξεις.
0: Μπορώ να αλλάξω κάτι τώρα.
1: Τι να αλλάξεις.
0: Αυτά τα κάνει ή το Γενάρη ή το καλοκαίρι.
1: Άλλαξε γυμναστή, άλλαξε γιατρό, άλλαξε να πούμε.
0: Μεσούς περίοδο δεν μπορεί να αλλάξει.
1: Άλλαξε, σε κάνω να αλλάξει. Εγώ άλλαξα γιατρό μεσούς περίοδο. Τι να κάνω, για να σωθώ.
0: Ο Ολυμπιακός πληρώνει, λέει, τα λάθη και τσεμονές με τη Λίμπαρα. Αυτό ο Ελκαμπή όλη τη χρονιά σέρνεται και με τη Λίμπαρα συνεχίζει τον Νίκ βασικό. Λέει ο φίλο. Κούλα δει που θα έρθει ο Νίκο Δετάρτη με αλλαγέ και θα λένε ότι μα έδωσε άκτο μα για να βγούμε δεύτερη. Εντάξει, με το ίδιο σκεπτικό και εγώ μπορώ να πω ότι χθες του δώσω πρωτάθλημα, ρε φίλε. Πήγα και πήρα ισοπαλία και το έληξα και εκεί το μάτς και το έδωσα. Πείτε μας και ένα ευχαριστώ, φίλοι αξίδες, τον ξάδερφο που κατέβηκε 50% και πήρε χί μέσα ο Καραϊσκάκης. Με το ίδιο σκεπτικό, δεν μπορώ να το πω.
1: Γιατί να σε πούμε ευχαριστώ.
0: Γιατί μπορούσα να κάτσω να χάσω. Άμα ήθελες εσύ και ήμουν εγώ, άνοιγα τα ποδάρια όπως λέγατε όλοι οι αξίδες. Και το Ολυμπιακό
1: του. Το 93 έβαλε γκολ, πότε να προλάβεις να χάσει. Πότε να προλάβει να χάσει.
0: Τρία λεπτά είχε. Έξι λεπτά ταυτόχρονα πήγε.
1: Και πώς θα συνονιωθεί σε τρία λεπτά.
0: Τώρα, εντάξει. Το Σιντούμπα κερδίζει. Πριν το μάθει με το Ολυμπιακό Σιντούμπα, λέγα θα ανοίξω τα ποδάρια. Τρία Ολυμπιακό. Θα πάω κάτω σίγουρα θα χάσω. Με 50% ομάδα πάλι δεν χάνω. Άρα, ξαδερφούλα, το πρωτάθλημα μεγάλο ΠΑΟΚ. Σου λέει πάρτο, εντάξει. Στο πύραγο στα 100, Εντίνο, πάρτο και εσύ τώρα.
1: Κάτσε, γράφω πείμα για τον Τρέγια.
0: Σ' αρέσει τώρα. Ακούει, έχει ιδέες τώρα. Λοιπόν.
1: Έχω πείμα για τον Τρέγια.
0: Για πες το.
1: Είμαι παντελονάτος, αλλά όχι ακουμπάτος. Είμαι γνήσιος, αλλά θυμώνω όπως ο Βινίσιος.
0: Ναι.
1: Είμαι αρσενικός, αλλά σε ακουμπήματα είμαι και αυστηρός.
0: Μ' αρέσει. Ωραίος. Έτσι πρέπει να είμαστε.
1: Τι θα γίνει.
0: Έτσι πρέπει να είμαστε. Ακριβώς. Έτσι πρέπει να είμαστε.
1: Ο άλλος ο βλάχος εκεί, ο κτηνοτρόφος ήρθε εκεί άτροπα.
0: Αυτό είναι.
1: Τι να έκαμε.
0: Εντάξει, και αυτός χάρη και πρωτάθλημα.
1: Ο Λατινόπουλος να πούμε.
0: Ο Λατινόπουλος, τον έκανες και Λατινόπουλο.
1: Αφού είσαι το κόμμα της Λατινόπουλου.
0: Ναι. Λοιπόν, θα έχουμε και μπασκετικά νέα μετά.
1: Ρε το κτηνοτρόφο.
0: Όπου έχουμε τρομερές εξελίξεις. Θα έχουμε τρομερές.
1: Σε ποιο?
0: Στο μπάσκετ. Θα έχουμε τρομερές ραγδαίες εξελίξεις στο μπάσκετ. Και πιστεύω και στο ποδόσφαιρο.
1: Μπες στο σωστό δρόμο, βλέπω, ε.
0: Τι ποιος είναι ο σωστός δρόμος? Να λέω τις ειδήσεις.
1: Όχι, ρε,
0: όπως είναι.
1: Τι είναι η ζωή.
0: Η δουλειά μου.
1: Η σωστή πλευρά της ιστορίας.
0: Όχι, δεν έχει. Η σωστή πλευρά είναι ο ΠΑΟΚ. Αυτό με ενδιαφέρει. Η σωστή πλευρά, ο καθένας αξιολογεί πράγματα, καταστάσεις. Έτσι, όταν αγαπάς την ομάδα σου, βλέπεις τι γίνεται δεξιά και αριστερά.
1: Όχι, σε βλέπω να πηγαίνεις και στο μπάσκετ κορδωμένος όπως
0: τώρα. Τι, δεν πήγαινα στο μπάσκετ. Παντού πήγαινα, σε όλα τα αθλήματα.
1: Για τώρα λέω.
0: Τώρα τι, τελείωσε το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ τρίτο σε μάτσε. Γεια σας στο μπάσκετ.
1: Πρέπει να είσαι πολύ μετανοούσε μεγάλη και να μπει σε αεροπλάνο.
0: Ποιο αεροπλάνο? Α, για το.
1: Τη χαρά. Ναι, ναι.
0: Τι πράγμα είσαι εσύ, ρε φίλε, τι πράγμα είσαι.
1: Λοιπόν, μη μ' ακουμπάς, είναι μεγάλος ο Νταλγκάς.
0: Θα πάμε σε κομψό. Ο Καρτάκιας θέλει να μας τραπεζώσει, λέει.
2: Ποιος?
0: Θέλει να μας τραπεζώσει.
2: Ποιος?
0: Ο Καρτάκιας.
2: Πού?
0: Δεν ξέρω, για αύριο. Λέει να πάμε να σας. Το πού είναι?
1: Αύριο έχω με τους ουρολόγους μου.
0: Α, έχει ουρολόγους. Έχει ουρολόγους. Εντάξει,
1: γεύμα,
0: θα τα δούμε.
1: Γεύμα.
0: Λοιπόν, βασικό κεντρικό αμυντικό Νικόλας είναι αυτό. Ναι, βέβαια, ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο θα πρέπει από τώρα. Το μυαλό του να είναι η δεύτερη θέση και πώς θα πάρει αριστερό back, ελπίζω να είναι ο Γιαννούλης, στόπερ καλύτερο όλων από αυτών που, όλους που έχει, αντιμετέ και αριστερό εξτρέμμα. Αυτές οι τέσσερις μεταγραφές πρέπει να γίνουν μέχρι τέλη Ιουνίου, αργότερο αρχές Ιούλη που θα πάει προετοιμασία η ομάδα. Εάν αργήσουν σε αυτές τις τέσσερις κινήσεις, τότε μετά πάλι θελέστα και παθέστα. Αυτές οι κινήσεις πρέπει να γίνουν χθες. Και ανανέωση για κουμάκι. Πέντε κινήσεις. Λοιπόν, κομψότατο. Και επιστρέφουμε να πάμε σιγά σιγά και στα υπόλοιπα κομμάτια του πρωταθλήματος. Εντάξει, υπάρχει και το αδιάφορο κομμάτι 5-8, η ουρά. Θα έχουμε και Γιώργο Πετρίδη λίγο αργότερα. Πριν πάμε στο κομψό διαφημιστικό, ερμάνος μου, να σας πω κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει, γιατί πρέπει να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Κορυφαίος συνθέτης ο Χρήστος Νικολόπουλος, όπου συναντά στο Βεργίνα Θέατρο τον Στέλιο Διονυσίου και την Ελεάνα Παπαϊωάννου κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα, έτσι. Ναι, για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχασες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, public nova, διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο.
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας ημέρα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26 αναδείχθηκε και μαθηματικά η ΑΕΚ. Η επικράτηση της Ένωσης με 2-1 επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 στο ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ οριστικοποίησε την κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα του Νίκολιτς 2 αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το στρατηγικό πλεονέκτημα καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι του Ολυμπιακού. Η συνέχεια θα δοθεί την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο των play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης επικράτησε το off με 3-1 με τον Κριστιαν Κουαμέ να σημειώνει 2 τέρματα. Παράλληλα, ο Λεβαδιακός επιβλήθηκε του Βόλου με 3-0 στο Παθεσσαλικό, παραμένοντας στην πρώτη θέση του ομίλου με 28 βαθμούς. Στην κατηγορία των play-out, η Κηφισιά εξασφάλισε την παραμονή της μετά την νίκη με 2-1 επί του Πασεραϊκού. Σημαντικό βήμα σωτηρίας πραγματοποίησε και ο Πανετολικός με την εκτός έδρας νίκη επί του Ατρομήτου, ενώ η ΑΕΛ παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα. Στο διεθνές ποδόσφαιρο και την Premier League, η Arsenal βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Η νίκη με 1-0 επί της West Ham, χάρη σε τέρμα του Λεάντα Τροσάρ στο 83ο λεπτό, φέρνει την ομάδα του Λονδίνου σε απόσταση 2 νικηφόρων αποτελεσμάτων από το τρόπαιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Βελτιωμένη εικόνα του περιφερειακού με μοναδικό σημείο που παρατηρούνται μικρές καθυστερήσεις να είναι το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά και το ύψος των Κωνσταντινοπολιτικών με κατεύθυνση ανατολικά. Στο κέντρο της πόλης, η Μυστική Πολυτεχνείου και καρατάσουμε προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, όπως και στη Μίκη Θεοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή και Κατσιμίδη με προβλήματα επίσης. Επόμενη ενημέρωσή σας στι 10.30.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
8: Μυρίζει λουχουδιά!
9: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
8: Πού πήγε πάλι!
9: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
9: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
10: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ! Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus, 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus, 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus, 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ξύπνα, ξύπνα, ήρθε! Είναι απ' έξω!
14: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
13: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
15: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
16: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
23: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
24: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
25: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
26: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
27: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
26: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
27: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
28: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
29: Θέλεις οικονομία?
0: θέλεις μασούτι.
1: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
0: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Via μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου.
5: Μάγκες,
4: το σύστημα φωτιά!
6: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
8: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, καλημέρα, ρε. Για πάμε λίγο. Έλα, λίγο ζωηράδα βλέπω. Και θέλω να βλέπω λίγο ζωηράδα. Στα 50 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool σε αυτάκια σας. Με τα στιγμιότυπα μπροστά μας. Με τις αναλύσεις, με τα σχόλια, με τις ίντριγκες. Με χίλια δυο. Τι τρως τώρα πάλι, Σύντρο, κάτι τρως τώρα. Τι τρως,
1: ένα σπόρι.
0: Και θα το φας το σπόρι, ρε φίλε, στον αέρα.
1: Όχι, ρε.
0: Θα το... τι όχι, ρε. Αφού πάλι
1: βάζει. Σπόρι, μπάπα είναι.
0: Πάλι βάζει το χέρι στην τσέπη να βγάλει κι άλλα σπόρια, γιατί θα κάνει τώρα.
1: Είχα τον Ιχολύπτη χθες το βράδυ. Έτρωγε. Λέω τι τρώνε σπόρια. Λέω θα φάει κανένα μαύρο σπόρι.
0: Τι να κάνει.
1: Ανεβάζουν την πίεση, λέει τα μαύρα.
0: Ανεβάζουν πίεση, ναι. Έχουν τέτοια. Χάρη μα.
1: 780 κιλά ανεβαίνει πίεση.
0: Για πάμε λίγο στον κάλο.
2: Σπόρι είναι μόνο για μένα μόνο το μαύρο και το αλατισμένο.
1: Βέβαια.
2: Για μένα.
1: Και αλλά... κοκακόλα.
0: Ναι. Για μένα μόνο τα αμύγδαλα μου αρέσουν από τα.
1: Ναι, και κοκακόλα.
0: Θες και κοκακόλα. Σε θες.
2: Εμένα πλέον μου αρέσουν πάρα πολύ τα θρακούχα τα νερά.
0: Ετοιμάσου κοκακόλα για μεγάλες στιγμές του χρόνου. Ετοιμάσου.
1: Πού?
0: Έχουμε πει θα πάρουμε μαζί διαρκείας του χρόνου. Έτσι,
1: βλέπω, στρίβεις με το Βλάς.
0: Παντού πάω, ρε φίλε. Ναι. Τι στρίβω. Θες εσύ να με τσιγκλίζεις συνέχεια. Πάω ποδόσφαιρο, πάω μπάσκετ, πάω βόλεϊ. Δεν είναι. Στο βόλεϊ θα δούμε τα κάνουμε τώρα. Εκεί όπου ο Παναθηναϊκός να το πούμε, του πήρε δικαιότατα
1: στο
0: το πρωτάθλημα.
1: Στο μπριτζ παίξε. Στο μπριτζ.
0: Και παντού. Και στο σκάκι θα είμαι. Ξέρεις τι πόνεσε περισσότερο. Το λέγαμε και με το Χάρη έξω.
1: Πες μου.
0: Ότι ο Πάουκ έφτασε παντού στην πηγή φέτος,
1: ναι,
0: και τα χάσε παντού.
1: Μπενταντίν.
0: Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ.
1: Άνοιξε εδώ.
0: Εμένα δεν μου αρέσει να αποκτάει η ομάδα τον τίτλο της Λουζεράδας γιατί δεν είμαι τέτοιου τύπου. Τρελαίνομαι όταν χάνουμε. Πάρε κάτι, ρε φίλε. Αλλά κάτσε πίσω για χλάδα την ουρά. Περίμενε. Κάτσε, μην δούμε τα αστέρια για το EuroLeague μαζί του χρόνου και έχουμε κι άλλα.
1: Κοίτα, μην γίνεις γρανίτσες τώρα και άστα τα άλλα.
0: Γρανίτσες,
2: γεια σας, αχλάδες, γεια σας, ουρές. Πάμε να δούμε το σημερινό μας γκάλοπ.
1: Κοίτα, μην γίνεις γρανίτσες και άστα του στήλου.
0: Δεν νομίζω να κάνεις εγκλήματα. Ναι.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας γκάλοπ, το οποίο έρχεται να σταθεί πάνω στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ και την απώλειά του από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Για μένα, πιο σωστό βέβαια είναι το ότι το κέρδισε η ΑΕΚ παρά το ότι για κάποιο λόγο το έχασαν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
1: Καλά, γιατί τώρα ΑΕΚ... εμείς θα πούμε γιατί το χάσανε.
2: Ναι, γιατί η ΑΕΚ ήταν μια ομάδα η οποία φάνηκε ότι εντός των τεσσάρων γραμμών έβγαλε διαφορετικά χαρακτηριστικά από τις άλλες στο μεγαλύτερο μέκος χρονιάς.
0: Και διάρκεια αυτό. Ναι. Η διάρκεια είναι το σημαντικότερο.
2: Ο ΠΑΟΚ,
0: και ομοψυχία είχε η ΑΕΚ.
2: ΠΑΟΚ...
0: ένας οργανισμός ήταν μια γροθιά.
1: Σαν και εσάς.
0: Εμείς είμαστε ακριβώς ανάποδο, δυστυχώς. Το λέω και στεναχωριέμαι.
2: Μα είχαν χωρίσει τη χρονιά, ναι, σε τρίμηνα. Δηλαδή, πώς ήταν στο σχολείο.
0: Άστο. Από το τρίμηνο του Ιουνίου. Με είσοδο, μισθακή, διγκρίνια, μύρλα εδώ πέρα. Χαμό το καλοκαίρι.
1: Η εξαφάνιση
0: με, του με Κωνσταντέλια. Με...
1: τι Κωνσταντέλια.
0: Δεν ήταν να φύγει ο Κωνσταντέλια στο καλοκαίρι πέρσι.
1: Πού να πάει, ρε.
0: Σου λέω, αν τα χωρίσουμε σε τρίμηνα, υπάρχει, έχουν γίνει μαγικά. Καλά, στο τρίμηνο Γενάρη-Μάρτιο, εκεί για να έχουν γίνει μαγικά.
1: Εκεί γίνονται πολλά μαγικά.
0: Ναι.
2: Πάμε να δούμε τις τέσσερις επιλογές που έχουμε στο σημερινό μας ερώτημα. Πού υπερτερούσε η ΑΕΚ έναντι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος.
1: Έναντι του ΠΑΟΚ. Ναι.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές. Η πρώτη, στον τομέα της διαιτησίας. Η δεύτερη, στον τομέα του ρόστερ, ότι είχε καλύτερο ρόστερ. Η τρίτη επιλογή, στον τομέα του προπονητή, ότι ο Μάρκο Νίκολιτς συγκριτικά με τους άλλους δύο ομολόγους του ήταν καλύτερος. Και τέταρτη επιλογή, ότι στον τομέα της διοίκησης η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία υπερτερούσε συνολικά και κατάφερε να ήταν αυτό το στοιχείο που της έδωσε το πρωτάθλημα. Είχε, εκτός από τον Ηλιόπουλο που έδωσε λευκό τα κλειδιά, είχε Ριμπάλτα και Λισάνδρου. Δύο άνθρωποι που φάνηκε ότι με τον δικό τους τρόπο έπαιξαν καταλυτικό ρόλο. Η
0: στελέχωση είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Αυτές είναι τέσσερις
0: επιλογές. Πρέπει να νιώθουν, πρέπει να γνωρίζουν, να έχουν πάρει τεχνογνωσία, να υπάρχει DNA. Γιατί πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλες οι διοικήσεις. Δεν γίνεται να δώσεις τα κλειδιά σε έναν που δεν ξέρει τι είναι ακριβώς η ομάδα. Δεν γίνεται. Γιατί...
1: σε ποιον τα δώσεις τα κλειδιά δηλαδή.
0: Και ο λόγος είναι πολύ απλός. Γιατί το ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία μένει, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για διαχείριση ψυχών. Πρέπει να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι νιώθηκε ο τελευταίος οπαδός αυτός που αναλαμβάνει κάποια
1: πράγματα. Ποιος να το νιώσει.
0: Γενικά μιλάω. Δεν λέω συγκεκριμένα. Εσύ θες να πας συγκεκριμένα.
1: Και ανάλογα τι οπαδί είναι. Έχει καλούς οπαδούς, έχει κακούς οπαδούς.
0: Αυτό ισχύει για όλα τα κλαμπς.
1: Ναι.
0: Για όλα τα κλαμπς. Τι ανάλογα. Όλοι έχουν.
1: Έχει γκρινιάριδες οπαδούς.
0: Όλοι
1: έχει άμπαλους οπαδούς.
0: Παντού. Ναι. Έχει άμπαλους, έχει γκρινιάριδες, έχει ό,τι να είναι, έχει παθιάριδες.
1: Έχει
0: λογικούς, έχει χούλιγκας. Ναι, όχι, πρέπει να γνωρίζεις τα πάντα.
1: Εσείς έχετε μια διαφορά.
0: Ποια είναι η διαφορά μας πάλι.
1: Όλοι είστε ίδιοι.
0: Δεν είμαστε καθόλου ίδιοι. Λάθος είσαι.
1: Όλοι οπαδοί είστε ίδιοι.
0: Λάθος είσαι. Δεν είμαστε καθόλου ίδιοι.
1: Είτε είστε καθηγητές πανεπιστημίου, είτε τορναδόροι.
0: Έτσι είναι και οι άλλοι. Ίδιοι δεν είμαστε
1: είστε,
0: καθόλου ίδιοι.
1: Ίδιοι είστε.
0: Ναι. Αυτοί που είναι να πάνε στην Τούμπα, βλέπεις, πηγαίνουν, βλέπουν ποδόσφαιρο, αγαπάνε την ομάδα, πηγαίνουν για την ομάδα, δεν γκρινιάζουν. Υπάρχουν οι άλλοι στα πληκτρολόγια που δεν πάνε ποτέ και κρίνουν τους πάντες.
1: Δεν μου λες, η ΑΕΚ έχει ανατολικούς, δυτικούς.
0: Είπα, αυτό έγινε, υπήρξε το, ήταν το μεγάλο πρόβλημα που ξεκίνησε τον φετινό ΠΑΟΚ και δεν είχε ομοψυχία σαν ομάδα.
1: Τώρα έχει. Υπήρ...
0: Ούτε τώρα έχει.
1: Ούτε θα έχει.
0: Πού να ξέρω εγώ. Όταν θα γκρεμιστεί η τούμπα, ξέρω εγώ. Ξεκίνησε τον φετινό ΠΑΟΚ και δεν είχε ομοψυχία σαν ομάδα.
1: Τώρα έχει.
0: Ούτε τώρα έχει.
1: Ούτε θα έχει.
0: Πού να ξέρω εγώ. Όταν θα

0: πούμε, ναι, τέλος.
1: Περισσότερα λεφτά. Στο φάγανε και αυτόν.
0: Ναι, τι να κάνω. Έχω άλλον τώρα. Έχω άλλον. Έχω
1: άλλο καρτάκι έχεις.
0: Έχω άλλον. Σα, τι να κάνω, ρε φίλε. Πρέπει να είμαι σε ετοιμότητα. Τι να κάνω.
1: Είσαι κονταξάνθη τώρα. Τι κονταξάνθη είσαι, ρε. Σου φύγει ο φρουρό, σου φύγει ο καρτάκια. Τμήματα υποδομή.
0: Φτιάχνουμε, είμαστε ακαδημία.
1: Είσαι ο Παναγιώτης Γερμανίδης των.
0: Του λέω, ρε παιδιά, να πούμε. Θα πάρετε στο τέλος και εμένα. Λέω, όλους θα σας πάρουμε. Λέω, δεν γίνεται αυτό. Λέω, να μας πάρετε. Όλους, εντάξει, μην τρελαίνεστε.
1: Μόνο λοιπόν, το Μάτζιο δεν μπορεί να πάρουν.
0: Γιατί και εμένα δεν μπορούν.
1: Εσένα, μια χαρά μπορούν.
0: Α, μπορούν εμένα, λες.
1: Αν μας πετάξουν το πακέτο, το τούβλο, να πούμε, μια χαρά μπορούν.
0: Γιατί δεν μας έχουν πετάξει τούβλα και είπαμε όχι.
1: Τούβλο κανονικό, όχι παράνομο.
0: Τι παράνομο, ξεπαράνομο, λογικό, ξελογικό, που ξέρει ο άλλος τι είναι. Σε κατευθείαν. Α, σου κατάξουν τα τούβλα, ναι.
1: Τούβλο κανονικό, όχι.
0: Κούλια το βόλε, δεν μας είπες καλά, δεν ακούτε, ρε παιδιά, δεν είπα για το βόλε. Το βόλε. Κάτι φορές είπα.
1: Ναι.
0: Ωρε, ευλογίζουν. Στο βόλε θα πρέπει να υπάρχει κινητοποίηση. Γιατί... Η ομάδα χρειάζεται τη βοήθεια όλων. Ο κόκκινος πώς θα πήγε στα προγνωστικά. Μια χαρά νομίζω πήγε ο Γκρέκ.
1: Μια χαρά ο κόκκινος.
0: Ναι, μια χαρά. Κούλια Ευρωλίγκα θέλω να ακούσουμε.
1: Γιατί αρχίζει τώρα να γκρινιάζει για το βόλε, τι έγινε. Κάτι σε είπαν εκεί που πήγες. Οι μιλφάρες εκεί που σε αγκαλιάσαν.
0: Δεν ήμουν με μιλφάρες καταρχάς. Ποιος σου τα είπε αυτά.
1: Στο γυναικείο βόλεϊ πήγες. Α, ήταν αυτές στο γυναικείο βόλεϊ.
0: Δεν ήμουν με μιλφάρες. Ποιος τα λέει αυτά, ό,τι να είναι.
1: Εν τω μεταξύ, 1,65 σε 1,85.
0: Τι να κάνουμε, αφού μου αρέσουν ψηλές, τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι ψηλές να σ' αρέσουν, βρε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Βρε κοντέ και εσύ.
0: Μιστακίδης και τα σουσάνια μέσα, λέει ο άλλος. Α, εδώ τώρα κατάλαβα. Όσο υπάρχουν αυτά τα μηνύματα. Αντί να... Αυτό το πρόβλημα το είχε ένα διάσημο και Ολυμπιακός.
1: Με ποιον το είχε.
0: Στην αρχή.
1: Με ποιον.
0: Με Μαρινάκη και τους Αγγελόπουλους. Το είχε στην αρχή.
1: Το καθάρισαν.
0: Μετά το ισορρόπησαν. Ναι,
1: το ισορρόπησαν.
0: Το ισορρόπησαν. Ναι.
1: Το καθάρισαν.
0: Καθένα πήρε τα τέτοιο. Ναι. Κριτική για το ποιο θέλει το πρωτάθλημα και το κύπελο. Κανένα κούλι ή κάνει τζιζ. Δεν ακούσε εκπομπή. Μπήκε σε 10 η ώρα. Εφηλιτέ σε κάνω τώρα. Θα σε κάνω πριβέ ραδιόφωνο επειδή εσύ μπήκε 10 η ώρα. Να έμπαινε νωρί 8 η ώρα να τα άκουγε. Τα πάμε. Τα ξαναείπαμε.
1: Σε αυτό έχει ένα δίκιο.
0: Μπήκε εσύ τώρα 10 παρα 5, έβγαινε τον καφέ και λε κάτσε να ακούσω αυτό που θέλω. Το ξέρεις ότι θέλουν να ακούνε αυτά που θέλουν την ώρα που θέλουν. Ας πάρετε πριβέ, πληρώνετε τον Ραπτόπουλο, σας κάνει πριβέ ράδιο, δώσε τον 300 ευρώ την ώρα και σας τα πει.
1: Μια χαρά.
0: Πριβέ ραδιόφωνο.
1: Θα τα δηλώνουμε.
0: Σωστά, ναι. Φαγώθηκες. Λοιπόν, φαγώθηκες ρε φίλε, φαγώθηκες.
1: Τι να κάνω καημένος.
0: Λοιπόν, βαθμολογία η ΑΕΚ μετά τη χθεσινή της δύσκολη νίκη επί του Παναϊκού.
1: Σας πήρε το πρωτάθλημα ο Ρώτα με τον Πίγιο, δεν πάτε στο διάλογο.
0: Αυτά για, για όσους βάζουμε επιχείρημα ότι δεν είχαμε Ρώσε, τι το Ρώσε. Άμα βάλεις να δεις τα Ρώσε και τη χρηματιστηριακή αξία, η ΑΕΚ είναι τέταρτη.
1: Μοσταντέλιας, Μουρταδέλιας. Σε πήρε ο Πινέδα με το Μάρι το πρωτάθλημα.
0: Αυτοί οι δύο είναι παιχταράδες.
1: Με το τέταρτο του μπάτζετ, βλέπω.
0: Αυτοί είναι παιχταράδες οι δύο.
1: Με έφερε τον Βολιάκο και τον Μπιάνκο, εσύ να πούμε.
0: 70 ΑΕΚ.
1: Ξέρεις
0: τι λέει ο Δαράκης. Θέλω λέει να φτάσετε 68 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Για να λέτε ότι για ένα μάτς δεν πήρε το πρωτάθλημα για να σας πονάει ακόμη πιο πολύ. Λέει ο ραδιούργος Δαράκης.
1: Κοίτα, μην ρίξεις το πλοίο ρε πλοίαρχε Σμιθ. Όπως έκανε ο Τιτανικός εκεί πέρα. Πρόσεχε να πούμε. Με αυτά που ασχολείσαι, σε φύγει κανένα παγόβουνο. Να πάει να το ρίξει το καράβι που θέλει στα βράχια.
0: Να είσαι εδώ ο Λευτέρης που έγραψε το Παοξί.
1: Το θέμα είναι για ένα Παοξί έτσι με το ξύ. Είναι μια χρονιά μαύρη για τη διοίκηση. Είναι απλά μια Δευτέρα. Ας πάρουν ευθύνες.
0: Το Παοξί θέλω να σου δείξω. Το γράφει με ξύ.
1: Τι θα το γράψει.
0: Ναι, με ξύ.
1: Έτσι πρέπει να γράφει το Παοξί.
0: Καταρχάς είναι Παοξής. Παοξής.
1: Παοξής.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. 62 Πάοκ.
1: Δεν είναι Παοξιδηλίκη, είναι Παοξιλίκη.
0: Ναι, Παοξιλίκη.
1: Γιατί ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Πάοκ 62, Ολυμπιακός 62. Ο Πάοκ ο οποίος φέτος.
1: Στην υψοβαθμία υπερτερείς, θα πούμε.
0: Αφού δεν έχασα κανένα. 5 μάτς με τον Ολυμπιακό φέτος δεν έκανα ήττα. 5, όχι 1-2.
1: Θα αρχίσετε το παρακαλετό τώρα με την ξανά φορά. Ρε παιδιά, πέστε κάτω να σας κερδίσουμε.
0: Την ΑΕΚ εμείς θέσαμε ουσιαστικά με την ισοπαλία που πήραμε, τη δώσαμε το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε τώρα. Να μην τα πούμε κι εμείς αυτά.
1: Θες ανταπόδοση τώρα.
0: Όχι, δεν θέλω ανταπόδοση. Η ΑΕΚ με τον Νίκολης, φίλε, όλα τα μάτσα.
1: Θες να πάρω το φίλο με τον Μαυρόπουλο τη σπίτι, παίξει ένα λίγο light να πούμε.
0: Κοίταξε, εγώ πάντως.
1: Αν
0: ήταν τώρα σοβαρά, όχι. Αν ήταν σε ένα μάτς να είμαι λίγο πιο χαλαρός γιατί πανηγυρίζω, γιορτάζω, κάνω, θα ήταν όχι στη φιέστα μου. Όχι στη φιέστα μου που θα είμαι μπροστά στον κόσμο και θα θέλω να δώσω χαρά. Μη τη χαλάσω. Θα προσπαθούσα να μην χαλάσω τη φιέστα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα είσαι χαλαρός με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη. Έτσι. Τι έγινε, φίλε, κάτσε 10 η ώρα.
1: Χωρίς ζαφύρι παίζεις.
0: Χωρίς ζαφύρι, ναι. Χωρίς ζαφύρι. Αυτό είναι πρόβλημα, να δω ποιος θα τρέχει. Ο Μπιάνκο θα μπει. Ο Μπιάνκο θα μπει. Ο Μπιάνκο θα μπει. Σίγουρα θα μπει ο Μπιάνκο. Και να μου θυμηθείς και κάτι. Θα είναι και καλός ο Μπιάνκο. Κράτα το ότι θα είναι καλός ο
1: Μπιάνκο. Πεχτάρας.
0: Δεν ξέρω αν είναι.
1: Στον αγροτικό αστέρα Πλατέως ήταν πρώτη αλλαγή να πω.
0: Λοιπόν, στην μάχη της πέμπτης θέσης χωρίς καμία αξία. Χθες είδα μήνυμα φίλου μου Αριανού. Η εβδομάδα έκλεισε ιδανικά.
1: Τι λένε.
0: Μου στείλαν κάτι φίλοι. Έκλεισε ιδανικά. Ναι. Και λέω, τι εννοείς.
1: Τι εννοείς.
0: Τι εννοείς.

0: λέει, δεν πήρε το πρωτάθλημα, πάω κλείρε. Ρεμίσαμε.
1: Δεν πήρε το κύπελο, ναι.
0: Η ΑΕΚ δεν πήρε το Champions League. Ναι. Δεν μας πέρασε στα ευρωπαϊκά.
1: Σχετικά, ναι.
0: Αν κέρδιζε.
1: Τον πέρναγε.
0: Τον πέρναγε στα ευρωπαϊκά η ΑΕΚ.
1: Ο αυτοκράτορας Άρης.
0: Ναι, η ΑΕΚ δεν τον περνούσε στα ευρωπαϊκά.
1: Άλλα κάρα. Πόσοι πήγαν χθες οι Αργιανοί.
0: Πού?
1: Ήταν 400 άτομα στο
0: κέντρο. Έχει πολύ λίγο κόσμο όσο είδα. Έχει πολύ λίγο. Ωραίο μάτσο έγινε πάντως. 25 ο Άρης με Κουαμέ.
1: Ναι.
0: 28 ο Λεβαδιακός που πέρασε από το Βόλο. 20 ο Όφη τελείωσε χρονιά στο Βόλο.
1: Ούτε πέμπτες θα βγει ο Άρης.
0: Η λογική λέει ότι θα κρυθούν όλα στο Άρης Λεβαδιακός.
1: Δέρμπι.
0: Ναι.
1: Θα έχει 1200 άτομα λες.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι ρε φίλε, μεγάλη.
0: Ο Χάζος θέλει τα αποτελέσματα του ΠΑΟΚ Ολυμπιακό. Λέει 5 παιχνίδια, 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Εντάξει, ναι, οκ, με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ φέτος δεν το έχασε. Α, έσπασε ρεκόρ με αυτές. Ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος, είτε αρέσει δεν αρέσει, γιατί άλλες φορές λέμε κρίνεται
1: στο. Το Βόλο και τις Σέρες το έχασε.
0: Μπράβο. Μπράβο. Γιατί με την ΑΕΚ, άμα την κερδίσω και αύριο μία ήττα, θα έχω και τα έχω τρεις νίκες. Δύο νίκες και
1: μία. Μικρά μάτς, βρε.
0: Ναι.
1: Δεν μαρκάρει κανένας, βρε.
0: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 4 διαδοχικά μάτς με 3 νίκες και μία ισοπαλία από την περίοδο 86-87. Έσπασε ρεκόρ ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Σαν δεν μαρκάρει κανένας.
0: Ναι. Φαντάζομαι να μάρκαναν κιόλας.
1: Δεν μαρκάρει.
0: Λοιπόν, Λεβαδιακός 28, Άρης 25, Βόλο Άρης Όφη 20 και Βόλος 17, αδιάφορο το γκρουπάκι.
1: Βάλανε έξω αριστερά τον Ιβανούτσες αντί να βάλουν τον Μπέλκα να τρέχει.
0: Ναι, απορώ γιατί δεν τον βάλουν τον Μπέλκα.
1: Να πιέσει να κάνει. Έχει που έχει τα ψοφίμια στο κέντρο, βάλει τον Μπέλκα να τρέχει. Να τρέχει και ο Βουζαφύρης, να κάνει ένα κέντρο εκεί υποφερτό.
0: Νομίζω θα μπει τώρα με την ΑΕΚ.
1: Τώρα τι να το κάνω τώρα.
0: Και θα μπει πάλι ο Τάισον, ο οποίος δεν είναι για πολλά.
1: Ο Τάισον το κρατήσετε του χρόνου.
0: Άμα, κοίταξε, ναι. Να τον κρατήσω, να τον έχω όπως θες.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή να τον βάζω στο 65 και να μου κάνει διαφορά.
1: Ευχαριστώ.
0: Ναι. Αλλά να πάρω ένα υπερπαίχτη στα αριστερά. Όπως έχω τον Ζήφκοβιτς από δεξιά.
1: Άμα αρχίσει και χαλάει αυτή η τριάδα, ζωρίσατε, Κουγιανέ.
0: Ναι, φέρνει να έχω
1: Ζήφκοβιτς. Τάισον και Ζήφκοβιτς μαγέψανε. Κωνσταντέλιας, Τάισον.
0: Ο Τάισον, επειδή έγινε 38, ας τον έχω αλλαγή.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρα πράγματα, Τάι, σε θέλουμε, σε αγαπάμε, αλλαγή. Φέρω μια παιχτάρα. Όταν θα βγαίνει να ξεκουράζει ο άλλος, μπες 15-20 λεπτά. Δηλαδή, κάτω σαν άκατο όπως θες.
1: Δηλαδή ναι. Θα πάρεις τον παιχταράκι και θα έχεις τον Τάισον και δεν θα έχεις τον άλλο τον πιτσίρι κάτω 19 χρόνων.
0: Ποιον?
1: Πώς το λένε, τον Χατζίδη.
0: Παίζει δεξιά ο Χατζίδης.
1: Αριστερά μπορεί να παίξει ο Χατζίδης.
0: Όχι, δεξιά είναι η θέση.
1: Γιατί?
0: Αφού δεξιά είναι.
1: Δηλαδή άμα το βάλεις αριστερά.
0: Α,
1: δεν μπορεί αριστερά.
0: Δεξιά είναι η θέση του. Είναι δεξιά και. Λοιπόν, break.
1: Έχει και αυτό. Βάλε με δεξιά, δεν πάω αριστερά.
0: Καλά, στη θέση του δεν θα το βάλω. Δεν
1: σπότο φέγγινε, δεν πάω αριστερά να πούμε.
0: Εντάξει, αφού παίζει καλύτερα από εκεί. Το βάλω από την άλλη που δεν παίζει με το Στανιό.
1: Κατάλαβα.
0: Δεξιά είναι η θέση του. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Τεσπότο. Θα γίνει με Καμαρά.
1: Τον εξυγχρονισμένο Σαλμπιγκίδη έχει.
0: Θα πάμε σε break και θα επιστρέψουμε να ολοκληρώσουμε λίγο με play outs.
1: Ο Tel News θα έρθει.
0: Θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Έχουμε πολλά μπασκετικά μαντάτα.
1: Τι μαντάτα έχουμε?
0: Καταρχάς η εβδομάδα θα κρίνει αν ο Παναθηναϊκός πάει στην Ευρωλίγκα.
1: Θα δούμε οικοδομική άδεια στο πάση δυο στο ποδόσφαιρο.
0: Θα δούμε μεταγραφές και τι γίνεται με την θέση της Ευρωλίγκα που χθες δημοσίευμα που διέρευσε, εγώ πιστεύω, μέσα από την Ευρωλίγκα. Λέει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάρει τη Wild Card.
1: Μέσα από την Ευρωλίγκα ήταν.
0: Ναι, που δεν το διέρευσαν οι
1: συνάδελφοι. Πώ έγραψε ο εξαπορήτων εμά και το λε η Ευρωλίγκα.
0: Όχι, ναι, ήρθε από το εξωτερικό, ήρθε. Δεν ήρθε κανένα εξαπορήτων. Ήρθε από το εξωτερικό.
1: Η πηγή θέλω.
0: Η πηγή θα δούμε που θα είναι.
1: Εξευρωλίγκα.
0: Εξευρωλίγκα. Μπράβο. Μήπω ήταν εξευρωλίγκα.
1: Θα μα τα πει τώρα.
0: Θα μα τα πει μετά ο Γιώργαρος, έχει πάρα πολλά. Την ΑΕΚ πώ έχασε ένα δικό τη τρόπαιο. Δηλαδή οι φίλοι τη ΑΕΚ.
1: Δεν του ένιαξε και πολύ με αυτά.
0: Νομίζει ότι δεν του
1: ένιαξε.
0: Νομίζει.
1: Δεν του ένιαξε και πολύ.
0: Φίλε, έτσι όπω χάνει η ΑΕΚ το κύπελο, εγώ πραγματικά είχα να νιώσω έτσι από τη φάση του Ρίκι Μπράου με τον Φασούλα.
1: Βρε, πήρε πρωτάθλημα στο 93 τώρα.
0: Ναι, και έχασε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ένα ευρωπαϊκό κύπελο που κέρδισε 20 πόντους με 30 δεκάλεπτο.
1: Μεγάλη στεναχώρια έχουν σήμερα οι αεξίδες.
0: Θε να βγάλουμε αεξίδες.
1: Ναι,
0: εγώ σου λέω ότι στεναχωρήθηκαν πάρα πολύ.
1: Στεναχώρια σου πολύ μεγάλη.
0: Τους. Ήταν δικό τους.
1: Ναι, δεν φάγανε
0: το βράδυ. Μέσα από τα χέρια τους. Αυτό που βλέπαμε.
1: Στο 93 πήρε με τον Πινέδα 100 μπάτς και τον Ρότα να πούμε πρωτάθλημα. Το στεναχώρησε που έχασε το ευρωπαϊκό.
0: Αυτό που βλέπαμε με την Τίβες και την Πατουλίδου έγινε τελικά για τον μπάσκετ. Εμεί καλά βλέπαμε κάτι, αλλά ήταν για τον μπάσκετ. Δεν ήταν για το ποδόσφαιρο. Θα πει να είναι δικό σου 20 πόντους όλο το παιχνίδι και να το χάνεις στο τέλος. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό το πράγμα. Μία φορά έχει γίνει μόνο με τον Ολυμπιακό.
1: Σε 4 λεπτά πόσους πόντους φάγανε?
0: 35. όχι, δεκάλεπτο 35. Σε 4 φάγανε 20. Τα βάζε ο Λουκώσιος από το σπίτι του και στο προηγούμενο μάζε να βάλει ούτε πόντο. Λοιπόν, Γιώργος Πετρίδης, τετραπανέτοιμος για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Τι θες πάλι, ρε, Λουκώσιος.
1: Βλέπω τον Πετρίδη με αυτά τα κράνη, τα κίτρινα που φοράνε οι εργάτες.
0: Ναι.
1: Να τη στήσει έξω από εκεί που θα φτιάξει ο Τέλης το. πώς το λένε, το προκάτι, να πούμε πώς το λένε αυτό.
0: Το προπονητικό. Το κάτσε μη χτίσει και κανένα γήπεδο ολόκληρο κάποια στιγμή. Έχεις, μπασκετικό όμως.
1: Έχεις βγάλει φλάσ, βλέπω.
0: Κάτσε μη έχει και μπασκετικό. Κανένα φλάσ. Εγώ πάω μόνο ευθεία.
1: Σε τρεις μήνες.
0: Με ξέρεις, είσαι, μόνο ευθεία πάω.
1: Σε
0: δεν πάω φλάσ.
1: Σε τρεις μήνες σε βλέπω μάνατζερ στο Μακεδονικό έτσι όπως το πας.
0: Πραγματικά τρίπλα τρελή, έτσι. Στο Μακεδονικό. Έχουμε κάνει ρε συζήτηση με τον Τζαπαύλο. Έχουμε κάνει τις συζητήσεις, αν θες να μάθεις. Λοιπόν, Γιώργο, ετοιμάσου γιατί θα έχει πολύ σούσουρο. Θα έρθει και η σειρά σου. Δεν γίνεται εγώ 2,5 ώρες εκεί στο κεφάλι. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλημέρα. Δεν ασθένει από Χαντάι ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου, ο οποίος επαναπατρίστηκε και θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών όπως ορίζουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Στο μεταξύ άρχισε χθες η πολύπλοκη και χρονοβόρα επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλου, στο οποίο εντοπίστηκαν πολυάριθμα κρούσματα με τρεις από τους ανθρώπους που ασθένησαν να χάνουν τη ζωή τους. Σε αδιέξοδο οδηγούνται εκ νέου οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης με το Ιράν να κάνει λόγο για παράδοση. Η Τεχεράνη επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 3,29%. Η Άγκυρα πρόκειται να φέρει ειδικό νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, μέσω του οποίου θα διεκδικεί θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει, έγραψε σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας κάνοντας τον απολογισμό των παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη. Στις 21 Μαΐου εκτιμάται ότι η Μαρία Καριστιανού θα προχωρήσει στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα που πρόκειται να ιδρύσει. Αυτό αναμένεται να γίνει από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η έδρα του κόμματος θα είναι στην Αθήνα. Ένα νέο γνώ βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη, γεγονός που σήμανε συναγερμό στις αρχές. Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι.
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
11: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Φέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Φέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
12: Φέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210-55-16-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
2: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Βρήκε σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
4: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου μάστερ από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα μάστερ από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα μάστερ τώρα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.

0: Δώσε, ερμάνο μου, έλα καλημέρα, άρεσε εδώ, πρωινάδα, με ραπ και κουλ σαφτάκια σας, με Εμίλιο απέναντι, ο οποίος είχε δύσκολο Σαββατοκυριακό, έτσι.
1: Έφαγε φλόκο, Πανσεραϊκός
0: φλόκο.
1: Το είδα το μάτι.
0: Παναθηναϊκός παλεύει, χάνει στο 93, μπάσκετ, η Βαλένθια το κάνει 2-2 και σε βλέπω χλωμό πλέον. Σε βλέπω τον Ολυμπιακό να κάνει στέψει στον ΑΚΑ.
1: Άμα μετρήσετε τη χλωμάδα σας, ισοπαλία είστε στη χλωμάδα.
2: Νομίζω είναι πιο πολύ χλωμή αυτή.
1: Γιατί είναι πιο χλωμή.
2: Εντάξει, μου πει πήραν το βόλεϊ, μας ψέκασαν εκεί.
1: Σιγά το άθλημα.
2: Σιγά, ξεσιγά, μια 5.000 κόσμο είχε στο παλατάκι χθες.
1: Σιγά.
2: Και άμα ήταν κανένα για να κρίνει το πρωτάθλημα, 10 θα είχε.
1: Σιγά, τι το σιγά. Σιγά το άθλημα.
2: Μια χαρά, έλα και εσύ μια φορά εκεί να δει πώ θα γλυκαθεί.
1: Τι, να με ρουμίξουν μιλφάρες και εμένα.
2: Ρε, ποιο είπε για μιλφάρες, ρε φίλε. Ποιο σου είπε καταρχάς για μιλφάρες, να μπορώ πραγματικά.
1: Εμένα άλλοι θα με ρουμίξουν εκεί, όχι μιλφάρες.
2: Κανένα δεν σε πειράζει. Εσύ με ρώτησα γιατί τον έφερε σε 2-3 μου λέει γιατί δεν ήρθε λέει, να δει λίγο να γουστάρει πατριάρχη. Λοιπόν, παιδιά, πάντως χθες πήγα και όλο το βράδυ αυτό σκεφτόμουν. Σηκώθηκα το πρωί, λέω να μου πότε θα ξαναπάω.
1: Πού?
2: Έκατσα στη Σαλονάρα.
1: Πού?
2: Πήρα μια πανσανέλα.
1: Α.
2: Μετά πήρα το αγαπημένο μου πιάτο που είναι το καργανέλι με το κοτόπουλο σος που το φτιάχνουν εκεί την ώρα το.
1: Αυτό το δαρδαμανέλι τι είναι?
2: Το καργανέλι.
1: Τι είναι αυτό?
2: Είναι ειδικό ζυμαρικό που το κάνουν εκεί την ώρα.
1: Δηλαδή τι το λες, κάνε μου ένα γδαρδαλέλι.
2: Καργανέλι, όχι δαρδαλέλι.
1: Εκεί την ώρα.
2: Ναι. Είναι το αγαπημένο μου πιάτο.
1: Και τι είναι εκείνη την ώρα, διακοινώστιμο είναι?
2: Πάρα πολύ.
1: Τώρα άμα πάω 2 η ώρα δηλαδή θα έχει καργανέλι.
2: Καργανέλι.
1: Έλα.
2: Θα τρελαθείς με κοτοπουλάκι. Έπως και μια σαλάτα παντσανέλα, παίρνω και ένα σκορδό ψωμο τελευταία.
1: Είναι σίγουρο...
2: Το οποίο είναι μαγικό. Ναι.
1: Κουτροπουλάκι έχει.
2: Κουτροπουλάκι.
1: Κουτροπουλάκι.
2: Κουτροπουλάκι θα είναι, ναι, για σένα και.
1: Για φεύγει ο καρτάκι, δεν είναι.
2: Έτσι το λέω για να μην με.
1: Πού πάει?
2: Εκεί που πήγανε. Εκεί που πήγε και ο Φρουρός.
1: Ναι.
2: Αφού έχουν δυνάμεις που πίσω είναι πολύ.
1: Δυνάμεις έχουν, το είναι δεύτερο θεματικότητα τη δικιά μου.
2: Εντάξει, άλλο αυτό. Εντάξει. Εγώ βγάζω συνέχεια. Βγάζω συνέχεια
1: πέρα. Είμαι σαν την ΑΕΚ στο ίντερνετ. Είναι τέταρτο του μπάτζετ, να πούμε.
2: Αλλά, ναι.
1: Δευτέρα έφυγα, σαν BMW 2-2 έφυγα.
2: Λοιπόν, θα πας στη Ράφα.
1: Του καρτάκια τώρα.
2: Θα πας στη Ράφα.
1: Του καρτάκια, σε ντρέπεσαι.
2: Κάτσε ρε να πω το χορηγό ρε.
1: Θα πάω στη Ράφα να φάω το δαλαδαμανέλι.
2: Καργανέλι. Έχει για σένα και μενού αθλητή. Έχει και μενού αθλητή για σένα.
1: Τώρα σε καμιά
2: πιάτα
1: εβδομάδα.
2: Πιάτα που τρως και λες, ρε φίλε, δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα στον ουρανίσκο μου. Κάτι παίρνεις ολικής με κρέμα πιπεριάς, με γάλα μυθάλου, κότα, σκοτόπουλο, μανιτάρια, σπανάκι και η healthy Caesar που την τρως και παίρνεις full ενέργεια.
1: Ναι.
2: Τέσσερα μαγαζιά, μία αξία.
1: Μπα.
2: Αλλά.
1: Το τέταρτο που πήγε.
2: Τούμπα, πολύ γνεύος μου, καλαμαριά.
1: Τούμπα, πολύ γνεύος μου.
2: Καλαμαριά. Αλλά τώρα βάζουμε και το τελευταίο.
1: Ναι.
2: Έρχεται και το πέμπτο μέχρι ναι. το τέλος του μήνα, αρχές του άλλου.
1: Πού?
2: Λαγκαδά City.
1: Σε ωραίο μέρος το κάνει.
2: Να ομορφεί λίγο ο Λαγκαδάς.
1: Έτσι λίγο, ναι.
2: Να ομορφεί λίγο ο Λαγκαδάς, γιατί ναι. η Ράφα, εκτός από όλη την ποιότητα, κοιτάζει πάρα πολύ να είναι προσεγμένα και τα μαγαζιά. Έτσι ναι. να είναι καταπληκτικά. Θα γουστάρετε πίτσα και στο Λαγκαδά και όχι μόνο, και ζυμαρικά και τα πάντα. Λοιπόν, Ράφα United. Θα τη λέμε πλέον. Η πίτσα όχι, που ενώνει όλη την πόλη, όλη
1: Ράφαλ
2: την Ελλάδα.
1: City.
2: Ράφαλ City. Λοιπόν,
1: το πάρει άριστο 90 η Arsenal, η άτιμη.
2: Εντάξει. Η Άρσενα, φίλε, με ρωτάει ένας φίλος κουλ, επειδή ασχολείσαι με ευρωπαϊκό, κάνει μας μια ανάλυση, λέει, πόσο ομάδες όπως η Καραμπάχ, η Μπόντο Γκλίμτ τα κατάφεραν τελευταία χρόνια και πήκανε Champions League. Το βασικό του στοιχείο, παιδιά, ήταν ένα. Υπήρχε πλάνος σχεδιασμός και ίδιος προπονητής.
1: Ναι.
2: Τόσο απλά. Η Άρσεναλ, για να φτάσει εδώ, έχει φάει τόσες κατραπακές. Μα τόσες κατραπακές δεν φαντάζεστε. Κάθε χρόνο λουζεράσελα. Τώρα είναι μια ανάσα από την κατάξυψη πρωταθλήματος. Θα έρθει η δικαίωση.
1: Ο Λουτσέσκου θα μείνει και του χρόνου.
2: Ο Λουτσέσκου έχει συμβόλαιο, ρε παιδιά. Ναι. Γιατί τρελαίνεστε με τον Λουτσέσκου? Έχετε φαγωθεί 10 χρόνια, θέλετε να τον φάτε.
1: Δεν τον επέκτηνε.
2: Μπορεί να τον επεκτείνει το καλοκαίρι. Μπορεί να τον επεκτείνει τον Δεκέμβρη, τον επόμενο.
1: Ναι.
2: Έχει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Γιατί συζητάμε πράγματα που δεν υπάρχει λόγος να τα συζητάμε. Πρέπει, έχει που έχει ο ΠΑΟΚ τα εσωτερικά του, να βάζουμε κι άλλα δηλαδή.
1: Και αυτό εσωτερικό του είναι.
2: Ναι, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Δεν τελειώνει το συμβόλαιο τώρα.
1: Ναι.
2: Και σε μια 20 μέρες πρέπει να δεις τι θα κάνεις.
1: Η δημοφιλία που είναι.
2: Ο Λουτσέσκου.
1: Ναι. Σαν πολιτικός, ας πούμε, άμα ήταν.
2: 70-80% είναι με τον Λουτσέσκου. Θα υπάρχει και το. Άμα κάνει και κανένα δυο νίκες.
1: Άμα βγει δεύτερος. Ναι, άμα βγει τρίτος. Ο τρίτος θα έχει θέμα.
2: Ο τρίτος θα έχει θέμα, ναι. Ο τρίτος θα έχει θέμα. Λοιπόν. Πάμε λίγο εμείς να δούμε τα play-outs εκεί που έχει πάρα πολύ ψωμί.
1: Το και, είδα το...
2: και μετά τις 10.30 θα έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Τι είδες από όλα? Λοιπόν, καταρχάς.
1: Και τα δύο τα είδα.
2: Ναι, καταρχάς.
1: Πανσεραϊκός
2: και Βυσιά 1-2.
1: Πολύ το χάρηκα.
2: Εγώ δεν το χάρηκα γιατί πόνεσα στοιχηματικά. Το χάσω χ και γκολ.
1: Πολύ το χάρηκα.
2: Δεν το χάρηκα. Ανατροπή είχαμε εδώ. Πανσεραϊκός μάλλον θα υποβαστεί
1: προς να πάει στην ευχή της Παναγίας.
2: Ναι, δεν μπορεί να κρατηθεί στην κατηγορία.
1: Να πάρει το Βοσνιάδη να λέει.
2: Όταν ρε φίλε δεν μπορείς να κερδίσεις την Κηφισιά και τον αδιάφορο ατρόμητο συνέδρα σου και χάνεις.
1: Πέσε.
2: Τι έγινε. Ναι, παίρνει μόνο 6 βαθμούς. Δεν μπορεί να σωθεί αν δεν μπορεί να πάρει τα απλά μάτς με αδιάφορους
1: συνέδρους. Το παράρτημα δρόμο.
2: Ναι, ενώ οι άλλες. Λοιπόν, 1-2 ο Πανσεραϊκός ήταν καλός, δεν ξέρω, εγώ δεν το είδα.
1: Τρίχες.
2: Γιατί πήγα στον Πατριάρχη, δεν είδα τι έγινε.
1: Το παράρτημα δρόμο.
2: Να τους. Τώρα που τον βλέπω. Τώρα που τον βλέπω, μήπως αυτός είπε τίποτα. Τώρα που τον βλέπω. Γιατί με έκανε κάτι για βόλη. Μήπως κάνατε καμιά
1: από. Μαζί με τις μυρφάρες. Μάλιστα.
2: Άρα δεν, εφόσον δεν ήξερε, άρα δεν ήταν.
1: Γυναίκα εντάξει. Μου το είπε.
2: Α, σου είπε γυναίκα.
1: Ναι.
2: Και τι σε είπε γυναίκα, δηλαδή.
1: Ήταν ο δικός σου εκεί.
2: Ναι.
1: Περπατούσε σαν τον Κούρκο, να πούμε.
2: Μου καθιστώ σήμερα περισσότερο.
1: Ναπολέοντα Βοναπάρτη, έβγαινε φωτογραφίε.
2: Εντάξει, έβγαινε, ναι, όντω.
1: Έδινε Facebook, έδινε Instagram. Στι κυρίε. Τι σε νοιάζεσαι.
2: Αέλα Αστέρα. Ναι. Δεν ήταν, κύριε, ήταν μια χαρά. Αέλα Αστέρα, 1-1. Ναι. Το είδε αυτό.
1: Το είδα, ναι.
2: Τι είδε.
1: Καλύτερο Αστέρα.
2: Εγώ σου λέω δεν τα είδα αυτά γιατί ήμουν στο παλατάκι.
1: Καλύτερο Αστέρα.
2: Καλύτερο Αστέρα. Για ένα απέναντι που το πήρε πίσω με βάρκε έτσι.
1: Δίκιο είχε.
2: Που το πήρε πίσω.
1: Έτσι.
2: Όπω παιδιά, δίκιο είχε και που το πήρε χθε το απέναντι. Δεν θέλω να ακούω χαζά γιατί μου στέλνει ένα μήνυμα. Καλά, τέτοια απέναντι έχει πάρει δεκάδε Ολυμπιακό ει βάρο μα.
1: Πότε.
2: Ναι, αυτό λέμε. Άλλε εποχέ σίγουρα έπαιρνε.
1: Στου Μάκη Γκαγκάτσι.
2: Ναι. Άλλε εποχέ σίγουρα έπαιρνε, αλλά εμεί αυτά τα κράζαμε.
1: Και εσεί με τον Άρη και τον Βδόχη δεν πάρει τέτοια απέναντι. Στι εποχέ Γκαγκάτσι. Μη μιλάτε.
2: Αναστάτωση σε γαλλικό νοσοκομείο.
1: Ναι.
2: 24χρονος μεταφέρθηκε με οβίδα πολέμου στο ορθό του. Περίμενε, κάτσε. Στο ορθό του, τι ορθό του. Εκεί κόβεται όμως. Εδώ τώρα.
1: Ποιο είναι το ορθό.
2: Ναι. Σύρ το Νικόλα όλο το βίντεο, το όλο το θέμα, γιατί δεν διαβάζω κάτι μετά το ορθό. Αν και φαντάζομαι τι μπορεί να εννοεί. Αλλά σύρ όλο το θέμα για να μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Συγγελάς με τον πόνο του άλλου δηλαδή.
2: Ναι. Αυτό γελάει όντω με το.
1: Τι γελά. Άμα σου πει τίποτα στον πισινό, εσύ
2: δεν θέλω σχόλιο που ο Ηλιόπουλος μέσα σε δύο χρόνια γλεντάει και Μαρινάκη και Σαββίδη παρότι όλοι τον κοροδεύανε. Αυτό αποδεικνύεται μεγάλο μάγκα.
1: Έτσι όπω είναι, είναι μάγκα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Από πάλα χαμπάρι δεν έχει.
2: Ναι, αλλά ναι. Μπορεί να μην έχει, αλλά στελέχωσε σωστά τον οργανισμό του.
1: Ναι.
2: Έτσι έφερε Λισάνδρου που νιώθηκε από ΑΕΚ DNA. Έφερε ένα πολύ καλό τεχνικό διευθυντή. Δεν ξέρω ποιου άλλου έχει γύρω του. Έχει ποδοσφαίρα ανθρώπου.
1: Εσεί δεν έχετε.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, για εμάς που ρωτάς, εγώ βλέπω που είναι ο Σαμίτας το μεγάλο μας που λέει να μας πει διαφήμιση για την πίτσα. Τον είχα χθες, ήρθε στο live χθες ο Σαμίτας, κλάψαμε πάλι.
1: Πας να γίνεις μαρμίτας ή τώρα δηλαδή.
2: Όχι, ο Σαμίτας είναι άλλο πράγμα. Δεν, μαρμίτα δεν
1: μπορεί. Είναι παραβατικός, δεν είναι.
2: Όχι, καθόλου παραβατικός. Ο άνθρωπος είναι με γνώσεις, είναι με.
1: Ας τα λέτε αυτά τα σάλια τώρα. Ας τα σάλια.
2: Αυτός,
1: ας τα σάλια τώρα.
2: Α, μάλιστα. Ο Σαμίτρας φίλε έχει γνώσεις. Είναι άλλο πράγμα.
1: Λε, ας τα σάλια τώρα.
2: Βρέθηκε στο.
1: Πώς.
2: Στον Προκτό. Η οβίδα πολέμου 20 πόντων βρέθηκε. Στο νοσοκομείο στη Γαλλίδα είχε μείνει μια οβίδα 20 εκατοστών. Ναι, στον ορθό του. Ναι. Βρισκόταν σε κατάσταση έντονο πόντο έχοντας εισάγει ένα μεγάλο αντικείμενο στον ορθό. Ανέφερε πηγή. Και πήγαν και του βγάλαν την οβίδα από το.
1: Αιτία του την
2: είχε ολόκληρη οβίδα, 20 πόντους. Και εσύ τώρα εδώ για ένα πικ ντέλ μας έκανες μανούρα. Ο άλλος είχε οβίδα, ρε φίλε.
1: Αυτός την έβαλε
2: 20 πόντους οβίδα είχε.
1: Εμένα με χαρά.
2: Έφαγε οβίδα, ρε φίλε, και την είχε, την είχε πόσα χρόνια. Ναι.
1: Τι, στάσου, ρε κολλή.
2: Τι στάσου.
1: Μπορεί να την έβαλε μόνος του την οβίδα.
2: Έλα, την έβαλε μόνος. Τι είναι.
1: Λες, να τον πυρο...
2: ας βάλω μια οβίδα μόνος μου μέσα. Τι είναι, ρε φίλε.
1: Τον πυροβόλησαν με την
2: οβίδα.
1: Και
2: είχε μέσα. Μείνει εκεί
1: τώρα. Φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από
2: εδώ. Είχε μείνει, ρε φίλε. Δεν του έκανε βλάψο. Έμεινε εκεί σε όλες τις ολυνώσεις. Και έμεινε εκεί.
1: Γιατί ζω... στον πόλεμο αυτός.
2: Ναι.
1: Μπαμ, μπαμ. Σαν το κόκκινο.
2: Ναι. Σαν το κουμπί του κόκκινου. Πόσο κουμπί.
1: Αυτό έβαλε την οβίδα.
2: Πήγε στην Τουλούζη, νοτιοδυτική Γαλλία, αργά το βράδυ. Βρισκόταν σε κατάσταση έντονο πόνο έχοντας εισάγει ένα μεγάλο αντικείμενο στον. Α. Α. Αυτό το βάλε μόνο του εκεί.
1: Μπράβο, ρε Κουλιανέ.
2: Ναι. Ναι.
1: Μπράβο,
2: ρε. Ναι.
1: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
2: Τώρα το διάβασα όλο, ναι.
1: Εσύ τι νόμιζε, τον πυροβόλησαν.
2: Το έβαλε μόνο του, λέει. Πρέπει να κάπησαν τίποτα εκεί. Ναι. Το έβαλε, έβαλε, έπαιζε με την οβίδα. Και του ξέφυγε και έφυγε λίγο πιο βαθιά. Κατάλαβες τι παίχτηκε τώρα.
1: Εγώ ξέρω πολύ καλά τι παίχτηκε.
2: Ναι, το χειρότερο.
1: Γιατί τα διαβάζεις αυτά πρωί-πρωί, δεν ξέρω.
2: Αφού μου το έστειλαν εδώ πέρα.
1: Επειδή στο έστειλαν πρέπει
2: να διαβάζεις. Φαντάζομαι να εκραγεί ο Βίδα τώρα τίποτα, να έχουμε κι άλλα.
1: Περάστε αυτά τα αστεία τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Αυτά του περιεχομένου σε αυτό το ραδιόφωνο, μην τα κάνεις. Εδώ είναι συντηρητικό το ραδιόφωνο.
2: Εσύ τα λες αυτά.
1: Σοβαρό το
2: ραδιόφωνο. Αν ήταν συντηρητικό, δεν θα είχε αυτή την επιτυχία. Να ξέρεις, ο συντηρητισμός δεν. Εσύ τα λες αυτά και δεν ισχύουν.
1: Γι' αυτό πήρε το σχεμίτρα γη.
2: Όχι, ο Σεμίτας ήρθε να με δει ο άνθρωπος.
1: Ήρθε να σε δει.
2: Ναι, να με δει.
1: Να μας δει εδώ.
2: Να μα δει.
1: Και κάποια στιγμή θα το κάνει και αυτό.
2: Ναι. Ναι. Και ήταν πολύ ωραίος. Αναλύσεις, σοβαρός, ωραίος. Μπασκετικά, γνώσεις, ιστορίες, κακό.
1: Σιαμίτα, άμα δεν τον περιλάβω εγώ στο δίδυμο, δεν.
2: Ήθελε κάτι πιο. Εσείς εκεί μπορεί να το διαλύσετε.
1: Εσείς με τον Ζακ τώρα εκεί. Μπορείτε να το διαβάσετε. Το, Μπετόβεν από
2: το παιδί μπορεί να το διαλύσετε εντελώς εκεί. Να τον βγάλετε. Άστο. Άστο. Δεν είναι για εσάς εκεί ο Σιαμίτας. Άστο τώρα που το αναφέρεις. Άστο. Εδώ άλλοι που είναι σκληροί, αρσενικοί, παντελονάτοι, χίλια δυο που με λες.
1: Γνήσιοι.
2: Ναι. Το αρθεί ο Σαμίτας που είναι ένα παιδάκι άβγαλτο ακόμα. Να έρθει εκεί σε εσά.
1: 93 γουμπάρι.
2: 93 μπορεί να είναι, δεν έχει σημασία τον boy. Αέλα Αστέρα 1-1 είπε.
1: Γνήσιο.
2: Και Ατρόμητος Πανετολικός εδώ, τι έγινε το 1-2.
1: Παντελονάτος.
2: Παντελονάτος.
1: Αρσενικός.
2: Βαθμολογία.
1: Δήμα κουμπά.
2: Βαθμολογία. Γελάς τώρα, πουλάς τρέλες.
1: Αμά τι γινόταν.
2: 40 Ατρόμητος και Βυσιά 37. Σωθήκαμε, σωθήκαμε.
1: Σωθήκαμε.
2: Πανετολικός 34, σωθήκαμε. Σωθήκαμε.
1: Ναι.
2: Και τώρα διάλεξε. 29 Αστέρα.
1: Θέλω να σωθεί.
2: Θέλει αυτό να σωθεί.
1: Και να πέσουν αυτοί οι δύο.
2: Και λογικά θα πέσουν οι Σέρες με τον Πανσεραϊκό.
1: Δρόμο
2: τον
1: από εκεί που ήρθατε. Δρόμο.
2: 29 ο Αστέρας και 28 γιατί, ο Πανσεραϊκός, 26 η ΑΕΛ.
1: Την ΑΕΛ τη συμπαθώ για τον κόσμο της.
2: Καλά, έχει πολύ, πιο πολύ κόσμο από
1: όλους. Δεν συμπαθώ τον πρόεδρό της με τίποτα. Με στέκεται στο λαρίνκι να πούμε αυτός.
2: Την επόμενη αγωνιστική που είναι η 8η αγωνιστική θα κριθούν πάρα πολλά. Αστέρας Πανσεραϊκός. Εάν ο Αστέρας κερδίσει, νομίζω τελείωσε η κουβέντα.
1: Νομίζω Τρίτη είναι. Το μάτς.
2: Αύριο, 12 ναι. του μήνα.
1: Νομίζω
2: αύριο, ναι, αύριο. Αν ο Αστέρας κερδίσει τον Πανσεραϊκό, τελείωσε η μπουγάδα. Πάει στο συν 4 και θα
1: κρίμα,
2: μένει.
1: Κρίμα, δηλαδή, έχω με τους ορολόγους γεύμα.
2: Γεύμα.
1: Ναι.
2: Και η Φυσιά στις 7 είναι τα μάτς.
1: Ναι.
2: Και Πανετολικός ΑΕΛ. Τελευταία ναι, ελπίδα ναι. του ΑΕΛ, μήπως και μπει, αλλά ο Πανετολικός θέλει ένα βαθμό ακόμα.
1: Μαθηματικά.
2: Μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Τελευταία αγωνιστική η ΑΕΛ θα πάει μετά με τον Ατρόμητο, ο Πανσεραϊκός παίζει με τον Πανατολικό και την τελευταία αγωνιστική έχουμε τρεις αδιάφορους με τρεις ενδιαφερόμενους.
1: Ωραίο.
2: Λογικά.
1: Όχι, δώσει τα φράγκα να πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ναι. Αυτά με, την, με τα play out.
1: Η τελευταία αγωνιστική είναι πολύ ωραία, είναι να γίνει.
2: Το μενού δείχνει ότι ο Αστέρας πάει για παραμονή αυτή τη στιγμή. Μιλάμε.
1: Δίκαια.
2: Δίκαια λες, ε.
1: Νο,
2: νομίζω δίκαια. Έχει και καλύτερη ομάδα από όλους. Ναι.
1: Τη μέση και μπροστά πετάει.
2: Είναι καλύτερη ομάδα από όλους. Ναι.
1: Κεντάει και πετάει.
2: Αλήθεια λες. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για τα play out. Να πούμε ότι ο Ποντένσε μπήκε σε νοσοκομείο.
1: Ναι, ρε, διάσησε παδοκαημένος.
2: Έφαγε γονατιά, ρε.
1: Έφαγε, αφού τώρα είσαι προσωπικός πρώτα.
2: Έφαγε γονατιά. Εντάξει, και ο άλλος πηδούσε από πίσω χωρίς να το δει με φόρα και το βρήκε με το γόνατο. Εντάξει, τον έσπρωξε. δεν ξέρω αν θα παίξει με τον Παναθηναϊκό.
1: Απόλυα ήταν.
2: Συμφωνώ.
1: Μπήκε καλά αυτό.
2: Πάρα πολύ καλά ήταν απόλυα
1: μπήκε
2: ο Ποντένσε. Ναι. Ήταν γενικός Ολυμπιακός το πρώτο 60 λεπτό χθες. Με κοπανούσε. Με είχε στη γωνία και πάτα.
1: Αφού δεν σου βάλε τρία γκολ, μετά κινδύνευσε.
2: Έβγαλε ο Παυλέκα. Έβγαλε ο Παυλέκα.
1: Μετά ο Κωνσταντέλιας είδε τον άλλον το χαφ να ανεβαίνει και ο Τάισον ανέβηκαν οι γραμμές. Όταν ήρθε ο Κωνσταντέλιας κοντά στην περιοχή, έγινε επικίνδυνος ο ΠΑΟΚ.
2: Τα μαγικά. Να το πάρουμε κιόλας.
1: Βέβαια μπορείς να το πάρεις. Βέβαια μπορείς να το πάρεις. Και γκολάρα με το τακούνι, δύσκολα το κάνεις τέτοιο γκολ.
2: Καλά, εκεί πέρα σε τέλεια.
1: Μόνο αυτό.
2: Εκεί πέρα σε τέλεια. Το γκολ που βάζει είναι μαγικό το γκολ.
1: Τέλεια είναι μάγο το.
2: Φίλε, άμα χθε ο Καραϊσκάκι όλο το γήπεδο με τον τέλεια ασχολιόταν πάλι, να ξέρεις. Πάει σε γήπεδα και αποθεώνουν όλοι τον τέλεια.
1: Να μαρκάρει λίγο όμως.
2: Εντάξει, θα μαρκάρει λίγο παραπάνω. Δεν είναι ακόμα στο 100% τη φυσική
1: κατάσταση. Κοίταξε να δει. Εάν δεν μαρκάρει ο τέλεια, εγώ του το δίνω. Ο σέντερ φορ πρέπει να μαρκάρει.
2: Γι' αυτό πήρα το Γιακουμάκι.
1: Ο εξτρέμ πρέπει να μαρκάρει.
2: Γι' αυτό έχω το
1: σύστημα. Άστο να εκεί σε λίγα μέτρα, κάνει τα μαγικά, μη μαρκάρει. Αλλά δεν μπορεί να μην μαρκάρουν όλοι.
2: Ο ΠΑΟΚ δομήθηκε πολύ σωστά, αλλά ήταν πολύ άτυχο στο κομμάτι. Ο Γιακουμάκι είναι ο φορ που θέλει ο ΠΑΟΚ. Πάει το Γιακουμάκι από τον Γενάρη και μετά δεν τον
1: έχει. Πίεση δεν κάνει ο Γερεμέγεφ.
2: Τραυματίζεται ο
1: Άμυνα δεν κάνει ο Γερεμέγεφ.
2: Ναι, δεν τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνει.
1: Ο Κωνσταντέλιας από τη φύση του δεν κάνει. Ο άλλος περπατάει να πούμε.
2: Αριστερά ο ένας περπατάει, ακριβώς. Πίσω ο ένας περπατάει. Αν γύρω του περπατάνε όλοι, τι θες να κάνω τέλειας.
1: Έγινε Ολυμπιακός.
2: Μόνο Ζαφύρης τρέξουν.
1: Ναι, έγινε Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα, ρε.
2: Εντάξει, έγινε.
1: Δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Δεν σας προβληματίζει τους ΠΑΟΞίδες ότι έγινε Μπαρτσελώνα, ασχέτως αποτελεσμάτων.
2: Πώς δεν μας προβληματίζει, ρε. 60 λεπτά αφησούσαμε, ξεφυσούσαμε. Λες και παίζαμε η κάτω ραχούλα με την Μπαρτσελώνα ήταν. Πλάκα με κάνεις. Αλλά η ομάδα δείχνει την πραγματική της εικόνα με το που μπαίνουν οι κανονικοί. Γιατί με το ΜΕΤΕ, το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ είναι σαν να παίζει με μείον ένα παίχτη. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί ούτε ο Σντόβι να βγάλει 70 λεπτά αυτή την περίοδο, ούτε ο Τάισον που μπήκε 20 λεπτό. Αυτοί τόσο μπορούν.
1: Πάρε τώρα την πολεοδομική είδηση από τον.
2: Τι ετοιμάζει ο Μητσακίδης. Κοίταξε, εμένα ο εσωτερικός ανταγωνισμός με φτιάχνει. Δεν μου αρέσει όμως η διχόνοια. Να δείχνω ένας δες και να μειώνει τον άλλον.
1: Ναι, σταμάτα.
2: Γιατί έτσι δημιουργείται θέμα.
1: Τέλει θρησκεία, πολεοδομία.
2: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Το γήπεδο.
2: Ναι.
1: Και τι θέρμη, και τι θέρμη.
2: Κάτσε μην πει Ευρωλίγκα η ομάδα τώρα. Κάτσε, γιατί αυτά δεν τα βγάζουν τυχαία οι άλλοι απ' έξω. Κάτι ξέρουνε. Ή μπορεί και Ευρωλίγκα. Κάτι ξέρουνε.
1: Ευρωλίγκα! Ευρωλίγκα!
2: Μπράβο, Ευρωλίγκα! Ευρωλίγκα. Ναι. Λοιπόν, κομψό. Και επιστρέφουμε με Γιώργο Πετρίδη που θα μας κάνει τα λιράκια τα του μπάσκετ. Συμπήρες
1: καμπάρι, έβγαλες το φλάσ, προσπέλασες να πούμε.
2: Εγώ πάω ευθεία.
1: Εσύ δεν πας ευθεία.
2: Ευθεία, καρφίτσα.
1: Καρφίτσα.
2: Straight ahead.
1: Straight ahead.
2: Ναι,
1: ναι straight ahead.
2: Δεν έμαθες τίποτα εκεί στο στρατηγάκι.
1: Δεν ξέρω τι έμαθες στο στρατηγάκι.
2: Ναι.
1: Σε βλέπω σε κανένα δύο χρόνια.
2: Ναι, τι με βλέπεις.
1: Να φοράς το ίδιο βελούδινο με τον Μιστακίδη εκεί.
2: Εγώ σε μερικά χρόνια. Ξέρεις που με βλέπω σε μερικά χρόνια.
1: Να κάνεις σε θερμενόμενη καρέκλα εκεί πέρα.
2: Εγώ βλέπω EuroLeague και Champions League μαζί.
1: Ναι.
2: Έρε και γίνει κανένα τέτοιο. Όλοι πίκρα και στεναχώρια όλο αυτό το μηνών να μάθουμε εκεί κατά τον Ιούνιο ότι ο Πάπου παίζει EuroLeague.
1: Να πάει στον Άγιο Όρο.
2: Τέλη του μήνα.
1: Ναι.
2: Τέλη του μήνα.
1: Μάζα,
2: θα τελειώσει το πρωτάθλημα και μετά.
1: 10 φίλου μου παοξίδε που του κυνηγάνε. Και άλλους 10 Αριανούς έχουν πάει στο Άγιο
2: Όρος. Θα πάνε τους
1: ζώνα. Άλλους 10 φίλους
2: θα πάνε τους ζώνα χαιρετίσματα.
1: Φοροφυγάδες έχουν πάει στο Άγιο Όρος. Εκείνο το όρος της αμαρτίας δεν είναι Άγιο Όρος.
2: Φύγε, φύγε, φύγε, άιντε τάς.
1: Το όρος της αμαρτίας έτσι όπως έγινε.
2: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus. Και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού Απ, σκάνα την απόδειξή σου, πάρε το deal, αρκεί να σε πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο. Ναι.
1: Του μπάσκετ του Πάου θα γίνει.
2: Ο TJ Shorts.
1: Μπορείς και το γούρινο το παλτό του Μιστακίδη.
2: Χρυσή αλυσίδα. Yo man, check this out.
1: Φακαντόρο να όμως.
2: Φακαντόρο. Το μυαλό στο φακαντόρο εσύ, Σμαράγδα Μπασέλα, μας θα πεις, επιστρέφουμε με τα μπασκετικά μαντάτα. Για απώλεια ΑΕΚ Champions League, για Ευρωλίγκα Παναθηναϊκού, για Ευρωλίγκα ΠΑΟΚ, για μεταγραφές με Γιώργο Πετρίδη μετά το break.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολίς!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλή σας ημέρα. Πρωταθλήτρια Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26 αναδείχθηκε μαθηματικά η ΑΕΚ και επικράτησε τη ένωση με 2-1 επί του Παναθηναϊκού σε συνδυασμό με το ισόπαλο 1-1 στον ντέρμπι του Φαλήρου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Οριστικοποίησε την κατάκτηση του τίτλου για την ομάδα του Νίκολιτς δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της διοργάνωσης. Το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο ΠΑΟΚ διατηρεί το στρατηγικό πλεονέκτημα καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία έναντι του Ολυμπιακού. Η συνέχεια θα δοθεί την προσεχή Τετάρτη στις 7:30 με τις αναμετρήσεις ΠΑΟΚ-ΑΕΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο των play-off για τις θέσεις 5 έως 8, ο Άρης επικράτησε του Όφη με 3-1 με τον Κριστιαν Κουαμέ να σημειώνει 2 τέρματα. Παράλληλα, ο Λεβαδιακός επιβλήθηκε του Βόλου με 3-0 στο Παθεσσαλικό, παραμένοντας στην πρώτη θέση του ομίλου με 28 βαθμούς. Στην κατηγορία των play-out, η Κηφισιά εξασφάλισε την παραμονή της μετά την νίκη με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Σημαντικό βήμα σωτηρίας πραγματοποίησε και ο Πανετολικός με την εκτός έδρας νίκη επί του Ατρομήτου, ενώ η ΑΕΛ παραμένει στην τελευταία θέση της κατάταξης μετά την ισοπαλία 1-1 με τον Αστέρα. Στο διεθνές ποδόσφαιρο και την Premier League, η Arsenal βρίσκεται κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Η νίκη με 1-0 επί της West Ham, χάρη σε τέρμα του Leandro Trossard στο 83ο λεπτό, φέρνει την ομάδα του Λονδίνου σε απόσταση 2 νικηφόρων αποτελεσμάτων από το τρόπαιο. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
7: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
10: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Κανονικές συνθήκες κίνησης στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης με μόνο μελανό σημείο την εξωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά. Σημαντικές καθυστερήσεις στο Βαρδάρι, ενώ στα κόκκινα παραμένει Τσιμισκή, όπως καθυστερήσεις παρατηρούνται και στην αρχή της Εγνατίας. Τέλος, προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων έχουμε από τις πρωινές ώρες σε Κατσιμίδη, Γρηγορίου Λαμπράκη καθώς και Μάρκου Μπότσαρη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
11: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπολής! Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε, τι ε!
13: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
15: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές, οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
17: Πού πας?
18: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγα 26.
17: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
18: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
17: Δηλαδή, παντού.
18: Και online.
17: Πέτσα από 88.gr.
19: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
20: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
21: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
22: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
23: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
24: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας.
2: Τρίποντο, τρίποντο.
1: Μεχτάρα μου.
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
24: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
25: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.830.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 195.800 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.100 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 414.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημεράρες, μποντζόρνο, ατούτης όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Μπείτε στο δρόμο, ταξί, δουλειά, στις αποθήκες που μας ακούτε πάρα πάρα πολύ, όπου μου στέλνετε εδώ τα μηνυματάκια σας. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι. Σήμερα θα έχουμε ενημέρωση για τα πολλά πολλά μπασκετικά δρόμενα. Έχουμε να πιάσουμε ΑΕΚ, Πανδαϊκό, ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι διαρκώς στο προσκήνιο στο μπάσκετ.
1: ΠΑΟΚ!
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σποτάκι το αλλάξατε, το ετοιμάσατε.
1: Το κάναμε καθεσπρεπικό, ναι.
0: Για να ακούσουμε.
1: Συντηρητικό,
0: πάμε το σποτάκι για τον μπάσκετ.
2: New Basket Now με τον Γιώργο Πετρίδη. EuroLeague θέλετε? Εμείς θα ξαναφέρουμε το μπάσκετ στο βορρά. Τρέμε Τράκη και Αγγελόπουλε. Έρχεται ο Τέλης και τσάου.
3: Wow. Εδώ είμαστε.
4: Το κόσμο πως ήταν λίγο offside.
0: Ναι, καλά, εγώ έχω φάει κόλλημα με το Amazing. Amazing ήταν το σποτάκι όμως. Πάρα πολύ καλό. Εγώ απορώ γιατί δεν σας.
5: Η κατάληξη είναι πολύ άκυρη.
0: Ότι εντάξει, μπερδεύει και τα ποδοσφαιρικά μαζί. Όχι, εμένα μάλιστα.
5: Όλα μαζί.
0: Γίνεται σαχταρμάς. Ένα σαχταρμάς. Λοιπόν, Γιώργο,
5: ο ηθικός καλό αυτουργός πρωινό. Είναι έξω ο ηθικός αυτουργός, να πούμε. Και
0: ο Χάρης, ναι,
5: εξηγεί,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, καραϊθικός.
1: Καρασυντηρητικός.
0: Να πω λίγο ένα πράγμα πριν πάμε μόνο στο μπάσκετ, ότι για το Super Cup ΑΕΚ Όφη όλα δείχνουν ότι θα πάμε πάλι στην αρχή του έτους. Δεν βγαίνουν ημερομηνίες τον Αύγουστο λόγω των play-off που θα έχει και Όφη και η ΑΕΚ να παίξουν αυτό το Super Cup. Θα γίνει μάλλον αρχές του έτους.
1: Περιττό μάτς.
0: Καθόλου περιττό. Δεν υπάρχει κανένα σοβαρό ποδοσφαιρικό κράτος που να μην έχει Super Cup. Τι
1: τι διακυδεύεται?
0: Ένα τρόπαιο.
1: Τρίχες.
0: Super Cup, γιατί? Όητρο.
5: Okay, να, να δεχτώ αυτό που λες, Νικό, αλλά όταν παίζει ο κυπελούχος και ο πρωταθλητής της προηγούμενης σεζόν, το να αγωνίζονται στη μέση της επόμενης.
0: Λες να το κάνουν κατευθείαν.
5: Φυσικά.
1: Και αν πάρει τον double κάποιος φίλος θα παίξει.
0: Όπως παίζει ο Ολυμπιακός με το φιναλίστ του κυπέλου. Εσύ, αυτό γίνεται παντού σε όλο τον πλανήτη. Μέχρι και η Αλβανία έχει Super Cup. Τώρα το λέω έτσι με.
1: Το αλβανικό κράτος είναι σοβαρότερο από εσάς.
0: Λοιπόν, πάμε. Ναι, λοιπόν, καλημέρα. Πολλά μηνύματα. Φιλιά στα παιδιά στις αποθήκες που μας ακούνε.
1: Ποιες αποθήκες?
0: Σαν διάφορες αποθήκες που στέλνουν εδώ μηνύματα, μας ακούνε.
1: Αποθήκη Τριανδρία δηλαδή.
0: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, από πού θες να ξεκινήσουμε? Έχουμε πάρα πολλά. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε γρήγορα από τον Παναθηναϊκό που παίζει το μάτς χρονιάς. Αν έχουμε κάτι.
1: Ναι, πες μας για την Ευρωλίγια, ποιο πάω.
0: Τώρα θα φτάσουμε εκεί στο Zoom, άσο λίγο, ναι. Στο ωραίο κάστρο είναι να μας ακούν στις αποθήκες, άμα θες να μάθεις.
1: Σε ωραίο μέρος είναι.
0: Ναι,
5: όχι, όχι, κάτι δεν έχει από εκεί σοβαρό τώρα.
0: Σλούκας δεν παίζει.
5: Όχι, δεν θα αλλάξει κάτι από ό,τι φαίνεται στο Παναθηναϊκό αγωνιστικά. Έτσι όπως έρθει το πράγμα, έχει μπει πολύ μεγάλη πίεση στο Παναθηναϊκό. Έτσι,
0: και δηλαδή, δύσκολο το βλέπω πλέον.
5: Φυσικά. Βέβαια, αφού το κάνει δύο φορές διαδοχικές, γιατί να μην το κάνει άλλη μία. Αλλά ναι, από την άλλη πλευρά τώρα η ψυχολογία, το momentum. Δεν ξέρω, η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν την κερδίζει εύκολα.
0: Μένω μου άρεσε πάρα πολύ η Βαλένθια. Πάρα πολύ καλή ομάδα.
5: Σε ποιον δεν άρεσε?
0: Ναι,
5: όλη τη σεζόν. Ομάδα, έτσι, ναι. Αυτό είναι και ένα σημαντικό στοιχείο για τη Βαλένθια, ότι έχει σταθερότητα σε όλη τη σεζόν. Δηλαδή δεν έκανε ένα ξεπέταγμα μερικών μηνών. Όλη τη σεζόν έχει αυτή την εικόνα. Τετάρτη βράδυ.
0: Τετάρτη βράδυ. Θα μάθουμε αν θα πάει ο Παναθηναϊκός ή άλλες τρεις. Περιμένουν αναμενόμενα Ρεάλ, Φενέρ και Ολυμπιακός.
5: Και ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, γιατί λίγο σχεδόν αδιάφορες πέρασαν οι υπόλοιπες σειρές. Δηλαδή, εντάξει, ο Ολυμπιακός με σκούπα, οι άλλοι δύο με 3-1.
0: Σχετικά
5: να έχει και ένα σασπένς, να υπάρχει μια αγωνία μέχρι το τέλος κάπου.
0: Ο Ραπ είπε ότι το ξέχασαν κιόλας, λέει η φίλη Τσάικ. Εγώ διαφωνώ.
5: Για τον BCL,
1: θα μιλήσουν σήμερα.
0: Ναι, δεν θα μιλήσουν, αλλά δεν ξεχνιέται. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα τρόπο το οποίο η ΑΕΚ το αγκάλιζε, το είχε, το πιπηλούσε, το φιλούσε.
1: Δηλαδή, παίρνω ένα εκατομμύριο ευρώ στο λαχείο και πληρώνω 700 ευρώ μισό πρόστιμο.
0: Δεν πλήρωσε.
5: Προφανώς ότι μια μέρα μετά πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, το περιόρισε πάρα πολύ.
0: Είναι γιατρικό, είναι γιατρικό.
1: Γιατρικό είναι.
5: Αλλά τώρα να χάνεις ένα ευρωπαϊκό τίτλο, ενώ είσαι στο συν 18, στο 30 και φαινόταν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν ήταν μόνο 18 πόντι, φαινόταν και.
1: Πρώτα 1,5 εκατομμύριο αεξίδες θα τους πείραξε. Μετά τον double. Μετά το πρωτάθλημα.
5: Φυσικά και τους πείραξε. Δηλαδή, τι πάνε να πει ότι.
0: Εσύ, άλλο το ένα, άλλο. Του λέω εγώ είχα εξή και μου λέει ήθελα λέει, να το πάρω, λέει θα περνούσα τον Άρη σε ευρωπαϊκό τρόπο να μου λέγα λέει
1: ποιον Άρη
0: βρεδίσμηρε,
1: τι αυτοκράτορα βρεδίσμηρε, θα είσαι σε καμιά γειτονιά εκεί στα Πιλαιώτικα, θα έχεις τίποτα Αριανούς εκεί και άντε βρεδίσμηρε εξή τώρα. Έλα, στα Πιλαιώτικα τώρα, έλα.
0: Πάντως το μάτς για την ΑΕΚ είναι αυτοκτονική όλη τη στάση.
5: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
0: Ήταν ανώτερη, ήταν καλύτερη.
5: Ένα παιχνίδι που το χάνεις με αυτόν τον τρόπο, προφανώς από σένα αρχίζει αυτή η ανατροπή. Έτσι. Το πιστεύει μετά και ο αντίπαλος που δείχνει να είναι τελειωμένος.
0: Καλά, τα βάλε και όλα.
5: Τα βάζε όλους. Αλλά εντάξει, αυτές τις περιπτώσεις, αυτές τις ανατροπές πρέπει να συμβούν και τα δύο.
0: Ναι.
5: Προφανώς.
0: Λοιπόν, και πάμε στο ζουμί, εκεί όπου από χθες. Ειδικά όταν βγήκε αυτό το δημοσίευμα από Σερβία,
5: ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι οι παοξίδες μέσα τους έτσι έχουν ένα εσωτερική τρέλα χαρμόσυνη.
5: Να θυμίσω τι λέμε.
1: Γέμισε η ψυχούλα τους.
5: Εδώ και μήνες,
0: ψυχούλα εδώ, ακόμα δεν γέμισε.
5: Από αυτό το
1: μικρόφωνο.
5: Ναι, λέμε ότι το παράθυρο είναι ανοιχτό. Μικρό ή μεγάλο βέβαια θα φανεί στην πράξη.
0: Αλλά υπάρχει ένα παράθυρο.
1: Και τώρα υπάρχει... έχω ένσταση εγώ.
5: Μισό λεπτό.
0: Και υπάρχει
5: για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος είναι γιατί είναι ακόμη ρευστή η κατάσταση σε σχέση με τη σύνδεση των ομάδων της διοργάνωσης της επόμενης σεζόν. Και το βασικότερο είναι ότι η Μπουρκ που κατέκτησε το Euro Cup φαίνεται ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, ότι δεν θα πάρει και το ρίσκο να παίξει σε μια διοργάνωση που είναι μακριά από τις πραγματικές της δυνατότητες.
0: Ναι.
5: Και σε συνδυασμό με το ότι η Μονακό είναι υποδιάλυση, και αυτό φάνηκε και χθες, έπαιζε παιχνίδι με την Παρή και κατέβηκε με 6 επαγγελματίες, δείχνει ότι εδώ δημιουργείται. Σίγουρα μία θέση.
0: Ναι.
5: Τώρα το συγκεκριμένο δημοσίευμα από την Σερβία, που δεν τροφοδοτείται βεβαίως από τον ΠΑΟΚ, που δεν παίρνει θέση και καλά κάνει για αυτό το θέμα τους, γενικότερα δεν μιλάει, το έχουμε καταλάβει αυτό έτσι και αυτό αποδείχθηκε και στο θέμα του προπονητικού κέντρου, ό,τι είναι ανακοινωθεί θα ανακοινωθεί. Αυτό προκύπτει, υποθέτω εγώ, από την Ευρωλίγκα.
0: Έτσι, από την ίδια Ευρωλίγκα.
5: Ναι.
0: Ποια ομάδα τάχει.
5: Ναι. Προφανώς.
0: Να τα προφανώς.
5: Μα
0: ναι.
5: Και η Ευρωλίγκα προφανώς και θέλει ένα μέγεθος που να είναι μεγάλο, να συνδυάζει μάλλον πολλές παραμέτρους σε υψηλό επίπεδο. Και ο ΠΑΟΚ έχει πλέον όλες αυτές τις παραμέτρους. Και μην τα ξαναλέμε, έτσι, και το brand name και την οπαδική βάση και το γήπεδο και πολύ περισσότερο βεβαίως το οικονομικό μέγεθος.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
5: Από
1: πού βγήκε η είδηση για το Euroleague του ΠΑΟΚ?
0: Στη Σερβία, από ένα site Σερβίας.
5: Ναι, μια πληροφορία είναι, εντάξει.
1: Και καταδέχεστε εδώ στο Μετρόπολης.
0: Άντε πάλι τα ίδια, ρε φίλε. Να παίρνουν την είδηση πρώτη.
1: Να μας παίρνει την είδηση, κάτσε ρε, περίμενε. Ναι. Να μας παίρνει την είδηση στη Σερβία.
0: Μπορεί να έχει καλύτερη μέρα μέσα από την Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Δεν έχει ρεπορτάζ πάνω αυτό. Αυτό είναι ρεπορτάζ Ευρωλίγκα.
1: Τελειούσε εγώ τώρα, σαν να πάω σέρβο.
5: Αυτέ οι καραμέλε δεν λιώνουν ποτέ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Ο σέρβο θα τα μα φάει, μα φάει.
0: Πώ είναι
5: δηλαδή, να σου πω κάτι. Έχει κάτι να πει για την ουσία του πράγματο. Τώρα ποιο το βγάζει, τι άγαμε.
1: Να το επιβεβαιώσει η ΚΑΕΠΑΟΚ ότι είναι αλήθεια.
5: Δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα η ΚΑΕΠΑΟΚ. Όταν θα βγει η απόφαση στην ουσία του πράγματο. Τώρα ποιο το βγάζει, τι άγαμε.
1: Να το επιβεβαιώσει η ΚΑΕΠΑΟΚ ότι είναι αλήθεια.
5: Δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα η ΚΑΕΠΑΟΚ. Όταν θα βγει η απόφαση θα φανεί.
0: Εγώ

0: Κάτσε ρε φιλόγδο, με πας πάρα τηλέφωνο. Μετρόπολης, σοβαρά μιλάτε τώρα ρε.
1: Δεν έχει αλλάξει
0: εγώ έχω
1: κάτι.
0: Απέτηση. Όχι, όχι,
1: λοιπόν, δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν επί μπορεί... ουσίας. Λέμε ότι υπάρχει αυτή η ρευστή κατάσταση στη διοργάνωση. Μπορεί να δημιουργηθεί μία, μπορεί να δημιουργηθούν και περισσότερες θέσεις. Δεν το ξέρουμε.
2: Να δημιουργηθούν και δύο
1: λοιπόν,
2: θέσεις.
1: Ακριβώς. Και να προκύψει η ανάγκη για την ίδια διοργάνωση να δώσει wild cards. Εκεί μπαίνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει σαφές στην Ευρωλίγκα.
0: Περιμένουμε 1,5 εκατομμύριο από την είδηση, χαρμόσυνη είδηση να πούμε.
2: Αλλά αυτή η είδηση, αν πραγματοποιηθεί, θα είναι σαν κατάκτηση ενός τροπαίου. Εάν δηλαδή ο ΠΑΟΚΣ ακούσει ότι μετά από 20 μέρες, δεν ξέρω, 10, 15, ένα μήνα
0: θα συμμετάσχει
2: ότι
0: εκεί.
2: Ο ΠΑΟΚ μπαίνει Ευρωλίγκα, θα είναι σαν να πήρε ένα τρόπαιο. Όπως σας το λέω.
0: Θα πάρουν κόρη οι Αριανοί.
2: Δεν ξέρω, θα πάρουν οι Αριανοί. Εγώ ξέρω τι θα κάνουν ΠΑΟΚ, δεν με νοιάζει.
1: Θα είναι ένα άλμα προς το υψηλότερο επίπεδο, ναι. Αλλά είναι προφανές, νομίζω ότι μόνο οι τυφλοί δεν το βλέπουν αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει αυτά τα άλματα παράλληλα και σε άλλα επίπεδα. Και τα είπαμε λίγο πολλές φορές. Ότι για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Γι' αυτό είπα το χάρη ότι βλέπω να ακυρώνει το σποτάκι πολύ γρήγορα.
2: Εγώ αρχίζω να πιστεύω παραπάνω τώρα μετά που δεν ήξερα τι είχε το σποτάκι. Ναι, να παίξει Ευρωλίγκα. Κάνει ναι.
0: Καλά, κρατήστε κανένα καλαθάκι μικρό.
2: Τι γίνεται τώρα σε άλλα μέτωπα προπονητικό.
0: Μην πέσουν τα ψώνια στον δρόμο.
2: Ανακοινώθηκε την Παρασκευή μέχρι το φθινόπωρο θα
0: προπονηθεί.
1: Ναι.
2: Και τα αυτάκια μου μαθαίνουν ότι ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται και με άλλη έκταση να κάνει ακόμα και άλλα πράγματα μεγαλύτερα.
0: Εσύ που το έμαθες.
2: Τα έμαθα και εγώ έχω ρε
0: φίλε. Σε καφενείο τα έμαθες.
2: Όχι σε καφενείο.
0: Σε μπαρ.
1: Τα δεδομένα.
0: Σε μιλφάρα. Σε τι.
2: Σε μιλφάρα.
0: Στο πει μιλφάρα στο γήπεδο.
2: Ναι.
0: Μα εντάξει,
2: Γιώργο.
1: Τα δεδομένα στο θέμα του γηπέδου δεν έχουν αλλάξει. Ως προς το παλατάκι, σε αυτό αναφέρομαι.
2: Ναι.
1: Οι όποιες επαφές έγιναν ή γίνονται δεν έχουν οδηγήσει σε αποτέλεσμα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Τώρα, αν αλλάξει κάτι, αν διαφοροποιηθεί κάτι, γιατί κατά ψέματα η κίνηση με το προπονητικό δείχνει ότι τουλάχιστον έχει
2: το προπονητικό και αυτή έχει την κατένδυση. Η Ευρωλίγκα επιτάσσει στις ομάδες να
1: έχει
2: προπονητικό.
1: Όχι, ο Ολυμπιακός δεν έχει προπονητικό.
0: Εμείς βγάλαμε τώρα την είδηση και είναι φοβερή ότι σε 5 μήνες ο ΠΑΟΚ θα έχει να πούμε
2: προπονητικό.
0: Προπονητικό. Δηλαδή, αν τον Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν έχει.
2: Δεν την κάναμε εμείς. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση για όλους. Έτσι, γιατί εσύ έχεις
1: φαγωθεί. Υπάρχει ανακοίνωση. Υπάρχει ανακοίνωση.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε μέσα στο γενικό πλάνο εμείς.
1: Αλλά δεν επιβάλλεται αυτό από την Ευρωλίγκα. Αλλά προφανώς φέρνοντας έναν προπονητή από το πανοράφι που λέμε, φέρνοντας παίκτες με την προοπτική να φέρεις και στη συνέχεια ακόμη περισσότερους από αυτό το επίπεδο, παρουσιάζοντας τέτοιες εγκαταστάσεις, δείχνεις ότι ανήκεις σε αυτό το επίπεδο. Έτσι λένε, είναι σαφές αυτό.
0: Εάν ο Μιστακίδης κάνει αυτό το γήπεδο.
1: Το προπονητικό.
2: Το προπονητικό, ναι.
0: Βάλει στην Ευρωλίγκα τον ΠΑΟΚ και τον κάνει υποψήφιο πρωταθλητή, έχει κερδίσει κόσμο.
2: Πάρα
0: αν
2: πολύ.
0: Κάνει τα δύο από τα τρία, είναι πάρα πολύ καλά.
2: Πάρα πολύ, πάρα
0: αν κάνει
2: πάρα
0: το
2: πάρα
0: ένα από τα τρία, νομίζω είναι πολύ λίγο.
1: Νομίζω ότι το πιο εύκολο είναι να
0: κάνει. Τα δύο από τα τρία, αν κάνει.
1: Να κάνει τη σύγκριση με στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν η ομάδα μέχρι και πριν από 5-6 μήνες και, και να δει τον ορίζοντα που είναι πολύ κοντινό. Δεν μιλάμε για κάτι που θα γίνει μετά από 5 χρόνια. Το προπονητικό, για παράδειγμα. Δεν μιλάμε για την Ευρωλίγκα που μπορεί κάποια στιγμή να
2: προχωρήσει στον δρόμο.
1: Λες, μιλάμε για πράγματα, που γίνονται τώρα.
2: Κάτι που λες και γίνεται. Έτσι,
1: είναι μεγάλη υπόθεση αυτή και δείχνει την προοπτική που έχει πολύ κοντινή ο
2: παίχτες. Νομίζω ότι άμεσα θα μάθουμε και επίσημα
1: παίκτες,
2: ονόματα. Έτσι,
1: ναι, φυσικά.
2: Τα ονόματα.
1: Πότε θα τελειώσει η σεζόν. Δεν θα βγάλει τίποτα η ΚΑΕ χωρίς να τελειώσει η
2: σεζόν.
1: Και νομίζω ότι αυτό είναι το.
2: Ο Ταερή τα Χαλκιδική προχθές έκανε live στο TikTok.
1: Ναι, εντάξει, είχαν ρεπό σήμερα μπαίνει.
2: Άλλοι Σαντορίνη.
0: Και ένα παίκτη που πάγωσε το ποδόσφαιρο ήταν στην Νικήτη και είδα σε μια καντίνα και τέτοιο λουκάνικα από αυτού που. Τα παλτά που έχετε πάρει.
2: Μάλιστα. Εντάξει, όλα σε φορά. Περιμένουμε επομένως τον
0: Ρόλο. Ο Μουρκ.
2: Ναι. Ο Μουρκ εντάξει να κάνει.
0: Το παλτό πάει και παίζει τέννη να πούμε στο
2: τζόρο. Ο Μουρκ δεν ανοίξει ουσιαστικά στον ΠΑΟΚ. Απλά πληρώνει.
0: Σα παίρνει τα 500.000.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Φέρτε μου ένα εργοδότη.
2: Ας πρόσεχε η ΠΑΕ και όλοι όσοι ασχολήθηκαν με την υπόθεσή του. Τι θα κάνουμε εμείς τώρα. Θα κλαίμε που πληρώνουμε.
0: Λουκάνικα στην νικήτη, ρε. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
2: Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο.
1: Να περιμένουμε
2: άμεσα. Όχι, ναι, εντάξει.
1: Αυτά τα περιμένουμε άμεσα, Νίκο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, έτσι τα αλλιώς θα έχουμε πολύ σύντομα.
2: Το θέμα της Ευρωλίγκα πότε λες να ξεκαθαρίζει.
1: Πιστεύουμε στο μήνα.
2: Α, τώρα, το Μάιο.
0: Ουλιανέ και δύο είναι.
2: Εντάξει, okay, έχουμε βγει και 9 και 10 και δεν βάριζες. Τώρα που έχουμε νέα σημαντικά,
0: έχεις θέμα
2: βιάζεσαι.
0: Με το Ζαέρι βλέπω όσο
2: κανένα θέμα δεν
0: το πλησιάζει σιγά-σιγά.
2: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εσύ να μας, Γιώργο μου, να σε καλά, φίλε. Εδώ ρωτάει ψήρα. Να τα αφήσει αυτά και να πει τα γεύματα που κάνει ράπ εσύ, ο Κουλ και ο Μπουγάτσας λέει. Και να μας πεις αντιδράσεις λέει που έχει ο άλλος συνεργάτης του. Αυτά λέει και άσε λέει το κολλάτης μας ο Πετρίδη. Λοιπόν,
0: δεν έχω χρόνο.
2: Δεν έχεις χρόνο τώρα να τα πεις. Σιωπάς. Έχουμε όμως εδώ Χάρη Εμμανουλίδη για τον Γκάλοπ. Ναι.
3: 4 σημεία στα οποία ψήφισε το κοινό μας για

0: το που υπερτερούσε η ΑΕΚ έναντι του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού και κατέκτησε τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ελλάδος για το 2025-26. Τέσσερις επιλογές. Καλύτερη διαιτησία, καλύτερο ρόστερ, καλύτερο προπονητή ή καλύτερη διοίκηση. Ποιο θεωρείτε ότι ήταν πρώτο, Νίκο και Κωστή?
1: Καλύτερο προπονητή είναι ο πρώτος.
2: Όχι, δεν νομίζω αν είναι καλύτερος προπονητής πρώτο.
1: Καλύτερο προπονητή. Γιατί τώρα έχουν στην μπούκα το Λουτσέσκο.
2: Καλύτερες επιλογές.
1: Το Λουτσέσκο δεν έχουν στην μπούκα.
2: Μπα, δεν νομίζω.
0: Λιγότερο δημοφιλές.
2: Δεν έχει ιδέα από ΠΑΟΚ. Πραγματικά είσαι Ντούμπα, δεν έχει ιδέα από ΠΑΟΚ.
0: Λιγότερο δημοφιλές Κωστή. Η καλύτερη διαιτησία με 18%.
2: Ναι. Αυτό τζάμπα το βάλαμε κιόλας. Ναι.
0: 18, πήρε,
1: παρακάτω.
2: Πήρε 20% όμως. Ναι.
0: Αμέσως μετά το τομέα της διοίκησης με 23%.
1: Σου πω εγώ για τον προπονητή τώρα.
2: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τώρα το ένα έχει 34 και το άλλο 24.
1: Ορίστε.
0: Πολύ κοντά. Καλύτερο προπονητή 24%.
2: Έτσι, πολύ κοντά μαζί με το τελευταίο μαζί. 18 και 24.
0: Ναι. Και 34% το καλύτερο ρόστερ. Γενικά αυτό. Μοιρασμένα. Δηλαδή το τελευταίο έχει 18 και το πρώτο 34.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Το καλύτερο ρόστερ τα ακούει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και λένε τι γίνεται τώρα. Άντε στον ΠΑΟΚ λες ότι δεν είχε ο ΠΑΟΚ. Εγώ διαφωνώ, ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερο.
1: Ο τρίτος, ναι. Ο τρίτος που θα βγει,
2: ναι.
1: Θα έχει πρόβλημα. Στην μια ομάδα ο προπονητής που είναι με τη Λίμπαρ και στην άλλη θα έχει γρίνια ο πρόεδρος.
2: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Ο Λουτσέσκου, η Φαλακού θα την κλειτώσει.
2: Σε κάτι που συμφωνούμε είναι αυτό. Ντίνο, τελειώσαμε. Πρέπει να φύγουμε. Ολοκληρώσαμε αύριο Rap & Cool με μαντάτα. Θα μάθουμε και διαιτητές. Μπαίνουμε σε mood κατάταξη δεύτερη θέση, τετάρτη τα ματσάκια. Τι θες, Ντίνο?
1: Ο φίλος του Βαγγελό, τον ακούς, τον βλέπεις?
2: Ναι, χθες μιλήσαμε.
1: Το Σεπτέμβριο πήγε.
2: Δεν ξέρω, χθες μιλήσαμε.
1: Νοβέμβριο.
2: Ναι, ναι.
1: Σεπτέμβριο.
2: Χθες μιλούσαμε, πήρε τηλέφωνο, ναι. Τα είπαμε λίγο, με ρωτούσε διάφορα.
1: Έχετε βγάλει φλάσ
2: ναι.
1: Και τρέχετε με 180, Βαγγελέ! 180,
2: Φιλαράκι σου, Βαγιάννα.
1: Φιλαράκι.
2: Σου φύγε το μαύρο σύννεφο και τσιναγοριέσαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε, Ερμάνο.
1: Σεπτέμβερ
2: και Νοβέμβερ και Οκτώβερ.
1: Νοβέμβερ, Δεκέμβερ.
2: Εμίλη, ευχαριστούμε για την παρουσία σου και σήμερα. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την παρεούλα. Τώρα, καλή, κακή, στραβή, ανάποδη. Αυτοί είμαστε. Εσείς μας αξιολογείτε. Rap & Cool αύριο έρχονται πλακοτελίστες. Σημεία Ταραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Ερμάνο μου, φιλιά στο σπίτι. Απιεντό.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Και σε λένε Τάκη.
8: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα. Δεν ασθενεί από Χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος επαναπατρίστηκε και θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών όπως ορίζουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Το νοσοκομείο Αττικών, στο οποίο νοσηλεύεται, εξέδωσε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με τον 70χρονο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο και ότι το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Στο μεταξύ, στις ΗΠΑ καταγράφηκε ένα θετικό κρούσμα Χανταϊού και ακόμη ένα άτομο με ήπια συμπτώματα, ενώ Γαλλίδα βρέθηκε επίσης θετική στον ιό, ενώ η κατάσταση της υγείας της δείχνει να επιδεινώνεται. Σε αδιέξοδο οδηγούνται εκ νέου οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης, που επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Μετά από αυτή την εξέλιξη, άνοδο καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Πριν καν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές, οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν πάνω από το 104 δολάρια το βαρέλι, ενώ το μπρε της Βόρειας Θάλασσας σημείωσε άνοδο 3,29%. Το όμορφο ταξίδι συνεχίζεται, ή μήπως τώρα μόλις αρχίζει, έγραψε σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας, κάνοντας τον απολογισμό των παρουσιάσεων του βιβλίου του Ιθάκη. Στις 21 Μαΐου εκτιμάται ότι η Μαρία Καρισιανού θα προχωρήσει στα επίσημα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα που πρόκειται να ιδρύσει. Αυτό αναμένεται να γίνει από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο η έδρα του κόμματος θα είναι στην Αθήνα. Τέλος, ένα νεογνώ βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Το βρέφος διακομίστηκε στο νοσοκομείο της πόλης για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
16: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
17: Και εσύ τι είπες?
16: Η

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
4: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
6: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
7: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
6: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
8: Nexus Facility, παρακαλώ.
6: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Ναι, έλα Γιώργο.
12: Έλα, λέ.
11: Μ' ακούς?
12: Σ' ακούω.
11: Ο μικρός.
12: Τι?
11: Είπε την πρώτη του λέξη.
12: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
11: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
12: Τι?
11: Είπε μπα. Είπε
12: μπαμά.
11: Όχι.
12: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
11: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
12: Μπάλα.
11: Ναι.
12: Είπε μπάλα.
11: Είπε μπάλα.
12: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
13: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
14: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
18: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
2: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης, ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.

0: Εντάξει, θα μπορούσε να λέει και για την εκπομπή μας εδώ αυτό ο υπέροχο τείχο από τι τρύπε. Έτσι δεν είναι, δεν χωράς πουθενά, δεν χωράς πουθενά. Το μεγαλείο αυτή τη εκπομπή θα χωρέσει όμως ένα δίωρο, θα ζοριστούμε. Θα βάλουμε και να ράξουμε τα κυβικά μας που λένε.
1: Το δεν χωράς πουθενά αναφέρεσαι, έτσι αυτό.
0: Το δεν χωράς πουθενά.
1: Γιατί το τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα μπορεί να είναι αφιερωμένο στον Καζαμπάκα, ο οποίος απουσιάζει.
0: Δηλαδή, 4-1.
1: Άρης Φίλιρο 4-1.
0: Το σήκωσε ο Άρης.
1: Το σήκωσε ο Άρης. Μπράβο στα παιδιά του Φιλίρου.
0: Κάπα 16 λέμε τώρα.
1: Ναι, ναι. Μπράβο στα παιδιά του Φιλίρου. Αυτό δείχνει τι καλή δουλειά κάνουν στις υποδομές. Αλλά το είχε σηκώσει πολύ ψηλά, ρε φίλο Καζαμπάγκα.
0: Ναι. Λοιπόν, μπήκαμε και εμείς στην παρέα σας. Ήδη πλάκα τέλος μέχρι τη μία μαζί παρεούλα. Μία προσφορά της B365. Εντάξει, πάντα υπάρχει λόγος για να ακούσουμε λίγο έως πολύ τρύπες.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Πάντα υπάρχει λόγος για να ακούσουμε λίγο έως πολύ ελληνικό ροκ. Πάντα υπάρχει λόγος για να ακούσουμε λίγο έως πολύ αυτά τα συγκροτήματα που εμάς μας μεγαλώσανε. Ανεξάρτητα από το πόσο πιστοί ακόλουθοι είμαστε ή δεν είμαστε, κάποιοι εξημών. Εγώ δεν είμαι στους πιστούς, έτσι, αλλά οπωσδήποτε. Το ακούω πολύ άνετα. Το ακούω, έχει χαρακτηρίσει την εποχή μου, μεγάλο κομμάτι της εποχής μου, οι παρέες μου κτλ. Και δεν θα μπορούσε η εκπομπή, ας πούμε, να μην ξεκινήσει με αυτό. Από τη στιγμή που οι Μετάλλικα το απογείωσαν, ενίσχυσαν κι άλλο, ξέρω εγώ, τη διαχρονικότητα με αυτού του τραγουδιού, αυτού του συγκροτήματος. Όσοι το ζήσατε από κοντά, μπράβο σας. Εμείς έχουμε εδώ απέναντι έναν που ήταν στις κερκίδες του ΟΑΚΑ. Και δεν είναι ο Θανάσης Καζαμπάκας, θα μπορούσε κάλλιστα.
1: Εγώ περισσότερο Καζαμπάκα ψήφισα.
0: Ότι θα είναι εκεί, ναι. Ή στους Iron Maiden.
1: Εντάξει, και Μετάλλικα είναι.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
1: Απλά τη μεγάλη έκπληξη έκανε ο.
0: Ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης, ο οποίος είναι ο ηχολήπτης μας για σήμερα. Ο οποίος μάλιστα βρήκε εισιτήριο τελευταία στιγμή, buzzer beater.
1: Ποιος είναι Λευτέρης Χατζηπαντελίδης?
0: Ποιος είναι? Ο Εμίλιος Γαβριλίδης.
1: Δεν ειρωνεύτηκα. Είπα ποιος, ρε Γιάννη. Δηλαδή να το διορθώσουμε.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Πόσο το πλήρωσες, ρε σκύλε? 90! Α, το πέταλο! Εντάξει.
0: 90 δεν είναι δά και τραγικό.
1: Όχι, καλό είναι. Για Μετάλλικα, παλαβός είσαι.
0: Εγώ άκουγα να σφυρίζουν 300 και παραπάνω, έχει και πιο ακριβά.
1: Ναι.
0: Πέταλο είχε όμως τεράστια γιγαντοθόνηση. Έβλεπες δηλαδή κανονικά, ένιωθες μέσα, δεν ήσουν ότι.
1: Και μιλάμε για συναυλία που δεν κράτησε μισή ώρα, μία ώρα λέω, πέντε τραγούδια. Ούτε είπαν πουθενά η Μετάλλικα. Δικό σας!
0: Πόσο κράτησε περίπου, Εμίλια? 2 ώρες.
1: Α, λίγο.
0: Λίγο.
1: Λίγο, 2 ώρες.
0: Τα παιδιά είναι και, έχουν και μια ηλικία. Μια χαρά ήταν. Μια χαρά. Εγώ από τα βίντεο που βλέπω στα social που έχουν κατακλειστεί, όμορφο είναι. Δηλαδή είναι μια μέρα που τη θυμάσαι εύκολα. Αυτή που βρέθηκαν
1: εκεί. Μου έκανε εντύπωση ότι έχω αρκετούς φίλους.
0: Ότι δεν πήγες.
1: Ναι, πρώτον αυτό.
0: Πρώτον αυτό.
1: Δεύτερον. Ρε φίλε, έχω και εμείς τα λεωφορεία και είναι όλοι στην ηλικία μας πλάς.
0: Ποια λεωφορεία?
1: Τα λεωφορεία έξω από το ΟΑΚΑ, τα ολόκληρες εκδρομές, ρε φίλε, από παντού. Αυτό θέλω να σου πω.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπεις όλους γκριζομάλιδες.
0: Ναι, επίσης, ναι, ναι, ναι. 15 που μα λέει ο Εμίλιος,
1: ναι.
0: Ήταν μόνο από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο, επίσης, επειδή είδα αυτό που είπες για τους συνομιλικούς μας, τους 50+, πώς έλεγε στην ταινία με το Φέδωνα Γεωργίτσι, αυτή θα σε βάλει να ξυρίσει το μουστάκι σου.
1: Ναι, ναι. Ο Βοιατζής το έλεγε.
0: Ναι, ο Βοιατζής το φέρνει τον Αγιοργίτσι.
1: Ναι. Για την.
0: Τι?
1: Για την.
0: Για την.
1: Για ποια δηλαδή. Ποια ήταν πρωταγωνίστρια, αυτό εννοώ, αναφέρομαι.
0: Η Ζωή Λάσκαρη.
1: Μπράβο, ρε σκύλε.
0: Τι σκύλε, δεν ήταν τίποτα δύσκολο αυτό.
1: Δεν πειράζει, εδώ εύκολα δεν βρίσκεται.
0: Όπως λοιπόν το λέω για εσάς, τους μπούμερ, τους θείους, τους συνομήλικους, τους μεσήλικες. Όπως λοιπόν έλεγε τότε ο Βοιατζής τον φέρνει Αγιοργίτσι, αυτή θα σε βάλει να ξέρει το μουστάκι σου. Οι Μετάλλικα θα σας κάνουν να σηκώνετε τα κινητά σας για να γράφετε βίντεο. Εσείς που κράζετε τη νέα τη γενιά ότι δεν ζει τη στιγμή και ότι είναι με ένα κινητό στο χέρι και όπου πάει σηκώνει και γράφει βίντεο. Εσείς λοιπόν οι 50+ και οι 60+ που σηκώσατε το βίντεο, μπράβο σας, περάσατε απέναντι. Κάνατε ένα μικρό βήμα, ας πούμε, για την ανθρωπότητα, ένα μεγάλο για την αυτοσυντήρησή σας. Γιατί, φιλέ, καλά είναι να κράζεις, αλλά όταν έρθει η στιγμή.
1: Θαυμάζεις.
0: Κάνεις και εσύ. Δεν μπορεί αυτά όλα τα βίντεο να είναι μόνο επικοσάχνους. Σίγουρα πίσω από αυτά τα βίντεο είναι και μεσήλικες που μέχρι χθες κοροϊδεύανε τους γιους τους, τους ανιψιούς τους, τα βαφτισίμια τους, τα παιδιά των άλλων, άμα δεν έχουν αυτοί παιδιά. Ρε εσείς με το κινητό, όλοι τώρα πάμε με ένα κινητό, βίντεο, βίντεο, ανεβάζετε, ζήσε τη στιγμή, ρε εμείς τότε. Και αρχίζαμε μια κουραστική, ακουραστικό αυτό. Και τώρα μετάλλικα, σηκώσαμε βιντεάκι.
1: Εγώ ρε φίλε που έχω μόνο ένα Facebook, με την έννοια ότι δεν είναι ενεργό στα social.
0: Ναι, εντάξει, παρακαλιά.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Ξέρεις πόσες μαμάδες είδαμε φανέλα μετάλλικα και να κάνουν και τα δάχτυλα έξω από το ΆΚΑ, οι οποίες έχουν 2-3 παιδιά. Όχι ότι δεν είναι.
0: Αυτό είναι normal. Εγώ δεν είπα αυτό. Αυτό ρε φίλε, εντάξει.
1: Όχι, άλλο ρε, ο ρόκερ είναι. Πολύ κόσμος ρε φίλε μετάλλικα. Έχει μεγαλώσει. Έχει μεγαλώσει.
0: Βρε καμία τρίση. Εγώ λέω για το. Εγώ επικέντρωσα σε κάτι. Εγώ δεν πήγα κόντρα. Ναι. Πρόσεχε τώρα.
1: Όχι,
0: μήπως δεν το λέω. Σωστά.
1: Όχι, μια α, χαρά το είπε. Λέω κάτι άλλο. Λέω ρε παιδί μου ότι αυτό εδώ τώρα για παράδειγμα ένα.
0: Ναι.
1: Δεν το πάω στο επάγγελμα και όλα τα άλλα παξιωτικά. Μπορούσε να φανεί με φανέλα μετάλλικα στο σχολείο.
0: Ναι. Έτσι,
1: με το λάστιχο. Το, τα, πώς το λένε, τα βιβλία και το λάστιχο. Απαγορεύεται τσάντα. Είχαμε εκείνο το λάστιχο.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνει στο σχολείο η μάνα του να λέει: όχι, κατάλαβα κτλ. Και τώρα ξαφνικά να είναι καρδιοχειρούργος, να έχει φορέσει τη φανέλα ξανά. Την μπλούζα μετάλλικα και να κουνιέται γκουγκουγκου. Και να είναι δίπλα του ένας ασθενής και να λέει αυτό θα με χειρουργήσει αύριο.
0: Πάρω το κρεβάτι του χειρουργείου. Μην κουνιέται. Τι έχουμε, σκουλικοειδίτιδα.
1: Έχουμε είδηση. Έχουμε είδηση που βγήκε πριν από λίγο από την Ουκρανία. Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε με τον Παναθηναϊκό και θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού.
0: Ο Ρεμπρόφ παλιά έπαιξε.
1: Έπαιξε, ναι.
0: Εκεί με τον Κόντι.
1: Ναι. Οι Ουκρανοί το γράφουν, έτσι.
0: Όσο ήταν υπηρεσιακός ο Κόντις, ένα όνομα ακούγονταν, Ρεμπρόφ.
1: Ναι.
0: Μέχρι που έσκασε, βέβαια τότε με εθνική. Τώρα δεν είναι στην εθνική, είναι εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχει θέμα, φεύγει.
1: Δεν νομίζω τώρα, γιατί θέμα να έχει. Άμα δηλαδή.
0: Είναι... Δεν το είχε μπλοκάρει η εθνική τότε, η Ομοσπονδία. Τι ήταν,
1: όχι, κάπως, περισσότερο ήταν φίλε στο ότι δεν τα είχε βρει με τον Παναθηναϊκό.
0: Τα λεφτά.
1: Ξέρω εγώ.
0: Αδύνατο, πώς δεν μπορούσα. Αδύνατο, αλλά αφού
1: πάντως ήταν ένα από τα ονόματα τα οποία έπαιζαν πάρα πολύ ψηλά. Και επαναλαμβάνω ότι γράφουν οι Ουκρανοί, έτσι. Οι οποίοι δεν λένε ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκός για τον Ρεμπρόφ. Λένε ότι συμφώνησε.
0: Okay.
1: Αναμένεται να δούμε τώρα το συγκεκριμένο θέμα.
0: Α, δούμε. Έχουμε κάνει ανάρτηση με τη βαθμολογία, η οποία δεν είναι τελική προφανώς, αλλά είναι μια βαθμολογία με πρωταθλητή. Εντάξει, δεν είναι τελική για τις θέσεις του υποβασμού.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τελική για τη δεύτερη θέση.
1: Σωστό.
0: Είναι, σωστό, λέω, είναι μια βαθμολογία που
1: δεν
0: έχει.
1: Είναι τελική.
0: Άντε πάλι. Είναι μια βαθμολογία.
1: Δύο ώρες ύπνο, θα μου ζητήσει συγγνώμη.
0: Να
1: δεν
0: σου
1: το λέω.
0: Συγγνώμη. Όχι, να σου ζητήσω και συγγνώμη.
1: Όχι, να σου ζητήσω εγώ συγγνώμη.
0: Εσύ τώρα. Να μου ζητήσει συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Είναι μια βαθμολογία, τρίτη προσπάθεια για τον. για τον Μανόλο. Μια βαθμολογία που έχει πρωταθλητή. Έχει πρωταθλήτρια.
1: Δικαιότατα.
0: Ναι. Πες, τι.
1: Όχι, δικαιότατα. Τελεία και παύλα.
0: Ωραία. Ναι. Θα πω.
1: Ναι, sorry. Δεν ειρωνεύομαι, sorry. Εντάξει, διέκοψα. Απλά ήθελα να πετάξω την ατάκα γιατί ήδη μπορεί ο παδί της Άκη να μου έλεγαν από αυτό αποφεύγεις. Για μένα λέω όχι, δικαιότατα.
0: Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι δίκαια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Μα μάλλον μπορεί να το πει κάποιος. Ναι. Μπορεί να είναι η άποψή του.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορεί να το στοιχειοθετήσει, να επιχειρηματολογήσει. Και να σου πω και κάτι που μου ήρθε σήμερα το πρωί και σκεφτόμουν να το πω, ή θα με πάρουν με τις πέτρες.
1: Δεν πειράζει, ρε.
0: Δεν πειράζει, λέω. Και εγώ αυτό κατέληξα. Λέω ότι πέτρες, ντομάτες, γιαούρτια το πω. Κατά καιρούς οι ομάδες, και αυτό το λέω για όλες τις ομάδες, κυρίως βέβαια οι μεγάλες για την οικονομία της συζήτησης, το βάζω υπό την έννοια αυτές που έχουν ισχυρούς επικοινωνιακούς μηχανισμούς και μπορούν να αναδείξουν με μεγαλύτερη ευκολία μία δράση εξωαγωνιστική, η οποία μπορεί να είναι φιλανθρωπική, μπορεί να είναι. Κοινωνική συνέστηση, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Και επειδή είναι ισχυροί οι επικοινωνιακοί μηχανισμοί αυτών των ομάδων, περνάει πιο εύκολα στα μίντια και λέμε κι εμείς, α, κοίταξε τι ωραία, κοντά στην κοινωνία, στον πολίτη κτλ. Εν τω μεταξύ, αυτό που θα πω δεν το έχω πει ούτε στο Γιώργο, σε κανένα τώρα. Θα το πω πρώτη φορά στον αέρα για να έχουμε και άμεση αντίδραση. Όλα μπροστά σας γίνονται. Λοιπόν, και συνήθως όταν γίνεται αυτό, οι οπαδοί από κάτω τη συγκεκριμένη ομάδα, όποια και αν είναι αυτή, πανηγυρίζουν, λένε έτσι, ρε. Και λένε το όνομα της ομάδας. Γιατί εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους. Εμείς είμαστε διαφορετικοί. Είναι διαφορετικό να είσαι.
1: Και συμπληρώνεται.
0: Όλοι είναι διαφορετικό. Λοιπόν, δύο παιχνίδια μετά την κατάξη του κυπέλου από τον Όφη έπαιξε ο Άρης. Θα μπορούσε να κάνει πασίγιο στον κυπελούχο. Ο Άρης. Δεύτερη. ερώτηση. Τώρα πάω ΚΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει πασίγιο στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Και να καταλήξω. Το είπα. Εγώ έκανα και εισαγωγή, σας προετοίμασα. Το είπα. Γιατί αυτά για μένα είναι λίγο και από κάτω να γράψει κάποιος. Γιατί είναι διαφορετικό να είσαι εν το προκειμένο Άρης, αν έκανε πασίγιο στον κυπελούχο. Είναι διαφορετικό να είσαι ΠΑΟΚ και το προκειμένο ΑΕΚ. Συγγνώμη, ΠΑΟΚ αν κάνει πασίγιο στην ΑΕΚ. Βέβαια, γνωρίζω από τώρα, είναι πολύ εύκολο το αντεπιχείρημα για το γιατί δεν γίνεται.
1: Τσιμέντομα!
0: Αυτό.
1: Τσιμέντομα!
0: Για το γιατί δεν γίνεται αυτό. Απλά μερικές φορές το θαυμάζουμε κάτι που μας έρχεται από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Και λες, πω, από κουλτούρα.
1: Ναι.
0: Και τι άνθρωποι είναι που τα κάνουν αυτά. Δεν είναι, πώς να σου πω.
1: Εξωγήινοι.
0: Εξωγήινοι, δεν είναι 3D εκτυπωμένοι, ξέρω εγώ, ανδρίκελα τα οποία τα βάζουν, κουνούνται ανθρωποειδή ρομπότ. Άρα λοιπόν, μερικές φορές όταν θαυμάζουμε κάτι που γίνεται και μας φαίνεται πάρα πολύ πολιτισμένο, την ίδια στιγμή που το θαυμάζουμε, άρα έχουμε μια τέτοια πλευρά του εαυτού μας που την έλκει το όμορφο, την ίδια στιγμή να αναρωτηθούμε μέσα μας.
1: Έχουμε μια άλλη πλευρά του εαυτού μας που λέγεται μη.
0: Αυτό, αυτό. Να αναρωτηθούμε τι γίνεται με τους άλλους. Τώρα, επειδή το λέω μεγαλώστομα και πολλά, αν με ρωτήσει κάποιος. Αν ήμουνα τώρα αυτός που θα έπαιρνε την απόφαση είτε από τον Άρη είτε από τον ΠΑΟΚ, γιατί αυτό λέω. Να κάνουμε πασίγιο στον κυπελούχο, στον πρωταθλητή, θα έλεγα όχι.
1: Κυνηγητό!
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Το λέω έτσι. Θα το συζητήσω τουλάχιστον με τους συνεργάτες μου, γνωρίζοντας ότι μάλλον δεν θα πάρουμε την απόφαση.
1: Και θα σου έλεγα, συνεργάτες σου είσαι.
0: Και να λέει οι συνεργάτες σου. Άλλα θέματα. Με το χαρτί του φαξ, τι ήταν το ρεκτήριο, το εκτιμούν, παραγγείλαμε.
1: Θες να κάνουμε πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο ένα άλλο βήμα, τι. Να βάλουμε μαύρες σακούλες στις κερκίδες να πετάνε τα σκουπίδια όπως οι Ιάπωνες.
0: Γιατί όμως δεν γίνεται.
1: Όπως οι Ιάπωνες. Ας κάνουμε πρώτα αυτό καλά.
0: Γιατί δεν είναι δύσκολο. Είναι, εντάξει.
1: Όχι, κοίταξε. Αυτό δεν είναι δέσμιο καφρίλας. Δεν είσαι δέσμιο στον κάφρο, να το ξεκαθαρίζω. Η κουλτούρα μας δεν το αντέχει αυτό το πράγμα. Εμένα προσωπικά, για παράδειγμα, θα με ενοχλούσε, ρε φίλε, να δω τους παίκτες. Πρόσεξε τι λέω. Αυτό δεν δημιουργεί.
0: Ο Άρης θα μπορούσε να έπαιξε, ας πούμε, στο Παγκρίτιο, ναι, που ήταν μακριά από την έδρα του. Ναι. Στο Κλειάς Βικελίδης τώρα δεν είχε. Παράδειγμα, δεν ήταν 15.000 κόσμο, ναι, και πριν από ένα μάτσο θα κρίνει τα πάντα να κάνω εγώ πασίγιο στον αντίπαλο. Ναι. Εντάξει, ξέρω ότι είναι πολύ ουτοπικό.
1: Προχώ,
0: απλά το έβαλα.
1: Πολύ προχώ, ναι, μπρο.
0: Για να
1: μπρο
0: δούμε,
1: πολύ προχώ.
0: Είναι προχώ, ξεπροχώ. Απλά για να πούμε, μερικές φορές θα θαυμάζουμε τους. Τους έξω,
1: ναι,
0: να το βάζουμε και μια, ξέρω εγώ, ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε εύκολα να το κάνουμε.
1: Ενώ
0: σου δίνεται αυτή, ας πούμε, αν πεις ότι είναι δίκαια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, τις κάνεις ένα πασίγιο. Αν ήταν το άλλο το πρωτάθλημα που ακόμη το συζητάμε τώρα,
1: ναι,
0: με Βαρέλα, με.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλαβαίνουμε πάλι ταρακούνουμε. Ναι. Αν ήταν κάποια άλλα πρωταθλήματα παλιότερα, κάτι παντοκρατορίες, ομάδων κτλ. Εδώ, επειδή λέμε ο Όφη, ας πούμε, πήρε δίκαια το κύπελο, παράδειγμα. Δίκαια, η πορεία
1: δίκαια
0: του, ξέρω εγώ, απέκλεισε ΑΕΚ έξω.
1: Δηλαδή,
0: είναι ένας δίκαιος κυπελούχος. Γιατί να μην τον κάνει πασίγιο. Δεν πήρε δηλαδή. Πήρε κανένα σφύριγμα τερατώδες, ξέρω εγώ κάτι. Η ΑΕΚ, ξέρω εγώ, ευνοήθηκε από τη διαιτησία, αδικήθηκαν, σφράχτηκαν οι άλλοι. Πώς αυτό. Λέω ότι αυτή η σεζόν, κάπως επειδή λίγο. Μπορούμε να συζητάμε και για φάση, μπορεί κάποιο να γράψει, ξεχνά τη φάση στο. Μπορεί να την ξεχνάω. Αλλά η γενικότερη αίσθηση, ας πούμε, που μου έρχεται είναι αυτή.
1: Άλλα θέματα με το φάξ κάνουμε. Πάμε και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε πάρα πολύ ψωμάκι. Και ειδικά χθες από τον Γεώργιο Καραϊσκάκης. Το ψωμάκι είναι πολύ και θέλω να το συζητήσουμε λίγο.

0: Μετρόπολης. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Τον τίτλο της Super League κατέκτησε η ΑΕΚ στη χθεσινή ανατροπή και νίκη της με 2-1 στο αθηναϊκό ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off, η μάχη εστιάζεται στη δεύτερη θέση και το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League, το οποίο διεκδικούν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, με τον δικέφαλο του Βορρά να διατηρεί το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία. Την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα θα δοθεί συνέχεια με τους αγώνες ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Φάληρο. Ανοιχτή στο ενδεχόμενο μόνιμης άδεια συμμετοχή στην EuroLeague είναι η Βαλένθια, που διεκδικεί την παρουσία της στη διοργάνωση ως franchise. Δημοσιεύματα από τον διεθνή χώρο υπογραμμίζουν την πιθανότητα να διδοθεί wildcard στον ΠΑΟΚ, τονίζοντας το ενδεχόμενο άρνηση συμμετοχής της γαλλικής Μπουργκ. Τον τίτλο της La Liga πανηγύρισε για 21η φορά στην ιστορία της η Μπαρτσελόνα. Οι Blaugrana επικράτησαν 2-0 της Real Madrid στο κλασικό, συνεχίζοντας το απόλυτο των 18 νικών στην έδρα τους. Η Κόμα εξασφάλισε την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία της στην Ιταλία, με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει στη νίκη της 1-0 επί της Ελλάς Βερόνα. Ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο της Premier League βρίσκεται η Arsenal, που κέρδισε δύσκολα 1-0 του West Ham. Στη Γαλλία η Paris Saint-Germain επικράτησε 1-0 της Brest και πλέον χρειάζεται έναν μόλις βαθμό στα δύο τελευταία της παιχνίδια για να αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
0: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης τελερό.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
17: Μήπως λεφτά?
16: Τα λες και λεφτά!
18: Coupons! Coupons!
17: Από πού ακούστηκε αυτό?
16: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
20: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
21: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
22: Λευτεράκι, τα είδες?
23: Τι να δω ρε Ζωζό.
22: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Πού πήγαιναν κομβόι?
23: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
22: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
23: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
22: Τις κληρώσεις?
24: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
25: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
26: Ποιος έχει σειρά?
27: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
26: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
27: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
26: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
28: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
27: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
26: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
28: Εγώ είμαι πρώτος.
26: Πρώτος.
29: Τέλει κάποιος είναι πρώτος ρε παιδιά.
26: Εγώ.
30: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής.
31: Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
32: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
2: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
3: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
4: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
7: Dime qué es lo que pasa. Bebente pa' mi casa. Yo te espero sin nada. Dime qué es lo que pasa. Yo quiero desacatarme contigo.
8: Και αυτό Metallica είναι. Όχι, μήπως το είπαν και αυτό η Metallica. Τους Metallica. Που δημόσιες σχέσεις καλά πάμε με τους Μετάλλικα. Σε όποια χώρα λέει πηγαίνουν τα τελευταία 3 χρόνια, σε όποια χώρα πάνε, λένε και ένα παραδοσιακό εκεί. Εντάξει, παραδοσιακό. Τώρα παραδοσιακό φαντάζομαι ροκ παραδοσιακό. Αν και τίποτα. Θα μπορούσαν να πούν και ένα δημοτικό, και τα δημοτικά είναι ροκ. Τελειώσαν οι διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Είπαμε και στην αρχή της εκπομπής για το ουκρανικό δημοσίευμα που λέει ότι ο Ρεμπρόφ συμφώνησε για να λαμβάνει τον Παναθηναϊκό. Απλώς να προσθέσουμε κάτι, γιατί το λησμονήσαμε και δεν το είπαμε σε εκείνη την πρώτη αναφορά, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ρεμπρόφ δεν είναι προπονητής της Εθνικής Ουκρανίας. Η Εθνική Ουκρανίας, η Ουκρανία, η οποία αποκλείστηκε από το Μουντιάλ, ο Ρεμπρόφ στα 50 του τώρα, ένας τεράστιος παίκτης βέβαια, έτσι, και προπονητής άξιας αναφοράς πορεία μέχρι τώρα, ο 50χρονος Ρεμπρόφ ήταν στον πάγκο της Ουκρανίας από το 2023, συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2026. Τώρα δεν είναι στην Ουκρανία. Αυτό που επίσης ξέρουμε και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας είναι για τη Σιδενόρ, τον μεγαλύτερο παραγωγό χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά ελληνικός όμιλος. Από το 1962 προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία, με συνέπεια, αξιοπιστία και εμπειρία άνω των 60 χρόνων, η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Και πάσα! Ακούσαμε και ύμνο εκεί, Champions League, στη... Όποτε τον ακούω, ειλικρινά δεν πιάνω,
9: ναι.
8: Δεν πιάνω λέξη. Πιάνω το Grand Champion, κάτι αυτά και τα λοιπά. Αλλά με τον Γιώργο εδώ μου λέει: πάρ' το λίγο, πες ρε, The Champion, The Master, αυτά λέει Grand. Τώρα, επειδή πλησιάζουν οι μέρες για τον τελικό στη Βουδαπέστη, πλησιάζει ο μεγάλος τελικός.
9: Ποιος?
8: Του Champions League.
9: Η μεγάλη?
8: Η μεγάλη Arsenal. Και η τεράστια Παρίσι.
9: Μπράβο, ναι, σωστό αυτό.
8: Εντάξει. Ναι. Οι δύο αντίπαλοι τέλος πάντων. Επειδή μπορεί να μην ξέρετε και να μην ξέρουμε τι λέει ο ύμνος, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει να βρεθούμε εκεί. Μπαίνετε στο Cosmote Telecom App, στην εφαρμογή, στο application της Cosmote. Πάτε στην ενότητα Moments. Δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 4 τυχερούς διαγωνισματάρα που θα ζήσουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Τριήμερο, όχι μόνο τη μέρα τελικού. Και αν έχεις και κάποιον, κάποια που κι αυτός δεν ξέρει τι λέει, πάρ' τον μαζί σου. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το θες, όχι να το ξέρεις. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Απλά να πούμε αυτό. Σ' άκουσα προηγουμένως που είπες για το Ρεμπρόφ.
8: Βέβαια.
9: Αυτό που είπες, αυτό που έβγαλαν οι Ουκρανοί σαν νέο στοιχείο.
8: Όχι.
9: Ότι ήταν πριν από δύο εβδομάδες εδώ και εδώ στα χέρια με τον Αλαφούζο.
8: Οχοχοχοχ. Την ώρα που ο Μπενίτε θα έκανε δηλώσει, θέλω να σηκώσω την όπλα στο νέο γήπεδο.
9: Και ο Αλαφούζος γελούσε.
8: Χαμήλωσε το λίγο αυτό, ρε. Εδώ έχουμε δουλειές να.
9: Λοιπόν, επίσης, αυτά σε ό,τι αφορά το Ρεμπρόφ και αυτό η κουβέντα έγινε το φθινόπωρο όταν ήταν ο Βιτόρια στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
8: Α, επί Βιτόρια.
9: Όχι επί Κόντι.
8: Επί Κόντι, εγώ θυμάμαι πολύ έντονα. Μπορεί να άρχισε με Βιτόρια.
9: Ναι.
8: Αλλά με Κόντι το θυμάμαι πολύ έντονα.
9: Ναι, αλλά για Βιτόρια. Λοιπόν, τώρα. Πάμε λίγο στα χθεσινά μάτς. Εγώ θέλω λίγο να πω 2-3 πράγματα για τον ΠΑΟ, γιατί όχι η κατάσταση έχει ξεφύγει, αλλά χάνουμε λίγο την ουσία. Δηλαδή, χθες εμένα προσωπικά με στεναχώρησε πάρα πολύ ο Ρασβάλου Τσέσκου.
8: Γιατί?
9: Δεν μπαίνω στη διαδικασία να σχολιάσω, να πω αν έπρεπε να ξεκινήσει ή δεν έπρεπε να ξεκινήσει ο ΜΕΙΤΕ. Πολλοί λένε ότι ο ΠΑΟ έπαιζε με 10. Εντάξει, είναι γνωστό ότι δεν γουστάρουν το ΜΕΙΤΕ. Εγώ θα πω ότι μπορεί να μην είχε και κάποιον άλλον από τη στιγμή που ο Ζντόβι δεν ήταν απόλυτα καλά, όπως και ο Τάισον. Ο Λουτσέσκου μπαίνει μονίμως σε μια διαδικασία. Θα μου πεις, Γιώργο, δημόσια μπορεί να πει πράγματα. Βρε, δεν λέω αυτό. Αλλά τουλάχιστον μη τα λες. Μη τα λες, γιατί έρχονται αυτά εδώ σε αντίθεση με αρκετά πράγματα, δηλαδή τα οποία και γνωρίζουμε και ξέρουμε και καταλαβαίνουμε. Αλλά θα το πάω αυτό το θέμα λίγο πιο πίσω. Για το τυπικό της υπόθεσης, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό στη χειρότερη περίπτωση για να βγει δεύτερος. Είναι παρηγοριά στον άρρωστο το να βγει δεύτερος, λες ότι είναι μια πετυχημένη σεζόν. Η χρονιά είναι αποτυχημένη. Όποιος πάει να πει το αντίθετο, προσβάλλει πρώτα απ' όλα το Σαββίδη, ο οποίος έχει αλλάξει το ρου της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Προσβάλλει πάνω απ' όλα τον εαυτό του και τον ΠΑΟΚ. Το πάω έτσι και για τους κακοπροαίρετους. Απλά, με τη δεύτερη θέση τι λες? Λες, ρε παιδί μου, ότι πάω να κυνηγήσω ξανά ένα όνειρο, το οποίο μέχρι στιγμής είναι όνειρο και δεν το έχω κατακτήσει ποτέ. Αλλά εδώ ελοχεύει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Και ο μεγάλος κίνδυνος είναι το να μας παραμυθιάσουν πάλι. Δηλαδή, για την ΠΑΕ μπορεί αυτό εδώ, η δεύτερη θέση, να σημαίνει ότι, ωραία φίλε, για 2 μήνες τώρα θα περιμένουν μεταγραφές, θα έχουν στο μυαλό τους το όνειρο του Σεντονιού, θα ασχολούνται με το ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, θα πάμε στην προετοιμασία στα φιλικά παιχνίδια και θα περιμένουν το πρώτο μάτς 22 του μηνός με στόχο να ζήσουμε το όνειρο και το Σεντόνι. Το υπογράφω. Αν ο ΠΑΟ κατακτήσει τη δεύτερη θέση, και το λέω το αν γιατί μαθηματικά δεν το έχει κατακτήσει, και ο Ολυμπιακός παλεύει γι' αυτό, κατακτήσει τη δεύτερη θέση, και εδώ εγώ ξαφνικά μέσα σε ένα δίμηνο κοσμογονικές αλλαγές ό,τι αφορά το πώς, τι παίχτες παίρνεις, πόσο γρήγορα τους παίρνεις, τι διαχείριση του ρόστερ κάνεις, τι αποφάσεις παίρνεις. Θα πω ότι ο ΠΑΟΚ έμαθα από τα λάθη του. Άρα λοιπόν, ναι, η δεύτερη θέση μπορεί να μην σώσει τη χρονιά, αλλά σου δίνει και πάλι μια ευκαιρία να ψάξεις κάτι το οποίο δεν το έχεις πραγματοποιήσει ποτέ. Αρκεί η κατάκτηση της δεύτερης θέσης να μην δώσει στο μυαλό τους την εικόνα ότι ο κόσμος είναι ξανά σε Νιρβάνα, και άρα 2 μήνες τώρα θα είμαι ήρεμος και πάμε ξανά από την αρχή για τη νέα σεζόν και για τον ΠΑΟΚ του Σεντονιού και μπλα μπλα μπλα. Πάμε τώρα να δούμε λίγο 2 πράγματα τα οποία θέλω να πω σε ό,τι αφορά το ΠΑΟΚ. Ο Λουτσέσκου κάποια στιγμή, Γιάννη, χθες, και εκεί είναι η έστασή μου, μισό λεπτό λίγο να τις βρω τις δηλώσεις.
8: Ναι, μέχρι να σβήσεις να διαβάσω 2-3 μηνύματα.
9: Ναι, α, το βρήκα.
8: Α, τις βρήκες, ωραία.
9: Λέει, το ρωτάνε δηλαδή γιατί ο ΠΑΟΚ έμεινε εκτός στόχων. Με ρωτήσατε για το λόγο που δεν κερδίσαμε τίτλους. Θα σας απαντήσω ως εξής. Ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 8 κύπελα, αλλά τα περισσότερα είναι στα τελευταία χρόνια. Σε διάφορες σεζόν έχουν υπάρχει αδικίες και κακοτυχίες. Ακόμη και αυτή η χρονιά συνοψίζει την ιστορία του συλλόγου. Πολύ ωραία. Το ότι ο ΠΑΟΚ τα περισσότερους τίτλους σου έχει κατακτήσει τα τελευταία χρόνια είναι δεδομένο. Και τους περισσότερους τίτλους σου έχει κατακτήσει μαζί σου, Ρασβάλου Λουτσέσκου. Το να μου λες όμως ότι αυτή η χρονιά συνοψίζει την ιστορία του συλλόγου είναι λίγο αντιφατικό. Δηλαδή είναι σαν να μου λες, ρε μάγκες, κύπελα και πρωταθλήματα πήραμε από το 17 και 18 πολλά, πρωταθλήματα 2 και κύπελα. Φέτος λοιπόν δεν πήραμε τίποτα και αυτό εδώ το πράγμα είναι κάτι το οποίο ο Παοκτσής είχε μάθει να ζει πάρα πολλά χρόνια. Καλά το διαβάζω.
8: Μήπως εννοεί όμως ότι με τις ατυχίες, αυτό εννοεί?
9: Όχι. Ακόμα και αυτή η χρονιά συνοψίζει την ιστορία του συλλόγου. Είναι συγκεκριμένος. Δεν μιλάει για μιλάει και για κακοτυχίες. Θα πω λίγο μετά εγώ και γι' αυτό.
10: Όχι, μήπως εννοεί, ρε παιδί μου, κάτι που είχε πει και στο περιθώριο του εορτασμού των 100 χρόνων.
9: Ναι.
10: Ότι επειδή, ας πούμε, όλη αυτή η πορεία του ΠΑΟΚ στον χρόνο σμιλεύτηκε και με χαρές, αλλά και με δάκρυα, με πόνους, ναι, με ατυχίες, με αυτό κτλ. Και μήπως αυτό εννοεί.
9: Ναι, αλλά πριν δεν θα πεις ότι ο ΠΑΟΚ έχει κατακτήσει 4 πρωταθλήματα και 8 κύπελα, αλλά τα περισσότερα τα τελευταία χρόνια.
10: Ναι.
9: Είναι συνέχεια του σκεπτικού του. Εγώ ναι, το παίρνω όχι σαν ατάκα, δεν κάνω κορπτοραπτική.
10: Ναι.
9: Λέω, διαβάζω όλη τη δήλωσή του ως απάντησή του.
10: Ναι,
9: ναι, πολύ ωραία. Είναι μεγάλος ή μικρός ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή ήταν μικρός, μεγάλωσε, αλλά πάντα παραμένει μικρός. Άρα λοιπόν, ναι, πήραμε πρωταθλήματα και κύπελα, αλλά δείτε ρε μάγκες στα 90 χρόνια πόσα πρωταθλήματα και πόσα κύπελα πήραμε. Άρα προστεί οι κραυγές και η απόγνωση. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πλέον ενός μεγάλου ιδιοκτήτη, ισχυρού οικονομικά, ενός ανθρώπου που άλλαξε το ρου της ιστορίας. Το να έρχεσαι εσύ και να μου λες στην παρούσα φάση ότι η συγκεκριμένη χρονιά συνοψίζει την ιστορία του συλλόγου, δηλαδή τι μου λες? Δεν πήραμε εκεί πρωτάθλημα το 60, το 80, το 90,
10: εσύ
9: το
10: δηλαδή
9: 2000.
10: Το διαβάζεις ως ότι ο ΠΑΟΚ είχε συνηθίσει να μην παίρνει κάτι?
9: Ναι, για τον ΠΑΟΚ ήταν συνήθεια να μην πάρει τίτλους. Το αλλάξαμε εμείς αυτό εδώ τα τελευταία
10: έτσι,
9: χρόνια.
10: Έτσι,
9: ναι,
10: το λέει ο Λουτσέσκο.
9: Ναι, εγώ αυτό πιστεύω.
10: Α.
9: Εγώ αυτό πιστεύω. Και δεν νομίζω. Τέλος πάντων, μπορεί, ναι, να κάνω, ναι, και λάθος.
10: Ναι.
9: Λέει ρε παιδί μου συνέχεια, ρε Γιάννη, τώρα θα μπω στη διαδικασία να πω δύο πράγματα τα οποία τα έχω επαναλάβει,
10: ναι,
9: αλλά έρχονται μπροστά μου. Λέει ρε παιδί μου, ακόμα και αυτή τη χρονιά τέλος πάντων είχαμε κακοτυχίες, χάσαμε ποδοσφαιριστές για 2 μήνες. Εγώ θα συμφωνήσω. Βάλτε όμως αυτή την άκρη, αυτή τη δήλωση, και θα σας πάω το 2019, τη Φιέστα. Δύο βασικοί ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκαν με πατερίτσες. Ήταν ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο. Και ο ΠΑΟΚ πήρε τον ντάμπλ και το ΑΕΤ το πρωτάθλημα. Εκεί είχες παίχτες να τους αντικαταστήσεις. Εδώ είχες. Και ποιος ευθύνεται γι' αυτό, η κακή μου μοίρα? Δεν υπάρχουν ευθύνες για αυτό το πράγμα. Ναι, μου λες ότι υπήρχαν κακοτυχίες. Εγώ θα συμφωνήσω ότι αν δεν είχε τραυματιστεί ο Ζήφκοβιτς, δεν είχε τραυματιστεί ο ΜΕΙΤΕ, δεν είχε τραυματιστεί ο Γιακουμάκης. Ξέρετε πώς ξεκίνησα τις 3 προτάσεις μου? Αν. Με το αν, φίλε, δεν παίρνεις τίτλους. Με το αν είσαι προετοιμασμένος να πας να κάνεις μια χρονιά τούμπανο, αλλά να έχω εγώ ένα ρόστερ τούμπανο. Και να έχω κάνει μεταγραφές, και όταν φτάσω σε ένα σημείο πικ, όπου θέλω να τα προλάβω όλα. Όχι τις κακοτυχίες και τις κακοτυχίες. Όχι πρέπει εγώ εκείνη τη στιγμή να έχω όραμα ότι θα τραυματιστεί ο Ζήφκοβιτς, άρα πρέπει να πάρω εξτρέμ. Δεν χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ παίχτες, χρειαζόταν. Συγγνώμη Γιάννη για αυτό το οποίο θα πω. Το λέω γιατί το έχω πει 1500 φορές και θα το ξαναπώ. Τι σχέση είχε ο ΠΑΟΚ του 19 με το φετινό? Το 19 ο ΠΑΟΚ φεύγει ο Πρίγιοβιτς και φέρνει Σφιντέρσκι, φέρνει Γιαννούλη, φέρνει Μίσιτς, φέρνει Ολιβέιρα, φέρνει Ίγκανσον και γυρίζει πίσω και ο Ερίκε. Ξέρετε ότι ο Γιαννούλης έπαιξε για πρώτη φορά στον τελικό? Ξέρετε ότι ο Μίσιτς δεν έπαιξε καθόλου και ήταν ο MVP του ΠΑΟΚ την επόμενη σεζόν? Ξέρετε ότι ο Ολιβέιρα δεν έπαιξε πολύ? Όμως θωράκισε το ρόστερ του λέγοντας ότι εγώ θα φέρω αυτούς τους παίκτες γιατί θέλω να κλειδώσω το πρωτάθλημα και αν μου τραυματιστεί κάποιος να ξέρω ότι έχω λύσεις. Δεν του τραυματίστηκαν, προχώρησε, του τραυματίστηκε ο Βιερίνια και ο Μαουρίσιο. Αλλά είχε λύσεις. Είχε λύσεις. Εδώ τι λύσεις έχουμε? Τι λύσεις είχε ο ΠΑΟΚ? Το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ, και αναφέρομαι στο δημοσιογραφικό περίγυρο, δεν πάω στους οπαδούς, φιλάθλους, όχι γιατί είμαι λαϊκιστής, αλλά πάω σε ένα δημοσιογραφικό στρατό ή οτιδήποτε άλλο, ή στο περιβάλλον του Ιβάν Σαββίδη, δεν αναφέρομαι μόνο στο Σαββίδη, είναι ότι αυτό με το οποίο ασχολήθηκαν τελευταίο ήταν η ομάδα. Αυτό το οποίο τους ενδιέφερε ήταν το πώς θα βγει φυτευτός ο Μιστακίδης, το πώς δεν θα πάρει την ΚΑΕ, το πώς ότι από το Μαξίμου είναι, πώς το λένε, βαλτός, το πώς ότι θα κάνει πίσω και επειδή δεν πήρε το γήπεδο δεν θα πάρει την ΚΑΕ, και ένα πράγμα το οποίο συνεχίζεται. Αν όλη αυτή η σπουδή για την αποδόμηση του Μιστακίδη και την τεράστια αβάντα, προσέξτε λάθος έκφραση, το να θεωρήσω εγώ ότι πρέπει να στηρίξω τον Ιβάν Σαββίδη με τρόπο που και ο ίδιος δεν το χρειάζεται, γιατί ο Ιβάν Σαββίδης έχει δώσει τη διαπιστευτήριά του, ήταν αυτό που έκανε το μεγάλο κακό στον ΠΑΟΚ. αν τα μισά κείμενα για το Μιστακίδη από τους συγκεκριμένους, είτε ραδιοφωνικά, είτε γραπτός, είτε διαδικτυακά, ασχολούντανε με το ότι έχουμε μία μεγάλη σεζόν και ας πάρουμε παίκτες, ο ΠΑΟΚ μπορεί να είχε πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά αυτό το οποίο ενδιέφερε ήταν το να αποδομήσουν το Μιστακίδη, γιατί θεωρούσαν έτσι ότι κάνουν εκδούλευση σε έναν άνθρωπο που είναι ο Ιβάν Σαββίδης. Και υπάρχουν και τεράστια επικοινωνιακά λάθη. Τα επικοινωνιακά λάθη είναι πολύ απλά. Γίνεται ό,τι γίνεται με τον Κατσαρή και τον Μιστακίδη. Η ιστορία το έχει γράψει. Ξαφνικά και από το πουθενά, μια εικόνα που είναι εντυπωσιακή σαν εικόνα, βλέπεις ένα ελικόπτερο να κατεβαίνει, έναν Ιβάν Σαββίδη που είχε 5 χρόνια να ειδωθεί διαζώσεις με τον Λουτσέσκου, 5 ο ιδιοκτήτης της ομάδος, να κατεβαίνει με το ελικόπτερο, να έχουμε ένα επικοινωνιακό χολιγουντιανό σοου, το οποίο εκείνη τη στιγμή μπορεί να γεμίζει την καρδιά του Παοκτσί και να λέει πώς τους γλεντάς έτσι ρε Ιβάν, αλλά αυτό αποτυπώνεται στη συνέχεια και ότι τώρα εγώ θα σας πάρω όλους παραμάζωμα και θα σας ξεφτυλίσω με τα γραφικά, παραγωγικά. Θα είμαι εδώ, δυνατός, θα χώσω χρήμα. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Κωνσταντέλιας γυρίζει πίσω από το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. Πρώτη επικοινωνιακή ήταν. Ήταν έτοιμοι να τον πουλήσουν. Με Ιβανούσετς θα έπαιζες, που χθες δεν ακούμπησε μπάλα. Αν δηλαδή φταίει. Ποιος φταίει, ρε παιδιά, η κακοτυχία επειδή ο ΠΑΟΚ, επειδή ο Τάισον δεν μπορούσε να παίξει χθες, έπαιξε ο Ιβανούσετς ή αυτή η ανικανότητά τους. Και πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν μου κατεβάζουν τον Ιβάν με το ελικόπτερο, μου κάνει εκείνες τις δηλώσεις, ενότητά τους. Και πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν μου κατεβάζουν τον Ιβάν με το ελικόπτερο, μου κάνει εκείνες τις δηλώσεις, εγώ δεν

0: Και απευθύνομαι και στους κακοπροαίρετους. Το εντοπίζω ποδοσφαιρικά. Και μυαλό. Δεν έχουν βάλει. Όλος αυτός ο συφερτός, το σκυλολόι, και δεν αναφέρομαι σοπαδούς, το ξεκαθαρίζω, μυαλό δεν έβαλαν. Ασχολούνται και πάλι με το Μιστακίδη και το πώς θα αποδομήσουν το προπονητικό κέντρο το οποίο θα φτιάξει, αλλά δεν έχουν πει κουβέντα με τόσο θάρρος και θέρμη για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν έκανε μεταγραφές. Και ότι στα 100 χρόνια της ιστορίας του, την ίδια στιγμή που ο ίδιος είχε σηκώσει ψηλά τον πήχη, δεν θωράκισε την ομάδα. Ξέρεις τι ακούω τις τελευταίες 2-3 μέρες και γελάω. Εντάξει, έτσι το μπάσκετ. Δεν είναι και ακριβώς σπορ. Το γράφουν, το λένε, το συζητάνε, το περνάνε από τα μικρόφωνα. Θα πάω μετά στο προπονητικό. Γιάννη, ξέρεις πόσα χρήματα πήρε η Ηλία του Βοζουρίτας για την κατάκτηση του...
1: Champions League.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Πόσα λες να πήρε?
1: 5 εκατομμύρια.
0: 690.000 ευρώ.
1: Ναι.
0: Ξέρεις τι θα πει 690.000 ευρώ?
1: Λοιπόν...
0: μία νίκη και μία ισοπαλία στο Europa League. Στη φάση του League Phase.
1: Παραπάνω είναι μία νίκη, μία ισοπαλία.
0: 450.000 είναι η νίκη
1: και, ναι,
0: και 170, εγώ στο βάζω, είναι εξακπές που μπορεί να είναι λιγότερο.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι λέω. Με μία νίκη και μία ισοπαλία στο Europa League ή με δύο νίκες στο Conference League, παίρνεις τα χρήματα μιας ομάδας που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο, που μου λένε ότι δεν είναι ακριβώς σπορ. Εγώ το λέω για ΠΑΟΚ. 15 εκατομμύρια έσοδα από την Ευρώπη. 10 εκατομμύρια με 12 το τηλεοπτικό, 27.
1: Τώρα λέμε για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, για οποιαδήποτε ομάδα. Εγώ σου λέω του ΠΑΟΚ γιατί τα ξέρω, την πορεία του. Μιλάμε για ένα 40-45 εκατομμύρια έσοδα για να σου βάλω τις μεταγραφές. Θα μου πεις έχει έξοδα. Συμφωνώ. Αλλά στο μπάσκετ, αν δεν έχεις ένα μεγάλο σύγχρονο γήπεδο, αν δεν έχεις πάρει μία-δύο Ευρωλίγκες, αν δεν έχεις χορηγούς στο ΤΕΜ, δεν είναι, παιδιά, φτηνό σπορ. Όπως θέλετε να το παρουσιάσετε κάποιοι και το θυμηθήκατε τώρα να το πείτε, γιατί απλά δεν γουστάρετε το Μιστακίδη. Και το πιο κουφό. Εγώ σου είπα 690.000 η ομάδα που κατέκτησε το Champions League στο μπάσκετ, μία ισοπαλία και μία νίκη στο Europa League είναι αυτό. Μην ξεφτιλίζεστε εσείς. Μην ξεφτιλίζεστε. Όπως ξεφτιλίζεστε και με το προπονητικό κέντρο. Σας ενόχλησε το ότι ανακοινώνεται ένα προπονητικό κέντρο το οποίο λέει μέσα ότι θα είναι έτοιμο το φθινόπωρο. Πριν πετάξουν ντρόν από φωτογραφικό πρακτορείο να μας δείξει ποιος είναι ο χώρος, μίζεροι άνθρωποι θεωρούσαν εντάξει, ξέρουμε ποιος είναι ο χώρος, έτοιμα κτίρια έχει, θα κάνει ένα καλοπισμό και θα μας παρουσιάσει ένα νέο προπονητικό. Πολύ ωραία. Βγαίνουν οι φωτογραφίες πάνω ψηλά, ξέρουμε ότι είναι ένα σημείο φιλέτο το οποίο το αγόρασε. Και πάλι συνεχίζουν να λένε εντάξει μωρέ τώρα, άλλο το προπονητικό στο ποδόσφαιρο και άλλο το προπονητικό στο μπάσκετ. Συμφωνώ. Το προπονητικό στο ποδόσφαιρο κοστίζει περισσότερα χρήματα. Γιατί όμως βρε κερατάδες μπαίνετε στη σύγκριση άλλο το προπονητικό στο ποδόσφαιρο και άλλο το προπονητικό στο μπάσκετ? Σας το ζήτησε κανείς? Γιατί βάζετε αυτό το διχασμό? Είπαμε κανείς ότι εδώ θα κάνει το προπονητικό ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και στη σουρωτή θα το κάνει ο Ιβάν Σαββίδης και δεν έχει ξεκινήσει κανόνα? Δηλαδή οι ίδιοι βγαίνουν στον τάκο προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο θεωρητικά να κάνουν εκδούλευση στο Σαββίδη. Το προπονητικό λοιπόν στον ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμο μέσα στο φθινόπωρο. Αυτή τη δήλωση την έχουν τσαλακώσει όλοι και περιμένουν και κάνουν τις προσευχές τους κάποιοι, και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε δημοσιογράφους, έτσι ώστε το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, αν δεν είναι έτοιμο το προπονητικό, να λένε είναι ανακόλουθος ο Μιστακίδης. Αλλά άμα το δούνε, ξέρεις τι θα πούνε? Ρε φίλε, φούσκες είναι τα γήπεδα. Αυτά γίνονται σε μία ώρα. Τα κτίρια μπορεί να μην είναι τέλειας τεχνολογίας, να είναι προκάτ. Μας δουλεύετε τώρα, μας κάνετε προπονητικό? Αν λοιπόν το μένος τους κατά του Μιστακίδη, όλοι αυτοί εδώ payroll, ξεπayroll, δεν με ενδιαφέρει, γινότανε δημιουργική κριτική για να πιεστεί ο ΠΑΟΚ να κάνει μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ μπορεί να παίρνει το πρωτάθλημα. Αυτοί όλοι χάθηκαν στα έτοιμα κείμενα, στα πληρωμένα κείμενα, για το πώς εγώ θα αποδομήσω το Μιστακίδη, αλλά δεν θα ασχοληθώ με το ότι ο ΠΑΟΚ τον Γενάρη

0: πήρε μόνο ένα Γερεμέγεφ και ένα Σάντσες, ο οποίος μπορεί να είναι ο παικταράς, αλλά του έλειπαν ποδοσφαιριστές. Ωραία, φίλε. Αυτά ήθελα να πω σε πρώτη φάση. Και τα είπα πολύ συγκροτημένα και τα είπα από πολύ καλοπροαίρετα, για να καταλάβετε ότι τη ζημιά στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟ και στον Ιβάν Σαββίδη την κάνανε οι ίδιοι οι άνθρωποι του. Κανείς άλλος. Αυτοί οι ίδιοι βάλανε σε μπελάδες το Σαββίδη, τον εκθέσανε και μπήκα σε μια διαδικασία τη στιγμή που όλοι έπρεπε να ασχολούμαστε και να πιέζουμε για μεταγραφές, για το γιατί διέλυσε την ομάδα του Στόφτς και την ομάδα του Χατζόπουλου. Αντί να πούνε φέρε ένα center back ρε μεγάλε και έναν extreme, γιατί θα τα φτύσουνε. Λουστείτε τα τώρα όλοι εσείς. Αυτά. Όπω 12 και 4. Ο Λελίδης κοιτάει σαν μαντρόσκυλο εκεί.
1: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη έκανε λόγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφερόμενο στον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόουν καμικάζι φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εξωτερικών, προσερχόμενο στο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Δεν ασθενεί από Χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος επαναπατρίστηκε και θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών, όπως ορίζουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Το νοσοκομείο Αττικών, στο οποίο νοσηλεύεται, εξέδωσε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με τον 70χρονο, επιβεβαιώνοντας ότι δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο και ότι το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει μεταξύ άλλων εισοδήματα 81.673 ευρώ, 11.222 ευρώ και 21.532 δολαρίων από ομόλογα και μετοχές, 575.208 ευρώ και 419 δολάρια σε καταθέσεις. Για υψηλό κίνδυνο λαθρεμπορίου όπλων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε λόγο ο αναπληρωτής επικεφαλής της Frontex, αναφέροντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόβλημα ασφάλειας στη Γυραιά Ήπειρο. Σε αδιέξοδο οδηγούνται εκ νέου οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό πολέμου στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης που επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό. Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
12: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Σφραγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
13: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
15: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
16: If you're all in, we're all in.
15: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
17: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
18: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
19: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος, εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 23 10 933 787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Lease Access.
23: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 2378.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
4: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2-63-18.
5: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivechrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivechrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με Γιάννη Λελίδη πλέον στην παρέα μας, εδώ τώρα παρέα μαζί μας. Είπαμε ότι μάνι-μάνι έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ την Τετάρτη, της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, αλλά αυτό για μένα είναι τεράστια παγίδα. Εντάξει, θα προσπεράσω το γεγονός ότι ζητούσαν το διπλό οι φίλοι της ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα και τα συναφή. Το προσπερνάω από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι ήταν και το αναμενόμενο. Άλλωστε υπήρχε τεράστιο μπιφ ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Προσπερνάω επίσης και το γεγονός ότι χθες δεν μπορεί να μην κοιμήθηκαν κιόλας και να γλεντάνε ακόμα τώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μάτς το οποίο πρέπει να το κερδίσεις, γιατί επαναλαμβάνω, για μένα δεύτερη θέση σου δίνει μία διέξοδο και μία προοπτική. Όχι, σου κάνει τη χρονιά πετυχημένη. Το κακό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι αδίκως, ο Ζαφίρης είδε την κίτρινη κάρτα. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση. Εκεί ο Ισπανός κάπου με τις χάρτες το έχασε. Βλέπετε ότι δεν μίλησα καθόλου για διαιτησία, αλλά κάπου το έχασε με τις κάρτες. Δηλαδή εκεί που μαλώνει και ο Μεϊτέ με τον Γκαρθία, ο Γκαρθία δεν είδε κίτρινη κάρτα. Αργότερα την είδε. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά ο Ζαφίρης είναι πλήγμα από την άποψη, ρε παιδί μου, ότι στο παιχνίδι το οποίο θέλεις να το κερδίσεις, γιατί μπορεί για παράδειγμα ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, λες ότι πάω χωρίς έναν χαφ μου, ο οποίος είναι ο μοναδικός ο οποίος τρέχει τόσο πολύ. Έτσι. Η σημερινή προπόνηση θα δείξει το αν ο Γιακουμάκης μπει στο πρόγραμμα για να είναι έστω στην αποστολή. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά έτσι, τα νέα του ΠΑΟΚ πέρα από την απώλεια του Ζαφίρη, επειδή συμπλήρωσε κάρτες, δεν υπάρχει. Αυτό που μπορώ να σας πω πάντως είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει τελικά και κρατήσει αυτή τη δεύτερη θέση την οποία έχει τώρα, θα μάθει τον αντίπαλό του για το δεύτερο προκριματικό γύρο των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων στις 17 Ιουνίου. Οι πρώτες αναμετρήσεις θα παίξουν 22 και 23 Ιουλίου και οι δεύτερες 29 και 30 Ιουλίου. Τι σημαίνει τώρα για τον ΠΑΟΚ το ότι χθες έχουμε το 3-1 της Celtic. Ο ΠΑΟΚ είναι οριστικά στους ισχυρούς του δεύτερου προκριματικού γύρου του Champions League. Στους ισχυρούς δεν θα παίξει, δηλαδή, επειδή είναι επίσης στους ισχυρούς η Bodo Glimt και η Fener. Θα βρεθεί απέναντί το δεύτερος της Σκωτίας, ο δεύτερος της Αυστρίας και ο δεύτερος της Πολωνίας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πιο πιθανό είναι ο δεύτερος της Αυστρίας να είναι η Sturm Graz. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο δεύτερος της Πολωνίας, γιατί εκεί γίνεται χαμός. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη για Αγγελόνη, αλλά απέχει μόλις ένα βαθμό από την έκτη θέση, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Τώρα, αν ο ΠΑΟΚ με το καλό περάσει, έχει εξασφαλίσει αυτομάτως το link face του Europa League, ακόμα και αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό. Αν φυσικά περάσει και πάει στον τρίτο προκριματικό, εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα, γιατί έχει να παίξει με τον δεύτερο της Πορτογαλίας, με τον τέταρτο της Γαλλίας, με την Union Saint-Gilloise, με τη Σπάρτα Πράγας, με την Τβέντε. Είναι πολύ πιο δύσκολο το μονοπάτι αυτό. Εντάξει. Τώρα, υπάρχει και το σενάριο, γιατί μπάλα είναι, να υπάρχει και το Europa League. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να μην τερματίσει δεύτερος και να πάει τρίτος. Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι στο δεύτερο προκριματικό ως ισχυρός έχει πιθανότητα να παίξει και απέναντι στην Παρτιζάν και απέναντι στη Σερίφ Τιραπόλ και απέναντι στη Δυναμό Κιέβου και απέναντι στην Τραμπζοσπόρ και απέναντι στη Χάμαρμπη. Εντάξει, είναι δηλαδή δύσκολα τα μονοπάτια. Εφόσον όμως έχεις μπει στη διαδικασία να τα τρέξεις και να έχεις μάθει από τα λάθη σου, όλα είναι δυνατά, και ειδικά ο ΠΑΟΚ.
2: Γιώργος, ακούω μεγάλη προσοχή τώρα αυτά που λες για πιθανούς ευρωπαϊκούς αντιπάλους και μονοπάτια και Champions League και Europa League, εκτός του ότι μου φαίνονται και λίγο μακρινά.
1: Ναι, εντάξει, σωστό.
2: Που, δηλαδή, εκτός από αυτό, μου φαίνεται αδιανόητο το ότι εξαρτάται από αυτό το αν ο ΠΑΟΚ θα ενισχυθεί ή θα αλλάξει ρότα μεταγραφική. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει χάσει το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θα πρέπει από τώρα να έχει στόχο την επόμενη σεζόν να πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Να επιστρέψει στην κορυφή. Όπως θα το έχει ο Παναθηναϊκός, όπως θα το έχει ο Ολυμπιακός. Το να λέμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, και ότι επειδή θα έχει και στην Ευρώπη απαιτήσεις και τα καρπούζια και δύο και τρία κάτω την ίδια μας χάλη, είναι μια κουβέντα την οποία μπορεί να κάνουμε πολύ άνετα. Αλλά αν αφήσεις απ' έξω την Ευρώπη και πεις ότι ένα στόχο μπορεί να βάλει, να ξαναπάρει το πρωτάθλημα, αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να κάνει κάποιους στην ΠΑΕ, όπως θα έκανε κάθε ομάδα που θέλει να σέβει τον εαυτό της, να οργανωθεί και να κάνει μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Και τα άλλα έπονται. Δηλαδή, πώς να σου πω, δεν λέω ότι το να παίζει στην Ευρωπαϊκή σου δώσει έσοδα υπολογίσιμα. δεν το προσπερνάω αυτό, αλλά έχει αμέσως ένα στόχο, εκτός από μονοπάτια, ισχυρούς, ανίσχυρους, ranking, manking, bonking, ό,τι. Έχει ένα στόχο, έχασε το πρωτάθλημα, πρέπει να πάρει ξανά το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αν κάνει μια σύσκεψη στελεχών και πούνε να δούμε, γιατί η σεζόν μπορεί να είναι μεγάλη, να έχει 50-60 παιχνίδια με την Ευρώπη, ένας να πει, stop εδώ. Πείτε ότι δεν παίζαμε στην Ευρώπη. Έχουμε τερματίσει πέμπτη. Δεν πρέπει να κάνουμε μια ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα. Ναι, πώς θα την κάνουμε, έτσι. Εάν κάνει μια ομάδα που θα πάει να πάρει το πρωτάθλημα, έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει κάτι στην Ευρώπη. Η ΑΕΚ δηλαδή σχεδίασε το καλοκαίρι μια ομάδα που να ανταποκρίνεται σε Ελλάδα και σε Ευρώπη.
1: Όχι.
2: Ή σχεδίασε μια ομάδα η οποία είχε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια την προηγούμενη σεζόν με τον Ηλιόπουλο να βάζει. Με τον Ηλιόπουλο παρόντα. Αλλά με τον Ηλιόπουλο να είναι σε μια ομάδα που δεν είχε σχέδιο μεταγραφικό. Σχεδίασε μια ομάδα που πρώτο στόχο φαντάζομαι είχε, ενώ δηλαδή από τα συφραζόμενα, στόχο είχε να επιστρέψουμε κάποιο τρόπο στην κορυφή του πρωταθλήματος. Και μετά όλα τα άλλα ήρθαν. Η ΑΕΚ δηλαδή σου έδωσε μια ομάδα, πώς να σου πω, την εντύπωση μιας ομάδας που είχε τρομακτικό βάθος. Ποιοι ήταν οι κεντρικοί αμυντικοί της ΑΕΚ? Οι εξής δύο. Και ένας, ας πούμε, Β' καταϊδρωμένος από πίσω, όποτε είναι να μπει, ξέρω εγώ, κάτι να κάνει. Μέχρι και το Μήτογλου έδιωξε. Ποιοι ήταν οι δεξιοί μπακ της ΑΕΚ? Ποιοι ήταν οι αριστεροί μπακ της ΑΕΚ? Για ποια ομάδα μιλάμε, γιατί μιλάμε για την πρωταθλήτρια. Ποια ομάδα σχεδιάστηκε, χτίστηκε, ώστε να αντέξει σε μία σεζόν που θα πάει και θα έχει πάρα πολλά? Σχεδιάστηκε, φαντάζομαι, για να πάρει το πρωτάθλημα. Και όλες τις άλλες τις συζητήσεις ας τις κάνει μια ομάδα της Premier League. Της Ισπανίας, της Γαλλίας, της δεν ξέρω εγώ ποιας ευρωπαϊκής χώρας. Που μπορούν και είναι συνηθισμένοι και έχουν το know-how. Όταν σου λείπουν στελέχη και όταν υπάρχουν κενά κουτάκια στο οργανόγραμμα, μου φαίνεται, ας πούμε, αδιανόητο το να συζητάς και να σκέφτεσαι, ας πούμε, και πώς αυτά, με ποιους, τα μονοπάτια. Δεν έχεις πάρει το πρωτάθλημα, τελείως. Το ίδιο ισχύει για τον Ολυμπιακό, το ίδιο ισχύει. Δεν το λέω ένσταση για σένα για αυτά που λες.
1: Όχι, είναι στο ρεπορτάζ.
2: Είναι στο ρεπορτάζ. Αλλά μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Υπάρχει όμως μια διαφορά.
2: Για να σε πω ποια είναι η διαφορά.
1: Ναι, φυσικά. Και θέλω λίγο να με αφήσει να το ολοκληρώσω για να το καταλάβεις, εννοώ.
2: Ναι.
1: Καταλάβεις.
2: Τώρα προφανώς, ή φλάκα
1: όχι,
2: με λες.
1: Όχι. Μπορεί εγώ να μην τα εξηγώ καλά, ρε αγόρι μου. Άλλο θέλω να σου πω. Προφανώς ότι για να πας να φτιάξεις μια ομάδα για το πρωτάθλημα, σημαίνει ότι εγώ εκείνη τη στιγμή σκέφτομαι, ρε φίλε, το πρωτάθλημα θα ξεκινήσει 23 Αυγούστου. Άρα έχω το χρόνο. Σωστά.
2: Πες τώρα.
1: Λέω. Όταν όμως παίζεις στην Ευρώπη και ξεκινάς 23 Ιουλίου και έρθει ένας αποκλεισμός, χτύπα ξύλο, για οποιαδήποτε ομάδα,
2: ναι,
1: ξεκινάς να πάρεις το πρωτάθλημα έχοντας μια τέτοια μύρλα και μια εσωστρέφεια, γιατί σου λένε, αδερφέ, απέτυχες τον πρώτο σου στόχο. Κατάλαβες τι λέω?
2: Ναι.
1: Αν δηλαδή ο ΠΑΟΚ ήταν εκτός Ευρώπης, θα σου έλεγα, έχεις το χρόνο, αδερφέ, να μπει σε μια διαδικασία, να λες ότι εγώ ξεκινάω 23 Αυγούστου, θα κάνω μια ομαδάρα, θα κάνω και μια καλή προετοιμασία, θα δω και τα λάθη μου. Από τη στιγμή που παλεύεις για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο και ο ΠΑΟΚ έχει θέσει ως στόχο τη δεύτερη θέση, δεν μπορώ να μην βάλω στο κάδρο ότι πρέπει να τα προλάβεις όλα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες?
2: Κατάλαβα.
1: Τι λέω? Ούτε μπορεί να πει ο ΠΑΟΚτσής, αδερφέ, καλύτερα να αποκλειστώ, ρε φίλε, από την Ευρώπη για να έχω μόνο το πρωτάθλημα και να πάω τούμπανο. Εγώ θα συμφωνήσω λίγο μαζί σου σε κάτι. Ο ΠΑΟΚ πότε πήρε το πρωτάθλημα το τελευταίο? Όταν έπαιζε στο conference.
2: Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι είναι ένας θεσμός το οποίο μπορεί να σου δώσει χρήματα, μπορεί να σου δώσει και μια προοπτική να προχωρήσεις. Συμφωνείς?
2: Συμφωνώ.
1: Αλλά δεν είναι εκείνα τα μάτς τα πάρα. Εγώ δεν το απαξιώνω και θα σου εξηγήσω και κάτι ακόμα μετά που ήθελα να σου το πω. Δεν το απαξιώνω. Αλλά δεν είναι εκείνα τα μάτς τα οποία μπορεί να παίζεις με πολύ καλύτερες ομάδες από σένα, να καταναλώνεις ενέργεια και να μπαίνεις σε μια διαδικασία να λες ότι έχω σκάσει. Είναι ανάλογα για το που παίζεις. Εγώ
2: καλά,
1: θέλω.
2: Δεν είχε πάντως την ίδια άποψη με σένα, Λουτσέσκου. Είχε πει πολλές φορές ότι με τα τρία παιχνίδια στην εβδομάδα προχωρήσαμε, πήγαμε Μαρσέη, προχωρήσαμε, ναι, πήγαμε Μπριζ, ξέρω εγώ. Δεν είχε μια διάθεση.
1: Αλλά
2: σκασμένος δήλωνε. Ναι. Δεν δήλωνε ότι δεν έχει σκάσει.
1: Okay. Απλά τώρα για το conference θέλω να πω και κάτι ακόμα. Το conference league, η κατάκτησή του από τον Ολυμπιακό, αυτή τη στιγμή ακόμα ο Ολυμπιακός το εξαργυρώνει.
2: Τι εξαργυρώνει? Ξέρεις
1: πώς το εξαργυρώνει? Από τη συμπεριφορά του κόσμου του.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε ένα ευρωπαϊκό. έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το ευρωπαϊκό. Εγώ δεν σου εξετάζω ότι το πήρε μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια, που αυτό για τους Ολυμπιακούς είναι γούστο κτλ. Συμφωνώ. Αλλά ξέρεις ότι αυτό το ευρωπαϊκό τους έχει φτιάξει λίγο σαν οπαδούς. Δηλαδή, έχω ζήσει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης λαϊκά δικαστήρια. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον Ολυμπιακό να έχει μείνει εκτός κυπέλου, εκτός πρωταθλήματος, να μην έχει κερδίσει τον ΠΑΟ για πέμπτη φορά φέτος, να κινδυνεύει να χάσει τη δεύτερη θέση και στο τέλος να χειροκροτούν την ομάδα. Πήραν κάποιοι που αποδοκίμασαν. Αυτό για μένα είναι απόρρια του ευρωπαϊκού που κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, δεν είναι χορτασμένοι. Απλά λένε, παιδί μου, ότι αυτή η ομάδα μου έφερε το ευρωπαϊκό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα πριν από 4 χρόνια δεν θα το ζούσα εγώ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Το λέω ειλικρινά, δεν ξέρω, μπορεί να είναι να κάνω λάθος. Αλλά και με ρεπόρτερ του Ολυμπιακού που το συζητάω καμιά φορά εκεί στο γήπεδο, πράγματι εκείνο το ευρωπαϊκό τους έχει ανεβάσει λίγο ένα επίπεδο και σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση προς τον κόσμο. Εγώ δεν σου λέω ότι θα χειροκροτήσω να βγουν τρίτη. Μπορεί να φύγει και ο Μεντιλίμπαρ. Αλλά το να μην κερδίσει τον ΠΑΟΚ πέμπτη φορά, το μέσα σε ένα λεπτό. Εναλλαγή συναισθημάτων εκεί που σκοράρει ο Ολυμπιακός, σκοράρει και ο Παναθηναϊκός και λένε πάρουμε το πρωτάθλημα, και ξαφνικά να βλέπεις στο τέλος του αγώνα και το 1-1 και την ΑΕΚ πρωταθλήτρια, μπορούσε να προκαλέσει άλλες αντιδράσεις, όχι ακραίες, γιουχαίσματα ή οτιδήποτε άλλο. Και όμως δεν το είδα.
3: Ο Γιάννης λέει για αυτά που συζητούσες και έλεγες, ας πούμε, για Σαββίδη. Λέει και για Κοτσαρόβα, που ενώ είναι, ας πούμε, στα οικονομικά, φαίνεται να είναι αυτή που να παίρνει αποφάσεις για παίχτες. Έχει την έστασή του γι' αυτό. Βρίζας, λέει, από χθες. Ήταν ο μόνος στην προσαβίδη εποχή που με λίγα λεφτά κατάφερε και έφερνε παίχτες ουσίας, πόσο μάλλον τώρα που η ομάδα έχει ένα οικονομικό σύννεφο. Γράφει ο Γιάννης από τη Στοκχόλμη. Καλημέρα από τη Στοκχόλμη.
1: Ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα. Ζαΐρη, είσαι άδικο. Λες ότι απλά για να πεις κάτι κι εσύ. Μάλιστα. Τη χρονιά του Νταμπ μπορεί να έχεις 2 τραυματίες, αλλά πρέπει να δεις και τη δυναμική των υπολείπων ομάδων. Των υπολείπων ομάδων τη δυναμική. Ήταν πάρα πολύ δυνατές οι ομάδες, φίλε. Ο Μαρτίν σε εκείνη τη σεζόν είχε πει ότι ο ΠΑΟΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα γιατί ήταν καλύτερη ομάδα και μάζευε περισσότερους βαθμούς. Και πάμε τώρα στα άλλα που γράφεις. Ρίχνεις ευθύνες σε προπονητή Σαββίδη, μετά το μαζεύεις γιατί φοβάσαι το κράξιμο. Μάλιστα. Λάθη πάντα και παντού θα γίνονται, ο κόσμος καταλαβαίνει την πονηριά πίσω από το λιθοβολισμό. Αν εσύ διέκρινες λιθοβολισμό, σημαίνει, Γιώργο, ότι έχεις στο μυαλό σου κάτι συγκεκριμένο το οποίο δεν θες να το αλλάξεις ή να επεξεργαστείς τα όσα είπα. Και φυσικά γράφει Γιάννη, καλημέρα, Λεβέντη μου. Εντάξει. Εμάς δεν μας αγαπάει ο Γιώργος, αλλά είναι προβλημάτιο.
2: Ωραίος ο Γιώργος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σου, Λεβέντια, ναι, Γιώργο.
1: Εσύ είδες κάποιο λιθοβολισμό?
2: Εγώ δεν κατάλαβα το μήνυμα.
1: Το μήνυμα λοιπόν λέει ότι ότι εκ του πονηρού κάνω την κριτική στο Σαββίδη και στο Λουτσέσκου και ότι υπάρχει μια πονηριά πίσω από το λιθοβολισμό.
3: Ναι, ο ίδιος τι πιστεύει δηλαδή? Άντε, πες, ας πούμε, το διαβάζει έτσι το. Τι πιστεύει δηλαδή ο Γιώργος? Τι φταίει, τι πήγε λάθος, ρε παιδί μου? Ο ανταγωνισμός είναι. Δηλαδή τότε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ είχε πάρει ένα τίτλο που δεν είχε ανταγωνισμό. Αυτό, ρε παιδί μου, λέω. Που για να το βάλουμε κάτω τότε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλά. Απλά δεν υπήρχε αυτό το 4 ομάδες πάνω για τίτλο.
1: Ναι.
3: Εντάξει, σίγουρα αυτό. Ήταν μια υπόθεση ένας εναντίον ενός. ΠΑΟΚ Ολυμπιακού.
1: Μέχρι τέλους.
3: Μέχρι τέλους. Το οποίο όμως και αυτό δεν το προσπερνάς. Δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε πάρει συνήκωση από το Φεβρουάριο, δεν υπήρχε κανένας. Είναι ένας ανταγωνισμός. Τώρα είναι πιο έντονο. Για μένα τότε, ίσως αν ήταν και τα play-off, θα ήταν ακόμη πιο δύσκολο. Ενώ τα play-off που να βγάζουν πρωταθλητή. Αυτό.
1: Ο Ολυμπιακός εκείνη τη χρονιά ως δεύτερος είχε πάρει περισσότερους βαθμούς από τη χρονιά την προηγούμενη που είχε ζευτεί πρωταθλητής. Και μαζέψει περισσότερους βαθμούς. Απλά ο ΠΑΟΚ το είχε πάει τέρμα. Αυτό. Κλασική ανακοίνωση από το Βόλο. Δεν δίνει εισιτήρια στον Άρη, δεν θα υπάρχουν εκδοτήρια. Και στις 5 η ώρα μεθαύριο, δικαίωμα εισόδου στο Παθεσσαλικό θα έχουν μόνο οι κάτοχοι εισιτήριων διαρκείας.
3: Εντάξει, ένα μάτσο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
1: Εντάξει.
3: Όπως και όλα τα άλλα. Θέλω να πω δηλαδή ότι δίνει, δεν δίνει. Τώρα εδώ τι να δίνει. Εγώ αν ήμουν Βόλος και Στάλια. Περιμένουμε τους φίλους του Άρη στο μάτσο.
1: Ποτέ.
3: Εάν θεωρούμε ότι τρολάρει γενικώς σε αυτό το μάτς, στο Κλάσι Βικελίζη χθες είχε 1000 άτομα, 2000, 3000 πόσο είχε. Και είναι λογικό. Στα άδεια καθίσματα αποτυπώνεται όλη η απογοήτευση του φίλου του Άρη για το πώς πάει η σεζόν. Σκεφτόμουν χθες που σιγά σιγά τελειώνουν τα πράγματα, ποιον θα έβγαζε αν με ρωτούσε κάποιος MVP από πρωταγωνιστή, ρε παιδί μου, παίχτη σεζόν για τις ομάδες.
1: Τον Άρη.
3: Στον Άρη μου φάνηκε πολύ εύκολο το βγάζει αυτό, γιατί παίζουν μερικοί χωρίς αντίπαλο. Ενώ θα έπρεπε.
1: Δηλαδή.
3: Οποιοδήποτε. Θα μπορούσε να πει κάποιο ο Αθανασιάδης, θα μπορούσε να πει κάποιο ο Ράτσιτς. Για μένα δεν χωράει τρίτος.
1: Ναι.
3: Είναι μεταξύ αυτών.
1: Στο αδίκησα το Ράτσιτς.
3: Ναι, θα μπορούσε, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι ένας από αυτούς τους δύο. Αλλά φαίνεται ότι είναι και πολύ εύκολο να γίνει αυτό. Ακόμη, ας πούμε, και ο δεξιός μπακ του Άρη, ο. Πώς λέγεται, ρε παιδί, από τάφο. Τεχέρο, λοιπόν. Ευχαριστώ για τους δυο σας. Ακόμη και ο δεξιός μπακ του Άρη, ο Τεχέρο, που έπαιξε, ας πούμε, 30 φέγα, τρύπησε το ταβάνι, έκανε μια καλή σεζόν.
1: Ναι.
3: Αλλά δεν πάει να διεκδικήσει τίτλο πρωταγωνιστή. Να είσαι μια ομάδα που μπορεί να, ας πούμε, στην ΑΕΚ, ποιος είναι ο MVP της σεζόν.
1: Στην ΑΕΚ.
3: Ναι. Τερματοφύλακα θα βάζες, εγώ θα βάζα.
1: Ναι.
3: Ρέλβας θα βάζες, εγώ θα βάζα.
1: Πινέδα θα βάζες, θα βάζα.
3: 100%. Μάριν θα βάζες, θα βάζα.
1: Γιώβιτς θα βάζα.
3: Δεν ξέρω αν θα βάζα.
1: Όχι, θα βάζα.
3: Δεν ξέρω.
1: Θα έβαζα.
3: Βάλε.
1: Λοιπόν, έβαζα.
3: Βάλε. Άμα τώρα Γιώβιτς, τώρα είσαι τίποτα με το Γιώβιτς, συγκάτοικη κάπου.
1: Όχι, δεν είμαι συγκάτοικη, αλλά θυμάμαι κάποιον ο οποίος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, όταν είχε τεθεί θέμα Γιώβιτς, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο και πρέπει να πάρει να ενδιαφερθεί ο Πάο για το Γιώβιτς. Γι' αυτό, 1-0.
3: Είχα πει εγώ αυτό.
1: Όχι, άλλος.
3: Α, άλλος. Ναι,
1: και με ανάρτηση κιόλας, έτσι περισπούδαστη.
3: Εντάξει.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω δηλαδή καμιά φορά όταν ψάχνει να βρει τον MVP μια ομάδα, ναι, από την ευκολία ή τη δυσκολία που έχει αυτό. Καταλαβαίνεις και το αν έχει πάει και πώς έχει πάει η ομάδα, ναι, ας το πούμε. Που είναι, για μένα, είναι ξεκάθαρο, ας το πούμε έτσι.
1: Όχι, πάμε σε διάλειμμα.
3: Με Σίδενορ, παρέα μας.
1: Εγώ θέλω να πω για τη Σίδενορ.
3: Θες να πεις δύο πράγματα για τη
1: Σίδενορ. Ναι, γιατί το κουστάρω, φίλο. Δεν μου έχει κάνει τύπος, ξέρεις, ο πράγμα, ρε Γιάννη. Ότι, ρε φίλε, μιλάμε για μια εταιρεία που είναι από το 1962. Δηλαδή δεν είναι νέα στο χώρο. Προσθέτει αξία στις ελληνικές υποδομές και κατασκευές, στηρίζοντας αδιάλειπτα την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Καλύπτει την ελληνική αγορά και εξάγει σε περισσότερες από 50 χώρες, παραμένοντας ένας καθαρά οικονομικός ελληνικός όμιλος. Η Σιδενόρ αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο της κατασκευής, ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιόδους για την Ελλάδα, με σταθερή παρουσία και ουσιαστική συμβολή καθημερινά δίπλα στους επαγγελματίες. Πιστεύεις ότι προλαβαίνω στο διάλειμμα να φάω την μπανανίτσα μου?
3: Εύκολα, ρε.
1: Εύκολα. Και άμα είναι και ντόλ, τούμπανο θα γυρίσω με μεγάλη ενέργεια παγκό, να ξέρεις.
3: Μαζί μας και σήμερα μπανάνες ντόλ, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους, τον Ζαέρη, τον Γιώργο, την οικογένεια, τα παιδιά στο σχολείο, είναι το απόλυτο σνακ. Λοιπόν, τώρα θα είπαμε 2-3 πραγματάκια για μπάσκετ, Ευρωλίγκ. Υπάρχει και το δημοσίευμα στη Σερβία,
1: ναι,
3: για το ότι μπορεί να πάρει ο ΠΑΟΚ Wild Card και να παίξει η Euroleague. Θα πούμε περισσότερα όταν επιστρέψουμε. Απλά επειδή έρχεται, πλησιάζει το φετινό Final Four της EuroLeague και η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια τη δική μας, με αυτό το μήνυμα η ΔΕΗ δίνει δυναμικά το παρόν στον κορυφαίο θεσμό μπάσκετ της Ευρώπης ως επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four. Και επειδή η χαρά του παιχνιδιού θέλει και δώρα, ετοιμαστείτε, η ΔΕΗ σε καλεί να μπεις στο energyoutloud.gr και να πάρεις μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό, 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα σε περιμένουν. Μπες τώρα και ζήσε τη μεγαλύτερη γιορτή του μπάσκετ όπως της αξίζει. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
1: Λελίδη, όταν επιστρέψουμε θέλω να αρχίσουμε με ύμνο Arsenal.
3: Τον ελληνικό βάλε. Έτσι με ένα από... Gunners.
4: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
8: Μετρόπολης τελερώνε.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
9: Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές σταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
2: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2-3-7-3-0-8-1-5-70 και build.gr.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρεις.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εντάξει, είδες, άρχισε η επανάσταση των μηχανών. Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή. Όλα τα... Ο άνθρωπος πατάει κουμπιά πλέον. Και άμα δεν δουλέψει το κουμπί, θα γυρίζουμε στον άνθρωπο. Έλα, λέει, Γιάννη, μίλα, λέει, κόλλησε το μηχάνημα. Έτσι, έτσι που είναι. Πού είναι οι επαγγελματίες οι άλλοι, πού είναι. Μπήκαμε στη τελική ευθεία. Πάμε μαζί παρούλα μέχρι τη μία πλάκα, τέλος στην κορυφαία συχνότητα. Στο Μετρόπολης. Μία που σβήνει σιγά σιγά η προηγούμενη αγωνιστική και μία που αρχίζει η επόμενη, γιατί εντάξει, είναι λογικό τόσο ώρα να μιλάμε για την πρώτη τετράδα και για την ΑΕΚ, για την πρωταθλή. Θα πούμε σε λίγο τα περί EuroLeague και τι ρεπορτάζ μπορούμε να κουμπώσουμε στο δημοσίευμα το σερβικό που λέει για τη wild card για τη συμμετοχή στην EuroLeague του ΠΑΟΚ, σε λίγο αυτό. Από την άλλη βέβαια το πρωτάθλημα συνεχίζεται με διπλή αγωνιστική μέσα στην εβδομάδα. Θα έχουμε δηλαδή και αύριο δράση, αλλά και στη συνέχεια. Και μάλιστα τα παιχνίδια αύριο είναι πάρα πολύ σημαντικά για τα play-outs. Με το παιχνίδι στην Τρίπολη Αστέρα Σάκτρο Πασεραϊκό στις 7, την ίδια ώρα και τα παιχνίδια της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο και του Πανετολικού με την ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πήρε πολύ σημαντική νίκη η Κηφισιά στον Πασεραϊκό μέσα στις Σέρες με το διπλό. Τι όχ.
1: Όχ. Πέσαμε.
2: Είσαι της Κηφισιάς.
1: Πέσαμε.
2: Γιατί ρε.
1: Έπεσε. Μακάρι να εκτεθεί. Έπεσε. Είμαι πολύ απογοητευμένος.
2: Πω, κατάλαβα. Γιατί, για πες μου, άντε, πες μου.
1: Γιατί παίζει ρε Γιάννη Αστέρα Τρίπ, έχει δύο τώρα να σου πω λίγο κάτι. Καφενιακή κουβέντα είναι, αλλά είναι αυτή η αίσθηση που έχω. Παίζει Αστέρα Τρίπολης Πασεραϊκός και Αστέρα Τρίπολης Κηφισιά.
2: Ναι.
1: Παίρνει 6 βαθμούς, φιλιά στο σπίτι. Γεια σας, τελειώσαμε.
0: Καλά, άμα πάρει 6 βαθμούς, Γιώργο, φιλιά στο σπίτι. Αλλά πώς φτάνουμε σε αυτό το συμπέρασμα, θα πάρει 6 βαθμούς.
1: Γιατί ο Πασεραϊκός.
0: Ο Πασεραϊκός κέρδισε στην Τρίπολη.
1: Κέρδισε.
0: Στην κανονική διάρκεια.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, με δυνάμει μπορεί να κερδίσει και τώρα. Εγώ δεν σου λέω ότι θα κερδίσει. Μπορεί να κερδίσει ο Αστέρας, αλλά πώς λέμε. Μα μου λες, αν πάρει 6 βαθμούς, δουλειά στο σπίτι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτή τη στιγμή όμως, ρε φίλε, εμένα ο Πασεραϊκός κράτα το χείρε, φίλε, στην Κηφισιά.
0: Άλλο αυτό τώρα που λες και άλλο το. Με το χ, δηλαδή. Ο Πασεραϊκός δεν μπορεί να πάρει βαθμούς στην έδρα του. Δεν μπορεί να κερδίσει την έδρα του. Στα play-outs, έτσι. Δηλαδή, μπορούσε να πει κάποιο δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό, έχασε. Εντάξει, τον Ολυμπιακό. Αλλά στα play-outs έχει χάσει. Από τον Ατρόμητο είχα την Κηφισιά. Πες, ας πούμε, ότι είναι μια ταχύτητα λίγο πάνω αυτές οι δύο ομάδες, ας το πούμε, έτσι, Ατρόμητος και Κηφισιά. Αλλά πες με τον Αστέρα το 0-0, πες με την ΑΕΛ 1-1 και την ισοπαλία τεγλιτώνει στο 97. Ναι. Δηλαδή το βαθμό τον παίρνει στο 97 με πέναλτι. Μέσα στην έδρα του, ενώ έχει όλα τα. Πώς να σου πω, έρχεται με ψυχολογία από τα τρίποντα εκτός έδρας. Εκεί τώρα το μπλοκάρει. Και μάλιστα λέει ο Σαραγώσα, άμα ξέραμε, λέει, τι ήταν αυτό που μας μπλοκάρει, θα τα αλλάζαμε.
1: Στο.
0: Δηλαδή και αυτός κάπου σηκώνει τα χέρια ψηλά. Αλλά αν θεωρούσουμε ότι ο Πασεραϊκός εκτός έδρας τα πάει καλύτερα, για μένα το αυριανό παιχνίδι είναι φοβερό.
1: Απλά ρε παιδί μου, να σου πω κάτι για να είμαι λίγο δίκαιος. Ήμουνα εδώ που είχα εκτεθεί. Όταν κάποια στιγμή ο Πασεραϊκός είχε 5 και 8 βαθμούς, έλεγα κι εγώ, βιαζόμουνα και έλεγα ότι ξέρουμε ποια είναι η πρώτη ομάδα που θα πέσει. Ο Πασεραϊκός έκανε μια τεράστια επέμβαση. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Απλά στο τέλος, ρε φίλε, μένει λίγο μια πικρία. Εγώ, γιατί εντάξει, και καταγωγή μισή από εκεί, γουστάρω λίγο Πασεραϊκό. Απλά γι' αυτό το έλεγα. Απλά αυτή τη στιγμή, άμα το δεις το momentum, θα μου πεις μπράβο ρε στη Ζαέρη, ανακάλυψε την Πενικυλίνη, είναι ο Αστέρας. Και με την εικόνα που βγάζει, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ένας φίλος ρωτάει, καλά ρε παιδιά, γιατί τα μάτς στις θέσεις 5-8 παίζουν την ίδια ώρα. Ήταν προκαθορισμένες οι ώρες, ρε φίλε, δεν βγήκαν τώρα. Λέει δηλαδή 5 με 8, δεν κρίνει κάτι, γιατί τα βάζουν την ίδια ώρα. Γιατί μπορεί να έκριναν, ρε φίλε. Όταν βγήκε το πρόγραμμα, είχα βάλει αυτές τις ώρες. Είναι fix. Όχι τίποτα άλλο.
0: Και τώρα φαντάζομαι λίγο δύσκολο να αλλάξουν.
1: Τι να αλλάξουν.
0: Από άποψη, ίσως έχουν βγει εισιτήρια, βγάλαν οι ομάδες, ίσως έχουν κάνει τα προγράμματά τους οι τηλεοπτικοί πάροχοι. Θα δείξουμε τότε το μάζι, μετά θα βάλουμε μια ταινία. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κάνουν αυτά. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί όλο αυτό. Ωραία, τώρα τι ήθελες να ήθελες να πεις κάτι άλλο. Γιατί...
1: Όχι, για τον Πασεραϊκό αυτό ήταν. Έβγαλα μια στεναχώρια, συγγνώμη δηλαδή. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι, για να πω, δηλαδή ήθελα να πω δύο πράγματα για τα play outs. Λοιπόν, Κηφισιά σώθηκε. Παρετολικός πήρε νίκη που τη χρειαζόταν. Ο Ατρόμητος είναι ούτως ή άλλως εδώ και καιρό αδιάφορος βαθμολογικά, έτσι, γιατί μπήκε πάρα πολύ δυνατά στα play-outs. Έκανε ζημιές με τους πρώτους με τους οποίους έπαιξε με όλους. Και μετά και αυτό σκέφτεται την επόμενη μέρα. Άρα πάει αυτό που λέει και ο Γιώργος τώρα, μια κούρσα τριών για την παραμονή. Ένας θα γελάσει, ένας θα στεναχωρηθεί, ας το πούμε έτσι. Πιστεύω μέχρι το τέλος θα πάει αυτή η ιστορία. Για να δούμε τι θα. Με το ίδιο σκεπτικό, ας πούμε, η ΑΕΛ Νόβιμπετ αύριο του Αγρίνου θα περάσει. Δεν είναι δηλαδή, εγώ η αίσθησή μου αυτή είναι με τη. Πώς να σου πω, σκεφτόμαστε, λέμε ότι είναι αφού. Δηλαδή είναι αδιάφορος ο Πανετολικός, άρα η ΑΕΛ θα έχει εύκολο έργο. Ποιος μας λέει ότι θα κερδίσει, δηλαδή.
1: Δεν σου είπα εγώ ότι η ΑΕΛ θα έχει εύκολο
0: Όχι,
1: έργο.
0: Όχι, λέμε ρε παιδί μου ότι. Με την κουβέντα, ας πούμε, χωρίς.
1: Υπάρχει μια διαφορά, ρε.
0: Πάνω σε αυτό να πω ένα πραγματάκι.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο εξή.
1: Κι εγώ.
0: Μπορεί να είναι ο ίδιος, δηλαδή. Λοιπόν, έχω ένα φίλο εξή. Γίνεται το μάτς έναν. Έχω πολλούς. Ναι. Αυτό ο συγκεκριμένος που μου είπε. Γιάννη, χαμηλώσει λίγο. Δεν ξέρω κάπως την ακούω. Όχι τελείως.
1: Την ακούω.
0: Sorry. Λοιπόν, ένας από τους φίλους παραξίδες που έχω. Στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός, το 1-1, με το πέναλτι που δίνει στο τέλος, ο Μακμάναμαν, πώς το λέγανε, ο Μακνέλη, ο Ολλανδός αυτός, και έγινε ολόκληρος ντόρος. Που τον βρίσκει κάτω, τι να κάνουμε, τον βρίσκει κάτω ρε παιδιά, είναι πέναλτι, αλλά έγινε ντόρος. Και μετά, όχι, δεν είχε δώσει και την κόκκινη στον Ποντέρσε για την αγωνιά στο Ρώτα. Μα δεν ήταν κόκκινη, τι να κάνουμε δηλαδή. Κάνουμε μια κουβέντα. Και η αποστροφή, δηλαδή το τελείωμα της πρότασής του είναι. Εντάξει, έτσι αλλιώς τώρα τι ασχολούμαστε, 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ θα του δώσουν το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Όχι ακαλά. Αυτά δηλαδή που συζητάμε εμείς. Δηλαδή,
1: δεν το λέω το ακαλά για σένα. Όχι ακαλά. Τα έχουμε ακούσει αυτά.
0: Ναι, καλό παιδί. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα να νιώθουμε ότι τα ξέρουμε όλοι όλα.
1: Ναι.
0: Επειδή εμένα, ας πούμε, είναι ο άλλος θα μου το δώσει, ο άλλος είναι αδιάφορος, αυτόν θα του το δώσουν. Τώρα που είναι δηλαδή τα 100. Τώρα δεν είναι, γιορτάζω πάνω 100 χρόνια.
1: Εγώ να σου πω ένα άλλο παράδειγμα πολύ σύντομα.
0: Αυτό όμως δεν ανοίξετε. Χαρακτηρίζει μόνο τον ΑΕΚΤΣΙ, το φίλο μου, το συζητητή μου. Χαρακτηρίζει και εμένα και σένα. Απλά. Σήμερα δεν το λέω εγώ αυτό το υποψιασμένο, το συνωμοσιολογικό, το λέω αύριο. Δεν λέω ότι είμαστε αποκομμένοι από όλα αυτά, αλλά όταν είναι ανοιχτά δύο μικρόφωνα, ρε παιδί μου, κάπως διαφορετικός να είναι ο λόγος. Άμα είναι, κατάλαβες, δεν το.
1: Α, μου τη λες δηλαδή τώρα.
0: Δεν τη λέω.
1: Ναι. Εγώ έχω να σου τεκμηριώσω τρία πράγματα από αυτά που είπα. Μπορώ να σου πω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Υπάρχουν ισοπαλίες τελευταία αγωνιστική 1,20. Η ισοπαλία ή αντίστοιχη σε ένα μάτς στην αρχή του πρωταθλήματος πλήρωνε 3,60. Οι Book την δίνουν 1,20 σε πολλά πρωταθλήματα. Γιατί τη δίνουν 1,20?
0: Γιατί
1: ξέρουν ότι είναι η βολική ισοπαλία και είμαστε στα τελειώματα της σεζόν.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω και κάτι ακόμα και θέλω λίγο να το καταλάβεις. Εγώ είμαι μπούφος, δεν είσαι εσύ. Αλλά όχι εσύ παρεξηγείς, να μην παρεξηγηθώ. Είναι εντελώς διαφορετικό, Γιάννη. Εντελώς διαφορετικό, Γιάννη. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά, πρώτη αγωνιστική των play-outs. Και εντελώς διαφορετικό, Γιάννη, δέκατη αγωνιστική Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά με την Κηφισιά στο σμένη. Και βάλε όποιο θέλει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Άρα λοιπόν, το ότι εγώ λέω ότι ο Αστέρας Τρίπολης έχει δύο εντός έδρας μάτς.
0: Ναι.
1: Και άρα αν τα κερδίσει σώζεται, δεν σημαίνει ότι εγώ σκέφτομαι αρρωστημένα τα έχει αγορασμένα. Δεν είπα ότι το λες εσύ ή μου λες ότι το υπονοώ.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο είναι να αντιμετωπίζω την Κηφισιά με το αυγό στον ποπό πρώτη αγωνιστική γιατί πρέπει να μαζέψει βαθμούς και άλλο είναι να την αντιμετωπίσω σωσμένη. Και θα το δεις και σε δεκάδες. Παράδειγμα, άλλο ο Ατρόμητος των πρώτων αγωνιστικών που ήθελε να μαζέψει βαθμούς να καθαρίσει και άλλο ο Ατρόμητος προχθές στο μάτς με τον Πανετολικό. Όχι ότι στήθηκε. Αλλά και ο προπονητής θέλει να δει κάποια νέα παιδιά, να μην έχει γκρίνια στα αποδυτήρια. Άρα είναι ευνοούμενη η ομάδα που καίγεται όταν φτάνουμε στους τελευταίους αγωνιστικές.
0: Μικρό παιδί, σε αυτό που λες τώρα, εγώ είχα καμιά ένσταση.
1: Δεν σου λέω ότι έχεις ένσταση, αλλά μου λες πού το ξέρεις εσύ.
0: Εγώ είχα τη μόνη ένσταση όταν μου είπες 6 βαθμούς φιλιά στο σπίτι. Για να πάει στους 6 βαθμούς, πάει να πει ότι θα πάρει το τρίποντο με το Πασαραϊκό.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν διαφωνώ σε αυτό που λες με την όποια Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Αν θέλει να δοκιμάσει παιδιά που έχουν 5 λεπτά συμμετοχή, θα τα βάλει. μπορεί, ας πούμε, να είναι άλλο παιχνίδι, εννοείται.
1: Εγώ απλά λέω στο πρόγραμμα, το πότε αντιμετωπίζεις μια ομάδα είναι επίσης σημαντικό στον αγώνα που κάνεις για να σωθείς. Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί εγώ να είμαι.
0: Συμφωνώ, ρε παιδί.
1: Εγώ, ρε παιδί μου.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Εγώ σου είπα ότι είμαι υποκειμενικός. Εγώ θεωρώ ότι ο Αστέρας Τρίπολης θα κερδίσει και την Κυριακή, και την Τετάρτη και την Κυριακή. Σώθηκε. Αυτό λέω.
0: Ναι. Ο Ανδρέας γράφει.
1: Ναι, το λες με έναν μέσα να μου λες εντάξει να φωνέ ένα
0: τελειώνω με τον Βλάκα. Άμα κερδίσει και τα δύο παιχνίδια έξι πόντους, δεν θα σωθεί, ρε Γιώργο. Ντάξει. Θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό.
1: Δεν είπα παίξτε κολόνες και σπίτια στον Αστέρα. Λέω την άποψή μου.
0: Τώρα ήθελα να πω ναι, αλλά.
1: Πες εντάξει.
0: Εντάξει. Φίλε Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γράφει ο Ανδρέας. Κατά τη γνώμη μου, δεν φταίει ούτε ο πρόεδρος του Λουτσέσκου. Πήγαμε τελικό κυπέλλο, έπρεπε να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν τα κατάφερε. Όμως το πρωτάθλημα, αν βγούμε δεύτερη, δεν είναι αποτυχία. Γιατί και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ είναι εξίσου δυνατοί. Και στην Ευρώπη τα πήγαμε καλά, πιστεύω. Κρίθηκε μία σεζόν σε λεπτομέρειες και δεν τα καταφέραμε. Οι στιγμές δεν ήταν με το μέρος μας φέτος, γράφει ο Ανδρέας.
1: Ωραίος.
0: Καλά, βέβαια, αν ήταν πιο ενισχυμένος ο ΠΑΟΚ με μεγαλύτερες περισσότερες επιλογές, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και ασκρινόταν πάλι στις στιγμές. Ο Σταύρος, καλημέρα από το Ασπρόλουντε Σάιντ. Άντε να ξεκινήσετε εκπομπή με τα πιο σοβαρά χάλια, γιατί κάποιοι boomer την είδανε νεολαία. Τώρα αυτό ήρθε το μήνυμα 10 παρα 10.
1: Βάζουν τραπ, ρε. Βάζουν τραπ πλέον.
0: Ποιοι?
1: Οι προηγούμενοι.
0: Τι τραπ
1: βάζει? Τραπ μουσική βάζει πλέον ο Κουλιανός με το Ραπτόπουλο. Δεν το ξέρεις?
0: Όχι.
1: Τραπ παίζουν εδώ και μια εβδομάδα τραπ. Συγκεκριμένα κομμάτια.
0: Γιατί?
1: Θέλω να σε δω, να σε δω.
0: Γιατί?
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λένε, αλλά δεν πειράζει. Έτσι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Γιατί έτσι?

0: Η ΑΕΚ λέει χωρίς ΕΠΟ, χωρίς UEFA, χωρίς FIFA, με το τέταρτο μπάτζετ πήρε μια πρωταθληματάρα με τον καλύτερο προπονητή Μάρκο Νίκολης, γράφει ο Μάικ.
1: Ναι.
0: Ο Γρηγόρης, ο Μάικ θεωρεί δηλαδή ότι την ΑΕΚ την πήγαν κόντρα κάποιοι. Για το τέταρτο μπάτζετ πιθανότητα, για να το λέει, μάλλον έτσι θα είναι. Ναι. Μπορεί να είναι το πιο φθηνό μπάτζετ από τους τέσσερις. Δεν
1: μπορεί.
0: Το ξέρω. Μπορεί, δεν το ξέρω. Καλύτερο προπονητή Μάρκο Νίκολης μαζί σου. Αλλά το άλλο που λες, θεωρεί δηλαδή ότι τα έβαλε και με κάποιο σύστημα, α το πούμε, μια ακτή πήρε πρωτάθλημα. Αυτό άμα.
1: Εντάξει, ο Ηλιόπουλος έκανε αυτές τις δηλώσεις και είπε ότι κερδίσαμε και το σύστημα.
0: Ναι. Άξι. Δεν ήταν πέναλτι στο 1-1 με τον Ολυμπιακό.
1: Δεν ξέρω.
0: Κύριε Γιάννη, πώ το λέτε. Κύριε Πάνο μου, πώ το λέτε. Ήταν πέναλτι, κύριε. Ο Γρηγόρης γράφει, επειδή το πρωτάθλημα για το ποδοσφαιρικό τμήμα τελείωσε εδώ και καιρό και απλά από συγκυρίες αντέχαμε από την ΑΕΚ, δεν ξέρω τι σημαίνει ατμέναμε, αντέχαμε μάλλον εννοείς από την ΑΕΚ μέχρι και χθες. Προσωπική μου άποψη, τα λάθη είναι πολλά από τους οπαδούς μέχρι τα πάνω στρώματα Σαββίδης. Επειδή γράφει ο Γρηγόρης, όπως έχω πει πολλές φορές, θέλω να κοιτάω μπροστά, θέλω να θέσω μερικά ερωτήματα με τον παστιδικό τμήμα, γιατί εκεί τουλάχιστον υπάρχουν περισσότερα θετικά πράγματα. Τα ερωτήματα τα οποία δεν είναι. Τι λέει, δεν απαντήθηκαν αν το προπονητικό μπάσκετ, το προπονητικό του μπάσκετ, θα ανήκει στο Μιστακίδη στον ΑΣΥΓΜΑ. Εμένα με ενδιαφέρει ο ΠΑΟΚ, όχι ο Μιστακίδης, και θα ήθελα να πάει στον ΑΣΥΓΜΑ, όπως και το ποδοσφαιρικό βέβαια. Δεν κάνω διάκριση. Αν θα ανήκει στο Μιστακίδη, πιστεύω θα γίνει η ίδια κριτική. Τα διαβάζω γρήγορα, παιδιά, είναι μεγάλο το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Και είναι και μας πιέζει και ο χρόνος. Sorry γι' αυτό. Θα πρέπει να κλείσουμε 5 λεπτά νωρίτερα γιατί κόλλησε πριν το μηχάνημα και θα πρέπει να ακούσουμε και τις διαφημίσεις που χρωστάμε. Γι' αυτό τα διαβάζω γρήγορα. Μην παρεξηγηθεί δηλαδή, γιατί μπορεί να παρεξηγούνται και ανάσες μερικές φορές. Πιστεύετε το προπονητικό το κάνει για να πάρει τη wild card της EuroLeague? Γιατί σύμφωνα με τα όσα λένε, θέλουν να υπάρχει ισορρότητα branding για να είναι εκεί. Σε περίπτωση που φάει. Και τέλος πάντων, ρωτάει και άλλα πράγματα.
1: Να πω ότι όλα αυτά τα απάντησε νωρίτερα ο Γιώργος ο Πετρίδης στο πεντάλεπτο που έχει με τα παιδιά. Να πω ότι δεν χρειάζεται προπονητικό για να πάρει μια ομάδα Ευρωλίγκα, να πάει Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός δεν έχει προπονητικό. Το σεφ κάνει προπονήσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και δεν είναι το προπονητικό του το ready. Θέλω να πω απλά ότι στο μπάσκετ οι απαντήσεις θα έρθουν πάρα πολύ σύντομα. Με ρωτάει για μπάσκετ. Δεν λέω ότι δεν θα έρθουν στο ποδόσφαιρο. Μην πει πάλι κανείς
0: ναι,
1: τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απλά κάντε λίγο υπομονή. Ο Γιώργος τα ανέλησε πολύ καλά. Και από ό,τι μαθαίνω σύντομα θα υπάρχει και μια ανακοίνωση νέα. Την Γκάι ΠΑΟΚ.
0: Το τι θέλω να πω.
1: Μέσα στην ημέρα δηλαδή.
0: Αυτό το μεταξύ που γράψανε στη Σερβία, ο Γιώργος Ζαΐρης το είπε από εδώ πριν 10 μέρες. Ναι. Δηλαδή πότε πήρε η Μπουρκ το Euro Cup.
1: Ευχαριστώ.
0: Παλιές καλές εποχές αυτές. Ούτε εδώ επικοινωνίες, ούτε σωστά.
1: Φαντάζομαι να τα καναντού.
0: Τι θα παίξω, μιλάνε τώρα. Έξω από το στούντιο. Ψυχία. Αυτό λέω εγώ, ας πούμε, παράδειγμα, το θυμάμαι σαν σήμερα. Σαν τώρα. Λέω ότι η Μπουρκ το πήρε το Eurocup. Να το ο δρόμο με Eurocup κατευθείαν Euroleague. Και λέει ο Γιώργος, για κάτσε, περίμενε να δούμε. Λέω, τι να δούμε. Θα έχει το budget, θα αντέξει, θα την πάρουν, θα πληρεί τα κριτήρια, προϋποθέσεις. Και ένα αυτό που είπε ο Γιώργος, όχι παρά 5, παρά 20, το γράψανε στη Σερβία ακριβώς. Θεωρεί ο συντάξει δημοσιεύματος, βάσει σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή για να πάρει wild card.
1: Ναι.
0: Αυτό δηλαδή.
1: Και με τη Μονακό είναι εκτός, έτσι.
0: Μονακό δύσκολο, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό που δεν είναι δύσκολο να σας πούμε είναι για μία ακόμα φορά καλά λόγια για τη Σιδενόρ. Όχι γιατί πρέπει να πούμε, αλλά γιατί, παιδιά, η Σιδενόρ είναι συνυφασμένη με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου. Αξιοπιστία, συνέπεια, υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε κάθε σημαντικό έργο από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωσή του με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
0: Ωραία, Πιλάλα. Πιλάλα, έτσι λέγεται αυτό στο χωριό μου. Πιλάλα, για να τα προλάβουμε όλα.
1: Εντάξει, ναι, απλά σήμερα πρέπει να τελειώσουμε λίγο νωρίτερα, παιδιά, γι' αυτό.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Αυτό μας φέρνει πιο κοντά στο Τσιρτσί Μεζέ. Δηλαδή θα πάμε 5 λεπτά νωρίτερα, Γιάννη Πάγκο. Γιατί όταν λέμε πάμε για. Αφού πάω να ρίξω έναν ύπνο για να στανιάρω, γιατί είμαι με 2 ώρες. Απλά λέω, ρε παιδί μου, το Τσιρτσί Μεζέ, λες ότι πάμε για ούζο. Δεν λέμε πάμε για ούζο, πάμε Τσιρτσί Μεζέ, λέμε. Είτε Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο, είτε Ερμού 26 απέναντι από τη Στοάμο Διάνο. Σήμερα Δευτέρα, ξέρω ότι είναι μια δύσκολη μέρα για εσάς, γιατί λέγεται άντε να έρθει η Παρασκευή να ξεκουραστώ. Άρα πάρτε δυνάμεις. Άρα σήμερα εγώ θα σας πάω, παιδιά, ο σεφ στη super duper σαλάτα που έχει. Σαλάτες πολλές, πάρω τη δυνάμεις. Και θα σας το πάω και τέτρις. Σουτζουκάκι, πίτα, σουτζουκάκι, πίτα.
0: Ναι, ωραία.
1: Τα φιλιά μας.
0: Ατμόσφαιρα καλή. καλή παρέα. Και εγώ πιστεύω, επειδή το ούζο είναι ένα κομμάτι της κουλτούρας γενικώς τη ζωή μας, σοβαρά τώρα. Δηλαδή, όταν λες πάμε για ένα ουζάκι με την παρέα σου, πάμε για ένα τσιπουράκι, θέλεις ρε παιδί μου να μην υπάρχει κάτι να στο χαλάσει αυτό. Να στο φτιάξει τη στιγμή.
1: Κλείνει τα κινητά και ασχολείσαι εκεί. Κάθεσαι με την παρέα σου.
0: Μπράβο, σωστό. Δύο τσιρτσίσμες στην πόλη, δυτικά στον Εύωσμο, Καρολίκη Δημητρίου 9 και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Αμμοδιάνο, Ερμού 26.
1: Έχουμε ένα λεπτό, έχουμε έκτακτη είδηση από Μάντζιο. Γιώργο!
2: Καλησπέρα.
1: Γιώργο, απλά επειδή είχαμε ένα πρόβλημα και πρέπει να παίξουμε ένα πακέτο διαφημίσεων, θες να τα πεις στον Μπούζο αναλυτικά, απλά πες μας πολύ γρήγορα σε 10 δευτερόλεπτα, ωραία, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
2: Σβέν Γιαβλόνσκι, Γερμανός στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ την Τετάρτη, πρώτης κατηγορίας με τη δυνατότητα να πάει Elite γιατί σφυρίζει Champions League, έχει ξανάρθει στο Άρης Ολυμπιακός φέτος 0-0 και ο Ράντιο Μπρένοβιτς, Σλοβένος Elite στο άλλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε πολλά περισσότερα και στην επόμενη εκπομπή.
1: Είσαι άρχοντας Γιώργη μου, καλή εβδομάδα να έχεις φίλε, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία εμπειρία και το ταξίδι στη Βουδαπέστη, να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Και ταξίδι και τελικός, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό, όσο και αν φαίνεται δύσκολο, γιατί τα εισιτήρια αυτά, ξέρετε, είναι ανάρπαστα, γίνονται ανάρπαστα μεγάλα παιχνίδια. Εδώ μιλάμε για τον τελικό του Champions League. Με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε κατά σειρά τον Εμίλιο Γαβριλίδη, τον Γιάννη Τολελίδη, την Κατερίνα Μιχαηλίδου και τη Λίλα Γκουλιώνη. Ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλή εβδομάδα σε όλους με υγεία.
3: Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείτε εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: βάλε! Το βάλε!
1: Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελανέ μας!
0: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεσχαρά μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
5: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
6: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
10: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
11: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ.
12: Τι είναι το Λάκι?
13: Σημαίνει τυχερό σας, Ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Λάκι 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
12: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
13: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
12: Τι είναι convenience?
13: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
12: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
11: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
12: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
13: Σωστά.
14: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
15: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Καλό μεσημέρι. Για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη έκανε λόγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στον εντοπισμό του θαλάσσιου ντρόν καμικάζι φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά στη Λευκάδα. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα, είπε ο Υπουργός Εξωτερικών στις Βρυξέλλες. Δεν ασθενεί από Χανταϊό ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος επαναπατρίστηκε και θα μπει σε καραντίνα 45 ημερών, όπως ορίζουν τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα. Το νοσοκομείο Αττικών, στο οποίο νοσηλεύεται, εξέδωσε το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν σχετικά με τον 70χρονο, επιβεβαιώντας ότι δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει μεταξύ άλλων εισοδήματα συνολικού ύψους σχεδόν 93.000 ευρώ και σχεδόν 22.000 δολαρίων από ομόλογα και μετοχές και 575.000 ευρώ σε καταθέσεις. Τα συνολικά εισοδήματα του Νίκου Ανδρουλάκη για το 2025 ανέρχονται σε 58.042 ευρώ και προέρχονται από τη βουλευτική αποζημίωση, ενώ αισθητά μειωμένες εμφανίζονται οι τραπεζικές καταθέσεις του, οι οποίες διαμορφώνονται πλέον στις 58.393 ευρώ. Για υψηλό κίνδυνο λαθρεμπορίου όπλων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκανε λόγο ο αναπληρωτής επικεφαλής της Frontex, αναφέροντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πρόβλημα ασφάλειας.

0: Γαλλία στη Γυραιά Ήπειρο. Σε αδιέξοδο οδηγούνται πλέον οι διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση της Τεχεράνης που επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων, ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη ιρανική κυριαρχία στα στενά του Ορμούς, άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και αποδέσμευση των κατασχεμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
7: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
9: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου.
11: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
12: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
13: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
14: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
12: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
15: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
12: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
16: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99 και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49 και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
4: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
3: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
2: και ο Κυριάκος Τωμαΐδης.
4: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
2: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε! Πάμε! Πάμε! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, MC295,5. Όλοι μαζί παρέα. Number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Μετρόπολης 95.5. Πολύ, πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον Γιάννη Λελίδη, παρέα μας εδώ στο κοντρόλ. Γιάννη Διτσιράπη, Εμίλιο Γαβριλίδη στο production. Τις κυρίες Κατερίνα Μιχαηλίδου και Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πατανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε non-stop εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού Instagram Stories Μετρόπολης 95, Gallup και σήμερα για σας. Ερώτηση στον Gallup. Συνιστά αποτυχία για τον ΠΑΟΚ η απώλεια πρωταθλήματος και κυπέλου στα 100 του χρόνια. Αυτό είναι το ερώτημα για σας. Direct, πιο direct δεν γίνεται. Αν συνιστά αποτυχία για τον ΠΑΟΚ η απώλεια και του πρωταθλήματος και του κυπέλου, ή αν θέλετε η αποτυχία να πάρει και το πρωτάθλημα και το κύπελο όταν γιορτάζει τα 100 χρόνια. Θα μου πει κάποιος, δεν είναι ισομεγέθη τα δύο πράγματα, άλλο να κυνηγάω το πρωτάθλημα, όμως όταν χάνω και από τον όφη στο κύπελο, τότε τα πράγματα χειροτερεύουν. Η ερώτηση direct για σας, αν είναι αποτυχία για τον ΠΑΟΚ και απώλεια πρωταθλήματος και κυπέλου στα 100 του χρόνια. Είναι ναι ή όχι? Αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ που όλα τελείωσαν νωρίς χθες με το γκολ στο 93 του Ζουάου Μάριο στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ ισόπαλος με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Να πω το θετικό, 5 παιχνίδια αίτητος απέναντι στον Ολυμπιακό. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να έχει συμβεί, να έχει συμβεί τελευταία φορά πριν από 40 ολόκληρα χρόνια. Αυτό είναι το θετικό, όμως δεν μπορεί να σταθεί με τίποτα πως ο ΠΑΟΚ χάνει το πρωτάθλημα, στέκεται τυχερός χθες απέναντι στον Ολυμπιακό, καταφέρει να πάρει την ισοπαλία, όμως έρχεται η ΑΕΚ με τον γκολ στο 93 να πανηγυρίσει τον τίτλο στη δεύτερη χρονιά του Μάριου Ηλιόπουλου.
1: Ακόμα ένα γέμισμα, κεφαλιά του Ζήνη για τον Γιώβιτς, ο Γιώβιτς για τον Ζωό Μάριο, και ο Ζωό Μάριο, μία ακόμα αλλαγή του Μάρκο Νίκολιτς στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, πετυχαίνει γκολ κατάκτησης τίτλου, κατάκτησης πρωταθλήματος για την ΑΕΚ. Δείτε τι γίνεται, και ο μοναδικός που παραμένει ψύχρεμος είναι ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας, που την βλέπει να έρχεται στον ορίζοντα της κατάκτησης του πρωταθλήματος του Super League. Ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ προηγείται με 2-1 και απέχει μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου όσο παραμένει η ισοπαλία στο Φάληρο. Δείτε και πάλι το γέμισμα από τον Ρέντβας, κεφαλιά από τον Ζήνη. Ο Γιώβιτς, κεφαλιά πάσα προς τα πίσω για τον Ζουάο Μάριο, η μπάλα στο χόρτο και πάνω από τον Λαφόν.
0: Αυτό είναι το γκολ το οποίο έκρινε το πρωτάθλημα, έδωσε, έστεψε πρωταθλήτρια την ΑΕΚ στη δεύτερη χρονιά του Μάριου Ηλιόπουλου. Αυτό που μένει τώρα στον ΠΑΟΚ είναι εντός ή εκτός εισαγωγικών η παρηγοριά της τρίτης, της δεύτερης θέσης. Και το ερώτημα που μπαίνει εδώ είναι πλέον η ΑΕΚ έχει αναδεικνύεται σε ρυθμιστή, θα έχει ρόλο ρυθμιστή γιατί αντιμετωπίζει και τον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει και τον Ολυμπιακό στις δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε που απομένουν. Τι θα κάνει η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου? Πώς θα σταθεί απέναντι στον Ολυμπιακό του κουμπάρου του, του Βαγγέλη Μαρινάκη, και πώς απέναντι στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαβίδη? Άρα έχουμε μία ΑΕΚ η οποία ήδη έχει στεφτεί πρωταθλήτρια, είναι αγωνιστικά αδιάφορη και θα παίξει κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, οι οποίοι δίνουν τη μάχη για τη δεύτερη θέση. Πώς θα σταθεί η ΑΕΚ απέναντι στον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη, κουμπάρη του Ηλιόπουλου, και πώς θα σταθεί απέναντι στον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαβίδη? Βέβαια αυτό είναι ένα ρητορικό ερώτημα, ή αν θέλετε ένα ερώτημα φιλοσοφικού περιεχομένου, γιατί τον ΠΑΟΚτσι σήμερα τον απασχολούν άλλα πιο κρίσιμα αμήλικτα κέρια. γιατί ο ΠΑΟΚ κατέρευσε μετά το Φεβρουάριο. Γιατί απομένει μόνο η δεύτερη θέση ως παρηγοριά στα 100 του χρόνια. Ένα είναι σίγουρο, ότι η ομάδα έχει καταρρεύσει. Και η ομάδα έχει καταρρεύσει επειδή δεν έχει βάθος και ποιότητα στον πάγκο της. Άρα όταν δεν έχεις βάθος και ποιότητα και κυνηγάς τρεις στόχους, είναι εξ αντικειμένου, εξ ορισμού, σίγουρο ότι θα μείνεις στα μισά του δρόμου. Το είπα και άλλη φορά, είναι σαν να πηγαίνω με το αυτοκίνητό μου, θέλω να πάω στην Αθήνα και βάζω βενζίνη μέχρι τη Λαμία. Αν το αυτοκίνητο με αφήσει στη Λαμία, θα φταίει εκείνο που δεν πήγε στην Αθήνα ή εγώ που έβαλα βενζίνη μέχρι τη Λαμία? Άρα αυτή είναι η ανάγνωση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έμεινε, κατέρευσε μετά το Φεβρουάριο, γιατί η ομάδα δεν είχε ενισχυθεί με βάθος και ποιότητα στο ρόστερ της για να ανταποκριθεί σε τρεις διοργανώσεις. Είναι όμως μόνο αυτό? Θέλω να πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις του Μάριου Ηλιόπουλου μετά το τέλος του αγώνα και την στέψη της ΑΕΚ. Μπορεί κάποιος τον Ηλιόπουλο να τον πει, όχι εγώ, γραφικό. Μπορεί κάποιος τον Ηλιόπουλο να τον πει ακατάλληλο, όχι εγώ. Μπορεί κάποιος να γελάσει με τον Ηλιόπουλο, όχι εγώ. Όμως ο Ηλιόπουλος είναι παρόν όταν ο Μαρινάκης μοιράζει το χρόνο του μεταξύ Πειραιά και Λονδίνου. Όταν ο Σαββίδης είναι εξαφανισμένος και κάνει μόνο θεαματικές εισόδους με ελικόπτερα, ο Ηλιόπουλος είναι εδώ και φωνάζει παρόν. Δεύτερη χρονιά Ηλιόπουλου, και θέλω να προσέξετε το εξής. Αυτό το πάθος που βγάζει, και αυτό το πάθος που βγάζει, γιατί αυτός είναι εδώ, είναι μία από τις αιτίες που η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Σήμερα μοιράσαμε σε 25.000 οπαδούς φιλάθλους της ΑΕΚ αυτές τέσσερις λέξεις για ενθύμιο. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα. Αυτό απέδειξε η ΑΕΚ σε όλη της την πορεία. Αυτή η νίκη είναι αφιερωμένη στο ξεριζωμό ενός λαού από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, που κατάφερε και ξερίζωσε το ελληνικό παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα, τα συστήματα, όλη τη βρωμιά με το εφ' αγωνίζεστε. Κάτι που πέρυσι γελάγανε, κοροϊδεύανε. Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγικο. Χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς κάτω από το τραπέζι διαδικασίες. Αφιερωμένο σε όλη την νεολαία για μια καινούργια εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό, που έχει τόσο ανάγκη να βάλει το όραμά του, τα όνειρά του, τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο λοιπόν στο ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και την Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά που έχουν ανάγκη το αθλητισμό για να μπορούν να οραματίζονται, να μπορούν να διεκδικούν, να μπορούν να δουν κατάματα τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και κοιτάξτε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και να μην σε ενδιαφέρουν μόνο τα κουτσοπολιά και τα από κάτω και οι βρωμιές. Να κοιτάξτε να είστε καθαροί, να κοιτάξτε να λέτε το δίκαιο για να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει μπροστά. Αλλιώς δεν θα πάμε. Σήμερα λοιπόν αποδείξαμε ότι η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται. Η νεολαία μπορεί να έχει στόχους, να διεκδικεί με το νοητό σπαθί της. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η νεολαία! Ζήτω όλοι οι οπαδοί που αγαπάνε το εφ' αγωνίζεστε!
0: Σας φαίνεται γραφικός? Τα ακούτε και γελάτε? Θεωρείτε ότι προσφέρει θέαμα για ψυχαγωγία? Ό,τι και αν πιστεύετε, είναι υποκειμενική προσέγγιση των πραγμάτων. Η αντικειμενική προσέγγιση είναι ότι αυτός είναι πρωταθλητής. Οπότε ας ψαχτούμε όλοι μαζί και ας ρωτήσουμε γιατί αυτός είναι πρωταθλητής και δεν είσαι εσύ. Προφανώς γιατί αυτός είναι εδώ, ξεχυλίζει από πάθος, δίνει την καρδιά του, την ψυχή του, είναι εκεί, παλεύει, μπαίνει μπροστά παντού, ενώ δεν θα πω για το Μαρινάκι, το είπα, ο Σαββίδης μας ενδιαφέρει, ο Σαββίδης είναι απόν. Άρα Εδώ να μια ειδοποιώς διαφορά, γιατί η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Βέβαια ο Σούπερ Μάριο θα πρέπει να μας πει ποιος είναι το παρασκήνιο, ποια είναι τα κυκλώματα, ποια είναι τα βρώμικα συστήματα, ποια είναι η βρωμιά, ποια είναι τα παιχνίδια που γίνονται κάτω από το τραπέζι. Άρα αν θέλει καθαρά πράγματα, οφείλει να κάνει και το επόμενο βήμα, να μιλήσει για παρασκήνιο, για κυκλώματα, για συστήματα, για τη βρωμιά. Ο ΠΑΟΚ έχασε γιατί κατέρευσε, γιατί έμεινε από ενέργεια, από βενζίνη. Το είπα το παράδειγμα, πιο υπεραπλουστευμένο και εκλαϊκευμένο δεν θα μπορούσε να γίνει, για να το καταλάβουν όλοι. Η ομάδα δεν έχει ρόστερ, δεν έχει βάθος, δεν έχει ποιότητα στο ρόστερ, στο βάθος του ρόστερ, όχι στην πρώτη γραμμή, στο βάθος του ρόστερ. Επίσης η ΑΕΚ δεν είχε τραυματισμούς, ο ΠΑΟΚ αποδεκατίστηκε από τραυματισμούς. Ερώτηση, πώς γίνεται ο ένας να μην έχει καθόλου και ο άλλος να αποδεκατίζεται? Και εδώ χρειάζεται μια υπεύθυνη απάντηση. Το να πεις ότι εγώ είμαι άτυχος, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Το να πεις φταίει ο ανάδελφος Ερμής, να πεις ότι είναι το σύνδρομο των πλανητών όπου ο Ερμής συναντάει τον Δία, είναι το πιο εύκολο. Όμως σήμερα χρειάζονται πιστικές απαντήσεις. Αυτός δεν είχε τραυματισμούς, εγώ είχα δεκάδες. Γιατί αυτός δεν είχε και εγώ είχα? Ρασβάν Λουτσέσκου χθες προσπάθησε να δικαιολογήσει την απώλεια του πρωταθλήματος. Και έκανε ένα λάθος. Δεν ξέρω, για να το ξεκαθαρίσω το πράγμα, προσωπικά πιστεύω ότι ο Ρασβάν Λουτσέσκου είναι ο καλύτερος προπονητής που πέρασε ποτέ από τον ΠΑΟΚ. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της επιτυχίας του ΠΑΟΚ. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Λουτσέσκου πρέπει να εκπληρώσει στο ακέραιο και τον επόμενο χρόνο του συμβολαίου του. Όμως, όταν λέγεται κάτι το οποίο είναι λάθος, θα πρέπει να στυλιτεύεται. Αυτό δεν αναιρεί την μεγάλη εικόνα, αλλά μένουμε σε αυτό που έγινε. Λουτσέσκου λοιπόν, σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, θα πει κάποιος μικροψυχία, να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, κάνει και ένα φάουλ. Λέει ότι η ΑΕΚ έπαιξε λιγότερα παιχνίδια από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Άρα λέει, τι σημαίνει αυτό, είμαστε κουρασμένοι. Εμείς παίξαμε περισσότερα παιχνίδια, αυτοί παίξαν λιγότερα, άρα να γιατί χάσαμε. Και μάλιστα κάθεται και λέει ότι το ίδιο εμείς, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Δώσε μου τη δήλωση.
3: This is the season they had the best management of situations as the constant aspect of this season being helped also by lack of European games as us and Olympiakos we did. They deserve this title, so congratulations to them, congratulations to for winning the title. Unfortunately for us, we had this period unbelievable, crazy with this hard luck, starting with beginning of February, and this costed us a lot. And now in these last games we came back, but the difference of points was too big, and it's not easy to face two times Olympiakos in the same conditions fighting for the title. And then I can say that in this moment we have to fight and to be focused for the second position. Yes.
4: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις, το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό που είμαστε στο Europa League τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το κακό διάστημα το οποίο ξεκίνησε στις αρχές Φεβρουαρίου. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια επιστροφή τώρα, αλλά η διαφορά των βαθμών δεν ήταν τέτοια έτσι ώστε να μπορέσει να μας επιτρέψει να κατακτήσουμε εμείς το πρωτάθλημα, καθώς δεν είναι καθόλου εύκολο να παίζει με τον Ολυμπιακό δύο συνεχόμενα παιχνίδια όταν και αυτός διεκδικεί το πρωτάθλημα.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, αυτή η διαφορά πάω ΚΑΕΚ 8 βαθμούς και το γεγονός ότι η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα οφείλεται στο ότι η ΑΕΚ έδωσε, λέει, λιγότερα παιχνίδια από ό,τι εμείς στην Ευρώπη. Λέει όμως αλήθεια ο Λουτσέσκου? Μήπως κάνει ένα τραγικό λάθος? Μήπως η ΑΕΚ έδωσε περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη από όσα έδωσε ο ΠΑΟΚ? Και λέει και κάτι ακόμη. Εξισώνει τον ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Προφανώς εκείνη τη στιγμή δεν θυμάται ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε με την Μπαρτσελώνα, με την οποία, η οποία χθες στέφθηκε πρωταθλήτρια στην Ισπανία. Δεν θυμάται ότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Arsenal, η οποία θα φωνάξει παρόν στον τελικό του Champions League. Δεν θυμάται ότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε την Eindhoven, η οποία πήρε το πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Δεν θυμάται ότι ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Real Madrid. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε μικρόψυχοι. Όταν ο άλλος το παίρνει, πρέπει να λέμε συγχαρητήρια. Δεν θα πρέπει να ψάχνουμε δικαιολογίες εκεί που δεν υπάρχουν. Και το κυριότερο, όταν δεν στηρίζονται και πουθενά, είτε σε αριθμό αγώνων, είτε στην ποιότητα των αντιπάλων. ΠΑΟΚ κατέρευσε γιατί, επαναλαμβάνω, δεν είχε βάθος στο ρόστερ του για να κυνηγήσει βάθος και ποιότητα στο ρόστερ, στο βάθος του, για να κυνηγήσει τρεις διοργανώσεις. Για το ποιος είχε περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη, αν πρόκειται για λάθος του Λουτσέσκου ή όχι για γκάφα, θα τα ακούσουμε λίγο αργότερα από τον Γιώργο Μάτζιο. Θα το αφήσω εκείνον. Θα ξεχωρίσω από την ισογραφία που έρχεται αυτή την πληροφορία από την Σερβία, που μιλά για ένα ανοιχτό παράθυρο στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ να πάρει μία θέση στην Ευρωλίγκα της επόμενης περίοδου. Εδώ συμβαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει προπονητικό κέντρο και μάλιστα βάζει και ένα χρονικό ορίζοντα, ότι θα τελειώσει το φθινόπωρο. Και πραγματικά μας πιάνει όλους εξαπίνης. Δεν ξέραμε τίποτα. Ούτε ότι αγοράστηκε έκταση, ούτε προχωράνε οι μελέτες, ούτε θα τελειώσει το φθινόπωρο. Απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά ανακοίνωσε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, λέει, προπονητικό κέντρο, τελειώσαμε το φθινόπωρο. Ούτε θα, ούτε μελέτες, εδώ και εκεί. Αυτή η τακτική δεν μπορεί παρά να μου θυμίσει την αρχική δήλωση του Τέλη Μιστακίδη, ότι εδώ μιλάμε με έργα και όχι με λόγια.
5: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα. Έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα απόψε. Ελπίζω να πάνε καλά, να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω το ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα. Δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ, αλλά πάντα ήταν στην καρδιά μου. Και είναι ειδικά καλό που θα μπορέσω, δηλαδή, με την ομάδα που χτίζουμε, να έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε το ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε τους φιλάθρους και τους παίκτες. Γιατί στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθρους και για τους παίκτες. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι, γενικά εμείς δεν ξέρω πώς θα είναι η επικοινωνία, πόσο θα μιλάμε, αλλά έχω νομίζω την αίσθηση ότι καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε. Και ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε, λέει ο Μιστακίδης. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, έχουμε πολύ ρεπορτάζ και επιστρέφουμε.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Καβάδικια, στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus, 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
13: Coupons, coupons.
12: Από πού ακούστηκε αυτό.
11: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
18: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
20: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
21: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
22: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα. Υδρομαρίν.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
26: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια Ελληνική.
0: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Πάμε λίγο στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Πάμε σε Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος έδωσε ρεσιτάλ με το δίκιο του στα μπουζούκια.

0: Χαμήλωσέ το για να δώσω μια πολύ θερμή καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Δημητριάδη, ξεκινώντας με την ερώτηση αν πήγε χθες στο συγκεκριμένο μαγαζί όπου είχαμε τα επινίκια για τη στέψη της ΑΕ. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε εσένα Γιώργο και στους ακροατές του σταθμού σου.
0: Τι κάνεις φίλε, όχι, πώς
1: δεν
0: είσαι,
1: πήγα,
0: δεν
1: όχι,
0: πήγες.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, όχι δεν πήγα, δεν πήγα, αλλά... Το χαρήκαμε όπως όλος ο κόσμος τη χθεσινή βραδιά, γιατί ήταν μια μαγική βραδιά έτσι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, ναι, και το άλλο παιχνίδι βέβαια, ναι, και βέβαια είναι μια, το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς των σπορ, τις συγκινήσεις, τα συναισθήματα είναι κάτι που δεν μπορεί να τα περιγράψει ένας άνθρωπος που δεν είναι στον αθλητισμό, και νομίζω ήταν μια δικαίωση, για την ΑΕΚ.
0: Μάλιστα. Πες μου κάτι. Οπότε, χαρά σε Ευαγγέλια για όλους. Η Λιούπουλος καταφέρνει, είναι η δεύτερη χρονιά του και παίρνει το πρωτάθλημα. Ενώ άλλοι χρειάστηκαν να μάθουν πολλά, να περάσουν χρόνια για να το καταφέρουν.
1: Ο Λιούπουλος, αν πρέπει ένας άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο, Γιώργο, ναι, αν θέλει να δώσει ένα μετάλλιο, ένα τίτλο για το φετινό πρωτάθλημα, ναι, είναι να το δώσει στο Μάριο τον Ηλιόπουλο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ιδωρήθηκε, χλεβάστηκε με το ΕΦΑ αγωνίζεσαι, και οποιοδήποτε υγιής άνθρωπος του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού είναι υγιής, θα πρέπει να τον να του δώσει την ύψιστη ποδοσφαιρική τίτλο, προσωπικό τίτλο για αυτό που έλεγε το ΕΦΑ αγωνίζεσαι. Και πρόσεξε, η ΑΕΚ είναι δίκαια πρωταθλήτρια, γιατί είχε να αντιμετωπίσει, επειδή είμαστε Γιώργο στο χώρο, είχε να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πόλεμο. Δεν πρέπει να αφήσουμε, και αυτά που δήλωσε ο Μάριος Λιούπουλος μετά το παιχνίδι ήταν λόγια ψυχής, λόγια αλήθεια. Ξέραμε και ξέρουν όλοι στο ελληνικό ποδόσφαιρο για τη συμμαχία Ολυμπιακού και ΠΑΟ, άσχετα που τα σπάσανε τώρα στο τέλος. Είχε να αντιμετωπίσει λοιπόν ο Λιούπουλος στο ξεκίνημα του αυτά τα δύο χρόνια αυτή τη συμμαχία, Γιώργο. Και κατάφερε με το ΕΦΑ αγωνίζεσαι, που τον λιδωρούσανε και του λέγανε διάφορα πράγματα, πού πας. Και όμως αυτή είναι μια δικαίωση για το Μάριο Λιούπουλο για το φετινό πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
0: Ξέρεις τι θεωρώ, Βασίλη, πολύ σημαντικό, ότι ο Λιούπουλος είναι εδώ. Παράδειγμα, ο Σαββίδης δεν είναι εδώ. Ο Μαρινάκης μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στον Πειραιά και στο Λονδίνο. Ο Ηλιόπουλος παίζει η ΑΕΚ στις Σέρες, πάει στις Σέρες. Πάει στην Κρήτη, παίζει στην Κρήτη, πηγαίνει στην Κρήτη. Είναι παρόν μπροστά και πίσω από την ομάδα.
1: Είναι παρόν σε κάθε γήπεδο, με τα κασκόλ του, τις δυσκολίες, είναι δίπλα στην ομάδα. Άκου όμως κάτι. Είχα πει στην αρχή της φετινής χρονιάς ότι ο Λιούπουλος έχει ζήσει τον πρωταθλητισμό, γιατί ο μηχανικίνητος ο Μάριος Λιούπουλος είναι στο μηχανικίνητο αθλητισμό, είναι πρωταθλητής. Για να γίνεις πρωταθλητής εκεί πέρα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Είναι μοιημένος στον πρωταθλητισμό.
0: Άρα έχει, λες, την νοοτροπία του πρωταθλητή μέσα του, αυτό λες.
1: Άλλο, κοίταξε να ξέρεις ένα πράγμα. Πολλοί αθλητές κάνουν αθλητισμό. Άλλο να κάνεις αθλητισμό, άλλο πρωταθλητισμό. Ο Μάριος Λιούπουλος κάνει πρωταθλητισμό. Και είπα, μην τον υποτιμάτε. Μην τον υποτιμάτε. Γιατί ξέρει, στο μηχανοκίνητο σπορ που κάνει, δεν είναι εύκολα, δεν είναι όλα ροδινά. Και εκεί αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, γιατί μπορώ να γνωρίζω τι αντιμετώπισε, και εκεί τους κέρδισε. Και εκεί τους κέρδισε. Σε αυτήν λοιπόν τη συμμαχία που είχε να αντιμετωπίσει αυτά τα δύο χρόνια, και υπάρχει ακόμα. Υπάρχει ακόμα. Είναι ξεκάθαρα, Γιώργο, και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά του.
0: Να τα πούμε εδώ, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πες ό,τι θέλεις.
1: Α, μπράβο.
0: Ό,τι θέλεις, ελεύθερα εδώ.
1: Αλλά κοίταξε, Γιώργο, άκου να σου πω. Εγώ όπου βγαίνω λέω ό,τι θέλω. Γι' αυτό ίσως κάποιοι δεν με θέλουν, γιατί φοβούνται, γιατί θα πω πράγματα. Γιατί οι άνθρωποι είναι εργαζόμενοι, εγώ το καταλαβαίνω. Και εσύ αν είσαι σε ένα μέσο και έλεγα για τον ιδιοκτήτη, θα αισθανόσουν άβολα. Το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Απόλυτα το καταλαβαίνω. Όμως, για έναν υγιή άνθρωπο, για το ποδόσφαιρό μας, αυτή η επιτυχία της ΑΕΚ, αυτό το πρωτάθλημα, είναι, ρε φίλε, μεγάλη ιστορία. Γιατί τα έβαλε, επειδή ξέρω και μπορώ να γνωρίζω πέντε πράγματα παραπάνω, τα έβαλε με θεούς και δαίμονες και νίκησε, και νίκησε το εφαγωνίζεσαι. Νίκησε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό χαίρομαι περισσότερο, γιατί ξέρω ότι η ΑΕΚ έπαιζε μόνο εντός τεσσάρων γραμμών, μόνο εντός τεσσάρων γραμμών, με καθαρότητα, με τιμιότητα και με ένα ποδόσφαιρο που λέω δεν μπορεί να την αφισβητήσει ουδής. Ουδής. Και ξέρεις κάτι, όταν πολλές φορές αδικείται μια ομάδα, ρε παιδί μου, υπάρχει το αφήγημα, σας φταίει η διαιτησία, σας φταίει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, ο καιρός. Ναι, ρε φίλε, το ποδόσφαιρο πλέον είναι λεπτομέρεια. Παραδείγματος χάρη, αν ο διαιτητής στο Καραϊσκάκη στο 95 μέτραγε τον γκολ, δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση για την ΑΕΚ, αλλά πήρε αυτή την απόφαση. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, πήρε αυτή την απόφαση. Το ποδόσφαιρο όμως πρέπει να είναι όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, γιατί η καλύτερη ομάδα κατέξει το πρωτάθλημα και αυτό θέλουμε εμείς. Η καλύτερη ομάδα να κερδίσει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό είναι το
1: η
0: μόνο σίγουρο. Όπως είναι και μόνο σίγουρο ότι όλοι φωνάζουν για διαιτησία. Δείξε μου έναν που δεν φωνάζει. Έναν. Πες αυτός δεν φωνάζει. Έναν δείξε μου. Δεν υπάρχει κανένα.
1: Να σου πω κάτι. Δεν μπορεί. Φέτος ο ΠΑΟΚ δεν διαμαρτύρθηκε ποτέ για διαιτησία. Ο ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκε για ένα μαρκάρισμα του Σιώπη στον Κωνσταντέλεα. Για ένα μαρκάρισμα. Για καμία άλλα. Σε καμία άλλη.
0: Βασίλη, θα το χάσουμε τώρα. Θα πάμε στα Πίτρο. Ας μείνουμε στη στέψη της ΑΕΚ.
1: Εγώ μαζί σου, Γιώργο. Εγώ ό,τι θες μπορώ να συζητήσω.
0: Ναι, ναι. Όχι, να σου κάνω. Αν πάμε σε αυτό, εγώ έχω εκφρασμένη άποψη. Όλοι φωνάζουν για διαιτησία. Όλοι. Άλλος λίγο, άλλος πολύ, άλλος λίγο περισσότερο πέρσι, άλλος φέτος. Μία από τα ίδια είναι.
1: Ένα λεπτό. Υπήρχε συμμαχία και διακόπηκε και σταμάτησε τώρα.
0: Υπήρχε. Σου απαντάω, υπήρχε.
1: Έτσι, μπράβο. Τελειώσαμε. Πάω Ολυμπιακός. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, τελειώσαμε. Αυτή είναι, αυτό το ξέρω να πούμε και να μην το
0: πούμε. Υπήρχε, το απάντησα, υπήρχε.
1: Τελειώσαμε.
0: Πες μου κάτι. Ηλιόπουλος, είπες κάνει πρωταθλητισμό, έχει νοοτροπία πρωταθλητή. Ποιον θα έβαζες νούμερο 2 από κάτω? Είπες χρυσό μετάλλιο, τίτλου στον Ηλιόπουλο. Το ασημένιο από την ΑΕΚ, ποιος το παίρνει?
1: Το δεύτερο το παίρνει ο Ριμπάλτα, γιατί διάλεξε από τον προπονητή που όλο του, η μεγαλύτερη επιτυχία του Ηλιόπουλου ήταν η επιλογή του Ριμπάλτα και ο Ριμπάλτα διάλεξε τον Νίκολιτς. Στο οποιοδήποτε σπορ ομαδικό την εποχή που ζούμε, το Α και το Ω είναι ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Όταν θα μου πεις μια ομάδα τι θα κάνει, θα σου πω εγώ, πες μου τον προπονητή για να σου πω πώς θα πάει. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα, να ξέρεις κάτι, Γιώργο, γιατί κακά τα ψέματα. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν προπονητές, δηλαδή ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ αξιόλογο προπονητή, ο ΠΑΟΚ έχει ένα αξιόλογο προπονητή. Βλέπεις δηλαδή και βλέπεις ένα Παναθηναϊκό που έχει αλλάξει μετά τον Γιωβάνοβιτς, δεν ξέρω και εγώ πώς προπονητές. Αν δεν βρει ένα προπονητή και αυτή η μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός, δεν μπορεί να έχει αύριο. Θα ταλανίζεται και θα υποφέρει. Άρα λοιπόν, στην ΑΕΚ αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη επιτυχία μετά τον ήταν του Ηλιόπουλου που διάλεξε τον Ριμπάλτα και ο Ριμπάλτα τον Νίκολιτς. Αυτή η τριάδα είναι όπως του λέω.
0: Άρα Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα, Νίκολιτς, τελειώσαμε.
1: Και παίκτες, βέβαια.
0: Ναι.
1: Και παίκτες.
0: Πες μου κάτι. Οι Book έδιναν φαβορί για την κατάκτηση των Ολυμπιακών. Γιατί δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός?
1: Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε γιατί σε κέρια παιχνίδια δεν μπόρεσε να κερδίσει, παραδείγματος χάρη, όταν θέλει τελευταία αγωνιστική με τη Λάρισα. Όταν δεν μπορεί να κερδίσει, ξέρω εγώ, ακόμα και ο ΠΑΟΚ που πήγε έχασε το Βόλο σε ένα παιχνίδι που το κέρδιζε. Είναι απλά τα πράγματα. Σίγουρα η ΑΕΚ σε κάποια παιχνίδια στον πρώτο γύρο, εκεί που έφαγε τις φαγές του αιώνα, ήταν τυχερή. Όπως θυμάμαι ένα παιχνίδι με την Κηφισιά, με 10 παίκτες, με χειρουργία, με έτσι κέρδισε στο 94 με πέναλτι. Ήταν κάποια παιχνίδια σημαντικά. Όπως το Χ στο Βόλο, ας πούμε, για έξω 94, που και εκεί είχε χειρουργική διαιτησία, μπήκε ένα γκολ και αυτός ο βαθμός της έδωσε μεγάλη βοήθεια στη συγκεκριμένη στιγμή. Υπάρχουν δηλαδή κάποια παιχνίδια, ναι, παιδί μου, που ήταν κλειδιά και για τους τρεις διεκδικητές, και για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟ.
0: Ναι. Είπες για τον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟ και έχεις άποψη. Εντάξει, εσύ είσαι τώρα μέσα στον αθλητισμό τους χρόνια.
1: Ο ΠΑΟ, θα σου πω ένα πράγμα. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δύσκολο να διοικείται από έναν άνθρωπο που είναι εκεί που είναι. Δεν ξέρω τους λόγους, ποιος είναι ο λόγος που δεν είναι κοντά. Και ό,τι και να κάνει μέσω κάμερας, βιντεοκλήσεις κτλ., η φυσική παρουσία είναι το Α και το Ω. Δύσκολο είναι να διοικηθεί μια ομάδα από μακριά. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Νομίζω ένα μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό, η μη παρουσία, η φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ο Μαρινάκης αν έχει μία-δύο, δεν ξέρω πόσες ομάδες έχει. Το χρόνο του όμως δεν μπορώ να ξέρω αν ασχολείται περισσότερο με οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχει την Νότιχαμ, ξέρω εγώ, Τύριο, Άβε ή τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι δικό του θέμα. Αν και να ξέρεις, οι συνεργάτες πλέον σε μια τέτοια ομάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Πάρα πολύ σημαντική. Μην ξεχνάς ότι ο Ηλιόπουλος έφερε πίσω τον Μινά Αλεξάνδρου. Ένα αξιόλογο στέλεχος. Αξιόλογο στέλεχος. Έχουν μερίδιο οι άνθρωποι που είναι δίπλα στον ιδιοκτήτη. Και ξέρεις κάτι. Πέρσι το Δεκέμβριο ο Ηλιόπουλος είπε ότι είμαι αμαθής. Είμαι αμαθής. Θα μάθω, μου λέει. Είπε θα μάθω. Ξέρεις όμως τι έκανε. Πήγε, διάλεξε έναν. Πήγε, διάλεξε έναν τεχνικό διευθυντή και του είπε αποφάσισε για τον προπονητή. Τον προπονητή που έχει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή τον πλήρωσε. Πήγε και τον πλήρωσε. Δεν τον έχει και είναι ο προπονητής ο πιο ακριβώς στην ιστορία της ΑΕΚ.
0: Εγώ το ξέρω, τι εννοείς όμως, πες για να καταλάβει ο κόσμος, τι εννοείς τον πλήρωσε.
1: Πλήρωσε την ομάδα. Δηλαδή, πώς κάνει μια μεταγραφή. Δεν έλεγε το συμβόλαιό του, είχε συμβόλαιο. Πήγε και πλήρωσε την ομάδα ένα ποσό.
0: Πλήρωσε τη ρήτρα για να τον πάρει, λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς. Πλήρωσε τη ρήτρα. Δεν είναι, αυτό ξέρεις στο ποδόσφαιρο. Άκου όμως τι έκανε. Όταν τον είπε ότι πάντα θέλω αυτόν, και η ΑΕΚ να ξέρεις, βρήκε προπονητή τον τελευταίο. Ανακοινώθηκε ένα μήνα που ξεκίνησε η προετοιμασία. Όλοι. Και όλοι αναρωτιόταν γιατί το κάνει αυτό. Όμως πίστεψε τον Ριμπάλντα και βέβαια έκανε και προσωπικό ραντεβού μαζί του ο Λιόπουλος και εκεί κατάλαβε ότι μπορούν να ταιριάξουν τα χρώματα τους. Γιατί ξέρεις, όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες έχουν μια ιδιοσυγκρασία, έχουν ένα ταπεραμέντο, είναι λίγο δύσκολη, πρέπει να σε πείσει ο άλλος για να μπορεί να το δεχτεί, να το βάλει στην ομάδα του, να κάνει προπονητή. Γιατί δεν είδε προφανώς μόνο αυτό, να είχε κάλλες επαφές, λογικό είναι αυτό. Αλλά κατέληξε σε αυτό.
0: Άρα είναι το τρίπτυχο Ηλιόπουλος, λες, Ριμπάλντα, Νίκολιτς που έκανε τη διαφορά.
1: Βεβαίως. Αυτοί οι τρεις, σου λέω με τη σειρά. Γιατί άμα δεν ήταν, αν δεν είχε διαλέξει ο Ηλιόπουλος τον Ριμπάλντα, ο Ριμπάλντα τον Νίκολιτς και βέβαια το σχεδιασμό που κάνανε, αυτή νομίζω είναι μια η τριπλέτα. Δικαιούται να απολαμβάνει τη σημερινή μέρα που επαναλαμβάνω, Γιώργο, η χθεσινή μέρα το ποστάθμο πήρε η ΑΕΚ, θεωρώ και το λένε οι πάντες ότι. Ήταν δίκαιο 100%.
0: Καλά, ποιος μπορεί να το αφισβητήσει αυτό? Δεν μπορεί να το αφισβητήσει.
1: Καλά, εντάξει, Γιώργο, μάκρο, ας πω. Εγώ μπορώ να καταλάβω.
0: Με 8 πόντους είναι πάνω η ΑΕΚ, τι να πει κάποιος?
1: Το ξέρω, ναι.
0: Μα τι να πεις.
1: Η ΑΕΚ εξές ήταν 6 βαθμούς. 6 βαθμούς από τους 2 και ακόμα λέγανε ότι η ΑΕΚ δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Ναι. Από πού το λέγανε αυτό? Αν ήταν ο ΠΑΟΚ ή ο Ολυμπιακός στους 6, θα είχε τελειώσει το πρωτάθλημα εδώ πέρα και από την πρώτη αγωνιστική που κέρδισε.
0: Βασίλη, καθώς λες για ΠΑΟ και Ολυμπιακό, πλέον η ΑΕΚ, καθώς έχει πάρει το πρωτάθλημα, θα αντιμετωπίσει ΠΑΟ και Ολυμπιακό και θα έχει πλέον ρόλο ρυθμιστή. Και από τη μία είναι ρυθμιστή, ο Μαρινάκης, κουμπάρος του Ηλιόπουλου, Ολυμπιακός, και από την άλλη Σαββίδης ΠΑΟ. Εδώ πες μου τι γίνεται.
1: Άκου να σου. Δεν υπάρχουν, άκου. Οι κουμπάροι είναι κουμπάροι. Στο γήπεδο μέσα παίζουν 11 ποδοσφαιριστές. Η ΑΕΚ θα παίξει για την τιμή και την υπόλοιψή της. Και το παιχνίδι της Τετάρτης και το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Η ΑΕΚ είναι η πιο καθαρή ομάδα και να ξέρεις ένα πράγμα, χωρίς να μπορώ να προδικάσω κάτι, αλλά ξέρω το DNA αυτής της ομάδος, η ΑΕΚ θα παίξει 2 παιχνίδια στο 100%. Αυτό πρεσβεύει η ιστορία της ομάδος και αυτό θα κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα, άμα δεν το κάνει ο Ηλιόπουλος που ο ίδιος λέει για το εφαγωνίζεται, ποιος άλλος μπορεί να το κάνει. Και αντίθετη περίπτωση δεν ξέραμε τι θα γινότανε.
0: Κάνουμε για να κλείσουμε, κάνουμε και πρόβλεψη. Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια, ποιος πιστεύεις θα πάρει τη δεύτερη θέση?
1: Η δεύτερη θέση πιστεύω θα την πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Λόγω της ισοβαθμίας που έχει τον πρώτο λόγο
1: ή... Της ισοβαθμίας, είναι μεγάλη. Είναι βέβαια. Είναι μεγάλο αβαντάζ. Κοίταξε, η ισοβαθμία είναι ένα βαθμός παραπάνω. Είναι πολύ σημαντικός. Αλλά εγώ θεωρώ ότι έτσι πως βλέπω τα πράγματα, ότι η δεύτερη θέση θα την πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Βασίλη μου, φίλε, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Υγεία, υγεία από καρδιά σου εύχομαι. Υγεία.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά. Γεια σου, Βασίλη. Γεια χαρά. Λοιπόν, αυτός ο Βασίλης Δημητριάδης και πάμε σε Κυριάκο Θωμαίδη. Αλλά πρώτα να σου πω κάτι. Να πάμε. Θέλεις να ακούς λίγο τον Ηλιόπουλο στα μπουζού και με τα συνθήματα?
2: Ναι, βέβαια.
0: Θέλεις ή δεν θέλεις?
2: Ασφαλώς.
0: Θέλει.
3: Μάκες στη ζωή μας. Υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Βραδιάζει.

0: Λοιπόν, εδώ ο καθένας μπορεί να τα μπέρει το πρωτάθλημα. Λέει ότι θέλει, θα με συγχωρήσει ο Κυριάκος Τωμαίδης. Θα το πω όμως, αποτελεί έναν προνομιακό συνομιλητή του Μάριου Ηλιόπουλου. Οπότε μπορεί να μας πει περισσότερα για το πρωτάθλημα, αν ήταν ένα δίκαιο πρωτάθλημα, για τον Μάριο, αυτά που άκουσε που ο Δημητριάδης πριν από λίγο. Τι λες, Κυριακό, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Ο Βασίλης τα βλέπει από μέσα, είναι πολύ πιο κοντά. Εκείνο που μπορώ να πω για τον Ηλιόπουλο είναι ότι πράγματι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί με την ψυχή του, λειτουργεί με το θυμικό του, λειτουργεί. Ένας άνθρωπος που δεν ομολογούσε ότι το ποδόσφαιρο δεν το ξέρει, αλλά βλέπει ότι ήταν παρόν. Μετά από αυτό το τραγούδι νομίζω ότι έκλεισε και η φωνή του, γιατί το πρωί
0: το τραγούδι στείλε... αυτό.
1: Ναι,
0: το πρωί.
1: Ένα ηχητικό μήνυμα δεν ακούγεται και μάλιστα μου ζήτησε συγγνώμη ότι στο στέλνω λέει, αλλά έχει κλείσει φωνή.
0: Δεν τον είπες έλα το βράδυ στη δίκη, ρε φίλε δάμα.
1: Κάτσε να συνέλθει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Με αυτή του τη φωνή βάλουμε δύο κορτιζόνες, να του δώσουμε δύο κορτιζόνες. Με
1: αυτή τη φωνή που άκουσα
0: να του κρατήσουμε πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά με κορτιζόνη δεν γίνεται.
1: Θα δούμε για το βραδάκι.
0: Δες τον λίγο τον έχει.
1: Είναι, κοίταξε, είναι μια περίπτωση μοναδική με την έννοια ότι εδώ τώρα καταρρίφθηκε και ο μύθος ποιος έχει την ΕΠΟ, ποιος δεν έχει την ΕΠΟ, ποιος έχει τη διαιτησία. Όλο αυτό το απρόσμενο, το απρόβλεπτο δημιουργεί συνθήκες να απλοποιήσει τη σκέψη στο ποδόσφαιρο, διότι με την τεχνολογία ξέρεις η διαιτησία δεν είναι τόσο εύκολη να κάνεις τα παλιά εγκλήματα προδεκαετίας. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι κάποιος είχε τη δυνατότητα να ελέγξει τον διαιτή, ποιον διαιτή να ελέγξει, τον ξένο που έπαιζε, που έχει από πίσω το VAR, δεν ξέρω πόσο μπορείς να το κάνεις αυτό και μάλιστα σε επίπεδο Big Four. Εκείνο που κατάφερε και πήρε ο Ηλιόπουλος είναι ο σεβασμός, όχι τόσο πολύ στο πρόσωπό του, όσο απέναντι στην ομάδα. Δηλαδή, αυτό το πέτυχε. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να μην τη σέβεσαι. Για μένα πράγματι η ΑΕΚ στο μεγαλύτερο διάστημα του παγκοσμίου έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο και δεν το λέω τώρα επειδή πήρε το πρωτάθλημα, το έλεγα για από πάντα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είχε τις ευκαιρίες του, ο Ολυμπιακός επίσης είχε τις ευκαιρίες του, τις κλωτσίσαν και οι δύο και νομίζω ότι η ειδοποιώς διαφορά με την ΑΕΚ είναι ότι δεν είχε απαραίτητα τους καλύτερους παίκτες έναντι του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, ακόμα και του Παναθηναϊκού, αλλά πήρε το πρωτάθλημα γιατί είχε την καλύτερη ομάδα.
0: Σημαντικό. Κάποια στιγμή ο Ηλιόπουλος πρέπει να μας πει και τι εννοεί όταν μιλάει για κυκλώματα, όταν μιλάει για παρασκήνιο, για βρωμιά,
1: ναι,
0: για σύστημα.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ναι, εδώ πρέπει να μας πει γιατί και εγώ μπορώ να πετάω ρουκέτες σε σκοτεινό ουρανό. Ναι, πρέπει να τον καλέσει σήμερα.
1: Και με κλειστή φωνή να
0: και
1: τα πει.
0: Και με κλειστή φωνή. Πρέπει να σου κάνει πληκτρολογία, δίνει απαντήσει στο πληκτρολόγιο, να τι βλέπουμε μπροστά.
1: Εδώ θα μπορούσε να πληκτρολογεί και στέλνει φωνητικό. Σκέψου δηλαδή. Είναι ασυγκράτητο. Είναι αυτό που όταν το άκουσα, εγώ ομολογώ επειδή δεν ξέρω από αυτό κινητό. Γέλασα, λέω ότι θα πει Super Mario, ρε παιδιά. Αυτό είναι ένα παιδικό παιχνίδι, ας πούμε. Και όμως, αν τον δεις με τι πάθος, ας πω αυτοκίνητο, γέλασα, λέω ότι θα πει Super Mario, ρε παιδιά. Αυτό είναι ένα παιδικό παιχνίδι, ας πούμε. Και όμως, αν τον δεις με τι πάθος.

0: στον Κοσκοτά, να δεις. Έσπασε τα μούτρα του. Ποιος ο Κοσκοτάς. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει και την ψυχοσύνθεση του ανδρός, ο οποίος είναι πάντα εκεί και πάντα παρόν.
1: Είπε ο Δημητριάδης, το είπα και εγώ πριν, ότι όταν ο Σαββίδης έρχεται μόνο με το ελικόπτερο σε μια θεματική άφιξη και παντελώς απών, όταν ο Μαρινάκης μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε Λονδίνο και Πειραιά, αυτό είναι εδώ. Αυτό κάνει τη διαφορά. Πάει ΑΕΚ στις Σέρες, αυτό στις Σέρες. Πάει στην Κρήτη, είναι στην Κρήτη. Μπρος και πίσω από την ομάδα.
0: Ναι, είναι οπαδός, είναι φίλος. Φίλος της ομάδας. Και αυτό το έδειξε και χθες. Δεν άφησε γωνιά για γωνιά του γηπέδου. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην τον αγκάλιασε, από τους security μέχρι τους φροντιστές. Μάλιστα, εγώ πρώτη φορά βλέπω κάποιον που συνήθως τον αποκαλούν πρόεδρε. Να το λένε όλοι Μάρι, έχει καταφέρει αυτό που στην πολιτική είναι περίπου αδύνατο, στην πολιτική, όχι στην επιχειρηματική, να τον αποκαλούν όλοι με το μικρό του όνομα και να επιδεικνύουν την ίδια στιγμή ένα σεβασμό. Είναι αλήθεια ότι κάποιοι όταν τον πρωτοείδαν είπαν, οπ, ένας γραφικός. Το είπαν. Πολλοί άνθρωποι. Αποδείχτηκε.
1: Παιδί μου, δώσε μου λίγο το Βέγκα. Μπορεί να μου δώσει λίγο Βέγκα, ναι, Βέγκα, ναι, που βγαίνει στην αρχή και γελάει όλο ο κόσμο. Βγαίνει ο Ελαιόπουλο και λέει Βέγκα, Βέγκα, Φόρτσα.
0: Το επέβαλε.
1: Και τα λοιπά. Ναι, και λέει Βέγκα και Φόρτσα. Και γελάμε όλοι εδώ.
0: Και το επέβαλε.
1: Μα το παίζαμε πόσο καιρό εδώ. Δεν αφήνω τον εαυτό μου απ' έξω. Το βρήκε για άλλη, θα το βρει. Συνέχισε
0: πολύ παλιό είναι αυτό. Το πρώτο.
1: Ναι, το πρώτο που έλεγε Βέγκα και Φόρτσα και τέτοια.
0: Έκτοτε κατάλαβε ότι δεν πρέπει να εκτίθεται τόσο πολύ με συνεντεύξει και στη δημοσιότητα. Και κατάφερε να ισορροπήσει επ' αυτού. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πιστώσουμε.
1: Ναι.
0: Του λέει, έβγαινε παντού. Δεν υπήρχε μέσο ενημέρωση το οποίο δεν έβγαινε μπροστά σε κάθε μικρόφωνο. Αυτό το έκανε για μερικούς μήνες. Όταν το κατάλαβε, τραβήχτηκε πίσω και ασχολήθηκε πάρα πολύ με την ομάδα. Στην ομάδα ήταν πάντα μέσα. Δηλαδή στα αποδυτήρια, όπου δεν υπήρχε βέβαια παρεξήγηση από τον προπονητή, γιατί κάποια στιγμή ο προπονητής πρέπει να μείνει μόνος με τους παίκτες. Υπήρχε διαρκής παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου στην ομάδα.
1: Ναι, άκου και τον Βέγκα τώρα.
2: Φόρσα! Βέγκα! Βέγκα! Βέγκα! Βέγκα!
1: Άκου τον Βέγκα. Φόρσα, Βέγκα, δεν ξέρω τι θα πει. Πάμε, ξέρω εγώ. Φόρσα, Φόρσα, Φόρσα. Δεν ξέρω το γνωστό. Το Βέγκα δεν ξέρω.
0: Λέρω, τάμαθες,
1: δεν ξέρω τι θα πει. Βέγκα.
0: Τάμαθες, βλέπω.
1: Λοιπόν, ραντεβού
0: το βράδυ. Το βράδυ
1: με Ηλιόπουλο.
0: Θα μιλήσουμε τώρα. Τι α πούμε, με κλειστή φωνή του
1: ανθρώπου. Πε, φίλε, δύο χαρτιά κορτιζόνη θα πάρει για τι φωνητικέ κορδέ.
0: Η τηλεόραση θέλει φωνή.
1: Ευχαριστούμε τον Κυριάκο Θωμαίδη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Ή happy days ή τίποτα.
10: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
11: Λευτεράκι, τα είδες? Τι να δω ρε Ζωζό.
12: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί οι λευτεράκοι?

0: έναν κομβόι.
1: Πού να ξέρω, ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις. Δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις.
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
15: Ναι, έλα, Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα. Είπε
16: μπαμπά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
15: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα.
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλι, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
20: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Θα πάμε, γρήγορα θέλω να πάμε στον ΠΑΟΚ. Το ερώτημα παραμένει και ζητά απάντηση για ποιο λόγο η ομάδα δεν κατάφερε να πανηγυρίσει έναν τίτλο στα 100 της χρόνια, ούτε το πρωτάθλημα και πολύ περισσότερο το κύπελο, γιατί το πρωτάθλημα είναι πρωτάθλημα, αλλά το κύπελο όταν έχεις απέναντί σου τον Όφη, ο βαθμός δυσκολίας δεν είναι ίδιος με αυτόν του πρωταθλήματος. Εδώ θα πάμε να ακούσουμε την δήλωση του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την απώλεια του τίτλου, μερικές φορές δεν χρειάζεται να δικαιολογήσεις και μάλιστα με ανακρίβειες, αλλά χρειάζεται να δώσεις συγχαρητήρια στον αντίπαλο. Θα πεις, πρέπει να έχουμε και τη γενναιότητα ότι ο αντίπαλος δεν είμαστε μόνοι μας, παίζει και ο αντίπαλος, να δούμε συγχαρητήρια, τελειώσαμε. Εδώ είναι ναι μεν αλλά, σαν αυτό που λέει εγώ ποτέ δεν θα πω ότι είσαι μπιπ, το έχω πει ήδη. Αλλά λέει ποτέ θα πω. Εδώ ο Λουτσέσκου δίνει συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Πριν από αυτό όμως λέει ότι αυτό που έκανε τη διαφορά είναι ότι ο ΠΑΟΚ έδωσε περισσότερα παιχνίδια στην Ευρώπη από την ΑΕΚ. Είναι όμως έτσι? Πάμε πρώτα στη δήλωση και μετά στον Γιώργο Μάντζιο.
1: This is the season they had the best management of situations as the constant aspect of this season being helped also by lack of European games as us and Olympiakos we did. They deserve this title, so congratulations to them, congratulations to for the for winning the title. Unfortunately for us, we had this period unbelievable, crazy, with this hard luck, starting with beginning of February, and this costed us a lot. And now, in these last games, we came back, but the difference of points was too big, and it's not easy to face two times Olympiakos in the same conditions, fighting for the title. And then I can say that in this moment, we have to fight and to be focused for the second position. Yes.
2: Η αλήθεια είναι ότι από ό,τι φαίνεται διαχειρίστηκαν πολύ καλύτερα κάποιες καταστάσεις, συγκεκριμένες καταστάσεις, το γεγονός πως είχαν λιγότερα ευρωπαϊκά παιχνίδια σχέση με εμάς τον Ολυμπιακό που είμαστε στο Europa League, τους βοήθησε και αυτό. Υπήρχε μια συνέπεια στην απόδοσή τους, οπότε πήραν το πρωτάθλημα, συγχαρητήρια. Από εκεί πέρα, εμείς νομίζω ότι πληρώσαμε πάρα πολύ σε αυτή τη σεζόν το.
0: Enough, αυτό ήταν που ήθελα να ακούσουμε, ότι πήραν το πρωτάθλημα, είχαν λιγότερα παιχνίδια από εμάς στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια. Πάμε στον Γιώργο Μάντζιο να δούμε αν είναι έτσι, αν δηλαδή η ΑΕΚ είχε λιγότερα παιχνίδια από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη, αν είναι σωστό αυτό που λέει ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έλα Τζόρτζ, καλησπέρα. Καλή
3: καλησπέρα
0: εβδομάδα.
3: Γιώργο. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι αριθμοί που δεν αμφισβητούνται δυστυχώς, καλός ή κακός, και όταν κάποιος λέει κάτι είναι καλό να το ψάχνουμε, να το κοιτάμε, να το επιβεβαιώνουμε, γιατί υπάρχουν και στα social media κυκλοφορούν και κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Mm-hmm. Ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε 8 παιχνίδια παραπάνω από την ΑΕΚ φέτος.
0: Πόσα?
3: 8 παιχνίδια παραπάνω.
0: Ναι.
3: Και το έχει ποστάρει μάλιστα και κάποιος ο οποίος υποτίθεται ότι τον διαβάζουν και πάρα πολύ. 59 παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ 57 η ΑΕΚ. Η διαφορά είναι 2, δεν είναι 8.
0: Μάλιστα.
3: Εκτός αν κάποιοι δεν ξέρουν να μετράνε.
0: Ναι.
3: 16 παιχνίδια έχει παίξει η ΑΕΚ στην Ευρώπη, 14 ΠΑΟΚ. Όχι μόνο έπαιξε περισσότερα ο ΠΑΟΚ, έπαιξε και λιγότερα.
0: Άρα εδώ είναι κραυγαλαίο ότι λάθος του Λουτσέσκου, ο οποίος λέει ότι η ΑΕΚ έπαιξε περισσότερα, αλλά εσύ λες ότι, συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ έπαιξε περισσότερα, αλλά εσύ λες το αντίστροφο συνέβη. Η ΑΕΚ έπαιξε περισσότερα παιχνίδια.
3: Γιώργο, αν θέλει κάποιος να βρει δικαιολογίες, μπορεί να βρει. Το θέμα είναι αν αυτά που λέει είναι πιστικά. Το αν πρέπει να μιλήσει ο Λουτσέσκου για δυσκολία, ότι είναι πιο δύσκολο το Europa League από το Conference League, μπορεί ο άλλος να την παραθέσει ότι ο Νίκολιτς είχε παιχνίδια για τα προημιτελικά Conference μέσα στα play-off.
0: Mm.
3: Και όλοι και εμείς πιστεύαμε ότι τα απαιτητικά παιχνίδια που έχει με τη Ράγιο Βαγεκάνο μπορούν να την επηρεάσουν την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
0: Mm-hmm.
3: Και όμως η ΑΕΚ μετά τον αποκλεισμό από τη Βαγεκάνο που ήταν πτώματα υπέρθεσης της, μετά από 24 ώρα κέρδισαν 3-0 τον ΠΑΟΚ και ήταν και πολύ πιο φρέσκια η ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
3: Να το χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία ο Μεντιλίμπαρ που έχει παίξει με την Μπαρσελόνα, τη Ρεάλ και την Άρσεναλ, να πεις ότι έπαιξε με την Μπαρσελόνα που έχει σαρώσει τα πάντα στην Ισπανία και κάνει ρεκόρ πόντων, έπαιξε με την Άρσεναλ που είναι στο τελικό του Champions League, έπαιξε με τη Ρεάλ Μαδρίτη που είχε ένα δις χρηματιστηριακή αξία ή με την Eindhoven που έχει πάρει πρωτάθλημα στην Ολλανδία, και εκεί λίγο να το δεχθείς. αυτή η σύγκριση που του Λουτσέσκου νομίζω είναι άκερη και,
0: λάθος, και λανθασμένη. Και λανθασμένη.
3: Λανθασμένη, γιατί η ΑΕΚ έχει παίξει δύο παιχνίδια παραπάνω από τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη φέτος. Ξεκίνησε και αυτή με, με τα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι. Η ΑΕΚ μάλιστα δεν είχε και δικαίωμα λάθους. Έπρεπε να κάνει το 3-3 για να μπει σε όμιλο. Mm. Τα κατάφερε. Κάποιοι κατηγορούσαν τον Νικολίτς τότε που περνούσε τα παιχνίδια με 0-0. Ο Νικολίτς προφανώς έχτιζε κάτι και το ξεκίνησε τότε. Επίσης, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να αμφισβητηθεί ότι πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, η οποία, Γιώργο, έχει να χάσει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο. Έχουμε Μάιο.
0: Μάλιστα.
3: Η ΑΕΚ έχει να χάσει 7 μήνες στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Όταν κάποιος έχει να χάσει 7 μήνες, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία. Ούτε τυχερή είναι, ούτε συγκυρίες είναι, όταν, επαναλαμβάνω, έχει να χάσει μια ομάδα 7 μήνες, κάτι κάνει καλά ο προπονητή της, κάτι κάνουν καλά οι παίκτες της. Το ξαναλέω, έχει να χάσει η ΑΕΚ 7 μήνες στο πρωτάθλημα, οπότε μάλλον δίκαια κατακτά τον φετινό τίτλο και τα νούμερα πολλές φορές δεν είναι... Πρέπει να τα κοιτάμε, να τα ελέγχουμε, να τσεκάρουμε αν αυτά που λένε κάποιοι είναι σωστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, άρα θα τα πούμε. Υπάρχει και κάτι ακόμα με τον Άρη, το οποίο το πετυχαίνει. Τι πετυχαίνει, θα τα ακούσει λίγο από τον Γιώργο Μάτζιο. Άρα, εδώ αδιάψευστος μάρτυρας οι αριθμοί. Λάθος, τραγικό αυτό που λέει ο Λουτσέσκου εχθές, προσπαθώντας να δικαιολογήσει την απώλεια. Επικαλείται πράγματα τα οποία είναι λανθασμένα. Και στο κάτω-κάτω, το επαναλαμβάνω άλλη μία φορά, μπορεί να πει κάποιος αυτό είναι έκφραση μικροψυχίας, πρέπει να δίνουμε και συγχαρητήρια, δεν παίζει μόνο εσύ, παίζει και ο άλλος. Όταν είναι πρώτος, δεν χρειάζεται να ψάξεις δικαιολογίες, μπορεί να πεις συγχαρητήρια, τελεία. Λοιπόν, πάμε όμως, υπάρχει Γιώργος Καστάνης, είναι εδώ. Έλα, Τζόρτζ, τι γίνεται, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Υγεία. Καλή εβδομάδα με υγεία πάντα.
4: Πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, για να μην υπάρχει παρανόηση στο ευρύ κοινό. Δεκτά τα όσα είπατε, συμφωνώ ως επιτοπλίστων και στα όσα είπε ο Γιώργος Μάτζικος και στα όσα ανέφερες εσύ. Αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά, το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε. Υπήρχε ένα μεγάλο, νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις του κυρίου Λουτσέσκου προφανώς έγιναν σε σύγχυση, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ έχασε εκείνο το στόχο που ούτως ή άλλως είχε και λίγες ελπίδες να τον κατακτήσει χθες ή προχθές το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ το έχασε στη Θεσσαλία από τη Λάρισα και από τον Βόλο. Ξεκάθαρα πράγματα. Τώρα, η ΑΕΚ είχε ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο το λέγαμε τέλη Δεκεμβρίου. Είχε, παίζοντας το Conference Link, έδωσε 6 μόλις παιχνίδια στους ομίλους, ενώ ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έπαιξαν περισσότερα. Ο ΠΑΟΚ είχε υποχρεώσει για το Europa League και τέλη Ιανουαρίου. Η ΑΕΚ από τις 18 Δεκεμβρίου, 19 Δεκεμβρίου, θυμάμαι καλά την ημερομηνία, έπαιξε στην Ευρώπη αρχές Μαρτίου, που σημαίνει ότι κέρδισε 2 μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και λίγες ημέρες του Μαρτίου, ξεκούρασε στις ευρωπαϊκές της, από τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Και επικεντρώθηκε στο πρωτάθλημα και στο κύπελο, στο κύπελο από, από το θεσμό του οποίου αποκλείστηκε σε εντός έδρας μονό αγώνα από τον Όφη. Άρα επικέντρωσε την στόχευση στο πρωτάθλημα, πήρε δικαιότατα το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ, εν αντιθέσει με την ΑΕΚ, έπαιξε 2 μάτς τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, στα τέλη Ιανουαρίου, και 2 μάτς τον Φεβρουάριο, σε ένα πολύ δυνατό πρόγραμμα, σφιχτό πρόγραμμα, που περιελάμβανε διοργανώσεις σε πρωτάθλημα, κύπελο και στην Ευρώπη στο Europa League. Αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Προκρίθηκε βέβαια στον τελικό του κύπελο, εκεί απέτυχε γιατί έχασε τον τρόπο από τον Όφη, αυτό είναι δεδομένο. Και οι τραυματισμοί που υπέστησαν βασικοί ποδοσφαιριστές του, που δεν άντεξαν τη συμμετοχή σε τρεις διοργανώσεις ταυτόχρονα και δεν υπήρχαν ικανοί, να το πω έτσι απλά αντικαταστάτες για να μπορέσουν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ, οδήγησε σε αυτή την πτώση. Άρα, επειδή θυμάμαι και παλαιότερες δηλώσεις του κ. Λουτσέσκου, επικέντρωσε εκεί κατά κύριο λόγο την εστίασή του. Στο γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ είχε περισσότερο χρόνο να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση, εκτός από το ρόστερ βέβαια που αξιολογείται από τους ειδικούς ξεχωριστά. Για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια ζυγαριά και να είμαστε δίκαιοι. Πολύ μεγάλη επιτυχία της ΑΕΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο, είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της να διαχειριστεί χωρίς ευρωπαϊκές υποχρεώσεις Ιανουάριο και Φεβρουάριο και αρχές Μαρτίου, που ο ΠΑΟΚ δεν τον είχε γιατί έδωσε ευρωπαϊκά παιχνίδια μαζί με το πρωτάθλημα, μαζί με το κύπελο, όπου εκεί προκρίθηκε στον τελικό, αλλά τον έχασε δικαιότατα από τον Όφη στις 25 Απριλίου και είχαμε και αυτή την κατάρρευση, την αγωνιστική, όσον αφορά την μη επίτευξη στόχων, τη μη κατάκτηση τίτλων στα 100 χρόνια ζωής του συλλόγου στα 100 χρόνια ζωής του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν κατέκτησε τρόπαιο στα 100 χρόνια ζωής, το είχε κατακτήσει 2 χρόνια νωρίτερα στα 100 χρόνια ζωής της ΑΕΚ. Βλέπετε πως είναι τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Το 1924 ιδρύθηκε η ΑΕΚ, το 2024 που ήθελε να πάρει το πρωτάθλημα το πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα από τα χέρια της. Τώρα το 2026 ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε μεν το πρωτάθλημα, αλλά αυτοκτόνησε. Τι να κάνουμε. Έχασε από τον Βόλο με 2-1 μέσα στο Πανθεσσαλικό. Παρέδωσε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ τα ηνία στην ΑΕΚ. Γιατί αν τελείωνε το πρωτάθλημα στην κανονική διάρκεια, ισόβαθμος με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, ίσως, λέω, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Για να δούμε αν τα βλέπει έτσι και ένας συνομιλητής.
0: Πρώτα όμως να πω εγώ ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθρο, κάθε παρέα. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four, εκτός των άλλων, θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr. Έλα, Τζόρτζ.
4: Καλησπέρα κύριε Πέλιο, καλησπέρα κύριε πρόεδρε των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ. Τι κάνετε?
5: Καλησπέρα. Καλά.
4: Ως επιτοπλίστων, από υγεία.
5: Πόσο καλά.
4: Από υγεία είμαστε καλά. Από υγεία είμαστε καλά. Αυτό είναι δεδομένο.
5: Από το άλλο, είμαστε λίγο αρκετά στεναχωρημένοι.
4: Συμφωνείτε με τη διαπίστωση που κάναμε λίγο νωρίτερα ότι το πρωτάθλημα για τον ΠΑΟΚ χάθηκε στην Θεσσαλία από τη Λάρισα και τον Βόλο?
5: Ναι, αυτό το είχαμε ξαναπεί, ότι το πρωτάθλημα δεν χάθηκε τώρα, σίγουρα. Χάθηκε τα παιχνίδια τα αυτά που χάσαμε τους πόντους, τους βαθμούς από ομάδες οι οποίες υπολογίζαμε ότι μπορούμε να τους πάρουμε. Όπως χάθηκε και το κύπελλο.
4: Ναι.
5: Ακριβώς. Από ομάδες οι οποίες, εντάξει, όχι ότι δεν τις υπολογίζαμε, αλλά από, να πούμε, από ομάδες που ήταν πιο κάτω από την ομάδα τη δική μας. Άλλα υπολογίζαμε και άλλα μας ήρθαν.
4: Με βάση, ναι, προφανώς, προφανώς. Με βάση την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα, γιατί το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια διαδικασία ανάκαμψης. Η νίκη επί του Ολυμπιακού, ισοπαλία χθες στο Καραϊσκάκι, είχε έναν πολύ καλό, σε πολύ καλή κατάσταση τον Παυλένκα. Ξέρετε, πολλοί αναρωτιούνται αν ο Παυλένκα έπαιζε στο τελικό του κυπέλου. Μήπως το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό, αλλά μετά, αν δεν γραφεί η ιστορία, βέβαια, έτσι.
5: Κατόπιν γιορτής πολλά μπορούμε να πούμε, αλλά εντάξει, χθες ο Παυλένκα ήταν ο πρώτος παίκτης του γηπέδου. Μπορώ να πω. Και ο μοιραίος παίκτης βέβαια του Ολυμπιακού ήταν ο Αλκαμπή. Ο μοιραίος παίκτης. Δηλαδή θέλω να πω ότι το χθεσινό παιχνίδι ο Ολυμπιακός είχε μία πρωτοβουλία των κινήσεων περισσότερο από τον ΠΑΟΚ σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ορισμένα πράγματα με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο και με το τότε που έβαλε τον γόλο ο Κωνσταντέλιας, που έκανε 2-3 ενέργειες, πάλι ο Κωνσταντέλιας.
4: Ναι.
5: Αυτά φανήκαν περισσότερο, δεν είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εάν εξαιρέσουμε από εμάς, δηλαδή του Παυλένκα, που ήταν ο καλύτερος παίκτης για μένα του γηπέδου, γιατί αν δεν ήταν ο Παυλένκα, θα είχαμε χάσει το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση.
4: Ναι.
5: Από εκεί και πέρα ο Κωνσταντέλιας, ο Ζαφίρης, να πούμε, και ο Αντρίγιας. Αυτοί οι παίκτες δείξαν κάτι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα είχαμε ένα ΜΕΙΤΕ να περπατάει, ως συνήθως. Δηλαδή για μένα ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κάνει ένα παιχνίδι και άλλα 5 να μην πάει. Τέλος πάντων, χθες ήταν αρνητικότατος.
4: Δηλαδή, άρα λέτε ότι υστέρησε ο ΠΑΟΚ στη μεσαία γραμμή εξαιτίας αυτού του γεγονότος.
5: Επειδή δεν ήταν καλά
4: ο ΜΕΙΤΕ.
5: Δεν πήγε καθόλου.
4: Ναι, okay.
5: Δεν πάτησε καθόλου. Δηλαδή για μένα ότι μόνο ο Ζαφίρης ήταν στο κέντρο που ο οποίος έτρεξε και μπόρεσε και να κάνει κάτι, αυτό που μπορούσε να κάνει το παιδί.
4: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Τώρα ερώτηση. Με αυτά τα δεδομένα που ήδη γνωρίζουμε, ο ΠΑΟΚ παίζει την Τετάρτη με την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ εδώ στην Τούμπα. Για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτή τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, θα πρέπει να κάνει 2 νίκες. Τουλάχιστον είναι καλυμμένος ο ίδιος.
5: Εξαπακούεται αυτό. Ναι. Πρέπει να κερδίσουμε την Άγια και δεν είναι τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Μπορεί να κάνει και αυτό 2 νίκες.
4: Οκ, σωστό. Απλά στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ υπερτερεί του Ολυμπιακού.
5: Σε εμάς αυτή τη στιγμή, αν το χθεσινό παιχνίδι μπορούσε να είναι υπέρ μας, μπορούσαν να διεκδικήσουμε και κάποιο πρωτάθλημα. Δηλαδή να ήμασταν φιν 2 βαθμούς να είχαμε παράδειγμα. Mm-hmm. Και να ήθελε η ΑΕΚ άλλους 6 βαθμούς που ήταν η διαφορά μας, να έχει 2 παιχνίδια, να τα χάσει η ΑΕΚ να κερδίσουμε εμείς. Να πηγαίνουμε στην ισοβαθμία παράδειγμα.
4: Ναι. Πείτε μας, ναι.
5: Τώρα βέβαια για να έχουμε τα πράγματα να τα βάλουμε στη θέση τους, για να πάμε για τη δεύτερη θέση πρέπει να κάνουμε 2 νίκες.
4: Πρακτικά ναι.
5: Να κάνουμε 2 νίκες.
4: Πρακτικά ναι.
5: Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
4: Πώς μπορεί να κερδίσει ο ΠΑΟΚ την ΑΕΚ, προέρχεται από 2 θετικά αποτελέσματα με τα παίρνει στον Ολυμπιακό. 3-1 και 1-1.
5: Ναι. Ναι. Μπορεί να την κερδίσει την ΑΕΚ, γιατί θέλω να πιστέψω ότι η ΑΕΚ θα είναι πιο χαλαρή μετά από την
4: κατάκτηση του
5: πρωταθλήματος που έγινε του πρωταθλήματος.
4: Μάλιστα. Τώρα,
5: θέλω να πιστέψω.
4: Να τελειώσουν αυτά τα παιχνίδια και τελευταία ερώτηση, μετά θα πρέπει να υπάρχει μια ανασυγκρότηση στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Σε όλα τα επίπεδα, γιατί κακά τα ψέματα...
5: Αυτό εξαπακούεται.
4: Ωραία.
5: Αυτό εξαπακούεται, ότι πρέπει να γίνει μια ανασυγκρότηση της ομάδος. Πρέπει να μπουν κάτω, να δουν τι έφταξε, τι δεν έφταξε, όλα αυτά. Γιατί δεν μπορεί, δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν και ορισμένες ευθύνες.
4: Για προφανώς. Και να αποδοθούν σωστά αυτές οι ευθύνες.
5: Σωστά, σίγουρα.
4: Νομίζω σίγουρα. Εσείς το κάνατε στο παρελθόν, να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Αυτό είναι το πιο βασικό. Να μην επαναληφθούν.
5: Σίγουρα, αυτό είναι το βασικότερο για να πεις ότι είσαι μια μεγάλη ομάδα.
4: Έτσι. Τα επιμέρους, κύριε Πέλιο, θα τα αναλύσουμε σε επόμενες εκπομπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Την καλησπέρα μας.
5: Καλά.
4: Καλή εβδομάδα.
5: Να είστε καλά. Ναι, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Φιλότα Πέλιο. Το ξέρω ότι εσείς που αγαπάτε το ποδόσφαιρο έχετε όνειρα. Ένα από αυτά είναι σίγουρο να πάτε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Θα μου πείτε πώς. Ευτυχώς υπάρχει Κοσμοτέ που βοηθάει τέτοια όνειρα να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί τώρα μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη. Μόνος σου όχι, θα πας για 3 μέρες με το άτομο που εσύ θα επιλέξεις για να απολαύσεις τον τελικό. Τι πρέπει να κάνεις? Μπες στο Cosmote Telecom App, πήγαινε στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Έτσι μπορεί να κάνεις τον όνειρό σου πραγματικότητα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θα πάμε, έχεις κάτι Γιώργο να πεις?
4: Ναι, έχω να πω κάτι πολύ σημαντικό. Δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο, έχει σχέση με έναν τελικό που δίνει σήμερα, επί της ουσίας είναι 3ος ημιτελικός, η γυναική ομάδα handball του ΠΑΟΚ. Υποδέχεται στη Μίκρα σήμερα στις 4:30 την ομάδα της Ιωνίας. Από το αποτέλεσμα αυτού του αγώνα θα κριθεί η παρουσία της ομάδος του ΠΑΟΚ, της ομάδος handball του ΠΑΟΚ γυναικών, στην επόμενη φάση, στο τελικό της διοργάνωσης. Νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δίψα από τα κορίτσια για να διεκδικήσουν αυτή την πρόκληση και είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσει και ο κόσμος αυτή την προσπάθεια.
0: 100%. Πάμε διαφημίσεις, μην φύγετε, επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
12: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
13: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
14: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
15: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
14: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνελθε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και ejectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Πάμε γρήγορα στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, εκεί που έρχεται μία πληροφορία από την Σερβία που δημιουργεί άλλον ένα σπινθήρα ανάφλεξης στον ΠΑΟΚ, καθώς η πληροφορία μιλά για ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Γίνεται! Γιώργος Πετρίδης εδώ να μας πει αν γίνεται ή δεν γίνεται.
1: Η ερώτηση του
0: καλησπέρα, ενός... καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Τζόρτζ.
1: Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Εντάξει, στην πραγματικότητα δεν προσθέθηκε κάτι καινούριο, ναι, ο Γιώργος, σε αυτή την υπόθεση. Και σε κάθε ευκαιρία, εδώ και αρκετούς μήνες, λέμε ότι το παράθυρο παραμένει ανοιχτό. Και όσοι παρακολουθούν έστω και επιδερμικά, επιφανειακά την κατάσταση στην Ευρωλίγκα, αντιλαμβάνονται ότι εδώ μπορεί να δημιουργηθεί όντως μία θέση, μπορεί να δημιουργηθούν και περισσότερες από την επόμενη σεζόν. Πολύ γρήγορα. Θυμίζω ότι η Μονακό, που είναι παρούσα στην Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, είναι σχεδόν προφανές ότι δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη διοργάνωση. Έχει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Χθες αγωνίστηκε με 6 επαγγελματίες παίχτες σε παιχνίδι πρωταθλήματος με την Παρί. Τη θέση της όμως φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολο να την πάρει η Μπουρκ που κατέκτησε το EuroCup. Και βάσει καταστατικού της Ευρωλίγκας, η ομάδα που κατακτά το EuroCup αυτόματα, εφόσον το επιθυμεί, παίζει στην Ευρωλίγκα. Ναι. Η συγκεκριμένη ομάδα όμως έχει πολύ σημαντικά μειονεκτήματα. Ένα εξ αυτών είναι ότι δεν έχει έδρα για να παίξει, δεν έχει γήπεδο για να παίξει το επίπεδο της διοργάνωσης και θα πρέπει να μετακινηθεί αρκετά χιλιόμετρα μακριά, να παίξει στη Λιόν, στο γήπεδο της Βιλερμπάν, για να αγωνιστεί. Αλλά ξέχωρα από αυτό είναι και θέματα που έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Και εν πάση περιπτώσει, για να μην το ανοίξουμε περισσότερο, με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή μοιάζει δύσκολο να παίξει και η Μπουργκ. Αυτόματα δημιουργείται μια θέση. Mm-hmm. Το δημοσίευμα τι έλεγε του Basketball Sphere, είναι σέρβικο, μια σέρβικη ιστοσελίδα, ότι εφόσον οδηγηθούμε εκεί και προκύψει αυτή η ανοιχτή θέση, ο ΠΑΟΚ έχει προτεραιότητα για wild card. Αυτό λέει. Στην πραγματικότητα, αυτό το ανοιχτό παράθυρο το οποίο λέμε εδώ και καιρό ότι υπάρχει, εξακολουθεί να υφίσταται και βλέπεις ότι προκύπτουν διαρκώς δημοσιεύματα επ' αυτού, αλλά επί της ουσίας δεν έχουμε κάτι οριστικό. Mm-hmm. Όταν θα ανακοινώσει η Μπουργκ, για παράδειγμα, ότι εμείς δεν θα παίξουμε στην Ευρωλίγκα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό μετά θα μετράμε.
0: Αυτό μέχρι το τέλος του μήνα πιστεύεις
1: θα
0: το
1: πιστεύω ξέρουμε. Ότι μέσα στο Μάιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ναι, ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
0: Άρα έχουμε και αυτό μπροστά. Έχουμε το προπονητικό κέντρο έτοιμο το φθινόπωρο. Έχουμε να περιμένουμε την προοπτική της Ευρωλίγκα μέχρι τέλος του μήνα και μαθαίνω ότι είμαστε μπροστά και σε μεγάλες σαρωτικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, ναι, προκειμένου ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει τη δομή για να εκτιναχθεί.
1: Γιώργο, δεν θέλω να υπενθυμίζω τι λέμε, αλλά και αυτό το συζητάμε καιρό. Δηλαδή πιο, ότι ξέχωρα από το αγωνιστικό, όσο μεγαλώνει το αγωνιστικό, δημιουργείται αυτόματα και η ανάγκη να μεγαλώνει ο ΠΑΟΚ και σε όλα τα επίπεδα. Προς αυτή την κατεύθυνση θέλει να κινηθεί η ΠΑΟΚ. Μια αναδιοργάνωση. Ας μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος με τον οποίο μπήκε ο Αριστοτέλης Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, η περίοδος μάλλον στην οποία μπήκε, ήταν ενώ εξελισσόταν η χρονιά. Δεν θα μπορούσε να στήσει το οργανόγραμμά του με το καλημέρα, με τον τρόπο που πιθανώς θα το κάνει το προσεχές καλοκαίρι, τους επόμενους μήνες, εν πάση περιπτώσει. Έπρεπε να υπάρξει μια περίοδος γέφυρα, εντός αγωγικών, για να κυλήσει ομαλά η σεζόν, να προχωρήσει ομαλά η ομάδα και πλέον να αρχίσει να χτίζει η νέα ιδιοκτησία την ομάδα με τον τρόπο που θέλει. Μέσα σε όλα αυτά, ξεχάσαμε και κάτι ακόμα, υπάρχουν και τα μεταγραφικά. Έτσι, και βγαίνουν διαρκώς ονόματα. Είναι υπακτό πραγματικά το θέμα του Μάρκους Φώστερ, του Αμερικανού που έχει πολύ σημαντική διαδρομή στην Ευρώπη. Έχει κάνει ένα πέρασμα και από την. Δύο μάλλον πέρασματα και από την Ελλάδα. Με τον Παναθηναϊκό και με τον Προμηθέα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν και ελληνικά ονόματα. Είναι δεδομένη η διάθεση να δημιουργηθεί ένας πολύ ισχυρός ελληνικός κορμός για τον ΠΑΟΚ, όχι μόνο τη επόμενη σεζόν, αλλά και των επόμενων συνολικά σεζόν. Και γενικότερα, Γιώργο, βλέπεις ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα παράλληλα, πάντα με γνώμονα την ανάγκη όχι να δημιουργήσει εντυπώσεις ο ΠΑΟΚ, αλλά να παράξει έργο, απλά να ανακοινώνει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Πετρίδη. Πήραμε μία γεύση. Προχωράμε. Λοιπόν. Για σένα που σχεδιάζεις να πας γυμναστήριο ή μόλις τελείωσες από το γυμναστήριο, φάει μια μπανάνα ντόλ για να έχεις ενέργεια. Άρης είχε χθες ενέργεια απέναντι στον Όφη. Πάμε σε Γιώργο Στράτζαλη. Εδώ κάποιος μπορεί να σταθεί στην εφιαλτική εικόνα του κλάνς Βικελίδης, άδεια, ερημική, αλλά από την άλλη είναι η νίκη. Back-to-back.
2: Για την εικόνα.
0: Τζόρτζ, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα. Για την εικόνα στις κερκίδες του κλάνας Βικελίδης, νομίζω ότι δεν ήταν κάτι φυσιολογικό, αναμενόμενο, πώς να το χαρακτηρίσω. Ναι. Γιατί είναι αυτή η απογοήτευση, έτσι, που κυριαρχεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες στον κόσμο του Άρη. Αυτή η αλλαγή, η επιθυμία, η μεγάλη επιθυμία για αλλαγή στο διοικητικό, η απογοήτευση από το γεγονός ότι η ομάδα δεν κατάφερε και φέτος να κάνει το βήμα παραπάνω, να πετύχει τους στόχους. Γενικότερα νομίζω ότι αυτά, όλα αυτά μεταφράζονται με τις άδειες κερκίδες στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τώρα στο αγωνιστικό, ο Άρης ήταν σοβαρός και χθες απέναντι στον Όφη, όχι μόνο χθες απέναντι στον Όφη. Γενικώς η ομάδα δείχνει μια πρόοδο, βγάζει μια καλή εικόνα, μια θετική εικόνα στα play-off στο 5-8. Είναι αίτητος ο Άρης στα τις τέσσερις αγωνιστικές. Ισοπαλία με τον Λεβαδιακό την πρώτη αγωνιστική. Τρεις νίκες με τον Βόλο εντός έδρας, με τον Όφη στο Παγκρίτιο, με τον Όφη χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης, και αυτές μάλιστα μέσα από καλές εμφανίσεις που λες ότι πού ήταν αυτή
1: η ομάδα.
2: Πράγματα, ναι. Που, αυτή η ομάδα, αυτή η παίκτες, η ενέργεια που βγάζουν οι παίκτες, η διάθεση που, που δείχνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, είναι μια κατάσταση, ξέρεις, που κερδίζει η ομάδα και δεν μπορείς να χαρείς αυτή την νίκη. Okay, το γκρουπ παίρνει ψυχολογία, το είπαν και οι ποδοσφαιριστές χθες σε δηλώσεις που έκαναν. Τώρα, άμα θες, το χθεσινό παιχνίδι, νομίζω ότι δεν χωράει εφιβολία. Πρωταγωνιστής ο Κουαμέ, ο οποίος πήρε φανέλα βασικού, έπαιξε το πρώτο του 90 λεπτό, πήρε τη θέση του Καντεβέρ, ο οποίος ήταν τιμωρημένος, πέτυχε δύο γκολ και μία ασίστ στον γκολ του Γκαρέ. Έκανε πάρα πολύ καλά τη δουλειά του. Πέρα από αυτά, δηλαδή η πίεση στους τρεις αμυντικούς του Όφη, στην τριάδα των αμυντικών του Όφη, έτρεχε μέχρι το τέλος. Ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε την χειμερινή περίοδο, όπως και ο Γκαρέ, που σκόραρε το πρώτο γκολ και έδειξε το δρόμο. Και δείχνει και έδειξε χθες ότι μπορεί να δώσει πράγματα στην επίθεση του Άρη. Είναι από τα πρόσωπα της χθεσινής ημέρας. Προφανώς όμως νομίζω ότι πρέπει να πιστωθεί και αυτή η νίκη στον Μιχάλη Γρηγορίου. Ακόμα και αν δεν συνεχίσει στον πάγκο του Άρη ο Μιχάλης Γρηγορίου, νομίζω ότι πρέπει να του πιστωθεί η σοβαρότητα που βγάζει, η σοβαρή εικόνα που βγάζει η ομάδα, η πρόοδος, η αγωνιστική βελτίωση που δείχνει ο Άρης, ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Γιατί από εκεί που έλεγες, που έβλεπες έναν Άρη ο οποίος δυσκολευόταν να παράξει ευκαιρίες, να παράξει επιθετικό ποδόσφαιρο, βλέπεις τώρα ότι με ευκολία φτάνει στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου, έχει ουσία όταν φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Είναι πράγματα τα οποία πρέπει να πιστωθούν στο Μιχάλη Γρηγορίου, όπως και η ορθή διαχείριση του ρόστερ και το γεγονός ότι έδωσε σωστούς ρόλους στους ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα, έβαλε στο κάδρο ποδοσφαιριστές, τους έκανε να αισθανθούν σημαντικοί για το υπόλοιπο γκρουπ. Ο Φρίντεκ, ο Γιαννιώτας, ο Πέρεθ το 10 πιο απελευθερωμένος, ο Γκαρέ πλέον έχει, νομίζω είναι το σημείο αναφοράς του Άρη στις πτέρυγες, ο Ντουντού επίσης. Τους έβαλε αυτούς στο κάδρο, τους έκανε να αισθανθούν σημαντικοί για την ομάδα και γενικώς πρέπει να του πιστωθεί του Μιχάλη Γρηγορίου αυτή η πρόοδο και αυτή η βελτίωση που δείχνει ο Άρης.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Στρατζέλη. Πάμε τώρα σε κάτι αξιοσημείωτο που έγινε χθες. Πάμε, θα μας τα πει ο Γιώργος Μάντζος πολύ καλύτερα. Γιώργα, ρε, καλησπέρα και πάλι.
3: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα. Ναι, έπρεπε να περάσουν 36 αγωνιστικές για να συμβεί κάτι το οποίο έγινε φέτος για πρώτη φορά στον Άρη, να βρεθεί παίκτης που να βάλει δύο γκολ σε ένα παιχνίδι. Και όπως είπε πολύ σωστά ο Γιώργος Στράτζελς, ο Κουαμέ είναι αυτός που το κατάφερε. Ο τελευταίος που το έχει πετύχει είναι τον περασμένο Μάιο σε ένα παιχνίδι Άρης Αστέρα Τρίπολης 4-2. Ο Ντούντου είχε βάλει τότε δύο γκολ. 10 Μαΐου 2025 το ημερολόγιο. Ένα χρόνο ακριβώς μετά και 36 παιχνίδια χρειάστηκε ο Άρης για να μπορέσει να βρεθεί παίκτης που θα βάλει δύο γκολ σε ένα παιχνίδι. Ενδεικτικό και του πόσο προβληματική επιθετικά ήταν η φετινή χρονιά για τον Άρη, που παρά το γεγονός ότι στα τελευταία παιχνίδια έχει ξεμπλοκάρει και σκοράρει, παραμένει, Γιώργο, η ομάδα με την δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα. 24 γκολ έχει ο Πανσεραϊκός, από 29 έχει ο Άρης με τη Λάρισα. Είναι και στην διάρκεια των play-off οι δύο ομάδες με την χαμηλότερη και την πιο παραγωγική επίθεση. Και αν μη τι άλλο, έρχεται και μία σύγκριση με το Λεβαδιακό, η οποία είναι εντυπωσιακή. Και αν την έλεγε κάποιος στο ξεκίνημα της χρονιάς ότι θα ισχύαν αυτά τα νούμερα, μάλλον θα τον παίρνουν για τρελό, θα του έβαζαν ζουλομανδία. Ο Άρης έχει βάλει 29 γκολ φέτος και ο Λεβαδιακός έχει βάλει 60. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη η μεταξύ τους διαφορά, να έχει ο Λεβαδιακός παραπάνω από τα διπλάσια γκολ στον Άρη. Τώρα για τους κυνηγούς της στατιστικής για να βρει κάποιος παίκτης, μάλλον για να βρει κάποιος παίκτη του Άρη, ο οποίος έκανε hat-trick. Ο τελευταίος που έχει πετύχει είναι ο Μανού Γκαρθία. Τον Ιανουάριο του 2023, σε ένα παιχνίδι με τον Βόλο, είχε βάλει hat-trick ο Ισπανός. Ο Κουαμέ πάντως είναι ο μοναδικός και ο πρώτος που φέτος πέτυχε 2 γκολ σε ένα παιχνίδι των Κιτρίνων.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάζιο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Δικαίως ο ΠΑΟΚ είναι στην πρώτη γραμμή με όλα όσα συμβαίνουν, συνέβησαν χθες στο πρωτάθλημα το οποίο το πήρε η ΑΕΚ. Τώρα, αν θέλεις να πας στη Βουδαπέστη, είναι σούπερ εμπειρία. Αλλά αν θέλεις να δεις και τον τελικό του Champions League, τότε είναι ασύγκριτο. Γιατί αν τα συνδυάζεις βέβαια και τα δύο, είσαι σούπερ. Μπορείς να το πετύχεις αυτό. Ναι, μπορείς να το πετύχεις. Πώς με τη βοήθεια της Κοσμοτέ μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη, να είσαι εκεί να το χαρείς. Πώς θα το κάνεις αυτό? Θα μπεις στο Κοσμοτέ Telecom App, θα πας στην ενότητα Moments και θα δηλώσεις εκεί συμμετοχή. Έτσι θα ζεις μια μοναδική εμπειρία. Προσέξτε, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να πάρουμε λίγο τα επινίκια από την ΑΕΚ με τον συνάδελφο ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Γιάννη Κορομιλά, που είναι στην γραμμή και φαντάζομαι η ΑΕΚ είναι σήμερα μεθυσμένη πολιτεία. Δύσκολα θα μου ξυπνήσει από τις μπουζουκλερίες χθες. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Τα είπες πολύ καλά. Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Έτσι ακριβώς είναι στην ΑΕΚ κατάσταση, με το πώς διαμορφώθηκε χθες το αποτέλεσμα. Πρέπει να πούμε πως είναι τα δύο άκρα, γιατί το Σάββατο η ΑΕΚ κάνει το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ και υπάρχει ένα κλίμα, μια κατήφια, μια συναγόρια, μια πίκρα που η ΑΕΚ το έχασε από το μείον 20 και την επόμενη μέρα κάνει η ΑΕΚ την επική ανατροπή και κατακτά το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Υπήρξε μια τρομερή αλλαγή συναισθημάτων για τον κόσμο της ΑΕΚ, που χθες πραγματικά το γιόρτασε στη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι πάρα πολύ αργά. Δόθηκε συνέχεια μετά στα μπουζούκια, που να γίνει και φιέστα δηλαδή. Δόθηκε συνέχεια.
0: Πω, τι έγινε και χθες, ε?
1: Ακόμα δεν έχουμε κάνει τη φιέστα, περιμένετε.
0: Είπε μόνο πες μου κάτι, πριν υπάρχει τώρα εδώ?
1: Σίγουρα κάτι υπάρχει. Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Θέλω να δω και την παρακάμερα, τι έχει καταγράψει. Θα είναι κάτι νομίζω πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω όμως θα ανακοινωθεί κάτι. Κάτι θα δούμε. Να πούμε πως η ΑΕΚ επίσης περιμένει και τη Χαρτς. Είναι σημαντικό αυτό.
0: Πολύ, ναι.
1: Βεβαίως. Και περιμένει να δει αν θα πάρει το πρωτάθλημα Σκωτία. Κρίνεται το πρωτάθλημα εκεί με Celtic Hearts, ώστε να δούμε αν θα βρίσκεται στους ισχυρούς ή στους ανίσχυρους στον play-off του Champions League.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτή η αγωνία προς το παρόν. Και βλέπουμε, δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, έχει δύο αγώνες θα δώσει ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, θα παίξει ίσα-ίσα. Να δούμε πόσο εύκολο τώρα είναι το κεφάλι να μπει και το μυαλό να μπει στο κεφάλι και να συγκεντρωθεί η ΑΕΚ εν ώψη ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο το θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Αλλά αν κάτι πρέπει να γίνει. Δόθηκαν συγχαρητήρια να πούμε και από παλιούς παίκτες ΑΕΚ, από τον Άμραμπα, τον Σιμάνσκι, τον Μάριο.
0: Όλοι, έτσι είναι.
1: Βέβαια, τον Μάριο, τον Μιτάι. Υπήρξαν γενικά ένα ερωταστικό κλίμα, από ό,τι είδα τουλάχιστον, σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, του Ηράκλειο, της Κρήτης μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Μυτιλίνη.
0: Άρα είμαστε μια χαρά. Άρα περιμένουμε δύο πράγματα. Ένα τη Χάρτς και δύο το ύψος του Πριμ. Σωστά, Γιάννη?
1: Έτσι. Ας τα πούμε έτσι.
0: Ναι, δεν υπάρχει κάτι άλλο να περιμένουμε. Θα γίνει καμιά έξτρα φιέστα?
1: Τι Κυριακή με τον Ολυμπιακό?
0: Άρα με τον
1: Ολυμπιακό. Αυτό είπαμε. Ήταν μια αρχή. Μια αρχή ήταν.
0: Άρα ήταν η αρχή, η έξτρα φιέστα με Ολυμπιακό. Γιάννη, άρα συγχαρητήρια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Τζον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Κορομιλά. Και θα πάμε στο ραντεβού που έχετε με το Ταμείο, με Μιχάλη Βραζιλιάνο, τον οποίο όμως θα τον ρωτήσω την άποψή του και για τον ΠΑΟΚ. Bet Show, Μιχάλης Βραζιλιάνος.
2: Είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, καλησπέρα φίλε. Είμαι όλος αυτιά τώρα να σε ακούσω.
3: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλή εβδομάδα να
0: έχουμε. Καλή εβδομάδα.
3: Πριν πω δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ, να πω λίγο, άκουσα το Δημητριάδη που μίλησε ότι η ΑΕΚ είναι η μοναδική καθαρή ομάδα. Άκουσα καλά?
0: Καθαρή δεν είπε, είπε, δεν ξέρω, είπε μοναδική καθαρή, δεν νομίζω, δεν υπάρχουν μοναδικές καθαρές.
3: Απόρρισα, θυμήθηκα τη Στούμπα στο πρωτάθλημα το κλεμμένο και απόρρισα, λέω και εγώ τι λέει τώρα.
0: Όχι, για τώρα είπε, λέει ότι υπήρχε συμμαχία, λέει Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αυτό είναι μια πραγματικότητα.
3: Υπήρχε συμμαχία και πήρε ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Μιλάμε τρομερή συμμαχία, είναι να τους πάρεις και να τους στείλεις όλους από εκεί που ήρθαν.
0: Καλά ρε φίλε, το γεγονός ότι έχει συμμαχία δεν πάει να πει ότι τα καταφέρεις και όλα, μπορεί να έχει συμμαχία και να αποτύχεις, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
3: Εμένα δύσκολο μου φαίνεται.
0: Δύσκολο σου φαίνεται.
3: Okay. Τότε που υπήρχε συμμαχία στην Αθήνα, κανείς δεν μπορούσε να πάρει πρωτάθλημα εκτός από αυτούς.
0: Αλήθεια, που αυτό που λες έχεις δίκιο. Εκείνη ήταν πολύ ισχυρή συμμαχία.
3: Τώρα, δύο λογάκια ήθελα να πω για τις απουσίες. Ναι. Θέλω να μου πει κάποιος, εάν είχε, ας πούμε, η ΑΕΚ απουσίες για ένα μήνα, ενάμιση μαζί, Γιώβιτς, Μουκουντή, Ρέλβα, Πινέδα και Μάριν. Ναι. Τι θα έμπαιναν στη θέση τους. Και τι θα έκανε η ΑΕΚ, αν είχαν αυτές τις απουσίες. Ή ο Ολυμπιακός. Αν είχε έξω Σικίνιο, Ρέτσο, Μαρτίνς, Ροντινέι, Ελκαμπή, Ποντένσε, μαζεμένες, πρόσεξε, 5-6 βασικές απουσίες για ένα 1,5 μήνα, τι θα είχαν κάνει αυτές οι ομάδες.
0: Ναι.
3: Μου φαίνεται δύσκολο κάποια ομάδα να έχει παίκτες ικανούς στον πάγκο να αναπληρώσουν 5-6 απουσίες βασικών για ένα 1,5 μήνα. Αυτό ήθελα να πω εγώ για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δύο αγωνιστικές πριν το φινάλ της αγωνιστικής περίοδου ακόμα ήταν μέσα στην διεκδίκηση ακόμα και του πρωταθλήματος. Παρόλα αυτά που συνέβησαν.
0: Μάλιστα.
3: Ωραίο όμως το συμπέρασμα ότι το πρωτάθλημά μας για μία ακόμη χρονιά ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό, Γιώργο.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό θέλουμε εμείς.
3: 4-5 χρόνια τώρα τουλάχιστον δεν μπορούσαμε να το είχαμε εμείς οι φίλαθλοι, παύλα οπαδοί, τα προηγούμενα 40 χρόνια, Γιώργο. Απλό πράγμα είναι. Λοιπόν, στοιχηματικά, Tottenham Lynch, πολύ σπουδαίο παιχνίδι σήμερα. Πάμε με σκορ 2-1 και 1-1 για τελικό αποτέλεσμα. Περισσότερα βέβαια λίγο αργότερα στο betshow.com. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπή, φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Betshow και Μιχάλη Βραζιλιάνο.
2: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε Χρήστο Στεφανή σε πάρα πολύ λίγο, να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ εκεί από την πόλη και όχι μόνο. Έρχονται πληροφορίες ότι είναι στο δρόμο μια νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν διαβάσει κανείς με προσοχή και εφημερίδες ή site τα οποία εκφράζουν την κυβέρνηση σήμερα και τη Νέα Δημοκρατία, θα δει ότι γίνεται λόγος για εκλογές το Σεπτέμβριο και μάλιστα έχει κυκλωθεί και μια ημερομηνία, μιλούν για 27 Σεπτεμβρίου. Πάμε στον Χρήστο Στεφανή που είναι στη γραμμή και έχει περισσότερα. Χρήστο μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα φίλε. Χρήστο, Χρήστο, μας ακούς? Μας ακούει ο Στεφανής? Χρήστο, δεν μας ακούει. Μας ακούς?
1: Ακούω.
0: Okay, ωραία. Ακούω, ναι, σε ακούμε και εμείς τώρα, πάμε. Ωραία, πάμε.
1: Λοιπόν, κύριε, να ξεκινήσουμε με το θέμα της δολοφονίας του 54χρονου Γιώργου.
0: Ναι.
1: Γιώργο,
0: ναι.
1: Το είχαμε στην περιοχή των Κιμήνων, εκεί όπου δύο άτομα 43 και 44 ετών που εντοπίστηκαν έπειτα από μαρτυρίες αυτοκτών, ομολόγησαν ότι σκότωσαν ένα 54χρονο έπειτα από διαφωνίες που είχαν και του οποίου την σωρό την πέταξαν στον ποταμό Λουδία. Και χθες και σήμερα, στο σημείο που υπέδειξαν τα δύο άτομα, γίνονταν έρευνες από την ΕΜΑΚ και από αστυνομικούς χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάτι στην κήτη του ποταμού. Είναι και δύσκολα τα πράγματα καθώς είναι θολά τα νερά αυτή την εποχή και πριν από λίγο αυτές οι έρευνες σταμάτησαν καθώς υπάρχει η σκέψη ότι ενδεχομένως να παρασύρθηκε η σωρός προς σε άλλο σημείο ή ακόμη και προς την θάλασσα. Οι δύο δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα τους, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες μέρες στον ανακριτή και μέχρι τότε κρατούνται. Και να κλείσω με τις πληροφορίες για μια νέα δικογραφία που έρχεται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τέταρτη στη σειρά και ήδη αρκετοί στη Νέα Δημοκρατία κάθονται σε αναμένα κάρβουνα, ειδικά άτομα που υπήρξαν σε κυβερνητικές θέσεις, καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες αφορά έναν πρώην υπουργό, ο οποίος εκλέγεται ως βουλευτής σε περιφέρεια, ο ίδιος δεν φέρεται να έχει σχέση με τα αγροτικά το χαρτοφυλάκιο του. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και για τον υφυπουργό, ο οποίος και αυτός φέρεται μπλεγμένος, τουλάχιστον σύμφωνα πάντα με την νέα δικογραφία. Αυτός είχε χαρτοφυλάκιο στα αγροτικά. Περιμένουμε τις περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες μέρες για να δούμε, Γιώργο, για ποιους ακριβώς πρόκειται. Φαίνεται πως δεν έχει τελειωμό αυτή η πληγή που άνοιξε για την
0: Νέα Δημοκρατία. Το μαρτύριο της Σταγόνας μου θυμίζει. Αυτό μου θυμίζει το μαρτύριο της Σταγόνας. Λίγο εδώ, αμέσως μετά ξανά και ξανά και ξανά και πάει λέγοντας. Οπότε δεν θα είναι έκπληξη αν έχουμε εκλογές και το Σεπτέμβριο,
1: Βέβαια, όσο τα πράγματα στριμώχνουν και επικοινωνιακά για την κυβέρνηση. Κάποιοι μιλούσαν και για Ιούνιο, νομίζω αυτό πάει λίγο πίσω, αλλά νομίζω Σεπτέμβριος φαίνεται και από τις κινήσεις των κομμάτων, Γιώργο, ότι εκεί πια ετοιμάζονται όλη την προετοιμασία τους, την εστιάζουν εκεί το Σεπτέμβριο, λίγο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μια Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα πάρει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Να δώσουμε συγχαρητήρια και στην ομάδα του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αύριο θα πούμε και για τον Απόλλωνα, ο οποίος επέστρεψε στην Β' Εθνική. Ο Απόλλωνα δεν είναι για τη Β', είναι για ακόμα ψηλότερα. Συγχαρητήρια στους Πόντιους, συγχαρητήρια στους Καλαμαριώτες, να βλέπουν το καμάρι τους να προοδεύει. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και μας ακούσατε. Λοιπόν, υπάρχει και το Gallup. Η ερώτηση είναι αν συνιστά αποτυχία η απώλεια πρωταθλήματος κυπέλλου για τον ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια. Το 82% λέει ναι, συνιστά αποτυχία. Ένα 18% λέει όχι. Αυτό το αποτέλεσμα του Gallup, 82% συντριπτική, συνιστά αποτυχία. Ένα 18% λέει όχι. Αυτό το αποτέλεσμα του Gallup, 82%

0: Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
1: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
2: Λάκι.
1: Τάκι.
2: Λάκι 13.
1: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
3: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Λάκι 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
4: Κύριε Λάκι, έτοιμα.
1: Τάκης.
4: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκι. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
0: Διαγωνισμός Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι.
4: Και σε λένε Τάκι.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά

0: 75-73-78.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
3: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
2: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
2: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
2: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις. Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88. Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή παντού.
7: Και online.
6: Pet Shop 88.gr.
8: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοπτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοπτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοπτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
11: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
12: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
13: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
14: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!

0: τρίποντο! Μεχάρα μου!
1: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
2: 30 χρόνια μάστορας έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη ζουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολη στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει τη κακομοίρα με τον κύριο Γιάννη Λελίδη στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, τις κυρίες Λίλα Γκουλιώνη και Κατερίνα Μιχαηλίδου στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντίνος Τραπτόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας συνάδεια κυκλοφορίας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνει για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 κενό. Το μήνυμα στο 54.301 προκειμένου να έχετε μήνυμα με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Την εκπομπή στηρίζουν και σήμερα οι Bananas Doll, οι πιο θρεπτικές και νόστιμες μπανάνες στην αγορά. Καλησπέρα Κωστή.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τελικά αυτό το οποίο δεν θέλανε Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έγινε.
1: Γιατί Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
0: Δεν θέλανε ισοπαλία στο μεταξύ
1: τους. Γιατί τους δες πρώτα τον ένα και μετά τον άλλο. Δηλαδή,
0: γιατί και οι δύο ήταν, όχι, ήταν ενδιαφερόμενοι και οι δύο γι' αυτό. Δεν έχει σημασία το ποιο ήταν στην έδρα του και ποιο ήταν εκτός.
1: Που λες Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ,
0: γιατί
1: ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός.
0: Όποιο και αν κέρδιζε, ναι, θα είχε δικαίωμα στο όνειρο.
1: Ας κέρδιζε.
0: Ποιο είπε όχι. Και τελικά αυτό που δεν θέλανε έγινε.
1: Ούτε εγώ το ήθελα.
0: Ναι, είναι, χαλάει το εμπορικό κομμάτι. Θα είναι άλλο σοσπένς, πιο μεγάλη διάδραση, θα είχε πολλά.
1: Βέβαια το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό τώρα που έχασε ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Αρχίζουν να βγαίνουν τα σκυλιά, να πούμε.
0: Και στον Ολυμπιακό νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά.
1: Εδώ τώρα για ραδιόφωνο, για εμάς μας ενδιαφέρει να γαυγίζουν τα σκυλιά του ΠΑΟΚ στο ίντερνετ. Κοίτα, ας γαυγίζει όπως θέλει.
0: Δεν είναι μόνο του ΠΑΟΚ, υπάρχουν και του Άρη, υπάρχουν και του Ολυμπιακού, υπάρχουν και του
1: ΣΑΕΚ. Άλλο λέω, ωραία, άλλο δεν κατάλαβες.
0: Αλήθεια λέω.
1: Άλλο λέω, δεν κατάλαβες.
0: Κατάλαβα πολύ καλά.
1: Άλλο εννοούσα δηλαδή.
0: Κατάλαβα τι εννοούσα. Ναι. Θα πω μπράβο στην ΑΕΚ που κατέκτησε ένα πρωτάθλημα χωρίς διαιτησία και χωρίς τίποτα με έναν παράγοντα ο οποίος το είχαμε σχολιάσει πριν από αρκετό καιρό. Αλλά πολύ το παράσταση στα ψηλά. Γιατί από ό,τι φαίνεται μπορεί από μπάλα να είναι μυρωδιάς για πολλούς. Αλλά σαν τεχνοκράτης παίρνει άριστα. Έβαλε τους κατάλληλους. Πήρε το Ριμπάλτα. Έφερε το Λισάνδρου πίσω. Και η ΑΕΚ κατάφερε και στέφθηκε πρωταθλήτρια. Χωρίς να ξοδέψει πακτολό εκατομμυρίων. Όπως κάνει ο κύριος Αλαφούζος. Χωρίς να έχει ολόκληρο...
1: Επιτελείο.
0: Αλήθεια λες. Χωρίς να έχει ολόκληρο επιτελείο και τεράστιες ακαδημίες όπως ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να το πιστεύω.
0: Γιατί μπορεί κάποιος να σου πει, όχι για μένα είναι καλύτερες αυτές οι. Σε πειράζει, η δίκαιη μοιρασιά σε ενοχλεί.
1: Δηλαδή φοβάσαι μήπως επί όλων.
0: Είναι φόβος.
1: Ναι.
0: Η δικαιοσύνη, οπότε λέγεται φόβος.
1: Δηλαδή απίσω.
0: Έχουν πολύ καλές ακαδημίες και οι δύο. Έχουν ομάδες νέων οι οποίες προσπαθούν.
1: Άλλο λέω ρε κόκκινε. Γιατί λες ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο
0: Ολυμπιακός. Δεν ξέρω το βαθμό να πω ότι ναι, οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ παίρνουν 8
1: θα σε μετρήσουν.
0: Και οι ΑΕΚ παίρνουν. Δεν θα με μετρήσουν.
1: Τότε γιατί το λες δεύτερη φορά.
0: Έτσι μου βγαίνει.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Το επιλείψιμο που είναι. Αδικό κάποιον.
1: Όχι, δεν μπορώ να δω ότι είναι. Το σκεπτικό σου.
0: Δεν θέλω να δικήσω.
1: Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
0: Ρε φίλε, δεν διατυμπανίζουν οι ίδιοι ότι έχουν το καλύτερο σκάουτινγκ και τις καλύτερες ακαδημίες στους μικρούς.
1: Φρε, αυτό τι σχέση έχει με το διπλό λόγο το δικό σου?
0: Δεν είναι διπλός.
1: Τι είναι, τριπλός?
0: Λέω, είτε έτσι είτε αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δεν μου απασχολεί ποιος έχει τις καλύτερες.
1: Ναι.
0: Λέω, η ΑΕΚ που δεν έχει τίποτα από τους δύο. Όχι ότι δεν έχει ακαδημίες. Τίποτα από τους δύο. Τίποτα από τους τρεις. Σύμφωνα με τα λεφτά και το μεγαλύτερο μπάτζετ. Θα πρέπει να ξέρετε τα περισσότερα λεφτά εφόσον το έθιξε και πολύ καλά έκανε. Τα ρίχνει ο Παναθηναϊκός. Τέταρτη ον. Βγήκε και στη δεύτερη χρονιά ενός ανθρώπου επιχειρηματία, μεγάλο επιχειρηματία, έκανε κινήσεις, έκανε πίσω, έβαλε τον εγωισμό του πίσω προκειμένου να γίνει η δουλειά με τα κατάλληλα πρόσωπα όπως έπρεπε και έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα έστω και έτσι.
1: Τι θα πει έστω και έτσι.
0: Έστω και τις καθυστερήσεις του αγώνα με πάρα πολύ άγχος και με πάρα πολύ αγωνία για τους οπαδούς του ΣΑΕΚ.
1: Μπέστε.
0: Αν υπάρχει κάποια ένσταση.
1: Όχι, ωραία τα λες.
0: Την ακούω.
1: Ναι.
0: Στην ουρά πλέον τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τρεις ομάδες θα παλέψουν για μία θέση. ΑΕΛ, Πανσεραϊκός και Αστέρας, με τον Αστέρα να δείχνει ότι έχει πλεονέκτημα για την ώρα.
1: Μακάρι.
0: Και να προηγείται. Μακάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είσαι κατά και του Πανσεραϊκού και της ΑΕΛ.
1: Ναι, δεν τους γουστάρω. Ο ένας είναι παράρτημα με μια πόλη η οποία δεν με κάνει κάποια πράγματα που δεν μ' αρέσουν.
0: Ωραία. Για τον Πανσεραϊκό μιλάς.
1: Ναι, και την άλλη είναι γιατί δεν γουστάρω τον Ταβέλη να πω.
0: Ούτε οι οπαδοί της ΑΕΛ το γουστάρουν.
1: Τι με νοιάζει εμένα, εγώ δεν γουστάρω να πέσει ο Ταβέλης θέλω.
0: Κάτσε ρε φίλε, εδώ δική σου οπαδοί της ΑΕΛ.
1: Ούστε.
0: Η Λάρισα είναι μια πόλη,
1: ναι,
0: η οποία όπως και τα Γιάννα,
1: ναι, ναι,
0: όπως και ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα, είναι τοπικιστές.
1: Και χωρίς χειρότερη ομάδα από όλες.
0: Άλλο, μην μπεδεύεσαι. Εγώ δεν είπα ότι έχει ομαδάρα. Λέω, η οπαδή της είναι ΑΕΛ. Δεν είναι ΑΕΛ και κάτι άλλο.
1: Εγώ δεν είμαι ΑΕΛ. Τι να κάνω τώρα.
0: Λέω, είπα εγώ για σένα.
1: Κουστάρω να πέσει η ΑΕΛ και η Πανσεραϊκός. Θέλω να σωθεί η Τρίπολη. Τα θέλω μου σου λέω.
0: Άμα ήταν ο Σάββας προπονητής, θα ήθελα να πέσει.
1: Όχι.
0: Μπράβο. Είμαστε και δεν κρυβόμαστε κιόλας.
1: Ο Σάββας την έριξε. Πάει τώρα.
0: Γιατί την έριξε.
1: Εγώ την έριξε.
0: Όχι, εγώ λέω του κ. Νταβέλη στέγη.
1: Βρε, έπεσε στα χέρια του.
0: Γιατί κάνει λάθος. Όχι. Τα χέρια του κ. Φέστα πέφτει.
1: Ποιο Φέστα. Ο Φέστα φταίει. Δηλαδή ποδοσφαιρικά.
0: Δεν φταίει. Η δίκη φταίει.
1: Ποδοσφαιρικά ποιο έχει τα περισσότερη ευθύνη. Ο Φέστα.
0: Δεν μου λες.
1: Ο Φέστα ο Παντελίδης.
0: Ήτανε χάλι μαύρο όταν πήγε ο Σάββας.
1: Δεν παρέμεινε χάλι μετά όταν ήταν ο Σάββας.
0: Ανέβασε πιο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού και έχει πόντου διαφορά.
1: Τι Σάββα, την κατέβασε μετά.
0: Την είχε έξι πόντου διαφορά.
1: Τι του έχασε.
0: Περίμενε.
1: Περιμένω.
0: Έλεγε ότι θέλω αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και δεν του κάνω τίποτα.
1: Τι θέλω. Άλλοι λένε θέλω αυτό και αυτό και αυτό και δεν του κάνω τίποτα.
0: Λέω, ο άνθρωπος ζητούσε, ναι, κάποια πράγματα να γίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Γίνανε.
1: Όχι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί δεν έφυγε τότε.
0: Αυτό είναι το μοναδικό το οποίο δέχομαι.
1: Όταν δεν με κάνω, φεύγω. Άρα φταίς.
0: Επειδή δεν είμαι.
1: Άρα την έριξες.
0: Επειδή δεν είμαι ούτε μάνατζερ. Ούτε
1: τι μάνατζερ και σαν
0: άλλο φίλος.
1: Και εμένα μπορεί να με κάνουν αυτά και μετά τι να λέω. Άμα μείνω, έφταιγα.
0: Το σφάλμα του είναι που έμεινε.
1: Άρα έμεινε και φταίει. Άρα την έριξε.
0: Εκεί συμφωνώ.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, εγώ λέω ότι φταίει πρώτο το κεφάλι.
1: Βρε, στην ιστορία του σαν προπονητή του πέφτει η κοιλίδα ότι έριξε ομάδα.
0: Όχι.
1: Πώς όχι.
0: Στη Λαμία.
1: Βρε, πώς όχι.
0: Εδώ όχι. Ρώτα του οπαδού τη ΑΕΛ. Οι μοναδικοί που έχουν κάθε δικαίωμα να μιλήσουν.
1: Βρε, του οπαδού τη ΑΕΛ. Η μπάλα
0: τη. Ρε, φίλε, όταν εγώ είμαι διευθυντή προγράμματο εδώ.
1: Ναι, και.
0: Και κρίνομαι για το πρόγραμμα ή οποιοδήποτε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και λέω, αυτό να δεν τον θέλω.
1: Ναι, και τι λέει γίνεται.
0: Γιατί όσο το κρατάς,
1: ναι,
0: θα μου ρίχνει την αγχρωματικότητα.
1: Στην έριξε την αγχρωματικότητα. Στην έριξε.
0: Πού την έριξε.
1: Έφυγες.
0: Εκεί είναι το λάθος.
1: Έμεινες. Άρα μαζί τη ρίξατε. Πάνε παρακάτω τώρα.
0: Άλλο στάμε μαζί.
1: Άσε ρε κόκκινα, επειδή είναι φίλος μας ο ένας και ο άλλος. Θα τον δικαιολογήσουμε τώρα. Άμα κάνουμε εκπομπή με τους φίλους μας για τα λοιπά, το χέσαμε το έργο.
0: Εγώ το Λουτσέσκου τον εκτιμώ.
1: Αμάρε κόκκινε.
0: Θα σου πω ένα πράγμα.
1: Αμάρε.
0: Εγώ το Λουτσέσκου τον εκτιμώ.
1: Ποιος δεν τον εκτιμάει τον Λουτσέσκου.
0: Ερώτηση.
1: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν. Ποιος δεν εκτιμάει τον Παντελίδη. Άλλο η εκτίμηση. Και άλλο να πούμε οι αριθμοί.
0: Δεν
1: και άλλο η εικόνα.
0: Δεν μπορούν όλοι να μας αγαπάνε ή όλοι να μας μισούν.
1: Ρε κόκκινε, δεν κάνουμε εδώ εκπομπή με βάση κριτική αυτού που αγαπάνε.
0: Το ίδιο ισχύει για τις ομάδες, για τους παίκτες.
1: Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, άμα είναι έτσι, θα κάνουμε τραπέζια με αυτούς που αγαπάμε. Θα μας δίνουν λεφτά που αγαπάμε και τους κάνουμε αβάντα. Δεν γίνεται έτσι.
0: Φυσικά και δεν γίνεται. Και επειδή συμφωνούμε.
1: Ο Θάβαθ, ο Θάβαθ μας έχει βρίξει με το Θάβαθ.
0: Βούλωστο.
1: Ο Θάβαθ.
0: Από το κλείψιμο. Άιντε.
1: Άιντε.
0: Λοιπόν. Ο Λουτσέσκου φταίει για φέτος που δεν πήρε ο Πάκος.
1: Εγώ φταίω, ρε.
0: Φταίει και ο Λουτσέσκου.
1: Δεν φταίει.
0: Φταίει και ο Λουτσέσκου.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να παραιτηθεί.
1: Γιατί να παραιτηθεί.
0: Ρωτάω.
1: Γιατί να παραιτηθεί. Δικός μου ήταν ο γυμναστής ή ο γιατρός που φέρανε τους παίκτες έξι. Εγώ προπόνησα την ομάδα για να είναι χάλια να πούμε και τα λοιπά.
0: Ο Όρκο ήταν δικός του.
1: Ποιανού ήταν, άλλου ήταν.
0: Δεν ξέρω.
1: Πώς δεν ξέρεις. Σε μια οικογένεια, σε μια ομάδα δικός του είναι. Ποιος είναι. Επιτελείο δεν έχει. Βοηθό προπονητού έχει, γυμναστή
0: άκου
1: έχει,
0: λίγο,
1: διατροφολόγο
0: άκου
1: έχει,
0: λίγο,
1: με, σοβαρά, κατάσκοπο έχει, εγώ φταίω.
0: Κάποτε.
1: Ποιος φταίει.
0: Όταν δεν τα πηγαίνανε καλά ο γιος του Σαββίδη, ο Γιώργος με τον Λουτσέσκου.
1: Τώρα θα τον αναβαθμίσει η θέση του Κοζάρεβα έμαθα.
0: Άλλο.
1: Yeah.
0: Όταν δεν τα πηγαίνανε καλά το λέγατε. Πέτος που τα πηγαίνουν καλά γιατί το λέγανε.
1: Ποιος τελέσει αν τα πάνε καλά.
0: Το ξέρω.
1: Τι ξέρεις, πού το ξέρεις. Πώς τα πάνε καλά.
0: Ξέρω και εγώ πράγματα. Τα πηγαίνουν μια χαρά.
1: Μάλιστα. Και, τι
0: δεν έχουν θέμα.
1: Και.
0: Δηλαδή, θα πούμε φταίει ο Λουτσέσκου, φταίει και ο Λουτσέσκου.
1: Φταίει.
0: Αυτό δεν σημαίνει.
1: Άμα πάρει πρωτάθλημα, δεν το πήρε. Άμα το χάσει, δεν το κάνει. Τι παραπείρει ήταν αυτό, σε... και αυτό και μη είπαν και το άλλο και δεν με φέρανε εκείνον. Μόνο... Α, στάρε αυτά.
0: Δεν είναι μόνο οι χαρές, είναι και οι λύπες. Είσαι και στη χαρά και στη λύπη.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν μπορεί να είσαι σε όλα μόνο.
1: Άρα φταίνε.
0: Όταν η ομάδα παίρνει πρωτάθλημα, το πήρε ο πρόεδρος, όταν το χάνει.
1: Δεν φταίει χθες δηλαδή που έβαλε το Μεϊτέ και στην Τούμπα να παίξει. Που παίζαμε 10 παίκτες. Δεν φταίει. Δεν φταίει που δεν βλέπει ότι ο Κωνσταντέλιας περπατάει. Και έρχεται και κάνει δύο τρομερές φάσεις σε κάθε παιχνίδι και είναι θεός. Αλλά δεν μαρκάρει. Άρα δεν μαρκάρουν δύο. Δεν βλέπει ότι δεν έχει το Γιακουμάκι. Και ας πούμε για παράδειγμα, βάζει το Γερεμέγιο όπως είναι το παιδί που δεν μαρκάρει. Και βάζει τον Ιβανούτσο αυτή το Πέλκα. Δεν φταίει, εγώ φταίω.
0: Εσείς
1: εγώ φταίω.
0: Τον Ιβανούτσο, εγώ έλεγα και λέγατε σατανόγρια βούλο.
1: Ρε κόκκινε, άλλο σε μίλανε. Άσε εσύ και εγώ και σατανόγρια και ματαλόγρια. Έβαλε τον. Θα μπορούσε να βάλει τον Μπέλκα δεκάρι να τρέχει.
0: Βολίδα.
1: Και αριστερά τον Κωνσταντέλια.
0: 100%.
1: Εγώ φταίω. Άντε πα τα
0: το
1: θέματα.
0: Ο Πάοκ πήρε τα πάνω του
1: ναι.
0: Όταν μπήκε με το ζόρι για προκειμένου να βοηθήσει ο Τάισον.
1: Ναι.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Λέει.
0: Που δεν μπορούσε να πέσει.
1: Τι λέει.
0: Τι?
1: Ότι το διέλυσε τον Τάισον ένα χρόνο ο Λουτσέσκου. Και τον έφερε Απρίλιο μήνα να τεντωμένος. Αυτό λέει που έπεσε με τις Λάρισες και τους Πανσεραϊκούς 90 λεπτά. Τα λέει. Εγώ φταίω.
0: Εκεί.
1: Εγώ φταίω.
0: Θα φας πάπα.
1: Τώρα έτσι όπως έγινα δύσκολα.
0: Μετά τις 19 θα φοβάμαι.
1: Τώρα 19 δεν φοβάσαι.
0: Μέχρι τις 19 μην κάνεις μάκες.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Άιντε παράβο.
1: Παρακάτω άλλο θες.
0: Άντε ξανήκθηκες.
1: Ναι,
0: λοιπόν. Αν. Αποδειθεί. Γιατί άφησε κάποιο υπονοούμενο το οποίο το πιασες. Και δεν πήραμε απαντήσει από πουθενά.
1: Ποιο, με το γιατρό.
0: Λες και είναι και εγώ δεν ξέρω.
1: Θα το μάθουμε, το λάβουμε.
0: Σαν τα κρυμμένα, τα Ιλουμινάτη μυστικά του Βατικανού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ασύλληπτα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, επειδή αρρώστησα εγώ και ο Κωστής, να το κρύψουμε. Να μην το πούμε. Λες και πάμε. Εφόσον... έχουμε AIDS.
1: Κοίταξε, εφόσον τα λέμε τα δικά μας, θα πούμε και τον άλλον. Γιατί το είπατε, γιατί έτσι γουστάρουν. Μας πληρώνουν για να τα λέμε. Δεν μας πληρώνουν για να μην τα λέμε.
0: Μα δεν είπαμε, ρε φίλε, κάτι κακό. Ναι. Κάτι επιλήψιμο. Έπαθε, θλάσσει κάποιο. Και επειδή δεν είναι ο καλύτερο οργανισμό. Ή δεν είναι τόσο καλό κοιτανασμένος όπως θα έπρεπε, έκανε ένα μήνα να επανέλθει αντί για 15 μέρες.
1: Μου στείλαν το πρωί τα στατιστικά. Μου στείλαν το πρωί τα ραβασάκι τα στατιστικά του Κωνσταντέλια. Εγώ τον είχα 8 μήνες άρρωστο τον Κωνσταντέλια.
0: Άρρωστο.
1: Ναι, άρρωστο.
0: Τι είναι
1: γρήπη, άρρωστο. Γρήπη, θλάση, γρήπη. Εγώ τον είχα. Εγώ τον έκανα. Πώς το λένε, κούρα. Εγώ τον έκανα κούρα. 8 μήνες να έχει, πώς το λένε, γρήπες. Εγώ τον έφερα μετά από ένα μήνα με γρήπη και θλάση να περπατάει. Ο Κωνσταντέλιας το ξέρουμε ότι είναι Θεός. Δεν χρειάζεται να μας το πείτε. Στην μπάλα πάνω.
0: Μπερδεύεσαι.
1: Το ξέρουμε τι είναι ο Κωνσταντέλιας. Το βλέπουμε η Ελλάδα, το βλέπουμε εμείς. Ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας
1: ναι.
0: Γεννήθηκε μάγος. Γεννήθηκε μια μπάλα στα πόδια. Λοιπόν, αλλά δείχνει ότι δεν έχει αναπνοές. Δεν έχει τρεξίματα. Αυτό ο ίδιος μπορεί να απαντήσει.
1: Α, πάει στο εξωτερικό. Ο
0: δεν μπορεί να πάει στο εξωτερικό.
1: Δεν μπορεί να πάει.
0: Δεν μπορεί να
1: ο μάγος που λέμε.
0: Στο ενώ ξέρει, όσοι μπάλα ξέρουν όλοι οι Έλληνες παίκτες μαζί.
1: Γιατί στην Ευρώπη ξέρουν περισσότεροι μπάλα από τον Κωνσταντέλια.
0: Για εδώ λίγε. Είπα εγώ.
1: Ότι λίγε. Το πάω και πιο πέρα.
0: Είναι γεννημένο με τέτοιο χάρισμα.
1: Δηλαδή ο Γιαμάλ και άλλη τεχνική έχει από τον Κωνσταντέλια. Την ίδια έχει.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Άντε να είναι 5% παραπάνω, 5% κάτω. Λοιπόν.
0: Είναι ένα από τα ταλέντα το χαίρεσαι να το βλέπει.
1: Μα στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι αμαρτία αυτό το παιδί. Να έχει όλα αυτά τα χαρίσματα και να μην τρέχει. Ω. Άμα έτρεχε, θα ήταν έτοιμος και την Μπαρτσελόνα.
1: Άρα λοιπόν.
0: Λάθος είναι.
1: Όχι. Άρα λοιπόν. Κωνσταντέλιας δεν μαρκάρει.
0: Δηλαδή.
1: Κάτσε λίγο ρε. Πώς το λέει το σέντερφορ. Γερεμέγεφ δεν μαρκάρει. Ιβανούτσεφ δεν μαρκάρει. Μεϊτέ δεν μαρκάρει. Τέσσερις. Δεν θα γίνει Ολυμπιακός.
0: Κάνει τίποτα καλό.
1: Συγγνώμη. Δεν θα γίνει. Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάλα φέτος δύο φορές με τον ΠΑΟΚ. Λέει τι ομάδα είναι αυτή. Σου πω εγώ τι ομάδα είναι αυτή. Τέσσερις περπατάνε στον ΠΑΟ.
0: Τέσσερις. Μαλλιά σου. Και αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, θα χάνε κιόλας.
1: Ποιος θα χάνε.
0: Αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ.
1: Θα δίνει τον πέναλτι, ναι.
0: Θα χάνε κιόλας.
1: Γιατί να μην χάσει.
0: Θα ήταν άδικο.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι τίποτα δίκιο στη ζωή. Γιατί να είναι δίκιο αυτό. Θα ήταν άδικο.
0: Όπως και ο Ατρόμητος θα κέρδιζε.
1: Άσε με μόνο με τον Ατρόμητο.
0: Θα ήταν άδικο. Το ακυρώθηκαν δύο γκολ τα οποία σωστά ακυρώθηκαν.
1: Α, τον Ατρόμητο. Ναι,
0: το
1: ναι,
0: και του δόθηκε ένα πέναλτι πάλι με τον ΒΑΡ.
1: Μπράβο το ΒΑΡ.
0: Δεν ακέρδιζε ο Πανατολικός.
1: Μπράβο το ΒΑΡ.
0: Λέω υπάρχουν και καλά πράγματα.
1: Μπράβο το ΒΑΡ. Έχουμε κάτι άλλο.
0: Πολλά.
1: Για πέντε.
0: Πολλά. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
1: Mm.
0: Γιατί έκανα μια σκέψη. Και λέω πότε πήρε το πρωτάθλημα.
1: Πότε πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Το πρωτάθλημα.
1: Πολλές φορές.
0: Τελευταία φορά.
1: Το 24 σιγά.
0: Ποιο γιόρταζε 10 του χρόνια για το 24.
1: Α, δεν παίρνω σε γενέθλια και γιορτέ. Δεν παίρνω σε τέτοια. Σε αυτέ τι αιδίε. Σε αυτέ τι φυλακίε μην βάζει.
0: Συμφωνώ με αυτό που λε.
1: Α, τα γενέθλια.
0: Εσύ έφτασε στον επίλογο.
1: Η Βουγιουκλάκη πέθανε τη μέρα του γενεθλίου. Τι γενέθλια δηλαδή.
0: Επειδή έφτασε στον επίλογο. Άσε με λίγο να καταθέσω.
1: Ναι, πε κατέθεσε.
0: Μια μικρή έκθεση. Λοιπόν.
1: Έκθεση.
0: Μια μικρή. Πότε πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
1: Α, είπαμε το 24.
0: Ποιο είχε 100 χρόνια το 24.
1: Μου φαίνεται η ΑΕΚ.
0: Τώρα ποιο είχε 100 χρόνια.
1: Ο ΠΑΟΚ.
0: Και τι έγινε που το πήρε η ΑΕΚ. Έχει υπογράψει κανένα συμβόλαιο.
1: Μα πρίξαν
0: ότι όποτε έχει 100 χρόνια
1: μας
0: πρέπει κάτι να παίρνει.
1: Μα πρίξαν με τα γενέθλια. Γενικά η ομάδα.
0: Θα πάρουμε το κύπελο γιατί είναι 100 χρόνια.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρ το 3-2 από τον Όφη. Άντε γεια. Θα πάρει το πρωτάθλημα. Πάρ το 1-1 με τον Ολυμπιακό. Δεν παίρνει πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει level. Το ότι φτάνει να γίνεται κριτική. Και δεν το λέω για να σου
1: αυτό έχει αλλάξει τώρα. Δεν χρειάζεται να το λες.
0: Όχι,
1: αυτό δεν... έχει αλλάξει τώρα.
0: Λοιπόν, το ότι έχει αλλάξει η σελίδα.
1: Ναι, έχει αλλάξει.
0: Και άλλοι θέλουν να αλλάξουν σελίδα και προσπαθούν.
1: Είναι κόκκινε. Αυτό που είναι 25-30 χρονών. Δεν το έζησε το έργο 20.
0: Δεν
1: έζησε το ΠΑΟΚ 4ο, 5ο.
0: Δεν τα έχουμε το 25.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν τα έχουμε τα νέα παιδιά τα οποία φωνάζουν και δεν ξέρουν. Τα έχω με αυτού οι οποίοι.
1: Αυτά είναι καλομαθημένα.
0: Φίλε,
1: οπαδικά.
0: Καλοζωισμένα.
1: Καλοζωισμένα, καλομαθημένα.
0: Αυτό
1: είναι.
0: Ήταν
1: αυτά είναι ενόπλουτα.
0: Αυτό ήταν 12 χρονών.
1: Ναι.
0: Έζησε τον ΠΑΟΚ να παίρνει κύπελα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρωταθλήμα.
1: Καλόμαθε.
0: Και σου λέει αυτό είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Α, ναι. Δεν
0: ο ΠΑΟΚ που γνωρίσαμε εμεί.
1: Ναι.
0: Ήταν αλλιώ.
1: Καλόμαθαν τα πουλάκια μου.
0: Καλά κάνανε.
1: Έλα.
0: Γιατί με συγχωρεί, αν έρθει ένα τεράστιο παράγοντα και πάρει τον Άρη.
1: Αυτή δεν θα έρθει, ρε κόκκινε. Γιατί...
0: Αν έρθει.
1: Δεν θα έρθει.
0: Πώς ήρθε αυτό στο μπάσκετ.
1: Τι σχέση έχει ρε το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, το ίδιο πράγμα είναι.
0: Ποιο άθλημα έκανε τον Άρη.
1: Ποιο μπάσκετ και
0: ποδόσφαιρο. Όλη την Ελλάδα να παραμείνει.
1: 1,5 εκατομμύριο δύο θα κάνει ο Μιστακίδης στο προπολιτικό, άλλο θέλει 15. Το ίδιο πράγμα είναι. Το μπάτζετ το ίδιο πράγμα είναι. Τι σχέση έχει το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο σε μια ομάδα.
0: Σου διαφεύγουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Ποιες.
0: Και είναι από τα πράγματα που θυμώνω πάρα πολύ με τους ανθρώπους του Άρη. Γιατί ο Άρης είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει βήματα μπροστά. Ο Άρης είναι που ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, δεν έκανε βήματα μπροστά. Ο ΠΑΟΚ και έκανε βήματα
0: τελειώσω.
1: Μπροστά. Καθόλου Άρης.
0: Να τελειώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Πήγαινε Final Four ο Άρης. Έπαιρνε πρωταθλήματα ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ έκανε γήπεδο. Ο Άρης τίποτα. Πετούσε αετό.
1: Τι Άρης λες.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει.
1: Καλέ τα οι Αριανοί.
0: Λέω κάτι που δεν ισχύει. Λέω κάτι που ισχύει. Έφερε το κούμπο έναν άνθρωπο με δισεκατομμύρια να πάρει τον Άρη. Ο Μιστακίδης από ό,τι μαθαίνω έχει βάλει ανθρώπους οι οποίοι είναι διαπλεκόμενοι να πάρουν θέση στην Ευρωλίγκα, τη λεγόμενη wild card
1: αυτό,
0: του χρόνου.
1: Αυτό μας το πληροφόρησαν οι Σέρβοι.
0: Κανένα Σέρβος.
1: Οι Σέρβοι, Σέρβικο
0: μέσο. Κανένα Σέρβος.
1: Σύμφωνα με Σέρβικο μέσο. Και εγώ σήμερα έκανα μια κουβέντα και λέω είναι απαράδεκτο να βγαίνει από Σέρβικο μέσο αυτό. Και να μην βγαίνει
0: από εμάς.
1: Από εμάς. Και να προφασιζόμαστε σε σερβικό μέσο.
0: Αυτό μπορεί να είναι πολιτική. Δεν το ξέρεις.
1: Άσε ρε τώρα. Άσε τώρα.
0: Μπορεί
1: τον
0: να
1: έχω τον άλλο στα πούπουλα και να με βρει ο Σέρβος το αυτό. Σοβαρά, μιλάς τώρα. Άιτε τα. Μπορεί θα έχω εγώ το Σαββίδι στα
0: μπορεί
1: πούπουλα.
0: Μπορεί να υπάρχει λόγος.
1: Σταμάτα ρε κόκκινη. Θα έχω το Μαρινάκι ή τον Καρυπίδη στα πούπουλα. Και θα βγάλει την είδηση, ξέρω εγώ, ο Ζουμπούλης. Ή ξέρω εγώ άλλο. Παράδειγμα τώρα είναι αυτό, δεν είναι.
0: Μπορεί να υπάρχει λόγο.
1: Το πελάδο, ρε,
0: δεν το ξέρω.
1: Μιλάω με σένα κάθε μέρα και το λέω στον άλλον ένα πούμε.
0: Γιατί αλλάζει το θέμα.
1: Παράδειγμα φέρνω.
0: Αλλάζει θέμα.
1: Παράδειγμα φέρνω.
0: Άλλο είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι πιο βαρύ όνομα στην αγορά του μπάσκετ. Ο Αντετοκούμπο ή ο Μιστακίδης.
1: Στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Ο Αντετοκούμπο.
0: Είναι δυνατόν να συζητάει ο Πάου και ο Wildcard και να μην συζητάει ο Άρης.
1: Άρης είναι, βρε. Φουκαράς είναι, βρε.
0: Φουκαράς ή και φαίνεσαι.
1: Φουκαράς είναι, βρε.
0: Φουκαράς ή και φαίνεσαι.
1: Ο Άρης, ο Φουκαράς. Φουκαράς είναι.
0: Φουκαράς ή και φαίνεσαι.
1: Πώς είμαι και φέρουμε. Ποιος θα κάνει μπάσκετ. Ποιος θα κάνει προπονητήριο.
0: Είμαι εγώ.
1: Ο ΠΑΟΚ θα έχει σε δύο χρόνια, σε ένα χρόνο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί σε δύο χρόνια, τρία.
0: Μαγκιά.
1: Περίμενε, ρε. Περίμενε. Να η προπονητήριο.
0: Σε έξι μήνες το έχει.
1: Ως τώρα. Εγώ λέω σε δύο χρόνια. Να στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Και να κάνει πρωταθλητισμό. Ποιο παίζει με τα κουκλάκια, ούτε τον κούμπο, θα έρθει. Ατε τον κούμπο. Πλάκα κάνετε.
0: Περίμενε. Επειδή μπορεί να δικήσουμε ανθρώπου που το θέλουμε,
1: γιατί
0: τον είπε κάποιο τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την Ευρωλίγκα.
1: Ποιο να.
0: Το τσιά.
1: Τώρα θα κάθομαι μυρίσει τα δάχτυλα, άμα τον είπε τον άλλο.
0: Όπω πολύ ωραία το διαχειριστήκανε και φέραν έναν άνθρωπο, ο οποίο πλήρωσε τα χρέη, πλήρωσε το Ρουσκιαμάνι, έκανε μια ομάδα με μπάζε ανταγωνιστική και αν την κάνει ακόμα καλύτερη του χρόνου. Δεν θα έπρεπε να το πληροφορήσουν και τα άλλα γράμματα όπως πάνε.
1: Δεν ξέρω, ρε Κόκκινε, τι τον πληροφορούν. Δεν μιλάω με το Σιάο, δεν έχω φιλία με το Σιάο. Να πούμε κάτι
0: τέτοιο. Δεν θα έπρεπε ο Άρης που δεν έκανε γήπεδο στις δόξες του τα τέλη, στα τέλη δεκαετίας του 80 να μάθει από αυτά.
1: Τι να μάθει.
0: Και τώρα που ήρθε
1: ένα. Θα έχει ο Πάο γήπεδο μπάσκετ δικό του. Και θα έχει και προπονητικό δικό του.
0: Ρεσί.
1: Και αυτοί θα παίζουν. Σταμάτα λίγο. Σταμάτα λίγο. Δεν πιστεύω σε κανέναν.
0: Είναι δυνατόν, πιστεύω. Είναι δυνατόν να βρέθηκε ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσει στο Μιστακίδη για ό,τι πρέπει να κάνει για να πάει wild card και να μην βρέθηκε κανείς ως Γιάο.
1: Φίλε, ο
0: Πάοκ έχει,
1: έχει παράγοντες.
0: Δεν είπα δεν έχει. Ρε,
1: έχει πολλούς παράγοντες.
0: Δεν είπα όχι.
1: Σε μπάσκετ, σε βόλεϊ, σε ποδόσφαιρο, σε SSA.
0: Ο Άρης στο μπάσκετ έχει πολλούς οι οποίοι νιώθουν
1: όμως. Τι να νιώσουν, ρε. Τι να νιώσουν οι νεόπτωχοι αυτοί, ρε. Εδώ μιλάμε για τους νεόπλουτους και τους νεόπτωχους.
0: Ποιοι είναι νεόπλουτοι?
1: Οι νεόπτωχοι είναι Αριανοί.
0: Οι νεόπλουτοι είναι υπαοκτήρες.
1: Ναι, βεβαίως. Και παράγοντες και σαν ομάδα και σαν οτροπία και σαν χρήμα.
0: Τυχεροί είναι. Ένα δισεκατομμύριο
1: κόσμο. Όχι.
0: Στο μπάσκετ.
1: Όχι. Δεν είναι τυχεροί. Φτιάξαν κόσμο, φτιάξαν πελάτες. Δεν είναι τυχεροί. Είναι ικανοί.
0: Στο μπάσκετ θέλει για τύχη.
1: Μη. Τύχη δεν υπάρχει. Υπάρχει ακόμα και για την αύξηση των οπαδών του ΠΑΟΚ. Όταν δεν έπαιρναν πρωταθλήματα, κάποιοι ικανοί βλέπει
0: πουλούσαν κτλ.
1: Πουλούσαν ό,τι πουλούσαν, δεν με νοιάζει, ενώ οι άλλοι τι κάνανε. Με του Βαραγιάννη τα ματάκια τα πράσινα, νεοπλουτισμό. Μαρινέλα, η Μοσχολιού, καινούργιο πράγμα, ένα άλλο πράγμα.
0: Τι κόλλημα είναι αυτό που έχεις με τη
1: Μοσχολιού,
0: ρε φίλε.
1: Με τα ταγεράκια, η μία Παναθηναϊκός, η άλλη ΠΑΟΚ, με το παίζαν Άρης. Άντε ρε φίλε, από εδώ πέρα τώρα
0: δεν μάθα.
1: Η Μαρινέλα.
0: Άσερε.
1: Ξέρεις καλύτερα.
0: Επειδή η αδερφή της είναι
1: νονά μου. Ξέρεις καλύτερα. Δεν είναι μόνο η αδερφή νονά μου.
0: Η ίδια η Μαρινέλα.
1: Τι είπε η Μαρινέλα?
0: Σε συνέντευξη που έδωσε Κυπριακό κανάλι πριν από τρία χρόνια, τέσσερα πόσο ήταν.
1: Τι είπε,
0: πέντε,
1: γυρέ, ναι, τι είπε.
0: Είχε πει ότι ήμουν Άρης.
1: Ναι.
0: Η ίδια. Αν λέει ψέματα, τι ως.
1: Τώρα ρε Κόκκινε.
0: Η ίδια το
1: δει. Ρε Κόκκινε, η Μαρινέλα στη γειτονιά μου μεγάλωσε. Σταγίφτηκα μεγάλωσε. Σταμάτα ρε Κόκκινε που ήσουν. Σταγίφτηκα μεγάλωσε. ΠΑΟΚ ήταν και ο πρώτο τη έρωτα ήταν παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Μίτσος ο Καλογιάννης. Άσε μας τώρα, μας κάνετε τώρα εδώ ρεπορτάζ τώρα. Γατάκια τώρα.
0: Και λάιτισε,
1: ήτανε, τι ήταν η Μαρινέλα και
0: δεν ήταν.
1: Άντε τώρα, μας πάθετε τα
0: να
1: γράμματα τώρα.
0: Το τρανζίστορ.
1: Άντε γατάκια.
0: Διάλειμμα.
1: Κάνανε τους Αριανούς μόδα. Κάτσε λίγο ρε. Κάτσε λίγο ρε. Μόδα. Μόδα ο Άρης. Φάει το. Φάει το και το προπονητήριο γιατί το έκανε. Ο.
0: Δεν απαντώ.
1: Το προπονητήριο γιατί το έκανε ο Μάγκας ο Μιστακίδης.
0: Δεν ξέρω.
1: Έλα εδώ ερασιτέχνη τους λέει. Εγώ μια φορά την εβδομάδα κάθε 15 μέρες παίζω εκεί. Θα τους χορέψει Τσάρλεστον ο Μιστακίδης τον ερασιτέχνη. Κατσαρίζει και από την κορνοφολιά εκεί που είναι κρυμμένος.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Α, πάμε σε διάλειμμα τώρα. Άντε μπράβο.

0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
2: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
6: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
7: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
8: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
9: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
10: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
11: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
10: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
11: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα By Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Yara Mila προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και ιχνοστοιχεία, όλα σε μία πέρλα. Τα Yara Mila παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Yara Mila και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Yara, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Επιστρέψαμε, εκεί είμαστε βαρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόν 109 και Μάρκ Μπότσο Αρηγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ αποθηκεύστε το 23 10 85 27 27, γιατί ο κλειδαράς γνωστών δεν είναι μόνο ότι πας στη τηλεφώνη 101 με Μάρκ Μπότσα Αρηγωνία, μπορεί να χρειαστεί ανά πάσα ώρα και στιγμή, αν κάτι συμβεί και κλειδωθείτε έξω στο σπίτι ή από το αυτοκίνητο, τηλεφωνείτε εκεί και έχετε εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Φίλε μου Γρηγόρη, κάνεις λάθος.
9: Ποιος ο Γρηγόρης, εγώ έκανα ένα λάθος.
8: Μισό λεπτό, θα το διορθώσω.
9: Θα το διορθώσω.
8: Ο Λακιώτης λέει: καλή εκπομπή, Γρηγόρη. Η Ευρωλίγα έχει ανακοινώσει πως για τα επόμενα 2 χρόνια δεν θα αυξάνονται οι ομάδες. Δεν το έχει πάρει είδηση αυτό? Μάλλον εσύ δεν πήρες είδηση, γιατί τώρα είναι προβλητικό αυτό που γράφεις. Υπάρχει ομάδα η οποία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις.
9: Ναι, ναι, κάτι τέτοιο θα γίνει.
8: Και
9: ναι.
8: Έχει θέμα.
9: Ναι,
8: ναι. Θα φύγει μια ομάδα και αυτή είναι στη θέση.
9: Ναι, ναι, έτσι.
8: Πάει να πάρει με wild card.
9: Πολλά τα ενημερωμένα ο Γρηγόρης.
8: Εντάξει, μην προσπαθεί να μας τη λέτε. Αλλά να έχουμε άδικο.
9: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
8: Όχι, είναι γενικά κύριος, δεν έχω παραπάνω.
9: Ποιος ο Γρηγόρης?
8: Λακιώτης.
9: Α, εντάξει το παιδί, εντάξει. Δεν μας έβρισε.
8: Το λέω να μας τη λέτε, αλλά εδώ τώρα είναι άδικος.
9: Λοιπόν, εντάξει, εσύ που είσαι ρεπόρτερ, θα κάνεις το πληρέστερο ρεπορτάζ περισσότερο.
8: Εγώ δεν κάνω λάθος, το φίλε. Έχω πει απίστευτο.
9: Εγώ μπέρδεψα τον φίλο της Μαρινάς, ο Μίσος ο Καλογιάννης ήταν.
8: Εντάξει.
9: Εντάξει, μπορεί ο Νότης έβγαινε και
8: αυτό. Λέω να παρεξηγηθεί κανείς τώρα μετά από.
9: Μπα παξιδεί ο γιος στην κόρη του, θα πει τι λες.
8: Έλα.
9: Πώς.
8: Καλά κάνεις, αλλά.
9: Ο Μίσος ο Καλογιάννης, το πρώτο έρωτη, η Μαρινέλα. Ήταν από του Μπιωτάκη, ήταν.
8: Ρε φίλε, ναι, το
9: φούρνο
8: ξέρω.
9: Φούρνο είχε ο αδερφός της. Πάω και ήταν.
8: Δεν ξέρω.
9: Μετά έγινε.
8: Πάσε άλλη λεπτομέρεια.
9: Ναι.
8: Εγώ ξέρω ότι η αδερφή της ήταν να σου, ξέρω τι κάνετε οικογενειακό
9: σου. Παοξίδες ήταν, βρε.
8: Άλλο. Εγώ άκουσα την ίδια. Μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξή της, τα όσα είπε.
9: Σε ποιον την έδωσε?
8: Δεν θυμάμαι, ένα Κύπριο δημοσιογράφο.
9: Α, στην Κύπρο, στο ΡΙΚ. Ναι, ναι, εντάξει.
8: Εγώ το ΡΙΚ, ένα άλλο κανάλι.
9: Α, τηλεόραση.
8: Ναι,
9: τηλεόραση,
8: με το ναι, πέθανε ναι. Και επειδή παρότι έχω μιλήσει και συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες, δεν έτυχε ποτέ να τη γνωρίσουμε.
9: Μετά,
8: να βρεθούμε να μιλήσουμε.
9: Μετά έγινε πιο. Αυτή πήγε με τον Καζαντζίδη εκεί πέρα. Η γυναίκα πέρασε τα πάντα.
8: Τον λάτρευε, σε παρακαλώ. Αυτά που έλεγε τον Καζαντζίδη δεν υπάρχουν.
9: Και εγώ μπορώ να πω και τον Μπούζο και
8: μακάρι,
9: εσύ και δεν τι λέω και τι κάνω.
8: Μακάρι όλες να είναι τόσο κυρίες, δηλαδή και για τους δύο γάμους της, τα όσα είπε και αυτό που και η μαγιά που εγώ δεν ήξερα όλα αυτά τα οποία πώς είπε.
9: Υπέφερε, λέω, από τον Καζαντζίδη. Αυτό λέω.
8: Δεν δήλωσε κάτι τέτοιο. Πάντως
9: δεν θα το δηλώνε.
8: Και τη γυναίκα του έδειξε ότι την εκτιμάει και
9: πάλι. Τα φώτα
8: της. Αμοιβαία εκτίμηση.
9: Άχρε, κόκκινε μου, τα φώτα της δημοσιότητας. Άλλο είναι. Κι άλλο είναι πίσω από την κάμερα η ζωή.
8: Την εντύπωση ενός δίθεν ανθρώπου. Σταματάω. Μπορεί να έχεις δίκιο. Εγώ λέω τι εντύπωση
9: έχω. Σε
8: άσε με να ζω το μύθο μου.
9: Όχι, δεν θέλω να ζει κανείς το μύθο.
8: Άσε μου να ζω το μύθο.
9: Δεν θέλω κανένα μύθο.
8: Λοιπόν, το μεγάλο το μύθο τον είπες εσύ.
9: Ποιον?
8: Και να την ακούσεις τώρα.
9: Πες μας.
8: Έλεγες.
9: Ναι,
8: τι... Ο Νίκολς, ο Γκρόμπαρη, όπως τον απακαλούσε.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
8: Ότι πρέπει, ναι, επειδή η ΑΚ έχει καταρρεύσει.
9: Ψέματα. Και...
8: την είδα
9: στην ΑΚ.
8: Την είδα, περίμενε ότι πρέπει να κάνει αλλαγές. Δεν έκανε ούτε μία στην αρχική εντεκάδα.
9: Τα τελευταία μάτς.
8: Και οι αλλαγές είναι αυτές οι οποίες του έδωσαν τη δίκη.
9: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ποιος έπρεπε να κερδίσει?
8: Να τελειώσω.
9: Όχι, όχι, όχι, να τελειώσει.
8: Μιλάμε για Παναθηναϊκό.
9: Όχι, όχι, σε φέρνω παραλληλισμό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ποιος έπρεπε να κερδίσει?
8: Και στα δύο παιχνίδια Ολυμπιακός.
9: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-1 με το αυτογκόλ εκείνου του Σέρβου που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Ποιος έπρεπε να κερδίσει?
8: Ολυμπιακός.
9: Την ΑΕΚ την είδε στα τελευταία τρία μάτς, τέσσερα. Είναι πτώση μεγάλη. Πτώση, ρε, την είδες?
8: Όχι μεγάλη, έχει πτώση.
9: Πτώση έχει. Έχει. Αυτό είπα εγώ, ότι έχει πτώση. Τώρα αν πάει να μπει δοκάρι και μέσα, είναι άλλο. Αν πάει δοκάρι και έξω, είναι άλλο.
8: Άκου λίγο. Άκου, και μην κάνεις κανένα σχόλιο.
9: Παρακαλώ.
8: Έχω τον απίθανο του δαράκια. Αγωνάτα, δεν μ' αρέσει. Άρχισε το λέω. Έχει άλλο δεξί μπάκι.
9: Πιά το πιδάλι, ρε.
8: Λοιπόν, σταμάτα.
9: Ναι,
8: βούλο τώρα, δεν έχει άλλο δεξί μπάκι. Αυτό παίζει. Καλό πρωτάθλημα πήρε, λέω. Και τον κράζει. Θα τον αποθεώσω. Δηλαδή στη φάση που δεν βάζει κόλπη, δεν τη πάει δίπλα. Θυμώνω.
9: Τώρα τη λεπτομέρεια.
8: Λεπτομέρεια.
9: Θα κοιτάξουμε.
8: Αλλά,
9: τώρα.
8: Ναι. Λέω, ρε παιδί μου, με το φτωχό μου το μυαλό, γιατί από την τηλεόραση είναι εύκολο να το λες.
9: Ωραία.
8: Πώς δεν τη πάει δίπλα να το κάνει,
9: ναι,
8: άλλο τον κόλπη.
9: Ναι.
8: Ρε φίλε, άμα κάτσει και το σκεφτεί όμως ψύχρεμα, εμείς που δεν είμαστε ΑΕΚ.
9: Ναι.
8: Λες, μόνος του έβγαλε μια χρονιά ολόκληρη.
9: Ναι.
8: Δεν τραυματίστηκε. Φιλότιμες πρωτά, δεν το κάνει.
9: Τώρα για το δαράκι θα μιλάμε.
8: Όχι, ρε, γενικά.
9: Ο κάθε δαράκι,
8: για την ΑΕΚ,
9: ο οποίος έχει τρελαθεί.
8: Χωρίς. Έχει τον Γιώβιτς, τον οποίο αποκάλεσε χοντρόχου στον κλόπο.
9: Ψέματα είναι.
8: Το συγχωρείς. Τον Αίλτον, το θυμάσαι.
9: Ναι, χοντρός.
8: Είχε παραπάνω και κιλά.
9: Ναι, χοντρός, για την μπάλα χοντρός.
8: Ένα.
9: Χοντρός.
8: Το ότι κάποιος, τον Κατσικογιάννη που έπαιζε στον αθλητικό, το θυμάσαι.
9: Χοντρός.
8: Το θυμάμαι σαν παιχνίδι Κυπέλλου το 84 ήταν. Μπορεί και πιο νωρίς. Ρε φίλε, είχε περάσει όλο τον Ηρακλή από την άμυνα. Και μιλάμε με ένα
9: δάσκαλο. Ηρακλή είχε την άμυνα, θα τον περάσει εύκολα.
8: Όλη την ομάδα έχει περάσει.
9: Κάτσε, ο Ηρακλής.
8: Κιλά είχε, αλλά έτρεχε.
9: Ναι.
8: Τι να το κάνω εγώ, λέτε. Μπορεί κάποιο να έχει κιλά και να είναι παικταράς.
9: Έλα, τώρα έχει δίκιο τώρα ο Κωνσταντινόπουλος. Άστο τώρα, δεν μπορεί να είσαι χοντρός για να παίζεις μπάλα σε υψηλό επίπεδο.
8: Ρε φίλε,
9: λεπτά, μπορεί να πάρεις και κανένα νεύραγμα.
8: Επειδή ο Λάζαρος είναι σαν ιερομόναχος
9: όμως. Έτσι πρέπει να είναι ο παίκτης, σαν ιερομόναχος. Στεγνός πρέπει να
8: είναι. Εγώ τον χαίρομαι.
9: Για να τρέχει να περσάει.
8: Εγώ τον χαίρομαι που έχει τελειώσει την καριέρα του και διατηρείται. Εντάξει. Ξέρω ότι γυμνάζεται.
9: Σέβεται τον εαυτό.
8: Ξέρω ότι γυμνάζεται.
9: Σέβεται τον
8: εαυτό. Μπορεί να το βοηθάει και το σκαρί του. Δεν παίρνω όρκο.
9: Δεν είναι μόνο το σκαρί, πρέπει να τρώει και όπως πρέπει. Ναι,
8: ξέρω ότι είναι λιτός, προσεκτικός και γυμνάζεται. Εντάξει, μπορεί να το βοηθάει και το σκαρί του. Είναι κάποιοι που δεν του βοηθάει.
9: Εμένα δεν με βοηθάει.
8: Το Βιερίνια το βοηθάει? Όχι. Τη δουλειά που έχει ρίξει ο Βιερίνια.
9: Στα σου ένα χρόνο που σταμάτησε ο Βιερίνια.
8: Ναι.
9: Πόσα κιλά πήρε?
8: Δεν το ρώτησα.
9: Πήρε.
8: Έχω το
9: πρέπει να το δω.
8: Μήνες εγώ να το δω.
9: Αν είναι τα κιλά τα ίδια.
8: Σωστός. Το δω και να σου πω. Ναι. Λοιπόν, γενικά το σκάρι του δεν τον βοηθούσε. Έπρεπε να δουλεύει παραπάνω. Κάποιος, εσύ μόνος σου λες. Δεν σε βοηθάει. Πρέπει να δουλεύει παραπάνω.
9: Μένα με βοήθησαν οι χειρουργοί. Με βγάλανε τα πετρέλαια. Τα χάσα τα κιλά να πούμε.
8: Θα του πάτε για τα παίζει αύριο.
9: Από του κανονικού. Του καλού.
8: Του κανονικού λέω.
9: Βγήκα για ποτό με τον έναν, τον Τζόνι, τον Βασιλακάκη, ο οποίο μου είναι συμπαίκτη παιχταρά με τον Σαρόπουλο. Δεν ήρθες.
8: Δεν με είπες αυτό.
9: Πώς δεν σε είπα, δεν μίλησες με τον Παλιώτη? Δεν μπορώ. Ακούστε έναν άντρα. Φέρτε μου ένα αμάξι.
8: Ακούστε μια κοπέλα.
9: Ελάτε να με πάρετε.
8: Γιάννη,
9: να με φέρετε πίσω.
8: Άκου τώρα μια κυρία που έχω δίπλα μου.
9: Ναι.
8: Γρηγόρη, θα έρθει, παιδιά. Εγώ θα έρθω, αλλά θα είμαι κακή παρέα. Γιατί δεν πίνω πλέον σταγόνα.
9: Και γκαζόζα.
8: Περίμενε.
9: Γιατί εμεί τι πιαμε, μπουκάλια ή
8: να τελειώσω κάτι. Μπορώ να τελειώσω.
9: Δεν μπορεί να τελειώσει, ναι, λοιπόν. Ναι.
8: Με στέλνει ο μήνυμα ο Γιάννη. Σάββατο, 8 η ώρα θα είμαστε εκεί. Μην κάνω διαφήμιση στο μαγαζί.
9: Εντάξει. Ανάγκη δεν έχει.
8: Δεν είπα ότι έχει ανάγκη. Το κάνω γιατί μπορεί ο.
9: Να φωνάζει
8: ο καπετάνιο να είναι ο ίδιο. Γιατί το κάνει
9: αυτό. Ναι, ναι, εντάξει.
8: Εγώ δεν έχω τέτοια πρόθεση και δεν θέλω να χαλάσω τι σχέσει.
9: Πάμε, ρε, δεν χαλασμένη την έχει.
8: Θα σε δώσω μπουκέτα.
9: Τι να με δώσει. Τι να με δώσει, ρε, σαν χλαμάρα, χοντρέ. Τι να με δώσει.
8: Τι με είπε.
9: Χοντρέ. Τώρα θα χάσει τα κοιλάδα.
8: Γεια σου καιρό.
9: Πρόλαβα γέρα. Μαγκιά μου.
8: Κι εγώ.
9: Πάρε τα.
8: Λοιπόν. Και μου λέει ο γιατρό. 8 η ώρα εκεί. Οκ, okay, θα έρθω. Παίρνω σταθερό στα πουρα στο κίνητο, τα έχω έτοιμα, τα ήτρε κιόλα.
9: Γιατί δεν ήρθε.
8: Περίμενε. Κάνω εκπομπή, έπεσε βόλιο πάω.
9: Ο αυτοκράτορα. Ο πατριάρχη.
8: Παραλίγο.
9: Μα πει
8: ο Παναθηναϊκός.
9: Τώρα αρχίζει ο άλλο και λέει: α, δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουν όμω.
9: Τελειδώσε.
8: Δεν έχουν,
9: ναι, δεν έχουν λεφτά.
8: Δεν έχουν, δεν θα τα πω. Εγώ δεν έχω τσούπα λεφτά.
9: Ναι.
8: Γιατί αν τα πω θα λένε επίθεση το κάνει. Δεν έχουν.
9: Κάπω μην έχουν και αυτοί λεφτά. Πάμε παρακάτω.
8: Θα σου δώσει ο Σαββίδη και α δώσει και ο Μπιστακίδη λεφτά στο
9: βόλιο. Τι είμαστε στην τσέπη του, ρε. Υποχρεούνται να δώσουν. Άμα δεν θα δώσουν. Τι τα λεφτά, σάμα
8: εγώ
9: είναι.
8: Αν είχα 2 δισεκατομμυρίου να κάνουν κομμάτι στο μπάσκετ ποδόσφαιρο.
9: Ναι, ναι.
8: Θα έλεγα δώσει λεφτά για το
9: τόσο
8: βόλιο.
9: Καλό μάθημα.
8: Εγώ λέω θα.
9: Εντάξει, σωστά μιλά. Τόσο καλό μάθημα
8: δεν είναι. Η ομάδα μου δεν με νοιάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να ανέβει το βόλιο του Ηρακλή. Όπω ανέβηκε το ποδόσφαιρο. Και μακάρι να κάνει συνετέ κινήσει. Να παραμείνει στην κατηγορία και να προχωρήσει. Το ίδιο θέλω να γίνει και με το βόλι. Όπω μπήκαν συνετοί άνθρωποι στο μπάσκετ και το μπάσκετ έκανε.
9: Μην φεύγει, έφυγε από την κουβέντα.
8: Λοιπόν,
9: πάμε πίσω.
8: Λέω λοιπόν για αυτό που συζητούσαμε πριν. Παίρνω τηλέφωνο τον Κώστα, τον Χασάπαρο. Κώστα, ισχύει το ραντεβού. Δεν μου έχουν πει τίποτα, άρα δεν ισχύει. Παίρνω τηλέφωνο τη γυναίκα μου, λέω θα έρθω.
9: Τι να παίζει, μπορεί να του είχε κάτι του Χασάπαρο και να μην ερχόταν.
8: Είπε δεν μου είπαν.
9: Το Χασάπαρο τον πήρε για να έρθει κάνει τον ταξιτζή. Άστα, κόκκινη.
8: Είπε δεν μου είπαν τίποτα, ναι, θα λες τα πράγματα όπως είναι. Ναι. Δεν μου.
9: Σου ακύρωσε κανείς ραντεβού.
8: Να τελειώσω.
9: Σου ακύρωσε κανείς ραντεβού, να τελειώσει, ναι.
8: Μου λέει δεν μου είπαν τίποτα.
9: Ναι.
8: Άρα δεν ισχύει. Λέω οκ. Okay.
9: Έτσι νομίζει.
8: Ναι, και ήρθε μετά. Και μπράβο του.
9: Πες ότι ήθελα ταξιτζή εγώ γιατί βαριέμαι να οδηγήσω. Είμαι καλομαθητής.
8: Δεν βαριέμαι.
9: Ναι.
8: Εκεί που μένω,
9: ναι,
8: κάνεις έκκληση στο Θεό, ναι, στο Βούδα, στον Αλάχ, στον Μωάμεθ,
9: ναι, ναι,
8: προκειμένου να τα βρεις πάλι.
9: Για έπαιρνε μία να σου δίνει ένα σπίτι με πιλωτή. Τι να
8: δεν
9: κάνουμε.
8: Δεν μου έδωσε τίποτα η γυναίκα μου.
9: Τι να κάνουμε.
8: Μου έδωσε ένα υπέροχο παιδί.
9: Ναι, α σου δίνει και κανένα σπίτι αυτό με την πιλωτή να πούμε. Τι να κάνουμε
8: δεν
9: τώρα. Α σου δίνει και γκαράζ τώρα.
8: Δεν μου έδωσε.
9: Οι άλλοι που ψάχνουν να παρκάρουν μετά. Δηλαδή τι είναι. Ρε Σίμι,
8: το πέμπτο δημοτικό διαμέρισμα.
9: Τέτοιο τεμπελά δεν έχω δει.
8: Είναι τεμπέλη. Αυτό σου έρνα παρκάρι.
9: Ο τεμπέλη δεν πήγε. Δεν μου λε. Στο κλειδί γιατί ήρθες και ξεπαρκάρισες το αυτοκίνητο.
8: Ήτανε κανονισμένο.
9: Α.
8: Εδώ και μέρες.
9: Ναι.
8: Ήμουν στην ώρα μου στο ραντεβού.
9: Ναι.
8: Ακριβώς.
9: Γιατί ώρα ξεπάρκαρες.
8: Το έβαλα όπου με είπε ο κλάδης.
9: Φρε, γιατί ξεπάρκαρες και στον άλλον δεν ήρθες, αυτό λέμε.
8: Γιατί Κυριακή μεσημέρι βρίσκεται να παρκάρεις.
9: Γιατί ο κλάδης μας κέρασε ενώ εκεί θα έδινες ρεφενέ. Αυτή είναι η απάντηση.
8: Δεν μου λες.
9: Αυτή είναι η απάντηση.
8: Η απάντηση είναι
9: ρεφενέ είχαμε εκεί, ενώ άλλο μα έκανε το τραπέζι ο άνθρωπο. Γι' αυτό ξηκώθηκε και ήρθε χοντρομπαλά.
8: Επειδή είχα να το δω καμιά οχταετία τον Κλεάνθη.
9: Ναι, το επιθύμησε. Πάμε στα θέματα.
8: Όπω κατάλαβε, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με τον
9: Κλεάνθη. Πάμε ρε τώρα, τα τράβα τα έργα. Έξει, πιο κάτω.
8: Είχα καιρό να το δω.
9: Ήθελε ταξιτζή να σε πληρώσουν το ποτό. Δεν σου είπαν θα είναι ρεφενέ, είπαν. Σου λέει θα ξοδέψω βενζίνη και ποτό.
8: Περίμενε.
9: Ενώ άλλο άνθρωπο μα έκανε το τραπέζι. Σηκώθηκε και ήρθε. Κατάλαβε τι κόκκινο είναι.
8: Έχουμε καμιά σχέση στα οπαδικά. Έχουμε καμιά σχέση. Στα κομματικά έχουμε καμιά σχέση. Όχι.
9: Στα κουτρικά έχει σχέση.
8: Γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια.
9: Ναι, ναι.
8: Είχαμε και. Εσύ μου είπε ότι σε καλή. Είχα χάσει και το τηλέφωνό του.
9: Πάμε στα θέματα.
8: Ήρθα.
9: Αφού ήταν κούτρα ήρθες. Ενώ το άλλο που ήταν.
8: Εσύ γιατί ήρθες.
9: Εγώ με το κομμάτι σου έχω σχέση από 20 χρονών. Τι σχέση έχει.
8: Γιατί εγώ λιγότερα χρόνια έχω.
9: Τι είπα, το ίδιο είναι.
8: Και τι είναι το ίδιο, τι παραπάνω.
9: Βγήκες ποτέ, έκανες.
8: Ρε, έχουμε βρεθεί και
9: πέσει. Ήταν κούτρα στον Κλεάνθη, ενώ έπρεπε να πληρώσω ρεφενέ και τα λοιπά στο άλλο. Πάμε, τελείωσε. Πάμε, άστο. Και τι θα αρχίσει να με πάρει
8: δηλαδή,
9: και σχέρω, δεν μπορώ να παρκάρω.
8: Θα δώσω 5 ευρώ για μια σόδα. Πλάκαρε μου κάνει.
9: Γιατί δεν ήρθε.
8: Γιατί μου λέει δεν. Τα πουρα για ποιο λόγο τα πήρα μαζί μου.
9: Τα πουρα τα έκλειψε από τον.
8: Δεν τα έκλειψα.
9: Από τον Καραμπέρι.
8: Ο Μάρκος έχει πολύ καλά πουρα. Αυτά ήταν.
9: Θα σου ζητήσει καμιά καπνοβιομηχανία σε κανένα χρόνο.
8: Καλά θα κάνει ο Μάρκος.
9: Μην ξανοίγεσαι και εκεί, σου λέω.
8: Εσύ ξανοίγεσαι.
9: Πάμε στα θέματα, ρε κόκκινε.
8: Και εκεί τον έχει να κάνει.
9: Πάμε στα θέματα να κάνει.
8: Δεν βλέπει το που. Μπέρδεψε το πουρο και έπεσε μέσα στην πισίνα.
9: Αυτό απλά, είναι άλλο.
8: Του πέσε η τσάντα με τα χαρτιά με στην πισίνα και γλίτωσε το πουρο και το κινητό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Προτίμησε να χαλάσει το βιβλιάριο υγεία, την ταυτότητα, το δίπλωμα. Αν είχε 1000 ευρώ μέσα στους λογαριασμούς, να βραχούν αυτά, να μην βραχεί το πουρο και το κινητό. Αν έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα, κρίμα που δεν ήμουν εκεί να τραβάω.
9: Παίξε μπάλα, ρε σαχλαμάρα.
8: Πες ότι δεν έγινε.
9: Πες το, ρε σαχλαμάρα.
8: Πες ότι δεν έγινε.
9: Έλα, ρε σαχλαμάρα. Ήταν σκοτάδι και δεν είδα την πισίνα και έπαιζα μέσα. Εντάξει.
8: Μην βγάλω κατατάκιο στον αέρα. Μην με κάνει το βάρο του
9: κλειδί. Δεν είχε κάμερα εκεί.
8: Ακούω τι λέει. Ευτυχώς που δεν είχε κάμερα. Λοιπόν, άντε τώρα, μην την ακούσει. Χωρίς να κάνει λοιπόν αλλαγές.
9: Αυτό τι σημαίνει?
8: Χωρίς να κάνει εγωισμό. Δεν μ' άρεσε.
9: Ποιος?
8: Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Είχες δίκιο ότι έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να βάλει μάνταλο. Έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές.
9: Την έβγαλε με τον Πινέδα και τον Μάρι. Του χρόνου να τους κρατήσει αυτούς και παίξει Champions League. Έχεις δει τα στήθια της Γρίας πως πέφτουν? Έτσι θα πέσουν αυτοί του χρόνου. Άμα το παραμύθι άμα το παραμύθι είναι το ίδιο. Πινέδα Μάριν, κάτσε λίγο να σου πω δύο κουβέντες.
8: Τον Νίκολη πώς τον έχεις κόψει?
9: Απανέξυπνο άνθρωπο.
8: Γάτα, έτσι τον λέω.
9: Ναι.
8: Δεν τον πιάνεις, φίλε. Και θα τολμήσω να το πω.
9: Δηλαδή η Άκη στο Champions League με αυτούς και στο πρωτάθλημα θα είναι πως ήταν με τον Αλμίδα πεσμένη μετά. Πρέπει να κάνει αλλαγές. Πρέπει να κάνει μεταγραφές.
8: Λοιπόν,
9: πρέπει να αυξήσει το ρόστερ.
8: Δεν είπα και τίποτα εδώ και καιρό. Το λέω τώρα.
9: Πέτω.
8: Δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει
9: ποτέ.
8: Ούτε με ενδιαφέρει να τον συναντήσω.
9: Ποιον?
8: Ρώτησα.
9: Για ποιον δεν συνάντησε?
8: Τον Ηλιόπουλο. Τον κύριο Ηλιόπουλο.
9: Άμα θα κάνετε καλό του έτος.
8: Άκου να σου πω.
9: Ναι.
8: Δεν τον έχω συναντήσει ποτέ. Δεν με ενδιαφέρει να τον συναντήσω. Ρώτησα για τον άνθρωπο. Τι μέρος του λόγου είναι, ρε παιδί μου, μου είχαν πει τρελοκομείο. Λοιπόν, δεν άκουσα εργαζόμενό του να πει κακή κουβέντα.
9: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό, γι' αυτό το συμπαθώ τον άνθρωπο. Ναι.
8: Δεν άκουσα, δηλαδή, πλοίαρχο στα καράβια του
9: να πει λέει, κουβέντα, ναι.
8: Να πει, δηλαδή, ότι θα είναι στο πλοίο.
9: Ενώ για τον Ταβέλη έχει ακούσει.
8: Ο Ηλιόπ. Για τον Ταβέλη γκρινιάζουν
9: ήδη. Έχω ακούσει, ναι. Γι' αυτό δεν τον χωνεύω τον Ταβέλη.
8: Όχι, είναι κακό.
9: Είναι μερικοί που του κάνει. Είναι συμπαθητικοί. Και κάποιοι είναι αντιπαθεί. Το Ταβέλη δεν το συμπαθεί.
8: Και το λέω τώρα για τον Ηλιόπουλο.
9: Ναι.
8: Δεν το έλεγα τόσο καιρό.
9: Εντάξει, πράγμα. Δηλαδή, κάτι μυστικό, ναι.
8: Όχι, δεν ήταν μυστικό. Θα λέγανε γλύφει την ΑΕΚ. Κάνει αβάντα.
9: Μη σε νοιάζει, γιατί τι θα πούν οι άλλοι, ρε.
8: Μπορώ να κρατάω προσχήματα τα δικά
9: μου. Είμαστε
8: μια πόλη που δυστυχώς είναι περίεργη. Κουτοπώνηρη.
9: Τι σε νοιάζει.
8: Κουτροπώνηρη και περίεργη.
9: Το κουτροπώνηρη μ' άρεσε περισσότερο.
8: Κουτοπώνηρη, κουτροπώνηρη και περίεργη. Λοιπόν, γιατί και για τα πάντα. Γιατί χθες πήρα απάντηση από έναν ακόμη άνθρωπο που τον γνωρίζω πολλά χρόνια που νόμιζα άλλα.
9: Για ποιον?
8: Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα. Για κάτι που περίμενα να αλλάξει τον ΠΑΟ και τελικά δεν ισχύει.
9: Α, εντάξει, δικαίωμά σου.
8: Για έναν που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια, ναι, και ναι. Έχω μια άριστη σχέση. Υποστηρίζουμε άλλη ομάδα. Εξυπηρετούμε διαφορετικά ρεπορτάζ. Αλλά την πήρα την απάντηση ευθέως.
9: Εντάξει.
8: Και είδες, δεν ψάχτηκα μπροστά σας. Κατευθείαν.
9: Μ' αρέσει.
8: Ισχύει αυτό ή
9: ναι. Τελείωσε.
8: Λύθηκε το θέμα.
9: Σε δικαιώνω.
8: Δεν είναι θέμα να με δικαιώσω.
9: Πού πρέπει να σε δικαιώσω.
8: Λοιπόν, καθαρές και όμορφες κουβέντες. Λοιπόν, ο τύπος αυτός, έχοντας έναν εργοδότη, έτσι θα το πω πλέον, τον Ηλιόπουλο, αφού έφερε πίσω και το Ριμπάλτα, έφερε το Ριμπάλτα και πίσω το Λισάνδρο, πάει να πει ότι ξέρει να ακούει και να επιλέγει στελέχη. Δεν είναι κακός ο εργοδότης, άρα αποκλείεται. Η γάτα που λέγεται Νίκολη, στα δικά μου μάτια, να μην το πει ότι χρειάζεται δεξί μπακ, να μην το πει ότι χρειάζεται backup του Πινέδα, ή να πουλήσει τον Πινέδα πολύ ακριβά για να πάρει κάτι άλλο, να μην πάρει κάποιους παίκτες που ποιους χρειάζεται, όπως κάποιον αριστερό μπακ, καλύτερο του Πίλιο, όχι ότι ο Πίλιος δεν είναι καλός.
9: Δεν μου λες.
8: Διαφωνεί με κάτι
9: αυτά. Έχει μια ομάδα η οποία ήταν οι δύο στόπερ και οι δύο χαφ. Ο δεξί ο μπακ.
8: Ο Μουκουντή έχει κάνει την καλύτερη χρονιά του.
9: Ναι, έχει πέντε παίκτες μόνιμους. Δεν τραυματίστηκα, δεν πάθαν θλάσεις.
8: Άρα το μωρό επιτελείο.
9: Κάνε το επιτελείο. Ο άλλος από την άλλη μεριά τραυματίστηκαν. Κάποιοι τραυματίστηκαν σε τράκες και τέτοια, σε δυναμικά αυτά.
8: Σε αστεία,
9: ναι. Αλλά η θλάση πάει και δίνει στον ΠΑΟΚ. Η Μίξα πάει και δίνει στον ΠΑΟΚ. Έρχονται Αντί που είναι να γίνει καλά σε ένα μήνα, γίνεσαι σε τρεις. Δηλαδή, δεν πάει καλά το έργο εκεί.
8: Σου είπα κάτι το οποίο με εκνευρίζει, ενώ νιώθεις, δεν αγοράζεις. Σου είχα πει κάποτε, είχες ενστάσεις για τον Κάρλο Αντζελότη. Επειδή έτυχε να γνωρίζω και να ψάχνω με.
9: Γνωρίζεις με τον Αντζελότη?
8: Ποτέ.
9: Ε.
8: Τον ήξερα χιλιάς. Όταν είχε πάει στην Μπάγκερ.
9: Πού έκανα λάθος εγώ με τον Αντζελότη?
8: Στο ότι έχει στελεχώσει τόσο καλά το επιτελείο του.
9: Αφού δεν ξέρει ο ίδιος.
8: Είπα εγώ ότι ξέρει.
9: Ε.
8: Έχει στελεχώσει τόσο καλά το επιτελείο του που κάνει όλες τις επιλογές ο ίδιος.
9: Μάλιστα.
8: Όλες. Και το μεγάλο του ατού που είναι ο πρόλογος, αυτό που το έχει και ο Λουτσέσκου, το μπουστάρισμα στους παίκτες.
9: Και αυτό δεν σε κάνει προπονητή να έχει πρόλογο. Πρόλογο για τις γκόμενες.
8: Χρειάζεται και αυτό.
9: Χρειάζεται και αυτό.
8: Δεν
9: και
8: είναι
9: αυτό.
8: Η ζωή δεν είναι μόνο.
9: Γιατί εμένα πήγε ο Σιδηρόπουλος ο Κωστής επάνω στην Μαδρίτη που ήταν εκ των φυσιοθεραπευτών τη ομάδα. Και το λέω, κάτσε τρεις μέρες, πες μου τέσσερις την προπόνηση που κάνει. Τρεις στροφές έσταμα και κατόπιν διπλό. Πολύ ωραία.
8: Και κάνουν οι άλλοι την προπόνηση.
9: Κάνουν οι άλλοι την προπόνηση. Άρα ο ίδιος, άμα
8: το
9: πας. Άμα τον πας τον Αντζελότη στο Πανιόνιο, δεν θα τον βγάλει.
8: Στην Εθνική Βραζιλία πήγε.
9: Βρε, άλλο σε λένε.
8: Λίθι είναι.
9: Βρε, γάμο το, άλλο σε μιλάνε. Άμα τον πετάξει.
8: Άλλο είναι το σοβαρό.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Το επιτελείο στον ΠΑΟΚ πλέον δεν έγινε καλή δουλειά και στην ΑΕΚ έγινε.
9: Ναι.
8: Το διάλεξε ο Λουτσέσκου ή άλλοι?
9: Ο Λουτσέσκου το επιτελείο.
8: Δεν το ξέρουμε. Το ξέρεις?
9: Η δική του, δεν δική του, ρε. Κωνσταντίνης δεν δικός του. Ο άλλος ο Φαλακρός. Περίμενε. Άστους γιατρούς.
8: Γιατρούς, εργομετρικά.
9: Ένα φέρει του Λουτσέσκου, του Τσαουσέσκου τους γιατρούς από τη Ρουμανία, άμα είναι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή με τον Λουτσέσκου? Τι να κάνουμε? Ας φέρει και δικούς του γιατρούς. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή? Και να μην κρινιάζει πίσω από την πλάτη των γιατρών. Άμα θέλω να τα ακούνε όλα.
8: Δεν θα έχει και ελαττώματα.
9: Ορίστε.
8: Έχεις γνωρίσει κάποιον χωρίς ελαττώματα?
9: Άνθρωπο.
8: Ναι.
9: Φούλε ελαττώματα είμαστε όλοι.
8: Πρώτα ελαττώματα και μετά πρώτα.
9: Φούλε ελαττώματα είμαστε όλοι.
8: Δεν θα έχει ελαττώματα. Γκρινιάζει.
9: Αυτό με τους προπονητές. Ο Ζιντάν δεν είναι προπονητής.
8: Είναι καλός στο πλαπλά όμως.
9: Στον πλαπλά.
8: Και
9: εγώ είμαι καλός στο πλαπλά. Με πάω στη Ρεάλ Μαδρίτη προπονητή. Τι πάει να πει αυτό? Είμαι καλός στο πλαπλά.
8: Δική μας το δείξει.
9: Άσε με ρε κόκκινε το πλαπλά να πούμε. Το πλαπλά είναι κομμάτι όλων των άλλων στοιχείων.
8: Να σε δω με τον Βινίσιο και τον Αμενή και τι άλλο. Με τα κεφτεδάκια του κάνει.
9: Γιατί του κάνει κανεί τακτική, νομίζει?
8: Είπα εγώ του κάνει.
9: Τακτική κάνει. Τακτική κάνει ο Μουρίνιο. Τακτική κάνει ο.
8: Τι κάνει ο Μουρίνιο?
9: Τακτική.
8: Με εκνευρίζει.
9: Ο Μουρίνιο.
8: Άσε.
9: Θα το δει στη Ρεάλ Μαδρίτη τώρα τι τακτική θα κάνει. Θα το δει.
8: Αν τον πάρουν στη.
9: Τακτική κάνει αν ο Γκουαρδιόλα. Κάθισα και είδα σε ένα. Αυτό. Τι τακτική κάνει ο Γκουαρδιόλα. Τρελάθηκα.
8: Ποια Γκουαρδιόλα.
9: Τακτική δεν κάνει ο.
8: Ποιο Γκουαρδιόλα.
9: Τακτική δεν κάνει ο Αντζελότη. Τακτική δεν κάνει ο Ζιντάν.
8: Που κάνει δύο αλλαγέ στο παιχνίδι ο κομπλεξικό τώρα. Πλάκα μου κάνει τώρα. Θα του πάρει το πρωτάθλημα ο Αρτέτα που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Πλάκα μου κάνεις. Έχει
9: και
8: την πιο πλούσια ομάδα στον κόσμο.
9: Ασχάσει.
8: Τώρα. Θα του πάρει το πρωτάθλημα ο Αρτέτα που κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Πλάκα μου κάνεις. Έχει
9: και
8: την πιο πλούσια ομάδα στον κόσμο.
9: Ασχάσει και κάτι.
8: Και έχει

0: Δεν
1: το δίνει πάτημα ο Γκουαρδιόλα. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
0: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλησπέρα. Στη δημοσιότητα δόθηκαν από την Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει μεταξύ άλλων εισοδήματα συνολικού ύψους σχεδόν 93.000 ευρώ και σχεδόν 22.000 δολαρίων από ομόλογα και μετοχές και 575.000 ευρώ σε καταθέσεις. Η αγορά μιας μονοκατοικίας 40 τετραγωνικών στη Σέριφο και η μείωση των καταθέσεών του είναι οι δύο μεταβολές που εμφανίζονται στο πόθεν έσχες του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Βγήκε από τη μέση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μιλωνάκης μετά από σχεδόν ένα μήνα νοσηλείας. Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν, η κλινική κατάσταση του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό παρουσιάζει βελτίωση και πλέον αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή επιστρέφει 53χρονος ογκολόγος που υπηρετούσε στο νοσοκομείο Θεαγένειο της Θεσσαλονίκης μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 12 ετών για φακελάκια που ζητούσε από καρκινοπαθείς, πολλοί από τους οποίους ήταν σε τελικό στάδιο της νόσου. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για δωροληψία υπαλλήλου κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα και για απάτη, επιβάλλοντάς του την παραπάνω ποινή χωρίς να το αναγνωρίσει ελαφρυντικά. Κινητοποίηση στην Βρετανία του απειθή τα πραγματοποίησαν σήμερα φοιτητές, αφού έληξε χθες η προθεσμία και την υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής, το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν για τη διαμονή τους στις εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Υπολογίζεται ότι από τους 900 οικότροφους, οι 400 δεν έχουν υπογράψει το συμφωνητικό και σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να κληθούν να παραδώσουν τα δωμάτια τους μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Δύο κακουργήματα και 5 πλημελήματα είναι ο απολογισμός της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου, ο οποίος χθες το πρωί άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλυθέα και πυροβόλησε τραυματίζοντας μία γυναίκα. Τέλος, άκαρπες παραμένουν οι έρευνες των αρχών στο Λουδία Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό του πτώματος 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Επόμενη ενημέρωση στις 6. Όλη επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
7: Ε,
8: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση. Μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
4: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
6: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
14: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Αν
6: Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
0: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
6: πάτα και καμπανάκι.
0: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
6: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας συνάδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, κάλεσε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό, το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε σελίδα μας στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε, προκειμένου να σχολιάσετε, να εκφράσετε απορίες, κρίσεις, ό,τι τραβάει η ψυχή σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής και για τα όσους συζητάμε με τον Κωστή. Με στέλνει ο Γιώργος Σωμάτιος, ο οποίος σε αυτά δεν παίζεται, γενικότερα δεν παίζεται. Κωνσταντέλιας πρόπερση 3.500 λεπτά. Πέρσι 3.400, φέτος 2.700. Κάθε πέρσι και καλύτερα δηλαδή.
1: Αυτό είναι θέμα του ΠΑΟΚ, δεν είναι του Κωνσταντέλια.
0: Είναι και του ίδιου.
1: Αυτό είναι θέμα της εταιρείας.
0: Θα πρέπει και,
1: πώς
0: ο
1: θα τον
0: ίδιος, θα πρέπει και ο ίδιος και ο μάνατζέρ του να βλέπουν ότι υπάρχει μια πτώση η οποία ρίχνει το κασέτο.
1: Όχι, είναι αυτό που κάνει ο Κωνσταντέλιας, βολεύει τον ΠΑΟΚ αφάνταστα.
0: Δηλαδή,
1: αν πάει σε καμιά ομάδα μεγάλη, γιατί μπορεί να πάει σε μεγάλη ομάδα με το ταλέντο που έχει.
0: Έχει ταλέντο για να πάει.
1: Και περπατάει 60 λεπτά και δεν μαρκάρει. Κάτσε ρε, περίμενε. Και περπατάει 60-70 λεπτά. Περπατάει. Και δεν μαρκάρει. Και πάρει την μπάλα, κάνει δύο τρίπλες και κάνει ένα σουτ. Πάει στο γάμα ή το αποκλείεται με τον φύλακα. Δεν βγαίνει έτσι στο εξωτερικό.
0: 100%.
1: Ο Κωνσταντέλιας όμως, επειδή δεν θέλει να πάει στο εξωτερικό, του αρέσει εδώ.
0: Ναι. Δικαίωμά του.
1: Φυσικά είναι δικαίωμά του.
0: Αλλά αυτό, είναι αδικία για το ποδόσφαιρο.
1: Αυτό το στυλ. Αυτό το στυλ. Όχι. Μας δίνει τα μαγικά εμάς. Έχει ένα μαγικό γκολ. Τις ασίστ, τις τρίπλες και τα λοιπά.
0: Αρκεί να μην πει βλακεία. Ναι.
1: Βολεύει. Βολεύει.
0: Έχω απάντηση.
1: Και τον ΠΑΟΚ το βολεύει. Ξέρεις γιατί. Σου πω εγώ το έργο. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν χτίσει μια ομάδα πάνω στον Κωνσταντέλια, να μην μαρκάρει, να περπατάει, αλλά να τρέχουν και οι άλλοι 10, οι 9 πώς είναι.
0: Δεν χάνει.
1: Δεν χάνει. Εδώ εχθές έχεις ένα ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας δεν τρέχει.
0: Δεν μαρκάρει. Ο Γερεμέγεφ δεν τρέχει.
1: Δεν μαρκάρει.
0: Ο Μεϊτέ δεν τρέχει.
1: Δεν μαρκάρει.
0: Πρέπει να αποβληθεί.
1: Ο Ιβανούσεφ δεν μαρκάρει. Άστι πρέπει να αποβληθεί. Είναι θέμα διαιτητή. Δεν είναι ανακατεύουμε τώρα για τα τρεξίματα. Λέω. Άρα, όταν μπήκε λίγο ο Τάισον με τον Οσντοεφ, που ήταν ένα βελτίωμα 30%, τον είδες μπήκε, έκανε τον γκολ. Τρίπλα έκανε, έδωσε θέαμα.
0: Κοντέψε να πάρει το μάτς.
1: Μπράβο. Άρα το πρόβλημα δεν είναι ο Κωνσταντέλιας. Το πρόβλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που δεν εκμεταλλεύεται τον Κωνσταντέλια. Δεν το βάζει τον Κωνσταντέλια να μαζέψει τις πατάτες από το χωράφι. Τι θα σε πω.
0: Αν ο ΠΑΟΚ το λέει, πήγε να μάζεψε τις πατάτες προκειμένου να βελτιωθεί στα τρεξίματα. Και αυτός δεν πηγαίνει, τι να κάνει, για πες μου.
1: Τι να κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Τι μπορεί να κάνει.
1: Να βάλει.
0: Να του κρεμάσει το
1: δίκτυο. Να έχει ένα χαμάλου, το μέιτε την ποδοσφαιρική απάτη. Να έχει πλάινους όπως είναι ο Ζήποβιτς που έρχεται πίσω.
0: Θα γυρίσουμε αυτό, ναι.
1: Και να παίρνει μια σήμα. Όπως ο Τάισον, λέω. Ο Μπράντο Τόμας γυρνούσε πίσω. Ωραία μέχρι εδώ. Και το πει στον Κωνσταντέλια, εδώ θα κινείσαι, θα παίρνει την μπάλα, αυτός είναι ο χώρος σου, θα βγαίνει, αυτοσχεδίασε κιόλας και τελειώσαμε. 20 γκολ και 10 assist και 30 assist. Τώρα που έχει ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα που είναι κρέμασε σαν τη γριά στα στήθη, δεν μπορεί ο Κωνσταντέλιας. Σου λέει τι κάνω εγώ, το χαμάλι. Και έχει και δίκιο. Κάνω εγώ το χαμάλι τώρα να πούμε του Ιβανούσεφ. Ένα λεπτό ρε κόκκινε, μισό λεπτό. Α, κάνω εγώ το χαμάλι του Μεϊτέ. Σοβαρά μιλάς.
0: Δεν νομίζω σκέφτε,
1: περιμένω ο Μεϊτέ, κάτσε. Ο Μεϊτέ θα είναι χαμάλι μου για να μπορώ να πετάξω τα γκολ και τις ασίστ για να φάει ψωμάκι.
0: Σε λίγα μέτρα.
1: Για να μην ψωμολισάξει και να φάει ψωμάκι ο Μεϊτέ.
0: Γιατί πριν τον γκολ κάνει μια ενέργεια.
1: Ναι.
0: Που περνάει το μισό Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι. Γιατί την έκανε. Γιατί ανέβηκε ο ΠΑΟΚ απάνω, έπεσαν οι δύο χαφ του Ολυμπιακού και μπόρεσε ο άνθρωπος.
0: Γιατί εκεί θα βρει.
1: Κοιτάξτε, κοντά στην περιοχή.
0: Γιατί θα πρέπει
1: ο Κωνσταντέλιας
0: τα 80 λεπτά να κινείται.
1: Ότι
0: εκεί.
1: Τεμπελιάζει και κάνει ένα δικαίωμά του. Αυτό για να μην πάει. Δεν πάει στο εξωτερικό μα.
0: Το λες και ποδοσφαιρική βία αυτό.
1: Όχι. Δεν το λες ποδοσφαιρική.
0: Να σου πω γιατί.
1: Δεν το λες ποδοσφαιρική βία. Αν ήθελε να πάρει τα εκατομμύρια Κωνσταντέλιας. Κάτσε λίγο ρε Γρηγόρη. Αν ήθελε να πάρει τα εκατομμύρια Κωνσταντέλιας και να σώσει 10 γενιές συγγενών του. Έπρεπε να κάνει και τον αθλητή. Σου λέει: εγώ είμαι έτσι. Αρκούμε. Ο ΠΑΟΚ δουλεύεται, αλλά δεν φτιάχνει μια ομάδα ο ΠΑΟΚ γύρω από τον Κωνσταντέλια να παίρνει το πρωτάθλημα, να έχει τους χαμάλιδες, να έχει το center forward, τον extreme και τον Κωνσταντέα και να παίρνει το πρωτάθλημα. Το κατάλαβε γιατί έχει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Δεν το έχασε γιατί ο Κωνσταντέα δεν έβαλε τα γκολ. Το έχασε γιατί δεν μαρκάρουν πίσω. Γιατί τα έχασε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ.
0: Γιατί το έβαλε. Δεν είχε αριστερό μπακ.
1: Δεν είχε αριστερό μπακ. Ο στόπερο ένα μια έπαιζε, μια δεν έπαιζε. Ο Μέιτε δεν μάρκαρε. Πώς θα γίνει.
0: Η μόνη θέση που ήταν καλυμμένο 100% ήταν τώρα το φλέκα.
1: Για το Χατζηπαραγή, μάρκαρε.
0: Περίμενε. Αυτό ήθελα να σου πω. Που το λάθος του
1: Ιρακλή. Το λέω, τον είπα τεμπέλη.
0: Να τελειώσω.
1: Τον είπα τεμπέλη, γιατί. Σαν αθλητής.
0: Και άμα είναι εξοικονόμηση.
1: Περίμενε, ρε κόκκινε. Σαν αθλητής είναι τεμπέλης. Σαν ποδοσφαιριστής.
0: Είναι ναός.
1: Είναι ναός. Το λύσαμε το θέμα.
0: Είναι τεμπέλης ή ξέρει πόσο πάνε τα πόδια του.
1: Τεμπέλης είναι. Δεν είναι αθλητής.
0: Γιατί δεν το λες και ποδοσφαιρική ευφυΐα.
1: Το λέω ότι βολεύεται να μην πάει στη Ρεάλ που είναι και τα λοιπά. Γιατί αν ήταν και αθλητής θα πήγαινε σε πολύ υψηλό επίπεδο.
0: Για πλάκα.
1: Για πλάκα. Τώρα εδώ μια χαρά.
0: Αν εξαιρέσεις Αγγλία που πέφτει πολύ ξύλο και είναι πιο δύσκολο.
1: Γιατί άμα ήταν πιο γυμνανένος στις τραξίματα.
0: Και είπες και πιο γυμνανένος. Γιατί θέλει και στο ξύλο άτοχη.
1: Τι να κάνουμε. Ας τώρα να έχουμε εδώ το θέμα. Δεν βαριέσαι. Τι να κάνουμε.
0: Όπως εγώ για το Χατζηπανίκη δεν χάρηκα πρωτάθλημα.
1: Τι να χάρει εσύ, ρε κόκκινο πρωτάθλημα.
0: Έφυγε ο πρόεδρος του Ρακλή που δεν έπαιρνε σε δεύτερο.
1: Τι να χάρει, βρε.
0: Δεν μου λες με center forward θα έπαιρνε πρωτάθλημα.
1: Όχι.
0: Θα έπαιρνε.
1: Πίσω τα τρώγατε, ρε κόκκινο.
0: Θα έπαιρνε.
1: Πίσω τα τρώγατε, ρε κόκκινο.
0: Θα έπαιρνε.
1: Δεν θα έπαιρνε.
0: Αραγγέλο Δημητρόπου δύο χρόνια ήταν. Δεν ήταν
1: σε μέρα, κόκκινο. Τι άμυα. Πριν του Ζήφκα και του Βακαλόπουλου. Και ο Μπάμπης ο Ξανθόπουλος, ποιοι ήταν δηλαδή και τα χαφ που μαρκάραν. Ποιο χαφ μάρκαρε. Πάρκαρο Κοφίδης. Ένας Καραίσχος μάρκαρε. Έδερνε τον κόσμο, αργός ήτανε. Καλός παίκτη να το παιδί.
0: Γιατί ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος δεν μάρκαρε.
1: Ποιος.
0: Ο Παπαδόπουλος ο Γιώργης.
1: Παπαδόπουλος ήταν παιχταράς.
0: Ο Ορφανίδης δεν μάρκαρε.
1: Μπάκ ήταν, ναι μάρκαρε. Ναι. Τα πολύ... τρώγατε τα γκολ.
0: Ο Ζήφκας του Τζεντήλε δεν μάρκαρε.
1: Μάρκαρε, man to man. Δεν είχατε ομάδα να μαρκάρει. Το πρόβλημα δεν ήταν τα center for.
0: Ο center for έλειπε, ρε φίλε.
1: Άσε με ρε κολλή.
0: Ο center for έλειπε.
1: Πόσα γκολ βάζατε.
0: Πολλά.
1: Όλα. Κάνατε τον Αδάμου από Πέδρη center for.
0: Και τον
1: το Δανίλ Παπαδόπουλο.
0: Και τον Δανίλ το κάνουμε από half.
1: Από half το κάνατε center
0: for.
1: Έφταιγε. Τόσα λεφτά έχει ο Μπάρμπας. Τόσα λεφτά έχει ο άλλος ο.
0: Πληρώνω τον Χατζηπαραγή. Ένα σκασμό εκατομμύρια. Δεν του έλεγε ο Θεοδωρίδης πάρτε και ένα for, να πάρουμε ένα for.
1: Λες να ήταν τόσο χαζός ο Μπάρμπας δηλαδή και οι άλλοι να μην το βλέπαν. Το βλέπεις εσύ μόνο.
0: Μα ό,τι του ζητήθηκε το κάνανε, βοηθήσανε.
1: Όχι ρε κόκκινε, ξέρεις γιατί δεν το σε πήρα center for. Τι είναι τι πήγα να πετύσεις. Μικρό σωματείο, δεν είναι. Εσύ και έκτο
0: δαμό. Γεμάτο το γήπεδο κόκκινε, έβραζε.
1: Έβγαινε 8ο, έκανε καμιά.
0: Ποιο 8ο το κομπλεξικέ, ρε. Πεντάδε ήταν συνέχεια.
1: Ο Ηρακλής.
0: Πεντάδε ήταν. Όλη δεκαετία του 80.
1: Ήταν ο Ηρακλής.
0: Πεντάδε ήταν.
1: Το 82 τι τερμάτισε.
0: Με το 82 θα κάνουμε τον.
1: Έκτος. Το 83 τι τερμάτισε. Κινδύνευσε.
0: Το 82. Το 83, 84 ήταν ένα τρίτο.
1: 81, 80, 81. Κάτσε ρε, περίμενε. 78-79 έπεσε ο Χατζηπαναγής. 13ο βγήκε. Ποιο Ηρακλή.
0: 10ο ήταν, όχι.
1: Το 79-80. 8ο ήσουν που έπεσε.
0: Έκτος.
1: 8ο ήσουν που έπεσε. Έκτος ήσουν. Το 82 έκτος τερμάτισε.
0: Άλλο 10ο και άλλο.
1: Μέγα μότο ρε. 13ο έχει, τερμάτισε το 78-79. Ποιο Ηρακλή τώρα. Το 82-83 στο πρώτο γύρο κάτω από τη ζώνη σου. 4 πέφταν. Άσε με.
0: Μετά που ήμουνα.
1: Ένατος.
0: Ποιο είναι αυτό.
1: Το 83 τι τερμάτισε ο Ηρακλής. Πάταρε. Πέφτατε ρε. Παρακάλα και ο Ξανθόπουλος.
0: Ναι, στην Καστοριά.
1: Στην Καστοριά να μην βάλουν 10
0: γκολ. Γελάει ο Μπάμπης τώρα, τα ακούει και γελάει.
1: Γιατί γελάει ο Μπάμπης, ψέματα είναι. Ο Τσιρόνης με το είπε. Αν λέω Τσιρόνης ψέματα, 5-3 ήταν. 5-1 ημίχρονο ήταν.
0: Δικά σου παραμύθια.
1: Καστοριά Ηρακλής 5-1 ημίχρονο. 5-3
0: έγινε. Έγινε και αυτό.
1: Άσε με καημένε τώρα με τον Ηρακλή. Συγκρίνεις τώρα τον Ηρακλή με τον ΠΑΟΚ, του Σαββίδη και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Τι συγκρίνεις τώρα. Τι συγκρίνεις τώρα.
0: Το ΜΕΙΤΕ γιατί δεν τον απέβαλε. Τι πιστεύεις.
1: Τι.
0: Γιατί δεν τον απέβαλε.
1: Γιατί δεν τον απέβαλε. Έπεσε κάτω άλλος.
0: Με σκούσε. Αν πας να μου ρίξεις μπουνιά.
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω τα ρεφλέξη να αποφύγω.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει δεν πρέπει να αποβληθείς.
1: Και δεν τον απέβαλε. Έπαιξε πάω. Τι να κάνω.
0: Πρέπει να
1: αποβληθείς.
0: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε.
1: Έπαιξε πάω.
0: Τι θέλω να πεις ότι ο ΠΑΟΚ και άκρη στην Πορτογαλία.
1: Όχι ρε έπαιξε πάω εκείνη τη φάση. Και τι να κάνω. Έπαιξε τον ΠΑΟΚ. Ο ΜΕΙΤΕ. που περπατάει, πούλησε και τσαμπουκά. Ο άλλος εκεί, Λατίνος, στήνε, δεν έπεσε. Άμα έπεφτε, θα του δίνε κόκκινη κάρτα. Και τι θα γινόταν.
0: Εκείνος απορώ γιατί παίζει τον Πάο. Τον Ολυμπιακό.
1: Ποιος?
0: Ο Γκαρσία.
1: Μαρκάρι γι' αυτό.
0: Ποιο μαρκάρι, δεν έχω την μπάλα.
1: Μαρκάρι γι' αυτό.
0: Τώρα θα σου λέει τη μαρκάρι.
1: Γιατί 60 λεπτά ο Κωνσταντέας περπάταγε. Γιατί ήταν ο Γκαρσία. Γι' αυτό. Αυτός ήταν ο ρόλος του. Στο μάτς. Άλλο έχει τίποτα.
0: Θέλω να πεις κάτι άλλο για το Καραϊσκάκι.
1: Όχι, τι να πω για το Καραϊσκάκι.
0: Πάμε και πάλι Φιλαδέλφια.
1: Πρωτού.
0: Φιλαδέλφια. Λέγανε όλοι για τον Παναθηναϊκό των 9 απουσιών.
1: Ναι.
0: Έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλούσιο και καλό ρόστερ.
1: Πλούσιο είναι καλό, όχι.
0: Και καλό. Έχει καλούς παίκτες.
1: Είναι, ο Ταπόρδα με τον Αλτίνο.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι να σε πω. Πόσα γκολ κάναν φέτος. Πόσα πέναλτι κερδίσαν.
0: Επειδή δεν κάναν.
1: Πόσα σουτ μέση απόσταση κάναν. Αφού είναι καλή, γιατί τι κάναν. Πόσα πέναλτι βαρέσαν, πόσα φάουλ βαρέσανε. Τι πρέση κάνανε. Α σε μέρε, παραμυθάδε τώρα. Άιτε με του μάνατζε τώρα.
0: Τι βγάλανε την ψυχή τη ΑΕΚ.
1: Τι βγάλανε. Γιατί.
0: Είναι μαγιά του.
1: Όχι. Θες γιατί.
0: Ρε φίλε.
1: Γιατί η ΑΕΚ βρώμαγε από το Ματίλα. Επειδή κέρδισε.
0: Θέλουμε.
1: Επειδή κέρδισε. Το Ματίλα βρώμαγε η ΑΕΚ. Και στη Λεωφόρο και σήμερα. Χθες. Το Ματίλα βρώμαγε. Ναι.
0: Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να πάθεις στον αθλητισμό γενικότερα λέγεται εφησυχασμός. Επειδή είμαι σίγουρος δεν το είδες.
1: Ποιο δεν είδα.
0: Έναν αγώνα μπάσκετ.
1: Σίγουρα δεν τον είδα.
0: Μπράβο.
1: Την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν την είδα.
0: Ξέρεις τι κατάφερε να κάνει η ΑΕΚ.
1: Έχασε 40 πόντους, έφαγε. Όχι. Και
0: κέρδιζε 20 πόντους τρίτη περίοδο.
1: Ναι.
0: Και όσους πόντους δεν δέχτηκε σε όλο τον αγώνα, δέχτηκε στην τρίτη περίοδο και στην παράταση.
1: Τι σημαίνει αυτό.
0: Ότι το μυαλό, ότι πνευματικά δεν ήταν.
1: Τι πνευματικά, ρε. Μπα κουράστηκε. Τι
0: δεν κουράστηκε, ρε φίλε.
1: Αυτά τα. Μάθατε τα πνευματικά. Τι είστε, ρε, πνευματικά, ρε μου.
0: Πίστεψε ότι τελείωσε.
1: Μάθατε τη λέξη πνευματικά.
0: Πίστεψε.
1: Την αμολάνε όλοι αγράμματοι εδώ, πνευματικά.
0: Επειδή, και πνευματικά. Επειδή είσαι άσχετο, θα σου πω το εξή.
1: Πνευματικά.
0: Τελευταία επίθεση τη τρίτα.
1: Ναι.
0: Η μπάλα βγαίνει απ' έξω, πάει στο παίκτη ο οποίο έχει 6 στα 10 τρίποτα εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
0: 6 στα 9, συγγνώμη, και τελείωσε με 7 στα 10. Και αντί να του γίνει φάουλ. Να πάει στον πόντο η διαφορά στη χειρότερη περίπτωση. Καταφέρνει και ο Στάρι τρίποντο και σοβαρεί το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει.
1: Πόσα time out πήρε ο προπονητής της ΑΕΚ.
0: Πόσα δικαιούται.
1: Τα πήρε.
0: Τα πήρε.
1: Μα τα πήρε, εντάξει.
0: Οι παίκτες του ήταν φυσικασμένοι. Εκεί που δεν μπορούσαν να βάλουν καλάθι οι άλλοι επί 3 δεκάλεπτα, σουτάρανε μεγαλύτερη ευκολία. Πέραν τα rebound. Παίκτης ο οποίος είχε βάλει ένα πόντο σε 3 δεκάλεπτα, έβαλε 16 μέχρι το τέλος.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις τα πει να ταξιδέψεις τώρα στην Ισπανία. Στο τρίτο δεκάλεπτο να παίρνεις τηλέφωνο τους φίλους μου που λένε το πήραμε, το σηκώσαμε και ως τότε το χάνεις κιόλας.
1: Πρόβλημά τους.
0: Εφησυχασμός.
1: Δεν υπάρχει εφησυχασμός.
0: Εφησυχασμός.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
0: Εφησυχασμός.
1: Αμάρε κόκκινε. Αμάρε. Παρακάτω. Άσε
0: αν τρώγανε σίδερα δεν χάνανε.
1: Άσε με τα σίδερα και τον μπάσκετ. Πάμε παρακάτω με τον μπάσκετ. Άσε με τον μπάσκετ.
0: Εντάξει. Και ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι λάθος στο τελευταίο γκολ.
1: Ποιος?
0: Ο Παναθηναϊκός τελευταία φάση
1: φίλε.
0: Δεν έκανε κάτι λάθος. Κάνει την μαγική ενέργεια ο Γιώβιτς.
1: Ο Παναθηναϊκός αν είχε στόπερ της προκοπής θα το έπαιρνε το μάτσε χθες. Αυτό λέω εγώ Παναθηναϊκός.
0: Έπαιξε με δύο τελικά.
1: Μπασταρδεμένο ήταν.
0: Ανταποκρίθηκε καλά.
1: Όταν επιτεθότανε με τον πλάγιο μπακ που ήταν στόπερ
0: τρίτος,
1: κάτσε ρε, περίμενε.
0: Ο Λαφόρ πέρα από μία προσπάθεια.
1: Περίμενε, βρε,
0: και
1: να
0: από
1: μάτς.
0: Άλλη μία που την έκανε να μοιάζει εύκολη.
1: Περίμενε, βρε.
0: Δέχτηκε πολλές απειλές.
1: Περίμενε. Πώς θα δεχτεί αφού πτώμα ήταν η ΑΕΚ. Πτώμα ήταν η ΑΕΚ. Την έσυρε το κύμα. Ποια η ΑΕΚ.
0: Ο Ρώτα αποκούρασε την άνθρωση.
1: Αποκούρασε, ναι. Γιατί είναι πτώμα ο Ρώτα. Έχει δώσει την ψυχή του ο Ρώτα. Φέτος την ΑΕΚ. Ο Μέτριος ο Ρώτα. Την ψυχή του έδωσε.
0: Μέτριος πρωταθλητής δεν υπάρχει.
1: Μέτριος παίκτης.
0: Να που έπαιξε το. Και ο Μπράντον Τόμας,
1: ναι.
0: Δεν ήταν του 10, του 7 ήταν.
1: Μπράβο.
0: Αλλά έπαιζε 7,5.
1: Και ο Ρώτα ήταν του 7.
0: Και έπαιζε 7,5.
1: Μπράβο.
0: Και χωρίς κάποιον να χτύπαξε
1: αυτό
0: όταν ήταν κάτι.
1: Ναι.
0: Να έχει νιώθει
1: δεν να έπαθε δύο θλάσεις.
0: Ασφάλεια.
1: Σαν τον Γκέτσου και του Κέννηδε και του Μεϊτέδε και του.
0: Ο Κέννη που μου
1: ναι.
0: Το θύμισε.
1: Ναι. Ναι.
0: Θυμάσαι που σου έλεγα ότι τρέχει, κάνει. Δεν έχει τελειώματα. Τον είδε τι ωραία φτάνει στην περιοχή.
1: Μπακ δεξί είναι ρε ο Κέννη. Τι τελειώματα να κάνει.
0: Ωραία.
1: Back δεξί.
0: Αδειάζει τον αριστερό back και το stopper. Τη φέρνει στο αριστερό.
1: Με το αριστερό.
0: Με το δεξί.
1: Ναι.
0: Και με το αριστερό
1: αδειάζει. Out.
0: Στο γάμο του Καραγκιόζου την αστεία.
1: Τι θες να κάνει. Ο Νεϊμάρ είναι. Back δεξί είναι. 300 χιλιάρικα κάτι.
0: Πώς το έλεγαν
1: έκανε, εκεί. Μπήκε μέχρι εκεί, την έφερε από το ένα πόδι στο άλλο.
0: Άμα,
1: και άμα τελείωνε κιόλα. Δεν θα έπαιζε.
0: Άμα ήταν ο Μάτος εκεί, τι θα είχε.
1: Με τα αριστερό δεν ξέρω τι θα έκανε ο Μάτος. Εκεί, με τα αριστερό. Δεν ξέρω τι θα έκανε.
0: Σωστό αυτό. Μπορεί να δεν κάνει μπουνιά σε κανένα.
1: Ούστε.
0: Μπορεί να δεν κάνει μπουνιά σε κανένα.
1: Ε, αυτά ήταν άλλα τώρα, τα κουσούρια τώρα, άνθρωπο, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάντως, μαγιά του. Και το χοντρό που λες, αυτό που κάνει φίλε είναι ασύλληπτο.
1: Φρε, το κάνει, βρε παιδί μου. Αυτό είπα να πει ότι δεν είναι χοντρός. Ότι είναι αθλητής.
0: Τον αθλητής είναι σίγουρο. Ένας παίκτης με τόσες παραστάσεις. Που έρχεται σε ένα υποβαθμισμένο πρωτάθλημα όπως το ελληνικό.
1: Αν τρώει σάντουι στο Γιωργαμλή, ρε κόκκινε, θα παχύνει.
0: Λέμε, δεν ξέρω αν πηγαίνει
1: δεν μπορεί να έρχονται, δεν μπορεί να έρχονται εδώ παίκτες να τους κάνουμε θεούς με κιλά.
0: Τον έκανα Θεό.
1: Δεν τον κάνει Θεό με κιλά. Δίκιο έχει ο Χριστοδουλόπουλος και ο άλλος ο Μουσάντος, πώς το λένε, δεν έχει άδικο.
0: Ο άλλος είναι ρεπόρτερ άκρη.
1: Ρεπόρτερ δεν το λες.
0: Λαϊκισμό.
1: Ο παδός είναι.
0: Λαϊκισμό.
1: Οι ρεπόρτερ είναι οπαδοί.
0: Υπηρετούν
1: τα συμφέροντα μιας ομάδας, όχι της δημοσιογραφίας. Μην το πούμε αυτό, μην μας κάνει αυτό, όχι αυτό θα το πείτε.
0: Και ο Λάζαρος υπερβολικός.
1: Μια χαρά είναι ο Λάζαρος.
0: Υπερβολικός.
1: Μια χαρά.
0: Άλλο να πεις έχει περισσότερα κιλά και άλλο το λες χοντρό.
1: Τι διαφορά έχει δηλαδή.
0: Ρατσιστικό είναι το χοντρός.
1: Ποιος το πες το.
0: Ρε Λάζαρε, ο Γιώβιτς είναι φίλε.
1: Και λοιπόν.
0: Ρεάλ έπαιξε εδώ, έπαιξε
1: εκεί. Ο χοντρός εδώ όμως. Τι ρατσιστικό είναι. Άμα πεις τον άλλον ότι είναι χοντρός, είναι ρατσιστικό.
0: Έχει παραπανήσια κιλά.
1: Τι διαφορά έχει ο χοντρός με τα παραπανήσια κιλά.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Σοβαρά
0: πιστεύω. Ο χοντρός σε κάνει μήνυση.
1: Δηλαδή, άμα είναι χοντρός ο άλλος και το πεις χοντρέ, θα σε κάνει μήνυση.
0: Το χοντρό, ρώτησε το χρόνιο, σου πει.
1: Επειδή το ρώτησα.
0: Τι σου είπε.
1: Δεν το έχουν σαν ρατσιστικό. Ακόμα. Δεν μπήκε ακόμα ο χοντρός στο ρατσιστικό. Ο Φαλακρός μπήκε στο ρατσιστικό. Αν με πει εμένα Φαλακρέ και το κάνω μήνυση, επειδή τους νόμους δεν τους ξέρεις, επειδή εγώ το έχω στα δικαστήρια, εσύ πήγες μια φορά και δεν πλούσες το δικηγόρο.
0: Άστο.
1: Δεν πλούσες το δικηγόρο, ακόμα τα παίρνω χρόνια.
0: Βρε πρίτανη της κούτρας.
1: Εγώ είμαι πρίτανη της
0: κούτρας.
1: Εγώ είμαι πρίτανη της κούτρας. Άρα λοιπόν ο Φαλακρός είναι μηνύσιμο. Ο χοντρός δεν είναι ακόμα. Αν γίνει.
0: Γι' αυτό με λες χοντρέ.
1: Θα το μάθουμε.
0: Γι' αυτό με λες χοντρέ.
1: Τελείωνε ρε. Μάθε και τους νόμους, μάθετε αυτά. Εμείς τα μάθαμε, πάθαμε και μάθαμε.
0: Πάθα, δεν νομίζω.
1: Τώρα τον είπε χοντρό και κάτι τρέχει στα γύφτηκα τώρα. Και θύμωσε τώρα ο οργανωμένος οπαδός της ΑΕΚ που κάνει το ρεπόρτερ. Θύμωσε να πούμε. Άστε μας ρε θύμωσε να πούμε.
0: Λάθος.
1: Βαλκάνι τώρα εδώ πέρα μέσα. Έχετε βαλκανιοποιήσει τα Βαλκάνια.
0: Λάθος. Επειδή μου είπε το δω, το
1: Αρχιβαλκάνο Βαλκάνι.
0: Αλλά έκανε και το λάθος και ο Λάζαρος.
1: Γιατί.
0: Άστον έλεγε. Θέλει και διπλωματία.
1: Α, καλέ, είστε ευαίσθητοι σαν τον Τρέγια.
0: Θέλει και διπλωματία, ρε.
1: Τον ακούμπησε ο άλλος μέσα
0: βγαίνει,
1: στη χαρά του χθες.
0: Δεν είναι στο YouTube.
1: Μη μ' ακουμπάς, μη μ' ακουμπάς. Φύγε, φύγε από εδώ. Τι είναι. Την προηγούμενη Κυριακή ο Τρέγιας. Περίμενε, ρε. Ο Καστοριανός. Την προηγούμενη Κυριακή ο Τρέγιας. Κορόιδευε. Εντάξει, δεν ήρθε άλλος να τον ακουμπήσει. Δηλαδή κάνει πλάκα και δεν δέχεται. Σήμερα θα δικαστεί στο Λαϊκό Δικαστήριο.
0: Ισθάνατο.
1: Ισθάνατο.
0: Ισθάνατο.
1: Ισθάνατο.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
7: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
13: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
12: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
14: Nexus Facility, παρακαλώ.
12: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
17: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
18: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
19: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
20: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starray EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starry EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
21: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
22: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaHome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
21: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
22: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivahome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
23: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
24: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο. Δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
25: Μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
26: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
27: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, υπενθυμίζω 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότητα χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox θα πούμε, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στη σελίδα μας στο Facebook. Βγήκε πριν από λίγο από το metrosport.gr παρελθόν Βασίλης Οικονομίδης, ο οποίος παρετήθηκε, και Νίκος Βερζής και Μπουντούρης από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Τους διώξαν και τους τρεις.
0: Ο κύριος Οικονομίδης παραιτήθηκε, από τους άλλους δύο δεν γνωρίζουμε κάτι.
1: Εγώ έμαθα τους διώξαν και τους τρεις.
0: Δεν ξέρω. Όχι, ο Οικονομίδης παραιτήθηκε. Έβγαλε ανακοίνωση.
1: Δεν ξέρω τι έκανε, εγώ έμαθα τους διώξανε.
0: Έβγαλε ανακοίνωση.
1: Εντάξει, ρε φίλε, τι θα μαλώσουμε τώρα. Θα μαλώσουμε γιατί τους διώξανε ή αν τους έφυγαν. Έφυγαν, τελείωσε.
0: Παρελθόν πάντως.
1: Για ποιο λόγο.
0: Δεν έχω ιδέα. Τώρα βγήκε η είδηση.
1: Δηλαδή τη μέρα που βγαίνει η είδηση ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει του χρόνου στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν βγήκε αυτό.
1: Ναι.
0: Βγήκε ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, έχει οικονομικά προβλήματα και μπορεί να μην παίξει. Και αν δεν παίξει, έχουν γίνει ζυμώσεις προκειμένου να παίξει ο ΠΑΟΚ. Να πάρει τη wild card. Μέχρι να γίνει αυτό.
1: Και το Δελιζίζη το διώξαν για δύο μήνες. Γιατί ήταν και καλά ακριβοπληρωμένος. Και θα τον ξανακάνουν πρόσβοι οι σφιχτοί. Το διώξαν για να τον πάρουμε πιο λίγα.
0: Και τι ποιοι είναι.
1: Εσείς οι Ηρακλήδες. Είχε και καλά ακριβή σύμβαση.
0: Δεν είχα ιδέα, ποτέ έγινε.
1: Τι σε νοιάζει.
0: Για πες.
1: Μα θα τα γράψει τώρα ο Τσερβίνης.
0: Λέγερε τώρα.
1: Τι λέγερε τώρα, στόπα. Και τους άλλους τους διώξαν και τους τρεις.
0: Κάτσε που Τελιζίζεις, πότε έγινε αυτό.
1: Το διώξαν για δύο μήνες και τώρα θα το ξαναπάρουν. Απέλυσε το Τελιζίζεις για δύο μήνες γιατί ήταν και καλά ακριβοπληρωμένος. Και θα το ξανακάνουν πρόσληψη. Είχε και καλά ακριβή σύμβαση.
0: Τι ζω, Θεέ μου.
1: Τι ζω, Θεέ. Δεν πρέπει να τα λέμε στον κόσμο αυτά. Αυτά τα ωραία που πρέπει να μάθει ο κόσμος.
0: Βλέπεις να αποκρύπτω κάτι.
1: Και σε 5 λεπτά, 10 πρέπει να μάθουμε γιατί διώξανε αυτούς τους τρεις από την ΚΑΕ.
0: Θα ακολουθήσει η δημοσιογραφική εκπομπή. Θα
1: είναι βόμβα αυτό τώρα. Δεν είναι Βεζιρτζής, Οικονομίδης και Μπουντούρης. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Φίλε, συγγνώμη.
1: Μιλάμε τώρα.
0: Έρχεται ο Τέλης Μυστακίδης.
1: Ναι.
0: Αλλάζει όλο.
1: Άσε, δεν ανακατεύουμε. Εγώ σου λέω τι έγινε, δεν ανακατεύουμε.
0: Όχι, περίμενε, άλλο λέω.
1: Με τον Τέλη Μυστακίδη δεν ανακατεύουμε.
0: Όχι, περιγράφω κάτι. Αλλάζει ό,τι είχε και ο Χατζόπουλος και η ομάδα του.
1: Ναι.
0: Αλλάζει την ίδια την ομάδα. Φτάνει στο τελικό. Έχει επιλέξει ο ίδιος. Βεζιζή, Κουντούρη και Βασίλη Οικονομίδη.
1: Έτσι, γουστάρει κάτι ήδη και τους, κάτι τώρα,
0: είδε.
1: Θα είδε κάτι. Μένα μ' αρέσει. Δείχνει σκληρότητα. Δεν καταλαβαίνει. Τεχνοκρατικός. Δεν είσαι ο Βεζιζή. Δρόμο. Δεν μου κάνεις δρόμο.
0: Κοινικότητα.
1: Δεν θέλουμε τέτοιους εργοδότες. Αυτός δεν έχει συνέστημα. Είναι δυνατός.
0: Είναι δυνατόν να φτάσει να έχει τέτοια περιουσία και να έχει φτιάξει.
1: Παίξε μπάλα, ρε. Παρελθόν με ζητήσει Οικονομίδης και Μπουντούρης. Ωρε, φίλε. Ξέρεις τι καλοκαίρι θα ζήσουμε.
0: Στον ΠΑΟΚ πώς παίκτες θα άλλαζε στο ποδόσφαιρο.
1: Θα άλλαζα. Καταρχήν θα έπαιρνα ένα αριστερό εξτρέμ. Το πρώτο πράγμα που θα έκανα.
0: Αριστερό
1: και ένα αριστερό μπακ. Δύο. Μια χαφάρα και μια στο περάρα. Φορ, αν κρατήσω τον.
0: Γιακουμάκη.
1: Γιακουμάκη δεν θέλω. Τους έχω αυτούς τους τρεις. Δηλαδή Μύθου, Γερεμέγεφ και πώς το λέει Γιακουμάκη. Βγαίνω μια χαρά. Άλλο ένα χρόνο Ζήποβιτς παιχταράς με τον πιτσιρικά των άλλων. Ποιος θα φτιαχτεί πολύ καλά. Κένι έχω από εκεί μεριά κτλ. Τερματοφύλακες δύο πολύ καλούς έχω. Και τα δύο τα παιδιά είναι πολύ καλά. Εκεί θα πάρε σε κανένα site άλλο. Να δούμε τα γράφουνε.
0: Τα γράφουν σε όλο.
1: Ναι. Το λόγο το γράφει κανένας.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Ολοκλήρωσε να λέει τη συνεργασία του.
1: Πώς το πες?
0: Ολοκλήρωσε να λέει τη συνεργασία του.
1: Α, τελείωσε η σεζόν.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Όπα.
1: Τι όπα.
0: Με δημοσίευμα, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ουκρανία, στον Καζέτα, το διαβάζω τώρα.
1: Ναι.
0: Έχει συνάντηση.
1: Θες βγήκε αυτό, ναι, για το Ρεμπρόφ.
0: Για λες, το Ρεμπρόφ.
1: Βγήκε ναι. Χθες, ναι. Θα το διώξουνε τον. Ο Μεντιλίμπαρ θα φύγει από τον Ολυμπιακό. 1,5 μήνα πριν το είπα, στο Beat Pot.
0: Ερώτηση.
1: Ναι. Και εδώ.
0: Πώς το είπες?
1: Beat Pot και εδώ. Δεν το λέω όπως είναι γιατί δεν το κάνω διαφήμιση.
0: Μ' αρέσει. Δεν το είχα παρατηρήσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αν καταφέρει και φέρει το έργο Τούμπα.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Μεντιλίμπαρ.
1: Τούμπα δηλαδή τι.
0: Και βγει δεύτερος.
1: Είσαι Ολυμπιακός, φίλε.
0: Ρε φίλε.
1: Εντάξει,
0: αν καταφέρει, λέω.
1: Εντάξει.
0: Είναι χάλια και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
1: Χάλια είναι. Χάλια. Χάλια. Χάλια δεν είναι
0: καλή.
1: Δεν είναι καλή. Χάλια δεν τους λες.
0: Δεν είναι καλή.
1: Ναι, όχι, χάλια.
0: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Ωραία. Υπάρχει μια υπέρ. Δεν είναι για σήμερα, είναι για αύριο, αλλά ρωτάω. Δεν το εισπράττει μόνο από μένα ότι υπάρχει μια υπέρμετρη αισιοδοξία από κάποιους παοξίδες. Σου λέει τώρα που η ΑΕΚ το πήρε, την έχω για πλάκα. Τετάρτη, λέει, την έχω για πλάκα.
1: Συγγνώμη, άκουσες εσύ κανένα παοξή σοβαρό να σου λέει ότι την έχω την άγια πλάκα χωρίς το Ζαφίρι?
0: Σου λέει τώρα που το πήρε.
1: Χωρίς τα χάπτω Ζαφίρι.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Τι θα ανοίξει τα πόδια.
0: Όχι, ρε. Κάτι. Όχι. Ο Όφι ανοίγει τα πόδια.
1: Ο Όφι. Ναι. Ό,τι γουστάρηκαν.
0: Ανοίγει τα πόδια.
1: Παίζει ελεύθερα.
0: Μεθυσμένη πολιτεία είναι.
1: Ωραία.
0: Αυτό λέω. Και η άγια απαγορεύεται να μεθυσμένη πολιτεία. Εσύ δεν λέω ότι έχει κλατάρει.
1: Κλαταρισμένη είναι, ναι.
0: Ο Πάοξ νοιάζεται ότι έχει χάσει κανένα τέρμι.
1: Πώς.
0: Έχει χάσει κανένα τέρμι, Πάοξ.
1: Χωρίς το Ζαφίρι θα είναι.
0: Έχει χάσει κανένα τέρμι.
1: Όχι, χωρίς το Ζαφίρι θα είναι.
0: Ωραία. Λέω στατιστική.
1: Ναι.
0: Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Ναι.
0: Σου λέει θα το πάρω.
1: Ποιο θα το πάρει.
0: Έτσι πιστεύει έτσι ο Πάοξ.
1: Και θα είναι χαφ.
0: Ο Σντοεφ και. Και
1: Μπέιτε. Και τα κρατάρω μετά απ' έξω Μπιάνκο. Μα κάνει να το πάρει ο Πάοξ. Θα βγει δεύτερο.
0: Αν δεν το πάρει.
1: Χι θα έρθει. Εγώ στο λέω από τώρα. Χι. 0-0.
0: Γιατί πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολη δουλειά με τον Παναθηναϊκό?
1: Ποιος, Ολυμπιακός, ναι. Πού παίζει?
0: Με τον Παναθηναϊκό.
1: Πού, το Καραϊσκάκι παίζει. Και... θα του αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Για το αλλάξει...
1: θα του αλλάξει τα πετρέλαια.
0: Για πες μου ένα εύκολο παιχνίδι που είχε ο.
1: Ολυμπιακός θα του αλλάξει τα πετρέλαια. Αυτό λέω εγώ. Και ξέρεις ότι θα έπαιρνα ένα καρό λεφτά, έπαιξα 2-1-1. Τα έχω δώσει κιόλας. 2-1-1 έπαιξα με 7, με 49,5. Απόδοση.
0: Έβαλε 8.000 ευρώ, λέει, θα παίρνει 300.
1: 100 έβαλα.
0: Δεν πειράζει.
1: 100 ευρώ έβαλα.
0: Άσε να μην θέλω να πλανάρτε. Άσε να μην θέλω να πλανάρτε.
1: Επί 50
0: θα παίρνει 5.000.
1: 5.000. Θα μια προκαταβολή, θα παίρνει ένα καινούργιο αμάξι. Σιγά μην τότε.
0: Αφού δεν θα παίρνει.
1: Δεν θα παίρνει ποτέ.
0: Και 500.000 σου εύχομαι να πάρει. Να κάνει 10 μάτς και να μην τα κάνει κασάγωτο όπως έκανε την άλλη φορά. Και να πάρει 500.000.
1: Θα τα βάζα ένα βιβλιάρι που λέει χειρουργείο. Εκεί θα τα βάζα. Για το επόμενο.
0: Όχι. Λάθος βιλιάριο.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα πρέπει να το γράψεις. Κακοί γιατροί.
1: Όχι, δεν είναι κακοί γιατροί. Όλοι επειδή έτυχε σε μένα μια φορά δεν είναι έτσι.
0: Για το μη τυχόν και κάνεις και άλλη κακή επιλογή, γι' αυτό λέω.
1: Εντάξει. Έχει πολύ καλούς γιατρούς και πρέπει να αμείβονται.
0: Εννοείται.
1: Επειδή έτυχε σε μένα μια στραβή, δηλαδή τι, είπα να πει ότι οι γιατροί είναι κακοί. Στην Ελλάδα οι καλύτεροι γιατροί είναι.
0: Πόσο σύμπτωση είναι να τύχει σε σένα.
1: Χαίνει ρε κόκκινε. Ευτυχώς δεν ήταν κακό πράγμα να πάθω καμιά ανεπανόρθωτη ζημιά.
0: Όχι, ρε, χτύπα ξύλο.
1: Εντάξει.
0: Θα πείτε ότι την κορυφαία ασίστ στην ιστορία του ποδοσφαίρου την έδωσε ο Χοντρός στο δεύτερο γκολ. Όπα.
1: Ποιο θα πούμε, το είπαμε. Είναι και μπέναλτι εκεί. Του γίνεται και μπέναλτι. Αλλά δεν μπορεί να γυρίσει πίσω να δώσει.
0: Τον τραβάει λίγο.
1: Πέναλτι, τι τον τραβάει. Πέναλτι τον έκανε.
0: Και στη φάση του Ζήνη που βάζει τον γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν το είδα καθαρά. Κάτι γίνεται με ένα χέρι. Το οποίο...
1: δεν είναι σέντερ μπακ αυτά για τον Παναθηναϊκό. Εκατομμύρια. Έπρεπε να έχει τώρα τον Πάλμε Μπράουν και τον Ντουμπάου. Του πάει σαν έγκυο είναι.
0: Κι όμως ο...
1: σαν έγκυο είναι στην ευθεία να παίξει. Σαν έγκυο.
0: Ο Πάλμε Μπράουν στην αρχή έπεσε καλά.
1: Τι να παίξει. Άμα δει μεγάλο κεφάλι. Άκου, άκου εδώ.
0: Ξέρει ποιο δεν πρέπει να φύγει από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Καλάμπρια.
1: Ποιο.
0: Δεν πρέπει να φύγει.
1: Άμα δει σέντερ μπακ με μεγάλο κεφάλι.
0: Δεν ακούς.
1: Εμένα άκου. Με περιτά κιλά φαρδί σκελετό. Άστορα, χαμηλά τον έχει. Χαμηλά.
0: Γίτσες.
1: Δεν έχω. Είναι,
0: η αλλεργία τη γύρι, να ξέρω.
1: Η γύρι, Μάιο είναι τώρα, εντάξει.
0: Η γύρι και ο γύρο σε πειράζουν.
1: Ο γύρο δεν με πειράζει καθόλου.
0: Σε πειράζω, ρε.
1: Η γύρι με πειράζει.
0: Ο γύρο
1: δεν με πειράζει καθόλου.
0: Ο γύρο από τη γύρισε.
1: 10 μέρε, 15 η βρωμάνοιξη θα φύγει, θα πάει.
0: Βρωμάνοιξη.
1: Το ωραιότερο. Το ωραιότερο κομμάτι τη ευθύνη είναι το φθινόπωρο. Δεν καλοκαίρι, το φθινόπωρο. Οκτώβριος, Νοέμβριος, αυτοί είναι οι ωραιότεροι μήνες. Η άνοιξη τι έχει.
0: Οι ωραιότεροι μήνες είναι αυτοί που περνάνε καλά, φίλε.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει προβλήματα.
1: Ναι, και αυτό σωστό είναι. Αλλά σαν φύση, η άνοιξη δεν είναι ωραία.
0: Όλα ωραία είναι.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει, εμένα.
0: Όλα ωραία
1: και
0: είναι.
1: Και ο χειμώνας ακόμα καλύτερος. Τώρα καλοκαίρια είναι ξεβράκωτος.
0: Και
1: πισινός.
0: Το καλοκαίρι έχει τα ωραία του.
1: Εντάξει, ναι, ξεβράκωτος πιθινός. Πρέπει να μάθουμε γιατί τους διώξαν αυτούς. Πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο.
0: Ρε τι κουτσομπόλα.
1: Ναι.
0: Τι κουτσομπόλα.
1: Ναι, πρέπει να το μάθουμε, βέβαια.
0: Λοιπόν, σου έχω νέο.
1: Πες μου.
0: Θα γίνει μια πολύ μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη. Καταρχήν, έμαθες ότι οι Μετάλλικα κάναν ρεκόρ.
1: Τι κάναν, αφού φύγαν όλοι. Τα Airbnb πήγαν διπλάσια τιμή. Είναι χαμός
0: στην Αθήνα. Κάναν ρεκόρ εισιτηρίων. 90.000 κόσμο. 90.000 κόσμος.
1: Η Βύση κάνει παραπάνω.
0: Από τους Μετάλλικα δύσκολα.
1: Γιατί, πόσο έκανε. Άνοιξε το Ολυμπιακό στάδιο άνοιξε το Παναθηναϊκό στάδιο, σου πω εγώ.
0: Τώρα, επειδή
1: ποια να... μετάλλικα η Βύση είναι 69
0: επειδή,
1: χρονών.
0: Επειδή είναι αδόκιμα να συγκρίνουμε Βύση με μετάλλικα τώρα. Δε. Οι μετάλλικα έχουν κάνει παγκόσμια κλάση. Η Βύση
1: είναι Ελληνίδα.
0: Η Βύση είναι Ελληνίδα.
1: Γεμίζει 100.000 κόσμο. Μετάλλικα.
0: Είναι μεγάλη καλλιτέχνη.
1: Και κάνει
0: γκέλ ακόμα και σήμερα.
1: 69 χρονών είναι, ρε.
0: Κάνει γκέλ και σήμερα, μεγάλο. Λοιπόν, έχουμε όμως για ένα δικό μας παιδί το οποίο θα κάνει μια μεγάλη συναυλία.
1: 69 χρονών είναι.
0: Λοιπόν, 69 χρονών είναι. Από την είδηση.
1: Γυναικάρα. Τι είδηση θα δώσει.
0: Λοιπόν, Σεπτέμβριο.
1: Τώρα.
0: Αυτό είναι εδώ. Μας έρχεται.
1: Ναι, τι.
0: Ο Ρέμος κλείνει 30 χρόνια καριέρας.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Ρέμος,
0: δε. Σαν και εμένα. Πρέπει να είναι ένα χρόνο.
1: Υδραυλικός δεν ήταν.
0: Τι έγινε, την τροπή είναι.
1: Με τον Τρέγια μαζί.
0: Δεν
1: άμα τραγουδούσε ο Τρέγιας.
0: Στο Λαγκαδάκι γεννήθηκε ο.
1: Σε ωραίο μέρος γεννήθηκε.
0: Τι να κάνουμε, ρε.
1: Να είσαι υδραυλικό στο Λαγκαδά.
0: Καλή φωνή, έχει πορεία. Έκανε, λατρεύτηκε, αγαπήθηκε. Δεν θα καταλάβω.
1: Δεν θα καταλήξει εγώ και με το Ρέμο.
0: Θα κάνει μια δωρεάν συναυλία.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι τη πλάκα.
1: Ναι.
0: Θα έχει τρομερά φώτα, ήχου κτλ. Στην παραλία Θεσσαλονίκη εντελώς δωρεάν για τον κόσμο.
1: Τι. Σαν τους τραγουδιστές που πάω και τρέχω στην παραλία και τραγουδάνε.
0: Και τους γράφουν και σκοβούν.
1: Σε ρέμο τώρα.
0: Όχι, σοβαρά.
1: Ποιο το διοργανώνει αυτό.
0: Δεν ξέρω την εταιρεία που θα κάνει.
1: Εσύ πιστεύεις θα το κάνει δωρεάν ο Ρέμος.
0: Ναι.
1: Ο Ρέμος δεν είσαι μερμήκη ψίχουλο, ρε σοβαρά μιλάς. Έτσι λέει δωρεάν. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Όμως.
1: Φύγε από εδώ.
0: Πού θα κόψει εισιτήρια, ρε.
1: Ποιος.
0: Πού θα κόψει την παραλία εισιτήρια.
1: Δεν θα κόψει εισιτήρια, πάρε τα πάρε παλού. Μπορεί να πάρει χορηγό.
0: Όχι, ρε.
1: Άστα, ρε φύγε.
0: Δωρεάν για τον κόσμο. Μόνο που δεν θα κόψει εισιτήριο. Ναι. Θα πάει όλο να διεξεδάσει τον
1: λόγο. Πού θα πάω, ρε, στην παραλία εδώ το Ρέμο.
0: Γιατί άσχημα είναι.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Έχουν όλοι 300 ευρώ και 1500 να πάνε από το τραπέζι και 5.000 να το δούνε. Όχι μόνο το Ρέμο και τη Λιόγιου και τη Βύση και τον οποιοδήποτε. Έχουν να τους δούνε. Σου λέει θα κάνουν μια συναυλία για τον κόσμο.
1: Την Καβάλα πήγε ο Ρέμος.
0: Ρε φίλε, παντού μπορεί να έχει πάει.
1: Πήγε, πήγε.
0: Δεν ξέρω ειλικρινά. Με πιάνει στα διάβαση. Στο θέατρο Φιλίππων. Στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν γέμισε το γήπεδο.
0: Δεν ξέρω πότε έγινε αυτό.
1: Η Ραθή Καραγιάννη δεν τη γέμισε.
0: Πότε έγινε αυτό.
1: Πριν 3-4 χρόνια.
0: Τι εταιρεία που το διέρωσε. Πού να ξέρω.
1: Σοβαρά μιλάς. Ο άλλος, ένα φίλο Κρεοπόλη που έχω πήγαινε τα σουβλάκια, γύρισε πίσω. Τα πάγει ο ίδιος.
0: Και αυτοί περιμέναν να πανηγυρίσει το πρωτάθλημα.
1: Φύγει από εδώ πέρα ρε, με το Ρέμο τώρα. Ο Ρέμος, να πούμε τώρα, ψάχνει να βρει τρόπο να προσεγγίσει πάλι τα λαϊκά στρώματα. Εντάξει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε, ακόμη και αυτό πέτυχε.
1: Ποιο πέτυχε.
0: Πού έγινε ο τραγουδιστή Σελί, το πλουσίον τη Μικόνου κτλ.
1: Δεν το γουστάρουμε. Εμείς είμαστε λαό εδώ. Δηλαδή, γι' αυτό το έρχεται στην παραλία να μας καλοπιάσει.
0: Δεν διαφωνώ.
1: Τι ήρθε να μας καλοπιάσει, να πούμε.
0: Είναι επιτυχία, είναι μαγκιά το αυτό.
1: Φυσικά είναι μαγκιά του.
0: Έκλεψε κάτι από κάποιον.
1: Όχι, αγόρι μου.
0: Έπεισε μια μερίδα κόσμου που είναι το διεθνέ τζετ.
1: Δεν θα γεμίσει παραλία.
0: Δεν γεμίσει παραλία.
1: Όχι, δεν γεμίσει. Δεν γεμίσει παραλία.
0: Είσαι τρελό.
1: Εγώ είμαι τρελό. Άμα πάει η Βύση στην Καβάλα, μέχρι τη Δράμα θα έχει κόσμο. Ποιος
0: Ρέμος.
1: Ποιος Ρέμος μπροστά στη Βύση. Ποιος Ρέμος μπροστά στη Βύση. Σοβαρά μιλάς.
0: Η πορεία τους είναι διαφορετική. Φυσικά.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Πολύ μεγαλύτερη της Βύση.
1: Άσε με το Ρέμο τώρα. Βρήκε τους Σαουδάραβες εκεί πέρα να πούμε 10 χρόνια ή κάνει τα μάγουλα να πούμε εντάξει. Εμείς φτωχοί είμαστε να πούμε. Τι, εντάξει.
0: Δεν στα έκλεψε, τραγούδιζε.
1: Δεν υπάρχει τον άνθρωπο.
0: Μα
1: και τραγουδισταράς είναι. Εγώ δεν τον γουστάρω.
0: Γιατί.
1: Έτσι δεν μου αρέσει η μάπα του.
0: Δεν είναι επιχείρημα αυτό το πράγμα.
1: Τι. Όπως και το Σφακιαράκι, δεν το γουστάρω. Πατριωτικά και ιστορίες. Δεξιλίκια και δεν το γουστάρω. Σαν καλλιτέχνες είναι οι καλύτεροι. Εγώ δεν τους πάω.
0: Περίμενα.
1: Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Επειδή έχω μια διαφορετική προσέγγιση.
1: Κάνε εσύ την προσέγγιση.
0: Δεν απέχει. Ο καλλιτέχνης πρέπει να τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Όχι να μιλάει.
1: Εντάξει.
0: Γιατί. Και ο Σφακιανάκης και ο Ρέμος, όχι ότι οι άλλοι μιλήσανε, μην παρεξηγηθούμε.
1: Οι άλλοι που εκμεταλλεύτηκαν την αριστερά και κάνανε τραγούδια.
0: Να μιλήσω.
1: Ναι, για πες.
0: Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, οι μεγάλοι, φωνάρες, ναι. με ρεπερτόριο, με δίσκους, με επιτυχίες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καλό είναι να μείνουν στο κομμάτι το οποίο είναι άριστοι.
1: Μπράβο, σωστά.
0: Όταν
1: μιλάς.
0: Εκφέρουν την άποψή τους για πολιτικά θέματα.
1: Άκουσε τη Μαρινέλα, με συγχωρείς.
0: Ποτέ.
1: Να λέει για πολιτικά.
0: Ποτέ.
1: Άκουσε να πούμε ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ποτέ. Καλό είναι να αποφεύγουν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Γιατί...
1: Άκουσες τη Βύση πολιτικά να λέει.
0: Καλό είναι να αποφεύγουν. Καλό είναι να αποφεύγουν.
1: Τι είναι και τους παίρνουν και στα κόμματα τώρα, τους κάνουν μαριονέτες να πούμε.
0: Μα τι προσπαθούν στα κόμματα.
1: Άσε,
0: στα κόμματα τι κάνουν.
1: Παίρνουν ένα διάσημο να πούμε, τον πάνε έλα να κάνεις.
0: Εσύ λες για αυτούς.
1: Ευχαριστώ
0: τα
1: πολύ.
0: Κόμματα το παίρνουν τηλεοπτικά πρόσωπα τα οποία κάνουν γκέλ. Με συγχωρείς τώρα. Δεν την ξέρω την κυρία, μην παρεξηγηθώ. Η Ελεονόρα η Μελέτη είναι πολύ ωραία γυναίκα.
1: Ήταν.
0: Ήταν πολύ ωραία γυναίκα.
1: Ήταν, ναι. Λοιπόν, τώρα δεν είναι.
0: Ήταν ένα αθλητικό πρόσωπο το οποίο έκανε και άλλο στον κόσμο.
1: Ήταν, ναι, βεβαίω.
0: Βοήθησε το κόμμα τη να βγει, γιατί ήταν άτομο το οποίο ήταν προβλημένο και έκανε γκέλ.
1: Βέβαια. Αφού εσείς είστε τέτοια βόδια και ψηφίζετε τέτοια πρόσωπα, καλά σας κάνω.
0: Τον κύριο Δούκα που δεν τον ξέρω.
1: Ποιον Δούκα?
0: Το Χάρη, τον Δούκα που είχε δήμαρχο Αθηναίων.
1: Μάγκας μεγάλο.
0: Του είχα πει ότι ήταν πανεπιστημιακός με κάτι κάτι σε 100 κιλά το ένα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αποδείχθηκε ότι είναι ικανότατος.
1: Μεγάλη νίκη πήρε.
0: Έκανε,
1: μες στο άντρο και
0: έκανε την ανατροπή του αιώνα.
1: Ναι, ναι, αυτός ναι.
0: Δείχνει πολύ δυνατός. Του τη λέει του να του τλάξει τα μούτρα.
1: Ναι, αλλά ο Δούκας. Ο Δούκας είναι κατερτισμένος. Είναι διαβασμένος.
0: Πολύ.
1: Είναι οργανωμένος.
0: Είναι πανεπιστημιακός,
1: ναι. Εντάξει, η άλλη πήρε το μικρόφωνο όπως εγώ, θα πάω κατέβω στην πολιτική. Τι ξέρω εγώ από πολιτική να κατέβω. Θα κάνει Καριστιανού κόμμα. Τι ξέρει Καριστιανού κόμμα να κατέβει, ρε. Ξέρει τίποτα.
0: Θα
1: μας τρελάνε τώρα.
0: Αν δεν δω.
1: Τι να δεις, ρε.
0: Αν δεν δω.
1: Τι να δεις.
0: Τη διακήρυξη.
1: Τι να δεις.
0: Και τις επιλογές. Δεν λέω τίποτα.
1: Επειδή με ξέρουν 10 άτομα, με πάρει το κόμμα και τι ξέρω από πολιτική.
0: Δηλαδή,
1: τι να προσφέρω δηλαδή. Με συγχωρείς. Εκτός από το σοου που προσφέρουμε, θα πάμε στην πολιτική να προσφέρουμε τι.
0: Εμείς δεν μπορούμε.
1: Παράδειγμα λέω. Ή κάποιος ο οποίος είναι τραγουδιστής, τι να προσφέρει. Θέαμα για τα γαϊβάνια. Ποδοσφαιριστής. Θέαμα για τα γαϊβάνια. Ποια τα γαϊβάνια εμείς, εσείς. Ψηφίζω τον τάδι γιατί είναι διάσημος. Μπράβο. Και έχεις άποψη για πολιτική.
0: Λάθος.
1: Λοιπόν. Και αυτοί τους παίρνουν, όμως γιατί ο ψηφοφόρος είναι τέτοιος. Άμα ήταν ο ψηφοφόρος ψαγμένος, δεν τον κατέβαζε την κυρία Μελέτη.
0: Ένσταση.
1: Ή τον άλλο το διάσημο κτλ. Ναι, παρακαλώ.
0: Όταν ψηφίζει ένα στους δύο.
1: Τι ψηφίζει?
0: Όταν ψηφίζει ένα στους δύο Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και όχι το 70-80%.
1: Ναι.
0: Δεν δέχομαι ότι όλοι τρώνε σανό. Πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς που δεν ψηφίζουν,
1: ναι, τι κάνουν?
0: Έχουν την οξυδέρκεια να καταλάβουν,
1: ναι, τι?
0: Ότι δεν αξίζει να πάνε να ψηφίσουν.
1: Όχι.
0: Δεν λέω ότι είναι σωστό.
1: Δεν έχουν συμφέρον να πάνε να ψηφίσουν.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι στο κομματικό μηχανισμό. Όχι.
0: Ρε φίλε, ένα παλικάρι ή μια κοπέλα,
1: ναι,
0: η οποία είναι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Έχουν γλώσσες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και έχουν μια πρόταση,
1: ναι,
0: από μια εταιρεία ελληνική,
1: ναι,
0: και μια εταιρεία του εξωτερικού.
1: Ωραία.
0: Γιατροί.
1: Ναι.
0: Ο γιατρός εδώ θα πάρει 1.200 ευρώ στο ΕΣΥ,
1: ναι,
0: και στη Γερμανία θα πάρει 6.000. Δηλαδή, το ότι δεν θα ψηφίσει και θα πάρει στη Γερμανία να δουλέψει, θα πάρει 10 στην.
1: Ο γιατρός 1.200 παίρνει εδώ.
0: Πώς το
1: με τις προμήθειες μπορεί να βγάλει 10.
0: Ποιες προμήθειες?
1: Από τις εταιρείες.
0: Σε άλλο κόσμο.
1: Εγώ ζω σε άλλο κόσμο. Δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου γιατί θα μπλέξουμε πάλι. Άστο. Πάμε παρακάτω. Κάνουν τα κορόιδα, άστα, δεν θέλουμε να μιλήσουμε. Ο γιατρός παίρνει 1.200. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε παρακάτω.
0: Να και μια καλή είδηση. Σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία, ο Γιώργος Μιλωνάκης.
1: Ποια είναι η καλή είδηση δηλαδή? Ότι σε κέντρο αποκατάσταση ο άνθρωπος.
0: Όχι ρε φίλε. Ότι δείχνει ότι βελτιώνεται.
1: Κοίτα, αν έχει ποιότητα ζωής καλή, θα χαρώ.
0: Για να βγει από τη ΜΕΘ, δεν βγαίνει έτσι.
1: Πα σε αποκατάσταση. Εάν την γλιτώσει.
0: Αλλά.
1: Και είναι λειτουργικό ο άνθρωπο.
0: Μπράβο. Είπε κάτι πολύ
1: σημαντικό. Άμα είναι λειτουργικό.
0: Αν δεν του είχε αφήσει πράγματα τα οποία του δημιουργούν.
1: Α, εντάξει.
0: Γι' αυτό λέω μια καλή είδηση.
1: Γιατί στη Γερμανία.
0: Εγώ τι είμαι, Νέα Δημοκρατία ή
1: ψηφοφόρος. Τι σχέση έχουν σε αυτά τα κόμματα τώρα?
0: Αυτό είναι θέμα υγείας. Ακριβώς.
1: Γιατί σε κέντρο αποκατάσταση στη Γερμανία και όχι εδώ, α πούμε?
0: Γιατί προφανώς υπάρχει κάτι εξειδικευμένο.
1: Το οποίο δεν το έχουμε εμείς εδώ.
0: Το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει. Σε πολλά είμαστε πίσω. Σε πολλά είμαστε πίσω.
1: Μακάρι ο άνθρωπος να στυλωθεί. Μακάρι. Έτσι. Αν είναι να.
0: Ας μην ξαναπολιτευτεί, αλλά να γίνει καλά.
1: Να γίνει καλά ο άνθρωπος. Σε όποιο κόμμα και αν είναι.
0: Ακριβώς δεν είναι. Τι, επειδή είναι παραδοσιακό, θα πω εγώ τώρα να πάθει κάτι.
1: Αυτό τώρα ξέρει τι έχει πάθει.
0: Δεν ξέρω.
1: Λέει πέθανε ξαφνικά κάποιο. Έπεσε. Παλιά λέγανε οι γιαγιάδες, του ήρθε λέει ταμπλά. Οι μισοί που πεθαίνουν.
0: Δεν πάνε στο γιατρό.
1: Όχι ρε. Πώς το λένε αυτό το που είχε ο Σαράντος και το εγχείρησε?
0: Ανέβρισμα.
1: Ανέβρισμα. Σαν σήμερα πέθανε ο Διονυσίου, 55 χρονών. Ξέρεις από την πέθανε?
0: Στράτος.
1: Από ανέβρισμα. Πού να ξέρουν τώρα αυτοί να πάνε στο γιατρό να δουν χιλιακή
0: όταν
1: χώρα και τέτοια.
0: Το 1980,
1: χιλιακές αορτές.
0: Δεν είχαν.
1: Το 90 πέθανε.
0: Το 90.
1: Πού να ξέρεις. Του ήρθε λέει ταμπλάς. Τι ταμπλάς. Είχε να πούμε το ανέβρισμα. Πήγε 5 εκατοστά,
0: 5,5.
1: Έσκασε το ανέβρισμα. Τελείωσε.
0: Το 90, για να κάνουν επιτυχημένη εγχείρηση καρδιάς, πηγαίνω στο Γιακούμπ στο Λονδίνο τώρα. Πλάκα μου κάνεις.
1: Το 90, όχι.
0: Το 88 πήγε ο Παπανδρέου.
1: Ήταν ο Παπανδρέου γι' αυτό.
0: Όχι μόνο γι' αυτό, ρε εσύ. Και άλλοι άνθρωποι. Πήγαιναν στο Γιακούπ.
1: Στην Αγγλία.
0: Ο Άιμνου στο Σπύρου έκανε ανοιχτή καρδιά.
1: Στο Λονδίνο πηγαίνανε και κάνανε. Αυτοί
0: τώρα τα κάνουν οι δικοί μας πάπα. Ο Σπύρου.
1: Σταμάτα, ρε. Στο Λονδίνο πηγαίνανε και κάνανε καρδιά. Ο Πετρόπουλος, ο Λάκης, ο Διονύσης, ο Παπαγιανόπουλος. Άλλοι ηθοποιοί, ποδοσφαιριστές.
0: Να που άλλαξε.
1: Στην Αγγλία, στο Λονδίνο, σε λέω, πηγαίνανε.
0: Και τότε...
1: Κάτι φίλοι του πατέρα μου, εργοστασιάρχες, κάτι
0: και μετά άλλαξε.
1: Αυτό
0: σου λέω, αλλάζει ο κόσμο.
1: Και παίρνανε λεφτά Λονδίνο. Στο Λονδίνο κάναν bypass, δεν κάναν μπαλονάκια. Δεν ξέραν τα μπαλονάκια τότε.
0: Εννοείται.
1: Δεν τα ξέρανε αυτά. Αυτά είναι, σήμερα είναι μάγοι οι γιατροί. Πλάκα κάνεις.
0: Είναι κατηρτισμένοι και ικανότατοι.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Ναι, τι έχεις άλλο.
0: Τώρα.
1: Για μάθει για κουτσοπολιόρι, γιατί τους φάγαν λάχανο τους από την ΚΑΕ.
0: Θα ακούσω την επόμενη εκπομπή. Θα βγει ο Πετρίδης και θα πει.
1: Ρε άσε τι θα πει ο Πετρίδης. Μάθε τώρα εσύ τι έγινε εκεί πέρα. Να δούμε τι.
0: Έχει το κουμπάρο.
1: Τι κουτσοπολιό.
0: Θα τα ξέρω, Νίκο.
1: Ας μάθουμε τώρα. Μας είναι ξαφνικό αυτό.
0: Ξαφνικό.
1: Απ' τη μια να πούμε. Απ' τη μια. Άντε παοκάρα μου. Άντε γηπεδάρα μου. Άντε να πούμε γιουρολιγκάρα μου. Να πούμε για την άλλη Βεζιρτζή. Να πούμε. Και οι άλλοι δύο. Στελέχη μεγάλα.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Πω.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Είμαι με Τέλη Μιστακίδη φουλ. Αν έχουν κάνει κάτι και του έδιωξε. Είμαι φουλ, φίλε. Φεύγω.
0: Λοιπόν. Τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κώστα
1: Βατοπούλου. Είμαι φουλ, φίλε, φεύγω.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου,

0: Προσασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
1: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
0: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
1: Τι είναι convenience?
0: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
1: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
1: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
0: Σωστά.
3: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Είχα πει days

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές καλύτερες. Για παλέτες, New Palette, Στουκογιάννης Μάκης, 6976-360-365.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία, να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πού πας?
9: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
10: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
11: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
12: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. /info/Noviverse.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο

0: Υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
6: Παιχταρά μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
10: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
11: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, Auto Ελλάς Group.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5 είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5, εκπομπή τρίτο ημίχρονο μόλις έχει αρχίσει. Όπως κάθε μέρα με Δημήτρη Μπασμπαρέλα, Κώστα Πετερωτό στα μικρόφωνα. Σήμερα πούσα η Τάνια, πια μας αρρώστησε. Τι γίνεται, τη ματιάζουν Τάνια συχνά?
1: Περαστικά στην Τάνια Δήμου.
0: Τη ματιάζουν, γι' αυτό και είπαμε να κόψουμε την ανάρτηση με βίντεο. Επιστρέψαμε στις παλιές αναρτήσεις. Θα έχουμε όμως άλλο τύπο βίντεο. Έτσι θα το κάνουμε διαφορετικά.
1: Θα το κάνουμε διαφορετικά.
0: Είναι αφού ματιάζαν την Τάνια, ρε φίλε.
1: Ματιάξανε την Τάνια.
0: Τι ματιάζανε την Τάνια. Τι βλέπανε εκεί πέρα, τι ωραία είσαι Τάνια. Το fan club της Τάνιας, τι ματιάζεις. Τι να κάνουμε.
1: Εγώ, λοιπόν, φίλε, από χθες το βράδυ δεν θα ήθελα να ήμουνα.
0: Τι?
1: Ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Γιατί? Καλά, Αλαφούζος του τρώει το ανάθεμα.
1: Ναι, αλλά φίλε, μετά από 2 χρόνια παρουσία στα κοινά, ο Μάριος Ηλιόπουλος κατάφερε και πήρε πρωτάθλημα και ο Γιάννης Αλαφούζος πόσα χρόνια έχει, Κώστα?
0: Καλά, ο Αλαφούζος έχει 10. Πότε, το 10? Όχι, το 12 δεν πήγε. 11. Το 11.
1: 14 χρόνια, 15, 15. Δηλαδή.
0: Εντάξει, okay. Ο Αλαφούζος αυτό το έχει μόνιμα. Έχει, πώς το λένε, ο βρεγμένος στη βροχή δεν τη φοβάται. Έτσι πάει με τον Αλαφούζο. Νομίζω περισσότερο χρεώθηκαν. Επειδή είχε και καιρό που ήταν εκτός τίτλου ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε χθες.
1: Μα πολλά χρόνια έχει. Ναι.
0: Όχι,
1: μια χρονιά μόνο φέτος, με τον Γιωβάνοβιτς.
0: Λέω για φέτος. Έχει καιρό που είναι εκτός τίτλου.
1: Ναι,
0: το χρέωμα
1: καιρό
0: το έφαγε από Φεβρουάριο, ναι, το έφαγε, ναι, νωρίς.
1: Ναι.
0: Χθες περισσότερο άγγιξε Σαββίδη Μαρινάκη αυτό. Έτσι. Άγγιξε δηλαδή του ιδιοκτήτη τη ΠΑΕ ΠΑΟ και τη ΠΑΕ Ολυμπιακός, ότι ήρθε ο Ηλιόπουλος, ας πούμε, και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ του Μάριου Ηλιόπουλου, η οποία χθες ΑΕΚ, από ό,τι μαθαίνουν οι παίκτες, πήραν άκυρο από τον Νίκολετ για τα πανηγύρια. Του είπα, εσείς στα σπίτια σας, το ωράριό σας, γιατί έχουμε άλλα 2 μάτς και πρέπει να τα παίξουμε. Άρα οι παίκτες θα πανηγυρίσουν σε μπουζούκια και λοιπές εξόδους
1: την άλλη
0: Κυριακή μετά τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, μπορούμε να περιμένουμε και μια εβδομάδα. Δεν έγινε και τίποτα. Το πρωτάθλημα το πήραν ούτως ή άλλως.
0: Ναι, εντάξει. Λογικό είναι για αυτό που έκανε ο Νίκολετ, γιατί πρέπει να δείξει μια εικόνα ομάδα σοβαρή, ας πούμε, που λειτουργεί. Οπότε από τη στιγμή που έχει. Πώς το λένε, έχει υποχρεώσεις αγωνιστικές, πρέπει να κρατήσει μια σοβαρότητα. Λοιπόν, θα πάμε παρέα μέχρι τις 7 με πολλή θεματολογία και στο ξεκίνημα θα έχουμε και την ενημέρωση από τον Γιώργο Πετρίδη για μια ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία έκανε γνωστή την αποχώρηση τον Νίκου Βεζιρτζή, ο οποίος ήταν πρόεδρος, θυμίζω, στην πρώτη διοίκηση της εποχής Μιστακίδη, Βασίλη Οικονομίδη που ήταν αντιπρόεδρος, και του Νίκου Μπουντούρη, ο οποίος ήταν general manager. Έτσι, έβγαλε μια λιτή ανακοίνωση. Καλά, θα μας τα πει όλα ο Γιώργος σε λίγο και νομίζω θα μας απαντήσει και στο ερώτημα εάν θα έχουμε άμεση αντικατάσταση, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί διοικητικά το σκηνικό. Καταλαβαίνω ότι σε σχέση, για παράδειγμα, με την εποχή που είχε αναλάβει ο Νίκος Μπουντούρης, ήταν αρχές Δεκέμβρη, το ρόλο του general manager, έχει προσθεθεί ένας τέλεχος, ο Γιώργος Τσιάρας, ο οποίος είναι και επιλογή Τριγκέρι, άρα εκεί μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει ένας άνθρωπος να τρέξει τα θέματα, αλλά τώρα διοικητικά θα δούμε τι θα γίνει. Είμαστε ούτως ή άλλως στο φινάλε της σεζόν, οπότε δεν είναι και τόσο πιεστικό το χρονικό διάστημα. Το ένα είναι αυτό που θα αναλύσουμε. Θα πάμε βέβαια και στα αγωνιστικά του ποδοσφαίρου, διότι πρέπει να βγάλουμε τα πορίσματα και για το πόσο ΠΑΟΚ έφτασε στο να μην κατακτήσει ούτε το πρωτάθλημα μετά το κύπελο, αλλά και για τη μάχη που δίνει για την δεύτερη θέση όλα τα δεδομένα. Θα έχουμε και μια ενημέρωση για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, τι ισχύει ακριβώς. Θα έχουμε συνεντεύξεις και από το βόλεϊ του ΠΑΟΚ, νομίζω σημαντική συνέντευξη.
1: Σημαντική.
0: Γιατί είμαστε στο φινάλε της σεζόν και εκεί. Και φυσικά και άλλα θέματα, Άρη, Ηρακλή.
1: Και Παθρακικού
0: άνοδο. Αρκετές ακόμη συνεντεύξεις, όπως για παράδειγμα τον προπονητή του Παθρακικού, ο οποίος από χθες πανηγυρίζει την επιστροφή του σε επαγγελματική κατηγορία Super League 2 μετά από 9 χρόνια. Έτσι, στο 17 είχε πέσει και ανέβηκε φέτος ο Παθρακικός. Ας αρχίσουμε με Γιώργο Πετρίδη για να κερδίσουμε και τον χρόνο, να μας πει ο Γιώργος λίγο το. Τι προκύπτει μετά την ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τις αλλαγές σε διοίκηση και στελεχειακό δυναμικό? Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Κώστα. Καλησπέρα στον Δημήτρη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά φρέσκο το γεγονός, παρότι βέβαια δεν πρόκειται για μια εξέλιξη που προέκυψε σήμερα. Σήμερα ουσιαστικά ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία. Και βέβαια ξέχωρα από τη λυπή ανακοίνωση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ που απλά κάνει γνωστό ότι δεν θα συνεχίσουν σε αυτήν ο Νίκος Βεζιρτζής, ο Βασίλης Οικονομίδης και ο Νίκος Μπουντούρης, δεν κάνει σαφές το γιατί οδηγήθηκαν οι δύο πλευρές, ας πούμε, δύο πλευρές σε αυτό το σημείο. Αυτό που μπορούμε εμείς να σημειώσουμε είναι ότι προέκυψε σε αυτή τη διαδρομή των 4-5 μηνών από τη στιγμή που ενεπλάκησαν και οι τρεις στην ΚΑΕ, σε επιμέρους θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο, και φιλοσοφίες, προέκυψαν, αυτό πληροφορούμε, κάποιες διαφορές στην φιλοσοφία, στο τρόπο διοίκησης, στον τρόπο επικοινωνίας, πράγματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα και όχι μόνο, και με την πολιτική της ΚΑΕ. Ο Βασίλης Οικονομίδης, εξ όσων γνωρίζω, υπέβαλε την παραίτησή του, τουλάχιστον έχει δημοσιεύσει, έχει δημοσιοποιήσει μια επιστολή προς κάποια μέσα, και αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα, για το αν θα πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένο ότι βρίσκεται η ΚΑΕ σε διαδικασία αλλαγών, γιατί αλλαγή σημαίνει, Κώστα, ότι φεύγει κάποιος
0: και μπαίνει άλλος, ναι,
2: και μπαίνει κάποιος άλλος στη θέση του, αυτό προς το παρόν δεν προκύπτει.
0: Ναι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι τέλος σεζόν, έτσι, δεν καίγεσαι και άμεσα να αντικαταστήσεις, δηλαδή μπορεί να πας και λίγο χρόνο, ας πούμε. Ναι.
2: Αυτή είναι μια σημαντική παράμετρος. Και επιπρόσθετα, θυμίζω ότι το διοικητικό συμβούλιο της ΚΑΕ ήταν 7 μελές. Στην πραγματικότητα αποχωρούν 2 μέλη και θα γίνει 5 μελές. Αλλά και πάλι λέω ότι είναι κάτι αρκετά φρέσκο, οπότε θα πρέπει να περιμένουμε και την επόμενη κίνηση της ΚΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, το κενό στην Προεδρία θα καλυφθεί. Δηλαδή, θα πρέπει κάποιος να αναλάβει πρόεδρος.
0: Πάντως, εγώ, Γιώργο, από την ανακοίνωση, όπως τη διαβάζω, που λέει ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κυρίους Βεζερδί, Οικονομίδη και Μπουντούρη, καταλαβαίνω ότι είναι απόφαση της ΚΑΕ. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι.
2: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Από την τοποθέτηση ΚΑΕ. Τώρα, αν το ήξερε ο Οικονομίδης, ο Βασίλης, και εξέδωσε και μια ανακοίνωση παρέτηση, αυτό είναι κάτι άλλο. Εμένα μου βγαίνει, μου προκύπτει από αυτό που διαβάζω και όσες ανακοινώσεις έχουμε διαβάσει, και είναι πολλές στη διάρκεια της δημοσιογραφικής μας καριέρας, ότι είναι μια απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Πάντως, παιδιά, επειδή εντάξει, για τους έξω, για όσους δεν γνωρίζουν καλά το ρεπορτάζ, είναι μια είδηση η οποία έρχεται να ταράξει λίγο έτσι τα λιμνάζοντα ύδατα.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, Γιώργο, και
1: έτσι το βλέπω, εγώ δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
2: Δημήτρη, κάθε αλλαγή στη διοίκηση μιας ομάδας, κάθε αποχώρηση προφανώς είναι μια εξέλιξη που μπορεί να τη διαβάζει με διαφορετικούς τρόπους. Στην προκειμένη περίπτωση, για να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά στις περιπτώσεις των δύο προέδρων, δηλαδή του Νίκου Βεντζετζή και του Βασίλη Οικονομίδη, ήταν προφανές ότι επρόκειτο για δύο επιλογές με πολύ σημαντικό προφανώς λαϊκό έρισμα, με πολύ σημαντική διαδρομή, αλλά στο αρκετά μακρινό παρελθόν της ομάδας, που περισσότερο θα οδηγούσαν την ΚΑΕ σε ένα μεσοδιάστημα.
0: Έτσι, αυτό θυμάμαι, Γιώργο, από τότε που υπήρχε το ρεπορτάζ ότι μπαίνουν Βεζιζής Οικονομίδης στην ΚΑΕ, ότι ήταν ουσιαστικά μια πρώτη διοίκηση, γιατί ήταν μια ξαφνική απόφαση τότε να αναλάβει ο Αριστοτέλης Μισαγκίδης στα ηνία του τμήματος μπάσκετ. Έπρεπε να μπουν άνθρωποι οι οποίοι είχαν και ένα... Τους ήξερε ο κόσμος, έτσι, ξέραν κάπως την κατάσταση, για να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος. Και προφανώς ο ΠΑΟΚ θα πάει σε κάτι πιο σύγχρονο, δεν μειώνει σε τίποτα αυτό την παραγωγική προσφορά των δύο, αλλά κακά τα ψέματα τώρα είναι και θέμα ηλικίας, βιολογικό, εποχής. Έπρεπε ο ΠΑΟΚ ή πρέπει, και ήταν δεδομένο αυτό, ότι θα οδηγηθεί σε μια εποχή με στελέχη πιο νέα ηλικιακά, με άλλη γνώση του μπάσκετ του σύγχρονου.
1: Μήπως, παιδιά, το ολοκλήρωσε σήμερα, Κώστα και Γιώργο, έχει να κάνει με κάτι το οποίο είχε προαποφασιστεί
0: μεταξύ
1: και των δύο πλευρών. Γιατί το ολοκλήρωσε σήμερα.
2: Κοίτα, και βάσει του ρεπορτάζ, όχι μόνο βάσει τη ανακοίνωση και τη διατύπωση, που αλλιώς είναι και μικρή και λιτή ανακοίνωση. Είναι πολύ γερνό, Δημήτρη, σε αυτό που λέει ο Κώστας, ότι είναι απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, παρά το ότι ήταν κοινή απόφαση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό μπορώ να το πω σχεδόν με βεβαιότητα. Βέβαια, αυτά είναι λεπτομέρειες. Αυτό που λες, Κώστα, σχετικά με το ηλικιακό κομμάτι, με το ενδεχομένως ότι η ΚΑΕ έχει μπροστά της προκλήσεις και μια προσπάθεια να μεγαλώσει, να πάει στο υψηλότερο επίπεδο, προφανώς και είναι ζητούμενο να στελεχωθεί σε όλα τα πόστα με ανθρώπους που είναι, θα το πω, ενεργοί στο συγκεκριμένο χώρο, ότι είναι πιο έτοιμοι, έχουν μεγαλύτερη επαφή. Όχι πως είναι αυτός ο λόγος, έτσι, για τον οποίο οδηγήθηκε εκεί που οδηγήθηκε με τον Νίκο Βεζέτη και τον Βασίλη Οικονομίδη. Ο Νίκος Μπουντούρης είναι διαφορετική περίπτωση. αλλά στην πραγματικότητα έπαιξε σίγουρα ρόλο και αυτό. Εγώ αισθάνομαι ότι προέκυψαν στην πορεία αυτών των μηνών και διαφορές στη φιλοσοφία.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Τώρα θα μπορούσε να κάτσουν και κάποιους μήνες παραπάνω. Εντάξει, αυτό δεν εννοείται, δεν το συζητάμε.
2: Κώστα, όμως, όπως το είπες, να κάτσουν μερικούς μήνες παραπάνω πιο τους καλοκαιρινούς.
0: Ναι, σωστό.
2: Τελείωσε ουσιαστικά.
0: Εγώ εντάξει, βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι από την αρχή ότι αυτό λεγόταν. Ότι ήταν μια διοίκηση που θα βοηθούσε. Έτσι, παοξίδικα θα έβαζε μια πλάτη που λέμε. Στην εκκίνηση αυτής της εποχής Μιστακίδη και στην πορεία όταν οργανωνόταν θα πήγαινε σε κάτι πιο μοντέρνο, έτσι. Επαναλαμβάνω με όλο το σεβασμό στην παραγωγική πορεία των δύο ανδρών, έτσι, και του Νίκου του Βεζετζή και του Βασίλη Νικοδομίδη.
2: Μα κανείς δεν μπορεί ούτε να την αφισβητήσει, ούτε να την μειώσει, και ούτε, πόσο μάλλον εμείς, αλλά ακόμη και οι ίδιοι οι άνθρωποι που είναι στην ΚΑΕΠΑΟΚ. Δηλαδή,
0: καταρχάς οι ίδιοι τους φέρανε. Μα οι ίδιοι τους φέρανε. Ο Γιάννης Μπετμεζάς υπήρξε μέλος διοίκησης, ας πούμε, του Νίκου Βεζερτζή. Υπήρχε μια γνωριμία. Έτσι. Δηλαδή, ακριβώς. Οι ίδιοι ήταν που εισηγήθηκαν τότε για να έρθουν και να αναλάβουν αυτή το πόστο του Πρόεδρου και του Αντιπρόεδρου αντίστοιχα. Ωραία, οπότε δεν έχουμε κάτι για την επόμενη μέρα διοικητικά. Θα περιμένουμε.
2: Προς το παρόν, όχι, και αισθάνομαι ότι Κώστα μπορεί να μην έχουμε και κάτι πολύ άμεσα.
0: Okay.
2: Εντάξει, η ΚΑΕ δεν είναι ακέφαλη, έτσι έχει και διοίκηση. Θα αποκτήσει Πρόεδρο προφανώς. Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Υποθέτω ότι η πιθανότερη επιλογή αυτή τη στιγμή είναι ο διευθύνων σύμβουλος, ο Γιάννης Μπετμεζάς, αλλά και αυτό πάλι εκτίμηση δική,
0: ναι,
2: μου είναι.
0: Okay.
2: Αλλά το δούμε στην πράξη. Προφανώς περιμένουμε διευκρινής και στην πορεία από την ΚΑΕ.
0: Ωραία. Γιώργο Πετελίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Γιώργο.
0: Λοιπόν, αυτά από το μπάσκετ. Να μην ξεχάσω, γιατί δεν το αναφέραμε στην αρχή, γιατί μπήκε λίγο βιαστικά. Βάλαμε τον Γιώργο στην κουβέντα.
1: Μα ήταν ούτως ή άλλως θέμα και ναι, είδηση της τελευταίας στιγμής.
0: Να πω ότι στη γραμματεία είναι η Μαρία Ελάμπρου, έτσι, γιατί δεν το αναφέραμε. Να λέμε όλο τον κόσμο ο οποίος είναι αυτή την ώρα στις επάλξεις, όπως και στο site είναι Εχίλιος Έξαρχος Δημήτρης Καλαϊτζής.
1: Παναγιώτα Χαλκιά,
0: Χρήστος Λιάπης. Έτσι να πούμε όλη την τετράδα. Λοιπόν, πάμε
1: 17-14 να πούμε. ΠΑΟΚ, Νέα Ιωνία.
0: Τι γίνεται,
1: το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς που στέλνει την νικήτρια ομάδα στον τελικό του πρωταθλήματος. Η σειρά είναι στο 1-1, είναι το τρίτο παιχνίδι, 17-14 μπροστά ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει ένα προβάδισμα.
1: Ναι, είμαστε στο δεύτερο ημίχρονο, στο πέμπτο λεπτό για την ακρίβεια. Έχουμε ακόμα 25 λεπτά, οπότε έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα χρόνο. Πάντως ο ΠΑΟΚ είναι μπροστά στο σκορ.
0: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε το ποδόσφαιρο. Που ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει το διπλό, κατάφερε όμως να κρατήσει το προβάδισμα του τίτλου του φαβορή για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Ο Τάσος Τασιόπουλος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι παρακολουθεί τα τεκτενόμενα στον ΠΑΟΚ. Και δεν ξέρω για σένα, Τάσο, καλησπέρα, επειδή είναι και μια ιδιαίτερη σεζόν αυτή των 100 ετών. Το χθεσινό αποτέλεσμα, επειδή ακόμη υπάρχει ένα στόχος, δεύτερη θέση, δεν είναι μικρό πράγμα, ας πούμε, να πάει ο ΠΑΟΚ προκριματικά Champions League. Απ' την άλλη, όμως, υπήρχαν μεγάλες προσδοκίες για αυτή τη σεζόν να πάρει έναν τίτλο. Έχασε το κύπελο, έχασε το πρωτάθλημα. Τι σου αφήνει, ποια γεύση σου αφήνει όλο αυτό?
3: Είναι αυτό το πιο βασικό, είναι και λίγο συναισθηματικό το κομμάτι.
0: Mm-hmm.
3: Τα 100 χρόνια όλοι οι φίλοι αθλοί, όλος ο άνθρωπος ήθελε έναν τίτλο. Και μάλιστα μέχρι ένα σημείο, Φεβρουάριο, ναι, ήταν.
0: Εκεί περίπου.
3: Περίπου, ναι.
1: Ναι, Φεβρουάριο ήταν.
3: Εκεί η ομάδα ήταν το απόλυτο φαβορί, έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, κατά γενική ομολογία.
0: Mm-hmm.
3: Και ήταν, μάλιστα, άμα ανατρέξουμε δηλαδή συζητήσεις εκείνης της περίοδου, θα δούμε ότι αυτό λέγαμε, ότι οι πάντες παραδέχονται ότι αυτή τη στιγμή πιο ομάδα παίζει κάτι πόσο είναι ο ΠΑΟΚ. Μετά από αυτό, το κομμάτι, δηλαδή το Φεβράριο, υπήρξε μια πτώση, υπήρξαν κάποιοι τραυματισμοί, όλα αυτά δημιουργήσαν προβλήματα, δημιουργήσαν ανισορροπή στην ομάδα. Που τη φέρανε και πάλι όμως χτες, τη φέρανε σε ένα παιχνίδι πολύ ωριακό.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή θα μπορούσες και με νίκη να διεκδικήσεις κάτι περισσότερο.
0: Με νίκη θα είχε τελικό τώρα με την ΑΕΚ και τον τίτλο, έτσι.
3: Ακριβώς. Με ήττα θα μπορούσες να τα έχεις χάσει όλα. Ήταν δηλαδή πολύ ωριακό το παιχνίδι και πολύ περίεργο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως, Τάσο, ότι κανείς στον ΠΑΟΚ δεν λέει ότι ο ΠΑΟΚ έχασε τον τίτλο επειδή έφερε ισοπαλία με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο δεν έχει χάσει φέτος. Χάθηκε αλλού ο τίτλος, σε άλλα μάτς. Χάθηκε στην ήττα από τον Βόλο, χάθηκε στην ισοπαλία με τη Λάρισα, σε κάποιους άλλους βαθμούς που απόλυσε ο Δικέφαλος, έτσι.
3: Είναι γεγονός ότι, και αυτό το λέμε πάντα, έστω και αν είναι τετριμένο, ότι τα πρωταθλήματα δεν παίζονται μόνο στα ντέρμπι. Τα πρωταθλήματα παίζονται στα παιχνίδια που θεωρητικά πρέπει να πάρεις, σε αυτά τα οποία πρέπει έστω και με μισό μηδέν να κερδίζεις. Και έχει αποδειχτεί χιλιάδες φορές ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δίκιο σε αυτό και ότι πρέπει να είσαι πάρα πολύ προσεκτικός και πάρα πολύ προσιλωμένος αν θες να είσαι πρωταθλητής σε όλα τα παιχνίδια, ειδικά στα λεγόμενα πιο βατά. Mm-hmm. Γιατί στα ντέρμπι είναι αυτό που λες και προπονητικά να το δεις, και αυτό που λένε και οι προπονητές, ας πούμε, ότι στα ντέρμπι δεν χρειάζεται καν ο παιχνιδιστής τίποτα. Δεν χρειάζεται να ασχοληθείς, που λέει. Γιατί τα ντέρμπι τα θέλει ο ποδοσφαιριστής, είναι έτοιμος και τα περιμένει πως και πως. Το ζήτημα, το δύσκολο κομμάτι για να προετοιμάσεις ένα παίχτη από μια ομάδα είναι τα παιχνίδια αυτά, τα λεγόμενα μικρά.
0: Τα μικρά.
3: Εκεί θα πρέπει να δώσει το κάτι παραπάνω, στον παίχτη να δώσει το παραπάνω κίνητρο για να μπορέσει να αποδώσει.
0: Τάσο, μία μικρή παρένθεση. Απλά να πούμε ότι εξέδωσε ανακοίνωση η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, επιβεβαιώνει αυτά που έλεγε ο Γιώργος Πετρίδης. Πάμε δηλαδή σε μία διοίκηση με τα υπάρχοντα μέλη, με αναπροσαρμογή ρόλων και το Γιάννη τον Πετμεζά να αναλαμβάνει εκτός από ΣΕΟ και πρόεδρος της εταιρείας. Πρόεδρος ο Γιάννης ο Πετμεζάς, αντιπρόεδρος ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, μέλος ο Παναγιώτης Ζαμπίτης και επίσης μέλη ο Δημήτρης Πατρίδας και ο Ευάγγελος Τσακμακάς. Αυτή είναι η πεντάδα των στελεχών που παραμένουν στη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, με τον Γιάννη Πετμεζά πλέον να αναλαμβάνει.
1: Υπήρχαν ήδη, έτσι, απλά του... υπάρχει αναπροσαρμογή.
0: Και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο να γίνει αντιπρόεδρος. Αυτή είναι η αναπροσαρμογή των ρόλων μέσα στην ΚΑΕ. Λοιπόν, ερώτηση. Είπε ο Λουτσέσκου χθες ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε στο 50% αυτή τη στιγμή και ότι πλήρωσε τους πολλούς τραυματισμούς. Το θέμα για μένα είναι γιατί συνέβη αυτό, γιατί να φτάσει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, Μάιο μήνα και η ομάδα να μην είναι έτοιμη, να είναι στο 50% αυτού που μπορεί να δώσει.
3: Ναι, εντάξει, παρεθέτει αυτά που λέγαμε, και αν δεν το είχα δει αυτό πραγματικά. Αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή, ότι μέχρι τον Φεβρουάριο θα ήταν νούμερο ένα ομάδα, παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και μετά όλες αυτές οι απώλειες, όλα αυτά τα κομμάτια δημιούργησαν αυτό. Τώρα παίζουν πάρα πολύ ρόλο. Παίζουν πάρα πολλά πράγματα ρόλο. Και πρέπει να είσαι καθημερινά στην προπόνηση, πρέπει να είσαι καθημερινά με τα ιατρικά team, με τους διατροφολόγους, με τους φυσιολόγους, με τα πάντα. Γιατί πλέον οι ομάδες δεν είναι απλά ομάδες απλές. Έχουν πραγματικά τρομερά staff, επιστήμονες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το κομμάτι. Οπότε πρέπει να δούμε γιατί τόσο τραυματισμό η ομάδα. Γιατί ίσως δεν μπορούσε να έχει για τις παραπάνω παίχτες να μπορούσε να αναπληρώσει κάποια κομμάτια. Γιατί είδαμε όταν κάποια στιγμή έλειπε ο Κωνσταντέλιας, κάποιοι παίχτες που ήταν πάρα πολύ σημαντικοί, mm-hmm. και ο Ζήκος, αμέσως υπήρχε μια λειτουργία. Και πραγματικά την είχαμε δει και πραγματικά την είχαμε αναφέρει και όσο συζητήσαμε, είχαμε πει για αυτή τη λειτουργία όταν λείπουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι είναι κομβικοί στην ομάδα. Και νομίζω ότι αυτό έγινε, ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό είναι και γι' αυτό και φάνησε και. Δηλαδή, άμα δούμε και το χθεσινό παιχνίδι, είναι ίσως ο καθρέφτης σε όλο αυτό που λέμε. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο, φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός ήταν θα νικήσει με το ένα με τον άλλο τρόπο, θα το πάρει το παιχνίδι. Δηλαδή, μέχρι το 60, ας πούμε, να το θέσουμε. Δεν πήγε καθόλου καλά η ομάδα, πήγε πολύ καλά ο Ολυμπιακός και πήρε ότι. Αλλά μετά η ποιότητα συγκεκριμένων παιχτών, και το παραλαμβάνω αυτό, δηλαδή είμαι πολύ απόλυτος σε αυτό το κομμάτι. Η ποιότητα συγκεκριμένων παιχτών, οι συγκεκριμένοι παίχτες, οι παίχτες οι οποίοι είναι πρωταγωνιστές και πρέπει να έχεις πρωταγωνιστές παίχτες, είναι αυτοί που σου καθορίζουν αυτά τα παιχνίδια. Η ποιότητα λοιπόν αυτών των παιχτών, όχι μόνο ισοφάρισε το παιχνίδι, αλλά θα μπορούσε στη συνέχεια, υπήρχε η αίσθηση, να το πω έτσι, υπήρχε η αίσθηση ότι μπορεί να έχει και το διπλώμα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα με την ΑΕΚ τι βλέπεις? Υπάρχει αίσθηση ότι η ΑΕΚ τελείωσε, πήρε το πρωτάθλημα, θα έρθει πιο χαλαρή. Μήπως είναι λίγο παγίδα για τον ΠΑΟΚ αυτό?
3: Πάντα αυτά τα παιχνίδια είναι παγίδα. Δηλαδή, ναι. Από τη μία υπάρχει ότι η ΑΕΚ έχει ξεφουσκώσει, να το πούμε έτσι, πνευματικά, ότι έχει πετύχει το στόχο της. Από την άλλη όμως, καμιά φορά, το ότι εσύ είσαι χαλαρός, το ότι ο άλλος παίζει μια πάρα πολύ σημαντική, θέση, τα προβληματικά της Champions League, δεν ξέρεις πώς να το ερμηνεύσεις. Θα το δούμε, δηλαδή, η ερμηνεία θα έρθει μετά. Συνήθως το κίνητρο κερδίζει τη χαλαρότητα.
0: Ναι. Βέβαια, χθες ο Νίκολιτς σου είπε: δεν έρχεστε στο γλέντι, μένετε στο σπίτι, τηρείτε το πρόγραμμα, γιατί έχουμε παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί τώρα ένας παίκτης που έχει πάρει το πρωτάθλημα να είναι ξεσηκωμένος, ας πούμε.
3: Ναι, δεν μπορεί να πάει στα μπουζούκια, εντάξει, γιατί έχει τα τετάρτη παιχνίδι, υπάρχουν και κάποια πράγματα και κάποια όρια. Από εκεί και πέρα όμως το μπουζούκι είναι στο κεφάλι.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Σκέφτονται την επόμενη εβδομάδα.
3: Εννοώ τον τρόπο τη διασκέδαση και περιμένουν πώς και πώς να έρθει το παιχνίδι της Κυριακής, να κάνουμε και τον γύρο τη και να να χαρούν το πρωτάθλημα που κερδίσαν.
0: Τάσο, κάτι τελευταίο. Το άκουσα αυτό σαν άποψη. Να σου πω την αλήθεια, με βρίσκει σύμφωνο. Βλέποντας τον Κωνσταντέλια να πετυχαίνει τέτοιο γκολ, ας πούμε, και εγώ κατάλαβα, γιατί ήμουν και μέσα στο Καρασκάκι, ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν ένα φόβο κάθε φορά που έπαιρνε ο Κωνσταντέλια στην μπάλα. Ο απλός οπαδός του ΠΑΟΚ, το διάβασα αυτό σε πολλά σχόλια, λέει: να έχουμε τον καλύτερο Έλληνα παίκτη, να έχουμε αυτόν τον παίκτη και να μην μπορούμε να χτίσουμε μια ομάδα η οποία να παίρνει σερή τίτλους. Είναι ένα, έχει ένα παράπονο ο κόσμος. Θέλει το κάτι παραπάνω τώρα που υπάρχει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Γιατί είναι ευλογία για τον ΠΑΟΚ να έχει αυτόν τον παίκτη.
3: Θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι με τους φιλάθλους. Πλέον η ομάδα έχει συνηθίσει και τους οπαδούς στις μεγάλες διακρίσεις, σε πρωταθλήματα, σε τίτλους. Οπότε το να έχεις, αυτό που είπα και πριν, το να έχεις κάποιους παίκτες που είναι μέσα στην ομάδα, είναι παίκτες διαφοράς, μπορείς με κέντρο αυτούς να δημιουργήσεις μια καλή ομάδα. Αυτό είναι θέμα καθαρά οργάνωσης, είναι καθένα θέμα τεχνικών διευθυντών κατά την άποψή μου. Γιατί λίγο ο τεχνικός διευθυντής πρέπει να καταλάβουμε, εγώ το έζησα λιγάκι αυτό το κομμάτι, δηλαδή πώς λειτουργούν όλες οι ομάδες στον κόσμο. Ο τεχνικός διευθυντής είναι νούμερο ένα.
0: Ναι.
3: Όσο και να το, δηλαδή ο προπονητής είναι, συγγνώμη που θα το πω έτσι, είναι υπάλληλος του τεχνικού διευθυντή.
0: Ναι.
3: Ο τεχνικός διευθυντής είναι το νούμερο ένα, αυτός ο οποίος δίνει το σύνθημα, είναι αυτός ο οποίος δίνει την ταυτότητα της ομάδος. Και είναι και ο υπεύθυνος, ο άμεσος υπεύθυνος να μπορέσει να οργανώσει. Άρα, εκεί νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο.
0: Άρα, συμφωνείς με την άποψη που λέει ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει έναν πολύ ικανό τεχνικό διευθυντή? Έχει ανάγκη.
3: Εγώ έχω την άποψη ότι οι μεγάλες ομάδες, και έτσι και αυτό αντίκρισα κιόλας.
0: Όχι ικανό, συγγνώμη για να το διευκρινίσω, Τάσο, γιατί είναι ο Χρήστος Καρυπίδης, αλλά δεν είναι ο ρόλος του ακριβώς ότι έχει το απόλυτο κουμάντο. Είναι τεχνικός διευθυντής για το κομμάτι των Ελλήνων. Δεν έχει το ρόλο όμως του τεχνικού διευθυντή που είχε ο Μπότο ή που είχε ο Μίχελ, που ήταν το απόλυτο κουμάντο. Χρειάζεται λες έναν τέτοιο ΠΑΟΚ, έτσι?
3: Αυτό που έχω αντικρίσει εγώ και αυτό που έζησα μέσα στην εμπειρία μου κάνοντας αυτή τη δουλειά που έκανα συνελασσόμενος με ανθρώπους από πολύ μεγάλα κλάμπ, από τη Γιουβέντους, από όλους αυτούς, ο τεχνικός διευθυντής είναι ο νούμερο ένα. Είναι αυτός ο οποίος κάνει τα πάντα. Είναι αυτός ο οποίος έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Νομίζω ότι οι μεγάλες ομάδες εκεί χτίζονται. Και μάλιστα ο τεχνικός διευθυντής σε αυτά τα μεγάλα τα κλάματα, δείτε, είναι 10 χρόνια, σου είναι ο ίδιος. Αυτούς διαλέγει ανάλογα με την κουλτούρα της ομάδος. Αυτή είναι η κουλτούρα της ομάδος. Είναι λίγο δύσκολο στην Ελλάδα να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ένας που θα είναι η ομάδα πραγματικά, με όποιες δυνατότητες έχει, ή συναισθηματικές ή οτιδήποτε άλλο, αυτός θα πρέπει να κάνει κουμάντο.
0: Μάλιστα.
3: Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ωραία.
3: Και έτσι χτίζονται οι μεγάλες ομάδες και έτσι θα πρέπει να γίνει εδώ. Δηλαδή αυτό που είπαμε πριν.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρος.
3: Πέντε παίκτες ορόσημο, θα πρέπει ο τεχνικός διευθυντής πάνω σε αυτό που έχεις, είναι πολύ σημαντικό, να χτίσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Στασιόπουλε. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε για πρώτο διάλειμμα.
1: 21-18 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Δίνουμε σκυτάλη σε Αχίλιο Έξαρχο για δελτίο κίνησης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο Ευκαρπίας ως αυτόν της Νεάπολης και προς δυτικά στο τμήμα από τον κόμβο Τριάνδρειας ως αυτόν του Επταπυργίου. Κίνηση παρατηρείται επίσης στην Εγνατία οδό από το ύψος της Αγίας Σοφίας ως τη Βενιζέλου και στα δύο ρεύματα, στις οδούς Καρατάσου και Λεωφορονίκης, ενώ αυξημένη ροή υπάρχει και στις οδούς Μίκη Θεοδωράκη και 26 Οκτωβρίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης από τη διασταύρωση της Βούλγαρη ως και την 25η Μαρτίου.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης! Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε παπά.
8: Όχι.
9: Είπε παπά το καμπάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα. Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
6: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
7: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
10: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Άλλο ένα γκολ για την ομάδα του ΠΑΟΚ, η οποία προηγείται 24-19 στον τρίτο τελικό του πρωταθλήματος γυναικών στο χάντμπολ.
1: Άλλα 10 λεπτά έχει κοστίσει.
0: Άλλα 10 λεπτά. Θυμίζω ότι εκείνη προπονητής ο Πελεκίδης, ο οποίος είναι.
1: Δημήτρης Πελεκίδης, ναι.
0: Ο πολυνίκης προπονητής στην ιστορία όλων των τμήματων του ΠΑΟΚ. Είναι πιο πάνω και από Λουτσέσκου και από τους πάντες.
1: Εντάξει, διαφορετικό άθλημα. Βέβαια,
0: έχει σημασία. Έχει 10 τίτλους. Ναι. Έχει αυτό το τίτλο. Ότι είναι ο πολυνίκης. Μάλλον ο προπονητής με τους περισσότερους τίτλους.
1: Με τους περισσότερους τίτλους, ναι.
0: 24-20 τώρα μείωσε η Ιωνία.
1: Να πούμε ότι είχε κάνει το break στο πρώτο μάτς, αλλά ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή.
0: Ξανά
1: break
0: ο ΠΑΟΚ και τώρα παρακολουθεί την έδρα του. Έχεις ακούσει για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αν και εσύ κόβεις τιμολόγια, σε αφορά. Η πιο εύκολη, απλή και οικονομική λύση αγοράς είναι το ES1 Go της Intersoftone. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και στους πελάτες σου, ενημερώνοντας και το λογιστή σου ό,τι λογισμικό και αν έχει. Εάν το ενεργοποιείς άμεσα, έχεις και έκπτωση ως 30% και δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου και τις κρατικές φοροαπαλλαγές. Μπες στο es1go.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Να πάμε τώρα στο Στέλιο τον Γρηγοριάδη να κάνουμε κουβέντα. Δεν ξέρω, Στέλιο, αν θέλεις καταρχάς ένα σχόλιο για αυτές τις αλλαγές στο μπάσκετ, στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πριν πάμε στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κοίταξε, Κώστα, όταν δεν ξέρεις λεπτομέρειες για το επίπεδο της συνεργασίας και το αν υπήρξαν προβλήματα στη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν είσαι από μέσα να τα γνωρίζεις όλα αυτά, δεν νομίζω ότι μπορείς να έχεις άποψη. Πάντως, πιστεύω ότι ο Τέλης ο Μιστακίδης παίρνει αποφάσεις με βάση το τι θέλει να χτίσει, το τι θέλει να δημιουργήσει και το τι όραμα θέλει να δώσει στο σύλλογο που λέγεται ΠΑΟΚ, στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι όλα γίνονται για καλό. Μπορεί οι άνθρωποι που πρόσφεραν σε αυτό το πρώτο διάστημα να φεύγουν έχοντας κάποιο παράπονο, κάποια πίκρα, όπως αυτή που βγάζει ο Βασίλης ο Οικονομίδης, αλλά κατά τα ψέματα, όταν σκεφτόμασταν για τους αθλητές, για τους καλαθοσφαιριστές, ότι είναι λίγο άχαρο να παίζεις όταν ξέρεις ότι κατά 99% δεν θα είσαι και του χρόνου, γιατί θα γίνει το έλα να δεις από άποψη συγκρότησης ενός καινούργιου ρόστερ. Εγώ προσωπικά το ίδιο σκεφτόμουν και για τους παράγοντες αυτούς που κλήθηκαν να βοηθήσουν στην αρχή. Δεν είναι ωραίο βέβαια να ξέρεις ότι είναι πολύ πιθανό να έχει σύντομη ημερομηνία λήξης, αλλά και μια ΚΑΕ που προσπαθεί να στηθεί από την αρχή, νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να πάρει, ο ιδιοκτήτης της βασικά, ναι, έχει το δικαίωμα να πάρει τις όποιες αποφάσεις θέλει για να προχωρήσει μπροστά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στο κομμάτι του ΠΑΟΚ, θέλω να σου διαβάσω δύο κάρτες στατιστικής, οι οποίες για μένα λένε πάρα πολλά. Η πρώτη αφορά στις τελικές προσπάθειες που έχουν οι ομάδες αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές στο play-off. Πιάνω μόνο τις ομάδες που είναι στην πρώτη τετράδα των play-off. Ο ΠΑΟΚ έχει 27 τελικές, ο Παναθηναϊκός 41, ο Ολυμπιακός 51 και η ΑΕΚ 57. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει υπερδιπλάσει από τον ΠΑΟΚ, έχει 30 παραπάνω. Αν το πάρουμε με βάση τις τελικές προσπάθειες που κάνουν οι αντίπαλοι στις ομάδες, πρόσεξε τώρα, στην ΑΕΚ οι αντίπαλοι της κάνουν 31 τελικές, στον Ολυμπιακό κάνουν 37, στον Παναθηναϊκό κάνουν 41 τελικές, στον ΠΑΟΚ κάνουν 67. Δηλαδή και στις δύο κατηγορίες ο ΠΑΟΚ είναι ο χειρότερος.
2: Άρα είναι θαύμα το ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση και μάλιστα έχει περισσότερες πιθανότητες από τον Ολυμπιακό. Θαύμα είναι. Είναι θαύμα. Αυτό είναι το θαύμα για το οποίο μίλησε ο Ιβάν. Δηλαδή υπ' αυτές τις συνθήκες, με τους βαθμούς που έχει πετάξει ο ΠΑΟΚ σε όλο το πρωτάθλημα. Να μην τα θυμηθούμε πάλι. Το ότι είναι δεύτερος και σε ισοβαθμία έχει πλεονέκτημα ένα του Ολυμπιακού, είναι θαύμα. Και βέβαια το χθεσινό αποτέλεσμα επίσης είναι θαύμα. Είναι ένα θαύμα το οποίο οφείλεται στο Μπαβλέγκα, είναι ένα θαύμα το οποίο οφείλεται στη Ρέντα και είναι ένα θαύμα το οποίο οφείλεται στο μεγάλο ταλέντο που λέγεται Κωνσταντέλιας. Ακόμη και τον γκολ, μέχρι να πάει μπάλα στον Κωνσταντέλια, έχει δώσει τύχη.
0: Ναι.
2: Έτσι, μία καραμπόλα.
1: Ευνοήθηκε ο Τάισον από την κόντρα.
2: Μέχρι να σκεφτεί ο Τάισον τι θα κάνει να προλάβει, πάει χώνεται τον Μπάμπα ευτυχώς και κάνει αυτή τη σέντρα που κάνει και μπαίνει τον γκολ. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει.
0: Πάντως,
2: ο οποίος ακόμη και στο 3-1 με τον Ολυμπιακό δεν έπεισε κανέναν.
0: Ναι. Πάντως, η αλήθεια είναι, Στέλιο, την ώρα, για να, επειδή περιέγραψε τη φάση του γκολ του ΠΑΟΚ, την ώρα που καταλήγει μπάλα στα δίχτυα από αυτή την καταπληκτική εκτέλεση του Κωνσταντέλια και γενικώς η όλη εικόνα των φοβισμένων παικτών του Ολυμπιακού απέναντι στον Κωνσταντέλια, γιατί τους έχει μεταδώσει φόβο από αυτά που έχει κάνει σε αυτό το γήπεδο, έχει οδηγήσει πάρα πολύ κόσμο να σχολιάζει, φαντάζομαι τα είδε στα σχόλια, ρε γαμώτο, γιατί δεν μπορούμε σαν ΠΑΟΚ πάνω σε αυτόν τον παίκτη να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα μας κάνει μια εποχή τίτλων. Πώς ήταν κάποτε με τον Κούδα, αλλά τότε δεν ήσουν ισχυρός, τότε σε κυνηγούσαν οι διαιτησίες και έχανες τίτλους. Να έχεις μια τέτοια ομάδα που να πάρεις 3 σερί πρωταθλήματα, να πάρεις και 2 ντάμπλ μαζί, να έχεις μια συνέχεια, να είσαι ο πρώτος και αδιαμφισβήτητα πρώτος κάθε χρονιά.
2: Αυτό που είπαμε τότε, και λέω είπαμε γιατί εμείς ο Μετρόπολης το λέγαμε, τώρα το λέει όλος ο κόσμος, πέρασε πολύ καιρό για να το συνειδητοποιήσουν, πολλοί, όχι όλοι. Κι άλλοι το είχαν αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή. Μετά το 19, με εκείνο το φοβερό ντάμπλ και το αίτητο πρωτάθλημα, γινόταν στον ΠΑΟΚ από άποψη στελέχωση του ρόστερ ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι και με καβούρια στην τσέπη. Και πριν ακόμη ξεσπάσουν οι διάφορες κρίσεις και οι πόλεμοι, οι ιδανικοί, οι ελεύθεροι, την τελευταία στιγμή, αφού περάσουν τα προκριματικά του Champions League ή του Europa League, και άντε να στρώσει ο προπονητής ομάδα, και άντε να έρθουν παίκτες που μέχρι να καταλάβουν που βρίσκονται πιάναμε Δεκέμβριο, και γενικά ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν ενισχύθηκε ουσιαστικά, αντίθετα αποδυναμωμόταν μετά το 2019.
0: Ναι.
2: Και αν είδαμε εκείνο το τεράστιο θαύμα της κατάκτησης του πρωταθλήματος του 2024, οφείλεται ως ένα μεγάλο βαθμό στα παιδιά που βγήκαν από τα σπλάχνα του. Και στον
0: Κωνσταντέλια και στο Κουλιαράκη.
2: Και,
0: ναι.
2: Στο Κουλιαράκη, και βέβαια στην πολύ πετυχημένη μεταγραφή του Τάισον, όπως αποδείχθηκε, συν τον Ιφκοβιτς, συν τον Κοτάρσκι. Και υπήρχαν ευτυχώς 6 παίκτες πυλώνες, οι οποίοι 5, 6, 7 ας πούμε, οι οποίοι έκαναν εκείνο το θαύμα. Εκμεταλλευόμενοι βέβαια και τις... Αλλά ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ πάλι δεν ήταν ενισχυμένος,
0: ναι,
2: από άποψη μεταγραφών.
0: Απλά
2: πάλι
0: έχει βρει μια...
2: τρύπες στο ρόστερ του.
0: Έτσι, έχει βρει μια πηγή, Στέλιο, να παίρνει νεαρά παιδιά. Γιατί η Ακαδημία νομίζω είναι, αν τα βάλουμε κάτω, η πιο σταθερή επένδυση που έχει γίνει στην εποχή Σαββίδη. Εκεί δεν μπορείς να πεις τίποτα, βγαίνουν παίκτες.
2: Εκεί μπορείς να πεις ότι οι περισσότεροι πουλήθηκαν πριν την ώρα τους. Αυτό,
0: ναι,
2: μπορείς,
0: σωστό,
2: να πεις.
0: Και πας αλλού.
2: Και ότι τα λεφτά δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Σωστό, σωστό.
2: Για να πάρουν άλλους καλύτερους παίκτες. Γιατί όχι καλύτερους. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, ναι.
2: Δηλαδή ο Τζόλης τώρα δεν θα μπορούσε να προσφέρει ακόμη, που λέει ο λόγος. Ή να κάτσει 3-4 χρόνια.
0: Έτσι
2: είναι. Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ο Τζίμας που έφυγε. Έχει παιδιά.
2: Ο Τζίμας. Φυσικά.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή ψάχναν Σέντερφορ δεν είχαν και ο Τζίμας είχε πουληθεί.
0: Ωραία, Στέλιο, για τα play-off, για την μάχη της δεύτερης θέσης μάλλον, θα μιλήσουμε αύριο τώρα παραπάνω. Σήμερα νομίζω καλό είναι που μείναμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί πρέπει να αναλύουμε λίγο το τι γίνεται, έτσι. Εγώ δεν δέχομαι το εξής, να σου πω και το τελευταίο. Εμένα με ενόχλησε η κουβέντα του Λουτσέσκου, παρότι τον σέβομαι πάρα πολύ, σε σημείο που να κατηγορούμε, ας πούμε, ότι είναι και πολύ φαν του Λουτσέσκου από μερίδα κρατών. Δεν δέχομαι να λέει ο Λουτσέσκου ότι η σεζόν αντικατοπτρίζει την ιστορία του ΠΑΟΚ, δηλαδή ένας ΠΑΟΚ ο οποίος πήρε τα τελευταία χρόνια παραπάνω τίτλους από ό,τι είχε πάρει όλα τα προηγούμενα. Το θεωρώ πολύ μεγάλη δικαιολογία αυτό. Δηλαδή, το Λουτσέσκου ο ίδιος πώς θέλει να τον κρίνουμε? Εμείς δεν πρέπει να τον κρίνουμε βάσει την εποχή που δουλεύει τώρα?
2: Φυσικά.
0: Πρέπει να τον κρίνουμε, δηλαδή, επικαλούμαστε την παλιά και να πούμε: OK, επειδή κάποτε ο ΠΑΟΚ δεν είχε ισχυρούς παράγοντες και.
2: Α, μπράβο. Είναι και αυτό.
0: Ναι.
2: Με συγχωρείς, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα συγκριθεί με τον εαυτό του.
0: Έτσι.
2: Από τη μία πλευρά. Για να πούν αυτοί που λένε, ξέρεις, τα τελευταία χρόνια πήρε τόσα όσα είχε πάρει από την ίδρυσή του. Μα ποιος είχε επικεφαλής, ποιος είχε στη διοίκηση?
0: Εμένα προσωπικά
2: ποτέ άνθρωποι, ναι. Υπήρχαν ποτέ άνθρωποι που μπορούσαν να επενδύσουν, να διαθέσουν χρήμα? Με τον Ιβάν Σαββίδη έγινε αυτή η ιστορία. Αλλά αν συγκριθεί ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη με τους ανταγωνιστές, ας μετρήσουμε τα τρόπαια. Μόνο το Παναθηναϊκό έχει αφήσει από πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Ακόμη και η ΑΕΚ έχει πιο πολλούς
0: τίτλους. Έχει τρεις τίτλους, ναι, αυτά τα χρόνια. Εγώ δηλαδή, πάντως συγκρίνω, εγώ το Σαββίδη, την ομάδα του Σαββίδη, τώρα τη συγκρίνω με την ομάδα του Σαββίδη το 19, που θεωρώ ήταν το καλύτερο δείγμα. Το συγκρίνω με το καλύτερο δείγμα γραφής του Σαββίδη. Δεν συγκρίνω με κανένα άλλο παράγοντα. Είναι πολύ απλό για μένα, στη δική μου λογική τουλάχιστον.
2: Ναι, λοιπόν,
0: Στέλιο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε και στο φίλο μας τον Τζάλι, ο οποίος άκουσε μια κουβέντα. Δεν ξέρω έτσι αν σου έκανε κάτι.
1: Αν συμφωνείς αυτά που λέτε.
0: Γκέλα από αυτά που είπαμε, Τζάλι. Καλησπέρα.
3: Ναι, άκουγα την κουβέντα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό, επειδή τώρα ο ΠΑΟΚ έκλεισε 100 χρόνια και δεν έφερε τίτλο, όχι μόνο στο ποδοσφαιρό, σε κανένα ομαδικό άθλημα. Να υπάρχει γκρίνια, να υπάρχει συναγόρια, να υπάρχει. Συμβαίνει αυτό, να υπάρχει πίεση και προς τη διοίκηση, παράπονα. Εντάξει, θεωρώ ότι ο διοίκηση Σαββίδη είχε ευεργετήσει τον ΠΑΟΚ.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται ότι το άλλαξε επίπεδο. Αυτό είναι δεδομένο.
3: Ναι, είναι πιο επιτυχημένος ιδιοκτήτης της ομάδας και εγώ πιστεύω ότι έγιναν, πλήρωσε το ρόσερ, ήταν μικρό, ότι ήταν κοντό, το πλήρωσε αυτό. Αυτό το ξέρετε καλύτερα εσείς. Εγώ δεν ξέρω σε αυτό το κομμάτι αν έχει ευθύνη και ο Λουτσέσκου. Δηλαδή είναι μόνο ευθύνη του Ιβάν Σαββίδη, ο Λουτσέσκου πιέζει για μεταγραφές ή λέει και ο Λουτσέσκου, γιατί υπάρχουν προπονητές που δεν θέλουν και μεγάλο ρόσερ, θέλουν μικρό ρόσερ. Ή ο Λουτσέσκου ήταν ευχαριστημένος με αυτόν τον αριθμό παικτών που είχε?
0: Κοίταξε, δημοσίως δεν έγινε κουβέντα. Δεν είδαμε τον Λουτσέσκου να πιέζει. Ναι. Επιπλέον, όσες φορές έχει τεθεί θέμα μεταγραφής, δεν είδαμε και τον Λουτσέσκου να κόβει μεταγραφές. Ναι. Δηλαδή, αν του πούνε ότι θα φέρουμε ένα παίκτη, το μόνο που κάποια στιγμή προέκυψε, ειδικά φέτος, ήταν ότι αν είναι να μου φέρετε αργά έναν παίκτη, καλύτερα να μην το φέρετε. Δηλαδή, κάπου δέχτηκε, ας πούμε, ότι. Αφού δεν προχωρήσει η ιστορία του Ντουρκούσιτ, λέω ένα παράδειγμα, του Σλοβαίνου, του Στόπερ, αφήστε το καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος προς το τέλος μεταγραφικής περίοδου. Και αυτό που ο ίδιος επέβαλε, γιατί αυτό έπαιξε πάρα πολύ, ότι προκειμένου να σέρνουμε την ιστορία Σεντερφόρ και να την κάνουμε σύριαλ, φέρτε μου το Γερεμέγεφ, ο οποίος είναι μια εφικτή επιλογή, να τον έχω από την πρώτη μέρα. Και νομίζω αυτό ήταν σωστή επιλογή, γιατί πήρε πράγματα από τον Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ.
3: Πήρε σποράρισμα, βέβαια, σε πολλά παιχνίδια σε ροή αγώνων. Έχανε πράγματα. Θεωρώ ότι ο Γιάννη είναι ο καλύτερος τρίτος φόρου που μπορεί να γίνει μια ομάδα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
3: Και το πόσο λαθασμένα δουλεύει ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι επέλεξαν να διώξουν τον Γερεμέγεφ και να κρατήσουν τρίτο φόρου τον Πάντοβιτς, που πραγματικά δεν έχει να προσφέρει, μπαίνοντας στον πάγκο το παραμικρό. Πιστεύω ότι στη ροή αγώνα, άλλο μπορεί να είναι καλός σκόρερ. Και γι' αυτό το λόγο, εγώ πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος που μπορεί να έχεις όταν κυνηγάς το σκορ,
0: ναι,
3: να το περνάς από τον πάγκο. Όταν ξεκινάει και πρέπει να ξεκινάει από χαμηλά, εκεί χάνεις πράγματα και στη γρήγορη μετάβαση. Δηλαδή, πολλές φορές όταν είναι μακριά από την περιοχή, μοιάζει σαν να μην έχει ρόλο. Αλλά σίγουρα γκολ έβαλε, σίγουρα είναι μια μεταγραφή που βγήκε.
0: Να πούμε λίγο, Τσάρλι, μισό λεπτό.
1: Ναι, τελείωσε το μάτς.
0: Ότι οι γυναίκες του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ κέρδισαν τον τρίτο τελικό με την Νίκαια.
1: Ημιτελικό.
0: Ημιτελικό, συγγνώμη. 28-24. Πάνε τελικό. Έτσι, και υπάρχει έτσι δυνατότητα. Στα κορίτσια
1: εγώ
0: του ΠΑΟΚ
1: θέλω
0: να
1: ρωτήσω τον Τσάρλι την άποψή του. Τσάρλι, γιατί η ΑΕΚ φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα?
0: Αυτό, ναι.
3: Ναι, κοίταξε, νομίζω καταρχάς είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Είναι τεράστια επιτυχία γιατί είναι ουσιαστικά ο πρώτος χρόνος δράσης του Λιόπουλου. Είναι η δεύτερη σεζόν του Λιόπουλου.
1: Η δεύτερη σεζόν.
3: Είναι ο χρόνος που παίρνει αυτός αποφάσεις. Είναι η πρώτη δική του ομάδα. Και βλέπουμε και στον Παναθηναϊκό και καταλαβαίνουμε αν θυμηθείτε πέρσι τέτοιες μέρες. Τι γινόταν στη Φιλαδέλφεια, μέχρι και συνθήματα φωνάζανε για τον Λιόπουλο, ίδρυση υπήρχαν, είτε πολύ, πολύ τοξικό το κλίμα.
0: Ναι.
3: Γιατί ό,τι και ακόμα και αν και να μην έχει καμία την διοίκηση, αν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, η διοίκηση τα πληρώνει. Λέγανε ότι μέχρι και ένα σενάριο από φίλους ΣΑΕΚ, ότι ήταν δάχτυλος του Μαρινάκη, πήγε ο Λιόπουλος για να διαλύσει την ομάδα. Αυτά λεγόντουσαν πέτσι εποχή. Οπότε,
1: αλήθεια είναι, ναι, ναι, το θυμάμαι αυτό που λες, που έγινε, ναι, και το πέσιμο στα επίσημα, εκεί στα VIP, ναι, ναι, ναι.
3: Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι ένας νέος ιδιοκτήτης να αποδεικνύει πάρα πολύ γρήγορα ότι είναι ικανός να φέρει τίτλο. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα σενάρια, αυτές οι γραφικότητες, όταν περνάνε τα χρόνια και δεν έρχεται τίτλο, αρχίζουν και γίνονται σαν μια πραγματικότητα.
0: Τσαλή, ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο σημαντική κίνηση Λιόπουλου?
3: Είναι πολλές. Σταμάτησε ο ίδιος να μιλάει. Mm. Άλλαξε όλους τους ανθρώπους που ήταν στη διοίκηση της ομάδας. Έδωσε τα κλειδιά στο Ριμπάλτα και εκεί χρειάζεται και η τύχη ο άνθρωπος που του δίνει τα κλειδιά να αποδειχθεί ικανός. Γιατί ο Ριμπάλτα φαίνεται ότι αποδείχθηκε ότι έκανε καλή επιλογή φαίνοντας τον Νίκολιτς. Ταυτόχρονα βγήκε ο Παναθηναϊκός στην αγορά για αριστερό στόπερ με κρύα πάσα, βγήκε και η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πήρε του Μπάι, η ΑΕΚ πήρε Δέλβας. Πήρε μια εκπληκτική μεταγραφή με τον Μάριν που έδεσε με τον Πινέδα και έκανε ένα σπουδαίο δίδυμο. Ο Πινέδα στα χέρια του προπονητή που έφερε του Νίκολιτς ξαναβρήκε το καλό του εαυτό. Δεν είχε καμία σχέση φέτινη χρονιά του Πινέδα με την περσινή. Ξανανέβηκε. Τον Ιανουάριο ήρθε ο Βάργα, που θυμίζω ότι στο πρώτο γύρο η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη διαφορά στα εξ goals που δημιουργούσε με τα goals που πετύχαινε. Είχε μεγάλη δυσαναλογία εκεί, είχε πρόβλημα σκοράρισμα η ΑΕΚ στο πρώτο γύρο και έρχεται ο Βάργα και με δικά του goal αλλά και με goal που δημιουργεί με τον τρόπο που παίζει κρατώντας την μπάλα στην περιοχή να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να μειωθεί πολύ η απόσταση. Πάρα πολύ. Έχει μειωθεί στα δύο γκολ αυτή η απόσταση που είχε η ΑΕΚ. Έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο πέρα του Κρού. Είναι ο ιδανικός φορ για να παίξει τα βαρότα 4-4-2. Γιατί αυτός δεν είναι ότι σκοράρει μόνο ο ίδιος, είναι ότι παίζει και για τον παρτενέρ του με την ευχέρεια που έχει στον αέρα. Και νομίζω ότι στο φινάλε, στο τέλος, όσο και να φαίνεται περίεργο, ο τραυματισμός του Γιώβιτς με στο Βαγέκας έκανε πολύ μεγάλο καλό στην ΑΕΚ, γιατί ξαφνικά γίνεται βασικός ο Ζήνη και ο Ζήνη δίνει το πάτημα στον Γκάζι που χρειαζόταν μια ομάδα στα play-off για να μπορέσει να δερματίσει πρώτη. Δηλαδή έδωσε το κάτι παραπάνω Ζήνη στο
0: φινάλε. Ισχύει, ήταν κομβικός, ναι. Ισχύει, μάλιστα. Για Παναθηναϊκό θα σε ρωτήσουμε άλλη φορά, γιατί είναι το κεφάλαιο πολύ μεγάλο, Τσάρλι.
1: Εγώ πάντως, Τσάρλι, είπα ότι ο πρώτος που στεναχωρέθηκε πάρα πολύ ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος με το χθεσινό, με το πρωτάθλημα της ΑΕΚ και με αφορμή που είπες αυτό και εσύ με τον Μάριο Ηλιόπουλο, έτσι.
3: Ξέρω ότι από τους υπόλοιπους παράγοντες έχει καλύτερη σχέση με τον Λιόπουλο, αλλά συμφωνώ ότι αυτό του δίνει μεγαλύτερη πίεση γιατί βγαίνουν όλοι σε όλες τις συγκρίσεις και λένε ότι
1: έτσι.
3: Ο Αλαφούζος όσα χρόνια δεν έχει πάρει τίποτα, έτσι. Ο Λιόπουλος το πήρε από τη δεύτερη του χρονιά.
1: Έτσι.
3: Οπότε ισχύει αυτό.
1: Να είσαι καλά, Τσάρλι. Σε ευχαριστούμε Τσάρλι. Πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, ήταν ο Τσάρλι, κουβέντα εκεί για την ΑΕΚ, κουβέντα εκεί για τον ΠΑΟΚ.
0: Με την ΑΕΚ παίζει τώρα ο ΠΑΟΚ τελικό, τα κορίτσια της ΑΕΚ. Με αναγέννηση Έρτας από ό,τι είδα έπαιζαν.
1: Ναι, και πέρασε.
0: Και κάναν δύο νίκες, ναι, και παίζει με ΑΕΚ.
1: Άρα παίζει με ΑΕΚ, έτσι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων με Δημήτρη Καλαϊτζή. Διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 6. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς. Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς.

0: εξωτερικού χώρου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
2: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Βγήκε από τη μέση του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μιλωνάκης μετά από σχεδόν ένα μήνα νοσηλείας. Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική κατάσταση του υφυπουργού παρά τον πρωθυπουργό παρουσιάζει βελτίωση και πλέον αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή επιστρέφει ο 53χρονος ογκολόγος που υπηρετούσε στο νοσοκομείο Θεαγένου Θεσσαλονίκης μετά την καταδίκη του σε κάθερξη 12 ετών για φακελάκια που ζητούσε από καρκινοπαθείς. Δύο κακουργήματα και 5 πλημελήματα είναι ο απολογισμός της ποινικής δίωξης που ασχέθηκε σε βάρος του 58χρονου, ο οποίος άνοιξε πύρη σε μπαρ στην Καλλιθέα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μια γυναίκα. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες των αρχών στο Λουδία Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό του πτώματος 54χρονου άντρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε στο ποτάμι. Τέλος, με τη συμμετοχή 3.000 και πλέον δρομέων, μικρών και μεγάλων, πραγματοποιήθηκε ο ένατος λαϊκός δρόμος Παναγιώτης Αφαλής στο Δήμο Νεάπολης Σικαιών, διοργάνωση που για ακόμα μία χρονιά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
3: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. Κάθε έργο είναι μία δέσμευση. Μία λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα. Τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
4: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
5: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
4: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
5: Ποιος εγώ?

0: Σύνερφε μου, χαλά στο σποτ. Η Jackson Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και η JacksonService.gr.
0: Λύσαξες.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
15: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
16: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
17: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα!
18: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβε τες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Σε λίγο θα έχω μια πάρα πολύ σημαντική συνέντευξη για το βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Να πω εδώ πέρα ότι μαζί μας οι μπανάνες Ντόλ, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Και να δώσω και κάποια επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες, οι γυναίκες του ΠΑΟΚ στο χάντμπολ, που πέρασαν τη νίκη κερδίζοντας τον τρίτο τελικό και φτάνοντας τις δύο νίκες, θα έχουν πλέον αντίπαλο την ΑΕΚ, η οποία για πρώτη φορά η γυναική της ομάδα πάει σε τελικό, έκανε δύο νίκες επί της αναγέννησης Σάλτας, και έτσι η τελική στο χάντμπολ γυναικών θα είναι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα να ασχοληθούμε με το βόλι, Δημήτρη Μπασβαρέλα. Ναι. Έχεις ετοιμάσει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
1: Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Βαλάντη Μαμάη. Κόουτς, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
1: Πώς είσαι?
2: Προσπαθούμε να συνέλθουμε.
1: Τι ήταν αυτό τελικά, κόουτς, που δεν είχε ο ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να φέρει το μάτι στα ίσα με τον Παναθηναϊκό?
2: Το σίγουρο δεν είχε διάρκεια στο τέλος. Και το πιο σημαντικό ήταν, νομίζω, το τρίτο παιχνίδι εκεί μέσα, που μας τύχησε πολύ στη ψυχολογία μας μετά από αυτή την ήττα, και ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα πριν τον αγώνα, το τέταρτο τελικό στην έδρα μας. Το πιστέψαμε σίγουρα, αλλά ήταν τελικά, αποδείχθηκε, ήταν πολύ βαρύ και στην ψυχολογία πιο πολύ, σύν και κάτι ψιλοτραυματισμούς, αλλά ξέρετε τώρα το παίζει τελικούς, αυτά πάνε σε δεύτερη μοίρα.
1: Mm-hmm. Πάντως, για να πάω λίγο πίσω, η αλήθεια είναι ότι δεν ήσουν στην αρχή έτσι ο πρώτος προπονητής, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ή κάνω λάθος? Δηλαδή, okay, ανέλαβες την ομάδα κάπου στην αρχή της χρονιάς.
2: Στην τρίτη αγωνιστική, μετά την τρίτη αγωνιστική, στην τέταρτη ήταν με τον Όφη πρώτη μου συμμετοχή σαν πρώτος προπονητής.
1: Mm-hmm. Όλο αυτό το ταξίδι, τι μένει στο τέλος, πέρα από την πικρία για το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να φτάσει στον πολυπόθητο στόχο που ήταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος?
2: Σίγουρα μένει η πικρία, όπως το είπατε, πολύ σωστά, γιατί όταν φτάνει σε ένα τελικό, σίγουρα παίζουν ρόλο, δεν παίζουν μόνο τόσο ρόλο τα μπάτζετ και οι αθλητές στα ονόματα, μάχονται όλοι για την κατάκτηση. Όλοι το θέλαμε. Αυτό που μου ήταν πάρα πολύ μεγάλη χρονιά, γιατί είμαι 7 χρόνια στην ομάδα, mm-hmm, αλλά σαν βοηθός μέχρι και στην αρχή, όπως είπατε. Είχαμε στόχος να πάμε να παίξουμε τελικό στο ευρωπαϊκό. Ήμασταν η μοναδική ομάδα που έφτασε στους 8 σε σχέση με τις άλλες ελληνικές. Στο Λυρικά που έγινε στην Αθήνα, φτάσαμε στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Σε σχέση με τις άλλες ομάδες, ήμασταν στην Αθήνα 4-5 μέρες. Ήταν, καταλάβατε, μακρινό. Όλες οι ομάδες είναι από την Αθήνα. Ήμασταν η μοναδική στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Όλο αυτό το πράγμα, χωρίς να είναι δικαιολογία, ξαναλέω, είναι πιο δύσκολο και κάνει μεγαλύτερο το ταξίδι. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ναι.
2: Έπαιξαμε, ας πούμε, 5 αγώνες για τους ημιτελικούς, σπάζοντας την έδρα του Μήλωνα. Ήμασταν πιο πίσω, ξεκινήσαμε στραβά, το φτάσαμε στο τέλος, το πιστέψαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε.
1: Ναι. Θα άλλαζες κάτι, coach, από τις αποφάσεις που πήρες μέσα στην χρονιά? Μετάνιωσες για κάτι?
2: Κοιτάξτε, τώρα, επειδή ήμουν στην αρχή του στη σήμα της ομάδας σαν βοηθός, πάντα δίναμε πολύ μεγάλη βάση και στην ανάπτυξη. Το οποίο σημαίνει να βοηθήσουμε, να δώσουμε χώρο σε παιδιά στη δεύτερη ομάδα.
1: Mm-hmm.
2: Αν δούμε τώρα το αποτελέσματος κάποιες επιλογές που έχει ο Παναθηναϊκός, μπορεί να άλλαζα αυτό, δηλαδή να άλλαζα το ότι να είναι πιο πολλοί επαγγελματίες η δεύτερη ομάδα. Να είναι πιο έτοιμοι αθλητές, ενώ πιο έμπειροι αυτό.
1: Mm-hmm.
2: Όχι πιο πολλοί επαγγελματίες, συγγνώμη την έκφραση, εννοούσα πιο έμπειροι. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν διαφορετικά αυτούς που ξεκινάνε, τους βασικούς.
1: Ναι.
2: Γιατί ο Παναθηναϊκός, ο παιχνίδι, ας πούμε, που μας τύχησε στο τρίτο τελικό, άλλαξε τη ροή ο Κασαμπαλής με το σέρβις του.
1: Ναι.
2: Τώρα μιλώντας εκ το αποτελέσματος, έτσι.
1: Ναι, ναι,
2: πιστεύω
1: πατάξει.
2: Ότι αυτό πιστεύω θα, άμα ήταν λίγο πιο έμπειρος ο πάγκος και το βάθος του.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή η επόμενη ερώτηση ήταν φυσιολογική. Αν ο ΠΑΟΚ είχε το ρόστερ, δηλαδή είχε το βάθος σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό είναι υποθετικό.
1: Ναι.
2: Δεν γνωρίζουμε. Αλλά τα παιδιά, για να μην τα δικήσω, μας βοήθησαν πάρα πολύ.
1: Mm-hmm.
2: Και σε κάθε προπόνηση δώσαν τα 100% και στελεχώνουν τις εθνικές ομάδες. Είναι το επόμενη γενιά, έτσι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν πρέπει να το μειώνουμε αυτό.
1: Η δύσκολη και σκληρή χρονιά που είπες μετά το τέλος του παιχνιδιού, αναφερόσουν σε αυτές τις λεπτομέρειες που είπες πριν από λίγο, ήταν κάτι άλλο? Ήθελες να πεις κάτι άλλο?
2: Όχι, ήταν δύσκολη γενικά. Εντάξει,
1: και σκληρή είπες.
2: Σκληρή, ναι.
1: Με τα παιχνίδια εννοείς.
2: Με τα παιχνίδια, με τα ταξίδια. Και με τους παίκτες που ήρθαν πιο αργά να ενσωματωθούν, εννοώντας τον Ούρος που ήρθε πιο μετά, όπως και ο Αμερικάνος. Είχαμε ένα κεντρικό ο οποίος έφυγε, ο Κάρτεφ, αλλαγή του ρόστερ δηλαδή στην ουσία.
1: Mm-hmm.
2: Μετά είχαμε τον Τόρες, ο οποίος το παιδί δεν είχε συμμετοχή σε μεγάλη περίοδο. Όταν χρειάστηκε όμως, με τον τραυματισμό του Ούρος, έπαιξε και πολύ καλά και μας βοήθησε να πάμε στο τελικό με το τελευταίο παιχνίδι με τον Μίλωνα και να κάνει και μια νίκη. Μετά δραματίστηκε αυτός στο παιχνίδι στο τρίτο με τον Αστράγαλο, που γύρισε και σε μια άμυνα, έπαιξε δύο σε τραυματισμένος, μισό χρόνο με το γόνατο. Ήταν δύσκολο, ήταν όλο δύσκολο αυτό.
1: Ήταν κομβική απουσία,
2: κομβική, ναι. Φάνηκε ότι χρειαζότανε. Αλλά είχαμε και τον Ούρος, έτσι, που ο οποίος, ενώ είχε φτάσει σε ένα σημείο και είχε φορμαριστεί, παθαίνει τραυματισμό και αυτό δεν μας βοήθησε σίγουρα, γιατί ήταν πολύ καλά.
1: Mm-hmm.
2: Πριν το μάτς με το Μίλωνα.
1: Mm-hmm.
2: Εκεί στον πέμπτο τελικό.
1: Η επόμενη μέρα τώρα τι λέει, ποια είναι η επόμενη μέρα?
2: Η επόμενη μέρα τη γνωρίζει η διοίκηση. Πρέπει σίγουρα να γίνουν κάποιες κινήσεις, γιατί όλοι οι αντίπαλοι, ειδικά ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ο Μίλωνας, ακόμα και ο Πανιώνιος, ξέρουμε, έχουμε δει ότι έχουν κινηθεί, γιατί είχαν και χρόνο, ειδικά ο Ολυμπιακός, και πρέπει να μαζευτεί η διοίκηση και ο σύλλογος για να δουν την επόμενη μέρα, να θέσουν τους στόχους και να αρχίσει να στείνεται η ομάδα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πάντα πρωταγωνιστεί όλα αυτά τα χρόνια στο βόλεϊ και θέλει να διεκδικεί όσο μπορεί ό,τι καλύτερο.
0: Κοτς, ο Παράτης Μαμάης αισθάνεται έτοιμος να κρατήσει το ρόλο του πρώτου προπονητή? Γιατί η αλήθεια είναι ότι αρχικά έχεις την ταμπέλα υπηρεσιακού.
1: Ναι,
0: έμεινες, ναι. Πήγες καλά. Δεν ξέρω αν αισθάνεσαι ότι πλέον αλλάζει και για σένα το μέλλον σου από εδώ και πέρα.
2: Κοιτάξτε τώρα, μετά από αυτή τη χρονιά, νομίζω ήταν πάρα πολύ δύσκολη και απαιτητική και το πιστεύω σίγουρα. Γιατί ήταν σαν διδακτορικό αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτά τα πράγματα δεν μαθαίνουμε στα πανεπιστήμια. Έχουν τελειώσει οι σχολές.
0: Πέρασε στο σχολείο, δηλαδή. Το πέρασε στο σχολείο.
2: Εγώ έτσι νιώθω τώρα. Αυτό θα το κρίνουν οι άλλοι. Εγώ νιώθω ότι βοήθησα κατά πολύ την ομάδα. Αλλά αυτό πάντα το αποφασίζουν άλλοι και το κρίνουν οι άλλοι. Στο τέλος.
1: Επειδή το έζησες έτσι όπως το είπες και από την πρώτη γραμμή, τι χρειάζεται πλέον για να κάνει το επόμενο βήμα η ομάδα? Είσαι δεν είσαι, ανεξάρτητα, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ έτσι κι αλλιώς. Είμαι δεν είμαι, έχω πει τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα.
1: Τι πιστεύεις?
2: Γιατί τους αγαπώ. Γιατί αγαπώ την ομάδα πάνω απ' όλα.
1: Mm-hmm.
2: Και είμαι και τόσα χρόνια. Σίγουρα χρειάζεται να οργανωθεί και στο κομμάτι των αθλητών, όπως σας είπα και πριν, να υπάρχει ένα σύνολο το οποίο να μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή. Να μην υπάρχει τόσο μεγάλο ρίσκο. Αυτό το δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Στις επιλογές των παιχτών και να στηθεί ένα σύνολο το οποίο θα μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα. Αν έχει στόχους τρεις διοργανώσεις, να μπορεί να βγει. Να μην φτάσει σε σημείο, όπως ας πούμε εμείς παίζαμε φέτος το Φλεβάρι, παίξαμε 10 αγώνες σε 28 μέρες. Ανά 2-3 μέρες παίζαμε αγώνα. Αυτό το πράγμα το υποστηρίξει. Κατάλαβατε τι εννοώ.
1: Mm-hmm.
2: Αυτό θα πρέπει να το βάλει στο μυαλό της η διοίκηση όταν θα κάνει τις επιλογές, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει η ομάδα σε αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ωραία, Coach, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε να ληφθούν τέτοιες αποφάσεις που και για τον ΠΑΟΚ βέβαια να είναι η επόμενη μέρα ακόμη καλύτερη, γιατί δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι θετικό αποτέλεσμα να έχει παρουσία η ομάδα σε τελικούς της Volley League και για, τον, για σένα να έχεις τη δυνατότητα να κάνεις το βήμα παραπάνω.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι στον ΠΑΟΚ που είναι χρόνια και γνωρίζουν θα τα καταφέρουν και θα το προσπαθήσουν. Ένα στόχο ήταν να γεμίσουμε το γήπεδο, το καταφέραμε. Σίγουρα δεν μένουμε στεναχωρημένοι που δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Να είσαι
1: καλά, coach.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο έγινε γνωστή η επιστολή παραίτησης του Νίκου Βεζερτζή προς την διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Κάνει μια αναδρομή στο παραγωγικό του παρελθόν, στα 25 χρόνια τέλος πάντων που έχει αναλάβει διάφορα πόστα, ξεκινώντας από έφορο στην ομάδα ποδοσφαίρου, και ότι πάντα είχε ως στόχο ΠΑΟΚ να στοχεύει μόνο ψηλά. Και είπε ότι προσπάθησε να κάνει μια ομάδα στο μπάσκετ μεγάλη τότε με τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, και φτάνοντας στη σημερινή εποχή είπε ότι ενεργοποίησα όλες μου τις γνωριμίες ώστε να βρεθεί ένας προπονητής επίπεδο Ευρωλίγκας, ενώ καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση του Ανδρέα Τρινκέρι έπαιξε η προσωπική φιλία που είχαμε τον Μίσκο Ρασνάτοβιτς, το μεγαλύτερο μάνατζερ της Ευρώπης. Ταυτόχρονα επεδίωξα την επαφή με οργανώσεις που αποτελούν πυρήνα συγκέντρωσης κορυφαίων μπασκετικών σωματείων. Είπε ότι οι εμφανίσεις, σπουδαίες εμφανίσεις της ομάδας, ότι πήγε τελικό και η κατάκτηση της τρίτης θέσης στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος μίνιμουμ, γιατί ακόμη παίζει ο ΠΑΟΚ, έτσι, αποτελούν τη μεγαλύτερη απόδειξη προσπάθειας που έγινε μεθοδικά και στοχευμένα σε διάστημα μόλις 5 μηνών, και λέει ότι στο κομβικό αυτό χρονικό σημείο και έχοντας εκπληρώσει όλα όσα υποσχέθηκα για αυτή τη σεζόν στον κόσμο του ΠΑΟΚ, νιώθω ότι και αυτή η διαδρομή έφτασε στο τέλος της. Είναι μια απόφαση που είχα πάρει ήδη και είχα ανακοινώσει στο ΣΕΟ της ομάδας, το Γιάννη Πετρεζά εννοεί, καθώς φαινόταν ότι δεν έχω το τελευταίο διάστημα το πλαίσιο συνεργασίας που θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι υπάρχουν οι απαραίτητες για μένα προϋποθέσεις ώστε να επιτευχθούν αυτά που οραματίστηκα, να επιστρέψει ο ΠΑΟΚ σε βάθος τριετίας στη μεγάλη εποχή που τον είχα φτάσει, με κόπο, πάθος αλλά και τεράστιες για μένα προσωπικά οικονομικές και ψυχικές απώλειες όταν είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος. Και στο τέλος λέει ότι υποβάλλοντας σήμερα την παρέτησή μου, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά στον κόσμο του ΠΑΟΚ που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και με περιέβαλε με τέτοια στήριξη που με έκανε για άλλη μια φορά να αισθανθώ ότι η μεγαλύτερη ανταμοιβή όλα αυτά τα χρόνια για μένα είναι η αγάπη του απλού κόσμου, και αυτό το συνέστημα δεν αγοράζεται ούτε αποτιμάται σε χρήμα. Στέλνει ένα μήνυμα στον κόσμο αποχαιρετώντας τον, ενότητα. Δυστυχώς, λέει, όσο και αν προσπάθησα στο διάστημα της θητείας μου, δεν κατάφερα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια πρέπει να μας βρουν ενωμένους. Ο ΠΑΟΚ όμως είναι πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα. Ο ΠΑΟΚ είναι η ιδέα, είναι η ιστορία, είναι η φλόγα στην καρδιά κάθε αληθινού ΠΑΟΚΣΥ που δεν σβήνει ποτέ και κυρίως δεν σβήνει στα δύσκολα. Είναι μονόδρομος όλοι όσοι αγαπούν την ομάδα μας να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο με ενότητα χτίζεται το αύριο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ. Καταλήγει ο Νίκος Βεζερτζής σε αυτή την επιστολή παραίτησης που απέστειλε στην διοίκηση ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία, θυμίζω λίγο νωρίτερα, είπε ότι ολοκληρώθηκε η συνεργασία. Δηλαδή, εμείς διαβάζοντας την ανακοίνωση, καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια απόφαση η οποία ήρθε ως απόφαση πρώτα απ' όλα της διοίκησης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Αυτά. Πάμε Κομωτινή, από το μπάσκετ, βόλεϊ μπάσκετ, τώρα ποδόσφαιρο. Πάμε Κομωτινή, αν δεν κάνω λάθος, να καλησπερίσουμε τον προπονητή του Πανθρακικού. Ο Πανθρακικός είναι στην Super League 2 από χθες. Κατάφερε να πάρει την άνοδο. Κώστας Μπεδρελής, ο προπονητής ομάδας του Πανθρακικού. Coach, καλησπέρα και συγχαρητήρια για την άνοδο.
0: Συγχαρητήρια, coach.
3: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Coach, γιατί ο Πανθρακικός κατάφερε να πάρει την άνοδο? Ποια ήταν τα στοιχεία που είχε, γιατί μπόρεσε να φτάσει στον στόχο που πιστεύω ήταν από την αρχή αυτός, έτσι?
3: Ναι, σίγουρα ήταν από την αρχή. Νομίζω ότι ο Πανθρακικός από πέρυσι θα έπρεπε να είχε ανέβει στην κατηγορία. Βαθμολογικά το είχε καταφέρει, αλλά λόγω κάποιας ένστασης δεν μπόρεσε να κερδίσει την άνοδο. Νομίζω ότι φέτος ήταν ο μεγάλος στόχος της ομάδος. Υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις, υπήρχε το κατάλληλο ρόστερ, υπήρχε παράγοντας από πίσω, ο κύριος Παχούμης στήριξε οικονομικά την ομάδα, και νομίζω ότι έχει οριμάσει πλέον ο καιρός για να μπορέσει ο Πανθρακικός να ανέβει στην κατηγορία.
1: Coach, πότε ένιωσες, πότε κατάλαβες και είπες μέσα σου ότι αυτό ήταν, τελείωσε, τα καταφέραμε, ανεβήκαμε?
3: Εγώ καταρχάς στην ομάδα πήγα τον Νοέμβριο, δεν ήμουν από την αρχή της σεζόν.
1: Ναι.
3: Πήγα σε μια περίοδο που ήταν δύσκολη, γιατί ο Πανθρακικός εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, λίγο πίσω από άλλες ομάδες, και υπήρχε ένα διάστημα που στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος που κυνηγούσαμε ουσιαστικά τις άλλες ομάδες. Αλλά γενικά όλο το πρωτάθλημα, επειδή υπήρχαν play-offs και μπαράζ, ήταν μια επίπονη διαδικασία. Εντάξει, το πιστεύαμε από μια αρχή. Το πίστευαν όλη την ομάδα ότι θα κερδίσει την άνοδο, υπήρχε πίστη. Εντάξει, μέχρι τελευταία, μέχρι και τα μπαράζ, ποτέ δεν μπορούσε να είναι σίγουρος. Απλά πιστεύαμε στις δυνατότητές μας και ήμασταν σίγουροι ότι θα κερδίσουμε την άνοδο.
0: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι. Γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το ποδόσφαιρο εκεί στη Θράκη. Έτσι, από την ώρα που έπεσε και η Ξάνθη. Ναι. Παλιά ήταν Ξάνθη Πανθρακικός, οι δύο ομάδες οι οποίες κρατούσαν ψηλά και σε επαγγελματικό επίπεδο το ποδόσφαιρο το Θρακικό. Φαίνεται ότι ο Πανθρακικός είναι η ελπίδα να
1: ξανακάνει. Ο κότς ήταν και παλιότερα στην Ξάνθη.
0: Ναι, ήταν και παλιότερα. Ναι. Θέλω να πω ότι τώρα φαίνεται ότι ο Πανθρακικός είναι η ελπίδα πιο σύντομα από κάθε άλλη ομάδα να επανέλθει μια ομάδα στην πρώτη κατηγορία για να έχει και, ο και η Θράκη, ας πούμε, το Θρακικό ποδόσφαιρο σε μια ευαίσθητη περιοχή. Έναν εκπρόσωπο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αισθάνεστε και αυτή την ευθύνη? Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει καθόλου με τη διοίκηση.
3: Δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά το βλέπω. Η Θράκη τα τελευταία 4-5 χρόνια δεν έχει ομάδα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Mm-hmm. Την προηγούμενη δεκαετία, βέβαια, και για πολλά χρόνια ήταν η Ξάνθη. Ο Πανθρακικός είχε για 5-6 χρόνια ήταν στην πρώτη εθνική. Αλλά τα τελευταία χρόνια το έχει ανάγκη η περιοχή εδώ γενικά. Να υπάρχουν ομάδες, όχι μόνο ο Πανθρακικός, αλλά και η Ξάνθη, αν βρει το δρόμο της, η Αλεξανδρούπολη, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε σιγά με εθνική. Νομίζω ότι χρειάζεται αυτές οι ομάδες να είναι στις επαγγελματικές κατηγορίες και στην πρώτη εθνική, αν είναι δυνατόν. Τώρα ο Πανθρακικός θα είναι του χρόνου η μοναδική ομάδα στη Θράκη που θα είναι στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσουν να βρουν το δρόμο και άλλες ομάδες.
1: Coach, έχεις απάντηση σε αυτό το ερώτημα, γιατί υπήρξε αυτό το μεγάλο διάστημα με τις ομάδες της Θράκης να μην μπορούν να είναι σε...
3: Νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο πρέπει να υπάρχει κάποιος μεγάλος παράγοντας από πίσω. Πιστεύω ότι αυτό είναι το...
1: Το
3: βασικό,
1: οικονομικό στην ουσία.
3: Το οικονομικό, ναι. Ναι, γιατί και εδώ η περιοχή είναι λίγο σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν έχει τόσους οικονομικούς πόρους που έχουν ίσως πιο νότια. Χρειάζεται ένας παράγοντας. Στην Ξάνθη υπήρχε ο Πανόπουλος για πολλά χρόνια. Mm-hmm. Τον Πανθρακικό, τόσο μεγάλος παράγοντας, εντάξει, υπήρχε πριν όταν ήταν στην Άλφα Εθνική. Νομίζω ότι αυτό είναι το πρώτο. Και μετά, φυσικά, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Αλλά το κυριότερο είναι ο παράγοντας που θα είναι πίσω από την προσπάθεια όλη αυτή που θα γίνει.
1: Ναι. Εσύ ακόμα, εντάξει, βέβαια είναι νοπές η μνήμη. Οι δάφνες, ας πούμε, έτσι, της προσπάθειας που έγινε για την άνοδο της ομάδας. Έχεις σκεφτεί, θα μείνεις στην ομάδα, τι σκέφτεσαι να κάνεις
3: αυτή τη στιγμή?
1: Γιατί και εσύ στην ουσία, ναι, επειδή το είπες κιόλας από τον Νοέμβριο,
3: η γάμα εθνική συνήθως είναι μέχρι τέλος σεζόν, δεν υπάρχουν συμβόλαια.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια τα οποία δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον σε αφορά να κερδίσουμε κάτι την άνοδο, είναι μόνο...
1: Ναι, τα παίζεις για να τα παίζεις στην ουσία, ναι.
3: Θα τελειώσουμε και θα δούμε μετά. Ακόμη δεν έχουμε μιλήσει, έχουμε αποφασίσει κάτι.
1: Ναι, ναι. Και γενικά τώρα το δικό στο μήνυμα που θα ήθελες να πεις στον κόσμο για τις περιοχές γενικότερα στην...
3: Στον κόσμο της περιοχής θέλω να ευχαριστήσω για τη στήριξη που δώσαν στην ομάδα. Η ομάδα τους χρειάζεται από τώρα και στο εξής ακόμη περισσότερο. Εύχομαι να μην χρειαστεί να ξαναπαίξει ο Πανθρακικός στην γάμα εθνική, στα τοπικά που είχε βρεθεί πριν 4-5 χρόνια, όπως και οι άλλες ομάδες περιοχής. Mm-hmm. Ελπίζω ότι θα φτάσει κάποια στιγμή στις μέρες που του παρθώ, δηλαδή να μπορέσει να αγωνιστεί και στη Super League 1.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, μακάρι. Μια τελευταία ερώτηση. Από όλο αυτό το roster, πιστεύετε μπορεί να μείνουν? Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε για τη Super League 2. Τώρα αλλάζει, βέβαια, θα είναι και ένας όμιλος.
1: Ναι, αλλάζουν τα δεδομένα πολύ, coach.
0: Δηλαδή έχει κορμό τώρα ο Πανθρακικός ή πρέπει να χτίσει μια ομάδα από την αρχή?
3: Σίγουρα χρειάζονται ποδοσφαιριστές που να ξέρουν την κατηγορία, αλλά υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που μπορούν να σταθούν. Πιστεύω κάποιοι ποδοσφαιριστές μπορούν να σταθούν στη Super League 2. Αλλά σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση. Είναι τα μεγέθη εντελώς διαφορετικά τη γάμα από την Super League 2.
1: Και είναι και αυτό που είπε ο Κώστας Κόρτς, το γεγονός ότι πλέον η Β' Εθνική Super League 2 θα είναι με ένα άνονο.
3: Πιστεύω ότι το χρόνο θα είναι δυσκολότερη.
1: Ναι, ναι, δυσκολότερη.
0: Σίγουρα δυσκολότερη. Πιο απαιτητικό, ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την επιτυχία. Να είσαι καλά.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Μπεδελής, ο προπονητής του Πανθρακικού. Ο Πανθρακικός βρίσκεται από χθες στην Super League 2. Πάμε, έχουμε δελτίο κίνηση, έχουμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Διάλειμμα και πάμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Autovision για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
9: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ραχθές είναι εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς Νίκος Ερζιρζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης υπέβαλαν την παρέτησή τους. Πριν από λίγα λεπτά, η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με το διευθύνοντα σύμβολο Γιάννη Πετμεζά να αναλαμβάνει χρέη Προέδρου, ενώ αντιπρόεδρος θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το μεγάλο εισιτήριο για τους τελικούς του πρωταθλήματος Χάντμπολ γυναικών πήρε ο ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε για δεύτερη φορά της νέας Ιωνίας. Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση της Τετάρτης με αντίπαλο την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Χρήστος Ζαφίρης δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς συμπλήρωσε κάρτες στο εκτός έδρας παιχνίδι Ολυμπιακό και θα εκτίσει αυτόματα την ποινή μιας αγωνιστικής στο μάτς που ακολουθεί με την Ένωση. Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζει ότι μόνο οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν δικαίωμα εισόδου στον αγώνα απέναντι στον Άρη για την πέμπτη αγωνιστική, το play-off του πρωταθλήματος. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Κάρλος Πέρεθ και Φαμπιάνο Λέισμαν για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη στο Βόλο, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές αποκόμισαν τραυματισμούς στο χθεσινό παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στη στοίχημα Super League. Ο Στίβεν Γιαμπλόσκι ορίστηκε για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ενώ ο Ράντο Μπρένοβιτς για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ανοιχτή παραμένει η υπόθεση αυτή του προπονητή για τον Ηρακλή. Ο Γυραιός επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία και αναζητεί τον τεχνικό, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα στην επιστροφή του στα μεγάλα σαλόνια. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη μίνι προετοιμασία του για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού στο Γεώργιος Καρεσκάκης, με το Ράφα Μπενίτεθ να μην υπολογίζει σε 8 ποδοσφαιριστές. Ο Χάνσι Φλικ δεν το κουνάει από το Καμπ Νου, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με την Μπαρσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο. Τέλος, την Κυριακή τα βλέμματα του Εραστεχνικού Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης θα είναι στραμμένα στο γήπεδο της Σταυρούπολης, όπου Παύλος Μελάς και Μπαμ διασταυρώνουν ταξίφι τους με φόντο το εισιτήριο ανόδου για τη γάμα εθνική κατηγορία. Ο Παύλος Μελάς θέλει μόνο τη νίκη, ενώ η Μπαμ παίζει για δύο αποτελέσματα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7:30.
10: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
8: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
11: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Βελτιωμένη εικόνα στην περιφερειακή οδό με μικρές καθυστερήσεις από το ύψος του Παπαγεωργίου ως και τον κόμβο της Νεάπολης στο ρεύμα προς ανατολικά στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης. Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στη Λεωφόρο Νίκης από την Αριστοτέλους ως τον Λευκό Πύργο, ομαλή η ροή στο μεγαλύτερο τμήμα των οδών Τσιμισκή, Εγνατία, Βασιλίσσης Όλγας και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Βελτιωμένη κατάσταση στη Μίκη Θεοδωράκη, αυξημένη κυκλοφορία στη Λεωφόρο Στρατού κοντά στο ύψος της Χάνθ. Καθυστερήσεις στη συμβολή της Γεωργικής Σχολής με την περιφερειακή οδό. Καλή συνέχεια στις μετακινήσεις σας.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
15: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
19: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
21: Μήπως λεφτά.
20: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
20: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
22: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
23: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
24: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
25: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
26: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
27: Δεν ξέρω.
26: Γιατί τραγουδάς?
27: Δεν το ελέγχω.
28: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
29: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
30: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
31: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
32: Λοιπόν, επιστρέφουμε και αφού πούμε ότι σήμερα είναι μαζί μας η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους, να δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Μάντζιο για να μάθουμε τα νέα του καζίνου.
33: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
34: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.100 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 414.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα.
32: Λοιπόν, συνεχίζουμε και νομίζουμε ότι είναι καλή ιδέα σήμερα να δώσουμε στον εκτελεστικό διευθυντή εκεί σε θέματα τύπου στην UEFA, τον Ανδρέα τον Δημάτο τον λόγο, για να μας αναλύσει λίγο τα δεδομένα για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια όπως διαμορφώνονται μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και κυρίως για την ομάδα που θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο.
35: Και διάβασα του κάτι Champions League. Που έγραψε πρόσφατο ο Ανδρέας για την Celtic και τη Rangers. Για τη Rangers κυρίως.
32: Και για τη Rangers και για το γεγονός ότι θα παίξει ρόλο ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, ναι, στη Σκωτία.
35: Και γιατί.
32: Ανδρέα, καλησπέρα.
36: Καλησπέρα, καλησπέρα. Το θετικό είναι ότι οι Rangers ως έτσι δεύτερη ομάδα της Σκωτίας με πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία και για να ακριβολογούμε η πρώτη ομάδα της Σκωτίας από πλευράς ευρωπαϊκών αποτελεσμάτων, αν κρίνουμε από ευρωπαϊκό συντελεστή, δεν θα βρεθεί στο δρόμο ούτε του πρώτου ούτε του δεύτερου του ελληνικού πρωταθλήματος όσον αφορά τη Champions League. Είναι δεδομένα εκτός της πρώτης διάδας του πρωταθλήματος της Σκωτίας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, αυτό που μάθαμε χθες είναι ότι είναι η πρωταθλήτρια αυτή που θα έχει στην ουσία το δεύτερο ελληνικό ευρωπαϊκό, το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για την Ευρώπη με εξασφαλισμένη συμμετοχή σε League Face,
32: σωστό,
36: όπως ο κυπελούχος Όφη, και αυτό γιατί ως γνωστόν είτε προκριθεί από τα play-off, παίζει Champions League, αν αποκλειστεί έχει σίγουρο την League Face του Europa League, όπως αντίστοιχα Όφη είναι ανάμεσα στην League Face του Europa League και του Conference. Και μένει τώρα ο μεγάλος γρίφος της δεύτερης και τρίτης θέσης ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Και οι δύο αυτές ομάδες, εντός εισαγωγικών, μπορούμε να πούμε ότι είναι οι πιο ιδανικές για αυτό το δεύτερο ελληνικό εισιτήριο για το Champions League. Και αυτό όχι γιατί ξέρουν τη συγκεκριμένη διαδικασία του League Path, αλλά γιατί είναι οι δύο ελληνικές ομάδες με τον υψηλότερο συντελεστή, που τους επιτρέπει σε όποιο ενδεχόμενο εξέλιξης τελικής των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων να είναι δεδομένο ότι και οι δύο θα είναι ισχυροί στον πρώτο τους προκριματικό που θα παίξουν, δηλαδή στον δεύτερο προκριματικό για το League Path στα τέλη Ιουλίου.
35: Όπως και να
36: αυτό
35: έχει πάντως, Αντρέα,
36: πολύ.
35: Μιλάμε για 6 παιχνίδια, ναι, έτσι για να μπουν στη League Phase.
36: Για να μπουν στη League Phase, Champions League, ναι.
35: Ναι.
36: Εδώ όμως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μυστικό όσον αφορά τη διαδικασία προκριματικών των μη πρωταθλητών του λεγόμενου League Path. Ότι υπάρχει αυτός ο προκριματικός, ο δεύτερος από τον οποίο ξεκινούν, θα ξεκινήσει όποια από τις δύο ομάδες μας κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Όμως με μια πρόκριση από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γνωρίζουν ότι ασχέτως του τι θα κάνουν ως προς το μεγάλο στόχο να βρεθούν στο Champions League, από τα τέλη Ιουλίου, έχοντας κάνει αυτή τη μία πρόκριση, γνωρίζουν ότι έχουν εξασφαλίσει minimum τη League Phase του Europa League.
32: Ναι.
36: Και αυτό γιατί οι ομάδες αυτές οι τέσσερις που αποκλείονται από τον τρίτο προκριματικό του League Path του Champions League δεν συνεχίζουν να παίξουν μετά play-off για να διεκδικήσουν πρόκληση, είναι απευθείας στη League Phase του Europa.
32: Του Europa, ναι. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία αυτό των πραγματικών. Ναι.
36: Αυτό είναι το μεγάλο ατού του συγκεκριμένου εισιτηρίου. Γιατί κατά τα λοιπά μπορούμε να μιλάμε για Champions League, αλλά είναι δύσκολο από το League Path μια ελληνική ομάδα, όχι απίθανο, ούτε ακατόρθωτο. Αλλά είναι δύσκολο, έχει γίνει μόνο μία φορά από τότε που καθιερώθηκε ο ξεχωριστός προκριματικός δρόμος πρωταθλητών και μη πρωταθλητών εδώ και πολλά χρόνια, αυτό δεν έχει γίνει με το νέο φορμάτ. Έχει γίνει μόνο μία φορά αυτή η τριπλή ελληνική πρόκριση από τον Ολυμπιακό πριν από αρκετά χρόνια, συγκεκριμένα και πάρα πολλά, αν δεν κάνω λάθος το 17, το 18, όταν απέκλεισε κατά σειρά Πλιζέν, Μπασάκ, Σεχίρ και Κράσνονταρ και βρέθηκε από αυτό το προκριματικό μονοπάτι στη βάση των ομίλων τότε του Champions League.
32: Ανδρέα,
36: αυτό όμως το εισιτήριο έχει αυτό το δεδομένο.
32: Ναι, ο ΠΑΟΚ πόσες πιθανότητες έχει να πάει και στους τρεις γύρους, αν υποθέσουμε ότι θα κάνει μόνο προκρίσεις, ως ισχυρός?
36: Ο ΠΑΟΚ ισχυρός, ο ΠΑΟΚ με το συντελεστή του, ισχυρός αναμένεται να είναι μόνο στο δεύτερο προκριματικό. Στον τρίτο δεν μπορεί να είναι ισχυρός στο ΠΑΟΚ, μόνο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ψηλότερο συντελεστή από τον ΠΑΟΚ. Γιατί σίγουρα υπάρχει η Μπόντο, η Φενέρ, αν έρθουν από τον δεύτερο προκριματικό που έχουν καλύτερο συντελεστή από τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα θα έχει καλύτερο στηριχθεί από τον ΠΑΟΚ η τέταρτη ομάδα της Γαλλίας και η δεύτερη της Πορτογαλίας. Δηλαδή η τετράδα των ισχυρών του τρίτου προκριματικού βγαίνει. Δεν ξέρω τώρα αν έχουμε rebalancing με τον κάτοχο το φετινό του Europa, κατά πόσο που θα φύγει μια ομάδα και θα πάει απευθείας στη League Phase του Champions League. Αυτή η πιθανότητα θα είναι η Μπενφίκα ή η Sporting Λισαβόνα, αν έρθει εκείνη δεύτερη στην Πορτογαλία. Δεν ξέρω εκεί αν υπάρχουν πιθανότητες για τον ΠΑΟΚ.
32: Μάλιστα. Αλλά λες, πάμε σίγουρα στο δεύτερο προκριματικό ισχυρός και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
36: Κοιτάξτε, με πολύ μικρές πιθανότητες. Όταν μιλάμε, για να είμαστε και σαφείς, αν μιλάμε ας πούμε αυτή τη στιγμή για τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό του Champions League, με τα τωρινά δεδομένα που δύσκολα θα διαφοροποιηθούν δραματικά, ισχυρή θα είναι σίγουρα η Μπόντο Γκλιμ, η Μπόντο Γκλιντ, η δεύτερη της του Νορβηγικού Πρωταθλήματος, η γνωστή μας Μπόντο Γκλιντ, και σίγουρα η Φερέρ Μπαξέ που και αυτή έχει εξασφαλισμένη θέση, γιατί είναι δεδομένη η δεύτερη της θέση στην Τουρκία. Αυτές οι δύο έχουν τον υψηλότερο συντελεστή. Αν υπάρξει ο ΠΑΟΚ ως δεύτερος, όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα είναι ένας από τους τρεις ισχυρούς, οπότε στους τρεις ανίσχυρους θα υπάρχει για τον ΠΑΟΚ ως επιλογή αντιπάλου η δεύτερη ομάδα του Πολωνικού Πρωταθλήματος, που όποια και αν είναι θα είναι στα μέτρα του, η δεύτερη ομάδα του Αυστριακού Πρωταθλήματος μπορεί να είναι η ΛΑΣΚ, μπορεί να είναι η Στουρμ Γκρατς, και η δεύτερη ομάδα της Σκωτίας, με τα τωρινά δεδομένα η Celtic, η οποία όμως μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και στον δρόμο του ΠΑΟΚ να βρεθεί η Χάρτς. Τρεις ομάδες δηλαδή, ας πούμε ένα Χάρτς για Αγγελόνια, Στουρμ Γκρατς, που δεν είναι απαγορευτικές για μία πρόκληση, η οποία επαναλαμβάνω από τα τέλη Ιουλίου σου λέει ότι έχεις το Europa League.
5: Το Europa
36: και μετά
5: League,
36: μπορεί
5: σίγουρα
36: να κάνεις την όποια υπέρβαση θέλεις.
35: Σωστό.
5: Ωραία. Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ. Για να μην το απλώσουμε άλλο τώρα. Νομίζω ότι βάλαμε λίγο το πνεύμα για να ξέρει ο κόσμος το τι περιμένει, και κυρίως για τη δεύτερη θέση, γιατί εκείνο το διακύβευμα.
36: Ούτως ή άλλως ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση του ελληνικού πρωταθλήματος την ερχόμενη Κυριακή, οπότε θα γνωρίζουμε βεβαίως τότε, πιστεύω τότε θα γνωρίζουμε, ναι, δεν γίνεται να το ξέρουμε νωρίτερα, μαθηματικά τουλάχιστον, ποιος θα είναι ο δεύτερος του ελληνικού πρωταθλήματος. Εκεί θα έχει ολοκληρωθεί το puzzle του ερχόμενου Champions League, σε ένα ποσοστό 80-85% θα απομένουν μόνο κάποια πρωταθλήματα. Μάλιστα. Που νομίζω ότι δύσκολα θα διαφοροποιήσουν την κατάσταση.
5: Ωραία. Ανδρέα Δημάτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
36: Καλό απόγευμα στη Θεσσαλονίκη.
5: Λοιπόν, αυτά από τον Ανδρέα Δημάτο. Είδατε ποια είναι τα δεδομένα. Κρατάμε αυτή την πληροφορία που μερικές φορές δεν την έχουμε στο μυαλό μας, ότι με μία πρόκριση η ομάδα που θα πάει ως δεύτερη στο League Path του Champions League διασφαλίζει minimum παρουσία στο League Stage του Europa League. Γιατί αν περάσει τον τρίτο προκριματικό και αποκλειστεί εκεί, δεν παίζει playoff στο Europa, και αν αποκλειστεί να πάει conference, πάει κατευθείαν στο League Stage του Europa League. Άρα μία πρόκριση στο δεύτερο προκριματικό εξασφαλίζει στην ομάδα που θα βγει δεύτερη minimum παρουσία σε ομίλους σε League Stage του Europa League. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί φέρνει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο τον δευτεραθλητή στην Ελλάδα. Αλλά πρέπει, επαναλαμβάνω, να είσαι έτοιμος όταν παίξεις 22-23 Ιουλίου, να έχεις φτιάξει το ρόστερ σου και να μην κινδυνεύσεις, γιατί οι ομάδες, όπως ακούσατε, ή μιλάμε για Αγγελόνια, είτε μιλάμε για Celtic ή Hearts, είτε μιλάμε για Sturm Graz ή LASK, μιλάμε για ομάδες οι οποίες είναι καλές ομάδες. Δεν είναι κακές ομάδες. Άρα παίζει, ναι, είναι βατές αν είσαι έτοιμος. Αν δεν είσαι έτοιμος, μπορεί να βάλει ζημιά.
35: Εννοείται.
5: Πάμε σε Γιώργο Στράτζαρ να πάρουμε λίγο ρεπορτάζαρ, ο οποίος πήρε φόρα, βάζει και σκόρερ μέσα. Κουαμέ, Γιώργο, τι γίνεται, ο Άρης στο τέλος έχει τρώσει αρκετά.
6: Στο τέλος έφτρωσε. Ναι. Το τέλος έφτρωσε και τώρα.
35: Και βέβαια, Γιώργο, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι, δεν κερδίζει τίποτα, έτσι.
6: Okay. Αυτό είναι.
35: Μόνο παίχτες για την επόμενη χρονιά μπορεί να κερδίσει.
6: Είναι μια κατάσταση που κερδίζεις και δεν μπορείς να το χαρείς στην ουσία, δηλαδή, ναι, του πράγματος. Παίρνει ομάδα ψυχολογία, παίρνει από το ξέρετε ψυχολογία. Το λέγαμε και πριν από την έναρξη των. Όχι πριν την έναρξη των πλοίων, του δεύτερου γύρου, όταν δηλαδή ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο και εκεί τελείωσαν όλα. Το άλλο, θα υπάρχει διάθεση από τους ποδοσφαιριστές το κίνητρο. Και δείχνουν, το απαντούν αυτό μέσα στο γήπεδο με τις εικόνες, με τις εμφανίσεις τους, και διάθεση βγάζουν και κίνητρο δείχνουν ότι έχουν. Γενικώς ο Άρης συνεχίζει έτσι αυτή την πρόοδο που έβγαλε από το ξεκίνημα των play-off, συνεχίζει να την βγάζει στα παιχνίδια του. Είναι αίτητος σε αυτό το γκρουπ των 5-8 στα play-off με μία ισοπαλία στη Λιβαδιά την πρώτη αγωνιστική και τρεις νίκες, δύο με τον Όφη, μία με τον Βόλο, το Κλειάδης Βικελίδης. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση, αυτή η εικόνα της ομάδας που πρέπει να πιστωθεί και στον Μιχάλη Γρηγορίου. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν συνεχίσει την επόμενη σεζόν στον πάγκο του Άρη, προφανώς θα πρέπει να του πιστωθεί αυτή η σοβαρότητα, αυτή η εικόνα, αυτή η πρόοδο, αυτή η αγωνιστική βελτίωση, ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου που δείχνει ο Άρης το τελευταίο διάστημα, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Και η ορθή διαχείριση του ρόστερ που κάνει ο προπονητής του Άρη. Έχει την ευτυχία, βρίσκεται σε μια ευτυχή συγκυρία ο Γρηγορίου να έχει όλο το υλικό του διαθέσιμο. Είναι σημαντικό και αυτό, έτσι. Το λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή και ο Ζωνίδης και ο Χιμένες ταλαιπωρήθηκαν, ειδικά ο Χιμένες, πάρα πολύ από τραυματισμούς. Είχε φτάσει σε σημείο να έχει 11 και 12 απουσίες στο διάστημα
36: της προετοιμασίας για τους αγώνες. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει όλο το υλικό στην διάθεσή του, κάνει μια ορθή διαχείριση, έχει δώσει ρόλους στην ομάδα, στους ποδοσφαιριστές, δηλαδή βλέπει τον Πέρεθ ότι στο 10 παίζει πολύ πιο απελευθερωμένος. Έτσι. Έχει βάλει επίσης στο κάδρο παίκτες οι οποίοι τους έκανε να αισθάνονται σημαντικοί στο γκρουπ, όπως ο Φρίντεκ. Ο Φρίντεκ πριν έρθει ο Γρηγορίου δεν είχε χρόνο συμμετοχής.
32: Σωστό.
36: Ο Γιαλιώτας επίσης. Δεν είχε καθόλου χρόνο συμμετοχή από ένα σημείο και μετά. Και ήταν και εκτός αποστολής σε κάποια παιχνίδια. Μπήκε και σε κάθε παιχνίδι που φοράει τη φανέλα, είτε παίζει βασικός είτε μπαίνει σε αλλαγή, δίνει πράγματα. Δίνει τουλάχιστον την ψυχή του μέσα στο γήπεδο και φαίνεται αυτό. Εντάξει, ο Γκαρέ είναι το σημείο αναφοράς του Άρη το τελευταίο διάστημα. Ο Αργεντίνος Εκστρέμ βοηθάει και στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Το νέο πρόσωπο φυσικά και ο MVP του χθεσινού αγώνα της νίκης του Άρη είναι ο Κουαμέ, έτσι. Ο Κουαμέ, ο οποίος έψαχνε αυτά τα γκολ και για ψυχολογικούς λόγους είχε να σκοράρει αρκετούς μήνες, πάνω από χρόνο. Τελευταίο του γκολ ήταν στην Έμπολη όταν αγωνιζόταν. Αλλά είναι, ο Κουαμέ είναι αυτή η συγκυρία που ο Καντεβέρ είναι τιμωρημένος, ο Μωρό δεν είναι έτοιμος και ο Γρηγορίου επιλέγει τον Κουαμέ. Και ο Κουαμέ στο πρώτο του γεμάτο 90 σκοράρει δύο τέρματα και δίνει και μια ασίστ. Και γενικώς αυτό που έκανε την διαφορά και στο χθεσινό παιχνίδι για τον Κουαμέ είναι ότι έκανε και άλλες δουλειές μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή αυτή η τακτική προσήλωση που έχει σε αυτό το οποίο θέλει ο προπονητής. Το έκανε πολύ σωστά μέσα στο 90 ο Κουαμέ. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα γκολ που σημείωσε και η ασίστ που έδωσε το πρώτο γκολ.
32: Μάλιστα. Άρα κρατάς Κουαμέ σίγουρα, Γιώργο.
36: Σίγουρα, ναι. Κουαμέ,
32: κρατάς κάτι άλλο.
36: Ο Θανασιάδης πάλι βοήθησε, ναι. Σε κάθε περίπτωση. Κοίταξε, κρατάω για ακόμα ένα παιχνίδι την ευκολία, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτό που βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα, που άρεσε πάντα την αντίπαλη περιοχή. Δηλαδή έχει γίνει η ομάδα πολύ πιο δημιουργική.
32: Πιο δημιουργική. Και είναι αυτό που είπες για ρόλους. Εγώ και στο Γιαννιώτα βλέπω ρόλο. Βλέπω δηλαδή πράγματα που δεν τα έχει ο Άρης, έτσι, σε σταθερή βάση, ας πούμε.
36: Δεν τα είχε, ναι. Δηλαδή ήταν μια ομάδα ο Άρης που έκανε μετρημένες ευκαιρίες στο δάχτυλο ενός χεριού. Και τώρα βλέπεις τον Άρη ότι με ευκαιρία πατάει την αντίπαλη περιοχή και εκεί ουσία όταν βρίσκεται εκεί. Δηλαδή και θα σκοράρει και θα δημιουργήσει ευκαιρίες. Κάτι που δεν βλέπαμε το προηγούμενο διάστημα.
32: Ωραία.
35: Έγινε, Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Κλείνουν όλα τα μαγαζιά στην Τρίπολη αύριο το απόγευμα, αγαπητέ Κώστα. Για το μάτς του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό.
32: Ο Πανσεραϊκός έχει και το Χ, έχει ισοβαθμία.
35: Ναι, εννοείται. Πάντως κλείνουν όλα τα μαγαζιά επειδή είναι 5 η ώρα το μάτς.
32: Δείχνει να είναι δυνατός ο Αστέρας. Αυτή είναι η αλήθεια.
35: Να δούμε. Λοιπόν, Τσιακμάς τέλος από τον μπασκετικό Ηρακλή. Θα συνεχίσει εκτός απρόπτου την καριέρα του στον κολοσσό Ρόδου. Mm-hmm. Έτσι τελειώνει από τον Ηρακλή. Είναι οριστικό από ό,τι τουλάχιστον έχει διαρρεύσει. Εντάξει, είναι μια απόφαση και πρόκειται για πληροφόρηση η οποία κάνει λόγο για δύο γκάρντ Έλληνες που θα απασχολήσουν και απασχολούν τον μπασκετικό, έτσι, Ηρακλή. Για πες.
32: Πας να αποφύγεις γιατί δεν πήγες καλά στο διαγωνισμό.
35: Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
32: Λοιπόν, Πανσεραϊκό τον έπιασε κανένας.
35: Πανσεραϊκός και Φυσιά.
32: Φυσιά, το διπλό.
35: Ναι.
32: Έπιασες το χ της αέλεση. Νομίζω το πιάσαμε. Δεν τάνια. Ναι.
35: Σου
32: πιάσαμε το διπλό όλοι του Πανετολικού. Άλλοι με χιδίου, άλλοι με διπλό εγώ καρφί.
35: Διπλό Πανετολικό, ναι.
32: Ωραία. Πιάσαμε τον Άσο της ΑΕΚ. Εσύ είχες Άσο Χ βέβαια, το πιάσαμε όμως.
35: Mm-hmm.
32: Πιάσαμε όλοι το Χ του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Εγώ με την Τάνια το είχαμε χιδίου.
35: Mm-hmm.
32: Αλλά που την πάτησες. Mm-hmm. Έχασες τον Άρη, τον είχες Χ. Mm. Εμείς τον πιάσαμε στον Άσο. Mm-hmm. Και έχασε στο Βόλο, τον είχε Χ. Εμείς τον πιάσαμε στο διπλό με την Τάνια.
35: Mm-hmm.
32: Άρα από 5 σημεία εγώ και η Τάνια, 4 εσύ Δημήτρη, από 112 έχεις εσύ με την Τάνια στο σύνολο, 118 εγώ.
35: Άρα πόσο αγωνιστικές μένουνε, δύο αγωνιστικές.
32: Τρεις δεν είναι. Άσε τα playoff. Και τα playoff είναι τρεις.
35: Ναι.
32: Έχει αύριο δεν είναι.
35: Αύριο έχει μάτς, ναι. Αύριο
32: άρα
35: έχει μάτς.
32: Τα μάτς αυριά, τα
35: πρέπει
32: αυριά,
35: η Τάνια, φυσικά.
32: Θα
35: ναι.
32: Μας στείλει η Τάνια. Αν δεν είναι καλά, θα
35: πρέπει
32: μας
35: στείλει. Να, άμα δεν έρθει, να μας στείλει. Ναι,
32: έχουμε φυσικά. Όλα τα μάτς τώρα. Sorry.
35: Μα,
32: και έχει. Τρίτη θα την παίξουμε την αγωνιστική κανονικά.
35: Ναι, αφού έχει, έχει.
32: Αλλά έχει και μία 21 Μαΐου θα τα παίξουμε για αυτά τα τρία μάτς.
35: Ναι. Και το κύπελλο επαναβάλλουμε, πολλά επαναβάλλουμε.
32: Δεν τα βάλουμε. Τώρα στο τέλος.
35: Τώρα εντάξει, για σένα είναι. Ένα τραπεζάκι.
32: Ποδόσφαιρο άλλαζε εδώ πέρα. Ασεδούκα.
35: Ναι.
32: Μάλιστα.
35: Λοιπόν, Δημήτρης Καλαϊτζής, πολιτικό δελτίο ειδήσεων, διάλειμμα και μετά ακολουθεί εκπομπή όλα μέσα.
32: Γιατί είναι έτσι η εκπομπή όλα μέσα, είναι τόσο εύστοχη.
35: Όλα μέσα. Όχι, τα βάζουν όλα μέσα δηλαδή.
32: Εγώ είδα πετάνε κάτι, πώς θα λένε, χαρτάκια εκεί πέρα, καμιά φορά καφέ και τέτοια.
35: Ναι.
32: Και δεν πάνε τίποτα μέσα. Σηκώνονται και τα ρίχνουν μετά. Άστοχοι είναι, γιατί δεν λένε όλα μέσα.
35: Μιχάλης Τσερβίνης, λέει Γιάννης Σαρόπουλος.
32: Ωραία.
35: Και Θανάσης Πολίτης.
32: Τα λέμε αύριο μετά τις 5, να είστε καλά.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει. Η ώρα είναι 7. Ώρα.

0: For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
0: Και ας σε λένε Τάκη.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Βγήκε από τη μέρη του νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Γιώργος Μιλωνάκης μετά από σχεδόν ένα μήνα νοσηλείας. Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, η κλινική κατάσταση του Υφυπουργού παρά τον Πρωθυπουργό παρουσιάζει βελτίωση και πλέον αναμένεται να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή επιστρέφει ένας άνδρας ογκολόγος που υπηρετούσε στο νοσοκομείο Θεαγένος Θεσσαλονίκης μετά την καταδίκη του σε κάθεξη 12 ετών για φακελάκια που ζητούσε από καρκινοπαθείς. Δύο κακουργήματα και 5 πλημελήματα είναι ο απολογισμός της ποινικής δίωξης που ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου, ο οποίος άνοιξε πυρ σε μπαρ στην Καλλιθέα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μία γυναίκα. Άκαπρες παραμένουν οι έρευνες των αρχών στο Λουδία Θεσσαλονίκης για τον εντοπισμό του πτώματος 54χρονου άνδρα που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και καταλήγει στο ποτάμι. Τέλος, με τη συμμετοχή 3.000 και πλέον δρομέων μικρών και μεγάλων, πραγματοποιήθηκε ο ένατος λαϊκός δρόμος Παναγιώτης Αφαλής στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών, διοργάνωση που για ακόμα μία χρονιά στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
9: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
10: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,90.

0: 59 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας.
7: Τρίποντο, τρίποντο.
5: Πεθαρά μου.
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
12: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και επωφελή σου άμεσα της μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγό. Για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Scrap Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.

0: στιγμή απόψε να σας πω ότι είναι κοντά μας, κατάφερε να είναι κοντά μας, παρά το βαρύ του πρόγραμμα.
1: Ο Μιχάλης Σαρόπουλος
2: Μιχάλη, τι κάνεις, πώς είσαι,
3: πηδάς τώρα?
4: Τρεις φορές τη εβδομάδα. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
2: Αλλά ήσουν ασυγκράτητος, δεν κρατιώσουν με τίποτα.
5: Μπράβο, μπράβο. Δεν καν το ήξερα για να καταλάβετε που υποτίθεται ψιλοασχολούμαι κιόλα.
4: Γιατί δεν παίζουμε εδώ πέρα.
2: Μιχάλη, εδώ θέλω κυριολεκτικά να σου βγάλω το καπέλο.
3: Γιάννη, τι κάνεις, καλησπέρα.
6: Εσύ έχεις δει ποτέ τσόντα?
7: Βέβαια!
4: Παίχτωνα. Δεν είναι ντροπή.
3: Γιατί δεν τα καταπίνεις?
8: Όχι, ρε, βαριέμαι.
2: Σωστός.
8: Δεν θέλω να καταπίνω. Με εκνευρίζει.
9: Ήρεμα, πιέστε ένα ηρεμιστικό γιατί σας ακούω εκνευρισμένο.
10: Και τώρα η εκπομπή. Όλα μέσα.
11: Νομίζω ότι η εκπομπή αυτή πρέπει να σταματήσει. Άμα το βράδυ κάνεις ένα γερό σεξ.
10: Καθημερινά, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το πρωί.
11: Και κοιμηθείς με μαγνήσιο ή νοσιτόλ και σεντάρ, το πρωί πετάς.
10: Με τους Μιχάλη Τσερβίνη και Γιάννη Σαρόπουλο.
12: Έτσι, βετούζα, βετούζα.
13: Χορηγός επικοινωνίας.
14: Προφυλακτικά.
10: Όλα μέσα.
15: Κατασκευασμένα από ανθεκτικότατο λατέξ και δοκιμασμένα σε πιο αντίξωες συνθήκες, σας υπόσχονται.
14: Προφυλακτικά.
10: Όλα μέσα.
14: Και καλά.
16: Η εκπομπή αυτή βγαίνει Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, Ασία, Αφρική.
17: Στην ακριτική μας τράχη, Ορεστιάδα, Δημότυχο, Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, Σουφλή, Στασέρα, στη Δράμα, στην Καβάλα, στη Θάσο, στην Κεραμωτή, στη Θεσσαλονίκη μας, στη Βέρειά μας, στην Άουσά μας, στην Έδεσα, στα Γιαννιτσά μας, στην Κατερίνη μας, στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, στην Καστοριά μας, στα Γρεβενά μας, στη Δεσκάτη, στη Θεσσαλία, στην Άρισα, Βόλα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, στον Αλμυρό, στα Φάρσαλα, Σκόπελο, Αλόνισο, Σκιάθο, στην κεντρική μας Ελλάδα, στη Λαμία, στα Καμένα Βούρλα, στον ομό Ιωαννίνων, στην Κέρκυρα, Λευκάδα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, στην Πάτρα, στο πύργο Ηλίας, την Αμαλιάδα, την Κόρυθο, στην Τρίπολη, τη Λεβεντομάνα Κρήτη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, τα Αγρίνια, Μεσολόγιο.
4: Να τα ακούσει, δεν μαδρώνεις αυτό. Γιατί δεν παίζουμε εδώ πέρα. Επιχείρηση είναι.
10: Όλα μέσα.
14: Δαγκωτό!
18: Αν είναι δαγκωτό, άσε να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
2: Φανίστηκες.
14: Ήρθα!
2: Καιρός ήταν.
14: Γιατί στην προηγούμενη εκπομπή. Α, ναι, γεια σου, Γιώργο. Τι έχουμε,
2: όρθιο συνέχεια,
14: αυτό είναι να έχουμε. Όσο αντέξουμε. Θα αντέξουμε και αυτό. Θα αποδειχθεί. Και αυτό.
2: Αν πήγα εγώ δύο μέσα, Αθήνα, τρεις.
14: Λοιπόν.
2: Όρθιο στο χώρο.
14: Τι έχουμε, ξέρεις ποιο είναι το τρομερό με εσάς? Γιατί πλέον καταλαβαίνω ότι βρήκε ο Φίλιππος τον Αθαναήλ. Όταν λείπει ο γάτος, ένας χοντρός και βυσικιώσος γάτος όπως εγώ. Εδώ τα νεαρά, πλην όμως θρασίτε τα ποντίκια, θα τα έλεγε κανείς και θρασίμια. Χορεύουν σε αυτή την ταπεινή πλάτη.
4: Τι να πολεμήσετε ρε γατάκια ρε, τον Πούτιν με τον Ατσαλάκο τώρα θα πολεμήσετε? Είστε με τα καλά σας, κάμερα εδώ.
14: Λοιπόν, βγήκανε, βγάλατε βρώμες ότι με χτυπήσατε.
2: Ότι σε φάγαμε.
14: 10 άνανδροι.
2: Όχι, δύο ήμασταν. Όχι, ο Θανάσης. Τι 10.
14: Εν τη απουσία μου να γίνει όλο αυτό. Δεν πειράζει, εδώ είμαι. Το δέντρο που όλοι το πετροβολούν είναι αυτό που έχει να δώσει.
4: Διότι σαν και εσάς θέλω 30 για πρωινό χωρίς μαχαιροπύρουνο.
14: Χωρίς μαχαιροπύρουνο. Δηλαδή χεράτα. Χεράτα.
2: Τι είναι εδώ? Πήγες πίσω στον αέρα, στην
14: εδώ
2: Αθήνα.
14: Εδώ είμαι.
2: Θέλουμε σουσού από πρωτεύουσα.
14: Και εδώ θα είμαι.
2: Όχι, εδώ θα σε πάντα το ξέρουμε.
14: Όχι, πάντα δεν είπα. Όχι, πάντα. Μόνο τα χρέη και ο θάνατος είναι σίγουρος στη ζωή. Κάτσε στο μυαλό σου.
2: Και η παρουσία στην επόμενη χρονιά στο πρόγραμμα της Μετρόπολης.
14: Αυτό δεν είναι το σίγουρο. Εκτός αν ανεβαίνοντας επάνω σήμερα για το καθιερωμένο σου κουσκούς.
2: Έχω inside ενημέρωση.
19: Θα πάρουμε.
2: Όχι, αύξηση δεν προβλέπεται. Αλλά... Αλλά έχω καλή ενημέρωση ότι του χρόνου θα είσαι ένας εκ των δύο παρουσιαστών αυτής της εκπομπής.
14: Αν θα είμαι τον ένας εκ των δύο, θα το πω κάποιος.
2: Και μάλιστα με αναβαθμισμένο ρόλο.
14: Ό,τι λέει ο Γιώργος.
2: Το γελάκι, ωραίο.
14: Ό,τι λέει ο Γιώργος.
2: Ωραίο.
14: Λοιπόν, είχαμε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο Κατέβηκα στην πρωταθληματική Αθήνα.
2: Στην
14: πρωταθληματική Αθήνα κατέβηκα.
2: Ναι.
14: Όχι, ναι.
2: Στη μεγάλη πρωτεύουσα θα λες.
14: Μέγατο της
2: θαλάσσης. Σαν ένα παιδί επαρχιώτης κατέβηκες, πήγες στο δισάκι σου και πήγες.
14: Μέγατο της θαλάσσης κράτος.
2: Ναι.
14: Κράτα αυτό στο μυαλό σου. Mm. Γιατί έρχονται χρόνια δίσεκτα να φύγουν. Όπως και να έχει, θέλω να ευχαριστώ τον κόσμο για τον παλαϊκό ξεσκομό. Γιατί στήθηκε ένα γαϊτανάκι παραπληροφόρηση στην πλάτη μου. Ένα γαϊτανάκι το οποίο μηχανεύτηκαν νόες περίεργοι, τους οποίους αυτή η εκπομπή δεν έχει εκπαιδεύσει. Είμαι εδώ και σαν ρομφαία θα δοθεί η απάντησή μου προς άπασες τούτες τις πλευρές. Δεν πρόκειται να αφήσει τίποτα αναπάντητο.
7: Είναι η ψυχή της δημοκρατίας το κανάλι 67 και προσπαθούν να λοχεύσουν την ψυχή της δημοκρατίας. Φέρονται εσχρά και ανήθικα στο κανάλι 67 της ελληνικής τηλεόρασης για να κλείσουν το Λεβέντι. Ο σκοπός, ο φόβος τους, ο τρόμος τους
14: είναι
7: ο Βασίλης ο Λεβέντης.
2: Έτσι. Ο τρόμος είναι ο Μιχάλης Σαρόπουλος.
14: Ναι, και γι' αυτό.
2: Και κάποιοι θέλουν να το φημώσουν. Δεν θα το φημώσουν όμως.
14: Προσπαθήσαμε. Ειδικά η φετινή χρονιά. Ήταν μια χρονιά.
2: Ήταν ωραία, ζουμερή.
14: Ναι.
2: Γερός να είσαι και του χρόνου μια τέτοια ζουμερή χρονιά.
14: Όχι, καλύτερα, ας τα αποφύγουμε.
2: Ναι, εντάξει.
14: Ας τα αποφύγουμε. Λοιπόν, πώς είσαι, τι έχουμε, πώς την φάση.
2: Ναι, τώρα τι είπε η Αθήνα. Τι, είχε να δώσει πράγματα η Αθήνα. Σαββατοκύριακο, είχε μετάλλικα, είχε πανηγυρισμούς για την ΑΕΚ.
14: Τα εν Αθήνα μην δήμο.
2: Αχ.
14: Γεια σου πω.
2: Έχισαμε τη σμαλά.
14: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα δημιουργημό το εργασιακό φορτό για να συζητήσεις και να διαπραγματεύσεις. Ο καιρός Γαρεγγής.
2: Νίκος καλά.
14: Όχι.
2: Έδωσε και τη σμαλά.
14: Ανακάλυψε το κομμάτι της δουλειάς, αλλά όχι σε ποιο τομέα.
2: Ναι, στην εξόριξη θα είναι.
14: Όχι, δεν θα είναι στην εξόριξη. Το που θα είναι, ας πω καλύτερα. Αλλά ίσως του χρόνου, πέραν. Αγγέλη, να είμαστε Μετρόπολης, να μπορείτε να με βλέπετε και κάπου.
2: Μάλιστα.
14: Όχι, μάλιστα.
2: Άρα μίλησες με Αναστασία Γιάμαλη και Βαγγέλη Μαρινάκη. Το μεγάλο κανάλι σε περιμένει.
14: Θα φανεί, θα φανεί. Είναι...
2: ίσως και στη θέση της Ιάς Χωσιώνης. Γιατί ο Γιάννης Αλαφούζος ψάχνει νέα φρέσκα πρόσωπα.
14: Το καλοκαίρι που έρχεται θα είναι μεγάλο και χοντρό.
19: Πω, και τι έκανες, πήρες εκεί το μικρόφωνο, ξεσήκωσες τον κόσμο, χτυπούς παλαμάκια.
2: Τι θα κάνω, ρε Σύγκρο. Τι θα κάνω. Αυτή είναι η δουλειά μας.
14: Θα ενημερωθούν άπαντες.
2: Ναι.
14: Θα δοθούν κατευθυντή.
2: Πες λίγο η Αθήνα, λίγο τι είχε να δώσει.
14: Πρώτα απ' όλα μαγικό καιρό. Μαγικό καιρό.
2: Καλοκαιρινός.
14: Για όσους συντονιστήκατε τώρα στο Μετρόπολη 95,5 είναι η κομπή όλα μέσα με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο. Μηνυματάκι 9.55 γράφεται, αφήνετε ένα κοινό το μήνυμα σας, αποστέλλω στο 54.301.
2: Ύπνος ωραίος, άνετος, όχι
14: σκόνες έβαγε. Τρομερά καλό καιρό.
2: Τρομερά καλό καιρό. Έδρα που έπαιξες.
14: Κουκάκι.
2: Κουκάκι, ιστορικό κουκάκι.
14: Μαρτυρικό κουκάκι. Βόλτα εκεί, όμορφα, πεζοδρομάτα.
2: Κίνηση όχι, μεγάλη.
14: Ό,τι πρέπει. Ωραία. Θα λέει κανείς ιδανικά, μαγευτικά. Υπέροχο το μελέ. Αξίζει έτσι λίγο να εξαλεγράρεις, να μπορείς να συνδυάζεις τη δουλειά με τη χαλάρωση, να τα κάνεις όλα. Προβλέπονται. Το καλό είναι ότι για μένα, και εδώ τώρα είναι το περίεργο, όταν λέω ότι πηγαίνω στην Αθήνα, βάζω μαζί το κομμάτι της χαλάρωσης. Γιατί χαλάρωση. Όλοι μου λένε στην Αθήνα θα πας να χαλαρώσεις, τρελάθηκες κτλ.
2: Ναι.
14: Ίσως δεν ξέρω, επειδή πηγαίνουμε για τρεις μέρες, μας φαίνεται πιο χαλαρό το πράγμα το έργο.
20: Άμα έχεις άγχος, ανθρωπέ μου, παίχτωνα. Δεν είναι ντροπή. Είναι ανάγκη του νευρικού συστήματος.
14: Αλήθεια λέει.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι επειδή εδώ πέρα οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ έντονοι στη Θεσσαλονίκη.
14: Αδυσόπιτη δεν ξέρω.
2: Ναι. Η Αθήνα πάντα μας χαλαρώνει γιατί εκεί είναι λίγο πιο. Πιο χαλαρά τα πράγματα, ρε παιδί μου.
14: Ναι.
2: Είναι πιο τσίλικη.
14: Είναι, είναι.
2: Εδώ έχουμε ένταση, έχουμε πίεση, γι' αυτό το τρίμερο στην Αθήνα είναι τρίμερο καλό.
14: Ξεκούρα ένα φίλο, άσε τα γύρω-γύρω, αν έφαγα τίποτα καλό κάτω.
20: Εντάξει.
14: Υπήρχε διάθεση, υπήρχε τσιμπολόγη. Να πω απλά ότι περπατήσαμε εκεί, κάναμε την τουριστική βόλτα. Τι είναι η τουριστική βόλτα, ένας φίλος ο οποίος με φιλοξενούσε μένει εκεί κοντά και κάναμε μια τουριστική βόλτα πλάκα που καταλήξει από πίσω μοναστηρά και τέτοια. Πάρα πολλές κόσμος. Ραμερός κόσμος.
2: Πώς κινήθηκες, μετρό.
14: Πόδι. Πολύ πόδι, πολύ πόδι. Γιατί από κουκάκι ανεβαίνει μια ευθεία μουσείο Ακρόπολης, αριστερά και πλάκια. Πολύ πόδι, πολύ γαμπά. Πήγα είδα και την Κυριακή.
2: Την ΑΕΚ.
14: Θα σου πω, είχε ένα μαγαζί στη Δημητρακοπούλου. Τέλος πάντων, δεν τους ξέρω τους δρόμους, ούτε δηλαδή, δεν κατέβηκα μια εβδομάδα και ξέρω τους δρόμους, αλλά είναι τέλος πάντων κοντά στο Κουκάκι. Εκεί που, κοντά που έχει τα στρώματα, τόσο πολύ γνωστός με τα στρώματα, ακριβώς απέναντι, είναι ένα μαγαζί το οποίο είναι
0: σαν ένα μπαρ το οποίο παίζει μόνο αθλητικά παιχνίδια, αθλητικά γεγονότα.
2: Ωραία, sports bar δηλαδή.
0: Ναι, μπράβο, το λες. Πλην όμως δεν δείχνει ελληνικά παιχνίδια.
2: Τι έγινε?
0: Δεν δείχνει ελληνικά παιχνίδια. Έδειχνε την Arsenal με την West Ham.
2: Μάλιστα.
0: Πάμε εκεί, το λέμε αδερφέ το. Όχι, αδερφέ, λύσει. Arsenal West Ham, άμα θέλετε.
2: Καλώ σου, άμα θέλει.
0: Κάτσε, αδερφέ.
2: Όχι, αδερφέ, δεν έχει.
0: Πρώτα απ' όλα, πότε γίναμε αδερφιά.
2: Ναι, αυτή η μαγιά δεν περνάει και στην Αθήνα.
0: Πρώτα εδώ, πρώτα απ' όλα.
2: Μέχρι Φλόρινα. Από νερό.
0: Από
2: μην ανοίγει.
0: Από πότε γίναμε αδερφιά πρώτα απ' όλα. Δεν χρειάζεται.
2: Αν είσαι ο μαγιά, αν το έλεγε εκεί πέρα. Δεν το
0: έλεγε. Εγώ του το είπα, αδερφέ. Όχι, και αυτό έπρεπε να απαντήσει από πότε γίναμε αδερφιά. Τέλο πάντων, έρχονται και κάτι άλλα.
2: Τσακάλια.
0: Τσακάλια. Μέσα στην κεντρική αίθουσα του μαγαζιού και δεξιά και λίγα αριστερά είναι Άγγλοι που βλέπουν την Arsenal.
2: Πράγματι, Arsenal.
0: Άγγλοι όμως.
2: Άγγλοι.
0: Αρσεναλίστες.
2: Ναι, 0-1.
0: Γκάνερς.
2: Α, μήπως ήταν και η Λέσχη εκεί της Άρσεναλ.
0: Τώρα, Λέσχη, εγώ ναι. Λέσχη μόνο μία ξέρω.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γκολ τέτοια μπαρακακά ο
2: Μάμος. Τι λες ρε, με τροσάρε στο 83 εκεί, χάμος έγινε.
0: Βάζει γκολ η
2: West Ham, τα κυρώνει.
0: Τα κυρώνει.
2: Πέφτουν ποτήρια.
0: Είναι αυτοί οι Έλληνες που είναι από την αριστερή πλευρά, με το που βάζει γκολ η West Ham και καλά για να τους κολλήσουν.
2: Ναι.
0: Χτυπάει, με το που τα κυρώνει, μόνο που δεν τους δείξαν το.
2: Χειρονομίες και τέτοια.
0: Ναι! Μάμουσε του. Έγινε χαμός. Η Αθήνα σε ρυθμούς Gunners.
2: Ωραία, και τέλειωσε το Gunners. Μετά τι έπαιξε. Επανάληψη, Lynch σε Μπρέτφορντ.
0: Στο κέντρο έβαζε κάτι, μια κάτι στην ποιότητα της Manchester.
2: Ναι.
0: Η μία τηλεόραση έδειχνε Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και η άλλη έδειχνε ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Α, εντάξει.
0: Μα έγινε το μελέτη, έκατσε φτιάξει και τα είδαμε τα παιχνίδια. Με φωνή από την Αγγλία. Από τα στιγμιότυπα. Όχι από τα ελληνικά τα μάτια. Μιλάμε τώρα για τρέλα.
2: Για παράνοια.
0: Για τρέλα. Όλοι, πολύ γκολ. Ανάστατη. Είδαμε το μάτσα εκεί.
2: Τα γκολ εκεί τι πέταγαν, τι υπήρχαν.
0: Τίποτα.
2: Δεν υπήρχαν.
0: Δεν κουνιόταν
2: κανείς.
0: Ούτε ΑΕΚ, ούτε Ολυμπιακός, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε ΠΑΟΚ.
2: Μάλιστα.
0: Μηδέν. Ήταν δύο παλικάρια και ένα Παναθηναϊκός, αλλά ούτε φωνάζαν τα γκολ ούτε τίποτα. Έχει ο ένα ο μπάρμαν εκεί, ο οποίο βγήκε έξω να δει γιατί ψηλό από το χλωριό.
2: Ναι.
0: Τελείωσε τα μάτια. Περπατήσαμε και πήραμε το, κατεβήκαμε προς το σπίτι. Είναι, θα έλεγα, μια ωραία εμπειρία. Υπό την έννοια πια ότι περισσότερο ενδιαφέρον είχαν για την Arsenal παρά για τα ελληνικά.
2: Φοβερό, ε.
0: Φοβερό.
2: Φοβερό.
0: Φοβερό, δηλαδή σοκ. Εντάξει, περνούσαν κάτι άλλο, ξένοι. What's the score?
2: Come on inside, tell your score.
0: Yeah, come to the κελία.
2: Ελάτε μέσα, μπείτε μέσα.
0: Ελάτε λίγο από την κελία.
2: Ελάτε λίγο. Ελάτε στο γκέτο. 9-11, ελάτε.
0: Πάσε τα γκέτα, μην ανοίγεις κι άλλες. Δεν έχουμε και αρκετά με το ανοιχτά.
2: Έλα ρε.
0: Άνοιξες με το
2: βασιλιά.
0: Άνοιξες με το βασιλιά προχτές πάλι.
2: Τα έχεις ξεπεράσει.
0: Σε πήρες Βαλάντη και άνοιξες και με το βασιλιά.
2: Ο Μεϊσούφη είπαμε, θα κάνουμε συνεργασία. Η Σούφη Μετάλλικα.
0: Μετάλλικα πάρα πολλοί κόσμος.
2: Άντε ρε.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Όλοι ντυμένοι σαν τα μέταλλα που δεν σκουριάζουν.
2: Όντως, κατέβηκε κόσμος.
0: Εντάξει, μαράκι, ναι. Τα μέταλλα που δεν σκουριάζουν, παρακακάω. Παρακακάω.
2: Σαπάρε.
0: Κόσμος.
2: Μπράβο, Μετάλλικα.
0: Και είδα ότι είχαν.
2: Τι είχαν.
0: Ραπ για βίγκαν μέσα στη συναυλία.
2: Είχαν ραπ.
0: Ναι, ραπ.
2: Λέω, α, το ζορμπάω λίγο. Παίξανε.
0: Όχι, ρε, ραπ, ρε, τα τυλιχτάρε. Ραπ.
2: Α, τα κατάλαβα τι λες. Ναι. Σου είχα πει ότι θα οι VIP θα έχουν κάποιες παροχές που δεν έχουν οι πλεμπέοι.
0: Μικρόαστε. Τι ράπ, ρε. Ράπ, ναι, για βίγκα.
2: Μετάλλικα βλέπεις. Ναι, ρε, φίλε.
0: Μετάλλικα βλέπω.
2: Μετάλλικα βλέπεις.
0: Τέλος πάντων.
2: Συγκλονιστική συναυλία.
0: Γιατί πούτε, ούτε ξέρεις.
2: Μίλησα με φίλους που ήταν εκεί. Και ο Εμίλιος σε αυτόν.
0: Για με φίλοι, τον Εμίλιο γιατί δεν έχει που είναι ο Λευτέρης πίσω.
2: Ο Εμίλιος θα έρθει μετά να μας πει κάποια πράγματα. Να μας φέρει και κάποια materials.
0: Τι να κάνω εγώ πραγματικά, δηλαδή.
2: Ναι, είσαι ένα αράκος, φαίνεσαι. Δύο μέρες.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στα μαγαζιά, σε αυτά. Μα όλοι περιμένουν. Από νωρίς βράζανε. Από μεξίδι.
2: Ναι.
0: Για να πάνε το βράδυ στην αυλία.
2: Τι να κάνω. Ωραία. Κάψιμο. Για δύο πράγματα βράζανε, φίλε, στην Αθήνα. Ξέρεις. Ένα ήταν η Μετάλλικα και το ένα ήταν η αποχώρηση της Ιασκοσιόνης από το Sky μετά από 20 χρόνια. Ο κόσμος είναι ανάστατος. Δεν πάω να το αντιληφθείς, αλλά... Όχι.
0: Οι κεραίες μου εισέπραξαν κάποιες αντιδράσεις.
2: Άλλωστε, στο κανάλι του Νέο Φαλήρους.
0: Εισέπραξαν.
2: Για κάποιες ώρες.
0: Και δεν ψέμε, δεν για το κρύψο.
2: Τον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Ναι, και νομίζω θα συνεργαστούμε και πολύ στενά με τον Άρη.
2: Χαρά είστε. Έτσι, ιδεολογικά στον ίδιο χώρο.
0: Έτσι, το κεφάλαιο στο κεφάλαιο θα πάει. για να τα λέμε όλα. Κοντολογής, η Αθήνα ήταν μια πόλη ανάστατη, με πάρα πολύ καλό καιρό, κοιμάσαι και ξεκουράζεσαι. Στο αεροπλάνο, ευτυχώς, σαν γουρούνι, έκλεισα κοντά στην έξοδο κινδύνου για να μπορούσα απλώς τα ποδαράκια μου. Ρε φίλε, αν σε πω κάτι.
2: Πήγες το καφεδάκι στο ωραίο εκεί, το σνάκ σου, έτσι.
0: Όχι, εντάξει, κοιμήθηκα, ούτε άνοιξα τα μάτια μου όταν κατέβαινα. Πώς γίνεται και κάθονται κανονικά, ρε φίλε. Πώς γίνεται και κάθονται σε κανονικές, εγώ που είμαι και, χοντρός και λίγο ψηλός. Δυσκολεύομαι, δηλαδή σήμερα γυρνούσα και ήμουν σε κεντρική θέση καθήμενος. Δυσκολεύτηκα, όχι αστεία. Δηλαδή δεν είναι. Θα μου πεις, και επειδή εσύ ρε Σαρόπουλε που βάλει να πούμε πρέπει να αλλάξουμε τα καθίσματα. Θα ήταν μια δική απάντηση.
2: Βράδυ, τι λέει, έχει κίνηση η Αθηνά.
0: Κυκλοφόρησε πολύ βράδυ. Θαλαρά σπίτι. Σπιτόγατη. Η κούραση, η κόπος, ο κάμματος της ημέρας και αυτές οι διαδικασίες δεν μας επέτρεψαν να κυκλοφορήσουμε. Καταφέραμε να πιούμε και ένα-δύο ποτάκια έξω.
2: Κουκάκι.
0: Κουκάκι. Μπερλέι. Μπερλέι απαλάκι.
2: Πολύ ωραία.
0: Και σβήσε φώτα μηχανική από βουβά σου. Νωρίς για ύπνο. 11.30 ώρα το ταβάνι ύπνο. Δεν είμαστε για μεγάλοι άνθρωποι για τρομερό ξενύχτη.
2: Έβαλε γκολ ο Δούκας 0-2 στη φούτσαλ.
0: Ο Δούκας.
2: Την ΑΕΚ 0-2. Μεγάλη νίκη για τον Δούκα.
0: Εσύ να βλέπεις φούτσαλ όλη την ώρα.
2: Λοιπόν. 11.30 ώρα ύπνο.
0: 11.30 12, ταβάνι 12 και 10.
2: Έγινε.
0: Πεσηματική ύπνος. Για να είμαστε ντουρ την επόμενη μέρα για να βγει το πρόγραμμα. Ναι. Διασκέδαση είναι για τους άλλους. Εμείς θα ξεκουραστούμε μετά από χρόνια. Την προτείνω ανεπιφύλακτα την Αθήνα. Για ποτάκια τέτοια μπορώ να σου πω που μπορείτε να πάτε. Μέχρι τα 10.30 μετά δεν ξέρω τι γίνεται. Ναι. Έχω χρόνια να βγω βράδυ.
2: Άρα το κουκάκι τώρα το γνωρίζεις.
0: Ναι, στα το χέρι μου.
2: Το μάθεις.
0: Θα την παλά μου. Α!
2: Πόλων.
0: Μισό τώρα γιατί εδώ έχει ενδιαφέρον. Είναι μια καντίνα. Ναι. Γιατί θα πάω στην ΑΕΚ μετά.
2: Ναι.
0: Για την άλλη την καντίνα, την καλή. Είναι μια καντίνα πάνω στην.
2: Χαρακοπούλου.
0: Όχι.
2: Στη Λένορμαλ, τη γέφυρα από κάτω. Εκεί από το λιτό από κάτω.
0: Σταμάτε βρε. Δούτασο δούση.
2: Ιερά οδό.
0: Είναι μια καντίνα.
2: Σιβών. Πήγε Στεφανό. Πήγε Στεφαναρά.
0: Φανάδα. Νεζίπα.
2: Όχι. Σαράτσι.
0: Όχι. Μια καντίνα με το γεμιστό, το λουκάνικο με το που έχει τη ρήμα και κάνουν και κάτι φτερούγιο σκοτόπουλο φωτοβολίδα. Και το ένα το παλικάρι μας έφερε κιόλας γυρνώντας. Γιατί είχαν όρεξη αυτή να.
2: Κολατσίσουν.
0: Να προπαθήσουν. Τέλος πάντων. Να πάμε. Έχουμε να πούμε πολλά για. Για τη συγκεκριμένη καντίνα, αλλά και για αυτά που είδαμε. Γιατί είδαμε πολλά.
2: Στην Αθηνά.
0: Για τα μάτς.
2: Α.
0: Ήταν Σαββατοκύριακο αγώνων.
2: Ναι.
0: Έχει θέματα να πούμε χρόνια πολλά στον Αργύρι και στην Αργυρία και στον Αρμόδιο. Α, σήμερα είναι Κυρίλλου και Μεθοδίου.
2: Ναι.
0: Τεράστια προσθήκη, τεράστια
2: προσθήκη. Στην Επανομή να πούμε χρόνια πολλά.
0: Για Επανομή.
2: Στην Επανομή, περιοχή.
0: Γιατί τι.
2: Πολιούχος ο Άγιος Αργύριος. Πανηγύρι. Έχει Παναήρ.
0: Έχει.
2: Παναήρ.
0: Ο Αργύρης. Ο Καραργύρης ποιο νούμερο φορούσε.
2: 44. Ήταν στο άλλο 44, ήταν απλήρωτος. Σου άρεσε?
0: Πάμε σε διάλειμμα, Καραργύρη.

0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟ, καθώς Νίκος Φεζιριτζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης υπέβαλαν την παρέτησή τους. Πριν από λίγα λεπτά, η ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με το διευθύνοντα σύμβολο Γιάννη Πετμεζά να αναλαμβάνει και χρέη Προέδρου, ενώ ο Αντιπρόεδρος θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το μεγάλο εισιτήριο για τους τελικούς πρωταθλήματος χάντμπολ γυναικών πήρε ο ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε για δεύτερη φορά της Νέας Ιωνίας. Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση Τετάρτης με αντίπαλο την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο Χρήστος Ζαφίρης δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς συμπλήρωσε κάρτες στο εκτός έδρας παιχνίδι Ολυμπιακό και θα εκτίσει αυτόματα την ποινή μιας αγωνιστικής στο ΜΑΤ με την Ένωση. Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ότι μόνο οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν δικαίωμα εισόδου στον αγώνα απέναντι στον Άρη για την πέμπτη αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Κάρλος Πέρεθ και Φαμπιάνο Λέισμαν για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη στο Βόλο. Οι δύο ποδοσφαιριστές αποκόμισαν τραυματισμούς στο χθεσινό παιχνίδι με τον Όφη. Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στη στίχημα Super League. Ο Στίβεν Γιαμπλόσκι ορίστηκε να διευθύνει τον ντέρμπι των δικεφάλων ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ ο Ράντε Μπρένοβιτς θα είναι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη μίνι προετοιμασία του για τον ντέρμπι του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, με το Ράφα Μπενίτεθ να μην υπολογίσει σε 8 ποδοσφαιριστές. Ο Χάνσι Φλικ δεν το κουνάει από το Καμπ Νου, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Τέλος, την Κυριακή τα βλέμματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου θα είναι στραμμένα στο γήπεδο της Σταυρούπολης, όπου Παύλος Μελάς και Μπαμ διασταυρώνουν ταξίδι τους με φόντο το μεγάλο εισιτήριο για τη γάμα εθνική κατηγορία. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 8.30.
2: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
3: Πονός. Σκέψου Cool Gel. Ανακούφιση. Σκέψου Anatomic Help. Μια ολοκληρωμένη λύση για φυσική ανακούφιση από πόνους, τραυματισμούς, μυϊκή κόπωση και ημικρανίες. Cool Gel από την Anatomic Help. Ζήτησέ το στο φαρμακείο σου.
4: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου. Είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε,
5: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θες σίδερο. Θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Ποιος έχει σειρά?
11: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
12: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
11: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
13: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
11: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
13: Εγώ είμαι πρώτος.
10: Τελικά κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
12: Εγώ!
14: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
16: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
20: If you're all in, we're all in.
19: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Θα το πει μέσα. Θα το πει μέσα αυτό που είπε. Χιδέ.
1: Εόιδα.
0: Σατράπη.
1: Βλέπετε έναν άνθρωπο, α πούμε, αυτό τρελαίνομαι εγώ. Βλέπετε έναν άνθρωπο, κάθεται, κάνει την καρέκλα, την κουνάει, την ξαναρκτεί, την κουνάει.
0: Η Αθήνα σε κάνει πιο επιθετικό, θα
1: είναι
0: έλεγα.
1: Ανέκαθεν.
0: Το ξέρω ότι συναντάει, αλλά.
1: Απλά προσπαθούσα να δω μέχρι πού θα φτάσει η δραστηριότητά σου. Είναι απίστευτο αυτό.
0: Είναι πολύ επιθετικό πλέον. Θα έλεγα απλησίαστο και απροσπέλαστο.
1: Ναι, και δεν και πολλά δεν είμαι.
0: Τα είσαι σε λίγο καιρό. Μην είναι. Κάνω κανένα δυο τηλέφωνα και.
1: Έλα, έλα κι εσύ!
0: Πάρω το Γιάννη και Αλέξη την περιοχή.
1: Ναι, το περιμένουμε. Τι έχουμε το. Όχι, όχι, όχι, άσε, μην το έτσι το Γιάννη τώρα. Όχι μεταξύ σας τέτοια, αφού μεταξύ σας αγαπητοί.
0: Ένα είναι το σύνθημα που αυτή τη στιγμή δονεί τον ουρανό της Αθήνας. Ζήνει γδί σου και δείξε το πουλί σου, έλεγε το σύνθημα.
1: Φύγαμε, τέλειο, τελείωσε πολύ.
0: Πουλί είπα, είπα τίποτα.
1: Το είπες, το είπες.
0: Ναι, πουλί είπα.
1: Κλείσε, τίτλος τέλους.
0: Τι είναι το πουλί.
1: Έρχεται Πασχά της Καμόρα.
0: Τι λες, όχι αγόρι μου, άμα θέλει να φύγει ο κύριος.
1: Τι έχει, έχει παπαγάλο, Ζήνει.
0: Ναι. Δεν το ξέρεις αυτό. Την ιστορία. Βγήκε κιόλας.
1: Έχει μάινα.
0: Έχει τρέλα ο Ζήνη με τα πτηνά. Και έχει στο σπίτι
2: καλησπέρα,
0: του.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους του Μετρόπολης.
1: Καλησπέρα Παύλο εδώ, φίλος εδώ.
0: Ναι, ρε, έχει τέτοιο.
1: Α, έχει που... έχει, ναι.
0: Άλλος πώς λέει, έχει σκύλια και αυτά. Ο Ζήνη έχει τρέλα με τα πτηνά.
1: Άντε ρε Γιάννη.
0: Ναι ρε, το
1: έχει χαλή. Φασιανό.
0: Όχι ρε, παπαγαλάκι έχει. Παπαγαλάκι. Α, το ξέρω, είναι μεγάλο.
1: Παπαγαλάκι των Αθηνών.
0: Ναι.
1: Το αθηνοκεντρικό καθεστώς.
0: Και λέγανε αυτό το σύνθημα οι οπαδοί της ΑΕΚ. Έξω από το γήπεδο, την ώρα που έβγαινε ο Ζήνη.
1: Μα νόμιζα και του Ρώτα θα λέγες.
0: Όχι, ο Ρώτα αφιέρωσε ο γαμπρός του Νίκου Παπαδόπουλου αφιέρωσε την επιτυχία στη σύζυγό του. Δηλαδή στην κόρη του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Πότε στον Πεθερότητα την αφιέρωσε.
0: Όχι ρε παιδί μου, ότι τον στηρίζει πάρα πολύ και τα λοιπά. Έχει κάνει μια πολύ ωραία οικογένεια με δύο παιδάκια. Δεν ξέχασε τις δηλώσεις τη γυναίκα του. Συνήθως περισσότεροι δεν. Α, λένε.
1: Ανάλογα, ρε
0: παιδί. Εντάξει, στην οικογένεια λένε γενικότερα.
1: Στην οικογένεια δεν τα αφήνει.
0: Τον κόσμο γιατί
1: δεν τον αφήνει. Τον κόσμο ήταν δίπλα μου, του ανθρώπου.
0: Ναι. Πριν κάνω.
1: Για τον Άρη δεν λέει που ήταν στον Άρη.
3: Μόνο μου.
0: Για τον Ιακλή δεν έσπασε
3: το χέρι μου. Ήσουν δίπλα μου. Όταν πήρε φωτιά το σπίτι του. Πάλι δίπλα μου. Όταν έχασε τη δουλειά μου. Εσύ εκεί δίπλα μου. Μπράβο. Πάντα δίπλα στο μόνο μου. Δεν ενώσω αυτό, ρε.
4: Τι ενώσω.
3: Ενώ είσαι μεγάλη και δεν μπορούσα να προμόσω.
4: Να μου χαρτί.
0: Δεν τώρα δεν το λες τίποτα. Δεν το λες τίποτα το Θανάση.
1: Θανάση
0: φεύγουμε τώρα και έτσι, αυτά που βάζει.
1: Γιατί τι, καντεμόσαυρα είπε.
0: Δεν ξέρω, μου κάτι μωρή και κάτι τέτοιο. Κάτι σκιστικά.
1: Καντεμόσαυρα είπε, εσύ ναι. Που λες τώρα για. Δηλαδή...
0: Εγώ είπα για το πουλί που Ζήνη έχει πτηνά. Ο άνθρωπος ο οποίος ισοφάρισε ένα-ένα και έβαλε την άκρη δυνατά στη διεκδίκηση.
1: Και άνοιξε το δρόμο.
0: Ε, τα κλεισέ, αυτά τα ωραία.
1: Έβαλε φαρδιά πλατιά.
0: Ε, όχι φαρδιά, φαρδιά. Πάω Ζωάου Μάριο την έβαλε την φαρδιά πλατιά. Με μια φοβερή ασίσμη με το κεφάλι του
1: Γιώβη.
0: Του Γιώβη του Γοντρού. Τι έγινε, Λάζαρε, τώρα.
1: Τι έγινε, Λάζαρε.
0: Δικαίωσαν να ουτογλού.
1: Τι έγινε, λέει. Και μετά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είναι.
0: Βαγγέλη.
1: Μετά, τι, γιατί δεν ανασκευάζει.
0: Μένει χοντρό, κάνει τέτοιο κατέβασμα με το κεφάλι. Σκυβική.
1: Ναι, γιατί.
0: Οριζοντιώνεται.
1: Και μάλιστα δεν ξέρω αν είδε το βίντεο που λένε. Μην τρελαινόμαστε. Μπάλα κοντράρι στον Πάλμεν Μπράου και πηγαίνει στα πόδια του Ζωάου Μάριο. Δεν ξέρω αν το είδε αυτό το βίντεο.
0: Όχι, δεν το είδα αυτό το βίντεο.
1: Βγαίνει ο Θαναϊλάκης και λέει μαζί με τον Λάζαρο. Για να μην τρελαινόμαστε, επειδή έχουμε μάτια και βλέπουμε, δεν υπάρχει καμιά πάσα του Γιώβιτς. Κοντράρει η μπάλα πάνω στο Πάλμερ Μπράουν και στρώνεται στο Ζωάο Μάριο.
5: Το παιχνίδι πού το είδες, Μιχάλη?
0: Είπε ο κύριος Θαναϊλάκης. Καλά, ας διαλέξουμε ένα καλό κουτί για την αρχή και ας αφήσουμε αυτά τα για τώρα. Εντάξει, τα εφιολογήματα τώρα, για να μην τρελαινόμαστε και τα λοιπά, έτσι. Σπάνε το πίστονα, Γιώβιτς μπροστά. Για να μην τρελαίνεσαι, πίστονα.
1: Μην τρελαίνεσαι κι εσύ και ο Λάζαρος.
0: Άσε τώρα. Όλοι γίνανε τώρα ειδικοί. Λοιπόν.
1: Όλοι είναι φίλος μου, τάδε. Ρε μίστερ! Δεν είπε κανείς, δεν αμφισβήτησε το γεγονός ότι ο Χρυστοδουλόπουλος έχει παίξει παντού. Δεν έκρινε κανείς ότι ο Χρυστοδουλόπουλος έχει παίξει σε όλες τις ομάδες, έχει κάνει χίλια δυο. Όχι, δεν είπε κανείς αυτό. Αλλά όταν βγαίνεις και λες, εγώ τον είδα, αλλά δεν θα σε πω πού και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι, δεν
1: θα σε πω. Αυτό, λέει, όχι.
0: Δεν θα σε πω πού.
1: Όχι. Και ο άλλος που λέει, και ο Αρναούτογλου που βγαίνει και λέει ότι δεν μπορείς να κρίνεις άμα είναι. Ναι, ούτε αυτό είναι
0: λάθος. Πώς μπορεί.
1: Και εσύ, ρε Αρναούτογλου, δεν μπορεί να κρίνει ο Χρυστοδουλόπουλος.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, μην βάζετε τα εσωτερικά σας, τα μελές σας, τα δικά σας, αυτά που κουβαλάτε στο κομμάτι της δουλειάς, ρε φίλε. Είναι πρόβλημα, δεν
0: ξέρω. Αυτό είναι το μοναδικό που θα μου λείψει, φίλε, ενόψει. Μάλλον όχι ενόψει. Τώρα που τελειώνουν τα play-off και τα play-out, αλλά κυρίως τα play-off. Αυτό θα μου λείψει.
1: Το 5-8 κυρίως.
0: Όχι η διαδικασία. Ούτε το 5-8 ούτε το
1: 1-4. Όχι, για τα
0: ενδιαφέροντα. Θα μου λείψουν πάρα πολύ όλες αυτές τις τηλεοπτικές ειδήσεις, τις οποίες περιμένω Κυριακή. Κάθε Κυριακή.
1: Σαν τρελός.
0: Περιμένω να τελειώσουν όλα. 11.30 να τα πάρω όλα με τη σειρά, να τα δω όλες αυτές τις εκπομπές.
1: Ναι, αγόρι μου, ναι.
0: Οι οποίες με χόρτασαν, με γέμισαν με ωραίες αναλύσεις, με αντικειμενικές.
1: Νιώθεις χορτάτες τώρα.
0: Ειδικά το κομμάτι της διαιτησίας θα μου λείψει πάρα πολύ.
5: Έτρωγες νύχια και τέτοια, κάπνιζες?
0: Ναι. Κάπνιζα, Γιώργο, έτρωγα νύχια. Έλεγα τη γυναίκα, κάντε ησυχία, πάτε τα παιδιά να κοιμηθείτε. Θέλω να ακούσω, να δω Λαμπαδαρίου, θέλω να δω Σπάθα, θέλω να δω Κάποτε Κάκο, θέλω να δω Όπεν.
1: Κάκο,
0: Τάσο Κάκο, από την Κερκίνα.
1: Α, για πείτε, υπήρχε ο Γιώργος ο Κάκο. Στον Ηρακλή δεν έπαιξε τόσο.
0: Έπαιξε στον Ηρακλή, ναι.
1: Σέρες, ΠΑΟΚ, μικρά. Το Φοίνικα πολύ, δεν σου παίζει.
0: Φοίνικα πολύ. Μαζί με Ρουγκάλα και Γιαννίτση.
1: Μαζί με Ρουγκάλα και με Θωμά Γκάλα.
0: Γονάτισαν τη δόξα Σύρου, γιατί έτσι έπρεπε.
1: Βγήκαν κατηγορία.
0: Άλλο πήρε το κύπελο όμω.
1: Το πελοκί.
0: Το πελοκί στην τροπεοθήκη.
1: Το πελοκί. Η Άσυρο. Δεν έχει σταματήσει να φλέγεται η Άσυρο.
0: Θα σου πω κάτι.
1: Ανάστατη.
0: Πήγα σε ένα μνημόσυνο που είχα την Κυριακή παραδίπλα στη Δροκάδα, στο καρτερέο το χωριό. Είναι δίπλα στο Λευκοχώρι.
1: Εσύ είναι κατασκευαστικό εκεί.
0: Ναι, και μπράβο. Και πέρασα μετά στον δρόμο, πήγα από τον παλιό από Άσυρο.
1: Παταγωγημένοι πολύ. Ρίξαν τα
0: δίχτυα. Υπάρχουν αφήσει παντού και λένε τα λεγόμενα Ασύρια.
1: Ασύρτικα.
0: Ναι, θα είναι για μια εβδομάδα κανονικά. Γιορτή, χορούς και τα λοιπά. Ναι, θα έχει και ασύρτικο κρασί.
1: Θα ρίξουν τα τύχη. Είναι ανάστατη.
0: Θα έχουν ρίξει ήδη.
1: Είναι ανάστατη και δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει περισσότερο κόσμο είχε περισσότερο κόσμο στην Άσορη ή στη συναυλία που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμπος στη Σαλονίκη.
0: Μανώλης, το είδες, εντάξει. Την ανάρτηση τι έγινε, Μανώλη. Γραφείο τύπου είσαι, τι.
1: Καμό, Μανολάκι μου.
0: Μανώλη, την είδαμε την ανάρτηση.
1: Τι έγινε. Θα βλέπει φέτος τον Ηρακλή του Μονέ και τα τρώει νύχια. Μανολάκι μου, γλυκέ καμψούρα.
0: Ξέρω, μήπως βλέπεις τον Αντώνη το Ρέμο και εντάξει, θα κάνει καλό σου σου, είπε ο Μανώλης.
1: Κόμενα πια τα δανεικά. Κόμενα πια.
0: Θα γίνει, λέει, παρακακάω, καλό.
1: Ελεύθερα, κούτρα. Τα δανεικά. Ωραίο.
0: Ωραίο, 12 Σεπτεμβρίου. Έχουν ανοίξει τα σχολεία κιόλας.
1: Είναι περίεργος καιρός.
0: Θα είναι ωραία.
1: Δεν θα φέρει γρήπες.
0: Ζουμερά, θα είναι η έκθεση, θα έχουμε μετρό.
1: Στην Καλαμαριά. Μέτρο εδώ, μετρό εκεί, μετρό και στην Καλαμαριά.
0: Το flyover προχωράει, εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά.
1: Η πόλη είναι ανάστατη, η Άσυρος επίσης. Δεν ξέρω, έχει πανηγυριστεί δε όντως η επιτυχία. Η Καλαμαριά είναι ανάστατη.
0: Καλαμαριά βράζει αυτή τη στιγμή.
1: Τετάρτη, τα λεωφορεία ξεκινάνε.
0: Τσακίρι ερχόμαστε.
1: Και τώρα βαστάτε κόντρα.
0: Ναι. Και αν γίνει το απευθέω και δεν πάρει ούτε την ισοπαλία με την Ελασσόνα, που δεν υπάρχει, λέω εγώ δεν υπάρχει. Πάρει, θα πάρει. Μετά έλα Παθρακική εδώ να σου πω τα γράμματα στην Καλαμαριά. Ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Club Crocodiles. Ένα που θα γίνει εδώ και απεριμηχτή του. Υπάρχουν φήμες, εγώ θα το πω από τώρα, ότι στο Παθρακικό περιμένω αυτό το μάτς σαν απόλυτη ξυλαίωση. Λένε διπλό στην Καλαμαριά για να το ζήσουμε.
0: Παρότι προβιβάστηκαν.
1: Άλλο αυτό.
0: Έτρωνε κάτω.
1: Είμαστε ανάστατοι, το περιμένουμε σαν γουρούνια.
0: Ωραία.
1: Αλλά στην Ελασσόνα πρώτα θα γίνει το πλωδί.
0: Στην Ελασσόνα θα γίνει χαμός.
1: Στην Ελασσόνα πολλή. Πολλή. Απολωνάρα, τρέλα. Είμαστε ανάστατοι.
0: Έλα μου.
1: Ανάστατοι είμαστε. Έλα μου, μωρή τρέλα.
0: Την ομιλία στην Αθήνα.
1: Ναι, έλα μου.
0: Τη βίωσες, ναι. Εντάξει. Τη...
1: Τρελέ μου.
0: Ναι, τρελά μου.
1: Τι τρελέ μου, ρε. Τι τρελέ μου, ρε, ζάφλακα. Τι τρελέ μου, να το πεις τώρα. Τι τρελέ μου. Τώρα που πάμε τρελέ μου, γιατί θέλω να τα βουτήξουμε και εκεί. Αλλά δεν. Τα έχουμε κουμπέσει σήμερα, είναι Δευτέρα μετά από μάτς. Δεν είναι ημέρα τέτοια. Τρόπους με τους οποίους φωνάζουν σερβιτόρους. Ποια θεωρείς το πιο εκνευριστικό?
0: Το πιο εκνευριστικό, αν και το έχω κάνει κι εγώ κάποιες φορές, αλλά το έχω κόψει. Εδώ και καιρό, γιατί θεωρώ ότι είναι μια μαλαγανιά και μισή.
1: Δεν είναι στις έτσι.
0: Και δεν υπάρχει λόγος αυτό. Είναι το αδερφέ.
1: Αδερφέ.
0: Ναι, αδερφέ.
1: Αδερφέ από πού.
0: Ναι, αυτό. Επειδή οι αδερφέ από πού, δεν είμαστε από την ίδια μάνα. Εκτός αν ο πατέρας έχει κάνει καμιά μαλαγανιά, να πούμε, μας έχει πει τίποτα.
1: Ναι,
0: δεν πάει αδερφέ σε εργαζόμενο.
1: Αδερφέ.
0: Ναι, αδερφέ. Όχι.
1: Χειρότερο από το αδερφέ για μένα.
0: Τσάκαλε.
1: Όχι. Χειρότερο από το αδερφέ είναι το.
0: Τσάκαλε. Ναι, όχι. Κάνεις κανένα τέτοιο. Τι είναι αυτό, ρε, τώρα τα ρουφίγματα.
1: Στο Ράκα πόσα χρόνια έχεις να πας?
0: Στο Ράκα. Από τότε που με το Λιμπέρι
1: παρακολουθήσαμε
0: να μιλάμε. Το Δημήτρη ξέρεις μαθητής.
1: Αλήθεια.
0: Το δημοτικό, ναι ρε. Με το Δημήτρη Λιμπέρις μαθητές.
1: Είσαι στο ράκα και αγγλ.
0: Ναι, όχι, δεν είναι σκύλος. Δεν χάσαμε το σκύλο, τον Μπουμπί.
1: Αυτό και ποιο άλλο ήταν.
0: Αυτό είναι το βγάζει έξω κατευθείαν.
1: Τι κάνω.
0: Τον πελάτη. Όχι το βγάζει.
1: Βγάλ τον έξω Γιάννη να τον δουν και τον πελάτη να τον κυνηγούν.
0: Είναι παρανόηση, είναι
1: παρανόηση. Εσύ Θανάση, αυτά τα ακούς που λέει. Τα ακούς. Και από πού, πώς έχουν γίνει όλα αυτά.
0: Να το βγάζεις εξω τον πελάτη λέω.
1: Αυτό και το χειρότερο είναι το... Δεν έχω σιρότερο να κάθεις στο μαγαζί και να ακούς από...
0: Ναι, από εκφράσεις. Τσάκαλε.
1: Ψηλέ μου.
0: Καλά και το χώριστο μου. Ψηλέ.
1: Σου έχω και καλύτερο.
0: Δερβίση.
1: Δερβισάκο. Το καλύτερο από όλα για μένα. Λεβεντιά.
0: Λεβεντιά ρε φίλε, το λένε 50 πλάστ ρε φίλε.
1: Τι λεβεντιά βρε.
0: Θα το πει κανένας μεγάλης ηλικίας.
1: Το λεβεντιά.
0: Κανένας ηλικιωμένος θα το πει. Λεβεντιά μου, εντάξει το λέει. Αυτό δεν παρεξηγείται. Άμα είναι.
1: Τι μόνο. Δεν λέω για 50 πλάσ δεν έχω θέμα. Αλλά το λεβεντιά είναι.
0: Τσακαλόμαγκα.
1: Τσικλίμαγκα. Τσακαλοτσάκαλε. Ψηλέ. Τρελέ μου. Είναι.
0: Τρελέ μου στην Αθήνα δεν υπάρχουν αυτά. Ξεκόλα με την Αθήνα.
1: Φιλαράκι μου. Δεν είμαστε φίλοι.
0: Φιλαράκι, ναι. Φιλαράκι,
1: όχι,
0: ναι.
1: Δεν είμαστε φίλοι πρώτα απ' όλα.
0: Παλίκαρε.
1: Ναι.
0: Βουνό μου.
1: Όχι, βουνό μου τι. Εκτός άμα είναι.
0: Κολόνα μου. Γιάννης Πάγκος.
1: Οπα. Πασά μου, ναι.
0: Ναι. Αγορίνα, καλό. Ναι,
1: αυτό είναι μαζί με το περιοδικό, το σούπερ Αγορίνα.
0: Ναι, Αγορίνα. Όπως επίσης και Λευτέρη, το άμα είναι κοπέλα και σου δώσει τα ρέστα ή σου φέρει το καφέ, ευχαριστώ κορίτσι μου. Τι κορίτσι μου, πότε έγινε
1: κορίτσι. Αυτό το λέω πολύ.
0: Ναι, να μην το λες όμως, τι δεν είναι μαγιά αυτό εδώ.
1: Ναι, άμα και είναι κανένα κόμμενο δίπλα και μαγικά να εσύ το.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Κορίτσι από πού, ρε φίλε. Το λέω το κορίτσι μου πάρα πολύ. Να σε καλά, κορίτσι μου.
0: Ναι, σαν τους παππούδες. Ναι, το λέω. Μου φαίνεται τον ελληνικό.
1: Το λέω, το λέω πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κορίτσι μου, να είσαι καλά. Και επίσης λέω και κάτι που είναι πάρα πολύ άσχημο και μου το λένε να το σταματήσω. Έχω καλό κουράγιο. Φεύγοντας δηλαδή, παίρνω τον καφέ, μου κάνει καλό,
0: ναι,
1: καλό
0: δεν,
1: κουράγιο.
0: Δεν πέθανε κάποιο.
1: Ναι, ναι,
0: μπορεί καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Ναι, είναι λάθος. Το,
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Το καλό κουράγιο λίγο παραπέμπει ότι κάτι έχει γίνει κάτι κακό. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι το λες καλό κουράγιο στη συνέχεια τη βάρδιά σου.
1: Δεν, καλό
0: στην
1: κουράγιο.
0: Υπομονή σου, ναι. Εντάξει.
1: Θέλουμε τώρα, μια και μπήκαμε σε αυτό το mood. Τις
0: τώρα,
1: πιο κλασικές ατάκες ή τους πιο κλασικούς χαρακτηρισμούς που έχετε πει ή έχετε ακούσει να λένε για σερβιτόρο. Βάλαμε μέσα το ρεβίσι, βάλαμε μέσα το τσάκαλο, βάλαμε το ψηλέ. Επίσης ένα...
0: Το όμορφε θα πω. Όμορφες. Όμορφε.
1: Όμορφε. Τι όμορφε.
0: Μερακλήδικα.
1: Επίσης αυτό το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ είναι το... συγγνώμη λίγο. Τι συγγνώμη λίγο ποιον. Που... Γιατί είναι γυρίζει.
0: Σε ποιον απευθύνεσαι.
1: Συγγνώμη λίγο, τι.
0: Σε ποιον το λες. Σε πελάτη, στον υπάλληλο.
1: Δηλαδή, τι εννοείς με το συγγνώμη λίγο.
0: Στον εργοδότη, τι εννοείς συγγνώμη λίγο.
1: Θέλουμε τέτοιες φράσεις με τις οποίες να ζητάμε από το σερβιτόρο να στρέψει σε εμάς την προσοχή του. Θα πάμε και στα δικά μας τώρα. Οπα. Να το πω αυτό. Να υποθεί αυτό. Έχουμε πληροφορία στην αυλία Αντώνη Ρήμου.
0: Α, για πες.
1: Πρέπει να ρωτήσω αν μπορώ να το πω. Δηλαδή υπάρχει θέμα εδώ. Υπάρχει θέμα. Επίσης με φαίνεται πάρα πολύ το τέτοιο. Το φώναγμα. Έτσι. Τι είναι αυτό με τα δάχτυλα. Τι είναι αυτό με τα δάχτυλα. Από πού. Πόθεν.
0: Σφύριγμα. Καλό.
1: Γρήγορο.
0: Πέναλτι.
1: Όχι, δεν... Δεν τα μπορώ αυτά και επειδή έχω δουλέψει, δεν έχω κάνει αυτή τη δουλειά.
0: Πού?
1: Στον πίνακα.
0: Πού είσαι στον πίνακα?
1: Δεν έχω κάνει
0: καιρό.
1: Και αυτή τη δουλειά. Δύο χρόνια.
0: Σερβιτόρος.
1: Τι θα κάνω, να ψητάς.
0: Δεν ξέρω, φίλε, μπορεί να σου να.
1: Από λάτζα.
0: Υπεύθυνος κρατήσεων, κάτι.
1: Θα ήμουν.
0: Δημόσιες σχέσεις, PR. Καλά. Λάτζα ξεκίνησες.
1: Από λάτζα, από οξυδοπυρουνάς.
0: Ναι.
1: Μέχρι βοηθός.
0: Ηλικία.
1: 23.
0: Μετά τα καράβια.
1: Ήμουν στη σχολή και παράλληλα έκανα και εκεί το μεροκαματέιρο.
0: Ναι.
1: Καλά, έχουν γίνει και τρομερά πράγματα.
0: Καλά, μπουρμπουάρ, έπαινε. Μεροκαματάκι, καλό.
1: Καλά, όχι, καλά. Μάθαμε πέντε πράγματα. Εκεί αδυνάτησα, έπαθα κοκομπλόκο από το τρέξιμο. Εκεί έγινε άλογο.
0: Ναι.
1: Ανοίγαμε το μαγαζί όταν ήμασταν άνοιγμα με το Σοκόλ και τον Κατσού.
0: Σοκόλ ποιο, τον Κουστά. Τον παλιό του Ρακλή, το δικό μας. Ναι.
1: Λοιπόν, τρομερό παιδί. Τέλος πάντων. Και ο Κατσού ήταν ένας...
0: Κατσού, Κατσουράνης.
1: Όχι, ένας Ηρακλειδέας, Κατσού. Τέλος πάντων, βγάζαμε τις δάνες με τις καρέκλες. Πάτα εκεί, το πάντα. Και δουλεύω μαζί με έναν σερβιτόρο, τον Γρηγόρη, ο οποίος έφυγε αυτός ο καημένος, εξαιρετικός άνθρωπος. Ήταν σχολείο ο πίνακας. Δεν καταλαβαίνεις.
0: 8 ώρο. 12 ώρο.
1: Έχω κοιμηθεί εκεί στο λεωφορείο γυρνώντας.
0: Ναι.
1: Έχω πάει στο τέρμα, ο οποίος κατεύθυνε και λέει, φτάσαμε στο τέρμα. Άιντε ξεκίνα.
0: 6 μέρες την εβδομάδα.
1: Τώρα δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι.
1: Έχει γίνει ένα το αμίμητο. Ναι. Μας δίνει μια κοπέλα μια τούρτα να τη φυλάξουμε στο ψυγείο. Πηγαίνω εγώ κάτι πάνω μου.
0: Θα σε έπεσε σίγουρα.
1: Θα σε ακούσει τι.
0: Όχι, την έπεσε και την ξαναφτιάξανε από κάτω.
1: Ακού τώρα, όχι.
0: Πω από βρωμιάρδη. Ναι.
1: Σταμάτα του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Είσαι μια χαρά μαγαζί.
0: Όχι, βρωμιάρδε, όχι το μαγαζί. Εσύ που την ρίξατε. Εσύ που την έριξε.
1: Περίμενε
0: το. Δεν φταίει το μαγαζί άμα την έχει την τούρτα. Έλα, πε μου.
1: Κατεβαίνω κάτω και πάω να πάρω την τούρτα.
0: Ναι.
1: Την πιάνω, την τούρτα την κρατάω στα χέρια μου. Και κάπου παραπατάω και η τούρτα ήταν μπάρμπι. Yeah. Όλοι με γλάσο, με τέτοια.
0: Μαλάς, δεν σου είπα ότι έκανε γανιά. Ναι.
1: Και την κάνω την μπάρμπι.
0: Ναι, σε είπα, το παιδί είναι προβληματικό.
1: Αλλά χτυπάω. Και έρχεται καλή τώρα, ο Ηλίας νομίζω ήταν. Ναι.
0: Ο Κότσης.
1: Ο υπεύθυνος, ναι. Ο ιδιοκτήτης.
0: Ο Βρετός.
1: Και με λέει, ο Ατματζίδης. Και με λέει, εσύ να μην έπατσε κάτι. Άστε το, εντάξει. Θα πάω να πάρω μια τούρτα για το κορίτσι. Εσύ σε
0: καλά. Δεν πάρει τούρτα μεγάλα με τι Μπάρμπι τώρα τέτοια ώρα.
1: Άσε
0: τώρα το παραμύθηκε εσύ.
1: Πήρα μάλλον. Αλλά θα μπορούσε να κατέβει κάτω φορτωμένο να πει τι έχει κάνει εδώ και τα λοιπά.
0: Η κοπέλα εντάξει το πήρε ψηφιστά.
1: Ναι, πήγα εγώ πάνω. Τη ζήτησα λίγο. Συγγνώμη. Την κέρασα κάτι.
0: Μόνο αυτό δεν μπορεί να την κέρασει.
1: Στο γενέθλιά τη.
0: Μόνο αυτό.
1: Βγήκα μέσα από την τούρτα εγώ.
0: Ναι, καλά.
1: Σιγά μωρή Μέριλιν.
0: Με το ωραίο. Με το ωραίο σμαραγδίνιο κορμί και όλα αυτά. Έτσι, αδυνατισμένο και τα λοιπά. Είχε χάρη.
1: Και μαυρισμένο.
0: Έτσι. Και φορτωμένο όταν είχαμε τα λεφτά, έτσι, για το μεροκάματο που έπαιρνε.
1: Μαυρισμένο.
0: Και κανένα άλλο. Ναι, ρε, σολάρι με έκανε.
1: Του τρελούμα, μόνο τα δόντια μου φαίνονταν.
0: Άστο. Γυμνασμένο, να φαίνονται φλέβε.
1: Ναι, ένα Αντρέα Παρασιάξη.
0: Τρικέφαλη, τετρακέφαλη, στα καλύτερα του.
1: Δικέφαλη, μεγάλωσε.
0: Ναι, δικέφαλη και.
1: Επάρχε το πατρόνιμο τώρα.
0: Πες το.
1: Δείξτε το πατρόνιμο.
0: Δείξτε.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και με αγωνιστική μέχρι Σαββατόμουρα με τέτοια, με μελέ. Τι ωραία χρόνια αυτά που μου έφερε.
0: Ναι, να μας πεις όμως και κανένα περιστατικό όπως ότι είχε αγένεια.
1: Έχω κάνει και χαζομάρα χοντρίο.
0: Έφτιαξε στο φαγητό.
1: Όχι, ρε, ποτέ.
0: Ξέρω εγώ.
1: Πάνω στον πανικό. Τέλος πάντων.
0: Ναι, τέλος πάντων δεν λες τίποτα. Μην το λες τότε όμως.
1: Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, πότε να το πω.
0: Τέλος πάντων. Όχι, το τέλος πάντων δεν είναι επειδή υπάρχει διάλειμμα.
1: Το
0: τέλος πάντων είναι ότι κόβω τη συζήτηση εδώ. Δεν χρειάζεται. Α, το διάλειμμα. Εγώ δεν ξέρω πότε θα κάνουμε διάλειμμα.
1: Άμα ξέρει πότε θα κάνουμε διάλειμμα, νομίζω.
0: Θα πάρει Αφροδίτη τηλέφωνο.
1: Γιατί α το σηκώσω εγώ καλύτερα. Λοιπόν, διάλειμμα και επανερχόμαστε.
4: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
8: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
9: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
8: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
9: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρώμα.
7: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
8: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο.
4: χρόνο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons. Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό.
12: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδο.

0: τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι λεφτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
1: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
1: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
3: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά χρειάζεσαι γερά θεμέλια, αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: Εντάξει.
1: Ψάχνω να βρω ατάκες.
0: Τι ατάκες?
1: Που λέμε σε... Όπα, αυτό άνοιξε μόνο του, τι έγινε?
0: Σιγά σιγά.
1: Σε σερβιτόρους. Σε αν δεν σε λέγανε, πώς σε λέγανε, φλαράκι, φλαράκι. Φωνάζανε.
0: Ψηλέ.
1: Ψηλέ.
0: Έρχεστε
1: λίγο.
0: Χοντρέ,
1: όχι, γιατί δεν είσαι χοντρός.
0: Χοντρέ, θα τους απαντούσα ανάλογα.
1: Μπορεί να ακουστεί και κανένα... Έτσι με κανένα δύο τσιπουράκια του άλλου, κανένα ζαβλιάρης. Ζαβλιάρι μου.
0: Όχι.
1: Όχι. Όχι, ε. Τα βλιάρι.
0: Θα σου πω. Ατσαλάκωτος.
1: Ατσάκωτος.
0: Όχι. Αυτά κρατήσατε για μας.
1: Τι άλλο.
0: Γενικά, γενικά ό,τι που βγαίνει του αλλού.
1: Ναι, ωραία. Έπεις.
0: Θα διαβάσω μηνύματα γιατί μας έχει.
1: Ναι, και μια ιστορία έπρεπε να πεις. Είπες τέλος πάντων, να δούμε μήπως θα
0: πεις. Τέλος πάντων,
1: το τι έγινε. Σε το μαγαζί.
0: Συγγνώμη, γιατί εδώ έχουν...
1: Δύο χρόνια, ε.
0: Καλησπέρα, παιδιά, από...
1: Άλμερε.
0: Διονύσης από Κορδελιό. Μέσα έπεσε, γιατί μπράβο. Το σύρυμα, το... Και το ψηλό και το... Παιδί.
1: Παιδί.
0: Το παιδί δεν το λες. Παιδί, θα πρέπει να είσαι over 60 για να το πεις. Και ψήτ κιόλας. Αλλά το σφύριγμα, Διονυσάρα μου... Συμφωνώ 100% και το ρούφιγμα. Καλησπέρα, παιδιά. Το χειρότερο είναι το χτύπημα στο πιάτο.
1: Αυτό είναι και σπαστικό, ρε φίλε. Να κάνεις την πορσελάνη να πούμε.
0: Συμφωνώ 100%. Καλά, το όμορφο είναι ολικό να τον ενοχλεί. Το παίρνει για καθαρή ειρωνία. Ο Φούλης ο Θοδωρής.
1: Για σένα.
0: Μπορεί ο Φούλης. Δεν νομίζω όμως. Δεν είναι τέτοιος. Τώρα που φοράνε σερβιτόρ, παλικάρι. Δερβίσε, όχι δερβισάκο. Δερβισάκο, αλλού.
1: Δερβίση, ναι.
0: Το τσακαλοτσάκαλε, αλλά αυτό είναι μεγάλη λέξη, θα το αποφύγουμε. Αντίστοιχα, δεσποινής για τις κυρίες. Επίσης, πολύ καλό το κούκλα μου. Τι κούκλα μου.
1: Ναι, κούκλα μου επίσης, ναι.
0: Ομορφιά μου. Τι ομορφιά μου.
1: Κοκέτα μου. Κοριτσάρα μου.
0: Τι κοκέτα.
1: Κουκλάρα μου.
0: Ο
1: μανάρι μου. Ω, να πεις, ναι, ευχαριστώ, μανάρι μου. Εκεί θα
0: γίνει.
1: Θα έχει καταιγισμό χαστουκιών.
0: Τι μανάρι μου, δηλαδή δεν λέγονται αυτά, ρε Γιάννη. Δεν λέγονται αυτά. Είναι πρόβλημα. Και γενικά ο κόσμος εκεί νιώθει άνετα και χρησιμοποιεί φράσεις. Και ειδικά σε γυναίκες, όπως σωστά είπες πριν, γιατί και εγώ πρέπει να το αλλάξω αυτό. Το να σκαλά κοριτσί μου κλπ. Είναι λάθος, είναι σφάλμα. Ας το γέλει κουμ. θέλει λίγο προσοχή. Τώρα σαν. Εκείνο το διάστημα, τέλος πάντων, είχαν δείξει άνθρωποι παροιμιώδη υπομονή μαζί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί πήγαινα και στο ραδιοφωνικό σταθμό που ήμουν τότε, έκανα τις μεταδόσεις στο μπασκετικό Άρη. Και...
1: Άρη με ποια εποχή, μπορούμε να έχουμε κάποιους παίκτες τότε που.
0: Όχι, δεν θυμάμαι. Extra Sport τότε.
1: Extra Sport.
0: Το Πάλποτε. Δηλαδή, μιλάμε τώρα πόσα χρόνια πίσω. Τέλος πάντων, πήγαινα εγώ. Έκανα και τους έλεγα ότι θα έρθω 5 με 8 ας πούμε και θα πάω να κάνω τη μετάδοση και μετά θα έρθω 10 με...
1: Μέχρι το κλείσιμο. Θα με το και εγώ φαντάζομαι εκεί, απίκο έτσι.
0: Τρελαίνεται ο Ηλίας. Εδώ μου λέει έτσι. Τι θα γίνει τώρα, τι είναι αυτό. Θα βρήκαμε σκηνή κορδόν. Τελειώσαν αυτά.
1: Τι τελειώσαν, επαγγελματίες δεν μας βράβουν.
0: Τελειώσαν αυτά, τελειώσαν. Και εδώ μαγαζί έχουμε, δεν κάθόμαστε.
1: Εντάξει, τι να κάνω, πώς θα τα βγάλω πέρα.
0: Αλλά με βοήθησε αυτό αργότερα.
1: Βοήθησε. Δύο χρονάκια όμως και σχολείο.
0: Ναι, σχολείο πίνα.
1: Δεν σε σουτάρε ο Ηλίας.
0: Τα ακούγαμε, αλλά τα άκουγες δικαιολογημένα.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Τα μπρουμπάρ μοιρασιά σωστή.
0: Κανονικά όλα.
1: Όλα, έτσι δεν είχαμε τίποτα μελέ.
0: Έτσι. Έτσι, τουλάχιστον.
1: Φοιτητές πολύ μαζεύεται.
0: Είσαι πολύ φοιτητό κόσμο. Είσαι γενικά είσαι και μεγάλο κόσμο. Ναι. Και άμα βλέπαμε κανένα τραπέζι να φαίνεται μερακλείδιο και τέτοια, λέγαμε. Ήταν ένας ο οποίος έκανε τρομερές φρουτοσαλάτες, σχήματα τέτοια, μάμος του. Κατέβαινε κάτω, λέγαμε εδώ θα πέσει πουρμπούρι καλό.
1: Πουρμπούρι.
0: Κατέβαινε κάτω ο Μάστορας.
1: Ναι.
0: Και μόνο που δεν έκανε.
1: Έτρωγες εκεί. Μετά τη βάρδιά σου. Όχι.
0: Είχε από πίσω. Ένα γυράδικο την Αριστοτέλους όπου τώρα όχι Σπάρτη
1: Κόρινθος
0: δεν το θυμάμαι
1: Πάτρα
0: όχι Πάτρα ρε
1: Θήβα
0: έχω μπλέξει Θήβα λέει και ο Λεστέρης
1: Καλαμπάκα Γήθιο
0: Πάρε και το λασίδι.
1: Δείξ' το.
0: Πάρε το λασίδι.
1: Δείξ' το. Δείξ' το.
0: Έλα.
1: Ωραία. Κάτσε να γράψουμε λίγο το όνομα.
0: Πάρε και το λασίδι.
1: Και την ώρα.
0: Είναι
1: γιατί
0: ένα...
1: εντάξει, πήγε στην Αθήνα και πολύ μάγεψη.
0: Στην Αριστοτέλους. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Το οποίο ήταν ουσιαστικά κάπως πίσω από τον πίνακα. Δεν πήγαινα εκεί.
1: Λοιπόν, αλλά... σα πάτα.
0: Μπράβο. Μπράβο, ρε.
1: Η Μαρία το σου λέει. Μαρία το σπάτα.
0: Ναι, ρε Μαρία.
1: Γεια σου, ρε Μαρία, δυνάμει.
0: Τέλος πάντων. Και μια μέρα που είναι Κυριακή και γίνεται μπαρακακάο, το σου λέω μπαρακακάο, τελευταίο τραπέζι στην Εγνατία. Δηλαδή ξεκινήσει από μέσα και είναι ένα καφενεδάκι και πάει μέχρι την Εγνατία. Χάρη υπερβολή. Αρχίζω και νιώθω εγώ ότι έχω την ικανότητα να πάρω και παραγγελία χωρίς να τα γράφω.
1: Μάλιστα.
0: Μου δημιουργείται και αυτή η ψευδέστηση της ικανότητας.
1: Το πρώτο χρόνο.
0: Μέσα δεύτερου.
1: Άρα είχες μια έπαρση που σου έδινε, που σου την έδινε αυτή την έπαρση, το γεγονός ότι δεν σου είναι παλιό σιγά σιγά και τα λοιπά.
0: Τι γίνεται, πηγαίνω, αρχίζουν τα λένε ένα χταπόδιο, ένα σκουμπρί, ένα... Μου λένε, δεν τα γράψεις. Όχι, λέω, τα έχω. Τα σημειώνω.
1: Κατάλαβα. Οι άνθρωποι δεν φάγανε ποτέ.
0: Όχι, πηγαίνω μέσα.
1: Ναι.
0: Τα λέω στον.
1: Ποιο ήταν το παλιό. Στον υπεύθυνο, ναι.
0: Που κρατούσε εκεί μάρκα. Μου λέει, τα θυμάσαι, αθηρεό. Ναι, εύκολο είναι.
1: Ναι, τα μισά θυμάται.
0: Ναι. Αυτή συνολικά. Στη δεύτερη, όταν έγινε κανονική τη παραγγελία, θέλανε 14-13 πράγματα. Τι είχα πάει 8.
1: Άμα Λευτέρη μετά, άμα πω αυτό, βλάκα. Θα είμαι υπερβολικός. Γιατί πήγε τώρα να κάνει. Ναι, να κάνει μαγκιά όμως πήγε να κάνει. Και οι άνθρωποι περιμένανε. Αυτά είναι που συναντάμε. Που
0: πας εσύ να.
1: Και ευτυχώς τα παιδιά ήταν και ευγενικά νομίζω και δεν σου είπαν τίποτα. Απλά σου είπαν παλίκαρε. Έχουμε άλλα 3-4 πιάτα.
0: Να προσθέσουμε αυτά. Αλλά σου λέω, έκανα λάθος. Δηλαδή και μέσα από εκεί.
1: Τότε δεν υπήρχαν ακόμα όταν δούλευε εσύ αυτά τα. Τα κινητά και τα έτσι.
0: Τα PDA, Γιάννη, PDA.
1: Ναι, ήσουν κανονικά, ε.
0: Πότε είσαι γεννημένος, το 34 είσαι γεννημένος.
1: Το 73. Μετά το τάγκ που μπήκε στο υπολογιστήριο, γεννήθηκα εγώ.
0: Τα τέτοια υπολογιστή.
1: Άρα ήσουν ένα χαρτάκι. Ήσουν εκεί, μπακαλάκος.
0: Μπακαλοτεύτερος.
1: Έτσι.
0: Και άλλη μια φορά που έχει
1: γίνει. Μολοδούκας, δεν μπορούσα να το πω, ένα 4.
0: Μια ακρότητα πραγματικά. Κυριακή μεσημέρι πάλι μπαρακακάο.
1: Μάλιστα.
0: Και προσπαθώ να μεταφέρω κάτι καρέκλες και καταλαβαίνω ότι κάνω υπερβολή. Δηλαδή, έχω πιάσει κάτι καρέκλες από τη μία από την άλλη και έτσι όπως περνάω, πλάτη-πλάτη πάνω στο σερβιτόριο, γυρίζω απότομα και έτσι όπως είναι, έχουν δύο ποτηράκια τσίπουρο. Τάω τα δίνω μια, τα σπάω προς το πάνω στον κόσμο. Αρχίζει φωνάζει μια κυρία με μια εκεί μισόν. Αχ, καλέ! Σιγά τι λέω, ρε κύριε, με έκανα λάθος, ένα λάθος κάναμε.
1: Άστο, το τύπη το είπες έτσι, άστο, ναι.
0: Έτσι ακριβώς όπως το
1: λέω. Τι μαγιά, σιγά.
0: Όχι, δεν είναι δε μαγιά, είναι ότι ήταν υπερβολική, γιατί δεν πέτυχε κάτι. Είναι ρόχτου. Οκ, έκανα λάθος.
1: Φοβήθηκε, κύριε, εντάξει, ταρακουνήθηκε.
0: Καλά, θέλει στον άνθρωπο.
1: Λέει ο φίλος ο Θόδωρος, δηλαδή ο Γκάρφιλντ εμφανίστηκε για να μας πει ότι φεύγει. Εσένα λέει Γκάρφιλντ. Κατάφερες το κατόρθωτο, Γιάννη, να του πριονίσει την καρέκλα. Κάποια στιγμή θα γίνονταν και αυτό. Είναι αυτό που λένε ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Κάποια στιγμή.
0: Και έχει πιάσει πολλά πουλιά ο Γιάννης, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Γερός να είναι.
0: Με τη μύτη.
1: Κάποια στιγμή, φίλε Θόδωρε, η έπαρση και η αλαζονία τιμωρούνται.
0: Ναι, έρχονται σαν ρομφαία.
1: Νομίζουν κάποιοι ότι θα είναι εδώ σαΐ, επειδή έχουν φαγωθεί άλλοι.
0: Έχουν το ακαταδίωκτο.
1: Ναι, το ακαταδίωκτο. Δεν είναι όλοι για τα δόντια του.
0: Λέει ο κολλητός σου, ο Γιάννης. Να ήταν και το τελευταίο σου λάθος, καλά θα ήταν και να εξαφανίσει. Να ήταν λίγο.
1: Α, το τελευταίο λάθος, ναι.
0: Ναι, καλά. Τίμω μου, ναι, αυτό ήταν το γυράθηκο πράγματι. Αυτό ήταν. Τέλος πάντων.
1: Ναι. Ο Δημήτρης λέει, καλησπέρα παιδιά, τι έχουμε. Ο Μιχάλης γύρισε, ακούω, γύρισε όπως λέει και ο Καράς το τραγούδι που του το αφιερώνω. Γύρισε. Θα δούμε για πόσο καιρό.
0: Αυτή, παιδιά, α πω κάτι. Εν τη απουσία μου επιτρέπω να βγουν και φήμες. Βγάλανε κάποιες δρόμες εδώ, εντάξει. Η απάντηση ήμουν στα δικαστήρια. Έχει κινήσει η διαδικασία.
1: Ακούς.
0: Θα πάμε στο πρωτάθλημα. Έτσι βγήκε.
1: Μόνο πρωτάθλημα.
0: Καλά τα πήγε ο Πανσεραϊκός.
1: Ζήνη γδίσου. Έλα, πάμε.
0: Ζήνη γδίσου. Καλά τα πήγε ο Πανσεραϊκός. Τα φλαράκια σου εκεί.
1: Ωραίος, δυνατός.
0: Σε μάτς που ήταν ντουρ, δεν πήγε, χάσαμε την Κηφισιά.
1: Άντε βρε.
0: Τραβάτε βρε. Τι κάνετε Πανσεραϊκέ, ρε. Τι κάνετε με τη Φλακούναβα εκεί, να πούμε. Ήρθε και η Κηφισιά και σ' έκανε σάψε γουσούρι.
1: Τι γίνεται τώρα, γιατί βλέπεις.
0: Τι να βλέπω, είναι συμπεριφορά, αυτή είναι εικόνα. Και προηγήθηκε κιόλας.
1: Ναι, ημίχρονο 1-0.
0: Δηλαδή.
1: Δύο ανατρόπες είχαμε.
0: Είχε το γνωστό και ως μελέ, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι. Ένα στο Σισέρες και ένα στο Περιστέρι. Ένα 0 και τα 2 στο ημίχρονο, ένα 2 τελικά.
0: Ναι, γιατί η άλλη νοοτροπία είναι σε ένα ημίχρονο. Το Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ.
1: Σε ένα, ναι.
0: Δεν έγινε. Απλά ήταν lead lose, δεν ήταν ημίχρονο τελικά.
1: Yeah.
0: Τέλος πάντων, από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Εσύ, όπου θες ξεκινά. Πάμε.
0: Από τα βατόμουρα ή από το τι είδαμε στην αγωνιστική? Δηλαδή, θα πάμε κατευθείαν στις τιμές.
1: Πάμε!
0: 0-3 Βόλος Λεβαδιακός. Εκεί που πραγματικά βλέπουμε όμορφα πράγματα. Και τώρα ο Βόλος έβγαλε ανακοίνωση, μόνο τα διαρκείας δεν παίρνουμε τον Άρη. Φαγώθηκες και εσύ, βρε. Φαγώθηκες και εσύ, μωρέ. Φαγώθηκατε. Το λέει ότι είναι πια, όπως είπε και ένας συνάδελφος, την χάνει και κάποιος φίλος του Άρη στο Βόλο για δουλειές. Την χάνει.
1: Δεν μπαίνεις.
0: Τι γράφει το διαβατήριο σου?
1: Δεν μπαίνεις.
0: Φτάνει, βρε. Φτάνει. Όχι πως τα κατέβει κανείς και στο Χαρλάου τα είδαμε τα έργα. Αλλά φτάνει. Βόλος Λεβαδιακός 0-3. 3-1 ο Άρης με τον... 3-0 ο Άρης με τον Όφη. 3-1 και λέω 3-1, συγγνώμη.
1: 3-1.
0: Εντάξει, η κατάσταση...
1: 5-8 είπαμε. Γίνεται να γίνεται. Τελειώνει και εκεί πέρα. Οπότε την Τετάρτη έχει άλλα δύο ματσάκια.
0: Ναι.
1: Και τελευταία αγωνιστική την επόμενη Κυριακή 17 Μαΐου και τέλος.
0: Διπλάρα του Πανατολικού με στον Ατρόμητο.
1: Ζουμερή.
0: Ο Τίτορμος, τα κρεβάτια σας. Διπλάρα.
1: Κάποιοι είχατε βγάλει βρώμα ότι ο Πανατολικός θα κινδυνεύσει. Σκρεβατάρεσες τώρα.
0: Σκρεβατάρεσες πραγματικά.
1: Θα πέσει με φωτικοστούλα.
0: ΑΕΛ Νόβι Μπετ, Αστέρας Τρυπόλεως. Πόντο που τσιμπολόγησε ο Αστέρας Τρυπόλεως και ο οποίος έβγαλε λίγο το κεφάλι του από την Ιζό του υποβασμού. Κάνει ένα όπο και να πάρει και μια ανάσα. Σκαρφάλους 29 βαθμούς, βέβαια 28 έχει ο Πανσεραϊκός, 26 ΑΕΛ Νόβι Μπετ. Και στα Σέρας όπου εκεί είχαμε το παραδοσιακό μελέ.
1: Λέει ο φίλος μου Χρήστος, ο Μαδάρα μου, Σαρό και Γιαννάρα, πείτε για τη μεγάλη ψυχοβγαλτική νίκη της Απολλωνάς μας και έτσι 3-2 το κεραμίδι, ένας βαθμός σε δύο αγώνες αρκεί για εκεί όλοι γήπεδο με
0: τραγικό. Χρυσταρά.
1: Τα είπαμε, Χρυσταρά.
0: Με τον Απόλλωνα ξεκινήσαμε.
1: Με Απόλλωνα ξεκινήσαμε.
0: Με Απόλλωνα και με Γιώβιτς.
1: Απόλλωνα είπαμε, λοιπόν, καταδρομική Τετάρτη στην Ελασσόνα και αν γίνει το μελέ και δεν πάρει ομάδα το βαθμό που χρειάζεται.
0: Θα γίνει, θα γίνει.
1: Που θα πάρει το βαθμό, δηλαδή το Χ2 θα το πάρει ο Απόλλων, είτε η Σοπαλία είτε νίκη. Την Κυριακή με Παθαγικό.
0: Την
1: Κυριακή με Παθαγικό έχει. Αλαιό.
0: Για περιμηχθεί το, χέρια όλοι.
1: Αλαιό.
0: Λοιπόν, εννοείται και ο λαό τη Καλαμαρία θα δώσει το παρόν. Το Απόλλωνα. Απόλλωνα Καλαμαρίζω και Απόλλωνα Πόντου.
1: Σωστό.
0: Πάμε στα Χρυσαβατόμουρα, πάμε στις
1: top 3. Top 3.
0: Ξεκίνα.
1: Ξεκίνα.
0: Ξεκίνα με λίστα.
1: Νούμερο 3.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βάλαμε την Κηφισιά γιατί θεωρούμε μαζί με τον Μιχάλη ότι είναι επιτυχία όπως και να το κάνουμε. Μια ομάδα η οποία δεν έχει οπαδική βάση, δεν έχει φιλάθλους, δεν είχε γήπεδο. Έτσι, τη μία Λεωφόρο, την άλλη στην Νίκαια, την άλλη Ελπάσο.
0: Νίκαια από το γειτονιά.
1: Ναι. Έκανε δουλίτσα πάλι ο Σεμπάστιαν. Ο Λέτο, παρά το γεγονός ότι.
0: Σ' αρέσει ο Λέτο προπονητής?
1: Ναι.
0: Ρωτάω το εξής, δηλαδή, αν ο Μονεμβασίου ανακοίνωνε Λέτο, θα ήσουν χαρούμενος?
1: Θα ήμουν ικανοποιημένος, ναι, γιατί έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Πολύ καλή δουλειά. Αν και.
0: Θα ανακοινώσει καλύτερο.
1: Μου είπανε κάποιοι. Όχι για τον Μονεμβασίου. Μου είπαν ότι ο Λέτο γενικά το τελευταίο διάστημα είχε μια κόντρα η οποία ήταν. Έφτασε και στα όρια το συμπλοκή παραλίγο με τον Μπρίτσα. Για κάποιες αποφάσεις κτλ. Αλλά ο Λέτο ότι βρήκε την άκρη. Τώρα διαβάζω και κάποιους φίλους του Παναθηναϊκού οι οποίοι το ψηφορίζουν. Λέει είναι Λέτο. Παίρτε το Λέτο.
0: Δηλαδή να φέρουν το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι, ναι. Αφήστε τον Μπενίτεθ και φέρτε τον Λέτο. Είναι αυτό που λένε αφήστε τα μίση.
0: Ναι, από το πέταλο θα αρχίσει όμως.
1: Ναι, από το πέταλο σίγουρα τη 13 θα ξεκινήσει.
0: Και μπορεί και όχι μόνο εκεί, γιατί βλέπω κι άλλο να ξεκινάει.
1: Οπότε και φυσικά με 37 βαθμούς είναι άνετη, ωραία, έστω τη χρονιά.
0: Θα πω ότι υπήρξαν και κάποιες, όπως και πήγαινε στην άλλη, δεν έρθαν μούρμουρ. Πήγαινε στην άλλη. Ότι και για τον Τάπεζ και για τον Άρη του Λέτο. Δεν το βλέπω να παίζει, αλλά τέλος πάντων πρέπει να το. Δεν μπορούσα να μην το πω. Και φυσικά η οποία. Ουσιαστικά πήγε και κέρδισε μέσα στο Λάκκο των Λεόντων, σαν μέσα των Σερών.
1: Με Άγγελο Χαριστέα εκεί, υπεύθυνο. Τι είναι τεχνικό, τι είναι αφάει ο
0: Αγγελάρα. Τέλο πάντων, τεράστια νίκη. Έδειξε πράγματα. Μπράβο και στο Λέτο, ο οποίο φαίνεται να την καθάρισε την μπουκάτα. Αυτά για τρίτη νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Νούμερο 2 θα βάλουμε. Βέγκα. 10-10.
0: Βαλτεζούνης, Βαλτεζούνη.
1: Μάριο Ηλιόπουλο.
0: Ήρθε, τον χλεβάσατε, του τον είπατε γραφικό, τον κατηγορήσατε ότι παίρνει το μικρόφωνο και τραγουδάει, και όπως τραγουδάει,
1: όχι μόνο
0: έτσι,
1: ναι,
0: έτσι θα νικάει.
1: Α, σωστά είπες. Και όχι μόνο τραγουδάει, ανεβαίνει στις πίστες, μπουρδουκλώνεται το λέγατε, έπεσε εκεί τους δίσκους, γλίστρισε.
0: Τώρα γρήγορο quiz για να που είπες αυτό. Ποιος λέει το χορεύω σε πίστες?
1: Ποιος λέει το χορεύω?
0: Χορεύω σε πίστες.
1: Ποιος λέει το χορεύω σε πίστες, Λευτέρη? Quiz.
0: Βρίσκομαι τώρα. Η Cannibal Corpse από τα Λευτέρη. Βρίσκομαι ανάμεσα στα βλέμματα δύο ανθρώπων, των οποίων το γνωσιολογικό του υπόβαθρο στη μουσική είναι κάτι μεταξύ Ντέμπορα Ντελούκα και Σαλούφα, όπως τη λένε αυτήν, με πώς του λένε του άλλου, του Motorhead.
1: Ο Μίχλη, ο Μίχλη.
0: Ο Μίχλη Μπετό.
1: Πάγκης. Ο Λευτέρη.
0: Μπετό, ο Μίχλη. Εδώ τώρα θα φάνει. Εδώ θα ξεχωρίσει η ραπτοστάρη. Εδώ θα φάνουν οι άντρες από τα παιδάκια. Αυτή η εκπομπή, που απευθύνεται μόνο σε Ντόκο Αρτζεντίνο, σε Πρέσα Κανάριο, σε Μαρινουά, σε σκυλιά. Σε σκυλιά που τα βράδια αληχτάρια. Ποιος αηδός λέει το χορεύω σε πίστες? Εδώ τώρα για να τελειώσουν τα παιδάκια θα σταματήσουν. Τα Motor και τα Slipknot, τα YouTube και για τα Σουσού. Και τα πώς τις λένε αυτό, τη Σαλούφα, την Ντέμπορα.
1: Ντέμπορα Σαλούφα.
0: Και τον άλλο, τον Κόφι.
1: Από την Καμπανία.
0: Τον Κόφι Ανάν.
1: Το, ναι, Black Coffee.
0: Ναι, Black, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Εδώ είναι το ψωμί.
1: Και τους Τιέστο και τους...
0: Μπράβο.
1: Αυτούς εδώ, τους περίεργους.
0: Για να επιστρέψουμε...
1: Όχι, στο κάπου παραντήσω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Για να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο συζητούσαμε.
1: Ναι.
0: Ο Ηλιόπουλος εχλεβάστην, πράγματι, κινήθηκε πάρα πολλές φορές στα όρια της γραφικότητας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Έκανε, έφερε όμως αποτελέσματα. Έφερε αποτελέσματα σε μια χρονιά στην οποία άκουσαν και πάρα πολλά.
1: Άκουσαν πάρα πολλά.
0: Και οι φίλοι της ΑΕΚ και προσπαθούν να δημιουργήσουν και ένα κλίμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λέγοντας ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο κατακτήθηκε, συγγνώμη, κόντρα σε θεούς και δαίμονες.
1: Α, το πιο μάγικο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ποιοι το έχουν πει? Το πιο μάγικο το πήρε έξι με τον Λίπολο. Το πιο μάγικο το πήρε πριν δύο χρόνια ο Πάουκ. Λέω Πάουκ. Το πιο μάγικο πριν από πέντε χρόνια ο Ολυμπιακός.
0: Ποιο ορίζει, ρε φίλε.
1: Ποιο είναι τελικά, όλοι ποιο έχουν πάρει? Το πιο μάγικο.
0: Γιατί πρέπει να πάρει μάγικο πρώτα, τι είναι δηλαδή από τα άλλα?
1: Το πιο μάγικο θα σου πούνε και για μένα σε πολύ μεγάλο βαθμό η Λάρισα. Η ΑΕΛ. Το 88.
0: Δηλαδή
1: τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν είναι φλόρικα, Λευτέρη. Είναι...
0: Μαζεύονται τα πρωταθλήματα επειδή μεταξύ του και λένε εσύ τώρα τι, είσαι ψιλοφλόρος, δεν σε
1: πει. Ναι, αυτό δεν είναι μάγικο.
0: Δηλαδή τι είναι, φίφιδες?
1: Δεν ξέρω. Φυσφής.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να επικρατούν τέτοιου είδους αφηγήματα.
1: Δάδαρος.
0: Ναι. Επιτέλους.
1: Ναι, παίξει. Δάδαρος.
0: Επιτέλους.
1: Λέω Γιάννης, ο Γιάννης. Τι λες τώρα, να κρίνεις τώρα το Δάδαρο τώρα.
0: Να δώσω την καλησπέρα μου στον Άγγελο.
1: Αν νομίζω στον Δάδαρο.
0: Ναι, που λέει ο Άγγελος. Ναι, ο Αγγελάρης λέει.
1: Ναι, ο Άγγελος.
0: Ποιότητα. Πού να τα ακούσετε αυτά? Δεν έχετε το υπόβαθρο? Ο Κώστας απαντάει σωστά. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Άγγελος Δάδαρος. Ο Ηλίας, ο οποίος επίσης απαντάει με τον Άγγελο Δάδρο, νιώθω περήφανος. Αυτή είναι από τις στιγμές που συγκινούμε.
1: Ναι.
0: Ότι υπάρχει. Καλά, ότι έχει χτιστεί.
1: Ναι, ναι, αν πατήσω εγώ το Google και εγώ περήφανος.
0: Έχει χτιστεί, δεν είναι πατάνε
1: μου. Άσε μας. Τι λες, ρε!
0: Δεν έχετε ψυχή. Να μπείτε
1: σε. Ωραίο στίχο.
0: Είναι σε θρασίς, βρε.
1: Στις πίστες θα τρέξω.
0: Μόνος θα χορέψω για σένα.
1: Τι λες,
0: δεν είσαι θρασί, μην είσαι θρασί.
1: Τα λέγε αυτό το Τερλέγκας.
0: Χέρια όλοι τώρα θα μπει. Χέρια όλοι.

0: Δεν ζητάω να γνωρίζετε τέτοια έπι.
1: Ούτε μεθυσμένος, Λευτέρη. Να το ακούσω. Ούτε μεθυσμένος. Ναι, ούτε να το. Ούτε μεθυσμένος. Ούτε με ένα μπουκάλι ουίσκι.
0: Είναι κρίμα.
1: Αυτά αγάπες και κοιμήθηκα και σε σκέφτομαι.
0: Είναι κρίμα, σε πω κάτι.
1: Έμετος.
0: Είναι κρίμα ολόκληροι άντρες. Είναι κρίμα ολόκληροι άντρες. Σε πειράζει το σκουλαρίκι του αλουνού. Η κορδέλα σε πείραξε. Σκουλαρίκι στο.
1: Σκουλαρίκι στο.
0: Σε πείραξε η κορδέλα.
1: Νόμιζα ότι τουλάχιστον.
0: Σε πείραξε η κορδέλα του αλουνού.
1: Ναι, ναι. Νόμιζα ότι τουλάχιστον το ταξίδι στην πρωτεύουσα θα σε έκανε τουλάχιστον.
0: Καλέ!
1: Να έχει μεγαλύτερη ψυχή και καρδιά.
0: Καλέ, δεν θα το διακόψει, κύριε Διαϊτά, δεν θα το διακόψει.
1: Τελικά και η Αθήνα.
0: Καλέ, κύριε Διαϊτά, δεν θα το διακόψει. Καλέ! Μπαμπά!
1: Τίποτα, δάδα.
0: Μπαμπάκα! Θα με κάνει γιατί!
1: Έλα βρε τώρα μπαμπάκα τώρα. Πε το, πες το τι λέει όλο. Όχι το μισό μόνο μπαμπάκα.
0: Το τι θα πω.
1: Πες.
0: Το τι θα πω. Άσε
1: το τραμακιά. 5-1 ο Δούκας.
0: 5-1 ο Δούκας.
1: Φοβερό γκολ.
0: Είμαστε ανάστατοι.
1: Εντάξει, ΑΕΚ μόνο το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Στο φούτσαλ δυσκολεύεται.
0: Οπα.
1: 1-5 το ΑΣΕΔ.
0: Καλύτερα να ακούει χιόνια.
1: Ναι, ρε φίλε. Εννοείται πλαγάνι. Ναι, ρε αδερφέ. Ποιο είσαι, όποιο και να είσαι. Ο Γιάννη, ο Θεό να σε έχει καλά, αδερφέ. Ξέρω ότι ταιριάζουμε σε πολλά πράγματα. Διαφωνούμε όσον αφορά τις προτιμήσεις τις ομάδες, αλλά είσαι. Ξέρεις,
0: τελικά είσαι παλικάρο.
1: Όχι, φαίνεται το παιδί, είναι ψυχάρα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Έρχεται Δημήτρης Καλέτζης.
1: Μια και είπαμε όλα τα.
0: Με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Ευχαριστώ τον κόσμο που πραγματικά αποδεικνύει για ακόμη μια φορά το γνωσιολογικό του υπόβαθρο και το ποιοτικό του υπόβαθρο. Για πολλωστή φορά θα πω. Με κάνει περήφανο.
1: Ναι.
0: Αυτή η απογευματινή ζώνη, τι οποίε έρχεται να πάρει όλη την κρέμα.
1: Όχι μόνο την κρέμα, και τα νούμερα πλέον.
0: Και τα, ναι, καλά. Έρχεται Δημήτρης Καλατζής για ένα δελτίο και επιστρέφουμε με νούμερο 1 για.
1: Για.
0: Το top 3.
1: Ναι.
0: Και με Χρυσά Βατόμουρα.
1: Άντε ρε.
0: Αλλά.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην ΚΑΕ ΠΑΟ, καθώς Νίκος Βεζιρτζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πριν από λίγα λεπτά, η Ασπρόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε τη νέα σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννη Πετμεζά να αναλαμβάνει και χρέη Προέδρου, ενώ ο Αντιπρόεδρος θα είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το μεγάλο εισιτήριο για τους τελικούς πρωταθλήματος σκάτουλ γυναικών πήρε ο ΠΑΟΚ, καθώς επικράτησε για δεύτερη φορά της νέας Ιωνίας. Με μια σημαντική απουσία θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση της Τετάρτης με αντίπαλο την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της στίχημα Super League. Ο Χρήστος Ζαφίρης δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου, καθώς συμπλήρωσε κάρτες στο εκτός έδρας παιχνίδι Ολυμπιακό και θα εκτίσει αυτόματα την ποινή μιας αγωνιστικής στο ΜΑΣ με την Ένωση. Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διευκρινίζει ότι μόνο οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν δικαίωμα εισόδου στον αγώνα απέναντι στον Άρη στο Μαθεσσαλικό. Αμφίβολη είναι η συμμετοχή των Κάρλος Πέρθ και Φαμπιάνο Λέισμαν για την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Βόλο, καθώς και οι δύο ποδοσφαιριστές αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών στο χθεσινό παιχνίδι με τον Όφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τη μίνι προετοιμασία του για τον ντέρμπι Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην μπορεί να υπολογίζει σε 8 συνολικά ποδοσφαιριστές. Ο Χάνσι Φλικ δεν το κουνάει από το Καμπ Νου, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με την Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Με οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο. Τέλος, την Κυριακή τα

0: Λέματα του αεραστεχνικού ποδοσφαίρου θα είναι στραμμένα στο γήπεδο της Σταυρούπολης, όπου Παύλος Μελάς και Μπαμ διασταυρώνουν ταξίδι τους με φόντο το μεγάλο εισιτήριο ανόδου για τη γάμα εθνική κατηγορία. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ!
1: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Την Express Cleaning την ξέρεις.
10: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
9: Και πώς λέγεται?
10: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
9: Security δηλαδή.
10: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
9: Μπράβο. Και από τιμές?
10: Απλά ασυναγώνιστες.
9: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
10: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
12: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη.
13: Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
2: Δεν ξέρω!
1: Γιατί τραγουδάς?
2: Δεν το ελέγχω!
3: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
5: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβούν.

0: φοβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα, Λευτέρη, πάμε αγοράκι μου. Τελευταίο 20 λεπτό. Όλα μέσα. Πρώτο όλα μέσα της εβδομάδας. Δευτέρα 11 Μαΐου. Νομίζω ότι έχουμε πολλές πιθανότητες να και το τελευταίο. Αν και δεν νομίζω, νομίζω θα βγάλουμε τη χρονιά και μετά θα πάμε το δρόμο.
1: Η Vivechrome, η μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Vivechrome και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Vivechrome, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις Vivechrome στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vivechrome.gr έως τις 36. Έτσι, και μια πολύ ωραία πρόταση. Με χρωματάρες μέσα. Με χρωματάρες.
0: Χρωματάρες.
1: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε το top 3. Αφού πούμε ότι στη θέση νούμερο 1 βρίσκεται Ιωάννη μου γλυκέ γλυκύτατε.
0: Ποιος?
1: Ποιος?
0: Οργανισμός της ΑΕΚ.
1: Βέβαια.
0: Οργανισμός, ωραία λέξη αυτή.
1: Ναι. Γιατί όμως βρίσκεται.
0: Οργανισμός και σωστρέφεια.
1: Γιατί βρίσκεται η ΑΕΚ εκεί?
0: Γιατί βρίσκεται η ΑΕΚ? Γιατί πρώτα απ' όλα κατέχει το πρωτάθλημα απόλυτα δίκαια.
1: Σωστό. Γιατί έχει να χάσει τον Οκτώβριο.
0: Όταν μια ομάδα τελειώνει πρώτη, τη βαθμολογία. Το παίρνει δίκαια.
1: Φυσικά το παίρνει.
0: Δεν είναι ούτε τυχερή, ούτε την έμπνοια της διαιτησίας έχει. Άντε να την έχει ένα-δύο μάτς, να πάρει για ένα-δύο σφύριγματα. Δεν μπορεί όμως συνέχεια.
1: Κόντρα
0: έχει. Αυτό. Ναι. Οπότε απόλυτα δίκαια η ΑΕΚ κέρδισε.
1: Σημαντικό.
0: Έκανε την κοιλιά της.
1: Έκανε την κοιλιά της, αλλά έκτοτε κατάφερε και να μην χάσει. Και να πάρει ροή στη διάρκεια της. Και κάτι πολύ βασικό, για μένα πολύ βασικό. Όταν είδαν ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση, δεν μπήκαν σε διαδικασία να πούν εντάξει, θα βρούμε τις λύσεις. Φίλε, παίζει ρόλο.
0: Έκανα τις κινήσεις τους.
1: Παίζει ρόλο. Θέλουν και λεφτά. Έτσι. Θέλει λεφτά.
0: Είδε το Γιώβιτς, ο οποίος θεωρούσαν πολύ ότι είναι εξοφλημένος, ότι είναι χοντρός, ότι χιλιαδιό. Πήραν το Βάργα. Έδωσε λεφτά. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, από ό,τι μαθαίνουμε κι εμείς, να μην πω τώρα τα κλασικά που λένε άλλοι, έμαθα πηγές μου κτλ. Όχι, απλά μιλάμε και με συναδέλφους στην Αθήνα, με γνωστούς κτλ. Που ξέρουν της Αθήνας, που εμείς δεν τα ξέρουμε.
1: Γράμματα, που ξέρουν τα.
0: Ναι, ρε φίλε, όπως εμείς ξέρεις, άμα σε πάρει κάποιος να σου πει για τον Άρη, εμένα για τον Ιακλή και το τι γίνεται εδώ στη Μιζερούπολη, παίρνεις τον άλλον που ασχολείται με την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό και σου λέει το και το. Όταν σου λέει αυτός που εξειδικεύεται στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ξέρει την ΑΕΚ και σου λέει ότι ο Ηλιόπουλος τρεις φορές την εβδομάδα τουλάχιστον είναι στα γραφεία της ΠΑΕ.
1: Είναι εκεί, ρε φίλε.
0: Είναι εκεί. Είναι παρόν.
1: Είναι
0: μαθαίνει, κάνει. Ενίσχυση στην ομάδα. Είχε το ΔΕΔΕ στα γραφεία.
1: Είναι σημαντικό.
0: Εκεί η UEFA ιστορίες από εδώ. Πήρε το Μινά Λισάνδρου. Μπαρτοκαμισμένος τέλεχος. Έτσι.
1: Ναι.
0: Προπονητή ο Νίκολιτς, ο οποίος αποδείχθηκε πολύ καλός γάτος.
1: Που τον ξεφωνίζανε επειδή λέγανε και καλά. Κάνανε πνεύμα ότι αχ, ήταν παοξής, λέει ο Νίκολιτς.
0: Εντάξει, ναι.
1: Επειδή...
0: παοξής. Με μισό μηδέν κέρδισε το Conference League. Που η ΑΕΚ, σου θυμίζω. Θυμίζω για τον κόσμο, έπρεπε να περάσει τρεις γύρους για να μπει στη League Phase του Conference League, έτσι. Το πάλεψε και στην Ευρώπη αρκετά. Λέγαν όλοι μεταξύ αυτών και εγώ, για να κάνουμε την αυτοκριτική μας, ότι. Και εδώ τα λέγαμε σε αυτήν την εκπομπή.

0: τι κάνεις. Αφήνεις την Ευρώπη για το πρωτάθλημα και σου έλεγα ποια Ευρώπη, μωρέ, τώρα από το πρωτάθλημα.
1: Χτύπησε και τα δύο.
0: Τα χτύπησε και τα δύο, εντάξει.
1: Και λίγο, άγγιξε το... να περάσει.
0: Ναι, άγγιξε ρε φίλε την υπέρβαση με τη Βαγεκάνο. Να κάνει εκεί το τσιγκλιντά, να πάει στους τέσσερις.
1: Συμφωνώ 100%.
0: Άλλο είναι αρένα γεμάτη. Με πολύ κόσμο, εντάξει, βοηθάει βέβαια και το γήπεδο πάρα πολύ. Έτσι, είναι,
1: όταν είναι και καινούριο το γήπεδο, έχει κάλλη τέτοια
0: έτσι, είναι καινούριο το γήπεδο, έχει χώρους γύρω-γύρω να νιώσει ποδοσφαιρικά. Πηγαίνεις εκεί από νωρίς, πας τρως το φαγητάκι σου, το καφέ σου.
1: Είσαι ωραίος, ρε παιδί.
0: Ρε φίλε. Τραβάμε εμείς τώρα στο Καφατζόγλιο, φίλε. Τώρα δεν υπάρχει πιο κρύο. Δεν έχει, ρε φίλε, να κάτσεις σαν άνθρωπος να πιεις ένα καφέ κάπου εκεί κοντά. Πρέπει να κάνεις ένα χιλιόμετρο για να κάτσεις μια καφετέρια.
1: Εσύ καφεδάκι να πιεις.
0: Ναι, ρε φίλε. Μουσούδα μου, δεν είχα καφεδάκι.
1: Είναι. Είσαι. Όπως και να έχει, η ΑΕΚ ήταν αυτή η οποία στάθηκε όπως έπρεπε να σταθεί για όλη τη χρονιά. Αυτοί οι παράγοντες ήταν εκεί.
0: Έτσι,
1: ήταν εκεί όλοι. Ήταν εκεί τις στιγμές που έπρεπε. Ήταν εκεί και οικονομικά τις στιγμές που έπρεπε. Και αυτό νομοτελειακά. Μπορεί να αποτύχεις, ναι, νομοτελειακά όμως όταν λειτουργείς ορθολογικά, στο τέλος θα έρθει και το αποτέλεσμα. Μια πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Απλά για τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζει η πίστα για την ΑΕΚ. Και αν θέλει να έχει προοπτικές και στο Champions League, πρέπει να κάνει και μεταγραφές καλές, να ανεβάσει την ποιότητα. Εντάξει, καλός και ο Πινέδα, καλός και ο Μαρίν, καλός και ο Γιώβιτς, καλός και ο Ζήνη, καλός και ο Κουτέσα, αλλά Champions League είναι άλλη πίστα. Θέλει παίχτες.
1: Ναι, και...
0: θέλει λεφτά φυσικά.
1: Και να θυμίσουμε ότι παρόλο που είναι στο μονοπάτι των πρωταθλητών, δεν πήγαινε κατευθείαν στο Big Face.
0: Όχι, μόνο Ολυμπιακός θα το κάνει.
1: Μόνο Ολυμπιακός θα προτείνωσε. Αν σήκωνε το πρωτάθλημα, μόνο Ολυμπιακός θα προτείνωσε. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία το πήρε δίκαια. Το πανηγύρισαν, μπήκαν χθες στο γήπεδο. Είδα και στην Αλεξανδρούπολη κόσμο, βγήκε έξω. Γενικά, ο οργανισμός ΑΕΚ το χάρηκε. Και είναι φυσιολογικό, έτσι, δεν το συζητάμε. Μπήκαν τα πράγματα για τους φίλους της ΑΕΚ σε μια σειρά. Πάμε στα Βατόμουρα.
0: Πάμε Βατόμουρα και αν έχει. Και σμέουρα έχει. Okay. Και μύρτιλα έχει.
1: Τα γνωστά και ως blueberries.
0: Blueberries.
1: Για κάνουμε σοφότερους.
0: Έλα κορτέσι. Χθες έβλεπα κορτέσι.
1: Είδες.
0: Πρώτα τσαράκι κοπάνα.
1: Εσύ.
0: Το δύο.
1: Ναι, εσύ κορτέσι τι είδες.
0: Ναι, ναι. Κύριε Ντερέκη, τι έγινε εδώ πέρα. Είναι ταινία που την ξαναθυμήθηκα που ο Στίβ Ντούζος κάνουν πλάκα ότι τα χέρια του κάηκαν και αυτά και λέει την Ισμήνη καλέσει ελάτε να παρακαλώ κυρία βοηθήστε με να ξεκουβώστε με το φερμουάρ.
1: Αυτό είναι που και με το ακόντιο που τον πετυχαίνει.
0: Ναι με το ακόντιο. Ο κύριος Ντερέκης που κάνει τους αγώνες. Πάει ο άλλος στο αλέτα και το βάζω το ηχείο. Και λέει τα δώσατε όλα λέει κύριε Ντερέκη. Όχι δεν είναι ο Ντερέκης εκείνος, να μην πως το λέγανε.
1: Το μικρόφωνο.
0: Σας ακούσαμε λέει, το μικρόφωνο λέει, σας αυμάσαμε λέει, πιεστήκατε λέει.
1: Αλλά τα καταφέρατε, τα αποκριθήκατε.
0: Έτσι.
1: Βατόμουρο νούμερο 1.
0: Ποιον βάζουμε?
1: Όποιον θέλεις.
0: Μας είπε πάω Ολυμπιακός, θα μπουνε.
1: Ναι.
0: Τα δύο βατόμουρα δεν είναι. Πάω Ολυμπιακός.
1: Πάω Ολυμπιακός. Ξεκινήσουμε με το πρώτο βατόμουρο, το δώσουμε στον Ολυμπιακό, θα δώσουμε το δεύτερο στον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός, ο οποίος στο φετινό πρωτάθλημα απέδειξε ότι δεν μπόρεσε να βρει λύσεις. Απέδειξε ότι δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί και δικαίως δέχτηκε κριτική ο Μεντιλίμπαρ. Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος να το αφισβητεί και πρώτοι φίλοι του Ολυμπιακού. Δεν είναι εικόνα όταν θες να διεκδικείς πρωτάθλημα. Δεν είναι εικόνα όταν θέλεις να πάρεις το τρόπαιο. Και πράγμα περιμένω να δω και πώς θα αντιδράσουν τώρα για τη θέση που βγάζει του Τσατσουλού. Περιμένω να δω πώς θα αντιδράσουν. Μια συμπεριφορά αγωνιστική κακή. Τα ίδια προβλήματα απασχολούν τον Ολυμπιακό από το Γενάρη. Τα ίδια. Μην σε πω και πιο νωρίς. Δεν γίνεται ένας οργανισμός έμπειρος όπως είναι ο Ολυμπιακός να έχει τα ίδια προβλήματα και να μην μπορεί να τα λύσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να αντιμετωπίζεις τα ίδια ζητήματα τόσους μήνες και να μην βρίσκεις το αντίδοτο. Γιατί δεν είσαι ένας οργανισμός νεόκοπος, δεν είσαι ένας οργανισμός ο οποίος είσαι στα σπάργανα, είσαι αυτή τη στιγμή ο έχοντα περισσότερα πρωταθλήματα στη χώρα. Όταν βλέπεις αυτή την κατάσταση και δεν μπορείς να τη διορθώσεις, τότε το ζήτημα είναι βαθύ και νομίζω ότι θα την πληρώσει. Ασχέτως αν βγει δεύτερος με την Λίμπαρ.
0: Ο Χωσέ.
1: Θα την πληρώσει ο Χωσέ.
0: Ναι. Και ο Βαγγέλη Μαρινάκη βέβαια δεν τον είδα πολύ ζεστό φέτος. Με την έννοια ότι δεν ήταν τόσο παρόν όσο ο Μάριος Λιόπουλος. Μια στο Λονδίνο και για τις δουλειές του αλλά και για την Νότιχαμ Φόρεστ, στην Αγγλία. Δεν ήταν το ίδιο ζεστό όσο άλλα. Εντάξει, έκανε κανένα δυο καταδρομικές στο Ρέντι μετά από κάτι ντουντούκες. Λίγο αυτά κλασικά ξέρεις, έτριξε τα δόντια. Έθεσε τους πάντες
1: πρώτων ευθυνών του
0: κτλ. Αλλά. Και οι κινήσεις οι οποίες έγιναν μεταγραφικές δεν είναι Ολυμπιακός τώρα. Παρότι χθες Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα του αγώνα το παιχνίδι ήταν.
1: Τον κατάπιε.
0: Ναι, ήταν κατηφόρα.
1: 60 λεπτά το μάτς είναι κατηφόρα.
0: Γι' αυτό είπα ένα μεγάλο διάστημα. Σχεδόν τα 2/3 του αγώνα ήταν κατηφόρα.
1: Ναι,
0: πάλι δεν μου λέει όμως κάτι, ρε φίλε. Όταν έχεις κατηφόρα και δεν μπορείς ούτε να σκοράρεις, ούτε. Εντάξει, ευκαιρία.

0: ξαναείχε αυτό το πρόβλημα.
1: Το ξαναείχε. Άρα αυτό λέμε. Μια, δύο, τρει δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν.
0: Περιμένω, αναμένω εκεί είναι εξελίξει. Αναμένω εξελίξει εκεί. Και φυσικά το δεύτερο
1: ΠΑΟΚ. Γιατί εντάξει, είναι αλληλένδετα αυτά. Με την έννοια ότι και ο ΠΑΟΚ.
0: Και εκεί το πρόβλημα είναι τώρα, είπε για το Μαρινάκι ότι ήταν απόν.
1: Ναι. Καλά. Πόσο, άμα ήταν ο Μαρινάκης απόν σε μεγάλο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι ότι θα πούμε για τον Σαββίδη, ο οποίος γενικά είναι απόν εδώ και χρόνια.
0: Ακριβώς. Ο οποίος είναι απόν, είναι μακριά. Είναι και αυτό νομίζω και ο κόσμος του ΠΑΟΚ είναι ο οποίος το συζητά πρώτο. Αλλά δεν θα βάλω την απουσία ότι είναι το κύριο πρόβλημα. Είναι σημαντικό, αλλά δεν θα βάλω την απουσία. Θα πω ότι όταν χρειάστηκε να γίνουν, να κάνει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ το χειμώνα. Προέκυψε ένα αφήγημα ότι δεν χρειάζεται τόσο το κομμάτι αυτό των μεταγραφών, ότι έχει τους ποδοσφαιριστές να πορευτεί, ότι έχει την εικόνα. Μια επικοινωνιακή διαδικασία, γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί δεν χρειάζεται επικοινωνία, χρειάζονταν μεταγραφές.
1: Έτσι.
0: Σε συνδυασμό με το γεγονός, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, ότι ο Ζαφίρης μπορεί να είναι ένας πολύ καλός παίκτης, αλλά τα 12 εκατομμύρια δεν είναι ένα ποσό το οποίο αντικατοπτρίζει τα όσα προσέφερε. Μπορεί του χρόνου πράγματι να κάνει μάγια, να κάνει παπάδες. Όμως όταν η καλύτερη σου μεταγραφή, η πιο ακριβή σου, για να το θέσω, εδώ και χρόνια είναι ο Ζαφίρης που είναι 12 εκατομμύρια και έχει αυτή την εικόνα, είναι άσχημο. Είναι άσχημο και η διαχείριση της κρίσης είναι άσχημη. Δηλαδή συμβαίνουν όσα συμβαίνουν και, και η επικοινωνιακή σου προσέγγιση είναι να ανακοινώσει τον Παπαμιμίκο. Δηλαδή, αν βγει κάποιος και κάνει ένα γκάλωπ στους φίλους του ΠΑΟΚ ότι. Το περιμένετε αυτό, αυτό περιμένατε, αυτή τη διαχείριση δεν νομίζω να πάρει περισσότερα ναι, από στους 100 δεν νομίζω να πάρει 20 ναι. Το ζήτημα λοιπόν είναι στο τέλος της ημέρας ότι σε μια χρονιά στην οποία ο ΠΑΟΚ διεκδικούσε πράγματα και για τα 100 του χρόνια δεν έγιναν οι μεταγραφικές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν, υπήρχε η απουσία του Ιβάν Σαββίδη, υπήρχε ένας χαμένος τελικός στο κύπελο με μια κατώτερη ομάδα. Για να είμαστε δίκοι. Και στα τελευταία παιχνίδια, εκεί όπου έπρεπε να μπαίνει έτοιμος, ούτε στην ΑΕΚ, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ που είναι έτοιμος. Και εδώ είναι και η ευθύνη του προπονητή.
1: Γιατί μπήκε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Ούτε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός μπήκε και ούτε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ που είναι έτοιμος. Και εδώ λέμε ότι υπάρχει και ευθύνη του προπονητή, όπως είπαμε και για τον Μεντιλίμπαρ, ο οποίος θα φύγει. Απλά θεωρώ ότι η σχέση του Λουτσέσκου με τη διοίκηση της ΠΑΟΚ είναι τέτοια που πιο δύσκολο θα φύγει ο Λουτσέσκου από τον Μεντιλίμπαρ. Παρά το γεγονός ότι όσα είδαμε μετά το τελικό με τα χέρια, με την Κοντζάρβα, δεν δώσαν τα χέρια και τα λοιπά, ότι αν υπάρχει, όπως έλεγε ο Ζήκος, μια ψυχρασία.
1: Εντάξει, μωρέ, ψωμί για αλάτι αυτά. Βρίσκονται αυτά. Μετά τα δίνουμε, αύριο τα δώσουμε. Να βγαίνουμε φωτογραφίες μαζί.
0: Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ είναι ότι δεν μπήκε στη διαδικασία να διαχειριστεί τη φετινή αποτυχία με το ορθολογικό τρόπο και μπήκε στη διαδικασία να πει ότι θα αλλάξουμε στελέχη και παίρνουμε τον Παπαμιμίκο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, okay. Αυτό έλειψε από τον το φετινό ΠΑΟΚ. Ο Παπαμίκος.
1: Όχι, ούτε ο Παπαμίκος έλειψε, ούτε η έλλειψη προπονητικού κέντρου.
0: Εντάξει τώρα.
1: Που κάθε φορά έβγαινε ως διαμαγές μετά από ήττες και από περιόδους κρίσης.
0: Αυτό είναι ένα τέχνασμα το οποίο γίνεται σε πολλές ομάδες.
1: Σε πάρα πολλές
0: ομάδες. Σε πάρα πολλές ομάδες. Έγινε και στον ΠΑΟΚ. Δεν ανακάλυπτε με την Αμερική προφανώς.
1: Από προσανατολισμό.
0: Ναι, ρε φίλε. Και αυτό, αν προσέξετε. Σε όλες τις ομάδες.
1: Απλά ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Ακόμα.
0: Έχει ξυπνήσει. Ναι.
1: Δεν τρώει παραμύθι.
0: Έτσι. Και θεωρώ ότι δίκαια. Φυσικά δεν αναφέρομαι σε αυτούς οι οποίοι κάνουν την κριτική την ακραία, αλλά δίκαια μπαίνει στη διαδικασία και λέει: εδώ ρε παιδιά, τι γίνεται. Τι επιλογές είναι αυτές.
1: Ναι. Θα δώσω 3 βατόμουρα ακόμα.
0: 3 θα δώσεις.
1: Ναι, 3 βατόμουρα.
0: Στη Ζάκη θα δώσεις και στον πύργο αυτά που έγιναν.
1: Όχι,
0: βατόμουρο.
1: Όχι, δεν θα
0: δώσεις. Πώς δεν θα δώσεις.
1: Δεν θα δώσεις τίποτα.
0: Με τον Μπαστακό. Γιατί, επειδή είναι ο Μπαστακός, δεν έχεις καλή σχέση με τον Μιχάλη τον Μπαστακό. Τι, δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
1: Φιλαράκι, πολύ καλό.
0: Θα
1: τον φέρουμε στον Ηρακλή τον Μιχάλη.
0: Δεν σηκώνει το τηλέφωνο και τώρα τον βγάζει μαγιά τον Μπαστακό. Μια χαρά παιδί είναι ο Μιχάλης.
1: Παρκαρέ.
0: Άσε τον Μπαστακό, ήσυχο.
1: Και αλάρμ και άκου λίγο να δει τώρα. Λοιπόν, 3 βατομουράκια ακόμα. 1. Το είπαμε και πριν, Πανσεραϊκός. Δεν νοείται η δεκαζία. Άστα κάρμα. Κάρμεν Λέχτρα για τα κάρμα, άστα. Α, ήταν με το πέναλτι της Λάρσας, λέει ο Λευτέρης. Μικρόφωνο, Λευτέρη, να τα λες αυτά δημόσια.
0: Με το νοματάξιο.
1: Όχι πίσω από, από τζάμια και με στη σιωπή. Λοιπόν, Πανσεραϊκός, εντάξει, όταν κερδίζεις την Λάρση, την ΑΕΛ, παίρνεις την ισοπαλία έτσι πως είναι στο 7ο λεπτό καθυστέρηση σου, κατάσταση της αρχαίας σου και χάνεις με ανατροπή από την Κυφσιά εντός έδρας. Δεν μπορεί να κερδίσεις την έδρα σου, είσαι άξιος της μοίρας σου. Πρώτον. Δεύτερον.
0: Κύριε Καζία.
1: Κύριε Καζία και κύριε. Όχι, και ο προπονητής σου. Και ο Σαραγώνας.

0: Πόσα. Αυτό στείνει την ομάδα. Δεν θα τρώει το πινελίκι μόνο ο πρόεδρος.
1: Από 400 μόνο το Χαβί το ξέρουμε.
0: Έτσι. Και τον Ντελεσάντρο, τότε που υποκλήθηκε αυτό.
1: Και δεν τον
0: και ο Μιλίτο και τα λοιπά.
1: Όλοι παρέα εκείνη.
0: Λοιπόν, νούμερο 2, την Παρασκευή τα λέγαμε το βράδυ που ήταν στο αεροδρόμιο. Θα το πω και τώρα, δεν είναι μονικό. Δεν είναι κανένα.
1: Τον Αταμάν θα βάλει τώρα.
0: Ναι, ναι, ο Ερκή Αταμάν.
1: Όχι, δεν είναι μονικό.
0: Όχι, δεν είναι μονικό.
1: Δεν είναι. Ωραία, Ριχέλη, δεν είναι.
0: Άνθρωπος ο οποίος έχει budget 40 εκατομμύρια. Ναι. Έχει μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και έχει τη φετινή χρονιά γνωρίσει με την ομάδα του 23 ήττες. 23 ήττες. Δεν μπορεί συνέχεια να σου φταίει η διαιτησία. Ρε,
1: του καδόρ,
0: όχι,
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Μια φορά κάνει και την αυτοκριτική σου.
1: Μια φορά.
0: Γιατί εγώ, Μιχάλη,
1: αλήθεια λες αυτό.
0: Βλέποντας και τα σχόλια οπαδών του Παναθηναϊκού, μιλάμε, τον περνούσαν πριν ο Κορδέλα.
1: Αδικά.
0: Όχι φυσικά, για τις επιλογές του, για το σύστημα που παίζει η ομάδα, για το τουρμπούκι. Ακόμα, θα μου πεις τώρα εκ του αποτελέσματος, όταν μια ομάδα δεν πάει καλά, τότε όλα βγαίνουν στην επιφάνεια, όλα μας πειράζουν, όταν πηγαίνουν καλά ξεχνιούνται. Υπήρχαν πάρα πολλοί που λέγανε ότι η ομάδα είναι το γνωστό, 20 κτλ. Ναι, διότι δεν μπορεί, λέει, στα ρεπό σου, λέει, Παναθηναϊκός που παίζεις, λέει, για να μπεις στο Final Four, ο παίχτης σου να πηγαίνει η Ορδανία, η Ινδία κτλ.
1: Καλά
0: το,
1: κάνει
0: το καφενείο.
1: Σας ενόχλησε.
0: Επειδή χάνει ο
1: Παναθηναϊκός. Σας ενόχλησε, τα είπα. Ναι. Τα είπα. Κάποιοι με είπαν υπερβολικό. Ορίστε τα, ρουφάτε.
0: Έτσι. Τώρα η Παναθηναϊκή, αν βέβαια κερδίσει ο Παναθηναϊκός και προκριθεί, θα ξεχαστεί γι' αυτό. Final Four κτλ. Αλλά.
1: Ο Φρύ, πού είναι ο Φρύ, ο γάτος.
0: Ο Φρύ, στο Σόνιο περιμένει τώρα γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Game 3 αύριο. Όχι, Τετάρτη. Τετάρτη. Και τα σκυλιά δεμένα. Να δούμε. Αλλά όχι, ο Αταμάν δεν γίνεται κάθε φορά τα ίδια. Δηλαδή κάνει τη συνέντευξη τύπου 10 λεπτά, 15 λεπτά μιλάει και 14 λεπτά μιλάει για τη διαιτησία. Δεν λέει τίποτα για το αγωνιστικό. Τι έφταξε, τι δεν έφταξε. Είναι 53-52 φιλέ, παίζει τρίτο δεκάλεπτο. Σκυλής και άμυνα στη Βαλένθια και δεν μπορεί να βάλει καλάθι ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορεί να βάλει καλάθι. Ποιο θέει, ο διαιτητής θέει. Έκανα λάθη. Πατάει γραμμή ο άλλο. Ναι, και κανένα δύο κόμμα κοντά. Ναι, βγήκε έξω, έκανε κανονικά. Πήγε στα κορτσίτ. Α, και αυτά τα κορτσίτ. Ο Άρτη Κλοποδιά έβαλε.
1: Ναι.
0: Άμα γινόταν εδώ πέρα.
1: Για τα κορτσίτ τα είχαμε μελέ.
0: Έτσι, λοιπόν, ένα αυτό. Και το τρίτο χρυσό βατόμουρο, θα το βάλω γενικότερα είναι βέβαια. Λαϊκίζω θα έλεγα, αλλά δεν πειράζει. Σε όλους αυτούς οι οποίοι Λευτέρη Χατζηπαντελίδη συνέχεια γκρινιάζουν και κρίνουν. Αφορμή στάθηκε η συναυλία των Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Ωραία. 80.000 κόσμος, πόσο είχε από όλη την Ελλάδα. Τραγούδησαν, δεν τραγούδησαν καλά. Τα είπαν, δεν τα είπαν καλά.
1: Δεν είπαν, είπες.
0: Ναι, αυτά τα τραγούδια που ήταν στην playlist. Ναι, δεν είχε encore. Μετά δεν είχε encore. Όχι, δεν είχε encore.
1: Δεν είχε.
0: Να παίξουν και μετά μόνο που σταμάτησαν, ρε παιδί μου, να τους καλέσουν ξανά με χειροκροτήματα αυτά. Για να βγουν να παίξουν κι άλλα. Ξέρεις, τότε βγαίνουν με συνεργασία.
1: Να το βγείτε ξανά, δεν πάμε πουθενά.
0: Ναι, μωρέ, το κι άλλο, κι άλλο κτλ. Όλα καλά.
1: Γιατί δεν είχε γκολ.
0: Δεν ξέρω, δεν τη ζήτησε ο κόσμος. Ήταν κουρασμένοι. Λέει όμως ο κόσμος, πολλοί ας πούμε κράζουν. Ακριβά τα εισιτήρια. Ακριβά τα εισιτήρια. 110, 80, 90 κτλ. Και εδώ φτάνουμε στο σημείο και λέμε, ρε παιδιά, σταματήστε όλοι να έχετε άποψη για όλα. Σταματήστε. Δηλαδή. Δεν θα πω το λαϊκό. Ναι, σας πήραξαν τα 90 ευρώ, ξέρω, Μετάλλικα 100, που είναι ένα συγκρότημα το οποίο ακούς δεν ακούς τη μουσική τους. Είναι ρε φίλε, τους ξέρουν όλοι. Και στη Νέα Καλλιδονία να πας ρε φίλε, τους ξέρουν.
1: Στην Καλλιδονία να
0: πας. Ναι. Δεν σας πειράζουν άλλα. Θα πει ο άλλος στα μπουζούκια που πάτε και θέλει κανένα 50, 60, 70 ευρώ το άτομο.
1: Βλέπεις άγγελο δάδαρο.
0: Βλέπεις δάδαρο, αλλά δεν τον βλέπεις και πρώτο τραπέζι. Είσαι πίσω. Με 50-60. Ναι. Καλά, όχι εσύ, εσύ δεν είσαι πρώτο τραπέζι.
1: Ναι.
0: Ναι. Οι άλλες συναυλίες Ελλήνων καλλιτεχνών
1: ναι.
0: που κοστίζουν τα εισιτήρια, τα είπαμε πριν λίγο καιρό, μη πούμε ονόματα.
1: Κομμένα πια.
0: Που είπε η Λαβού έκλεισε. Κάτι ναι. 240 εκεί δεν μας πειράζει. Και αυτό έχει να κάνει και με τα νησιά που λέμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, κράζουν όλοι, βγαίνουν τα ΜΜΕ. Σοκ λέει στη Μύκονο, λέει η χωριάτικη λέει 19 ευρώ. Σε ανάγκασε άνθρωπε μου κανένα να πα στη Μύκονο.
1: Δεν τα είχαμε δει αυτά να έρχονται. Για πες Γιάννη.
0: Δεν έπρεπε να γίνω κάποια στιγμή εγώ κατακλητικό σαν τον Νίκο Τσαντσίκα.
1: Ναι, τώρα αυτό πρέπει να είναι το λόγο κατακλητικό, ναι.
0: Δεν μπορεί, ρε φίλε, γιατί εγώ ασχολούμαι με τη Μύκονο, άμα έχει 19 ευρώ. Καλά, κάνει και έχει 19 ευρώ. Σε υποχρεώσει κανένα να πα. Τι. Είσαι στην Χαλκιδική, άμα έχει 19.
1: Καλά, κάνει.
0: 19 ευρώ.
1: Άμα έχει στην Χαλκιδική, τι.
0: Ναι, αν έχει ένα μαγαζί 19 ευρώ, το πουλάνε σε ένα μαγαζί 19. Πρόβλημά του. Ας γίνει ο κατάλληλος λόγος αν υπάρχει και σκλοκέρδια, αλλά δεν θα πάω σε αυτό το μαγαζί, ρε φίλε. Τι να κάνω. Στη Χαλκιδική έχει πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Δεν έχει.
0: Έχει, σε ρωτάω.
1: Έχει.
0: Ναι. Αναγκάζει κανένα τον πεντάστερο να πάει στον πεντάστερο με 250 ευρώ τη βραδιά. Σου λέει αδερφέ, εκεί με 50 ευρώ πάνε.
1: Ναι, προσφορά και ζήτηση.
0: Ακριβώς. Γιατί ναι,
1: με τον παρά μου.
0: Μπράβο. Πά στη Μύκονο. Μην πα στη Μύκονο, τα έχουμε πει. Πάνε στη Θάσο. Πολύ ωραίο.
1: Άσχημη Θάσο.
0: Πάνε Χίο, πάνε Σάμο.
1: Σάμο. Το βαθύ.
0: Πυθαγόριο.
1: Κορδόμα.
0: Α, δεν ξέρω εγώ, τον Αφιά.
1: Άσχημο.
0: Πάνε Μυτιλίνη. Ζουμερή.
1: Μυτιλίνη λε, βέβαια.
0: Θα πάμε τον Άξι Τσίπρα. Πάλι εγώ 6-9-35 τον κύριο Τσίπρα τώρα να μα πει και το όνομα του νέου κόμματο. Έτσι είναι, φίλε, δεν μπορεί. Τώρα. Εντάξει, όλη η κριτική, η μετάλλικα ακριβά.
1: Όπως έλεγε δηλαδή ο Άδωνης, μην γκρινιάζετε δηλαδή.
0: Σε ανάγκες
1: κάνετε κακό που γκρινιάζετε.
0: Στους μετάλλικα να πάτε έτσι. Και να μην πάτε. Όποιο θέλει πάει στους μετάλλικα, όποιο θέλει πάει αναβήσει.
1: Ευχαριστούμε, Ζήση.
0: Στον Αντώνη Ρέμο.
1: Ευχαριστούμε σήμερα το Ζήση.
0: Ποιο είσαι, τον Καραχάλιο.
1: Τον Ιωκημόβιτ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε Ζήσεις. Για την παρουσία σου σήμερα εδώ.
0: Όταν ξαναβγούμε θα σε πάρω τηλέφωνο να έρθεις.
1: Αυστηρή η γραμμή που περνάει από την τοπική εδώ.
0: Από την Αιγύλης.
1: Ήταν εδώ ο Κυριάκος. Ήταν εδώ ο Κυριάκος.
0: Ήταν πολύ καλός.
1: Και ήταν και εδώ και η Comic-Con. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο.
0: Όχι, αυτά δεν μας αφορά. Αυτό δεν είναι διάφορος. Ήταν εδώ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ωραία, συνδυάστηκαν.
0: Υπόθηκαν πολλά πράγματα σε ένα πάρα πολύ καλό κλίμα.
1: Ναι, μια πόλη που τον αγαπάει τον Κυριακό.
0: Την επόμενη μέρα ήταν και σημαντικά στελέχη του κόμματος και η Ντόρα Μπακογιάννη και όχι μόνο και άλλοι υπουργοί. Μεταξύ Τρίτου και Χλαδιού υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα.
1: Αυτά φοβάμαστε.
0: Και τέθηκαν επιτάπητος ζητήματα τα οποία θα οδηγήσουν την παράταξη σε μια άνετη
1: επικράτηση
0: στις επόμενες εκλογές.
1: Ευχαριστούμε από την Ρίγκη στον Γιάννη Τσερβίνη, ο οποίος βρέθηκε. Μαζί μας πάμε τώρα να συνεχίσουμε τα νέα στο δελτίο μας. Αποδεχτούμε την κυρία Γιάμαλη.
0: Κυρία Γιάμαλη, μια κατεξοχήν δημοκράτησα.
1: Ναι. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του Λαϊκού Τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Συνάντα στο Βεργίνα Θέατρο του Τέλειου Διονυσίου και την Ελένη Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, καλό το μήνα Μάιο, απολαμβάνουμε με ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα. Ξέχασε επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, καταστήματα Public Nova και διαδικτυακά στο mortel.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελένα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Χέρια όλοι. Έρχεται Πασχάλης Καμόρα.
0: Ναι.
1: Έρχεται.
0: Πολύ καλό.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Λευτέρη Χατζημαντελίδη για την παρουσία του. Για την άγνοια του για τον Άγγελο Δόδωρο. Δεν πειράζει. Υπάρχει μια θέση στην αγκαλιά μας για όλους. Και φυσικά τον Θανάση τον Πολίτη, ο οποίος έδωσε τη μάχη του και αυτός με την λιχοληψία. Τη Μαρία Λάμπρου που βρέθηκε αρρωγό στην προσπάθειά μας.
0: Δυνάμει.
1: Εμείς αύριο εκπομπή, Τετάρτη λογικά νέμα.
0: Όχι, λογικά νέμα, νέμα σίγουρα. Τετάρτη είναι.
1: Πάλι δεν θα το πεις αυτό.
0: Η πρώτη τελευταία, όχι, το λέω εγώ. Έχω.
1: Έχεις ενημέρωση.
0: Έχω ενημέρωση inside.
1: Πιάσαν τόπο το ραντεβού.
0: Έχω inside ενημέρωση.
1: Έπιασε τόπο το.
0: Έτσι, το γλύψιμο. Έχω και πες το.
1: Θα φύγουμε τώρα.
0: Άλλωστε είναι μια γνωστή σαλαμάνδρα.
1: Το χλαπάτσα.
0: Ναι, ναι, αυτό το χλαπάτσα. Αγνωστός γλύφτης. Χαμερπής. Ιταμός. Να λέσει
1: το ραδιοφόνο. Ένα σχρό.
0: Ναι. Οπότε Τετάρτη, επειδή έχει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν μας ενδιαφέρει πολύ. Αλλά το πάω κάικ μας ενδιαφέρει, επειδή είναι 7.30 ώρα. Εμείς θα τα πούμε. Ναι, Άρη έχει νωρίς όμως, 5 ώρα, δεν μας πιάνει.
1: Θα μας έπιανε και εγώ στο post-game.
0: Ναι, σωστά για το post-game. Θα είμαστε μαζί αύριο και μετά.
1: Αύριο θα γίνει μια εκπομπή στην οποία θα γίνει και εκτενής αναφορά και στο Θόδωρο του Καρυπίδη. Τελειώσατε.
0: Ωραία, να λείψω ένα δεκάλεπτο.
1: Πάμε, καλό βράδυ σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη

στο Μετρόπολης.

0: Το ξαναλέω σοβαρά τώρα. Παιδιά, ακούστε τώρα. Εάν δεις τη χώρα από μακριά και μόνο βλέπουν οι έξω και όπου πας σου λένε πώς τα κατάφερε η Ελλάδα σε 7 χρόνια και από εκεί που την είχαμε όλοι για πλάκα έγινε αυτή η χώρα που λένε πώς τα κατάφερε και συζητάμε τώρα θα ξαναγίνει εκλογή με Μητσοτάκη με συγχωρεί.
1: Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
0: Δηλαδή. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή.
2: Η διαφθορά πλέον για την ελληνική πραγματικότητα πάντα μιλάω. Αρχίζει να γίνεται μια καθημερινότητα, αρχίζει να γίνεται μια κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδικαιωμασίας και στο τέλος κουλτούρα μιμητισμού. Τι εννοώ? Από την απλή παθητική στάση και την ανοχή προχωράμε στην επιδικαιωμασία.
3: Άρα γίνεται μια κανονικότητα, ότι είναι η διαφθορά μια κανονικότητα.
2: Και καταλήγω λέγοντας ότι πλέον φοβάμαι ότι η κανονικότητα πλέον έχει μέσα στο πλαίσιο της και κομμάτια της διαφθοράς.
4: Μητσοτάκη! Μητσοτάκη!
1: Και νομίζω ότι αυτό συνιστά και μια σημαντικότατη πολιτική διαφοροποίηση σήμερα. Μεταξύ μιας κυβέρνησης η οποία μπορεί να έχει τα προβλήματά της, να έχει κάνει τα λάθη της, αλλά τελικά έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την προσοχή της στραμμένη στο αποτέλεσμα, και το αποτέλεσμα τελικά θα το κρίνετε όλοι εσείς οι πολίτες, αν είναι καλό ή όχι, και μιας αντιπολίτευσης η οποία, όπως είπε και ο Κωστής, επιμένει ουσιαστικά μόνο να μηδενίζει, να αφορίζει, να ξέρει τι δεν θέλει, αλλά να μην μπορεί να πει με καμία ακρίβεια τι είναι αυτό το οποίο θέλει. Εμείς ξέρουμε τι θέλουμε.
5: Σε όσους κάθε μέρα, χωρίς να έχω εγώ μιλήσει, μιλούν για μένα, συνήθως απαξιώνοντας ή διαστρεβλώνοντας όσα λέω ή και ακόμα όσα δεν λέω. Αντιλαμβάνομαι ότι θα προτιμούσαν να παραμένω σιωπηλός. Αυτό όμως δεν είναι το χρέος ενός πρώην πρωθυπουργού. Το έφερε συχνά η μοίρα να μείνω όρθιος, ακόμα και μόνος καμιά φορά στα δύσκολα. Ακόμα και όταν έβλεπα απέναντί μου τη φοβερή ερημία του πλήθους. Όμως το βλέμμα μου ούτε σκοτίνιασε ποτέ, ούτε λύγησε. Να θυμούνται λοιπόν οι περισπούδαστοι αυτοί οι επικριτές μας, που αυτά που πρέπει να λέω για την πατρίδα μου, θα συνεχίσω να τα λέω όπως έκανα πάντα, γιατί είναι θέμα ευθύνη. Πολύ περισσότερο τώρα που όπως βλέπετε είμαστε πολλοί και όρθιοι.
6: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Όλοι μαζί πρέπει να υδρώσουμε τη φανέλα. Είναι μια ωραία φράση του Μητσάκη, και κάτι άλλο ωραίο Μητσάκη. Έτσι, μεγάλη φόρμα. Είπε, πράγματι λέει Άδωνη, δεν είναι όλοι οι υπουργοί στον ίδιο βαθμό ενθουσιώδες για το κυβερνητικό έργο. Εγώ τι είπα. Είπα, έχουμε τρεις κατηγορίες. Η μία κατηγορία, αυτοί οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Τους βλέπεις μόνο στην εκλογική σου περιφέρεια, άντεξε μια συνέντευξη, κάνα να κόψουν μια κορδέλα. Υπάρχει μια κατηγορία που τρώνε όλο το ξύλο και βγαίνουν σαν κανάκι και ρωτάνε για ό,τι μπορεί φανταστείς πλην του χαρτοφυλακίου τους, αναλόγως επικαιρότητας. Και υπάρχει μια τρίτη κατηγορία που βγαίνουν μόνο με συμφωνημένη συνέντευξη, τους βλέπετε, μιλάνε μόνο το χαρτοφυλακίο τους. Αυτή είναι. Το έχει συμφωνήσει πριν με τον δημοσιογράφο. Αν υπάρχει έτσι να πας σε μια συνέντευξη για να μην σε ρωτήσουν για τον απογευμένο, να μην σε ρωτήσουν, ξέρω εγώ, για τις αποκλεμμένες, να σε ρωτήσουν για τίποτα που ζητάνε και ξαναγκάσουν να μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιο. Άρα αυτό και συμφωνίζει. Πολύ ωραία. Και υπάρχουν και άλλοι που είναι σαν αεροπλάνο και γυρνάνε το σύμπαν. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα!
0: Και δεν έρχομαι, λες. Εξ απεναντίας, ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων, των 9 Θαλασσών, των 10 Ολυμπιάδων. Ο αμετροεπής. Καινούριο αυτό, γράψτε το. Ο κλόνος του Σαν Μισελ Ζαρ, ο άνθρωπος ορχήστρα του Μετρόπολης, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό Λευτέρη Μανιά.
3: Βοξάστε με.
4: Αλληλούια.
0: Θα είμαστε μαζί για το υπόλοιπο δύο της ζωής μας εδώ, έτσι συντονισμένοι όλοι, όμορφα και ωραία, αγγελικά πλασμένα θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, και φυσικά για να μπορούμε να μιλάμε each other, το έχουμε το ισπανικό, το έχουμε μεταξύ μας, να σας υπενθυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301, 101%. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
5: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Τώρα έγιναν εκατομμύρια. Και βέβαια, ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
6: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια!
0: Δεν κάνεις και τίποτα ιδιαίτερο, θα μπορούσα να πω. Δεν κάνεις και τίποτα ιδιαίτερο. Τέλος πάντων, σήμερα έχουμε αρκετά θεματάκια. Έχουμε και κοινωνικά, έχουμε και πολιτικά. Κοινωνικά δεν έχουμε. Έχουμε συμπεριφορές κοινωνικές, όχι τόσο πολύ. Έχουμε το νέο ιό, ο οποίος έχει καταφθάσει πλέον εδώ, αλλά είναι ασυμπτωματικός, δεν τρέχει κάστανο, όπως δεν έτρεχε με τη Σαλονικιά εδώ, αλλά τη βάλα στη ΜΕΘ μετά.
6: Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Όχι, Γιώργο μου, δεν τρελαθούμε τώρα. Μας ακούσε
6: και να δούνε μια ταινία δρόμου.
0: Ας πάντα, πού να ξεκινήσουμε τώρα, εδώ ξεκινάμε. Βλέπω, τώρα, πότε έγινε ο τελικός κυπέλου? 25 Απριλίου, που είμαστε μοναδικό σταθμό, η μοναδική εκπομπή που προβλέψαμε τον τελικό του 2026, πριν από κάποια χρόνια το προέβλεψε ακροατής, Παύλα Ακροάτρια, η κυρία Σοφία, με το γνωστό «Ζήτω η 25 Απριλίου». Σε άσχητο χρόνο, για άσχητο θέμα. Αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και στο βραβείο Guinness. Έτσι, είναι απόγονος του μαντίου των Δελφών. Αυτοί τρώγανε, λέει, δάφνες και πικροδάφνες, κάτι άλλο μάλλον τρώγανε και προέβλεπαν αυτά που προέβλεπαν. Τελικά δεν πέσανε και μέσα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι. Δεν τα λέμε αντάντε, πως θα γίνει. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά, τσούκου τσούκου, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω? Ξεκινήσουμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι, που είναι και το ελαφρύ. Γιατί τώρα που καταλάγεσαι, μετά την πολύ ωραία χθεσινή κουβέντα που είχαμε, έτσι δεν είναι, Δευτέρη? Και βέβαια αυτό είναι από τα σημαντικά, που σας έχω πει και άλλη φορά στο ραδιόφωνο, το να υπάρχουν ψύχρεμες φωνές για ό,τι και αν συμβαίνει. Έτσι είναι ο μοναδικός τρόπος πολιτισμού που μπορείς να επιδείξεις, γι' αυτό και είμαστε περήφανοι τουλάχιστον εμείς εδώ, και όλοι οι συντελεστές βέβαια, που έχουμε αυτή την πρωτοκαθεδρία, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, γιατί δεν πιστεύω, χωρίς να δικήσω καμιά άλλη εκπομπή. Έτσι, επειδή έχουμε και λίγο, έχουμε κάποια τάση αυστηρότητας εδώ, που διακρίνει και ο Κόμψος, που κάνει τον καλλιτέχνη εδώ.
7: Δείτε, 25 Απριλίου!
0: Βλέπετε λοιπόν, εγώ τι να πω τώρα, μπορώ να πω κάτι, χωρίς λόγο αυτό. Έτσι, πριν από χρόνια αυτό, και δεν έχει τώρα, δεν είναι τωρινό, να ξέρετε, μην τρώει το παπά. Λοιπόν, και στον απόϊχο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έτσι, ο απόϊχος είχε να κάνει με αυτό το πράγμα εδώ, το οποίο συνέβη χθες, και θα πω και την ένστασή μου εμένα. Βλέπω, υπάρχει μια ενορχιστρωμένη υποστήριξη όλων των δημοσιογράφων που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα εξαιρέσω κανέναν. Αν πρέπει να εξαιρέσω κάποιον, να με διορθώσετε. Σε δύο παιχνίδια, τα δύο τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, τα γνωρίζετε όλοι σας λίγο πολύ, είναι με τον Ολυμπιακό. Σωστά, σωστά. Παρατηρήσατε κάτι? Ο κορυφαίος παίκτης του ΠΑΟΚ και στα δύο παιχνίδια, ποιος θεωρείτε ότι είναι? Αν σας βάλει κάποιος, Θα μείνετε κάτω από τη βάση περισσότεροι. Γιατί μπάλα δεν βλέπετε.
6: Δεν σε θέλω.
0: Μπάλα δεν βλέπετε. Το έχουμε πει και άλλη φορά. Είστε σχεδόν θεατές σε έναν κινηματογράφο. Και θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Μιλάω για τον Παυλένκα. Δεν μίλησε, παιδιά, ούτε ένας. Μα ούτε ένας μίλησε για τον Παυλένκα. Που εξαιτίας του Παυλένκα ο Πάουκ σε δύο παιχνίδια δημάζεψε 5-6 γκολ.
1: Όχι, να τα λέμε σωστά.
0: Ανταυτού ακούω διάφορα παπατζηλίκια, τα κλασικά αυτά τα οποία γίνονται κάθε φορά, γιατί αυτό πουλάει. Έχετε μάθει να ακούτε αυτά που πουλάνε, όχι την ουσία του πράγματος. Η ουσία του πράγματος φαίνεται στην απόδοση, όχι στο πόσο εξαφανισμένος είσαι. Έτσι. Και ξαφνικά περιμένεις να μπει κάποιος άλλος στο παιχνίδι για να πάρεις εσύ οντότητα.
1: Άρα, απομένως, δεν νομίζω.
0: Άρα δεν είσαι και οντότητα, αν δεν το έχεις καταλάβει. Για μένα φυσικά, προσωπικά, έχω πει και άλλη φορά ότι σε κάποια πράγματα είμαι αδέκαστος, όπως και στην περίπτωση του Ζίβκοβιτς, έτσι και του Παυλένκα. Ο κορυφαίος για μένα τερματοφύλακα στην Ελλάδα είναι φέτος ο Παυλένκα. Αλλά εδώ βέβαια στον ΠΑΟΚ θα μου πεις τώρα γιατί βγήκε ο Παυλένκα, είχε τραυματιστεί, μπήκε ο Τσιφτσής, θέλανε τον Τσιφτσή να τον πάρουν και στην Εθνική. Είδατε, στην Τρίπολη δεν έβλεπε κανένας τον Τσιφτσή. Μόλις ήρθε στον ΠΑΟΚ τον είδαν όλοι. Θυμάστε που βρίζατε τον Ανατολάκη. Θυμάστε που βρίζατε τον Αβραάμ Παπαδόπουλο. Θυμάστε που βρίζατε τον οποιοδήποτε ήταν στη Θεσσαλονίκη που δεν τον έβλεπε κανένας και ξαφνικά τώρα που πήρες την ΕΠΟ εσύ κάνεις ακριβώς αυτά που κάνανε οι άλλοι. Το μύθευμα πέθανε. Είμαστε το ίδιο με τους άλλους. Απλά οι άλλοι είναι πιο δυνατοί από εμάς. Τέλος. Και τώρα που και εμείς γίναμε δυνατοί, πάλι φαντάζουμε στον κόσμο, έτσι, δείχνουμε στον κόσμο ότι είμαστε πάλι οι αδύνατοι των δυνατών.
2: Όλοι είναι καλά παιδιά στον ΠΑΟΚ.
0: Η καλοσύνη μας έφαγε. Τι θα πει καλός. Καλός τι θα πει. Καλός είναι όταν έχεις κάποιο αποτέλεσμα, σου λέει είναι καλός. Αν δεν έχεις αποτέλεσμα, δεν είσαι καλός. Εδώ όμως από τη βλαχομαγκιά, την οποία την περίσχεια που έχουμε εδώ πέρα πάνω, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Μάλλον, όχι δεν μπορούμε, δεν θέλουμε.

0: Θέλω με τα κεκτημένα. Θέλω να χάσω εγώ την τζαχαρένια μου, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Γιατί εγώ κονομάω είτε ο ΠΑΟΚ κερδίσει, είτε ο ΠΑΟΚ χάσει. Δέστε το εσείς. Όσα χρόνια γνωρίζετε τον ΠΑΟΚ, όσα χρόνια γνωρίζετε αυτούς που είναι και μέσα στον ΠΑΟΚ και γύρω από τον ΠΑΟΚ, να πούμε, τα λέμε και αυτά, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που είναι μέσα, είναι και οι γύρω-γύρω. Γύρω-γύρω όλοι στη Μέση Μανώλης. Λοιπόν, και στην ΙΤΑ και στην νίκη είναι παρόντες. Σε όλες τις επιτυχίες είναι παρόντες, αλλά και σε όλες τις αποτυχίες είναι παρόντες. Δηλαδή δεν φταίει κανένας, ρε φίλε, όταν χάνεις. Όταν αποτυχαίνεις. Αυτό απορώ και εγώ, ρε φίλε. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία. Θα μου πεις τώρα. Λοιπόν, μπορείς να δώσεις και την απάντηση και μόνος μου. Δηλαδή μια εταιρεία η οποία δεν παίρνει το πρωτάθλημα. Θα την πληρώσει, ας πούμε, γιατί στόχος σου ήταν το πρωτάθλημα. Για να πάμε και σε πραγματικό χρόνο. Στα 100 χρόνια δεν ήταν το πρόβλημά μας εμάς, Λευτέρη. 100 χρόνια κρατάμε. Ο Κωνσταντέλια, τον οποίο εγώ τον έστειλα εγώ ο ίδιος, ο Ιβάν Σαββίδης τον έστειλα στο αεροδρόμιο. Φοβούνται να, φοβούνται να τα γράψουν, φοβούνται να τα πούνε. Δεν κατάλαβα όμως γιατί. Είναι γεγονότα. Εκτός αν φτάσατε και εκεί πέρα. Λοιπόν, και ξαφνικά βάζω τα φερέφωνα, αυτούς που σας λέω, οι γύρω-γύρω από την ΠΑΕ, οι επαγγελματίες οπαδοί. Λοιπόν, οι οποίοι τι κάνανε. Ιβάναρε, γύρνα τον πίσω. Φέρ τον πίσω. Κράτησε τον για τα 100 χρόνια. Τι έκανε ο Ιβάναρος. Πήρε τον ονοματιό του, τον γύρισε πίσω. Πρωτίστως βέβαια έχει έρθει, γιατί έσκασε μύτη και το ελικόπτερο μετά από κάποια χρόνια. Γιατί ήρθε Μιστακίδης. Μάλιστα. Μιστακίδης δεν ήρθε χθες. Μιστακίδης ήταν στον ΠΑΟΚ, έτσι. Ο άνθρωπος τις δουλειές του, όμορφα, ωραία κτλ. Τώρα μην κοιτάτε πώς έχουν γίνει τα πράγματα. Τέλος πάντων, για να μην τα πολυλέω. Ξαφνικά ήρθε ο Ιβάναρος, τον έφερε πίσω γιατί κάποιοι θέλουν να τον πουλήσουν. Την παλεύετε, ρε. Ποιοι μπορεί να θέλουν να τον πουλήσουν εκτός του Σαββίδη? Ο Σαββίδης, παιδιά, σας έχω πει και άλλη φορά, δεν ξέρετε καταρχήν το διαχειριστείτε. Δηλαδή, αυτή την γλωσσοκοπάνα που έχετε από πάνω μέχρι κάτω, αυτή τη μαλαπέρδα που έχετε βγάλει, έχετε πάθει μαλάκι σε εγκεφάλου. Αλλιώς δεν εξηγείται αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος ο οποίος παίρνει τις αποφάσεις είναι αυτός που πληρώνει. Προσπαθήστε τώρα να πείτε ότι φταίει η Γκοντζάρεβα. Φταίει ο Παπαμιμίκος, ο Παπαλιλίκος και δεν συμμαζεύεται. Τι είναι αυτό το πράγμα με εσάς εδώ πέρα, ρε? Γι' αυτό και ποτέ δεν θα γίνει μεγάλο κλαμπ ο ΠΑΟΚ. Όταν περιστοιχίζεται από τέτοια κενά μυαλά, από μυαλά τα οποία δεν έχουν να δώσουν κάτι και στην κοινή γνώμη, γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας περιμένουμε μια πληροφορία. Α, πώς κάνουμε και εμείς μετά τον αγώνα, θα πάρουμε τους ρεπόρτερ του σταθμού να μάθουμε τι έχει γίνει, τι δεν έχει, τα ντεσού και ξέρω εγώ κτλ. Φυσικά ο κάθε δημοσιογράφος πλέον έχει την άποψή του. Τα παλιά χρόνια, παιδιά, πριν από 30-40 χρόνια, δεν επιτρεπόταν δημόσια να λες την άποψή σου, το τι πίστευες. Έλεγες αυτό που σου λέγανε. Δηλαδή, δεκαετία του 80, εγώ δεν πάω μακριά. Δεκαετία του 80 δεν επιτρεπόταν. Και όταν φέρανε νόμο, με νόμο στη Βουλή, έφερε τότε ο αείμνηστος, ο τεράστιος, ο ένας και μοναδικός Ανδρέας Παπανδρέου. Λοιπόν, δεν πιστεύεις κανένας ότι είμαστε και Πασόκ τέλος στο τέλος. Έτσι, άρχισε σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, οι δημοσιογράφοι να πιάνουν χώρο. Και φυσικά έγινε επάγγελμα μετά και τα λοιπά. Δημοσιογράφος. Μεγάλη κουβέντα, μεγάλη λέξη.
1: Μούχτη!
0: Όχι, δεν είναι μούχτη, ρε παιδί. Η δημοσιογραφία στο βαθμό την οποία φανταζόμαστε δεν υπάρχει. Όπως και η ιατρική, ο γιατρός. Ο γιατρός είναι businessman. Κάνει δουλειές. Ο πολιτικός επίσης. Και εμείς οι θεατές επίσης. Οι οπαδοί επίσης. Και αυτοί κάνουν δουλειές. Άμα είσαι στο payroll, κάνεις δουλειές. Άμα έχεις κάποια δουλειά εκεί κοντά ή δουλεύεις στην ομάδα σου. Πάβεις να είσαι εκείνο που λέμε ο εραστής της τέχνης, ο ερασιτέχνης, το που αγαπάει το άθλημα, που αγαπάει την κερκίδα, να πάει όμορφα, ωραία, να περάσει την ώρα του, την μέρα του και ούτω καθεξής. Αυτά όλα τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, θέλω ότι μπορείτε να τα καταλάβετε. Δεν ξέρω αν θέλετε να τα καταλάβετε, γιατί η ένστασή μου είναι αυτό. Αν θέλετε να τα καταλάβετε. Πέραν τούτου μάλλον, πάμε στο ζουμί. Υπάρχει δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι ικανοποιημένος όταν σε κανένα άθλημα πλην των δύο τελικών, τριών τελικών, 0-3 έχουν. Ο ΠΑΟΚ στα 100 του χρόνια, εγώ σας βάζω τα 100 χρόνια επίτηδες, γιατί πέρσι το καλοκαίρι μας τα κάνατε τσουρέκια για τα 100 χρόνια, λες και κάτι αλλάζει σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή άλλες ομάδες θα κάθονται κάτω την ώρα που θα πέσει η μπάλα για να σε κερδίσουν, για να πάνε να πάρεις εσύ και να λες τα 100 χρόνια. Σημασία δεν δίνουν. Και αυτοί κάνουν 100 χρόνια. Όλοι τους κάνουν 100 χρόνια. 100 χρονών είναι ομάδες. Δεν θα κάνουν 100 χρόνια. Είπαν από το 99 στο 101. Και υπάρχουν άλλοι που κάνανε 100 χρόνια και δεν το καταλάβανε ποτέ. Αυτή δηλαδή η εξτρεμιστική αρρώστια, θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω,

0: με το να γιορτάσουμε κάτι και να πλάσουμε τον μύθο και να, πώς το λένε, να υπερασπιστούμε πρόσωπα και πράγματα, εγώ δεν το συμμερίζω, να ξέρετε. Εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε και καλά κάνετε, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο καλά κάνετε. Λοιπόν, φτάνοντας σε αυτό το σημείο, φτάσαμε εδώ, 0 στα 3. Κύπελο στο μπάσκετ 0, κύπελο στο βόλεϊ 0, εκεί δηλαδή που θα μπορούσε να πάρεις κάτι. Και πόσο μάλλον το πιο εύκολο απ' όλα ήταν στο Βόλο 0. Και έρχομαι τώρα και λέω, βλέποντας τη συναυλία αυτών των γέρων της metal μουσικής, που εγώ δεν τους βάζω στην κατηγορία metal, είναι soft metal. Άμα θέλουμε metal και να πάμε να γουστάρουμε εμείς οι μεταλλάδες, θα πάμε στους Iron Maiden, να πούμε. Θα πάμε τώρα στους Metallic. Προβατά. Ιδίως εκεί στο δυτικό κόσμο. Πρόβατα. Άμα μπράβο λοιπόν. Δεν τα πάτε, λέει, και πήγαν εκεί πέρα τώρα. Κουκλεντέδες όλοι. Πήγατε να πούμε στους Metallica. Σιγά τα λάχανα. Πάνε Iron Maiden να γουστάρεις, φίλε. Άμα θες μέταλλο, πού θα πάω, στον Iron, στα Metallica. Μάθατε ένα τραγούδι να πούμε και μετά βάλατε και άλλα 2-3 και κάνατε και σαν τρελή κάνατε. Έτσι κάνουν όλοι μας. Όλοι ξεβράκωτοι Έλληνες. Δίνουν με χαρά από το υστέρημά τους στους πολυεκατομμυριούχους καλλιτέχνες για να καυχηθούν ότι την επόμενη μέρα στα social αυτό, όπως και έγινε, έτσι και αυτό και σας το λέω, για το επίτευγμά τους. Δηλαδή πήγανε στη συναυλία των Metallica.
1: Για τα ποτά.
0: Να μην πω τίποτα άλλο. Και πόσα λεφτά μπορεί να κόστησε για κάποιον εκδρομέα από εδώ κάτω στην Αθήνα.
1: Μία χωρίς, σας παρακολουθώ.
0: Πόσα, 100-150, δεν αγχώνομαι. Δεν αγχώνομαι, νίκομαι, αλλά πόσα, 100-150 ευρώ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Τόσα περίπου, έτσι. Ανάλογα, άμα πήγες με παρέα ή όχι, να μοιραστείς τα τέτοια. Και έρχομαι εγώ τώρα και ρωτάω. Θα τα δίνανε αυτά σε φτωχούς, σε φτωχές οικογένειες. Να σας απαντήσω εγώ, δεν θέλω να απαντήσετε εσείς. Ούτε για πλάκα. Ούτε για πλάκα. Μόνο σε πλούσιους θέλουν να δίνουν τα λεφτά τους εδώ. Είτε μέσω συναυλιών, είτε αγοράζοντας πανάκριβα, αν το έχετε παρατηρήσει, γελία ρούχα, και τα οποία στα παρουσιάζουν ότι είναι και must και είναι και της μοδός, ξέρω εγώ, κτλ. Κινητά, και ξέρετε και τα κάνουν όλα αυτά. Μπας και βγάλουν καμιά γκόμενα. Και άμα δεν βγάλουν γκόμενα, τι κάνουν? Αγοράζουν σκύλο. Τόσο απλά. Έτσι, έχουμε νέο τέτοιο να πούμε. Τέλος πάντων, λίγο μπορεί να είναι λίγο άκομη σε αυτά τα πράγματα, αλλά συγγνώμη, αυτή είναι η αλήθεια που υπάρχει εδώ, κυρίες και κύριοι, και δεν μπορώ εγώ να το κάνω, να το αποσιωπήσω. Έτσι λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο για το συγκεκριμένο θέμα, που δεν είναι άλλο από την εχθεσινή επιτυχία, να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω, το να παλέψει με τη δεύτερη θέση. Και εκεί θλίβομαι γι' αυτό, γιατί ξεκίνησε διαφορετικά η ομάδα, πήγε, λέει, πάρα πολύ καλά, κανένα δίμηνο. Και μετά ήρθε η κατέρευση. Καταρρεύσανε όλα τα βαριά χαρτιά, το έχετε παρατηρήσει. Εχθές δεν αποβάλλει το ΜΕΙΤΕ, μουγκαφώνε όλοι. Δεν βγήκε ένας γάβρος. Λοιπόν, όχι γκουκ, ούτε να μην πω τίποτα δεν κάνουν, αλλά θα σας πω και το εξής απλό. Δεν βγήκε ούτε ένας γάβρος ή ο παδός του Ολυμπιακού. Ξέρετε λίγο τώρα. Που να γυρίσει και να πει γιατί δεν αποβλήθηκε ο ΜΕΙΤΕ. Που είναι ορισμός της αποβολής, έτσι. Εμείς σκέφτεστε σε μια ανάλογη περίπτωση. Τα σκίζατε τα μάγουλά σας. Τα τρέχανε τα σάλια σας από τα αυτιά. Λοιπόν, όλα αυτά τα πράγματα όταν τα κάνεις εσύ, νεόπλουτε, έτσι, με την νεοέπαρση που έχεις, σε φαίνονται φυσιολογικά, γιατί μέσα από αυτό εκδικήσε το κατεστημένο το οποίο υπηρετείς και εσύ ο ίδιος, αλλά δεν το ξέρεις. Υπηρετείς την ομάδα σου, η ομάδα σου θα κάνει, φίλε, πλακάκια με αυτούς. Εσύ πιστεύεις τώρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι κόντρα στο κατεστημένο. Εμείς οι παλιοί, ας πούμε, πιστεύουμε το αντίθετο από αυτό που πιστεύεις εσύ σήμερα. Σίγουρα υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων, και οπαδική και φίλαθλη, και το status quo του ΠΑΟΚ έχει αλλάξει κτλ. Μόνο φαινομενικά όμως, στα social, στην επικοινωνία, στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα, να ξέρετε. Θα σου πει ο άλλος τώρα, παίρνει πρωταθλήματα, παίρνει κύπελλα, εντάξει, οι συνεταιρισμοί αυτά έχουν. Γι' αυτό λέγονται συνεταιρισμοί. Έτσι, κακά τα ψέματα, ο Ηλιόπουλος είπε χθες μια σοβαρή κουβέντα. Εγώ έμειλε κόντρα σε ΠΑΟ και Ολυμπιακό, μάλλον ήμασταν κόντρα στο σύστημα το οποίο ήρθε, και πήραμε με τη μαγκιά μας. Έτσι, γιατί αυτό αποδείχθηκε. Τελευταία αγωνιστική κλατάρανε. Κλάταρε ο ΠΑΟΚ, έτσι, έμεινε πίσω. Ο Ολυμπιακός ήταν λίγο πίσω και η ΑΕΚ έμεινε μόνη της. Και ξεκινάνε τα play-off και είναι η καλύτερη ομάδα. Έδειξε ότι έχει το momentum. Εμείς όλοι λέγαμε, έλα, δεν πειράζει, έχουμε το κύπελο.

0: Αυτό κάνετε εσείς. Όσα δεν φτάνει αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Τώρα εσείς κάνετε τα μαστάρια και τραβήξτε τα βυζιά σας, που λέει ο λόγος. Ναι. Έτσι θέλει να τους μιλάς, φίλε. Με συγχωρείς, έτσι θέλει. Δεν παίζουμε, γιατί το μυαλό μας είναι με τον Όφη. Άκου τώρα. Ομάδα επαγγελματική και λέει: δεν παίζω αυτό το παιχνίδι. Δεν πειράζει που τα παίξανε, γιατί είχαν το μυαλό τους. Κρατάμε τους τραυματίες να μην ξανατραυματιστούν, αλλά θα παίξουν στον τελικό, στον οποίο δεν τραβήξανε. Και μετά σιγά σιγά θέλουν χρόνο για να μπουν μέσα, θέλουν χρόνο για να παίξουν, να αλλάξουν πέντε πάσες. Και είμαστε μόνοι μας στη δικαιολογία. Ο τεράστιος Λίαμ Λόρενς, 14 χρόνια πριν, στον ΠΑΟΚ, όταν πήγαινα για προπόνηση, το πρώτο πράγμα στην τελευταία προπόνηση, το πρώτο πράγμα που έκανε, νομίζω είναι με δόνη προπονητή, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι να βρούμε ποιες δικαιολογίες θα πούμε σε περίπτωση που δεν κερδίσουμε.
1: Όχι, τι είπατε.
0: Αυτό που ακούσατε. Κομψό και επιστρέφουμε.

0: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
4: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε. Να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και φυσικά radiokamaro@gmail.com. Αυτά λοιπόν είναι κυρίες και κύριοι, κατά κάποιο τρόπο. Έτσι, τα βάλαμε έτσι λίγο όλα μαζί, για όσον αφορά το βέβαιο το ποδόσφαιρο και τις κουλτούρες και τις φιλοσοφίες οι οποίες υπήρχαν, υπάρχουν και ενδεχομένως και στο άμεσο μέλλον θα μπορούν να αλλάξουν και αυτές και ανάλογα. Απλά τρως καμιά φορά τον πρόλογο του συναισθήματος και πάνω σε αυτό αποφασίζεις. Και όταν αποφασίζεις με συνέστημα, τις περισσότερες φορές απογοητεύεσαι. Έτσι, αν είσαι όμως ένας στιγνός και κοινικός με την πραγματικότητα, δεν πρόκειται να στεναχωρηθείς ποτέ μα ποτέ. Όταν ζωγάρεις την ομάδα σου, πάβει κάθε συνέστημα. Πρέπει να θεωρήσει, ας πούμε, να μην το χαρακτήρισει, δεν κάνει, το τι είσαι, ας πούμε, πραγματικά για να γίνεται αυτό που γίνεται, έτσι. Τώρα, βέβαια, εμείς το έχουμε λίγο αναγάγει σε επιστήμη όλο αυτό το πράγμα και δεν ξέρω πραγματικά αν αξίζει και τον κόπο να ασχολείσαι παραπάνω από όσο ασχολούμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και φαντάζομαι ότι και εσείς το καταλαβαίνετε μερικές φορές, έτσι, όχι πάντα. Έτσι να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τώρα είχαμε και καινούργια είδηση στον ΠΑΟΚ, έτσι, ξεκαθάρισμα λογαριασμών λέγεται αυτό το πράγμα. Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με Νίκο Βεζιρτζή, τον κύριο Κονομίδη και τον Νίκο τον Μπουντούρη. Η τριάδα λοιπόν της μεταβατικότητας έλαβε τέλος. Έτσι, με συνοπτικές διαδικασίες. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσαμε, λέγεται επαγγελματικά, με ανακοινώσεις και από τον κύριο Οικονομίδη, η οποία αναφέρεται και στα δύο άτομα τα οποία είναι σήμερα στη διοίκηση, και ο κύριος Πετμεζάς και ο κύριος Σακμακάς, οι οποίοι προφανώς τους εγλαστροποιήσανε και φαίνεται ότι δεν είναι ο ρόλος τους. Προφανώς δεν θα ήταν αυτός ο ρόλος τους, δεν ξέρω τι συμφωνίες μπορεί να είχα επιλέξει. Και έτσι ο άλλοτε πρόεδρος των προέδρων αναγκάστηκε και αυτός να προβεί σε ανακοίνωση δήλωση για το φευγατιό το οποίο ελέγχθη. Τέλος πάντων, τέλος και σε αυτό, και δεν ξέρω τελικά αν αυτό που έρχεται είναι καλύτερο από αυτό που φεύγει, γιατί πάντοτε έτσι γίνεται, κυρίες και κύριοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις λες ότι να δω τι έρχεται για να καταλάβω πού πάει. Ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει σελίδα, έτσι δείχνει, και θα κοστίσει πάρα πολύ. Σίγουρα θα μπορούσε να ήταν πιο διακριτός ο ρόλος όλων σε αυτά τα πράγματα, γιατί είναι λίγο επιρρεπής. Τώρα, βέβαια, από τη στιγμή που παίρνει μπρος η μηχανή Μιστακίδη, δεν θα σταματήσει ούτε σε πρόσωπα ούτε σε πράγματα. Βέβαια, βλέποντας και την στοιχειοθεσία της νέας διοίκησης, αντιλαμβάνεται κάποιος κάποια πράγματα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, φυσικά, ο περισσότερος κόσμος που νομίζει ότι πηγαίνοντας νέοι θα αλλάξουν και τα πράγματα. Εντάξει, κρατάτε μικρό καλάθι πάντα. Και όταν ακούς πολλά κεράσια, τι λένε, κρατά μικρό καλάθι. Έτσι νομίζω εγώ, μπορώ να κάνω λάθος. Εσείς πείτε ότι δεν είναι έτσι, ότι δεν είναι έτσι. Και όμως, δυστυχώς είναι αυτό το πράγμα, και δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Έτσι, γιατί μας κακοφαίνεται, ακούμε τώρα ξαφνικά όλο αυτό που γίνεται και λέμε, ρε φίλε, τι γίνεται εδώ τώρα, έτσι, κάτι γίνεται. Κάτι συμβαίνει στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στα ξαφνικά να έχει επανέλθει αυτή η αβεβαιότητα, φυσικά έτσι φαντάζει, δεν είναι, περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα. Αλλά είναι λυπηρό που τρία διακεκριμένα πρόσωπα στον ΠΑΟΚ είχαν διαφορετική άποψη από την διοίκηση, και όταν έχεις διαφορετική άποψη από την διοίκηση, φεύγεις. Σωστά. Και πολύ σωστά έκαναν, εφόσον διαφωνούσαν, να φύγουν, να συνεχίσει το καράβι του ΠΑΟΚ να πάει εκεί που είναι να πάει. Αυτά όσον αφορά τα τεκτενόμενα του αθλητισμού. Ερώτηση προς Πληβίους. Πότε ήταν, είπαμε, Μεσίδη Λαπατρή, ο τελικός 25 Απριλίου. Πόσο σήμερα, πόσο έχουμε? 11 Μαΐου. Η ετοιμασία στο ΆΚΑ είναι εδώ και 20 μέρες και παραπάνω. Δεν μπορούσε να γίνει τελικός στο ΆΚΑ? Ερώτηση. Ευχαριστώ για την ξεκάθαρη απάντηση όλο αυτό το πράγμα. Περισσότερο εγώ το είπα για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, δηλαδή, έτσι. Ξαφνικά όλα τα διαζώματα έτοιμα, όλα μέσα, ο χώρος, αυτά, ιστορίες. Μπράβο, μπράβο. Πρόεδρος, άμα είναι οικονομήσεις, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Σου λέει τώρα, άλλη οικονόμα γίνεται στο Βόλο και άλλη οικονόμα γίνεται στο ΑΚΑ. Έτσι. Γιατί στο ΑΚΑ μπορεί να μπουν και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί και Αξίδες και ξαφνικά ο Όφη με τα 30.000 εισιτήρια με τα 25 πόσο θα έπαιρνε, να τα εξαντλούσε όλα. Γιατί θα τα δίνει και σε, πώς το λένε, σε φιλάθλους της ομάδας. Όχι απαραίτητα
1: σε πέρα. Με ζάχαρη και μέλι.
0: Έτσι γίνονται οι καλές δουλειές. Με ζάχαρη και μέλι. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να γελάσουμε. Να γελάσουμε, δεν είναι για γέλια βέβαια. Σε αυτό το οποίο συμβαίνει στα δικαστήρια, αλλά δεν βγαίνει προς τα έξω, έχει να κάνει με την ΔΔΕ και τα κοψίματα του ρεύματος. Είπαμε, θα έχουμε αρκετά αντάκια σήμερα. Έτσι, δόξα τω Θεώ. Κυριακή του Πάσχα χωρίς ρεύμα ήσουν, γιατί ο λόγος? Α, εντάξει, okay. Το είναι ένα άλλο κομμάτι. Ναι, εντάξει φίλε, λέω, δεν είπα εγώ ότι έχεις άδικο, απλά λέω πως και έτσι, ας πούμε, με παραξενεύει. Τέλος πάντων, γίνεται ό,τι γίνεται και ξαφνικά υπήρξε μια οργάνωση η οποία προσέγγιζε πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων του ΔΔΕ. Να το προσέχετε αυτό που σας λέω, γιατί θέλω να ακούσετε και τη συνέχεια. Αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα, έτσι, τους γονείς μας, πατεράδες, μητεράδες, ό,τι έχουμε. Πληροφορίες αναφέρουν πως τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η Σπύρα, αλλάζοντας κάθε δύο μέρες, ενώ πάνω από 1.000 ήταν πάνω από 1.000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας, τα οποία ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών μεταναστών ή λαθρομεταναστών. Είναι ενδεικτικό, για να καταλάβετε το μέγεθος, το τι χάλι κράτος υπάρχει, μόνο σε ένα άτομο,

0: σε ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες. Δηλαδή ένα άτομο είχε 500 κάρτες. Οι αρχές, ποιες αρχές τέλος πάντων, οι όποιες αρχές, έχουν ξιχνιάσει τουλάχιστον 120 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος τώρα, γιατί εδώ είναι και το ζουμί, που αποκόμισε αυτή η εγκληματική ομάδα, η οποία δεν λένε πώς, τι και γιατί λεπτομέρειες, έτσι, σε αυτά δεν λέμε, σε άλλα άλλα λέμε. Εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειωθεί βέβαια ότι στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί με την υπόθεση περιλαμβάνονται, λέει, 27 κατηγορούμενοι, συμπεριλαμβανομένων και των 7 συλληφθέντων που απολογήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια. Αλλά τι να πει κανένας, δηλαδή, όταν σε ένα μόνο άτομο από το Πακιστάν δηλώθηκαν 500 διαφορετικά νούμερα καρτοκινητής, δηλαδή κανένας από την εταιρεία αυτής κινητής τηλεφωνίας δεν σκέφτηκε ότι κάτι δεν πάει καλά, ρε. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα μία από τις αυτές τις εταιρείες να έχει 500 ονόματα στο ίδιο, 500, 500 νούμερα στο ίδιο όνομα. Δηλαδή δεν ενδιαφέρεται κανένας. Δηλαδή οι εταιρείες, ποιες εταιρείες. Η εταιρεία μέσα σε πάρει κανένα ευρώ, κανένα τέτοιο, σε φέρνει και δικηγόρο, σε στέλνει 1,200. Εδώ φαίνεται τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. Ούτε σκέφτηκαν οι αρχές να ζητήσουν από την κινητή τηλεφωνία να ελέγξει τα νούμερα του Πακιστανού που εμπλέκεται σε απάτες, ώστε να τα μπλοκάρουν μαζικά. Δηλαδή ούτε εκεί. Τι μίζα τρώει, ρε φίλε, αυτός ο τόπος. Τι είναι αυτή η Κολομβία, είστε εσείς, ρε. Μα ολοχριά η Κολομβία. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Μπήκανε, λέει, φυλακή δύο άτομα. Τάχα μου δήθεν, και αποκόμισαν πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, πού είναι τα 3 εκατομμύρια ευρώ, άφαντα. Αυτοί σε λίγο θα είναι έξω, θα ξανακάνουν τα ίδια. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια για τα πανηγύρια. Αυτοί είστε. Έτσι, επιτελικό κράτος αρίστων και δεν συμμαζεύεται. Έτσι είναι αυτό.
1: Unacceptable.
0: Δεν υπάρχει τίποτα unacceptable. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα αυτό γουστάρει. Θέλει το παπατζιλίκι. Θέλει να είναι κορόιδο, θέλει την παραμύθα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θέλετε να σας δώσω ένα παράδειγμα της παραμύθας, η οποία είναι εδώ, βορειολαδίτικη κιόλας. Ούτε η Κόζα Νόστρα θα μπορούσε να το έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα, αλλά εμείς το θεωρούμε θέσφατο, δηλαδή καλό σκαμωμένο. Έτσι. Ξέρετε την περιοχή στην Φλόρινα, την περιοχή Μελίτη? Δεν την ξέρετε. Αν δεν την ξέρετε, να μάθετε. Φορτηγά μεταφέρουν καθημερινά λιγνίτη από την περιοχή Μελίτη της Φλόρινας προς τα Σκόπια. Εκεί ο Μυτιλινέος μαζί με τους Σκοπιανούς παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τι γίνεται μετά? Μέρος από αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα επιστρέφει στην Ελλάδα, πανάκριβο, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση πουλάει σε εκατομμύρια πολίτες πράσινα άλογα και ανάπτυξη. Θέλει να τσιμεντώσει όλα τα εργοστάσια που είναι με λιγνίτη και να τα κάνει με φυσικό αέριο. Λες και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα σε αυτό το πράγμα, γιατί αυτές είναι εντολές. Οι Γερμανοί φτιάχνουν καινούργια εργοστάσια με λιγνίτη, εμείς τα κλείνουμε. Γιατί πρέπει να δουλέψει ο Μυτιλινέος. Και όσοι κρύβονται πίσω από το Μυτιλινέο, ο Μυτιλινέος είναι η πρόφαση, γιατί άλλοι είναι από πίσω από αυτό το πράγμα. Να παίρνεις το λιγνίτη το δικό σου, να τον πηγαίνεις, γιατί με απαγορεύεις εμένα σαν χώρα. Άρα δεν είσαι χώρα. Δεν είσαι κράτος, δεν είσαι τίποτα. Είσαι προβατάκι των μάνατζερ. Σε κάνουν ό,τι θέλουν οποιοδήποτε και σας πουλάνε φύκε για μεταξύ κορδέλες. Περίπτωση, θέλετε να φύγουμε από αυτή την απάτη? Σας είπα, ούτε η Κόζα Νόστρα δεν το σκεφτόταν αυτό. Τι πιάνει η Κόζα Νόστρα? Η μουσική μπάντα. Λοιπόν, το παπατζελίκι με τον Δένδια, για την Λευκάδα. Λευκάδα ψάχνουμε να βρούμε άμα είναι εντός χωρικών υδάτων, δηλαδή της χώρας, ή όχι. Έτσι, γιατί λέγανε ότι βρήκανε μέσα στη σπηλιά. Φίλε, αυτοί εδώ μένουν ατιμόρυτοι. Αυτοί εδώ διαμορφώνουν γνώμη και μένουν ατιμόρυτοι. Ο πρωθυπουργός βγήκε και είπε, πρωθυπουργός τέλος πάντων, αυτοί που είπανε στην αρχή πριν μιλήσει ο Δένδιας, έτσι, γιατί η μασονία δεν είναι και στα καλύτερά της, να σας το πω αλλιώς λίγο πριν ξεκινήσω με τον Δένδια. Η μασονία στην Ελλάδα δεν είναι και στα καλύτερά της. Άμα δείτε, αυτοί που είναι επιλεγμένοι στις κυβερνήσεις είναι μασόνοι. Το 80% στην κυβέρνηση είναι μασόνοι. Έτσι. Για να μην το χοντρίνουμε παραπάνω. Έχω και μια καινούργια φωτογραφία της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου. Κανονικά όλα τα σήματα επάνω. Διαβήτες, γωνίες, αυτά. Σχηματισμός. Τους έχετε δει αυτούς που μου σχηματίζουν μπροστά τη μήτρα του μασονισμού. Να τα ξέρετε αυτά για να μην βρίζετε τζάμπα και κάνετε. Ακόμα και, και μέσα στην εκκλησία έχει μασόνους, αν δεν τα πατώμε. Τέλος πάντων, είπανε στην αρχή ότι βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά. Μετά, μόλις καταλάβαν ότι λένε βλακεία εσχής του είδους, ανακάλυψαν ότι ήταν στη θάλασσα. Και δεν ανακάλυψαν μόνο αυτό, ανακάλυψαν παρακαλώ ότι δεν ήταν τελικά μέσα στα ελληνικά χωρικά έδατα, αλλά απλά το αλλιεύσαμε, δηλαδή το πήραμε. Έχασε τον προσανατολισμό του τον ντρόουν, το οποίο έχει ηλεκτρικά, λέει ξένης χώρας. Και εγώ λέω τώρα, εσύ σαν υπουργός, κάνεις τον υπουργό άμυνας, γιατί μας λες ποιας χώρας ξένης είναι. Ενώ όλοι ξέρουμε ποια ξένης χώρας είναι. Αλλά εσύ δεν μας το λες. Δεν πειράζει, είσαι υπουργός. Δεν διες, είσαι εσύ. Μίστε με. Έχω την εντύπωση ότι μας είπε ψέματα ο κύριος Δένδιας. Και όταν υπάρχει κομματικό ακροατήριο, τι λες εκεί, σανοτροφή. Τους πουλάς αυτό που θέλεις, γιατί ποιος θα σου πει, τι είναι αυτά που λες, ξέρω εγώ κτλ. Κτλ. Κανένας δεν θα σου το πει. Και φυσικά αυτά τα παραμύθια της χαλιμάς τα αναπαράγει και η διορισμένη κομματικά ηγεσία του στρατού. Αυτό είναι πιο λυπηρό. Που πιστεύατε εσείς κάποτε ότι οι στρατοί είναι, είναι η στρατιωτική είναι, ξέρετε τι είναι, να μην πω παραπάνω γιατί σας έχω πει την άποψή μου για το 50. Με 50 ευρώ χάθηκαν αυτοί. Όλοι αυτοί οι εθνοπατριώτες, θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια, με το μακεδονικό θες, με τα εμβόλια θες, μόλις πήραν κανένα 500 το στάρκο τους τα δώσανε πίσω, εξαφανιστήκανε οι κλασσομπανιέρες. Εσείς περιμένετε να κάνετε...
1: βάλουμε όλοι πλάτη.
0: Βάλτε εσείς πλάτη. Εσείς περιμένετε να κάνετε πόλεμο με τους Τούρκους, Καλά, περιμένετε. Με αυτούς εδώ. Με ποιους, που λέει και η Σοφία. Με αυτούς. Περιμένεις εσύ, Χαέρι. Τι, όποιος έχει φύγει, έχει σωθεί. Δεν το καταλαβαίνετε που σας το λέω, θα το καταλάβετε. Υπάρχει ένα βίντεο στο οποίο ο ψαράς που βρήκε το ντρόουν διαψεύδει τον κύριο Δένδια. Γιατί λέει άλλα πράγματα. Απ' την άλλη πλευρά. Απ' την άλλη πλευρά, βέβαια, έχουμε και το Βελόπουλο. Ο οποίος με σενάρια Νίκου Φόσκολου, να πούμε, έχει ξεσαλώσει υπέρ του τροφοδότη λογαριασμού. Μια συνικαβόγια, εγώ τον ποτρόσμιο για τα βλάβια ημέρα. Και φυσικά είναι πάντα κατά των Ουκρανών. Αδέκαστο. Τώρα έβαλε στο στόμα του και το Μιστακίδη και τον Μπάουκ. Κυριάκο, μαζέψου λίγο. Μαζέψου τώρα, θα μιλήσει τώρα εσύ και το Μιστακίδη. Είπαμε, εντάξει, καλά με το Σαββίδι, κάτσε εκεί πέρα και μην μιλά τώρα. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κυβέρνηση. Το έχουμε πει. Έχει εξασφαλίσει το μέλλον σου, περνά μια χαρά. Τι θε και μπλέκεσαι τώρα με άλλα πράγματα. Ασχολήσου με αυτά που ασχολείσαι. Ο κόσμο είναι μαζί σου σε αυτά που ασχολείσαι. Και εύχομαι να κάνει το 1-2. Ειλικρινά από καρδιά. Αλλά τώρα μην κάνει τώρα, μην μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, ρε παιδί. Και φυσικά υπάρχουν και άνθρωποι που γράφουν και δημόσια βελόπου. Δεν με φταίει τίποτα, απλά τώρα. Εν τη ρήμη του λόγου, ρε παιδί μου, γιατί όταν βλέπω Βελόπουλο είναι σαν να βλέπω τη Λάμψη. Δηλαδή μου θυμίζει κατευθείαν τον Νίκο Φόσκολο. Κατευθείαν, λέω, τελειώσαμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, να ακούσουμε τι άλλο θα πει. Είπε. Και ξέρετε, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε. Εγώ θα σας πω αυτά που μπορούν να υποθούν δημόσια. Δεν μπορώ να σας πω πράγματα τα οποία δεν μπορούν να. Τους τα έχω πει και άλλη φορά. Οι αλήθειες μπορεί να υπάρχουν, αλλά δεν μπορούν να υποθούν. Γιατί είπαμε είναι ραδιόφωνο, είναι το σπίτι μας, πρέπει να φυλάξουμε και τη στέγη μας. Κατάλαβατε. Το θαλάσσιο ντρόουν λοιπόν δεν βρέθηκε μέσα στη σπηλιά όπως λένε και γράφουν και τα ΜΜΕ, όπως ξεκίνησαν δηλαδή και στα μέσα κοινωνικής δελτίωσης, αυτά τα βλέπαμε. Ώστε να περάσει στην κοινή γνώμη πως η κυβέρνηση έχει παραχωρήσει βάσεις στους Ουκρανούς κατά των Ρώσων. Ρίξτε να δείτε τώρα το μπλοκ. Εκεί κολλάει και ο Βελόπουλος, έτσι. Δηλαδή από κάπου ξεκινάς και πηγαίνεις, παίρνεις τσούκου, τσούκου, τσούκου. Το θαλάσσιο ντρόουν βρέθηκε από δύο ψαράδες, το οποίο είναι αδέλφια, καρφωμένο πάνω σε βράχια στο ακροτήριο Δουκάτο. Ούτε μέσα σε σπηλιά, ούτε σπηλιά κατασκευάσαμε, ούτε υπάρχει εκεί πέρα. Και αυτό το λέει ο ίδιος ο ψαράς, ο οποίος προφανώς πρέπει να είναι ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν είπε αυτό που είπε ο Δένδιας και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα να μην πω τι είναι. Το θαλάσσιο ντρόουν λοιπόν είχε ανεξέλεγκτη πορεία προφανώς γιατί έχασε την επαφή του με το σύστημα, γυρνούσε με ελάχιστη ταχύτητα γύρω-γύρω-γύρω και κάποια στιγμή προφανώς λόγω των κυμάτων του ρεύματος έπεσε πάνω στα βράχια και έμεινε εκεί όπου το βρήκαν αυτοί οι ψαράδες, το έδεσαν και το έφεραν σε γνωστή παραθαλάσσια περιοχή που είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές στη Λευκάδα, είναι στη Βασιλική. Εγώ τα καλοκαίρια, όταν έχω κάποιο τριήμερο περίεργο, πηγαίνω και κάνω σέρφινγκ εκεί. Να ξέρετε, έρχεται όλη η Ευρώπη στη Βασιλική και κάνει σέρφινγκ. Να ξέρετε. Είναι σέρφινγκ αυτό και είναι σέρφερ. Εκεί μαζευόμαστε, ας πούμε, ιδίως όταν έχει μελτέμια, δηλαδή Αύγουστο, και μαζευόμαστε εκεί. Να πάτε, είναι η πιο ρηχή θάλασσα που υπάρχει στη Λευκάδα. Δεν υπάρχει πιο ρηχή θάλασσα. Δηλαδή μπορεί να διανύσεις 100-150 μέτρα μέσα και να είσαι μέχρι το γόνατο. Γι' αυτό είναι η χαρά μας. Γιατί και να βυθιστούμε από το σερφ, πατάμε. Γιατί άμα δεν πατάμε, τι πατάμε, να το πω έτσι. Λοιπόν, τα εκρηκτικά τα οποία έχει μέσα το θαλάσσιο ντρόουν, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν ενεργοποιημένα όπως λένε και γράφουν και είπανε και κάνανε και ράνε. Αν ήταν ενεργοποιημένα, τότε με το που έπεσε στα βράχια, στο ακροτήρι εκεί στο Δουκάτο, θα είχε δημιουργηθεί τόσο μεγάλη έκρηξη που θα έχει βυθιστεί η μισή Λευκάδα. Λέμε και κάτι δικό μας, εδώ λέει ο καθένας μια βλακεία, να μην πούμε και εμείς μια βλακεία. Με τόσα κιλά στον ντρόουν μέσα, δεν θα είχε ανατιναχθεί και, ο βράχος, και θα, μετά θα τραγουδούσαμε όλοι βράχο, βράχο τον καημό μου, περνάει και τον ντρόουν και τον ανατινάζει. 300 κιλά. Ναι, ναι. Έτσι λέει ντρόουν. Τέτοια ρε. Θυμάσαι τις βάρκες του μηχανικού. Τις βάρκες του μηχανικού τις θυμάσαι. Μια τέτοια κλειστή. Μικρή κιόλας, μια κλειστή. Εκεί πέρα βάζεις ό,τι θες. Μην φανταστείς τίποτα ιδιαίτερο. Πλαστικοποιημένη τέτοια βάρκα ήταν. Πολυεστερική είναι. Λοιπόν, το ίδιο θα είχε δημιουργηθεί και αν το θαλάσσιο ντρόουν έβρισκε, ας πούμε, στο μόλο της Βασιλικής. Δεν θα είχαμε Βασιλική. Μας την πήραν τη Βασιλική. Δεν μιλάω για την Τριτσίνα, μιλάω για το χωριό. Φανταστικό χωριό. Σας είπα, αν τύχει είναι ο δρόμος σας προς τη Λευκάδα, να πάτε. Αυτό προφανώς είπαμε, επαναλαμβάνω, χάθηκε από την εμβέλεια των χειριστών του και γι' αυτό ακολούθησε αυτή την πορεία την οποία ακολούθησε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι γίνονται τις σύγχρονες. Αλλά παιδιά, τόσο ψέμα, γιατί να καλυφτούμε, να τρέξουμε, να κάνουμε, να ρέμε. Ξέρουμε ότι με τι έχουμε να κάνουμε. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Εξάλλου, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Έτσι ανήκει στα ψάρια. Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του. Φυσικό είναι αυτό. Τον θεωρώ φύση. Το θεωρώ να έρχονται αυτοί από έξω και να παίρνουν αυτούς, εμάς δηλαδή, που είμαστε μέσα. Να μας εκτοπίζουν σιγά σιγά. Φυσικά, κάτι το οποίο δεν θα διαβάσετε πουθενά, δεν θα σας το πούνε πουθενά, γιατί δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ τώρα, έτσι. Το ντου από παντού συνεχίζεται αμύωτο. Αλλά επειδή τα τελευταία χρόνια, σας είπα, έχουμε πατριωτική κυβέρνηση, όχι αριστερή, γιατί θα ήμασταν στα κάγκελα κάθε μέρα το πρωί. Θα ήσουν στο Sky, στο που, από ποιοι άλλοι έχουν, θα ξεπατώνανε τους αριστερούς και καλά θα τους κάνανε, γιατί τέτοιοι είναι. Αλλά εσείς είστε χειρότεροι από αυτούς. Γιατί εσείς τα κρύβετε. Αυτοί δεν τα κρύβαν, τα λέγανε, γιατί σου λέει, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι. Έτσι. Τώρα που έχουμε όμως πατριωτική κυβέρνηση, τα ανεξάρτητα ΜΜΕ συγγεί ηχθείως. Εδώ βάλτε emoji, σακούλες με λεφτά κτλ. Γιατί όταν η κυβέρνηση πρημοδοτεί τα ΜΜΕ με εκατομμύρια ευρώ για διάφορους λόγους, για να μπορεί να λέει αυτά που θέλει αυτή και να λένε και τα κανάλια αυτά που θέλουν η κυβέρνηση, γιατί διαφημίζει. Άμα δεν πεις κόντρα, αν πας κόντρα στην κυβέρνηση, θα πάρεις διαφήμιση, Λευτέρη. Δεν θα πάρεις. Ανεξάρτητη. Λοιπόν, όσοι είστε στην Κρήτη ή τέλος πάντων γνωρίζετε από Κρήτη, υπάρχει ένα σημείο το οποίο είναι το σημείο έμπα που λέμε εμείς, δηλαδή να μπεις. Είναι η ψαρή φοράδα, όπως το ακούτε, ψαρή φοράδα. Έτσι είναι κάτω από το Ηράκλειο, είναι σχεδόν έτσι πως είναι οι τέσσερις νομοί, λίγο δεν ξέρω αν ανήκει στον Άγιο Νικόλα ή στο Ηράκλειο. Έτσι, είναι κάτω-κάτω, μπορείτε να το δείτε, έτσι, από εκεί μπαίνουν όλοι. Και, έτσι, όλοι ξένοι παίχτες, έτσι, μαύροι είναι, όλοι, ξέρετε, γυναικόπαιδα από τον πόλεμο. Πέρασε και το παραμύθι. Είδατε πως σας έχουν φτιάξει. Σας λένε ένα ψέμα, σας πιπλίζουν την καραμέλα και όταν βλέπεις πραγματικά τι έχει γίνει και λες, τι είναι αυτός ο επικισμός, πώς έχει γίνει αυτός ο επικισμός, πώς έχει επέλθει. Θα σας πω εγώ πώς γίνεται. Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο επικισμός. Έτσι, και στην Κύπρο. Και η Κύπρος αρχίζει πλέον και βγάζει δοντάκια. Λίγο αργά βέβαια, γιατί έχει ιδιαίτερες συναστροφές με τους Εβραίους. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολύ. Έτσι. Και δεν είναι τυχαίο εδώ στη Θεσσαλονίκη. όπως και στην επανομή, όπως και στην θέρμη. Φυσικά εθνική

0: υπηρεσία πληροφοριών γνωρίζει τα πάντα, αλλά ή αν θέλουν εντολές, ξέρετε, είναι του βλέπε, άκου, αλλά μη μιλάς. Έτσι όπως υπάρχει και το νεόραμα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρετε ποιο είναι το νεόραμα? Ξέρετε, ξέρετε. Υπάρχουν τα κιμπούτς. Δημιουργούνται κιμπούτς στην επανομή. Δεν θέλετε μετά, δεν τα ξέραμε. Δεν θέλατε να ξέρετε. Έτσι, λοιπόν, αυτή, ο επικισμός αυτός των Εβραίων εδώ, φυσικά έχει και πρόβλημα σοβαρό, που σας το είπα και χθες ή προχθές. Σας είπα για το πρόβλημα που έχουν στην Κύπρο. Λοιπόν, όπου από το 21 έως το 25 οι Εβραίοι έχουν αγοράσει στην Κύπρο, με το πράσινο φως βέβαια πάντοτε της κυβέρνησης, έτσι αυτά να τα λέμε. Ξέρετε, όταν λέω πράσινο φως καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σακούλα, πουγγί, μεγάλο, δωράκι, λευτέρι, σε φέρνουν ένα πουγγί, ένα κουτάκι, κοινός πάμπερς, για να καταλάβετε, γιατί εσείς έχω την εντύπωση ότι μπορεί να μην το σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Και βέβαια με την αμέριστη ανοχή βέβαια των Ελληνοκυπρίων, σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο έχουν αγοράσει σε 5 χρόνια 5.000 ακίνητα, παρακαλώ. Ήδη έχουν δημιουργηθεί στην Κύπρο σχολεία αποκλειστικά για Εβραίους και κιμπούτς, κλειστές περιοχές, κοινότητες δηλαδή, που κατοικούν μόνο Εβραίοι. Οι Εβραίοι τα κάνανε παλιά και αλλού. Ξέρετε τι έγινε μετά. Μετά μπορεί να είναι και λίγο αργά. Κονιβόντος τη ερήμο. Τώρα τι ψάχνεις να βρεις, Σαλάκο? Τι ψάχνω να βρω? Πώς θα πάμε σε διάλειμμα, να ακούσουμε κανένα καλό τραγουδάκι και να επανέλθουμε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
2: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
10: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη, που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεν φύγαμε, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamoura@gmail.com. Βεβαίως, θέλω να βάλουμε το ηχητικό, Λευτέρη. Έχουμε ένα ηχητικό. Ναι. Έχουμε ένα ηχητικό, μικρούτσικο είναι λίγο. Είναι πάνω στην υπόθεση των drone για να καταλάβετε πώς δουλεύουν καμιά φορά οι συμμορίες. Ξέρετε, οι συμμορίες έχουν κωδικούς επικοινωνίας, ας πούμε, έτσι. Βλέφαρο, έτσι, αλλιώς και τα λοιπά. Είναι μικρό, 40 δευτερόλεπτα, δεν είναι τόσο, δεν είναι. Λοιπόν, θέλω να δείτε όμως ο τρόπος που μπορείς να δημόσια, έτσι. Δεν είναι, μιλάμε τώρα, δεν είναι ιδιωτική κουβέντα. Είναι δημόσια κουβέντα αυτό που θα ακούσετε. 40 δευτερόλεπτα, όπου ένας δημοσιογράφος ρωτάει τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Γιατί θα ακούσετε και θα καταλάβετε. Δεν θέλω να φρίξετε. Θέλω να το περάσετε σαν κανονικότητα. Γιατί το κάνω για να είσαστε κανονικοί κι εσείς. Σωστά. Λοιπόν, για να ακούσουμε.
1: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον drone που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας? Γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
2: Ένα drone ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου drone. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Τα συμπεράσματα δικά σας. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι δεν θέλει να έχει πολύ μυαλό δηλαδή. Να πεις τώρα πού θα το βρεις και το λίγο. Δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνεις τι συγγίνεται. Να απομόνωσε αυτά, δεν μην χαλάσουμε τη ζαχαρένια μας. Και ξέρετε ποιο είναι το άσχημα? Δεν υπάρχει ελπίδα. Εκτός αν είπε θεράσας, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελπίδα. Για να δεις κάτι άλλο, όχι τι ξέρω. Έτσι, μην ξεγελιόμαστε μεταξύ μας. Καλησπέρα μου στον Καρατζό. Καλή εβδομάδα, μια υγεία και υπομονή. Θα το δούμε αυτό με υγεία και υπομονή. Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο που λέει: αυτό με το λιγνίτι γίνεται στα Μπίτολα. Όταν ανεβαίνουν Καστοριά, βλέπω τα φορτηγά 7 φορές επάνω, τα πουλάνε μέσα στη χώρα μας. Το λιγότερο. Το λιγότερο, είπες. Με τις συντάξεις Γενάρη, η κυβέρνηση έκανε αύξηση στις συντάξεις από 15 σε 80 ευρώ το μήνα. Εγώ προσωπικά έπαιρνα 690, πήγε 705. Τι λέει, Ερθύριο! Τραπέζι, 15 ευρώ τραπέζι, γρήγορα. Οι κρατήσεις 6% για υγειονομική περίθαλψη γίνονται από την επικουρική σύνταξη σε όλους. Εγώ με 170 ευρώ επικουρική είχα κρατήσεις 9 ευρώ περίπου από τον Ιούλιο. Οι κρατήσεις για υγειονομική περίθαλψη πηγαίνουν στην κύρια σύνταξη, δηλαδή στα 535 ευρώ της κύριας που παίρνω, περίπου 29 ευρώ μείον. Η σύνταξη έδωσε δηλαδή 75 ευρώ για 5 μήνες και θα χάσω 350 τον χρόνο από τις κρατήσεις στην κύρια σύνταξη, όπως φυσικά όλοι οι συνταξιούχοι. Κάπως έτσι βγάζουν πλεόνασμα. Θα δώσει 300 ευρώ προεκλογικά και θα ξεχάσουν και τη μείωση. Βλέπεις λοιπόν.
4: Το πού ανακάτευμα. Τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
0: Να, βέβαια, ξέρανε. Ο Ανδρουλάκης είπε, έκανε λάθος ο λογιστής του και δεν δήλωσε 940.000 ευρώ στη φορολογική δήλωση, αλλά μετά έβαλε αυτογκόλ λέγοντας ότι η τράπεζα ING, επειδή είναι ξένη, δεν δίνει αυτόματα στο κράτος τραπεζικούς λογαριασμούς χωρίς την έγκριση του πελάτη, είπε ο Ανδρουλάκης. Και για τα λεφτά σου, όπως και του Βελόπουλου, τα έχετε σε ξένες τράπεζες και χώρες. Πατριώτες από τη λαϊκή αγορά, ούτε από τη λαϊκή είστε, δεν είναι τα μούτρα σας ούτε για εκεί. Αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίνε αυτοί που σας χειροκροτάνε και σας ψηφίζουν. Όρθια βόδια. Ψευτοπατριώτες. Δηλαδή κοινή λογική, στερήστε της κοινής λογικής.
4: Αλλά αυτοί είστε.
0: Και χειρότεροι είστε. Δεν είστε μόνο αυτοί, είστε και χειρότεροι. Δηλαδή βγαίνει ο Ανδρουλάκης, ο οποίος ψηφίστηκε από 200.000 ανθρώπους, αν τους πει κάποιους ανθρώπους, οι οποίοι έχει το ακαταλόγιστο, τον βάζει σε περιστρεβόμενη πόρτα, δεν βρίσκει την έξοδο. Εσύ τον ψηφίζει όμως αυτόν. Λες, μπράβο το επίτευγμα. Να μην μπορείς να βγεις από περιστρεφόμενη πόρτα. Δηλαδή, θα πάει σε ένα ξενοδοχείο και θα γυρνάει. Θα πας, ας πούμε, στο Μακεδονία Παλάς και θα γυρνάει αυτό. Και άμα γυρνάει και γρήγορα, μην τον είδε τον Παναγί. Θα φθαρθούν και οι σόλες από το πολύ περπάτημα. Πέραν τούτου όμως, επειδή εμείς είμαστε υπεράνω αυτών των αξιών, Ο κύριος τα έχει σε ξένη τράπεζα. Και είναι η γνωστή ατάκα. Για πες μου, πού πήγαν τα λεφτά αυτά. Ε, να πού πηγαίνουν τα λεφτά αυτά. Και στο βελόπουλο μπορείτε να το ρωτήσετε. Για ποιο λόγο θα σε πει αυτός, έχω τις εταιρείες μου, έχω εκεί και ξέρω εγώ τα λοιπά και τα λοιπά.
4: Λίγη ντροπή δεν βλάπτει.
0: Φίλε, τώρα, με πειράζει φίλε. Καλά κάνουν. Εγώ θέλω να τα λέτε για να τα μαθαίνει ο κόσμος και να καταλαβαίνει. Αυτό τώρα βάλτε το σε παρένθεση. Το αν θα καταλάβει κάποιος ή όχι. Το όποιος έφυγε σώθηκε. Γιατί μένουν αυτοί και κάνουν αυτά που κάνουν και καλώς θα κάνουν. 70 ευρώ επιδότηση δίνει η κυβέρνηση σε αμαία με ποσοστό 68% και πάνω για συσκευή κινητού τηλεφώνου. 12 δικαιολογητικά ζητάνε να μαζέψεις για να πάρεις την επιδότηση. Και σένα εισιτήρι και την επιδότησή σου μέσα 12 χαρτιά. Τα αδύνατα δυνατά για να μην σου τα δώσουν. Απλά κάνουν εξαγγελίες και δεν σου δίνουν επί της ουσίας τίποτα.
5: Η Ελλάδα έχει ένα πρωθυπουργό ο οποίος ξέρει τι έχει μες στο παντελόνι του.
0: Να απαντήξω. Αν θέλετε να απαντήξω θα σας πω τι έχει. Αλλά δεν έχει. Μακάρι να έχει. Δεν θα μπορούσε να κάνει αυτός ο πολύς, ο Μπρουτάλ, ο Πιερεκάκης, ρε. Δεν μπορούσε να κάνει μια εφαρμογή στον Gov, όσοι είναι αμαία αυτόματα. Ε, αυτόματα να τους τα δώσουν. Θα μπορούσαν, λες. Αν έρθει το εμβόλιο να δεις τη κατευθείαν θα βρουν εγκόβο αυτοί. Τα πιόνια του συστήματος. Γιατί πιόνια είναι. Δεν αποφασίζουν αυτοί. Μακάρι να αποφασίζαν αυτοί, θα είχαμε και την κοινή λογική όλοι μας να τα βάλουμε μαζί τους. Αλλά δηλαδή ξέρουμε ότι αυτοί εδώ το μόνο που κάνουν είναι να θρέφουν τις τσέπες τους. Δεν τα πιστεύετε? Περιμένετε. Έχει κι άλλη συνέχεια η εκπομπή. Θα μάθετε. Καλησπέρα μου στον τον Δημήτρη μου. Τον πλησταίνει και σου μητσό. Και δεν μου έρχεται όμως αυτό που έστειλες. Δεν πειράζει. Συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Πάντα. Λοιπόν, για να δούμε εδώ. Στραπάτσο αυτό, φίλε, είναι στραπάτσο. Το στραπάτσο θα είναι πάντα στραπάτσο. Και ιδίως όταν η ελληνική κοινωνία είναι αυτή που είναι. Γιατί τέτοια της αξίζει. Δεν αξίζει. Αυτά μας αξίζουν, αυτά παίρνουν, φίλε. Δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Να είμαστε ειλικρινείς. Κακά τα ψέματα. Καλησπέρα μου στο Φώτο Μπαμφώτη, στον Ευθύμη τον Ευθελιάδη. Πάλι τρως και τρως και ψεύδεσαι. Στην κυρία Ρούλα από τα Ερυθρόδερμα για να στο Θωμά τον Μπομπόναρη. Το βαλκανικό το Pointer. Πασχάλη, η επόμενη συναυλία που θα πάνε όλοι αυτοί θα είναι τη Σβήση. Το έλεγε ο τρισμέγιστος Τζίμις Πανούσης που πριν 33 χρόνια θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά και ο Μητροπάνος. Πολύ σωστό, πολύ σωστή η επισήμαση, γιατί δεν είναι μόνο η μετάλλικα που γεμίσανε το ΑΚΑ και εκστασιαστήκανε όλοι, το γεμίσαμε το Παναθηναϊκό στάδιο, το Καλαμάρμαρο, τι γέννησε. Θα το ξαναγεμίσει τώρα και το Σεπτέμβριο έχει να αναβήσει, παιδιά, πάνε πάρτε εισιτήρια από τώρα να προλάβετε να είστε μέσα και να μπορείτε να σηκώσετε και κατά τη διάρκεια αλλά και την επόμενη μέρα τα βιντεάκια σας από την αναβήση, φοβερό, έτσι, είναι φοβερά πράγματα αυτά και η Gold Play, το ξεχνάμε, Α, stars και ξέρω εγώ αυτά και τα κινητά έτσι. Πώς διασκεδάζει ο κόσμος. Πολύ γουστάρο, φίλε. Πρέπει να ειδονίζονται για αυτό το θέμα. Πρέπει να ειδονίζονται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ας πούμε, για τα social media δουλεύουν. Δουλεύει όλο το σύστημα, ρε παιδί μου, εκεί αυτά εδώ τα κονομάνε αυτοί. Εγώ είπα, δίνετε λεφτά σε αυτούς που έχουν λεφτά. Και δώστε τα σε καμιά οικογένεια. Δώστε τα μισά τουλάχιστον να βοηθήσετε κάποιον που βλέπετε ότι δυσκολεύεται. Μην τα δίνετε τα λεφτά, γιατί δεν θα τα πάρει κανένας λόγω αξιοπρέπειας. Μπορείτε να τα κάνετε δώρο. Υπάρχουν τρόποι που μπορείτε να κάνετε δώρο. Αν θέλετε. Καλησπέρα στον Χρήστο τον Παναγιωτήδη. Πασχάλη, καλησπέρα. Πάντως και οι Οικονομίδης και ο Βεζερτζής στις ανακοινώσεις τους ούτε ένα ευχαριστώ στο Μιστακίδη. Καλά πάμε στα 100 χρόνια μας. Κοίταξε, θεωρώ ότι κάτι υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω τι υπάρχει, να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω ασχοληθεί. Με στεναχώρησε το γεγονός η απομάκρυσή τους. Δια της βίας, εγώ το θεωρώ έτσι, όταν βγάζουν ανακοίνωση και οι δύο, υπάρχει κάποια μορφή βίας, ας πούμε. Βίας. Τι εννοούμε βία τώρα, έτσι είναι. Λέξη η οποία ακούγεται εύκολη, χρησιμοποιείται δύσκολα όμως. Λοιπόν, ότι δεν πήγαν οικειοθελώς, θεωρώ, γι' αυτό και βγάλαν τις ανακοινώσεις. Ότι είδαν από, είδαν και σου λέει, βλέπω ότι δεν γίνεται τίποτα. Ο Μιστακίδης δεν πήρε θέση. Προφανώς τάχθηκε με τους κυρίους Πετμεζά και Τσακμακά, και επειδή είναι και αναλώσιμη και οι τρεις πήραν τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Καλησπέρα στον Παναγιώτη Μπουλάκο. Πασχάλη, καλησπέρα. Μην πας μακριά, σου δίνει 50 ευρώ fuel pass. Αυτά μόλις τα βάλεις βενζίνη, τα 35 τα ξαναπαίρνει πίσω φόρο. Κατάλαβες τώρα? Κατάλαβα να λες. Εμένα το λες. Τον κόσμο πες τα. Στο Στέλιο Τραμπαβίλα. Την καλησπέρα μου από Λεμεσό. Έμαθαν ένα τραγούδι των Μετάλλικα και έγιναν μεγάλη κυτρανή. Και η λυπή στη φτώχεια μας, Πασχάλη. Φτώχεια και φιλότιμο. Ξεχάσατε τη λατέρνα που γυρνούσαν στα σοκάκια. Οι λατέρνες τη στείνανε και κρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγκρεγ να γκουστάρεις ρε φίλε. Αυτά σας αρέσουν εσάς τώρα, εντάξει. Είσαστε και καθώς πρέπει αυτό, που το βάζεις. Τους καθώς πρεπισμούς εδώ. Πήγαμε στους Μετάλλικα. Να ουρανός, να και γη. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Αλλά πήγε στους Μετάλλικα, τι να κάνουμε. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε. Μα και να θέλαμε να πάμε, δεν θα πηγαίναμε. Καλησπέρα στον Τζόρτζ το Φλάι, στην κυρία Όλγα Μωρατίδου και στον Παύλο τον Νικολαίδη. Ό,τι να είναι. Καλά, εσείς μείνετε με αυτά εσείς. Με τα κλεμμένα και με αυτά εδώ. Ο κόσμος πάει μπροστά. Εδώ στο Μάικ, που δεν μπορούσε να έχει Gladbach. Να αναφέρω πως όλοι που είναι αμαία μέσα από τον Γκοφ τους έχουν κάρτες και ξέρουν ποιος είναι. Ναι, ρε αγόρι μου. Για ποιο λόγο, γιατί το ζήτημα για μας είναι για ποιο λόγο ζητάς 12 δικαιολογητικά αφού ξέρεις ποιο είναι αμαία. Για ποιο λόγο τα ζητάς τα δικαιολογητικά. Στον Πακιστανό με τα 500 τα νούμερα ζητούσες δικαιολογητικά. Ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτή την κομπίνα των 500 κινητών τηλεφώνων αριθμών. Εκεί πού ήταν οι αρχές, πού ήταν ο Γκοβ, πού ήταν ο ξέρεις τι έχω μέσα στο παντελόνι μου. Μην γελάτε, γιατί ούτε αυτός ξέρει τι έχει μέσα στο παντελόνι του. Δυστυχώς. Μάικ, έχεις δίκιο. Και τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αυτά εδώ. Θα έκανε κανένας, μην το χαμηλώνεις, 150 χιλιόμετρα, όχι, θα έκανε δηλαδή χιλιόμετρα αργότερα από την Αθήνα Θεσσαλονίκη να ακούσει ένα φεστιβάλ Λατέρνας. Ένα συγκρότημα, δηλαδή ξαφνικά ανέβλεπε Αυλονίτη Φωτόπουλο. Θα ερχόσασταν. Γιατί το αγαπήσατε, το ζήσατε. Ζήσατε και τους Μετάλλικα, με μικρά παιδιά Μετάλλικα ακούγατε. Να, αν μην σας τα χρωστάω. Καλά κάνετε όμως, το διασκεδάζετε, εγώ τα γουστάρω αυτά, άσχετα που τα κατακρίνω. Αλλά σαν την ελληνική παραδοσιακή μουσική, ρε φίλε, εντάξει, και εμείς γουστάρουμε, φίλε, μεταλλάδες είμαστε, πώς κάνουμε, ροκάδες είμαστε, σκυλάδες είμαστε, απ' όλα είμαστε. Είμαστε μουσικά αυτιά και όχι μόνο. Αλλά παν μέτρων άριστον, λέγανε αρχαίοι, μόνο πρόγονοι. Για να δώσε, δώσε, δεν λέω, δώσε, δεν πένιες. Αν ξέρετε και από ποια ταινία είναι, σιγά να μην ξέρετε. Μην πει κανένας φτώχεια, Λατέρνα και Φιλότιμο, θα πέσουν τα. Θα πέσουν οι τείχοι. Ξέρω εγώ τι είναι. Ξέρω εγώ τι είναι. Μη στεναχωριές. Εγώ το γουστάρω πάρα πολύ, άσχετα που ήταν κουκλεντές. Εντάξει, εγώ τον γουστάριζα. Μέχρι εκεί όμως. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Διονύση. Δεν λέω κάτι παραπάνω γιατί θα μπορούσα να κάνω ρήμα. Ναι, άστο έτσι. Ο λογιστής, ναι, αυτό είπαμε για τον Διονύση μου, το είπαμε για τον Ανδρουλάκη. Ξέχασε 950 χιλιάρικα στο τέτοιο, πώς το λένε, την ING. Γιατί αργεί, λέει, οι ξένες τράπεζες αργούν να δώσουν στο κράτος στοιχεία. Ξέρετε οι Έλληνες πολιτικοί ότι δεν κάνουν κάθε χρόνο δεν κάνουν κάθε χρόνο φορολογική δήλωση, το ξέρετε, έτσι. Εσύ γιατί κάνεις, λέει, δεν ξέρεις γιατί κάνεις, αυτό είναι. Ο φίλος μου Νίκος λέει: τις επιδοτήσεις τις δίνουν ή για να οικονομήσουν αυτοί, ή όπως είπες πριν, να μην δώσουν καθόλου επιδότηση και απλά να τα εξαγγείλουν. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα σήμερα. Φίλε, πάρε ό,τι θέλεις. Μα δεν θα σου δώσω αυτό που θέλεις. Αλλά εγώ θα σου λέω: πάρε, εγώ θα σου δίνω, σε κάνω, σε ράνω, όμορφα, ωραία. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει όμως. Λυπάμαι. Αλλά έτσι είναι. Δυστυχώς. Δεν μπορούμε. Τον βιασμό λέει: όταν δεν μπορείς να τον αποφύγεις, τον απολαμβάνεις. Έτσι, άμα είσαι και λίγο. Φτερωτό άλογο, το απολαμβάνεις διπλό. Καλησπέρα στον εκπαιδευτικό μας, τον κύριο Νίκο. Μεσχάλη, καλησπέρα. Τελικά μπορεί να μπερδεύεται σε περιστρεφόμενη πόρτα, αλλά στο πάρε είναι όλοι μανούλες. Όλοι τους είναι παλιολά. Όλοι τους. Και μακάκες όσοι τους σταυρώνουν. Τα είπαμε αυτά. Ποιος θα καταλάβει, κύριε Νίκο, ποιος θα καταλάβει. Ξέρουν ποιοι είμαστε, αλλά πρέπει να πας στο μαγαζί με τα δικαιολογητικά. Γιατί δεν μπορείς μέσα από τον Gov να δίνει online να γίνουν εδώ, ρε φίλε. Έχουμε. Εδώ το 1969 ο πρόεδρος Νίξον μίλησε στο τηλέφωνο με τον Όλντριτς και τον Άρμστρονγκ στη Σελήνη. Το 1969. Προβατοποιημένο κοινό. Αυτή. Τι τεχνολογία είχανε. Μυστική. Παιδιά είχαν μυστική, την κρύβουν. Τι μας κρύβουν άραγε. Μας ψεκάζουν. Η γη δεν είναι στρόγγυλη, είναι flat. Επίπεδη. Όπως σας είπα μια φορά, να τολμήσετε να πάρετε μια υδρογειοσφαίρα και να την ανοίξετε όλο το χάρτη και να την κάνετε επίπεδη. Θα έρθείτε πιο κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή όπως είναι το περίβλημα, ρε παιδί μου, θα ανοίξεις και να κάνεις επάνω και να δεις αποστάσεις που χαράσονται με τα ελικόπτερα γιατί παίρνουν χίλιες καμπές ενώ πάνε στην ευθεία. Εσύ έχεις δει κανένα δρόμο να παίρνει καμπύλη, φίλε? Συγχωρείς, τώρα μια και το είπα. Έχεις δει κανένα δρόμο να παίρνει καμπύλη, Δευτέρη? Δρόμο που να αρχίσει να καμπυλώνει όπως η γη. Ή δεν καταλαβαίνουμε την καμπύλη της γης? Μήπως δεν την καταλαβαίνουμε? Δεν είναι μεγάλη. Φίλε, είναι στα 33,34 χιλιόμετρα, έχει καμπύλη. Τα λένε αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες της NASA κτλ. Εσύ έχεις δει καμία σιδηροδρομική γραμμή 500 χιλιόμετρα να μην παίρνει κάποια καμπύλη? Έστω προς τα κάτω. Παίρνει. Αυτοί που βρίσκονται κάτω από την Αφρική, που είναι στην Νότια Αφρική, η υδρογειοσφαίρα, παιδί μου, δεν είναι από κάτω. Αυτοί γιατί δεν πέφτει όλο το νερό επάνω τους? Αχ, θα πεις πολλά αχ ακόμα. Θα πεις τις χαζομάρες, θα πεις. Για το νερό, για τα μαγνητικά πεδία και τα λοιπά, έτσι, σωστά. Ναι. Βλέπεις μόνο το κατάρτι τι σημαίνει, χάνεις την ευθεία, φίλε, γιατί μέχρι εκεί που μπορείς να δεις, μέχρι εκεί που δεν είναι λόγω καμπύλης, είναι μέχρι εκεί που μπορείς να δεις. Γιατί βλέπεις την καμπύλη εσύ, πώς λες ότι είναι εκεί η καμπύλη? Ποιος σου είπε σένα ότι είναι η καμπύλη? Σου το λένε ότι ξέρεις, βλέπεις το κατάρτι γιατί μέχρι εκεί πιάνει το μάτι σου. Εξαφανίζεται γιατί δεν είναι καθαρός ουρανός, φίλε Γεράντης. Δεν έχεις τη δυνατότητα με το μάτι σου να δεις. Μέχρι πόσο μπορείς να δεις, ρε? Βλέπεις το κατάρτι. Σύνελθε με αυτά που λες. Σύνελθε. Σύνελθε, άσε τα αν. Μέχρι πού μπορεί να δει το μάτι του ανθρώπινο? Μέχρι πού μπορεί να δει το μάτι του ανθρώπινο? Δώσε μου μια απάντηση. Βλέπεις, λες κάποια χιλιόμετρα. Δεν ξέρεις ποια είναι τα χιλιόμετρα. Λες όμως κάποια. Άρα βλέπεις το κατάρτι. Μπορεί να είναι στα 5 χιλιόμετρα. Αλλά μπορεί ένας το κατάρτι να το βλέπει, φίλε, και στα 15 μέτρα. Και μετά να μην βλέπει καθόλου. Τι σημαίνει ότι εκεί είναι κύλι. Η γη είναι η καμπύλη της. Άρα μάθε πρώτα πόσο μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι και μετά να μας πεις για την καμπύλη. Εφόσον είναι η καμπύλη εκεί, σου είπα, βάλε σε μια φούσκα ήλιο, βάλε και αέρα. Γιατί πάνε πάνω? Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Το μαγνητικό πεδίο. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Δεν έχει καμία σχέση με το μαγνητικό πεδίο όμως. Με το μαγνητικό πεδίο δεν έχει σχέση? Πώς είναι δυνατόν δηλαδή να φεύγει, δεν το τραβάει κάτω? Αφού όλα δεν τα αφήνει η γη να πάνε πάνω. Ναι, παιδί μου, δεν τα αφήνει να πάει πάνω, γιατί δεν πάει κάτω αυτό, γιατί το τραβάει? Α, να πάει για κάνα 2-3 μέτρα και να ξανακατεύει. Λοιπόν, αυτά τα ερωτήματα, επειδή ξέρεις είναι πλαστικά, να έχουν και μια λογική εξήγηση. Έτσι, η λογική εξήγηση δεν είναι, τα έχουμε πει, μάθε πρώτα πού μπορεί να δει, μέχρι πού μπορεί να δει το ανθρώπινο μάτι και μετά. Βρες μου ένα βίντεο. Κοίταξε, μην κάνεις το παπαγαλία. Βρες μου σε παρακαλώ ένα βίντεο που να δείχνει ότι είναι στρόγγυλη. Από αυτά που βγαίνουν έξω από τη στρατόσφαιρα. Ποιο? Αυτό που έδειχνε και το 1912. Ποιος το είδε το 1912? Το σήμα της Universal. Στρόγγυλη γη. Πού την είχαν δει αυτή? 150 χρόνια πριν. Απάντησε, Λευτέρη. Το σήμα της Universal το 1912, τα Universal Studios, είναι στρόγγυλη γη. Δες το εσύ που μου λες Google, τώρα το λες στο Google Earth. Εγώ σου λέω, πού ξέρανε αυτοί 100 χρόνια πριν? Πώς, αγόρι μου, το ξέρανε? Βράσεις για το Google Earth. Πού ήξερε η Universal ότι είναι στρόγγυλη γη? Το ήξεραν από τον Γαλιλαίο ή από τον Ερατοσθένη, ο οποίος ήξερε να κάνει τις μοίρες, αλλά δεν μας είπανε με ποιο όργανο βρίσκαν τις μοίρες. Έλα ρε τώρα. Καθίστε καλά, ρε. Καθίστε καλά. Μην είναι να απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάνε. Πόσο βλέπει το ανθρώπινο μάτι? Εσείς μέχρι εκεί που βλέπετε το κατάρτι. Μα πού δεν μπορείς να δεις μετά. Δεν ξέρω αν είναι στρόγγυλοι. Περιμένω αποδεικτικό στοιχείο, ένα ζωντανό βίντεο που βγαίνει η Artemis στο Challenger, το δικό σου, ξέρω εγώ, το Διαστημόπλο που βγαίνει έξω ή από ένα δορυφόρο να μας πάρουν να μας κινηματογραφήσουν τη γη απ' έξω. Υπάρχει. Έχουμε 15.000 δορυφόρους. Το ξέρεις. 15.000 δορυφόρους η γη γύρω-γύρω. Πες μου σε παρακαλώ, γιατί δεν υπάρχει ένα βίντεο. Ποιο βίντεο, δείξω μου. Δεν υπάρχει, φίλα. Όχι πως δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί αν υπάρχει θα το ήξερες. Και θα μου έλεγες, ξέρεις. Ορίστε. Τι είναι η σελήνη. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρω. Αυτό που φαίνεται. Φαίνεται κάτι. Δεν ξέρω τι είναι όμως. Κάτι φαίνεται έτσι. Έτσι φαίνεται. Ναι, το μάτι μου εκεί φαίνεται. Ξέρεις πότε. Γιατί τη βλέπεις μόνο το βράδυ. Το πρωί όταν τη βλέπεις δώσουμε μια εξήγηση. Τι γίνεται. Πιο αχνά. Γιατί τη βλέπεις πιο αχνά. Το φως του ήλιου που περνάει όλο το σύμπαν που είναι μαύρο, που είναι στους μείον 170 βαθμούς, είναι dark το σκοτάδι, υπάρχει σκοτάδι στο σύμπαν, αλλά περνάει η τέτοια του ήλιου, αλλά είναι παραμένει το σύμπαν σκοτεινό, έτσι, και παγωμένο. Πώς γίνεται. Όχι όλο, τώρα θα αρχίσουμε να λέμε αυτές τις θεωρίες. Όχι όλο, το μισό. Ποιο μισό. Και πώς με καίει εμένα ο ήλιος, ρε φίλε. Πώς με καίει, ποιον άλλον φωτίζει. Παιδί μου, μισό λεπτό. Λες μόνο τη γη. Μόνο τη γη φωτίζει. Ποιον άλλον. Η σελήνη, σαν δορυφόρος που βρίσκεται την ώρα που βρίσκεται εκεί. Είναι σταθερή η σελήνη. Τη βλέπουν όλοι όμως. Τη βλέπουν και στο βόρειο ημισφαίριο, τη βλέπουν και στο νότιο ημισφαίριο. Πόσες σελήνες υπάρχουν. Δεν είναι, όχι πάντα. Εντάξει. Εγώ μπορώ να σε τρελάνω μέχρι τις 12 η ώρα με τα ερωτήματα. Να δίνεις όμως και απαντήσεις στάνταρε. Στάνταρε. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Την Express Cleaning την ξέρεις.
5: Σωστά.
6: Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν,
1: εδώ είμαστε. Να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και το μήνυμά σας στο 54321. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Και ώρα, για καμάρα παπάκι, gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική ευχαίρεια για να επικοινωνήσετε. Για το Χανταϊό, δεν θα σας μιλήσω σήμερα. Θέλω να σας μιλήσω αύριο, προφανώς. Θέλω όμως. Γιατί έχει άλλο ενδιαφέρον και αυτό. Είναι σαν το drone. Το drone το, ξέρω, του εξωτερικού που ήρθε στο εσωτερικό. Το drone όχι. Ναι. Λοιπόν, πάντως πιάσαμε τον Βελόπουλο, ας πούμε, έτσι, το φίλο μας τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Κρυφό παοξάκι είναι βέβαια, αλλά δεν το λέει γιατί κοιτάζει ψήφους. Έτσι. Έχουμε και τη δικιά μας την Αφροδίτη τη Λατινοπούλου. Δεν θυμάσαι που είπε ότι με τη γιαγιά της, που έμενε με τη γιαγιά της, καημένη φτώχεια, ρε. Αλλά άμα είσαι εργατική, τα 3.000 ευρώ που δήλωσε στη φορολογική δήλωση του 2005 γίνονται 82.000 το 2026 και δώρο ένα καινούργιο διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη. Μπράβο Αφροδίτη μου, να τα κατοστήσεις τα διαμερίσματα, γιατί βλέπω ότι όλοι οι βουλευτές οι οποίοι είναι απέναντι στο Μητσοτάκη, γιατί κάνεις και εσύ ότι είσαι απέναντι στο Μητσοτάκη, όλοι τελικά βρίσκονται με σπίτια, με πολλά σπίτια και πολλά λεφτά. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει, είμαστε εδώ. Επαναλαμβάνω, 2310-90-90-90. Έτσι λοιπόν για την Αφροδίτουλα μας. Φυσικά τη γνωρίζετε την CVC. Έτσι, η CVC είναι η εταιρεία η οποία έχει όλα τα νοσοκομεία. Έχει την κόρη του Πρωθυπουργού. Εντάξει, εδώ είναι ασυμβίβαστο. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Η κόρη του Πρωθυπουργού είναι εξάρτητο άτομο. Δεν έχει σχέση που είναι. Δεν μπορεί το δικό σου το παιδί να πάει να γίνει chairman. Ε? Chairman μπορεί να πάει να γίνει. Λευτέρη, μπορεί να πάει να γίνει chairman εσύ στην. Εκεί που είναι η κόρη του Πρωθυπουργού. Με συγχωρείς, δεν μπορείς να πας. Έτσι. Η CVC έχει και τη ΔΕΗ, το ξέρετε, έτσι δεν είναι. Η οικογένεια Μητσοτάκη, τέλος πάντων, η οποία χρηματοδοτεί τις συναυλίες του Αντώνη Ρέμου στην Θεσσαλονίκη ως προεκλογικές συγκεντρώσεις. Τώρα που θα κάνει συναυλία ο κύριος Αντώνης Ρέμος, κατά κόσμο Πασχαλίδης, έτσι, και πολύ καλά κάνει. Τον βλέπω να κατεβαίνει και με την. Έτσι, με τη Νέα Δημοκρατία, για να ξέρετε που δίνετε και τα λεφτά σας, έτσι, γιατί δεν θα πηγαίνετε μόνο στην Αθήνα, κυρίες και κύριοι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα πηγαίνετε και στη Θεσσαλονίκη εδώ, στο Καφτατζόγλι. Στο Καφτατζόγλι θα κάνουν, πού θα μαζέψει τώρα τόσο κόσμο. Βέβαια, κρατάω το τέλος, το φρούτο για το τέλος, το φρούτο, το κερασάκι στην τούρτα ήθελα να πω, τώρα φρούτο προέκυψε. Δεν έχει δουλέψει ποτέ, αλλά δηλώνει, θα σοκαριστείτε, μη σοκαρίστε όμως, και μιλάω. Θα σας πω στο τέλος ποιος είναι. 813.000 ευρώ καταθέσεις μόνο. 350.000 ευρώ εισοδήματα μόνο. 850.000 ευρώ συμμετοχή σε επιχειρήσεις μόνο. 23 ακίνητα μόνο. 5 αυτοκίνητα μόνο. Παιδιά, όποιος έφυγε από αυτή την κολοχώρα εδώ έχει σωθεί. Αρκεί να έχει προοπτικές. Δηλαδή αν είστε σε μικρή ηλικία, κοπανίστε την. Κάντε πέτρα την καρδιά σας, θα γίνετε άνθρωποι. Να ζείτε σαν άνθρωποι. Ποιος είναι αυτός? Κώστας ο Καραμαλής. Ο φίλος μου Κώστας ο Καραμαλής, συμπατριώτης μου, συγχωριανός μου, ο οποίος άξιος συνεχιστής του καραμαλισμού. Αυτό δεν μιλάει και τι σου λέει τώρα. Θέλετε τον άνθρωπο να τον βάλετε φυλακή? Είστε με τα καλά σας. Είστε με τα καλά, αυτός στέει. Εσείς φταίτε. Αλλά επειδή εσείς δεν μπορείτε να πείτε ότι φταίω εγώ, θέλετε να βάλετε φυλακή αθώους ανθρώπους. Να το δείτε λίγο το θέμα σας. Λοιπόν, να δώσω 2-3 καλησπέρες και πάω στις γραμμές. Καλησπέρα στον Βασίλη από τα Σαγγλίας. Ακόμα και οι σταγόνες του νερού είναι στρόγγυλες. Θέλω να μου στείλεις βίντεο από δορυφόρο, Βασίλη μου, που είσαι επιτετραμένος εκεί στα Σαγγλίας ή στα Λονδίνου. Να το δείχνει αυτό το πράγμα. Έτσι πώς είναι, πώς γυρνάει η γη, με τι ταχύτητα γυρνάει η γη, γιατί είναι ασύλληπτη η ταχύτητά της. Παραμένουμε εμείς σταθεροί βέβαια λόγω του μαγνητικού πεδίου, αλλά η φούσκα πάει προς τα πάνω, που λέει ο φίλος μου ο Λευτέρης. Πού πάει η φούσκα. Καλησπέρα Πασχάλη, όλοι οι συνταξιούχοι με αναπηρία άνω των 67 είναι δηλωμένοι στο Ε1. Αυτό για την κοροϊδία της επιδότησης για κινητό. Ναι, θα μπορούσε να πας με το φορολογική σου δήλωση. Έτσι, ή με το αποδεικτικό από τον Gov, γιατί να πάρω 12 χαρτιά εγώ. Δεν κατάλαβα. Πάρε το αποδεικτικό από τον Gov και τελείωσε. Αυτά. Τόσο απλά. Λοιπόν, Πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Πάμε στον πρωτοφυλακό κρατή. Παρακαλώ.
0: Έλα, Πασχάλη.
1: Καλώ το γενναίο.
0: Λοιπόν, σε παίρνω για του Μετάλλικα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου αν και με Ελλάδα. Είχα πάει, ήθελα να μοιραστώ κάτι άλλο. Είχα πάει το 93.
1: Για ποιο πράγμα τώρα, δεν κατάλαβα και τι είπες. Για ποιο?
0: Για του Μετάλλικα. Είχα πάει στη συναυλία που έγινε η πρώτη το 93 στη Νέα Σμύρνη. Ήμουν 15 χρονών.
1: Ήταν εκείνη ήταν άλλη συναυλία.
0: Δεν είχαμε, αυτό ήθελα να πω. Ότι εκείνη.
1: Πες το κατευθείαν.
0: Ο κόσμος ήταν όλοι μεταλλάδες. Γιατί τότε οι Μετάλλικα είχαν μόλις βγάλει το Enter Sandman και οι πρώτοι δίσκοι ήταν hard rock με thrash. Ας πούμε είχαν παίξει το Seek and Destroy, For Whom the Bell Tolls, Master of Puppets, Λευκή Συμφωνία, Support και Cult. Την έχω στο μυαλό μου βίντεο, φίλε, και δεν έχω ούτε μία φωτογραφία. Ήταν φοβερή συναυλία. Με αυτά που λένε τώρα δεν ασχολήθηκα καθόλου ούτε τι έπαιξε και τέτοια. Και ήθελα να πω μόνο ακόμα κάτι, ότι πρώτη φορά βλέπω καπιταλισμό με το Δελτίο που έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Δεν πήγαμε στη Ρωσία και ήταν όλοι με το Δελτίο. Αυτά τα ολίγα.
1: Να σε καλά και νέα μου. Για χαρά, καλό βράδυ. Παρακαλώ.
2: Ναι. Καλησπέρα κύριε Πασχαλή.
1: Καλώς τον κύριο Γιαγκούλα μας.
2: Την αγάπη μου σε εσάς, στην εργάτη σας. Και σε όλους τους αγαπητούς νεοδημοκράτες από ανταχούς όπου και να βρίσκονται. Mm-hmm. Κύριε Πασχάλη μου, εκτός από την κοσμοσυρωή που έγινε για τους μεταλλικούς, αυτούς που σου λένε, άλλη μία παρόμοια έγινε και στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες που υποδεχθήκαμε τον Πρωθυπουργό για το προσυνέδριο. Πιστεύω να ακούσατε κάτι.
1: Όλος ο κομματικός μηχανισμός της Βορείου Ελλάδος της Νέας Δημοκρατίας μαζεύτηκε στο Βελίδιο.
2: Όχι κύριε Πασχάλη.
1: Γιατί όχι.
2: Ήταν λαός που ήρθε από όλα τα μέρη της Ελλάδας και ιδίως της Βόρειας Ελλάδας για να υποδεχτεί, για να δει, για να κουμπίσει λίγο τον κύριο Πρωθυπουργό. Η Θεσσαλονίκη άνοιξε την αγκαλιά της για να υποδεχτεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Πασχάλη μου, με μια συγκίνηση που δεν μπορείς να την περιγράψεις. Έβλεπες κόσμος λαός που πήγαινε κοντά για να το δει μόνο και μόνο. Γιατί είδε μπροστά του ένα πρωθυπουργό. Ο κόσμος είχε πλημμυρίσει στους δρόμους, όχι απλώς για να δει ένα πολιτικό ηγέτη όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά για να εκφράσει την ελπίδα που έχει μέσα του, την πίστη, την προσμονή για κάτι καλύτερο. Πολλοί κύριε Πασχάλη μου τον υποδέχθηκαν με δάκρυα στα μάτια, με βλέμματα, και μάλλον θα βαζόν και συγκίνηση, σαν να έβλεπαν μπροστά του έναν άνθρωπο που κουβαλά του κόσμου τις προσδοκίες μιας ολόκληρης κοινωνίας. Η ατμόσφαιρα ήταν σχεδόν κατανικτική, χειροκροτήματα, συνθήματα, εκδηλώσεις αγάπης, ήταν μια εικόνα που δύσκολα μπορείς να τη δεις σε παρόμοιες περιπτώσεις. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δημιούργησε, κύριε Πασχάλη μου, ένα κλίμα ενότητας, ενθουσιασμού σε όλους τους κατοίκους κάθε ηλικίας. Για αρκετούς ανθρώπους αυτή η άφηξη του πρωθυπουργού μας, του αρχηγού μας, του κυβερνήτη της, απάντα, συμβόλιζε ελπίδα, προοπτική και πάνω απ' όλα ένας πρωθυπουργός που ήρθε να σταθεί δίπλα στον Έλληνα πολίτη. Πολλοί το κατηγορούν. Πολλοί το λένε είναι μπλεγμένος για αυτά. Δεν είναι κύριε Πασχάλη πουθενά. Σήμερα πήγαμε σε μια λαϊκή ανατολικά, ας σας πω στην Περαία κιόλας, να κάνουμε μια δημοσκόπηση στον κόσμο. Με τον φίλο μου τον Χάρη. Πολλοί κόσμος βλέπαμε τα καρουτσάκια γεμάτα. Πολλοί επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν πάγκωση λαϊκή, μόλις είδανε ότι ήμασταν εκπρόσωποι του κυρίου Μητσοτάκη, σχεδόν χάριζαν τα προϊόντα τους με αγάπη στον κόσμο που πήρε εκεί την ώρα. Ειδικά ένας φίλος, εντάξει, χάσω, είμαστε, το σκέφτομαι και συγκινούμε, πουλούσε γυναικεία ήδη. Σχεδόν με έκπτωση 90% τα αρκεί για τον Πρωθυπουργό να φτάσει στα αυτιά του, ότι όλοι συμβάλλουμε την ευτυχία του ελληνικού λαού και του κοινού.
1: Μάλιστα.
2: Ο κόσμος χαρίζει τα πάντα, κύριε Πασχάλη μου, αρκεί να έχουμε αυτόν τον Πρωθυπουργό. Να τον έχει γερό.
1: Βέβαια. Καλό βράδυ, κύριε Γιαγκούλα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας κύριε Πασχάλη.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ.
3: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι, αδερφέ. Είμαι φίλος του Γιάννη Κελικίδη.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, η γυναίκα μου είναι 78 χρονών. Δικαιούται να πάρει σύνταξη μέχρι το 2013 πλήρωνε τέλη.
1: Εάν έχει τις προϋποθέσεις, νομίζω δικαιούται. Τι ερώτηση είναι αυτή.
3: Κάποια μικροεγκρεμότητα τη βγάζουν.
1: Ναι.
3: Την εφορία.
1: Δηλαδή χρωστάει λεφτά.
3: Δεν ξέρω ούτε μας το είπανε από αυτή την πλευρά τίποτα. Αλλά η γυναίκα μου είναι 78 χρονών. Το οποίο εγώ έχω 95% πρόβλημα και συνεχίζω να δουλεύω. Ας πούμε γιατί αυτό είναι το φάρμακό μου. Προς εμένα. Και με βοηθάει.
1: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Δεν μήπως δεν έχει ένσημα, έχει ένσημα η σύζυγος.
3: Ξέρω εγώ τι να πω. Έχουμε εδώ και μήνες περιμένουμε και τώρα μας λέει ελάτε να πάρει το φάκελο.
1: Πήγαινε, πάρτε το φάκελο να δείτε τι και πώς. Αλλιώς δεν μπορούμε να μιλάμε. Μιλάμε όλα τώρα. Στον αέρα μιλάμε.
3: Πασκάλη, θα ήθελα μια εξυπηρέτηση.
1: Αν μπορώ.
3: Θα μπορούσα να πάρω από το λογιστή και το τηλέφωνο όσο να στα... Να σε μιλήσω κάποια ώρα αύριο μετά.
1: Ναι, βεβαίως. Πάρε αύριο το απόγευμα στο σταθμό για να συνδέσουν να μιλήσουν.
3: Να πάω για τον κύριο Πασχάλη.
1: Ναι. Θα πεις. Θέλω και τον κύριο.
3: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και
1: χρόνια
3: πολλά.
1: Τίποτα, χρόνια πολλά. Καλή
3: εβδομάδα.
1: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Ναι, καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
1: Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε.
4: Μητσοτακικός κανόνας.
1: Ναι.
4: Απαξιείται την νοημοσύνη του Έλληνα. Αρχίζουν πλέον να μας κοροϊδεύουν χονδρικά. Την βλακεία του Δέντια προσπαθούν να την καλύψουν με άλλη βλακεία. Εκτός χωρικών υδάτων, λέει, τον ντρόουν και μπήκε στα ελληνικά για να καλύψουν το ότι τον ντρόουν ήταν εκτός χωρικών υδάτων που είπε ο Υπουργός. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, εγώ καταλαβαίνω, ο κόσμος το καταλαβαίνει όμως.
4: Τι μέλλον έχουμε κύριε Πασχαλή.
1: Δυσίων.
4: Τι μέλλον δυστυχώς λυπάμαι τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
1: Ας ξυπνήσουν, εγώ δεν λυπάμαι κανένα. Να ξυπνήσουν όπως ήμασταν και εμείς ξύπνοι, ήμασταν κοιμισμένοι. Και αυτοί το ίδιο θα είναι. Τι παράγει στάνει. Αυτό το κάνει.
4: Να ξυπνήσουν κύριε Πασχαλή μου, να ξυπνήσουν δυστυχώς.
1: Αν κοιμάσαι όρθιος δεν ξυπνάς, να ξέρεις.
4: Δεν ξέρω τι θα συμβεί από αύριο. Από αύριο στην κυριολεξία και μετά δεν ξέρω τι μπορεί να μας συμβεί άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή
1: εβδομάδα. Να είστε καλά. Θα σας δώσω και μια είδηση πριν προχωρήσουμε. Γιατί τώρα το σκεφτόμουν αυτό εδώ. Για το χανταβάιρους. Το οποίο είναι αποτροκτικά, ξέρετε, δεν χρειάζεται, θα σας το πω, θα τα αναλύσουμε και αυτά. Εγώ, επειδή είμαι άνθρωπος λίγο της λεπτομέρειας, αν έχετε καταλάβει, άσχετα αν δεν το φανερώνω πολλές φορές, πότε εμφανίστηκε, μάλλον για να εμφανιστούν τα συμπτώματα του αντιβάρους, χρειάζονται 8 εβδομάδες. Okay. Κατανοητό μέχρι εδώ. Μπρο. Κατανοητό. Αν πάμε 8 εβδομάδες πίσω, φτάνουμε 13 Μαρτίου. Κατανοητό, μπρο. Κατανοητό. Θυμάστε την 13η του Μάρτη το 2020 τι είχε ξεκινήσει. Ο εγκλεισμός, το lockdown του COVID. Τυχαία ημερομηνία, τυχαία το είπε και ο Bill Gates το 2021, ότι η επόμενη πανδημία θα είναι η χανταβάριους. Αυτά για την ιστορία. Πάμε στον επόμενο ακροάτη. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα κύριε Πασχάλη.
1: Καλώς τον κύριο Ανδρέα από την Φιλαδέλφεια και από την Αμέρικα.
5: Από την Νέα Υόρκη. Ποια ρε μεγάλε, το ΆΚΑ στην Νέα Υόρκη ας είναι χθες. Πω, τι ωραίο ήταν αυτό. Θα δείξω και τα νέα εδώ η Αμερική. Αμπιλίβα που λέγανε. Αμπιλίβα που για τον κόσμο. Δεν περιμένω ότι ήταν ο κόσμος έτσι. Κατάλαβες. Λίγα τουρίζεις. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
5: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ επειδή έχω πάει πριν χρόνια σε πολλές αμπίες με Ροκάδες και Μαχάλεν και Έρο Σμιθ και Γκάνε Ρόζες, το μόνο που με παρεξένεψε εμένα, ξέρεις ποιο είναι κύριε Πασχάλη, τα κινητά. Τότε που πήγαινα εγώ δεν είχα κινητά. Κατάλαβες, κάτι έτσι. Καινούριο. Πω σαν Αμερική ρε, τι είστε εσείς ρε, τι είστε εσείς ρε.
1: Τι νομίζετε, άντε είμαστε.
5: Μπράβο, ε.
1: Άντε είμαστε.
5: Ακούς.
1: Είμαστε μοναδικός λαός, Ανδρέα, άκου λίγο. Δεν ακούει, Ανδρέα. Ακούς, άκου λίγο.
5: Ακούω.
1: Λοιπόν, είμαστε μοναδικός λαός ο οποίος πάει τα τελευταία 15 χρόνια στην τελευταία συναυλία των Big Lux. Έχει 15 χρόνια, κάνουν 2-3 συναυλίες κάθε μήνα το καλοκαίρι, σαν την τελευταία. 15 χρόνια πηγαίνουμε συνέχεια στην τελευταία. Θα μας πούνε ότι θα είναι η τελευταία και δεν θα πάει κανένα στο τέλος, να ξέρεις.
5: Μπράβο, Έλληνε,
1: Καλό βράδυ, γεια, κλείσε, γεια, κλείσε. Παρακαλώ.
6: Ναι.
1: Ναι.
6: Μα, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
6: Λοιπόν, γεια σου Πασχάλη.
1: Γεια χαρά.
6: Απορώ γιατί άφησες τόσο πολύ χρόνο στον κύριο από την ομάδα της αλήθειας να λιβανίζει τόσο καιρό τον Μητσοτάκη.
1: Πέστε και εσείς τα δικά σας, να σας αφήσω και εσάς πολύ χρόνο.
6: Αφήστε. Εγώ δεν θα πω πολλά.
1: Πέστε αυτό που θέλετε όμως.
6: Ένα τραγούδι,
1: ναι.
6: Ένα τραγούδι του κριτικού τραγουδιστή.
1: Ποιανού.
6: Όσο υπάρχουν πρόβατα θα υπάρχουν και λύκοι.
1: Μπράβο.
6: Για αυτούς.
1: Σφαγκανάκης.
6: Κατάλαβες για ποιο.
1: Δεν είναι κριτικός ο Σφαγκανάκης, είναι από την ΚΟ. Μισός κριτικός.
6: Δεν ξέρω,
1: είναι,
6: για κριτικό εγώ τον θεωρούσα.
1: Ναι, ναι, γιατί έχει και το επίθετο, είναι μισό κριτικός.
6: Ναι. Mm. Με πολύ αγάπη για αυτούς.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Έγινε, ευχαριστώ
1: χαρά,
6: και εγώ.
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ο Γιώργος ο Κοκάρης λέγει με τον Αλεξανδράκη και την Καρέζη ήταν η ταινία με τη λατέρνα αυτό και αγγελ φιλότιμο, έτσι, να το ξέρουμε, να τα λέμε αυτά. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε.
7: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Τι κάνετε κύριε Πασχάλη.
1: Καλά. Λίγο πιο δυνατά δεν σας ακούμε.
7: Α, μισό λεπτό. Τώρα ακούγομαι.
1: Ναι, ακούγεστε.
7: Τέλεια. Θα ήθελα να ρωτήσω, η λέξη αγύρτης είναι μηνύσιμη?
1: Πώς?
7: Θα με κλείσετε άμα πω. Η λέξη αγύρτης.
1: Αγύρτης είναι, εντάξει. Μηνύσιμη δεν είναι στο βαθμό. Άμα δηλαδή αρχίσουμε να μπαίνουμε σε μια τέτοια διαδικασία, δεν ξέρουμε το, όταν έρχεται, ξέρετε, όταν έρχονται κλήσεις από το, το ΕΣΟΡΟ, δεν μπορείς να φανταστείς τι μπορεί να θεωρούν η βρισιά. Μάλλον δεν το θεωρούν, δεν το λέει η βρισιά, το λέει κακοποίηση της ελληνικής γλώσσας.
7: Ωραία. Αν πω,
1: αλλά αυτό, απατεώνας, πρόσεξε. Όχι, όχι, μπορείς να το επικαλεστείς. Όχι, θέλω να σου πω, μπορείς να το επικαλεστείς γιατί είναι ένας κοινός απατεώνας, έτσι. Αυτό είναι, δεν είναι απατεώνας, τσαρλατάνος, πώς το λέμε.
7: Θα πω τη λέξη διεφθαρμένος για κάποιον πολιτικό αρχηγό, θα με κλείσετε.
1: Θα πρέπει γιατί να αποδείξεις ότι είναι. Θα πρέπει να αποδείξεις αυτό. Αυτό λέμε.
7: Okay.
1: Δηλαδή, εγώ να πω τώρα ότι είναι απατεώνας, ας πούμε, ο Μανιάς, ξέρω εγώ που είναι απέναντι μου ηχολήπτης, και αν με εγκαλέσεις στα δικαστήρια, θα πληρώσω όπως και να έχει. Καταλαβες. Δεν το ρισκάρεις. Εκτός αν είναι αποδεδειγμένα απατεώνας, που εντάξει και δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Γιατί υπάρχει δικαστική απόφαση.
7: Γιατί ζω πραγματικά, ζω για τη στιγμή που θα βγει ένας ακροατής και θα μιλήσει με τέτοιες λέξεις για τον κύριο εν Χριστώ αδερφό πρωθυπουργό μας, ναι, με τον ίδιο στόμφο όπως και ο κύριος Γιαγκούλας,
1: ναι,
7: δηλαδή, και χωρίς να το κλείσει.
1: Φίλε, αυτός πιστεύει, να σου πω κάτι λίγο. Μισό λεπτό.
7: Και εγώ αυτό πιστεύω, επειδή το πιστεύω και εγώ γι' αυτό.
1: Λοιπόν, άκουσε λίγο τώρα. Είναι 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Γιαγκούλες είναι όλοι τους. Να ξέρεις.
7: Πραγματικά.
1: Είναι 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Δεν είναι ο Γιαγκούλας. Να ήταν ο Γιαγκούλας το πρόβλημα. Ο Γιαγκούλας είναι η επιτομή της ελληνικής πραγματικότητας σήμερα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αχάριστος, το έχει πει ότι εγώ έχω βολευτεί με αυτό και με αυτό και με αυτό και με αυτό. Εσύ ακούς πολλούς να βγαίνουν και να λένε, ξέρεις, εγώ βολευτεί με αυτό, με αυτό και με αυτό εδώ και φυλάω δαχτυλίδι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί είμαι εξαρτώμενος.
7: Η αλήθεια είναι. Δυστυχώς όχι. Όπως και να έχει, να σου ευχηθώ υγεία σε
1: να σε καλά. Και εσύ ό,τι επιθυμείς. Εσύ ό,τι επιθυμείς με υγεία πάνω απ' όλα. Ευχαριστώ και χαρά. Παρακαλώ.
8: Ναι.
1: Ναι.
8: Γεια.
1: Παρακαλώ.
8: Γεια.
1: Γεια.
8: Να σου πω ρε φίλε, ακούω τώρα την εκπομπή σου. Τι γνώσεις έχεις και αναφέρεις τη γη ότι δεν στρόγγυλε, ότι το ήλιον με μαγνητικά παιδιά και τέτοια. Λύκειο έχεις πάει.
1: Εσύ τι γνώσεις έχεις για να σε απαντήσω κατάλληλα.
8: Εγώ είμαι φυσικός.
1: Μπράβο. Καλά κάνεις. Πρέπει να έχεις γνώσεις, ας πούμε, για να καταλάβεις κάτι απλό.
8: Εσύ τι είσαι.
1: Ναι, ρωτάω, σας ρωτάω.
8: Όχι, με ρώτησε.
1: Σας ρωτάω, λοιπόν, επειδή μου είπατε ότι είστε φυσικός. Δεν θέλατε να σας ρωτήσω τώρα εγώ.
8: Εσύ τι είσαι.
1: Ναι, τίποτα δεν είμαι εγώ. Σε σύγκριση με εσάς. Σε σύγκριση με εσάς που είστε φυσικός δεν είμαι τίποτα. Εσάς ό,τι σας μάθανε στο σχολείο το αναπαράγετε και σαν δάσκαλος προφανώς, σωστά. Δάσκαλος είστε ή απλά, μπράβο. Ό,τι σας μάθανε στο πανεπιστήμιο το αναπαράγετε και στις επόμενες γενιές. Σωστά. Αν αύριο μεθαύριο στη φυσική γράψουν ότι ο ήλιος είναι στα διπλάσια χιλιόμετρα, τα παιδιά, όπως και εσείς όταν ήσασταν παιδί, θα μάθει ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο θα γράφει στο βιβλίο. Γιατί εσείς παραδίδετε ύλη. Σωστά.
8: Τι παραδίδεις.
1: Δεν απαντάτε όμως. Προφανώς δεν σας βολεύουν οι ερωτήσεις, γιατί θα πάμε τώρα στο κέριο ερώτημα. Μπορεί ένας δορυφόρος, εφόσον είστε φυσικός και υπάρχουν 15.000 δορυφόροι περιστροφικά της γης, υπάρχει ένα βίντεο που να δείχνει αυτό το πράγμα? Απαντήστε μου, όχι όμως με τα βιβλία. Σαν φυσικός το να απαντήσετε.
9: Βεβαίως υπάρχουν.
1: Πούντα! Πού είναι το βίντεο αυτό? Να το δούμε κι εμείς.
9: Μέσα στο ίντερνετ.
1: Μέσα στο ίντερνετ. Κατασκευασμένα, Κιούμπρικ.
9: Περιμένω.
1: Κιούμπρικ, αυτό ρωτάω. Σκηνοθεσία είναι αυτό.
9: Να αφήσει να μιλήσω.
1: Παρακαλώ.
9: Λοιπόν, υπάρχουν φωτογραφίες από το τελευταίο διαστημόπλαιο.
1: Σας είπα για βίντεο. Κύριε Φυσικέ, που δεν λέτε, τουλάχιστον το όνομά σας, να σας προσφωνώ με το όνομά σας. Λοιπόν, σας ζήτησα βίντεο. Δεν σας ζήτησα φωτογραφία. Φωτογραφία τώρα μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Βίντεο που δείχνει.
9: Βίντεο, βίντεο στέλνουν, ρε φίλε.
1: Πούντο, ρε φίλε. Εσύ, σαν φυσικός και γνωρίζεις. Και ο νους. Περίμενε τώρα, περίμενε. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση, σαν φυσικός που είστε και γνωρίζετε προφανώς. Γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε και εμείς έχουμε ερωτήματα. Περιμένουμε. Απαντήματα αληθινά, όχι απαντήματα βάσει το τι έχουμε μάθει. Λοιπόν, πώς επικοινώνησε ο πρόεδρος των Αμερικάνων το 1969 με τη Σελήνη από το γραφείο του, από το γραφείο του με τηλέφωνο, γιατί έχουν φωτογραφίες. Έχει φωτογραφία πίσω του ο Νίξον την Σελήνη σε κορνίζα. Πώς επικοινώνησε λοιπόν με Άμστρονγκ και, και τον Μπαζ Όλντριτς και πώς η επόμενη μέρα η USA Today, Wall Street Journal, δεν ξέρω ποιες άλλες εφημερίδες υπήρχαν, είχαν φωτογραφίες από τη Σελήνη. Μπορείτε να μου πείτε με ποιο τρόπο?
9: Λοιπόν, όπως επικοινωνεί και
1: το επικοινωνία. Το 1969 μιλάμε, έτσι.
9: Για το 69.
1: Μπράβο.
9: Το κέντρο επικοινωνία της NASA επικοινωνούσε μόνιμα με τους αστροναύτες.
1: Με τι?
9: Έχουν λυθεί την επικοινωνιακά. Ναι. Έχουν λυθεί τα θέματα επιστημονικά.
1: Έχουν λυθεί, λέτε. Το 69 μιλάμε. Για πριν από 60 χρόνια. Μου λέτε ότι έχουν λυθεί. Μάλιστα. Ωραία.
9: 69,
1: μου αρκεί η απάντηση. Έχουν λυθεί τώρα.
9: Ναι.
1: Τότε με τι ήταν όμως?
9: Και τότε, και τότε.
1: Είχαν λυθεί και τότε. Δηλαδή στέλναν φωτογραφίες της Σελήνης μέσα σε ένα λεπτό και ερχόταν από τη Σελήνη σε δευτερόλεπτα. Που εδώ δεν μπορεί να σηκωθεί ένα μεγαμπάιτ, εδώ δεν μπορεί να σηκώσει και εσύ από τη Σελήνη το έστελνες. Οκ.
9: Καλύπτομαι.
1: Τη θερμοκρασία του σύμπαντος τη γνωρίζετε?
9: Τι background έχεις?
1: Κύριε μου, μπορείτε να απαντήσετε, γιατί δεν μου κάνεις για φυσικός, μου κάνεις για τσαρλατάνος. Σε ρωτάω κάτι, μου λες αλλά τι άλλο. Σε πάω όμορφα, ωραία και δεν θες να μιλήσεις. Άμα δεν μπορείς να μιλήσεις, είσαι φυσικός, μου φαίνεται από πουθενά καμία γειτονιά, φτωχό γειτονιά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όταν βγαίνετε, θέλουμε να μας δώσετε λογικές απαντήσεις. Όχι να λέτε τι ξέρετε. Και εγώ ξέρω. Απαντήσεις θέλω. Θέλω ένα βίντεο ρημάδι που να δείχνει αυτό το πράγμα, την ταχύτητα της γης. Υπάρχει? Όχι. Αν νομίζετε ότι εμείς δεν το έχουμε ψάξει και εσείς το έχετε ψάξει και το ξέρετε και το μάθατε στο πανεπιστήμιο. Αλλά καρτ μαθαίνει στο πανεπιστήμιο, όπως μαθαίνουμε εμείς. Λοιπόν, στον τελευταίο φίλο για να κλείσουμε. Παρακαλώ.
10: Έλα.
1: Ακούγεστε?
10: Λίγο βαθιά, κάτι να στρώσω.
1: Είσαι λίγο βάθος. Στο βάθος κήπος.
10: Ήθελα να ρωτήσω αυτόν τον φυσικό.
1: Ναι.
10: Αφού υπάρχουν οι τύποι και οι νόμοι τόσα χρόνια και όπως λες διδάσκουν την ύλη, ας μας κάνουν μια θεωρία τον Ιωάννη τον Μελισσανίδη, το δικό μας στην Καλαμαριά που κατέρρισε τον νόμο της βαρύτητος. Μπορούν να το λύσουν αυτό? Υπήρχε ο νόμος της βαρύτητος, δεν υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια.
1: Έτσι, έτσι
10: λένε. Ο Ιωάννης ο Μελισσανίδης με αυτό που έκανε σε κάποιους Ολυμπιακούς αγώνες κατέρριψε τον νόμο της βαρύτητας, το ξέρετε αυτό? Ξέρει ο φυσικός αυτό?
1: Μ' αρέσει.
10: Μα είναι η αλήθεια, ρε φίλε.
1: Ναι, είναι και άλλα, και άλλα πράγματα είναι αλήθεια.
10: Και τις ύλες και όλα. Αυτό που έκανε ο Γιάννης εδώ, δικό μας Θεσσαλονικιός από την Καλαμαριά.
1: Πρωτοξάδερφος είσαι με τον Γιάννη ή τίποτα?
10: Όχι, ρε. Με τον μπαμπά που ήμασταν συνάδελφοι.
1: Αστικατζής δηλαδή.
10: Αυτό που έκανε, εγώ στο συνεργείο αυτή τα χαλάνα, εγώ τα φτιάχνα.
1: Εντάξει, οκ.
10: Αυτό που έκανε το παιδί κατέρευσε τη φυσική, τον νόμο της βαρύτητας.
1: Γιατί εσύ νομίζεις δεν μπορείς να το κάνεις?
10: Πού να το κάνεις?
1: Ο πρώτος που κατέρριψε αθλητής τον νόμο της βαρύτητας ήταν ο Νίκος Ογκάλης.
10: Ναι, εντάξει, και αυτό, αλλά και να κάνει.
1: Και ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος ήταν, εντάξει, είναι η επιτομή.
10: Να κάνεις και τρεις φορές περιφορά του σώμα τώρα στον αέρα δεν γίνεται αυτό. Από κάτι το αναλύεις φυσικός δεν γίνεται σου λέει. Δεν υπάρχει.
1: Και η Μέρη Λουρέτον το είχε κάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μην τα λες αυτά τώρα γιατί μιλάς.
10: Εντάξει, εδώ τώρα αυτός μας κυβερνάει 7 χρόνια έχει κάνει.
1: Αυτός κι αν
10: έχει. Αυτός κι αν έχει κάνει. Αυτό πρέπει να λύσουν οι φυσικοί. Αυτό το πρόβλημα.
1: Φυσική, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς. Λευτέρης Μανιάς στα ΝΤΕΚ, κυρίες και κύριοι. Τραγούδι δεν έχει για τιμωρία.
11: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
12: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Πάω και να δει ο ΝΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα, χαίρετε, καλησπέρα και από εμάς. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ είμαστε στα λίγα μετά τις 11. Ιστορίες καθημερινής τρέλας προς παράνοιας, με πτωχόπλην Τίμιο Τριωράκιος ήθιστε και Λευτέρη Χάτζη Παντελίδη συνοδοιπόρο σε αυτή την πρώτη ώρα. Βαρέα θυγινά, έτσι. Ναι. Ο οποίος δεν πιστεύω να μην δεν πήγε στη συναυλία των Metallica. Δεν πήγες. Δύο φορές κιόλας δεν πήγες. Τουρίστες. Εδώ μέχρι και η Κουτσή Μαρία πήγε. Την έχουμε και στην ανάρτηση. Άμα δεν πιστεύεις, μπες να δεις. Πήγε η Κουτσή Μαρία στους Metallica. Και ο Γαβριλίδης πήγε. Ναι. Μου έδειξε το εισιτήριο 90 ευρώ. Μάλιστα. Καλά λοιπόν, δεν πήγε. 9.55 και ενώ το μήνυμα για ό,τι θέλετε, αποστολή 54301, Μετρόπολη 95 και 5, φατσοβιβλίο, κάτω από την ανάρτηση εκεί με τη Μαρία την Κουτσή, που πάντως αυτή πήγε στους Metallica. Τώρα δεν ξέρω από εσάς αν πήγε κανένας, αν έχετε να στείλετε καμία εντύπωση. Πάμε έτσι μέσα από γραπτά μηνύματα για αρχή και δεύτερο ημίωρο, αν θέλετε, ανοίξουμε και καμιά γραμμούλα, το βλέπουμε. Προς το παρόν, ρίχτε έτσι τα θέματα που λέμε στις μηνυματιέρες, να πάρουμε λίγο έτσι κλίμα, διαθέσεις και να το πάμε αναλόγως. Ναι, και αν πήγε κανείς και στην συναυλία, έχει καμιά εντύπωση έτσι πρόχειρη, τη ρίχνει να υπάρχει. Ακούω διφορούμενα πράγματα. Ακούω, διαβάζω. Από τη μία είναι πολλά έτσι σχόλια διθυραμβικά. Από την άλλη υπάρχουν και κάποια παράπονα. Κάποιοι λένε για την ποιότητα του ήχου. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Το σίγουρο είναι ένα, κύριε Χατζηπαντελίδη, ότι με τέτοιο χοροπηδηχτό, έτσι, με τέτοιο χοροπηδηχτό που έριξαν οι θαυμαστάς, πρέπει να έχει πέσει πολύ βόλτα ρένα από το Σάββατο. Γιατί οι 50 και άνω οι περισσότεροι θαυμαστάς, έτσι, πρέπει να έχει πέσει πολύ βολταρέν από το χοροπηδηχτό. Και πολλά οπαλάκια επίσης. Πολλά οπαλάκια εκεί στο σίκο κάτσε, στους καναπέδες, πρέπει να έχει πέσει πολύ οπαλάκι τις τελευταίες. Ναι. Μετά τα 45 αρχίζεις, το λες. Το λες και εσύ. Αλήθεια. Το οπαλάκια, το λες και εσύ. Ναι, όταν καθόμαστε, όχι ακόμα. Εγώ άρχισα, το λέω. Αλήθεια, πιάνω τον εαυτό μου καμιά φορά να το λέει, άστα να πάνε. Ναι, όταν μεγαλώνουμε αρχίζουν τα οπαλάκια. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, πάνε και οι Metallica, περιμένουμε τώρα τους Maiden, έτσι. Για να δούμε. Κάνουν λες καμία κόντρα ρελάν σε αυτή με ξύλινα σπαθιά. Βασιλιά της σκόνης και λιωμένο παγωτό. Πιο καλή Maiden. Άμα βάζαμε δηλαδή ένα γκάλοπ, γκάλοπς που λέει και ο Κουλιανός. Maiden με τέτοιο, θα ήσουν με Maiden. Ναι, για το τι θα πας να δεις. Γιατί άλλο θα ήσουν με τους Metallica. Θα υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που θα ήσουν με Metallica.

είναι, διαγωνίζεται ο Ακύλας και δεύτερους μας δίνουν, λέει, κάποιες στοιχηματικές. Ο Λεπά πάντως μας βλέπει πρώτους. Έκανε νωρίτερα δήλωση και μάλιστα πέρα από τη δήλωση έκανε και δημόσια πρόταση στον Ακύλα να τραγουδήσουν, λέει, μαζί την επόμενη σεζόν. Ο Λεπά. Λοιπόν, μιας που είπα για στοιχηματικές με αφορμή τη Eurovision, κάτσε να πάμε μια ψηλή και από τον Ταλκά να δούμε αν έχει κάτι σημαντικό στο live. Λοιπόν, και αν θέλετε κάποια αποτελέσματα μου λέτε. Έτσι, απλά επειδή κάποιοι θέλετε κάθε μέρα αποτελέσματα και τα θέλετε και πολλά, αυτό λίγο να το δούμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται να κόβουμε συνέχεια τις γραμμές, να κλείνουν δηλαδή οι γραμμές που περιμένουν στην αναμονή. Υπάρχουν λύσεις πολλές. Αν δεν μπορεί να βρεθεί κάποια, τουλάχιστον λίγο πιο αργά. Ας πούμε, μην το κάνουμε τώρα κάθε μέρα. Έτσι, λίγο σεβασμό στους πολλούς που δεν χρωστούν τίποτα. Εντάξει. Άμα είναι μία, δύο, τρεις, οκ. Okay, αλλά άμα είναι κάθε μέρα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος. Κουπόνι στοιχήματος στα live έχει την Tottenham με τη Λίντς, είναι στο 0-0, 50 λεπτό. Το άλλο που πιθανώς ενδιαφέρει γιατί είναι La Liga, Ράγιο Βαγεκάνο, Τσιρόνα, λέει 0-0 στο 52. Το άλλο που θα ενδιαφέρει, Νάπολη Μπολόνια 2-2 στο 62. Και άλλο που ενδιαφέρει δεν ξέρω αν έχει, τα υπόλοιπα τα βλέπω δευτεράντζες, μάλλον. Δεν ξέρω, έχει και μέχρι κάτω μα πας, έχει διάφορα. Τέλος πάντων, okay, τα κοιτάω ξανά, αν είναι κάτι που λέτε. Λοιπόν, 54-301, Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας για ό,τι θέλετε.

ή Maiden με τους Beatles. Δηλαδή έχει κάτι λίστες που είναι τα καλύτερα ροκ τραγούδια όλων των εποχών. Να, γι' αυτό λέγαμε προχθές, η Metallica τι είναι? Είναι metal, είναι rock, είναι... Εντάξει, metal είναι περισσότερο, αλλά έχω... Όλα rock, ε! Όλα rock είναι. Η Metallica πάντως, ναι, το έλεγα και προχθές αυτό, σε συνέντευξή τους έχουν πει αυτό που λες. Λέει ο Λευτέρης από μέσα, όλα rock είναι. Δεν θέλουν να έχουν ταμπέλα. Λένε ότι, ναι, είμαστε, ρε παιδί μου, γενικότερα, έτσι, rock συγκρότημα και τελεία εκεί. Γιατί σε μια συνέντευξη τους είχαν ρωτήσει τι και πώς. Τέλος πάντων, το πουλήσαν το θράς, ε? Το πουλήσαν, λες, ε? Γιατί να μην γιατί να το πούλησαν και να μην το επέκτηναν λίγο να... Α, πέθανε ο Cliff που έγραφε τα τραγούδια και μείνανε από συνθέτη και από θράς, το γύρισαν στο metal, ε? Εντάξει, τώρα αυτό που λες έχει γίνει και με τους Pink Floyd. Εγώ δεν το ήξερα. Τώρα κοιτούσα λίγο για την ημέρα που ξημερώνει δύο πράγματα, επειδή τους έχει. Ποιος ήτανε? Ναι, στην αρχή είχαν έναν πολύ έτσι... ποιον είπες, πώς τον είπε? Τους ξέρεις, μπαγάσα, ναι, ο Sid Barrett. Στην αρχή είχαν έναν αρκετά διαφορετικό. Και μάλιστα και πριν από αυτό, το Pink Floyd δεν ήταν το πρώτο τους όνομα. Είχαν άλλα 5-6 πιο πριν. Ναι. Τέλος πάντων. Και μάλιστα λέει Pink Floyd έγινε γιατί? Γιατί σε μια συναυλία, αυτοί λέγονταν κανονικά, τώρα πήγαμε από τους Metallica Pink Floyd, ό,τι να είναι, αλλά δεν πειράζει. Λέγονταν The T-Set. Έτσι, το set του τσαγιού. The T-Set. Και πήγανε, λέει, να δώσουν ένα φεστιβάλ, τι ήταν εκεί, και είχε άλλο ένα συγκρότημα με το ίδιο όνομα. Και για να μην γίνει μπέρδεμα, αυτός που είπες, ο Μπάρετ, αποφάσισε το Pink Floyd από τα αρχικά δύο αγαπημένων του μουσικών, οι οποίοι ήταν όμως της blues. Ναι, δεν έχω τώρα τα ονόματα μπροστά, τα βρούμε τα πούμε αν είναι. Είναι τα μικρά ονόματα των δύο έτσι που αποφάσισαν και κάναν το Pink Floyd. Τέλος πάντων. Και τι ήθελα να πω τώρα. Α, που είπες ότι άλλαξαν οι Metallica τους στίχους. Αυτός δεν πέθανε, έπαθε ψυχολογικά και έφυγε από το συγκρότημα, και μετά ο άλλος που ήρθε, που έγινε ο leader, ξέρω εγώ, το γύρισε σε αυτό το στυλάκι λίγο που ονομάζεται space rock από ό,τι έβλεπα, και έκανε το... Ναι, και έκανε τους ήχους αυτούς, ρε παιδί μου, που ξέρουμε, και έγιναν πολύ πολύ γνωστοί οι Pink Floyd. Εν τω μεταξύ, κάτι πολύ ωραίο, το πούμε μετά όμως αυτό. Το πολύ δυνατό άλμπουμ που όλοι ξέρουμε και έκανε τη μεγάλη επιτυχία, το The Wall, τα τραγούδια όλα που έχει μέσα είναι βιωματικά, δημιουργούν μια... Έχουν φτιάξει αυτοί, υποτίθεται, έναν φανταστικό ήρωα που κάθε τραγούδι δείχνει και κάτι, και αυτός ο φανταστικός ήρωας έχει πάρει βιώματα και χαρακτηριστικά από τα άτομα που αποτελούσαν το συγκρότημα. Δηλαδή όλα, το Another Brick in the Wall είναι, φορά κάτι συγκεκριμένο. Κάποια άλλα τραγούδια πολύ πολύ γνωστά αφορούν κάτι συγκεκριμένο. Έτσι, έχει ωραία ιστορία. Ξεκινάει από τα παιδικά τραύματα, το πώς η μάνα του ήταν υπερπροστατευτική αυτού του φανταστικού ήρωα που έχει γίνει και σε άτομο, τον Pink Floyd, και το πάει, ρε παιδί μου, μέχρι... Δηλαδή το Another Brick in the Wall, τα τούβλα του τοίχου που βάζει, είναι αυτά που ζούσε μικρός, από την καταπίεση που είχε από τη μάνα του αρχικά, που ήταν υπερπροστατευτική, μέχρι κάτι αυταρχικούς, λέει, δασκάλους που είχε. Γι' αυτό, έτσι, η στίχη του, τέλος πάντων, The Wall. Και έχει μια ιστορία τέτοια ωραία που δείχνει το πώς, ας πούμε, έχει βγει το κάθε τραγούδι, και τελικά φτάνει στο τέλος ο φανταστικός αυτός ήρωας, που είναι μια μίξη των ζώων, των... ανθρώπων που αποτέλουσαν του Pink Floyd, φτάνει κάποια στιγμή να επαναστατήσει έναντι του εαυτού του, γιατί το έχει χάσει εντελώς, και τέλος πάντων, εντάξει, να φτάσει στο τελευταίο τραγούδι, το οποίο ήταν το... ποιο ήταν, δεν θυμάμαι τώρα απ' έξω. Πρέπει να τα ψάξω αυτά, να τα δω, να τα πούμε μετά. Τέλος πάντων, ναι, από τους Metallica πήγαμε στους Pink Floyd, επειδή έχει μετά και μάλλον θα κάνουμε και μια μουσικοθεραπεία τέτοια. Το Outside the Wall. Φτάνει να λέει ότι πρέπει να βγω από τον τοίχο, έτσι, από το Brick in the Wall που το χτίζα του βλάκι. Υπάρχει το Outside the Wall που λέει φτάνει μέχρι εδώ, πρέπει να βγω. Ναι. Πάντως ξεκίνησε το The Wall, δηλαδή, που είναι έτσι το πολύ πιασάρικο, έχει να κάνει με όσα αντιμετώπισε στα παιδικά.

0: χρόνια και από την μάνα του που τον καταπίεζε. Φανταστικός ήρωας, επαναλαμβάνω, του τραγούδιου, έτσι. Και στα σχολικά χρόνια από τον αυταρχισμό κάποιων δασκάλων και από την εκπαιδευτική διαδικασία που τέλος πάντων ήταν φτιαγμένη και είναι ακόμα βέβαια για να καταπιέζει τη σκέψη και να δημιουργεί προκάτ κοινωνικά πρότυπα, ιδεολογίες κτλ. Έτσι, το The Wall αυτό ήταν πάνω κάτω. Τέλος πάντων, εντάξει, άστα τώρα αυτά, πολλά είπαμε, μπορεί να τα δούμε αργότερα αν χρειαστεί. Λοιπόν, πού είμαστε? Είμαστε στα μηνύματα, ήμασταν. Για κάτσε να δω λίγο τι γίνεται, γιατί ξεχάστηκα εδώ πέρα με τα μουσικά μας τώρα. Λοιπόν, ναι, Maiden και ξερό ψωμί, έτσι. Να τα αρχίσαμε. Λοιπόν, και πού είχαμε μείνει? Περίμενε. Στα μηνύματα, ναι. Τι που είχαμε, τίποτα δεν είδαμε ακόμα. Ο Γρηγόρης. Από ασπρόμαυρη Στουτγκάρδη. Δύο επιστροφές εν όψη ΑΕΚ για τον ΠΑΟΚ. Γιακουμάκης και Σάντσεθ προπονήθηκαν κανονικά. Άντε να πάρουμε, λέει, τη δεύτερη θέση. Πώς το βλέπεις, αν θα περάσουμε επιτέλους το Champions League με αυτήν την ομάδα? Θα δώσει χρήμα ο πρόεδρος για μεταγραφές? Για να δούμε επιτέλους την ομάδα στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης? Κάτσε να δω μερικά μηνύματα και να τα πούμε. Και αυτά, αν θέλετε. Έχει και για το ποδόσφαιρο σήμερα να πούμε, αν θέλετε. Έχει και για το μπάσκετ, έχει πολλά. Ο Κώστας. Ό,τι ήταν να χάσει ο ΠΑΟΚ, το έχασε. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι άλλο, εκτός αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, λέει, στα play-off. Μόνο τα κορίτσια, μου φαίνεται, θα μας βγάλουν ασπροπρόσωπους στα 100 χρόνια. Το ποδόσφαιρο πήρε πρωτάθλημα και πάει για το double. Το ποδόσφαιρο πήρε πρωτάθλημα. Α, για τις γυναίκες. Και πάει για το double. Το handball πήρε κύπελο, πάει για το πρωτάθλημα. Στους τελικούς, λέει, play-off απέναντι στην ΑΕΚ. Καλησπέρες και στον Άγγελο. Ναι. Κοροϊδεύεις τα μάτια, βρε, μην κοροϊδεύεις ακροατάς. Καλησπέρες και στο Θοδωρή, ο οποίος λέει δεν χάνονται αυτά, έτσι. Ακόμα και η Κουτσή Μαρία ήταν λογικό να πάει στους Μετάλλικα, βέβαια. Ο Γιώργος, από τις καλύτερες συναυλίες ήταν. Α, όχι για Μετάλλικα, για Pink Floyd λες τώρα, τελικά. Ναι, γιατί είπαμε πριν για Μετάλλικα ότι είναι πολλοί που λένε φοβερά λόγια, είναι και κάποιοι που έχουν παράπονο. Από τις καλύτερες συναυλίες ήταν, λέει, το 89 με τους Pink Floyd στο ΟΑΚΑ. Φοβερός ήχος και φωτισμός και το Rock Festival το 85 στην Αθήνα. Ναι. Καλά, εντάξει, Pink Floyd και σε ήχο και σε εφέ, ας πούμε, δεν πιάνονταν για την εποχή τους ειδικά. Εντάξει, ήταν. Τώρα δεν ξέρω, δίνουν καμιά συναυλία αυτή, υπάρχουν βασικά ακόμα? Όχι, το διαλύσαν οριστικά. Ούτε reunion, ούτε τίποτα, δεν έχει. Ναι. Καλησπέρες και από τον Αχιλέα, από τα Γιάννητσά. Από Λεπτοκαριά Γιάννητσών. Ο Τάσος εδώ την καλησπέρα του από Γιάννενα. Ο Αναστάσης από Ουρανούπολη. Επίσης την καλησπέρα του. Και πού είμαστε? Και Γιώργο, 1-0-4 το έδινε. Με το που το είδα, λέω αμέσως, δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει αυτό το πρωτοσέλιδο από το λαγωνικό. Έχουμε πρωτοσέλιδο, κύριε Χατζηπαντελίδη. Ανεβάζει εδώ ο Γιώργος. Τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, λέει, μεταξύ εξωγήινων και ομάδας έψιλων. Αυτά είναι θέματα εκπομπής. Τώρα μάλιστα. Τώρα φανταστικό, λέει. Μόνο φανταστικό. Μπράβο. Για αναπτύξτε το λίγο εδώ πέρα. Μπας και γίνει δουλίτσα, γιατί, ναι, άμα πιάσουμε για τα υπόλοιπα, δεν βλέπω να γίνεται. Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε να το γυρίζουμε σε τέτοια. Δεν γίνεται δουλειά. Έτσι. Ναι. Ωραία. Κλείνω την πρώτη περασιά. Τα υπόλοιπα θα τα διούμε σε ολίγο. Τώρα. Θεματολογία εδώ, επικαιρότητα, είπαμε, δεν έχει τίποτα αμάν αμάν. Εντάξει, τώρα για ΠΑΟΚ που μου γράψατε κάποιοι. Εντάξει, και όντως, αν θέλετε, μπορούμε να πούμε 5 κουβέντες. Εντάξει. Νομίζω λογικά, έτσι. Πιστεύω κάθε άνθρωπος που σκέφτονταν με τη λογική και όχι με το συνέστημα να τον κυριεύει, το περίμενε αυτό που έγινε. Δίκαια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Χωρίς να έχει την εντυπωσιακή ομάδα, βέβαια, αλλά είχε ένα σύνολο με σοβαρότητα, με σταθερότητα. Και αυτό για ομάδα που ξεκίνησε να χτίζεται το καλοκαίρι που πέρασε είναι σημαντικό. Έτσι. Συνήθως λέμε θέλουν χρόνο οι προπονητές και δώσ' τους 3 χρόνια και δώσ' τους το ένα και δώσ' τους το άλλο. Έτσι, ο άλλος 1 χρόνο την πήρε, την πήγε τσούκου τσούκου στην αρχή έχοντας επίγνωση ότι είναι καινούργια ομάδα. Θυμάστε, 0.5 κέρδιζε, 1-0, μπάλα δεν έπαιζε κτλ. Και λίγο-λίγο το έστρωσε στο σημείο που μπορούσε να το στρώσει. Ο ΠΑΟΚ το πάλεψε καλά μέχρι ενός σημείου, ξέρουμε όλοι μέχρι ποιου σημείου. Μετά ήρθαν τα γνωστά ζητήματα. Οι πολλοί τραυματισμοί σημαντικών παικτών και λόγω συγκυριών νομίζω και λόγω τσιτώματος του ρόστερ. Εδώ τώρα υπάρχει μια κουβέντα. Αν ο Λουτσέσκου, ας πούμε, φοβήθηκε να ανοίξει έγκαιρα το rotation και τελικά γι' αυτό έγινε ζημιά. Ναι, ή μάλλον για το αν είναι δικό του φταίξιμο αυτό, γιατί όντως δεν το άνοιξε πολύ το rotation, δηλαδή κάποιους παίκτες του τσίτωσε υπερβολικά. Εδώ χωράει κουβέντα, αν είναι δικό του το φταίξιμο, αν είναι θέμα αιμονής δηλαδή σε συγκεκριμένους παίκτες όπως ακούγεται από κάποιους, ή αν τελικά ήταν ένα ρίσκο που πήρε, γιατί πίστευε ότι αν δοκίμαζε κάτι διαφορετικό δεν θα του έβγαινε, επειδή η ποιότητα στο ρόστερ ήταν όχι ρηχή. Το ρόστερ, το αρχικό ρόστερ είναι ok, αλλά στο βάθος είναι η ποιότητα ρηχή. Οπότε είναι λίγο μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα αυτό. Ή ξεκινάς να ανοίγεις το rotation και να ξεκουράζεις, ξέρω εγώ, το Μεϊτέ, τον Ντάισον και κάποιους άλλους που είναι τα βαριά χαρτιά, με κίνδυνο όμως να έχεις προβλήματα γιατί από πίσω δεν υπάρχουν αντίστοιχοι. Εντάξει, αν το κάνεις αυτό, προστατεύεις τους παίκτες, αλλά αφήνεις, ξέρεις, φόβους για τρύπα που δεν μπορεί να καλυφθεί. Από την άλλη, αν δεν το κάνεις, παίζεις κορώνα γράμμα να σου βγουν οι τραυματισμοί όπως και βγήκαν. Εγώ νομίζω στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί γίνεται μεγάλη κουβέντα, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Έτσι, δηλαδή και ο Λουτσέσκου το φοβήθηκε ίσως λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε να το ανοίξει, αλλά και η κατάσταση ήταν τέτοια που δικαίως ως ένα βαθμό φοβήθηκε να το ανοίξει. Κοινώς για άλλη μια χρονιά ο προπονητής δεν βοηθήθηκε όσο έπρεπε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Εκεί το καταλήγω. Δηλαδή για άλλη μια χρονιά υπήρξαν και κάποιες ανασφάλειες από πλευράς προπονητή. Τώρα κάποιοι το λένε ότι αγγίζει τα όρια της αιμονής αυτό, okay, αλλά από την άλλη δεν είχε και το υλικό, το βάθος, έτσι, στο ρόστερ για να πεις ότι τολμάει να το ανοίξει ακόμα περισσότερο χωρίς να φοβάται ότι ρισκάρει υπερβολικά. Το ένα έφερε το άλλο και νομίζω τα τελικά τα δύο αυτά, την απώλεια του τίτλου που... Εντάξει, μιλάμε τώρα για ένα τίτλο που αν ο ΠΑΟΚ ήταν πραγματικά, ας πούμε, αυτός που έπρεπε, πιστεύω ότι με αυτούς τους αντιπάλους θα ήταν, να μην πω θα το είχε στο τσεπάκι και γίνω τώρα υπερβολικός, αλλά θα ήταν το πρώτο φαβορί. Έτσι, ούτε η ΑΕΚ φετινή, ούτε και ο Ολυμπιακός πολύ περισσότερο, είχαν κάποια σχέση με παλαιότερες ομάδες άλλων χρόνων που πετούσαν πραγματικά. Έτσι, ο Ολυμπιακός ήταν μέτριος, η ΑΕΚ ήταν υποφερτή προς καλή, τίποτα ιδιαίτερο. Απλά είχε την σοβαρότητα και τη σωστή νοοτροπία λόγω κυρίως Νίκολιτς. Και σωστή δομή βέβαια. Να το λέμε και αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Γιατί κάποιοι μέσα στη διάρκεια, ξέρω εγώ, της χρονιάς έμεναν στο να σχολιάζουν τον Ηλιόπουλο, γραφικό τον ανέβαζαν, γραφικό τον κατέβαζαν. Και Άμπαλο επίσης. Ναι, αλλά ο Άμπαλος αυτός, ο γραφικός, είχε επίγνωση της αμπαλοσύνης του. Δεν έπαιξε football manager στις πλάτες της ομάδος του, όπως έχει γίνει κατά καιρούς αλλού και αλλού, ονόματα μη λέμε, υπολήψεις μη θίγουμε. Έδωσε τα κλειδιά, έτσι, σε μία μπαλαδόφατσα που ήξερε τη δουλειά και είπε στον άνθρωπο αυτό, μιλάω για τον τεχνικό διευθυντή, παίξε την μπάλα που ξέρεις και που νομίζεις. Και αυτός πήρε τον σωστό προπονητή, του έδωσε τα εχέγγυα να δουλέψει στο μέτρο του δυνατού, με ένα μπάτζετ που ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τον άλλον μεγάλων, αλλά με μια οργανωτική δομή που ήταν σωστή. Νομίζω αυτή ήταν η διαφορά που είχε η φετινή ΑΕΚ. Η οργανωτική δομή δηλαδή γενικώς, και η προσωπικότητα του Νίκολιτς που έδωσε τη σοβαρότητα που χρειάζονταν και τη σταθερότητα που χρειάζονταν. Και αυτό κάλυψε κάπου και τη διαφορά που υπήρχε στο μπάτζετ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ. Αυτά σε γενικές γραμμές. Με την ελπίδα κάποια στιγμή να λειτουργήσουν καλύτερα τα πράγματα και στον ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι τον αδικεί τον εαυτό του ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και το κάνει συχνά. Και δεν είναι το θέμα να, ξέρεις, κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, γιατί συγκρίνουν, ξέρω εγώ, εποχές που είναι ανώμιες για να πούνε ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε επίπεδο. Αυτό έλειπε να μην άλλαζε επίπεδο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι πού είναι το ταβάνι του σήμερα σε σχέση με τα ταβάνια με Γούμενο και με τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι πόσο κοντά είναι στο ταβάνι των δυνατοτήτων που αντικειμενικά έχει σήμερα, πόσο κοντά έχει φτάσει. Με τα δεδομένα του σήμερα, πόσο κοντά είναι στο ταβάνι που μπορεί να έχει. Έτσι, οι συγκρίσεις δεν γίνονται, δεν έχει νόημα να γίνονται με βάση το προβληματικό χθες. Οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται με βάση τις πραγματικές δυνατότητες του σήμερα, έτσι, εχθρός του καλού το καλύτερο κτλ. Με βάση το εφικτό πάντα, έτσι, το ρεαλιστικό. Αν θέλεις να πηγαίνεις μπροστά, νομίζω αυτή είναι η λογική. Τώρα από εκεί και πέρα, Εντάξει, για τον Άρη τι να πούμε, τα είπαμε εδώ και καιρό, και εδώ υπάρχει θέμα ταβανιού με διαφορετικό βέβαια τρόπο εδώ. Εδώ το ταβάνι των δυνατοτήτων της διοίκησης χτυπάει στο ταβάνι των απαιτήσεων των οπαδών. Ήταν θέμα χρόνου να γίνει. Τώρα, αν δεν έρθει κάποια αλλαγή στα διοικητικά, νομίζω δεδομένο θα είναι ότι έτσι θα μείνει λίγο πολύ το πράγμα. Κάποιες εκλάμψεις, μία χρονιά έτσι, μία αλλιώς, λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω. Αλλά αυτό λίγο πολύ νομίζω θα είναι το έργο. Μπράβο να πούμε στο Γρηγορίου που μπόρεσε και σημάζευσε την κατάσταση. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που ακούγονται για Παπαδόπουλο. Δεν βάζω χέρι στη φωτιά ότι είναι τελειωμένο 100%. Δεν ξέρω. Καλός προπονητής σίγουρα είναι. Αγαπητός είναι στον κόσμο του Άρη από παλιά. Τώρα πόσο καλύτερος από τον Γρηγορίου είναι, δεν ξέρω. Το ότι είναι αγαπητός βέβαια δίνει ένα point, ας πούμε, ότι μπορεί να έχει και μεγαλύτερη ανοχή στα δύσκολα, έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό κριτήριο για να διώξεις ένα προπονητή που έδειξε ότι έκανε δουλειά σε μια ομάδα σαν το φετινό Άρη. Δεν ξέρω εγώ, δηλαδή, αν... Πώς, δεν έδειξε? Έλα, το βελτίωσε τον Άρη πολύ. Στα τελευταία παιχνίδια δεν είναι ο Άρης πολύ βελτιωμένος? Είναι αδιάφορα γι' αυτό? Να, εντάξει. Λοιπόν, οκ. Okay. Τώρα επειδή πάμε διάλειμμα. Καλά, πέρα από τα ποδοσφαιρικά ημέρα και τα μπασκετικά μας, άσε λίγο που θα τα πούμε μετά αυτά, άμα είναι, και ό,τι άλλο για την επικαιρότητα εδώ, ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, επανερχόμαστε.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
1: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
5: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
4: Πάτα και καμπανάκι.
5: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα καλησπέρες και πάλι. Ναι, που είχαμε μείνει. Ναι, βέβαια, είχαμε και τα μπασκετικά έτσι πέρα από τα ποδοσφαιρικά. Δεν είπαμε κάτι. Τι να πω τώρα. Ακούω κι εγώ πολλά από το μεσημέρι και μετά. Εντάξει, εγώ ένα πράγμα ξέρω να πω. Ευχάριστες δεν τις λες τις εξελίξεις. Δηλαδή, αν φεύγουν τρεις τέτοιοι άνθρωποι, μιλάμε για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, και μάλιστα ξαφνικά, λίγο πριν από τη λήξη τη σεζόν, έτσι. Όχι να πει τελείωση σεζόν και okay, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας, πάμε παρακάτω. Είναι ζήτημα. Έτσι και για το Βεζιρτζή ειδικά, επειδή ακούω πάρα πολλά, δεν ήρθε ο Βεζιρτζής ως μεταβατικός, ως αναλώσιμος, έτσι. Και αν είναι προχωρημένης ηλικίας και με παροχημένες ιδέες, αυτή λίγο πολύ ήταν η ηλικία του και όταν ήρθε, αυτές ήταν οι ιδέες του και όταν ήρθε, και δεν θυμάμαι να κάποιοι να ανησυχούσαν γι' αυτό. Αντίθετα, όλοι λέγανε ότι θα προσφέρει πολλά με την εμπειρία του και δικαιούται να βρίσκεται σε αυτή τη θέση κτλ. Τώρα, εντάξει, επί της ουσίας δεν θέλω να μπω πολύ στα βαθιά, γιατί δεν γνωρίζω και τις λεπτομέρειες που θα έπρεπε, αλλά και δεύτερον δεν ξέρω αν χρειάζεται να πάμε πολύ στα βαθιά, γιατί τα πράγματα είναι, φαίνεται ότι είναι σχετικά ξεκάθαρα, δηλαδή και ο ίδιος ο Βεζιρτζής τα έκανε να φαίνονται ξεκάθαρα. Και μόνο που η δήλωση λέει ότι προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να πείσω ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Νομίζω ότι εκεί είναι το πολύ το ζουμί που λέμε. Και δευτερευόντως, σε κάποια ζητήματα καθημερινότητας που λογικό να υπάρχουν τριβές. Δηλαδή, ακόμα και η Ευρωλίγκα, για παράδειγμα, για την οποία γίνεται τόσος λόγος και έχουν βγει διάφορα από χθες, από προχθές, δεν είναι μια απλή απόφαση. Εντάξει, πραγματικά είναι μεγάλη ευκαιρία να μπορεί να μπει ο ΠΑΟΚ από του χρόνου στην Ευρωλίγκα, αν όντως υπάρχει αυτή η ευκαιρία όπως ακούγεται, στο βαθμό που ακούγεται. Αλλά από την άλλη, δεν είναι μόνο τα έσοδα και το πρεστής. Υπάρχει και μια, ξέρεις, πρέπει να υπάρχει και μια λογική συνέχεια. Μια συνέχεια που δεν θα φέρει απογοήτευση στον αρχικό ενθουσιασμό, μετά τον αρχικό ενθουσιασμό, έτσι. Και γι' αυτό υπήρχαν τάσεις από ό,τι ξέρουμε στον ΠΑΟΚ. Και σωστά νομίζω. Δεν είναι βουρ και μπήκαμε με τι ομάδα. Οι επιπτώσεις που θα φέρουν οι σφαλιάρες που θα έρθουν, αν πρώτα δεν έχεις χτίσει ομάδα, είναι απλό να το διαχειριστείς αυτό. Κατάλαβες, δεν είναι. Είχε πολλά, αλλά όπως βέβαια απλό δεν είναι καθόλου και το ζήτημα με τον ΑΣ. Έτσι, τελευταία υπάρχουν διαρροές, ότι διαρροές επαναλαμβάνω, έτσι. Μπορεί να είναι και στοχευμένες, μοχλός πίεσης μπορεί να ισχύει, δεν ξέρω, θα δούμε. Τελευταία υπάρχουν διαρροές για το ότι μετά το προπονητικό, ότι μπορεί να υπάρξει κίνηση και για νέο γήπεδο στο μπάσκετ. Αν δεν τα βρουν ΚΑΕ και ΑΣ. Τώρα επαναλαμβάνω, αν είναι μοχλός πίεσης ή πραγματικό, δεν μπορώ να το ξέρω. Έτσι, αλλά βγαίνουν και τέτοια πράγματα. Έτσι, όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο. Αλλά το θέμα είναι. Εντάξει, πιστεύω το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα κυρίως. Δηλαδή, αυτό που λέμε από το καλοκαίρι, το πόσο ο ΠΑΟΚ θα μπορέσει να διώξει αυτό το σαράκι που έχει μπει μέσα του. Και δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και να σου πω και κάτι, παιδιά, τώρα έτσι με μεγάλη ειλικρίνεια. Βλέπω κάποιοι ψάχνετε συνέχεια τις ευθύνες στα ΜΜΕ. Μην το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί τα ΜΜΕ, ό,τι προσέγγιση και αν είχαν, έτσι και λάθος προσέγγιση να υπήρχε από εμάς, από άλλα ΜΜΕ, από οποιονδήποτε, δεν είναι τα ΜΜΕ που δημιούργησαν τα γεγονότα. Η κατάσταση δεν δημιουργήθηκε από την επικοινωνιακή πολιτική, ας πούμε, των ΜΜΕ. Η κατάσταση δημιουργήθηκε από γεγονότα συγκεκριμένα. Τα οποία, εντάξει, τώρα κάποιος θυμάται όπως έγιναν, κάποιος μπορεί να τα θυμάται επιλεκτικά. Έτσι. Αλλά υπήρχαν γεγονότα. Από κάπου ξεκίνησε. Τέλος πάντων, εγώ θα κλείσω με την προτροπή Βεζιρτζή. Νομίζω αυτό είναι το νούμερο ένα ζητούμενο. Πρέπει να βρεθεί και πάλι ένας τρόπος να έρθει η ενότητα, να μην υπάρχει αυτό το πράγμα το υπόγειο που ξεσβάζει και τον κόσμο σε χαρακόμματα. Και νομίζω ότι αυτό πρωτίστως, πλέον όπως έφτασε η κατάσταση, είναι ευθύνη των δύο ισχυρών ανδρών. Δηλαδή, αν αυτοί δώσουν το καλό παράδειγμα, όλοι θα συνταχτούν από πίσω. Θέλουν, δεν θέλουν. Όσο δεν δίνουν το καλό παράδειγμα, νομίζω κακό κάνουν και στους ίδιους και στον ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα. Δεν λέω ότι δεν έχω την ψευδαίσθηση ότι μπορούν να γίνουν όλα καλά ξαφνικά στο μπάσκετ με Σαββίδη Μιστακίδη, αλλά από την άλλη επίσης πιστεύω ότι εντάξει, δεν γίνεται. Ας πούμε, δεν μπορεί να πεις ότι δεν μπορεί να υπάρξει και μια ανακοχή που να είναι πραγματική, έστω και με μισή καρδιά, για το καλό του οργανισμού ή για το

0: καλό, ξέρω εγώ, των ψυχών που ακολουθούν τον οργανισμό. Εγώ ειλικρινά τώρα ξεχνάω ότι είμαι στο μικρόφωνο. Σαν άνθρωπος που μεγάλωσα και εγώ, ας πούμε, με τον ΠΑΟΚ, σε προσωπικό επίπεδο, σε φύλαθλο επίπεδο, έχω φάει τεράστια ξενέρα. Δηλαδή βλέπω τα παιχνίδια και το ενδιαφέρον μου έχει μειωθεί πάρα πολύ από το καλοκαίρι και μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Κάτσε να δω λίγο τι άλλο έχετε στείλει. Και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα σε λίγο, εδώ θα είμαστε. Κουπόνι στοιχήματος, αυτά που είναι στο live και είναι έτσι λίγο πιο σημαντικά. Tottenham Linz 1-1, 78. Ράγιο Βαγεκάνο Τσιρόνα 0-0 στο 80. Νάπολη Μπολόνια 2-2 στο 90. Και αυτά. Και αυτά. Τα υπόλοιπα είναι, είπαμε, δευτεροτρίτα. Λοιπόν, από επικαιρότητα τη τσιπάστη, του κάνα φάρσα. Ναι, τι φάρσα του κάνα, δεν ξέρω. Λοιπόν, στο εξωτερικό εκεί πέρα με την εκεχηρία, χαμός γίνεται σε μια κλωστή, πάλι να αρχίσουν τα μπάμπα και τα μπούμπα. Φασαρίες εδώ πέρα στα Χανταϊούς και ιστορίες, Ναι. Μάλιστα. Καθησυχαστική είναι η επιστήμονε, λένε, δεν μπορεί να εξελιχθεί σε επιδημία και πανδημία. Άντε να δούμε. Λοιπόν. Κάτι άλλο φοβερό τρομερό δεν βλέπω. Οπότε κάτσα να δω λίγο 2-3 μηνύματα ακόμα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή, εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε. Καλησπέρα στον που έχουμε μείνει τώρα. Κωνσταντίνος εδώ. Ο Γιώργος με το πρωτοσέλιδο εδώ. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνεί, έτσι. Ελευθέρη, αν είναι, θέλει κανείς. Παίρνουμε γραμμές σιγά σιγά. Να δω λίγο άλλα 2-3 που έχει εδώ πέρα που έχουν έρθει. Και αν θέλετε ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο. Ο φίλος που είναι ο παδός της ΑΕΚ μας λέει, ο Γκάλταφ, 196 μέρες χωρίς ήττα, λέει, κύριε Βρανά. Ο ΠΑΟΚ έπαιξε μπαλάρα από τα τέλη Οκτώβρη μέχρι Φλεβάρι και μετά έσβησε γιατί έσκασε. Η ΑΕΚ ήταν σταθερή και το πήρε επάξια. Βρείτε το πρόβλημα, δεν θέλει πυρηνικό φυσικό. Δεν θέλει πυρηνικό φυσικό, ποδοσφαιρική λογική θέλει. Αλλά οκ. Okay. Ο Γιάννης της Μουρλή, τι λες? Τη Μουρλή γίνεται στα site από μεσημέρι και μετά με την παρέτηση Βεζιρτζή. Προφανώς ο Βεζιρτζή ήταν μεταβατικός, λέει, και για τον ιδιοκτήτη ολοκλήρωσε το έργο του. Το μπάσκετ τρέχει πλέον με χίλια, ειδικά η Ευρωλίγκα. Δεν μπορείς να περιμένεις από ένα 80χρονο να τρέξει το project. Γιάννη, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό ότι ο Βεζιρτζή, έτσι στην ηλικία που είναι και με τις παραστάσεις που έχει, δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάρει μια ομάδα για να την τρέξει σε τέτοιο επίπεδο. Εννοείται, εγώ λέω καλώς ήρθε και καλώς να έμενε αν έμενε, θα τον ήθελα. Εννοείται όμως θα ήθελα και κάποιους άλλους δίπλα, έτσι λίγο να είναι με πιο σύγχρονα ενδεχομένως σε μυαλά και προσβάσει και τα λοιπά. Αλλά, όχι, δεν νομίζω ότι στο VZG είπε κανείς ότι έρχεται ως μεταβατικός. Αυτό εδώ τώρα που τα ακούω δεξιά και αριστερά, δεν νομίζω ότι προκύπτει. Οκ. Λοιπόν, και αν έρχονταν ως μεταβατικός, θα τελειώνει η χρονιά και μετά θα του λέγανε ευχαριστούμε πολύ. Μάλλον αυτός είπε ευχαριστώ πολύ. Και θα έλεγε αυτός ευχαριστώ πολύ. Αν έρχονταν ως μεταβατικός, θα έφυγε τώρα. Λίγο καιρό, λίγες εβδομάδες πριν τελειώσει η χρονιά. Λοιπόν, το μπάσκετ τρέχει με χίλια, ειδικά η Ευρωλίγκα. Δεν μπορείς να περιμένεις από ένα 80χρονο να τρέξει το project. Καλός, χρυσός κτλ. Με τεράστια συνεισφορά, τον ευχαριστούμε. Αλλά είμαστε στο 2026 και όχι στο 1980. Ας τον κάνει η ΚΑΕ επίτιμο πρόεδρο. Ναι, οκ, σύμφωνοι, να τον κάνει επίτιμο αν θέλει και ο ίδιος. Αλλά το ζήτημα δεν είναι καθαρά τεχνικό, δεν είναι καθαρά μπασκετικό, έτσι. Το ζήτημα είναι βαθύτερο και το είπε και ο ίδιος στην ανακοίνωση που έβγαλε, στην επιστολή μάλλον που έκανε, σε σχέση με το ότι προσπάθησε πάρα πολύ να έρθει η ενότητα, η οποία δεν ήρθε ποτέ. Και ενότητα όταν λέμε δεν υπάρχει γενικά, έτσι. Άστο τώρα, μην τα ανοίξω παραπάνω, θα ξύσουμε πληγές. Από το καλοκαίρι και μετά έχουν γίνει και... Λοιπόν, καλησπέρα και στον Χρήστο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90, 955 και ενώ το μήνυμα 54 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Τώρα εντάξει, πήγαμε σε ποδοσφαίρο μπασκετικά μέρα που είναι και λίγο στα μουσικά στην αρχή. Τα υπόλοιπα τα βλέπουμε και μετά. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 2. Λοιπόν, αν θέλει καμία ψυχή, εδώ είμαστε για αρχή. 23 10 90 90 90, παρακαλώ στο πρώτο φίλο, ναι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, Γιώργος από Λεσίνγκη.
0: Σήμερα ήσουν όλα τα λεφτά το πρωτοσέλιδο, τι να πω.
1: Σ' άρεσε εσύ.
0: Φέρε μου τον έλεγχο να σε βάλω άριστα.
1: Μετόδο, 10 μετόδο. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι? Ότι η εφημερίδα.

0: αυτή στην κυριολεξία ξέθαψε την ομάδα Εψιλον. Έχουν πεθάνει εδώ και χρόνια αυτοί που ήταν στην ομάδα Εψιλον.
1: Δεν έχει συνέχεια, δεν διαδέχονται.
0: Από όσο ξέρω, όχι, δεν υπήρχε διάδοχη.
1: Ένα τέτοιας λες και θα μας την καταστρέψει την εκπομπή, Φυρίπας.
0: Τα βασικά μέλη, ο Γιόλβας, ο Πάλμος και ο Φουράκης, εδώ και χρόνια μας έχουν αφήσει χρόντους.
1: Ναι, και δεν φρόντισαν να αφήσουν διάδοχη κατάσταση. Ποιος τις έχει τις μετοχές τώρα. Τώρα που έφυγαν οι βασικοί.
0: Τώρα που πες μετοχές, το ήξερες ότι...
1: Πού είναι οι μετοχές.
0: Το 1980 ο Γιόλβας επί Υπουργείας Άμυνας Γιάννη Πέτσου είχε λάβει 18 εκατομμύρια δραχμές χρηματοδότηση για έρευνες σε λέιζερ και οπλικά συστήματα.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι,
1: αλλά εντάξει, πού είναι το περίεργο αυτό.
0: Είχε γίνει και αυτό.
1: Πού είναι το περίεργο.
0: Είχε γίνει και αυτό, είχε φτιάξει ένα όπλο, ο ίδιος λέει μετά ότι δεν το θέλανε στο ελληνικό υπουργείο το όπλο που έφτιαξε και το έδωσε αλλού. Έχει πολύ... Είναι μεγάλη κουβέντα η ομάδα Εψιλον.
1: Αυτή τι έκανε υποτίθεται, τι έκανε αυτή υποτίθεται έτσι με δύο λόγια, να πάμε και στον επόμενο.
0: Ότι δουλεύανε για τα συμφέροντα του ελληνισμού.
1: Μόνο αυτό, δεν είχε τίποτα λίγο πιο έτσι παραφυσικό, λίγο πιο...
0: Έφτιαχνε υπερόπλα λένε, κάνανε διάφορες μαζόξεις στον Όλυμπο και σε άλλα μέρη.
1: Άμπρα, τώρα το πας καλά.
0: Ό,τι λέγανε οι ίδιοι, ότι είχαν επικοινωνία με εξωγήινους και άλλα παραφυσικά.
1: Αυτή, με την αρχαία Ελλάδα κάτι δεν είχαν κάποια σχέση. Κάτι
0: και
1: είχαν
0: αρχαία Ελλάδα, ναι.
1: Αλλά δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
0: Και με την αρχαία Ελλάδα, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία, Τζόρτζ.
0: Και κάτι τελευταίο.
1: Ναι, ναι,
0: το ξέρεις ότι κάνανε μαζόξεις στη Θεσσαλονίκη. Σε μια καφετέρια στην Αρετσού, στο Τζανί.
1: Α, δεν το ξέρω. Εγώ πήγαινα εκεί κάποτε όταν ήμουν μικρό, έτρωγα παγωτό, δεν του πέτυχα ποτέ.
0: Δεν
1: του πέτυχε. Δεν του πέτυχα,
0: όχι.
1: Okay, μάλιστα, έγινε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Κωστάκη.
1: Ορίστε.
2: Μ' ακούς,
1: Ναι, ναι.
2: Κωστά, θα πάω σε ένα και μετά θα πάω στην ουσία.
1: Μπράβο. Και εγώ θα πάω στη ζούγκλα με τον Ταρζάν, όπως γίνεται.
2: Δύσκολα τα πράγματα. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ήταν από ρηματοφόρο της θαλάσσης.
1: Για πάμε.
2: Από ρηματοφόρο της θαλάσσης μάζεται τα σκουπίδια. Ρε, τι μπορούνε. Ακούς, ένα πράγμα θα σε πω. Τότε είπα για πλάκα τώρα. Ένα πράγμα. Αυτή η λέξη που θάψανε χιλιόμετρα κάτω από τη γη.
1: Ναι.
2: Είναι αυτή που λέγεται ντροπή. Λυπάμαι για αυτή την ανθρωπότητα. Το χρήμα είναι καλό, αλλά από τη μία σε γλεντάει και από την άλλη το γλεντάς. Αλλά τώρα αυτή τη στιγμή το χρήμα τους γλεντάει όλους και την ντροπή την έχουν θάψει. Μιλάμε για χιλιόμετρα κάτω από τη γη.
1: Ναι.
2: Τόσο ντροπή και τόσο ξεφτυλισμό. Αυτή η ανθρωπότητα που κάθε μέρα ένα καλό δεν ακούς, λες πού θα πάνε. Πού θα πάνε, ρωτάω εγώ.
1: Αφού από πιτσιρικάδες εκπαιδευόμαστε στα υλικά. Πώς θα πετύχουμε τα υλικά, δηλαδή, την επιτυχία. Έχουμε μπερδέψει την ευτυχία με την επιτυχία.
2: Πρόσεξε, Κώστα. Κάποια πράγματα, να ξέρεις ότι η ζωή σε κάποιους ανθρώπους θα δίνει απλόχειρα και πρέπει να τα σέβεσαι, έτσι. Και όμως σε αυτούς που έδωσε, δεν σεβαστήκαν τίποτα, βγάλανε και άλλο στον τέφι και χορεύουνε. Είναι αυτό που σε είπα. Το χρήμα ή θα σε γλεντήσει ή θα το γλεντήσεις. Καταλαβαίνεις πόσο καραγκιός μπορεί να γίνεις όταν δηλαδή σε βάζουν να πεις τα πάντα, δεν μέκο τι δουλεύεις για την ανθρωπότητα και από πίσω τι θάβεις. Είναι λυπηρό, εγώ έχω απελπιστεί πόσο πολύ, Κώστα. Τόσο πολύ που δεν μπορείς να φανταστείς. Ένας ρε δεν βρήκε να πει την αλήθεια ρε. Ρε χανόμαστε, ολόκληρος πλανήτης, αμαρτία ρε. Αμαρτία δηλαδή στο 2026 ρε. Τόσο ντροπή ρε Κώστα. Δηλαδή κάθομαι στον

0: Ακόμη και σε ακούω τώρα και λέω τι να πεις ρε γάμο, τι να πεις, ό,τι και να πεις άχρηστο θα πάει, δεν θα έτσι θα καταστραφούμε τζάμπα. Τζάμπα θα πάρουν τον πλανήτη, στην πλάτη μας τζάμπα θα τον κάψουμε. Δεν ξέρω πώς.
1: Εντάξει. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Ο πλανήτης έχει τον τρόπο, θα επιβιώσει πάλι, όπως επιβιώνει πάντα, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουμε και εμείς προβλήματα, έτσι μέχρι να... Ο πλανήτης δεν πεθάνει. Ο πλανήτης θα πεθάνει όταν είναι να πεθάνει. Θα δυσκολευτεί λίγο, θα ζοριστεί, αλλά θα επιβιώσει. Το θέμα είναι ότι και εμείς με τα μυαλά που κουβαλάμε θα ζοριστούμε πολύ περισσότερο από ό,τι ζοριζόμαστε σήμερα. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Ναι, εγώ ναι.
1: Καλησπέρα, ναι.
2: Ναι, καλησπέρα, Πέτρος από κέντρο.
1: Έλα, Πέτρο, γεια.
2: Η λίστα που λες για το Rolling Stones είναι με βάση και πόσο επηρέασαν τα τραγούδια.
1: Pink Floyd, μήπως εννοείς.
2: Δηλαδή, ας πούμε ότι ξεκινάει ρε παιδί μου το rock, το rock ξεκινάει ουσιαστικά από τον Elvis.
1: Ναι, οι Rolling Stones δεν κατάλαβα. Είπαμε για Rolling Stones, δεν κατάλαβα αυτό.
2: Όχι, όχι. Επειδή λες, ξέρω εγώ, ότι ξέρεις, μέσα, έχει βάζει μέσα και κάτι πολύ heavy metal, αλλά βάζει και κάποια τα οποία είναι Beatles και που κολλάει όλο αυτό. Αυτή το βάζουν με την έννοια πόσο έχει επηρεάσει, ξέρω εγώ, ένα τραγούδι τους επόμενους που το ευαθύνα και το κάνανε πιο σκληρό το metal. Δηλαδή, μπορεί το πρώτο να είναι, ρε παιδί μου, το πιο light τραγούδι που έχει ακούσει, αλλά επηρέασε πόσου άλλου για να αρχίσουν να γράφουν.
1: Βάση επιρροή, λε καθαρά, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει καθαρά και ένα εύρο, α πούμε, στη λίστα. Δεν μπορεί να βάλει του Beatles με το. Ξέρω εγώ. Με του Metallica στην ίδια λίστα.
2: Όχι, αλλά αν εξαιρέσει, αν πει ότι ξεκίνησε όλη η μουσική από τον Elvis, από εκεί ξεκίνησε το ροκ. Έγινε rock and roll, α το πούμε. Και μετά έγινε ροκ. Και στη δικιά μα την εποχή. Ουσιαστικά σούμε, τώρα αυτό που λένε οι Μετάλλικα, δεν παίζουμε κάποιο ροκ και τα λοιπά. Είναι πολύ απλά επειδή μετά το 91.
1: Έχει ένσταση ο κύριος Χατζηπαντελίδης. Από τα blues των Νέγρων λέει ξεκίνησε.
2: Σωστό.
1: Συμφωνούμε κύριε Χατζηπαντελίδη.
2: Σωστό. Αλλά στη δικιά μας την εποχή, εγώ είμαι 46, τρία μέταλλ υπήρχαν. Το Heavy που ήταν από τους Άγγλους. Το Thrash το οποίο εμφανίστηκε από την Αμερική, ναι, που ήταν η Metallica, η Sepultura, η Anthrax, η Pantera, το Big Four που είχε κάνει εδώ και την εκδρομή. Και υπήρχε και το Death, το οποίο δεν ήταν εκείνη τη φωνή, ξέρεις, ένα πράγμα τέτοιο, πρέπει να ακούω με τίποτα εκείνο. Το 91, μετά το άλμπουμ που βγάλανε η Metallica, το εκείνο με το Unforgiven και τα λοιπά, κάνανε ένα μεγάλο άνοιγμα στο MTV. Ξαφνικά τους έμαθαν όλοι.
1: Ναι.
2: Πριν από αυτό, βαρούσαν πολύ δυνατά.
1: Ναι, ναι, και το άλλαξαν σιγά σιγά, ναι.
2: Το άλλαξαν σιγά σιγά και τώρα βρήκαν τη δικαιολογία, ξέρω εγώ, ότι δεν υπάρχει στυλ μουσικής, δεν υπάρχει το ένα και το άλλο, γιατί πουλάνε πολύ απλά. Κύριε, θα δώσει τα γεράματα να βγάλουν λεφτά. Καμιά σχέση, άμα αν έχεις χρόνο ποτέ, δες, ξέρω εγώ, τη συναυλία που ίσως η μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ, πριν γίνουν εμπορική, που την κάνουν στη Μόσχα, που η Μόσχα είναι ακόμα σοβιετική.
1: Ναι, σκληρή πολύ, ε.
2: Μιλάμε τώρα, οι μπάτσοι σορπάζουν την πύρα από το χέρι και στις πάνε με τα γκλόπ.
1: Α, τόσο πολύ.
2: Τόσο πολύ. Από πάνω ελικόπτερα.
1: Ναι.
2: Και αυτή τραγουδάνε τα βαριά τους. Η original Metallica, όχι αυτή που γίνανε μετά.
1: Με Maiden είμαστε ή με Metallica.
2: Εγώ ήμουνα με Maiden πάρα πολύ. Μέχρι σε ένα σημείο που και αυτή μετά το Fear of the Dark, που το μάθηκε αυτό η Κουτσή Μαρία, βγάζε μόνο σαβούρες. Αλλά νομίζω ότι ειδικά τους Maiden τους έχω ακούσει τόσο πολύ από πιτσιρικάς που πλέον βαριέμαι άλλο. Δηλαδή θα σου λέγα αυτή τη στιγμή είμαι με Judas Priest. Judas Priest και Accept.
1: Εγκρίνει και ο κύριος Χατζηπαντελίδης από μέσα.
2: Judas Priest και Accept. Αυτή.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά.
1: Thank you.
2: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, τα λέμε.
2: Yeah.
1: Παρακαλώ, ορίστε.
3: Κώστα.
1: Ορίστε, ναι.
3: Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Έλα, Άλπατρος.
1: Έλα.
3: Το τονίζω για να καταλάβω ότι μιλάς μαζί μου.
1: Έτσι, ναι,
3: ναι. Τελευταίως θα λέμε και λίγο αραιά. Λοιπόν, καλά, είσαι, καλή εβδομάδα.
1: Καλά, να καλά, ευχαριστώ. Εσύ.
3: Έτσι, έτσι. Μ' άρεσε να τοποθετήσεις σου σήμερα, να σου κάνω και τα θετικά μας σχόλια και κρατάω, τώρα μου ήρθε στο νου, θα σου το πω. Ήθελα να σου το πω έτσι σαν κοπλιμέντο και βλέπω να σου γίνεται και χαρακτηριστικό σου. Αστροφυσικέ της καρδιάς μας. Με και τα εξωγήινά σου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ΑΕΚ, επί της ουσίας τελείς το πρωτάθλημα. Δικέφαλος και αυτή, καλό είναι, καλά ακούγεται. Συγχαρητήρια, να δώσουμε συγχαρητήρια, πήραν το πρωτάθλημα. Αυτό που σημείωσα, έκανες

0: καλό σχόλιο για τον πρόεδρό τους και συμφωνώ, γιατί στην αρχή μας φάνηκε κάπως και εμένα προσωπικά, δεν το λέω με κακία.
1: Μα και εμένα.
0: Το ύφος του, ναι. Απεδείχθη αυτό που είπες, αξιοπρεπέστατος, κύριος, στη διοίκηση δεν ξέρουμε, τα μέλη τους δεν μας απασχολούν, θα σταθώ στον προπονητή τους. Βρήκαν έναν πολύ δυνατό προπονητή, μπράβο, και καταφέρανε να πάρουν το πρωτάθλημα, που δεν ήταν και το πρώτο φαβόρι, να το πούμε και έτσι, σε σχέση με εμάς, όχι Ολυμπιακός το κλασικό, εμείς ξέρω εγώ κτλ.
1: Εγώ είπα απλά ότι αν και άμπαλος, δεν μπήκε στη διαδικασία. Ναι, έδωσε τα κλειδιά και έφτιαξε μια ποδοσφαιρική δομή σωστή. Τώρα αξιοπρεπέστατος ή όχι, δεν ξέρω. Εγώ εξακολουθώ να το θεωρώ λίγο περίεργο. Έτσι.
0: Όχι, αξιοπρεπέστατος στη φιλοσοφία του.
1: Α,
0: δεν
1: okay,
0: αναμίχθηκε στα περίεργα αποδητηρίο, διοίκηση πάνω κάτω, προπονητής κτλ. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας, σίγουρα αξιοπρεπέστατος. Ότι κρατάει το τιμόνι της μιας ΑΕΚ, περίπου δεν ήξερε τα πρωταθλήματά τους, σήμερα το φρισκάραμε στη μνήμη μας. 14ο πρωτάθλημα. Δεν είναι λίγο. Άρα έχει επομιστεί ένα πολύ βαρύ βάρος, δυνατό βάρος στην ιστορία της ΑΕΚ ολόκληρη. Άρα το κάνει. Πάμε παρακάτω. Πάμε σε εμάς. Μέτρια η χρονιά μας. Ας είχαμε και τα γενέθλιά μας. Να τα πούμε και έτσι μεταξύ μας, έτσι ωραία αλπατροϊκά. Τον αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, είναι η ομάδα μας. Ας πούμε, δεν πειράζει. Χαλάλι που λέμε και παραδοσιακά εμείς οι πόντοι. Το θέμα είναι όμως όχι μια από τα ίδια κάθε χρόνο. Και κλείνοντας τα ποδοσφαιρικά μας, για να πάω και σε ένα άλλο κομμάτι, τουλάχιστον ρε Μπαγάσικα, δεύτερη θέση. Το κοτέψατε. Και συγχαρητήρια στον Τέλια μας, στον Κωνσταντέλια μας. Τι τακουνάκι ήταν αυτό. Και θα το λέω ως άλπατρος. Σε αυτούς που λένε, μα δεν έχει τον γκολ, τα έχει όλα τον γκολ, δεν έχει. Τακουνάκι αλλά Κρόιφ. Έτσι μου ήρθε, έτσι το λέω. Λοιπόν. Προχωράμε.
1: Ένα λεπτάκι, έτσι. Σχόλιο. Ένα λεπτάκι για τα υπόλοιπα.
0: Ναι, φίλε μου καλέ. Και να λύσω και σε μια απορία, γιατί το είχα λέει στον επόμενο τόνο, δηλαδή στο επόμενο τηλέφωνο θα το διευκρινίσω. Πάμε στα Πατίνια, ο Άλπατρος, 3 εκατομμύρια χιλιόμετρα, 25 χρόνια στην άσφαλτο. Έχει το αντικείμενο, το ξέρει απ' έξω κανένα κατωτά. Τα Πατίνια. Προχθές είπε ο Χρυσοχοίδης θα τα απογορεύσει. Μα χθες και σήμερα πάλι είχαμε τροχιά ατυχήματα, όχι βέβαια πολύ σοβαρά, με Πατίνια από νεαρούς, ανήλικους. 12, 13, 14 χρονών. Τι κάνετε? Και να πάω σε ένα άλλο.
1: Καλά, πρέπει να γίνει νόμος. Δεν μπορεί να πει τα απαγορεύω και αύριο να μην υπάρχουν.
0: Όχι, δεν με κατάλαβες Κώστα. Να σου το πω ευθέως. Στο δημοτικό σχολείο πρέπει να υπάρχει στις αυλές πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. Ναι. Και όταν λέω πάρκο, αυτές οι διαγραμμίσεις. Να τους φέρουν ποδήλατα, να τους φέρουν.
1: Πάμε στον επίλογο, γιατί πρέπει να πάμε διάλειμμα.
0: Λοιπόν, στον επίλογο. Θα πω το εξής, να λύσω και εσένα την απορία σου. Είπες στις διαβάσεις που είχα δείξει την άλλη φορά ότι ξαφνικά σταματάει ο επετιέται να σπεζούσε κάνει. Μα είμαστε ημιμαθείς στο θέμα κυκλοφοριακής παιδείας. Πρέπει να γίνει νόμος, ναι αυτό και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρέπει να το τονίσει. Όταν περπατάει ο πεζός στην διάβαση, ο οδηγός πρέπει να είναι προετοιμασμένος ότι θα κατεβάσει ταχύτητα έως θα σταματήσει τα μάξη να περάσει ο πεζός. Αυτό είναι. Τα άλλα, τα μεσοβέζικα, είμαστε σε μια ημιμάθεια.
1: Έτσι είναι. Αλλά και όταν πετάγονται κάποιοι και δεν υπολογίζουν ότι ο πίσω από μένα, ότι ο πίσω από μένα θα θεί και θα με καρφώσει γιατί θα είναι προετοιμασμένος. Έτσι, ναι. Κάτι, ειδικά κάτι ηλικιωμένοι σηκώνουν και το χέρι και περνάνε τα ηλίκια, ας πούμε εντελώς. Έτσι, έγινε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, τα λέμε. Γεια. Χρυσοχοίδης βέβαια δεν είπε ότι θα τα απαγορεύσει κάθετα, έτσι, για τους ανήλικους μιλούσε. Λοιπόν, τότε να μιλήν σε 1-1-90-6, Ράγιο Βαγικάνο Τζιρόνα 1-1-Χ τελικό, Νάπολη Μπολόνια που παρακολουθούσαμε 2-3 διπλό τελικό. Πάμε λίγες στροφές διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο από την άλλη τη μεριά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Τρία λεπτάκια μετά τις 12. Για να δούμε λίγο τι έχει μέρα στα πέταχτα. Λοιπόν, η μέρα στα πέταχτα έχει. Έχει να είναι 3 Μαΐου, έχει να είναι 12 Μαΐου. 12, Μάλιστα, 12 Μαΐου λοιπόν και γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνιος, η Επιφανία. Και είναι λέει και Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών και είναι και Διεθνής ημέρα νοσηλευτριών, όχι νοσηλευτών, αυτούς τους έχουμε, ναι. Και Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, αυτό είναι, τι είναι αυτό, α, για τα ούλα, η υγεία των ούλων. Ναι. Και η μέρα της Πανσελίνου του Βούδα. Αυτό γιατί σαν σήμερα κάτι έκανε αυτός, γεννήθηκε αυτός, κάτι έκανε, ναι. Αχ, πώς τον λένε, δεις κανονικό, Βούδας είναι το καλλιτεχνικό. Αυτόν τον λένε, πώς τον λένε, κάπως τον λένε. Τέλος πάντων, είχε ένα όνομα αλλά δεν το θυμάμαι τώρα. Βούδας είναι το καλλιτεχνικό. Όχι σαν σήμερα, ψέματα. Γεννήθηκε στην Πανσέλινο του Μάη. Τέτοια μέρα λέει. Έτσι, η θρύλη ρε παιδί μου, αστικός μύθος.

Και αυτά. Και αυτά. Για πάμε και από καιρούλη μεριά να δούμε τι γίνεται. Από καιρούλη μεριά γίνεται ότι θα έχουμε, λέει, από 18 μέχρι 28. Με ήλιο και με κάτι λίγα συννεφούδια. Και μετά τις επόμενες μέρες μπορεί να πέσει μια ψηλή έτσι λίγο. Αυτά.

Παναγιώτης εδώ την καλησπέρα του. Πού είμαστε? Ο Γιάννης τον είδαμε. Ο Ευθύμης ανεβάζει εδώ δύο μεταλλάδες. Ναι, δύο μεγάλοι μεταλλάδες, έτσι. Μπείτε να δείτε τους δύο μεγάλους μεταλλάδες, παιδιά. Λίγο στο διαδίκτυο, λίγο κάλμα, γιατί ανεβάζανε. Ποιος ήταν ο Πέτσας με τη Βούλτεψη? Κάτι φωτογραφίες που τους είχαν με μετάλλικα μπλούζα και τέτοια. Και άλλοι γελούσαν από κάτω, άλλοι βρίζαν. Τεχνητή νοημοσύνη, βρε, καθίστε καλά. Ακόμα τα μάθαμε αυτά. Εδώ ποιον έχουμε? Τον Κυριάκο με τον Άδωνη. Μεγάλοι μεταλλάδες, έτσι. Βέβαια. Ο φίλος εδώ πέρα, ο Γκάλνταφ, ανεβάζει ένα link, αλλά έτσι όπως το έχεις δεν μπορώ τώρα να το δω. Κάτι λέει για μια θεωρία που υποστηρίζει ότι 300 χρόνια ιστορίας, τι κάνουν αυτά, ότι δεν υπήρξαν. Τώρα, έτσι που μου το έχεις ανεβάσει. Το βάζω τώρα και μου βγάζει το κεντρικό του site, δεν μου βγάζει αυτό που έστειλες. Δεν ξέρω, αν θες κάνε το ένα copy paste, το κομμάτι εκείνο που είναι το σημαντικό. 300 χρόνια ιστορίας, τι? Κάτι έγινε, εξαφανίστηκαν, δεν υπήρξαν ποτέ, τι? Καλησπέρες και στον Άγγελο Παοκάρα, ρε, και στην άλλη ζωή, λέει. Και ο Γιάννης, σε 2 χρόνια ο Βέγκα Βέγκα πήρε πρωτάθλημα. Έχει πολλές πιθανότητες να μπει. Ο Μίλου Τσάπιος Λίνκ, αφού χρειάζεται, λέει, πρόκριση επί ενός μόνο αντιπάλου. Φέρνοντας Νίκολιτς και Ριμπάλτα, που επέλεξε και έφερε Βάργκας, Γιώβιτς, Ζίνη. Εμείς εδώ, λέει, παλεύουμε 15 χρόνια με Γκοντζάρεβες και Κωνσταντινίδηδες και Καρυπίδηδες και με τις αιμονές, λέει, Λουτσέσκου, Σεμεϊτέδες και Ταϊσόνιδες και ακόμα να κουνήσουμε σεντόνι. Με τέτοια στελέχη, λέει, τέλος πάντων, ούτε σε άλλα 15 χρόνια σεντόνι, απλά θα βλέπουμε τα τρένα να περνούν. Μάλιστα. Εντάξει, πιαστήκαμε λίγο με τα... πιαστήκαμε. Εσείς μόνο στα μηνύματα, στα τηλέφωνα, αλλά και άλλα λέγαμε. Με τα ποδοσφαίρο μπασκετικά. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, αν έχουμε τίποτα και για τα ποδοσφαίρο μπασκετικά, εδώ είμαστε. Αν θέλετε να πιάσουμε τίποτα άλλο, επίσης εδώ είμαστε. Επικαιρότητα δεν πολύ πήγαμε, είναι η αλήθεια. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, τώρα που είπα επικαιρότητα, βγαίνουν και κάτι δημοσκοπησούλες αρκετές έτσι αυτές τις ημέρες. Υπήρχε μία που πρέπει να έχει δώσει τη χαμηλότερη διαφορά, αν θυμάμαι καλά. Έτσι ήταν τη ΣΑΛΚΟ που δίνει η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ στο 10,6. 22,8 Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ 12,2 και μετά Ελληνική Λύση στο 8 και μετά ΚΚ στο 7. Και μετά η πλεύση 5,7, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4 κλπ. Στο 17% λέει όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν Τσίπρα. Και στο 15% όσοι σκέφτονται να ψηφίσουν Καριστιανού. Επίσης ένα 72% λέει ότι δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Ένα 78% ότι οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά. Και ένα άλλο σημαντικό, αυτό είναι σημαντικό γιατί, εντάξει, έχουμε πει πολλές φορές, έτσι, σιγά σιγά η κλεψίδρα γυρίζει ανάποδα, έτσι, κυκλοφορούν τώρα και ρεπορτάζ που λένε ότι οι εκλογές μάλλον θα έρθουν πιο γρήγορα. Εκεί που δηλαδή στην αρχή ήταν κάθετο ότι δεν πρόκειται

0: να γίνουν προώρες. Τώρα βγαίνουν ρεπορτάζ που πρόσκυνται, έτσι, δεν είναι τίποτα ξεκάρφωτα, που λένε ότι μπορεί να είναι και 50-50 αυτή τη στιγμή, αν θα γίνουν στην ώρα τους ή αν θα γίνουν, ξέρω εγώ, μετά τη ΔΕΘ. Υπήρχαν και κάτι δηλώσεις Μητσοτάκη που είπε ότι θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ οι εκλογές. Υπήρξε και μια δήλωση του Άδωνη που είπε ότι κάθε ημερομηνία μετά τη ΔΕΘ δεν θεωρείται ότι είναι, ας πούμε, πρόωρη. Και κάποια τέτοια πράγματα. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί η συγκεκριμένη δημοσκόπηση έχει και κάτι άλλο που δεν αφορά τα κόμματα, τέλος πάντων, το τι μπορεί να ψηφίσει ο καθένας ή όχι. Αφορά το πώς θα ψηφίσει. Και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και προσωπικά με ανησυχεί κιόλας, τολμώ να πω. Γιατί η ψήφος διαμαρτυρίας, λέει, κερδίζει έδαφος έναντι της σταθερότητας. Τώρα, το τι σημαίνει σταθερότητα, μην το κολλήσουμε de facto ότι σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία λέει ότι εμείς είμαστε η σταθερότητα. Εντάξει, για κάποιον σταθερότητα μπορεί να είναι ο Ανδρουλάκης, μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Η ψήφος διαμαρτυρίας, έτσι μπήκε η ερώτηση, δεν είχε να κάνει συγκεκριμένα με κόμματα, μεγαλώνει σαν τάση έναντι της ψήφου σταθερότητας και μάλιστα η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη. 61% η ψήφος διαμαρτυρίας, 36% η ψήφος σταθερότητας, όπως το καταλαβαίνει ο καθένας. Δηλαδή, ψηφίζω τιμωρητικά κατά βάση, αυτό σημαίνει ψήφος διαμαρτυρίας, είναι κατά βάση ψήφος τιμωρητική, και αντί να εξετάσω ποιος έχει το καλό σχέδιο, το ρεαλιστικό σχέδιο, εξετάζω ποιος, ας πούμε, θα βγει στην κόντρα, έτσι. Και δεν ξέρω πώς μας φαίνεται αυτό σαν κριτήριο, ειδικά σε αυτές τις εποχές τις δύσκολες. Τώρα, ξέρω, λίγο με τα πολιτικά τελευταία είμαστε, επειδή υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, ξέρεις, είναι λίγο, δεν πολύ τραβάνε τώρα αυτές οι κουβέντες. Όταν προκηρυχτούν εκλογές αρχίσουν να τραβάνε και πάλι, αλλά δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ σημαντικό, δηλαδή να βγαίνει η δημοσκόπηση τώρα και να βγάζει ότι αυτοί που θα ψηφίσουν τιμωρητικά θα είναι το 61% και αυτοί που θα ψηφίσουν με βάση αυτό που θεωρούν ότι θα φέρει τη σταθερότητα, 36% μόνο. Δεν ξέρω αν μας λέει κάτι αυτό. Έσμα, τα αφήνουμε εδώ. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Μιλάμε κατά καιρούς για δημοκρατία. Δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει κράτος δικαίου, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Αλλά και η δημοκρατία, η σωστή, προϋποθέτει κάποια πράγματα. Και όχι μόνο την ώρα της κάλπης, βέβαια, αλλά ένα παραπάνω την ώρα της κάλπης. Προϋποθέτει κάποια πράγματα σε σχέση με τα κριτήρια ψήφου. Προϋποθέτει και μία, ξέρω εγώ, αξιολόγηση που να στηρίζεται σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με κάτι παραπάνω από τη διαμαρτυρία, έχω την εντύπωση. Όταν η λαϊκή ετιμιγορία φτάνει να, ξέρω εγώ, να καθορίζεται με βάση τη διαμαρτυρία, το πώς, ας πούμε, θα εκδικηθώ μια κατάσταση, και αντί να ψάξουμε τον πιο κατάλληλο, ψάχνουμε αυτόν που πιστεύουμε ότι θα είναι ο πιο έτσι, μεγάλος τιμωρός. Εκεί φοβάμαι λίγο ότι είναι επικίνδυνο αυτό, γιατί κάπως έτσι έρχονται και κάνουν το πάρτι και οι λαϊκιστές. Λοιπόν, τέλος πάντων, τα αφήνουμε εδώ. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, αν έχετε κάτι να συμπληρώσετε, εδώ θα είμαστε. 2310-90-90-90 και πάλι. 955 και ενώ 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Ξέρω, εγώ στο μυαλό μου το έχω. Τώρα με αφορμή τη δημοσκόπηση, έτσι, δεν σημαίνει ότι το 61% θα ψηφίσει τιμωρητικά, αλλά επειδή είναι κάτι που το ακούμε και στις συζητήσεις να υπάρχει πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, αντί να ψάξεις το ποιος έχει το σχέδιο, ψάχνεις το ποιος νιώθεις ότι είναι αυτός που θα τιμωρήσει, θα βγει πιο πολύ στην κόντρα, κτλ. Η δημοκρατία, τώρα, αν πάμε την κουβέντα εκεί, έχει ευθύνες, πέρα από δικαιώματα. Και είναι πολύ σημαντικό το τι τελικά, ας πούμε, το πόσο υπεύθυνα είναι τα κριτήρια γενικότερα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Και όταν θα έρθει η ώρα σιγά σιγά όσο πλησιάζει θα τα συζητήσουμε και αυτά. Γιατί ξέρετε, για να είναι μια δημοκρατία αυτή που πρέπει και που θα θέλαμε, θα πρέπει να υπάρχει παντού, σε όλο το εύρος. Έτσι, θα πρέπει να είναι δημοκράτες επάνω, θα πρέπει να είμαστε και εμείς εδώ, ακόμα και στα μικρά, τα καθημερινά. Έτσι, να είμαστε και εμείς δηλαδή της δικαιοσύνης, να είμαστε και εμείς όλα αυτά τα πράγματα που θέλουμε να είναι και αυτοί που είναι επάνω. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Άστο να πάμε να ανοίξουμε γραμμές γιατί θα ξεφύγουμε. Σκεφτόμουν, ξέρετε τι, και πάμε γραμμούλες. Η δημοκρατία για την οποία συζητάμε πολλές φορές έτσι κατά καιρούς, η ιδέα της δημοκρατίας είναι πολύ καλή, πραγματικά πολύ καλή. Στην πράξη όμως έχω την εντύπωση τελικά, μετά από πολύ μεγάλη σκέψη το λέω αυτό και πιστεύω να έχετε καταλάβει το, και εγώ σαν άνθρωπος ας πούμε είμαι ρε παιδί μου αυτή τη λογική, είμαι ας πούμε της δημοκρατίας που λέμε έτσι και στα καθημερινά. Αλλά πιστεύω τελικά ότι παρότι είναι πολύ καλή ως ιδέα, στην πράξη πάσχει. Και ξέρετε γιατί πιστεύω ότι πάσχει η δημοκρατία? Γιατί πολύ απλά δεν ταιριάζει με τον άνθρωπο και με τις λογικές του. Γι' αυτό δεν βρίσκει την σωστή εφαρμογή σχεδόν ποτέ, και γι' αυτό τελικά έρχεται και μας απογοητεύει. Γιατί περιμένουμε κάτι που δεν μπορεί να γίνει ποτέ. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε τις γραμμούλες που λέγαμε, και εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90 και πάλι. Καλημέρα στον πρώτο για το ημίωρο. Χαίρετε.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Πάλι.
1: Δεν έχεις παράπονο? 4 μέρες έχω να πάρω.
0: 4, αφού την τελευταία φορά δεν το κλείσαμε.
1: Δεν ήμουν, 2 μέρες έλειπα φυσικά.
0: Καλά, έλα, απλά μην είναι κάθε μέρα, και άμα είναι πιο συχνά λίγο επειδή δεν έχεις τρόπο, κάνε το λίγο πιο αργά σε παρακαλώ, ναι.
1: Θα αποσχολώ εγώ.
0: Έλα.
1: 5.82 είναι, 9 η ώρα.
0: Στεάουα, 0-0 χ.
1: Το χάσαμε, δεν πειράζει. Άντε, καλό
0: Έγινε.
1: Βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Μας ακούτε? Έλα φίλε, γεια.
2: Εγώ είμαι.
0: Να, η φίλη, καλώς την.
2: Α, Χριστός Ανέστη.
0: Έλα, αληθώς, πόσες μέρες είμαστε?
2: Ακόμα
0: έχουμε ακόμα.
2: 40. 40 μέρες λέμε.
0: Ναι, λέω πόσες είμαστε τώρα, έχουμε κανένα πόσο πέρασε.
2: Αντί για καλημέρα, καλησπέρα, αυτό λέμε.
0: Μάλιστα. Για πείτε.
2: Μην αλλάζετε την πίστη μας. Λοιπόν, όσο για τα ψήφου που μιλάς, από τότε που κόψανε το εκλογικό βιβλιάριο δεν ψηφίζω κανέναν. Στο σύστημα δεν μπαίνω. Πόσα χρόνια που κόψανε το εκλογικό βιβλιάριο? Το γνωρίζεις?
0: Έχει αρκετά τώρα, δεν ξέρω πόσα να είναι.
2: Έχει κάμποσα χρόνια.
0: Έχει αρκετά.
2: Ναι. Λοιπόν, η Ταγκαλάκα σήμερα σαν σήμερα γεννήθηκε.
0: Α, είσαι γενέθλια?
2: Γενέθλια δεν γιορτάζω, απαγορεύεται. Μόνο το όνομά μου γιορτάζω.
0: Απαγορεύεται γιατί? Αυτό πρώτη φορά τα ακούω.
2: Μόνο 3 γιορτάζουνε γενέθλια. Ο Χριστός, η Παναγία και ο Ιάννης ο Πρόδρομος.
0: Κάτσε, να το μάθουμε αυτό. Ποιος το απαγορεύει να γιορτάζουμε τα γενέθλια?
2: Η θρησκεία μας.
0: Ναι.
2: Ναι, ναι.
0: Ο χριστιανισμός δηλαδή, τώρα που λέμε εδώ εμείς που είμαστε αυτοί ορθόδοξοι και τα λοιπά, δεν επιτρέπονται να γιορτάζουμε γενέθλια, σοβαρά μιλάς?
2: Κώστα, ναι. Άκουσε με. Τον Ιωάννη τον Πρόδρομο κόψαν το κεφάλι του για τα γενέθλια που είχε εκείνη τη μέρα. Η Σαλόμη χόρεψε εκεί το χορό της στο Ηρώδη και ζήτησε, λέει, είπε ο Ηρώδης, θα σου δώσω την μισή περιουσία μου. Και πάει ρωτάει τη μάνα της, γιατί η μάνα της ήτανε του αδερφού του Ηρώδη η γυναίκα του Θεόφιλου, πώς το λέγανε δεν θυμάμαι. Και ζήτησε από τη μάνα της, τι να ζητήσω, λέει, μαμά, λέει, με είπε θα με δώσει μισή περιουσία. Το κεφάλι, λέει, του Ιωάννου του Προδρόμου, γιατί τον είχαν φυλακεί και τον έλεγε είναι αμαρτία να έχεις τις του αδερφού σου τη γυναίκα.
0: Καλά, εντάξει, αυτό έγινε, αλλά θα έπρεπε να μην επιτρέπεται ο εορτασμός των γενεθλίων. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό.
2: Το κεφάλι του, και εκείνη τη μέρα ο Χριστός, δηλαδή η πίστη μας είναι, 3 γιορτές είναι. Η γέννηση του Ιησού Χριστού, της Παναγίας μας και του Ιωάννη του Προδρόμου. Κανένας Άγιος δεν γιορτάζει. κανένας. Μόνο γιορτάζουν τη βάφτιση και το μαρτύριο εκείνη τη μέρα που μαρτυρούν.
0: Μήπως έχει δώσει η Εκκλησία μεγαλύτερη βαρύτητα στο όνομα, στη γιορτή του ονομαστική? Όχι όμως να έχει απαγορεύσει τα γενέθλια. Γιορτάζουν. Αυτό πρώτη φορά.
2: Ναι. Μόνο οι ονομαστικοί γιορτάζουμε. Τρία άτομα γιορτάζουν γενέθλια και κοπήκανε μετά την αποκεφάλιση του Άνου του Προδρόμου και είναι μόνο τρία γενέθλια.
0: Εγώ να σου πω κάτι τώρα, μη θυμώσεις, δεν θα υπονοήσω κάτι. Εγώ ξέρω ότι κάτι τέτοια τα έχουν οι Ιεχωβάδες. Όχι οι Ορθόδοξοι, οι Χριστιανοί. Οι Ιεχωβάδες νομίζω ότι έχουν κάτι τέτοιο.
2: Για μας αυτά γράφει το η Καλή Διαθήκη. Και όσοι πιστεύουν στο Χριστό, σε αυτό που μας έπλασε, στο Θεό, αυτός ο ίδιος γεννήθηκε και έχουμε τα γενέθλια του 23 Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου και της Παναγίας και του Ιάννου του Προδρόμου.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Κανένας Άγιος δεν γιορτάζει γενέθλια. Το μαρτύριο γιορτάζουν και τη γιορτή που βαπτιστήκανε, το όνομά τους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει. Ναι. Να σε γερή πάντως αφού δεν γιορτάζεις.
2: Να σε φέρω ένα.
0: Να τα εκατοστήσεις.
2: Η Διαθήκη να τα μάθεις λίγο.
0: Να σε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Χαιρετώ. Εντάξει, τώρα άμα έχουμε καμία δεύτερη γνώμη, όχι ότι είναι και το θέμα που μας καίει, δεν τα λύσαμε τα υπόλοιπα, αλλά οκ, okay, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μια σύγχυση γι' αυτό. Το έχω ακούσει και από κάπου αλλού κάποτε και νομίζω ότι δεν ισχύει ακριβώς έτσι, αλλά δεν είμαι και ο πλέον ειδικός τώρα σε αυτά. Άμα κάποιος ξέρει κάτι περισσότερο, μας λέει κατά πόσον τελικά η Εκκλησία δεν θέλει να γιορτάζονται τα γενέθλια. Εγώ δεν το ξέρω ακριβώς έτσι, να πω την αλήθεια, αλλά οκ, okay, ναι, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλησπέρα.
0: Λίγο πιο κοντά, πιο δυνατά, μπορούμε να είμαστε καλά.
3: Ναι, ναι. Για τις δημοσκοπήσεις που έλεγες, άκουγα προχθές ένα βίντεο του Κωτάκη, ξέρεις το Κωτάκη.
0: Ναι, ναι.
3: Τον δημοσιογράφο. Και έλεγε ότι είχε πληροφορίες ο ίδιος ότι για 100 άτομα να μιλήσουν χρειάζονται περίπου γύρω στα 1000 τηλεφωνήματα για να βγάλουν τα γκάλου. Αν είναι όντως έτσι, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό.
0: Αν οι δημοσκοπήσεις γίνονται με 1000 τηλεφωνήματα, αυτό εννοείς?
3: Όχι, όχι. Για να πάρουν 100 απαντήσεις, χρησιμοποιούν περίπου 100 κλήσεις. Δηλαδή δεν απαντάω.
0: Ναι, ναι, είναι.
3: Ναι, δεν απαντάω.
0: Ναι.
3: Που σημαίνει, αν είναι έτσι, σημαίνει ότι όλα είναι πολύ πρασματικά από αυτά που.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Ενδεικτικά είναι μία εικόνα και μπορεί να πέσει και έξω, βέβαια.
3: Ναι.
0: Και ειδικά με τους αναποφάσιστους να είναι σε τέτοιο μεγάλο νούμερο, είναι πολύ λογικό να είναι δεκτικά όλα αυτά.
3: Ναι, δεν σημαίνει τίποτα. Και δεν ξέρω δηλαδή τι θεωρείται ψήφος διαμαρτυρίας και τι ναι. θεωρείται ψήφος.
0: Και είναι και κάτι άλλο. Και σωστά να είναι αυτά που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις, είναι αποτυπώνουν τη διάθεση της στιγμής. Δεν έχει καμία σχέση με το τι θα γίνει τελικά στις εκλογές. Από τώρα μέχρι τότε, πολλοί θα αλλάξουν κριτήρια.
3: Όλοι θα αλλάξουν προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη, όπου αγαπάω καθένας. Ό,τι πιστεύω καθένας. Και να σου δώσω και μια συμβουλή, αν επιτρέπετε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Μην προσπαθήσεις ποτέ να γίνεις πρωθυπουργός, γιατί με το πόθε νέσχες που δήλωσε, περίπου 5.000 το μήνα βγάζουν. Δηλαδή, με κανένα δύο ώρες υπερορίες ακόμα. Ναι. Θα τα βγάζουν.
0: Τόσα τα βγάζουμε κι εμείς, άμα δουλέψουμε τόση ώρα.
3: Ναι, δηλαδή δεν συμφέρει.
0: Μου κόψε τα φτερά τώρα.
3: Είναι όλο 24ωρο στην πρώτη γραμμή. Τίποτα δεν παίρνει. Μην το επιδιώξει ποτέ.
0: Ναι. Εντάξει, τι να κάνω, έτσι που τα λέτε, θα το γυρίσω στο modeling πάλι. Τι να κάνω, αναγκαστικά.
3: Αλλά modeling το έχεις στο τσεπάκι αυτό, δεν χρειάζεται.
0: Βέβαια, τι τώρα. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Κώστα.
0: Ναι.
4: Να με παρκάρεις ένα κομμάτι των Pink Floyd.
0: Και ένα και δύο. Ποιο θες?
4: Το Hey You.
0: Αχ, έχει και ιστορία αυτή που δεν τη θυμάμαι τώρα από πίσω. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα θα το βάλουμε. Έγινε, ωραία. Ήθελες κάτι άλλο ή μόνο αυτό?
4: Hey You.
0: Ήθελες, λέω, και κάτι άλλο ή μόνο αυτό?
4: Μόνο αυτό. Και πες μας λίγο για το... για τη σελήνη και τη γη, ρε παιδί.
0: Τη σελήνη και τη γη, τι πράγμα?
4: Στην πριζά.
0: Ότι?
4: Αν το τελειώνεται.
0: Ποιο είναι πράγμα?
4: Είναι στρόγγυλη και τελικά τετράγωνη εκεί.
0: Α, άμα είναι στρόγγυλη ή τετράγωνη, έτσι. Να το δούμε και αυτό. Σωστά.
4: Το θέμα.
0: Σωστά.
4: Πρέπει κάποτε να το τελειώσει.
0: Να το τελειώσουμε το θέμα, έτσι. Κοίταξε, πέρα από την πλάκα, είναι μερικά πράγματα που είναι αρκετά απλά αν θέλει κάποιος να τα σκεφτεί, να τα καταλάβει. Εάν η γη ήταν επίπεδη, δεν θα ανοιχτώνε, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα 8,5 ώρα παραδίπλα 9 παρατέταρτο, παραδίπλα 9, παραδίπλα 9 και τέταρτο. Θα ήταν όλο το κομμάτι από πάνω φωτεινό, όλο το κομμάτι από κάτω σκοτεινό. Αυτό από μόνο του δείχνει κάτι. Όπως και οι εκλήψεις, ας πούμε, αν δεις σε όλους τους πλανήτες, όταν πάει ένας πλανήτης μπροστά σε έναν άλλον, στρογγυλά πάει και κάθεται. Και άλλα πολλά.
4: Εντάξει.
0: Έγινε. Μην τα βγάλεις προς τα έξω αυτά και θα μας χαλάσει την εκπομπή, έτσι. Άμα σε ρωτάνε, θα λες είναι επίπεδη.
4: Άντε καλά.
0: Μπράβο.
4: Από τη τσέ, έτσι.
0: Ναι. Θα το παρκάρω, έγινε.
4: Okay.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Παρακαλώ, ορίστε. Και για το αν η γη γυρίζει και γιατί φαίνεται και γιατί δεν φαίνεται που λέγατε και πριν. Και αυτά έχουν απαντήσει, αν θέλετε, τα ψάξετε. Αν φαίνεται από τους δορυφόρους και αν δεν φαίνεται και γιατί φαίνεται και γιατί δεν φαίνεται. Παρακαλώ, ορίστε.
5: Καλημέρα, Γούστα.
0: Καλώς το να.
5: Υπάρχει και η αντιγή, από ό,τι άκουσα.
0: Όπα!
5: Ναι, υπάρχει μια γη επίπεδη και μια άλλη που είναι ανάποδα επίπεδη.
0: Α, σοβαρά?
5: Κάτι μου προκυφάλει.
0: Αυτή που είναι τώρα, την έχουμε εντοπίσει?
5: Ναι, βεβαίως.
0: Πού?
5: Πώς είναι η ύλη και η ατύλη.
0: Ναι, πού είναι, στο γαλαξία μας, όπως μπαίνεις δεξιά-αριστερά, πού είναι αυτή?
5: Να πω κάτι σοβαρό.
0: Έλα πιο κοντά λίγο, μόνο να σε ακούμε καλά.
5: Ναι, στην κυρία που έπρεπε για τα γενέθλια, εν μέρει έχει δίκιο. Δηλαδή, δεν είναι χριστιανική εορτή η γενέθλια, τα γενέθλια. Δεν είναι ορθόδοξη εορτή, είναι των καθολικών, είναι οποιοδήποτε άλλο,
0: ναι.
5: Είναι ορθόδοξη εορτή.
0: Τα απαγορεύει όμως η Εκκλησία.
5: Όχι ότι απαγορεύεται να τα γιορτάσουμε. Απλά δεν είναι ορθόδοξη, δεν είναι χριστιανική εορτή. Ως χριστιανική εορτή κάτι παρόμοιο,
0: ναι.
5: Πρέπει ο χριστιανός να γιορτάζει την ημέρα που βαφτίστηκε. Και πρέπει ο κληρικός, ο ιερέας, να γιορτάζει την ημέρα της χειροτονίας του. Αυτό.
0: Μάλιστα, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Το έχω ακούσει, ας πούμε, αλλά okay, δεν το ήξερα έτσι με λεπτομέρειες. Άρα πιο σημαντική, δηλαδή, ονομαστική γιορτή από τα γενέθλια, σαν να λέμε.
5: Με μπέρδεψε.
0: Ναι, πιο σημαντική, λες, η ονομαστική γιορτή. Εγώ τώρα, ας πούμε, Μάιο που είμαι Κώστας και γιορτάζω, είναι πιο σημαντικό αυτό από τα γενέθλια μου.
5: Οπωσδήποτε ναι.
0: Ναι.
5: Οπωσδήποτε ναι, και να ξέρεις ότι ο χαρακτήρας που έχεις έχει άμεση σχέση με το χαρακτήρα του Αγίου που έχει στο όνομά του.
0: Αμάν. Ο δικός μου δεν ήταν και πολύ καλός.
5: Γιατί δεν ήταν καλός Άγιο, δεν ήταν μέγα.
0: Αφού είχε σκοτώσει τους μισούς συγγενείς του, ξέρω εγώ.
5: Ο μέγας του δεν είχε σκοτώσει.
0: Δεν είχε καθαρίσει εκεί πέρα 4-5. Και μετά, ξέρω εγώ. Δεν είχε και πολύ καλή φήμη.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Ναι, ρε, ψάξε το λίγο να το δεις. Είχε καθαρίσει κόσμο και κοσμάκι. Καλά, δεν ήταν και ο πρώτος, βέβαια. Μάλιστα.
5: Πώς φάει λόγο.
0: Ναι. Ήτανε βλοσιρός.
5: Κάτι ότι δεν έχω πληροφορία.
0: Να σου πω και ποιους μετά, άμα είναι να γκουγκλάρω. Θυμάμαι την αδερφή του, νομίζω, και ποιον άλλον. Έχει. Ναι, βεβαρημένο ποινικό μητρό είχε. Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Δεν ξέρω. Εμείς οι χριστιανοί, κανένας μας δεν λέει ότι είναι καλός. Λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί. Και αγωνιζόμαστε για το καλύτερο. Όσο μπορούμε, σαν άνθρωποι, για το καλύτερο. Κανένας μας δεν λέει ότι είναι. Και ο Χριστός, άλλωστε, για τους αμαρτωλούς ήρθε στη γη. Δεν ήρθε για τους αναμάρτητες.
0: Ναι, εντάξει.
5: Αυτό που λες δεν το πρώτη φορά το ακούω, θα το κοιτάξω.
0: Ναι, τώρα δηλαδή που χτυπάω λίγο, κατευθείαν λέει ότι είχε ματηρό παρελθόν και εκτέλεσε μέλη της οικογένειάς του για λόγους εξουσίας, όπως το γιο του Λί Κρίσπο, τη σύζυγό του Φαΐστα, τον ανιψιό του και άλλους, λέει, ενώ χιλιάδες θύματα υπήρξαν και στους εμφυλίους πολέμους και μπλα μπλα μπλα. Ήταν λίγο τζαναμπέτης ήταν. Και εκτελέστηκε, να λέει εδώ και πότε, ας πούμε, ο Κρίσπος πότε εκτελέστηκε με διαταγή του πατέρα του και τα λοιπά, η σύζυγος και αυτή, ανιψιό έχει φάει, λέει, λάχανο, το γαμπρό, κάτι συνεργάτες, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εντάξει. Άμα τα ψάξεις, τα βρεις και εσύ. Έχουμε τίποτα άλλο, να πάμε διάλειμμα?
5: Τώρα το ξέχασα, με την κουβέντα το ξέχασα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Την άλλη φορά.
5: Άμα έρθει να παίρνω πάλι.
0: Εντάξει, τα λέμε. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και εμείς είναι γυρίζουμε.
6: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
7: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
9: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, ο φίλος εδώ πέρα που έστειλε πριν για τα 300 χαμένα χρόνια, τι είναι αυτό? Η θεωρία της χαμένης αχρονικής περίοδου. Phantom time, πώς λέγεται, hypothesis. Είναι, λέει, από τις ιστορίες που ακούγονται σαν σενάριο για ντοκιματέρ, αλλά έχουν ενδιαφέρον γιατί δείχνει πως δουλεύει η ιστορία και η επιστήμη. Τι είναι αυτό? Για κάτσε να δούμε τι είναι αυτό. Τα χαμένα χρόνια. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα. Το πρώτην λέει ο Γερμανός ιστορικός Τάδε. Τη δεκαετία του 90 η βασική ιδέα ήταν ότι περίπου, λέει, 297 χρόνια από το 614 μετά Χριστόν μέχρι το 911 μετά Χριστόν προστέθηκαν τεχνητά στην ιστορία και στην πραγματικότητα και δηλαδή δεν υπήρξαν ποτέ. Σύμφωνα με αυτό τώρα, τι είναι, είναι θεωρία, είναι αυτό το πράγμα ότι έχει γίνει έτσι? Σύμφωνα, λέει, με αυτόν τον ιστορικό, σήμερα δεν θα ήμασταν στο 2026 αλλά κάπου στο 1729, και η θεωρία αυτή λέει ότι οι αυτοκράτορες και οι εκκλησιαστικοί ηγέτες, κυρίως ο Ότο III, ποιος είναι ο III, ο Ότο III, εγώ το Ρεχάγκελ ξέρω μόνο, αυτόν ένα, ο Ότο III και ο Σιλβέστερ II, αμάν, αλλίωσαν το ημερολόγιο, μπράβο, κάπου το έχω ακούσει αυτό, ότι αλλίωσαν το ημερολόγιο, για να κυβερνούν, να φτάσουν να κυβερνούν μέσα στο συμβολικό έτος 1000 μετά Χριστόν. Κάπου το είχα ακούσει αυτό πάνω κάτω έτσι, αλλά δεν το θυμάμαι ακριβώς αν είναι το ίδιο. Η θεωρία της χαμένης χρονικής περίοδου, Ωραίο. Και για το άλλο που είπατε τώρα, με βάλατε εδώ πέρα πρίζες και ψάχνω, έχω εδώ θεματολογία, τα άφησα όλα στην άκρη. Για το αν, για τις γιορτές, αν απαγορεύεται, αν δεν απαγορεύεται, που είπε η κυρία ότι η Εκκλησία απαγορεύει να γιορτάζουμε τα γενέθλια, ότι αναγνωρίζει μόνο την ονομαστική γιορτή, ας πούμε. Και μετά ένας φίλος είπε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι δεν είναι ότι απαγορεύεται, αλλά δεν τα αναγνωρίζει κιόλας, ότι είναι των καθολικών περισσότερο αυτά. Και κοιτάω λίγο τις διαφορές που έχουμε, τις βασικές με τους καθολικούς. Δεν το. Εντάξει, θα μου πεις δεν είναι απαραίτητο τώρα να το είχε και μέσα, αλλά βλέπω ότι δεν το έχει μέσα αυτό. Έχει ως πρώτη διαφορά τη μεγάλη αυτό με το πιστεύω, έτσι, το σύμβολο της πίστης, ότι τέλος πάντων, με τη φράση την περιβόητη και του εκ του Ιού εκπορευόμενο, που έχει γίνει η μεγάλη φασαρία γι' αυτό. Ναι, ότι ο Πάπας έχει τα λάθη του, okay, εμείς δεν το αναγνωρίζουμε, κάτι αντίστοιχο τέλος πάντων δεν το έχουμε, γιατί αυτό είναι αντίθετο προς την Αγία Γραφή, Μόνοι οι Απόστολοι το δικαιούνται, λέει, σε εμάς αυτό. Και κάτι άλλο βλέπω εδώ, οι Καθολικοί έχουν επιβάλει στους κληρικούς τους την υποχρεωτική αγαμία, και αυτό είναι κόντρα σε εμάς. Και οι Καθολικοί διδάσκουν, λέει, ότι υπάρχει το καθαρτήριο πυρ, ναι. Ότι οι ψυχές, δηλαδή, μετά το θάνατο καθαρίζονται από τις αμαρτίες, και όχι τέλος πάντων όσο ζούμε, αυτό είναι. Οι ψυχές μετά το θάνατο καθαρίζονται από τις αμαρτίες, ναι, που δεν είχαν καθαριστεί όταν ζούσαν οι άνθρωποι. Ναι, ουσιαστικά δηλαδή αυτό τι είναι τώρα? Αυτό όμως είναι, πώς είπαμε για τον Κωνσταντίνο πριν, που είπε ο φίλος για τον Άγιο Κωνσταντίνο και του είπα εγώ ότι είχε καθαρίσει κάποιος και δεν το είχε ακούσει ποτέ, και εδώ είναι τώρα ότι πάμε στην μετάνοια, ότι μπορεί κάποιος να έχει μια ζωή, ρε παιδί μου, που δεν είναι και πρότυπο, ας πούμε, χριστιανού, αλλά αν μετανοήσει τελευταία στιγμή, εκεί θεωρείται ότι σβήνονται οι αμαρτίες. Έτσι, αυτό τώρα με τους καθολικούς, με το καθαρτήριο πύρ, είναι ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά, τώρα που με πήγατε, στο ότι ουσιαστικά δεν αναγνωρίζουν την εξομολόγηση. Αυτό δεν σημαίνει? Όταν λένε ότι οι ψυχές καθαρίζουν μόνο μετά το θάνατο, δεν αναγνωρίζουν την εξομολόγηση επί της ουσίας και την άφεση αμαρτιών που λέμε μέσα από την μετάνοια, τη μεταμέλεια. Και τι άλλο, και οι καθολικοί δεν υιοθετούν το προπατορικό αμάρτημα, ναι. Και γενικά, λέει, δεν τα έχουν πολύ καλά απέναντι στα ιερά μυστήρια. Και μάλιστα τώρα που είπατε για τις βαπτίσεις, δεν βαφτίζουν όπως εμείς, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό ποτέ, αλλά ραντίζουν, λέει. Δεν έχουν κολυμπήθρες και τέτοια. Μάλιστα. Εντάξει. Καλά είναι και αυτά, δεν πειράζει, ό,τι μαθαίνουμε καλό είναι. Λοιπόν, αυτά. Τώρα όπως έγινε, δεν ξέρω τι, άστε τη θεματολογία. Άμα θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα και πάλι να περάσετε, αν έχετε καμία καλημέρα περισσευούμενη. Και μετά βάλουμε και τα τραγουδάκια μας. Καθαρτήριο πήρε, ωραία είναι αυτό. Εδώ είναι ωραία τώρα αυτά τα μεταφυσικά, τα παραφυσικά, τα πώς τα λένε. Τι υπάρχει μετά, όταν φύγουμε και μετά. Εδώ η επιστήμη λέει διάφορα, λέει, και αυτή δεν ξέρει τι λέει. Εντάξει, βασική αρχή είναι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει το απόλυτο τίποτα, αλλά είναι και κάποιοι επιστήμονες, έτσι, όχι, που θεωρούν ότι ναι μεν ότι ο εγκέφαλος, ας πούμε, παύει, αλλά δεν είναι ότι δεν είναι πλήρης η παύση και, πώς το λένε, και η συνείδηση και όλα αυτά, ότι κάτι υπάρχει που με κάποιο τρόπο μέσα από την ύλη που είπατε πριν, τι είπατε, μου πιάσετε τα κβαντικά πάλι, ότι μέσα από το φεύγει, ρε παιδί μου, μέσα από τη διαδικασία του θανάτου, αλλά δεν χάνεται εντελώς, μετά μεταφέρεται και πάλι. Τώρα μέσα της κβαντικής, μέσω, δεν ξέρω, νευροεπιστήμη είναι αυτά, δεν τα ξέρω και απόξω. Έχει πάντως, υπάρχει και θεωρία για συνέχιση της συνείδησης, τώρα που πήγαμε σε αυτά. Ότι η ψυχή παραμένει δηλαδή ζωντανή με κάποιο τρόπο στο σύμπαν, που διάλογο είναι, και μετά έρχεται πίσω σε μία και μπαίνει μέσα σε μία άλλη ύπαρξη. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε, γιατί άμα πιάσω εγώ αυτά, άλλο που δεν θέλω, θα πάμε μέχρι τις 2 με αυτά. Λοιπόν, 23 10 90 90 90, για τα πολιτικά έτσι κι αλλιώς κανένας δεν μιλάει. 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, οι υποστηρικτές της θεωρίας που σας λέω, ότι κάπου, ρε παιδί μου, μπορεί μετά το θάνατο να συνεχίζει να υπάρχει ψυχή, να αιωρείται κάπου στο διάστημα, δεν ξέρω πού, σε κάνα παράλληλο σύμπαν, που πηγαίνει δεν ξέρω, και μετά επανέρχεται και μπαίνει σε κάποιο άλλο σώμα, θεωρούν ότι κάποιοι από τους υποστηρικτές αυτής της θεωρίας λένε ότι η ζωή καινούργια που έρχεται δεν είναι και αποκομμένη εντελώς από την προηγούμενη. Τώρα πώς το εννοούν δεν ξέρω. Ότι οι πράξεις δηλαδή, γεια σου Λευτέρη, ότι οι πράξεις αυτής της ζωής κάπου και τα βιώματα και όλα αυτά μπορεί να επηρεάζουν και την επόμενη ως ένα βαθμό, καλά ή άσχημα. Τώρα δεν ξέρω, αυτό είναι το κάρμα ουσιαστικά, θα μου πεις, που επίσης δεν αναγνωρίζεται από τη θρησκεία, έτσι είναι. Ένα από τα είδη δηλαδή, γιατί έχει διάφορα, και το κάρμα έχει διάφορα είδη. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. Είναι το τι γίνεται σε αυτή τη ζωή, έτσι, που έρχεται και σε βρίσκει σε αυτή τη ζωή. Είναι το τι κάνει σε αυτή τη ζωή και έρχεται, λέει, και σε βρίσκει σε μία άλλη. Είναι διάφορα. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι, σταματήστε με, γιατί αυτά μου αρέσουν και θα πιαστούμε πάλι, ναι. Έλα, 90, 90, 90, θέλει κανείς ακόμα. Εδώ είμαι, θα ανοίγουμε ξανά και μανά το τηλεφωνικό κέντρο, παρακαλώ. Ναι. Είστε. Καλησπέρα.
1: Εγώ γιορτάζω την πρώτη φορά που έκανα έρωτα.
0: Α, νόμιζα την πρώτη φορά αριστερά.
1: Ναι, στα 56 μου ήμουνα.
0: Α, ωραία, νέος.
1: Ήταν η πρώτη μου σχέση, προγαμπιαία.
0: Μπράβο.
1: Έζησα κάτι συγκλονιστικό, ένας αβυσαλαίος έρωτας.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Και θα ήθελα να το μοιραστώ με την κυρία που...
0: Μάλιστα.
1: Που σας είπε...
0: Το δεύτερο να τον περιμένουμε στην άλλη ζωή μάλλον, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το δεύτερο τον έρωτα, ναι. Έχουμε χρόνο ακόμα.
1: Επιτρέπεται να το γιορτάζω, όμως δεν είναι...
0: Δεν ξέρω. Το... Μην τα κοροϊδεύετε αυτά.
1: Δεν κοροϊδεύουμε.
0: Ήτανε, είπαμε, πριν από γάμο.
1: Έζησα, όχι, προγαμιαίο ήταν, βέβαια.
0: Τότε είστε παράνομος.
1: Ναι, άλλο το παράνομος, να το γιορτάζω επιτρέπεται.
0: Άμα είστε παράνομος, θα το γιορτάσετε κιόλας.
1: Γιατί να μην γιορτάσω. Αφού...
0: Γιατί είστε παράνομος.
1: Έζησα υπέροχα.
0: Ναι, αλλά ήταν παράνομο. Να μου πεις, τα παράνομα είναι τα πιο γλυκά, αλλά ξέρω εγώ.
1: Και τι να κάνουμε, λένε και παράνομο.
0: Τι να κάνουμε, για.
1: Πότε να γιορτάζω.
0: Τι να κάνουμε, θα τρελαθούμε στο τέλος και θα ισχάσουμε. Τι να κάνουμε.
1: Είμαι και...
0: Με αυτά τα χαζά τώρα που μας έχουν εδώ πέρα πλημμυρίσει.
1: Ποντιοτροσκιστής, Πασόκος και Παοξής.
0: Όλα μαζί αυτά.
1: Ναι, πότε να γιορτάσω.
0: Όλα τα αμαρτήματα μαζί τα έχετε.
1: Δηλαδή από πού να... εκεί έχετε κάτι ψηλό να επιδείξουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, γεια σας. Παρακαλώ. Όπα, καλημέρα, λίγο πιο κοντά, κυρία Λιδία.
2: Καλημέρα.
0: Εκεί, μπράβο. Μπόμπα.
2: Εγώ καταρχάς πιστεύω στην ύπαρξη της ψυχής, ότι δεν χάνεται. Τώρα αν έρχεται σε άλλη σύλληψη και πάτα, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που είπαν οι δύο χριστιανοί, γιατί και εγώ χριστιανή ορθόδοξη.
0: Τώρα νομίζω πάλι λίγο πρέπει να φεύγεις πίσω.
2: Ναι. ναι. Μ' ακούς?
0: Τώρα εκεί.
2: Λοιπόν, με σταθερό μιλάω, Κωνσταντίνε. Οπότε δεν συμφωνώ, γιατί όλοι οι φίλοι γιορτάζει τη γέννηση του Χριστού, τα Χριστούγεννα. Ενώ το όνομά του που ήταν Εμμανουήλ και γιορτάζεται τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, περνάει λίγο ξόφαλτα.
0: Ναι, έχει μια λογική αυτό βέβαια.
2: Έτσι. Πώς είναι δυνατόν να μου λένε ότι δεν είναι σπουδαιότερα τα γενέθλια? Εγώ πιστεύω η γέννησή μας είναι πιο σπουδαίο. Το όνομα μας το δίνουν. Έτσι. Είναι κάτι που το παίρνουν από τους γονείς, ναι, από τους συγγενείς, τους εκλειπώντες κλπ. Ενώ η γέννηση για μένα είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Όπως και ο θάνατος.
0: Και εγώ έτσι το έχω, να σου πω την αλήθεια. Να τώρα που έχω γιορτήσει λίγες μέρες, ούτε που με νοιάζει, ας πούμε.
2: Ναι, και εγώ έχω. Εσύ 20, με εγώ 20. Δηλαδή κάπου δεν έρχεται σε αντίφαση αυτό το πράγμα. Τότε πώς γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού, όπως γιορτάζουμε και το θάνατο και την Ανάσταση, έτσι? Αυτά είναι αλληλένθετα, διότι όλοι μας θα πεθάνουμε. Πώς λοιπόν να μην θεωρήσω ότι είναι πολύ σπουδαιότερη η γέννηση από το όνομα που μου βάλανε, γιατί έτσι ήθελε ο μπαμπάς μου, γιατί έτσι ήθελε το σόι, γιατί έτσι είναι αυτό. Ξέρω, άσχετα αν βαφτίστηκα.
0: Ναι.
2: Αλλά και η γέννηση είναι μυστήριο, δεν είναι μόνο η βάφτιση, η γέννηση είναι μεγαλείο. Έτσι, μεγαλείο είναι για μένα. Έτσι το θεωρώ.
0: Βλέπω εδώ τώρα, προσπαθώ λίγο έτσι να το χτυπήσω για να δω λίγο τι τελικά ισχύει, και βλέπω ότι η Εκκλησία η Ορθόδοξη θεωρεί την ονομαστική γιορτή ενδεχομένως πιο σημαντική, γιατί θεωρεί ότι δεν είναι απλά ότι γιορτάζουμε το όνομά μας, θεωρεί ότι γιορτάζουμε τη σχέση μας με τον Άγιο που έχει το όνομά μας, άρα είναι μια προσωπική σύνδεση τρόπον την.
2: Δεν ξέρω, πάντως το όνομα, η γιορτή του Χριστού δεν περνάει με τόσο σημαντικά.
0: Ναι. Άκου, κυρία Λυδία, τώρα το βλέπω και εγώ δεν το ήξερα. Άκου πώς το λέει. Τα γενέθλια, που είναι πολύ σημαντικά, όπως λες, και εγώ στο μυαλό μου έτσι το έχω, όπως το λες. Αλλά γιορτάζουμε, λέει, τη βιολογική έλευση, το οποίο είναι κάτι σαρκικό. Έτσι το θεωρούν. Έτσι. Η σαρκική, ας πούμε.
2: Είναι σαρκικό, για όνομα του Θεού.
0: Έτσι το λέει εδώ.
2: Γεννηθεί ένας άνθρωπος.
0: Η ονομαστική γιορτή όμως θεωρείται πνευματική, γιατί μας συνδέει με τον Άγιό μας.
2: Φύγει πολύ από τη σκέψη του Χριστού. Έχουν ξεφύγει.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
2: Τέλος πάντων, έχουν ξεφύγει, ξέρεις, οι Άγιοι Πατέρες και τα έχουν κάνει όλα.
0: Εδώ δηλαδή το θεωρούν πολύ ανθρωποκεντρικό από ό,τι βλέπω.
2: Ποιο?
0: Τα γενέθλια. Γέννηση. Το θεωρούν γιορτή ανθρωποκεντρική, ενώ το άλλο το θεωρούν πιο πνευματική. Την ονομαστική.
2: Ανάλογα πώς το βλέπει ο καθένας. Γιατί μπορεί και τα γενέθλια του να τα βλέπει.
0: Ναι, αλλά η Εκκλησία πάντως έτσι το βλέπει για κάποιο λόγο. Τώρα, τι να σου
2: πω. Ασχοληθώ. Εγώ ασχολούμαι με το λόγο του Χριστού, που τον θεωρώ σπουδαίο σε άνθρωπο, και δεν ασχοληθώ με τι.
0: Και ξέρεις τι άλλο λέει, τώρα τα βλέπω κι εγώ. Τα πρώτα χρόνια, λέει, οι χριστιανοί απέφευγαν τον εορτασμό των γενεθλίων. Κάτσε για να το μάθουμε, ρε παιδί, να τα ακούσουμε και οι υπόλοιποι. Τον πρώτο καιρό απέφευγαν τα γενέθλια να τα γιορτάζουν, γιατί θεωρούνταν ειδωλολατρικές γιορτές, επειδή τιμούσαν Φαραώ και τα λοιπά, και αυτοκράτορες και τα λοιπά, και ήταν συνδεδεμένα με προλήψεις και δυσιδαιμονίες. Και στη γραφή, λέει, επίσης, οι αναφορές που έχουν να κάνουν με γενέθλια συνδέονται με δυσάρεστα γεγονότα, όπως τα γενέθλια του Ηρώδη, που οδήγησαν στον αποκεφαλισμό του πρόδρομου, αυτό που είπε και ο φίλος πριν.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι, αυτό είναι ένα.
0: Ένα, έτσι το έχουν όμως, τι να πω.
2: Μα δεν είναι, πάντως θέλω να σου πω και κάτι, Κωνσταντίνε. Μάθαμε στο σταθμό σας ότι ο Παυσανίας είπε το μήμο του κύκλου τάρατε και τρίζουν από τότε τα.
0: Τι πράγμα, το τάρατε, ποιος το είπε?
2: Ο Παυσανίας, και τρίζουν τα κόκαλα του Αρχιμίδη από τις Συρακούσες. Απαναγία.
0: Εντάξει, λοιπόν.
2: Γίνονται, ρε παιδί μου, δεν μπάστα τώρα. Να έλεγες λίγο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλημέρα. Bye. Bye. Ωραία είναι αυτά τα εναλλακτικά. Μπράβο. Την κυρία Έδες μας έβαλε θέμα για τη γιορτή και το γενέθλιο. Ποιο γιορτάζεται και ποιο απαγορεύεται και ποιο. Κάτσε να σου πω και τι άλλο βλέπω και έρχομαι στον επόμενο. Για την Εκκλησία, η μέρα, λέει, θανάτου ενός Αγίου θεωρείται η πραγματική γενέθλιος ημέρα. Α, κατάλαβες. Όταν πεθαίνει ένας Άγιος, εκεί το θεωρούν ότι είναι η ημέρα των γενεθλίων ουσιαστικά. Γιατί είναι η μέρα, λέει, που γεννιέται η αιώνια ζωή. Επομένως, ναι. Άρα ο θάνατος είναι, όταν πεθαίνουμε, είναι πιο σημαντικό από ό,τι όταν ερχόμαστε στη ζωή, δηλαδή. Ναι. το ακούσαμε και αυτό. Πάντως λέει ότι η Εκκλησία δεν αφορίζει τα γενέθλια, έτσι, αλλά τα θεωρεί δευτερεύοντα. Αυτή είναι η αλήθεια, όχι ότι απαγορεύονται δηλαδή. Α, τώρα τα βλέπω και εγώ, με βάλετε και τα ψάχνω. Η ονομαστική γιορτή προκρίνεται γιατί μετατρέπει μία προσωπική στιγμή σε μία πνευματική σύναξη, όπου το άτομο δεν γιορτάζει μόνο του, αλλά μαζί με όλη την κοινότητα των πιστών, τον προστάτη Αγίου του. Κατάλαβες, αυτή είναι η λογική. Μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Παρακαλώ, ναι.
3: Κώστα μου, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα, παλικάρι μου.
0: Χαίρετε.
3: Γιατί πρέπει να κάνω πάντα ό,τι λέει η Εκκλησία, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, μην το κάνεις, εντάξει. Αυτή τα λέει, εσύ κάνει ό,τι θες.
3: Εγώ περισσότερο πηγαίνω στην Εκκλησία για να ανάψω ένα κεράκι, γιατί το νιώθω. Επειδή έχασα τη μάνα μου και τον πατέρα μου.
0: Ναι.
3: Γιατί πρέπει δηλαδή να κάνω αυτό που λέει η Εκκλησία, ή να κάνω εκείνο που λέει η Εκκλησία, ή να κάνω το άλλο που λέει η Εκκλησία, ή ξέρω εγώ τι λέει η Εκκλησία. Που κανονικά, αν θα. Βασικά, γιατί να υπάρχει ιερή τράπεζα στην Εκκλησία. Μας το έχει πει ποτέ κανένας αυτό? Γιατί πρέπει να πληρώνω το κερί που θα ανάψω για τη μητέρα μου που έφυγε από τη ζωή και τον πατέρα μου? Μας το έχουν πει ποτέ αυτό? Δεν μας το έχει πει ποτέ κανένας. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, εγώ και εσύ που μιλάω και εσύ μ' ακούς, ή και εγώ που σ' ακούω και εσύ μιλάς, είναι περισσότερο η Εκκλησία από την πραγματική Εκκλησία. Είναι πιο σπουδαίο.
0: Πώς το εννοείς δηλαδή αυτό?
3: Δεν ξέρω, είναι επειδή ανοιγόμαστε, βγάζουμε κάποιες φορές αυτά που θέλουμε, εκμυστηρευόμαστε πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, υπάρχουν
0: κάποιο...
3: Ναι, ναι, με αυτή την έννοια.
0: Ναι, ναι.
3: Περισσότερο εκκλησία είναι αυτό που κάνουμε όλες τις βραδιές. Βέβαια, κάποιες φορές μπορεί να ξεφεύγουμε, οκ, okay, αλλά είναι αυθεντική. Και όχι εικονική και ψεύτικη. Το ξέρεις ότι το ξέρεις ότι, μάλλον το ξέρεις, ότι αν δίνανε χρήματα η Εκκλησία στο χρέος που λένε ότι έχουμε η Ελλάδα, θα ήμασταν οι δυο και τρεις φορές παραπάνω στα έσοδά μας.
0: Εντάξει, τώρα υπάρχει πολύ μεγάλη περιουσία, αλλά δεν ξέρω πόσο τελικά είναι. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει για το θέμα αυτό. Αλλά υπάρχει μεγάλη περιουσία, ναι.
3: Είναι δικά της. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Είναι δυνατόν. Και φυσικά η γέννηση είναι το πιο σημαντικό. Έρχομαι στη ζωή. Έρχομαι στη ζωή σας. Που εσείς θέλετε να υπάρχω, να δουλεύω για να βγάζω το ψωμί μου, υποτίθεται, και μου το παίρνετε τρεις φορές παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Οπότε μην λέμε χαζομάρες. Είναι δυνατόν.
0: Έτσι το βλέπουν, έτσι το διδάσκουν, έτσι το λένε. Ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Και εγώ δεν συμφωνώ. Okay.
3: Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, φιλιά σε σένα.
0: Τα λέμε, να είσαι καλά.
3: Υπόλοιπο εκπομπής και στον Ολαίο Ταύρος.
0: Καλημέρα. Bye. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ, ναι. Μας ακούτε, φίλε?
4: Εγώ είμαι.
0: Α, όχι όμως και δεύτερη φορά, να μιλήσουν οι άλλοι, ναι.
4: Και θα σου απαντήσω. Μόνο θα...
0: Μια κουβέντα, ναι, πες.
4: Μόνο θα απαντήσω. Βαφτισμένοι είναι αυτοί που μιλάνε. Εάν δεν είναι βαφτισμένοι, έχουν δίκιο. Αν είναι βαπτισμένοι, ανήκουν στον Χριστό. Και ό,τι γράφει εκεί να κάνουμε.
0: Ναι, αυτό θα το αποφασίσουν οι ίδιοι να ανήκουν κάπου, ε. Κάπου. Έγινε, να είσαι καλά. Στον εαυτό τους ανήκουν, να είσαι καλά. Καλημέρα. Και από εκεί πέρα, όπου νιώθει ο καθένας και αν νιώθει. Καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
1: Όταν γιορτάζει κάποιος, δεν το λέμε χρόνια πολλά, να χαίρεσαι τη γιορτή σου.
0: Ναι.
1: Γενέθλια, λέμε
0: χρόνια. Εγώ χρόνια πολλά λέω. Σοβαρά δεν λέγεται?
1: Καλά, όλος ο κόσμος έτσι κάνει, αλλά τα χρόνια πολλά, επειδή είναι αριθμητική λέξη και οι δύο λέξεις είναι αριθμητικοί, έχουν σχέση με τα γενέθλια. Χρόνια πολλά, δηλαδή να ζεις πολλά χρόνια από την ημέρα που γεννήθηκες. Όσο το γιορτάζεις Κωνσταντίνος, Αθανάσης, οτιδήποτε, να χαίρεσαι τη γιορτή σου. Αυτό πρέπει να λέγεται. Δυστυχώς όμως το 99% για όλα λέμε χρόνια πολλά. Είναι λάθος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ. Είδες τι μαθαίνουμε σήμερα. Εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά. Παρακαλώ, ναι.
5: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας.
5: Τι κάνουμε?
0: Είμαι θα καλά, εσείς πώς τα πάτε?
5: Να χαρά. Έχουν δίκιο και η κυρία που πήρε προηγουμένως και ο κύριος.
0: Ότι?
5: Τρία γενέθλια γιορτάζουμε μόνο. Το Ιωάννου του Προδρόμου, της Παναγίας και του Χριστού.
0: Ναι, αυτό είναι η σύσταση όμως, έτσι, όχι ότι απαγορεύεται. Όχι ότι άμα γιορτάσω τα γενέθλιά μου θα πάω στην κόλαση, ξέρω εγώ.
5: Όχι.
0: Απλά δίδεται μεγαλύτερη βάση στην ονομαστική γιορτή για τους λόγους που είπαμε.
5: Γενέθλια. Αυτά τα τρία γενέθλια. Στην γιορτή λέμε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα.
0: Μάλιστα. Ο Πάοκ που έχει τρία γενέθλια στην κόλαση θα πάει σίγουρα. Που μαλώνουν για τις ημερομηνίες. Ξέρεις, ο Πάοκ γιορτάζει τρία γενέθλια. Έχει τρεις διαφορετικές ημερομηνίες.
5: Όχι, τα γενέθλια δεν γιορτάζουν μόνο την γιορτή.
0: Μάλιστα.
5: Όλοι οι Άγιοι γιορτάζουν μόνο την γιορτή. Ας πούμε Άγιος Δημήτρης, Άγιος Γιώργιος. Μόνο την γιορτή. Τα άλλα δεν τα γιορτάζουμε.
0: Εσύ συμφωνείς με αυτό δηλαδή?
5: Βέβαια, αφού το λέει η Εκκλησία, την ίδια Θήκη. Και λέμε και κάνα δόξα το Θεό που καλοξημερωνόμαστε. Αν και δεν το λένε.
0: Δεν το λέμε.
5: Αν και δεν το λέμε. Κανονικά θα το πούμε. Ή να κάνουμε το σταυρό όταν καθόμαστε να φάμε. Και λέμε ευχαριστώ Θεούλη μου για τα ελόη που μας χάρισε σήμερα. Αυτά καλά θρησκευτικά δεν κάνατε ρε παιδιά στο δημοτικό.
0: Πού να θυμόμαστε, πέρασαν και χρόνια.
5: Θρησκευτικά δεν κάνατε. Πού να θυμόμαστε, αυτά δεν τα ξεχνάνε.
0: Μάλιστα. Τίποτα από Pink Floyd έχουμε για μετά.
5: Για τι βάζει.
0: Pink Floyd.
5: Άστο καλύτερα.
0: Όχι.
5: Άλλη φορά, άλλη φορά.
0: Δεν.
5: Δεν.
0: Ω, σφαγή. Καλά.
5: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα. Σφαγή τον Pink Floyd. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα, ορίστε.
6: Κύριε Ρανάς.
0: Ναι, ναι, ορίστε.
6: Και μετά τι κάνετε.
0: Χαίρετε. Τι κάνετε κι εσείς. Καλά.
6: Καλά.
0: Έλα.
6: Ήθελα να σας πω το εξής. Στην προηγούμενη εκπομπή κάποιος ακρότης...
0: Στην προηγούμενη δική μας ή πριν από εμάς, σε αυτή που προηγείτε.
6: Στην προηγούμενη.
0: Μάλιστα.
6: Έχει ένα πρόβλημα με τη σύζυγό του και πρέπει να βοηθηθεί από κάποιον ειδικό. Μπορώ να αφήσω ένα τηλέφωνο να τον βοηθήσω.
0: Ναι, αλλά θα ακούει τώρα ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Γιατί εγώ, ναι, όχι εδώ όμως στον αέρα. Εγώ λέω καλύτερα να ενημερώσει και τον Πασχάλη, άμα έγινε εκεί, για να είναι και πιο σίγουρο ότι θα ακούσει. Γιατί τώρα είναι και αργά, μήπως δουλεύει το πρωί και δεν ακούει.
6: Για τα αίσθημα τη σύζυγου του.
0: Ναι.
6: Είναι τίποτα μυστικό δηλαδή.
0: Εγώ, κοίταξε, αύριο τώρα που θα έρθω να θυμηθώ να το πω στον Πασχάλη. Κάνε ένα κόπο όμως και πάρε το πρωί, το απόγευμα, πότε σε βολεύει το μεσημέρι, για να αφήσει το τηλέφωνο στη γραμματεία και πες ότι είναι για τον Καμόρα και να γράψει ότι είναι για τα αίσθημα, για την περίπτωση αυτή. Για να βρει τον κύριο να σας φέρει σε επικοινωνία.
6: Καλώς έγινε.
0: Εντάξει, εσείς από Pink Floyd θέλετε τίποτα?
6: Εγώ μας ζητάω συνήθως τα αργώδη στη μέση το κόβετε γιατί...
0: Δεν τα βάζουμε ολόκληρα, να βάζουμε ποιο θέλεις.
6: Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι που μιλάει για κάποια πρωτομάγια. Το τραγουδάει η Σούλα Μπιρμπίλη.
0: Πώς λέγεται?
6: Ξημερώνει πρωτομάγια.
0: Ξημερώνει πρωτομαγιά. Άμα είναι να το βάλουμε, ξέρεις πότε, και 25 όταν θα βγω για να κάνω τη λίστα με Pink Floyd.
6: Όποτε,
0: ναι. Να το βάλουμε τότε έτσι λίγο να ακουστεί, έτσι. Όσο μπορούμε. Να σε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, αλλά ολόκληρα δεν βάζουμε. Τώρα βάζουμε κανένα έτσι, καμιά στροφούλα, ρε παιδί μου, έτσι για να έχουμε να λέμε. Και βάζουμε ολόκληρο το, πώς το λένε, το πρώτο ψηλό ολόκληρο και το τελευταίο. Αυτό, έτσι. Δεν μπορούμε τώρα, δεν είμαστε μουσικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Είπαμε ότι έχει Pink Floyd. Θα σας πω και δύο πράγματα έτσι λίγο για το συγκεκριμένο συγκρότημα, γιατί μάλλον θα το κάνουμε αφιέρωμα σήμερα. Οπότε θα πάμε στο διάλειμμα. Γυρίζουμε πίσω να δούμε λίγο πώς θα πάμε και το μισάωρο αυτό. Και τελευταίο μισάωράκι κάνουμε μια ωραία μουσικοθεραπεία με Pink Floyd. Αν έχετε κάτι, μπορείτε να στείλετε κανένα μήνυμα, ξέρω εγώ, ή αργότερα με τις γραμμές, να κάνω μια λίστα μπαμ-μπαμ. Άντε, καλή ήταν εκεί η Metallica που του δώσαμε και κατάλαβε, αλλά να τιμήσουμε λίγο και τους Pink, τους Floyd, οι οποίοι έχουν και ωραία ιστορία. Έχω κρατήσει εδώ δύο πραγματάκια να τα πούμε μετά. Λοιπόν, 9.55 και ενώ 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Πάμε διάλειμμα, βλέπω λίγο αν έχει κανένα μήνυμα ακόμα και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα για το επόμενο μισάωρο ξανά και μανά, εδώ θα είμαστε για οτιδήποτε, έτσι. Έλα, πάμε στο διάλειμμα σιγά σιγά, επανερχόμεθα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Πάμε και για τρίτη ώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Σκάσαν και τα πρώτα εδώ από Pink Floyd, βλέπω. Ωραία, θα κάνουμε αφιερωματάκι, καλό μετά.

Κόλλησα τώρα κάπου, είχα παρκάρει το τραγούδι που ήθελε ο κύριος και το κλείσα κατά λάθος τώρα. Κοίτα να δεις. Ποιο ήταν, μωρέ, πώς λεγόταν. Θα το βρω. Παράξενη πρωτομαγιά. Κόλλησα τώρα. Ποιο ήταν το τραγούδι που ζήτησε, μωρέ. Πρέπει να το κλείσα κατά λάθος. Έχω εδώ ανοιχτά 50 παράθυρα, πρέπει να τον μπέρδεψα. Κάτι με το Μάι που είπε. Α, ξεμερώνει πρωτομαγιά. Σούλα Μπιρμπίλη, το βρήκα. Κάτσε να το καβαντζώσω για να μην έχουμε παράπονα, περίμενε. Λοιπόν, το καβάντζωσα. Το καβάντζωσα. Ωραία, λοιπόν, πάμε στα μηνύματα. Καλημέρα, ο φίλος που έστειλε πριν το μήνυμα για την χαμένη χρονικά περίοδο που έλεγε εκεί πέρα κάποια πράγματα για το ότι αφαίρεσαν κάποια χρόνια για τη θεωρία αυτή, τέλος πάντων. Επανέρχεται και λέει δεν είμαστε καν στο 2012, όπως ορίζει ότι θα γίνει η καταστροφή του κόσμου βάσει ημερολογίου των Ίνκας. Καλημέρα και στο Βύρονα. Τα περιγενεθλίων δεν ισχύουν, λέει. Δεν ισχύουν. Στις 8 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται το γενέσεων της Θεοτόκου και τα Χριστούγεννα, λέει, τη γέννηση του Χριστού. Ναι. Δεν ισχύει ότι γιορτάζονται. Ότι απαγορεύονται. Έτσι, αλλά από ό,τι φαίνεται η Εκκλησία πράγματι προτάσει την ονομαστική γιορτή έναντι των γενεθλίων, όπως είπε πριν, τέλος πάντων, η κυρία. Όχι όμως ότι τα απαγορεύει κιόλας. Ναι, εγώ δεν το πρώτη φορά τα άκουσα σήμερα αυτό. Δηλαδή κάτι θυμάμαι αμυδρά να έχω ξανακούσει, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος, ναι. Ανοίξαμε δουλειά τώρα. Η Εκκλησία γιατί προτάσει την ονομαστική γιορτή έναντι των γενεθλίων. Είπαμε λίγο πολύ γιατί. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα δεν είναι και υποχρεωτικό να συμφωνήσουμε όλοι, βέβαια. Ο Νίκος φτάνει με τους μετάλλικα. Δεν σκουριάσαν ακόμα. Ανοξείδωτοι, όχι, ναι. Ανοξείδωτοι είναι, αφού είναι μετάλλικα. Πώς θα σκουριάσουν. Είναι ειδικό μέταλλο αυτό. Και σχετικά με τους Pink Floyd έχω λέει δύο επισημάνσεις. Το Dark Side of the Moon ηχογραφήθηκε με μηχανικό ήχου τον Alan Parsons. Α, ναι. Και το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει μια ανακρίβεια. Αντί του Dark θα έπρεπε να είναι Invisible. Διότι δεν υπάρχει σκοτεινή πλέον. Α, ναι. Και το συγκεκριμένο άλμπουμ έχει μια ανακρίβεια. Αντί του Dark θα έπρεπε να είναι Invisible. Διότι δεν υπάρχει σκοτεινή πλέον.

0: δημοσιονομικός χώρος, λέει, για παροχές. Έχουν παρκάρει παντού ηλεκτρικά πατίνια. Λοιπόν, καλημέρες και στη Λίτσα, η οποία γελάει εδώ για κάποια πράγματα, αλλά δεν μας λέει γιατί ακριβώς. Ο Κριστιάνο, κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Κάποια στιγμή θα πεθάνουν και όσοι μας γνώρισαν. Και τότε θα είναι σαν να μην υπήρξαμε ποτέ. Λυπηρό, λέει, απεσιόδοξο, αλλά αληθινό. Ο Μένιος, πού θα πάει κάποια στιγμή, ο καθένας με τον πόνο του, έτσι. Ο Κριστιάνο έχει θέματα εδώ που θα πεθάνουμε και θα ξεχαστούμε. Ο Μένιος έχει θέμα, πού θα πάει, λέει, ίσως κάποια στιγμή βρει την άκρη και ο ΠΑΟΚ και πάρει κανένα πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε να μην είναι για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ίδρυση. Το κάναμε κόλπο είναι βρε. Δεν τα πήραμε στα 100 για να τα σαρώσουμε όλα στα 200. Λοιπόν, ο Νίκος θέλει Pink Floyd. Ο Traveler θέλει Pink Floyd. Ωραία, θα τα δούμε αυτά σε λίγο, έτσι. Λοιπόν, το λύσαμε το θέμα. Τι, ένα σιγάπια. Τι είναι το σιγάπια? Έχετε ένα, λέει, σιγάπια Pink Floyd. Τι είναι το σιγάπια? Τέλος πάντων, το λύσαμε το θέμα με τις γιορτές και τα πανηγύρια. Το λύσαμε, έτσι. Τώρα επικαιρότητα μην πιάσω, γιατί δεν μιλάει και κανείς για επικαιρότητα έτσι κι αλλιώς. Αυτό το έχω παρατηρήσει, σας το έχω πει και άλλες φορές. Α, μόνο ο Πέτρος εδώ πέρα λίγο θύμωσε, γιατί γι' αυτό ακριβώς, για το ότι δεν πολύ μιλάμε. Εντάξει, φίλε, δεν είναι ντε και καλά αυτό το πράγμα διαφορία. Είναι κάπου και κούραση, είναι... Είναι και δικαιολογημένο. Τέλος πάντων. Είναι αλήθεια, ξέρετε, τώρα μην το βαρύνω, αλλά μια κουβέντα μόνο και πάμε να ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς ξανά και μανά. Είναι αλήθεια ότι το λένε πολλοί, ρε παιδί μου, έτσι, που μελετούν λίγο τις καταστάσεις και τις συμπεριφορές της ανθρωπότητας, ότι είμαστε ή πάμε full για την εποχή της απάθειας. Εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει δε και καλά ότι είναι αδιαφορία. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει μια φαινομενική ηρεμία ότι τα πράγματα είναι ήρεμα. Είναι, πώς το λένε, είναι στάδια. Έτσι ξεκινάει από κάπου, στην αρχή υπάρχει θυμός, υπάρχει οργή, υπάρχει ένταση, μετά έρχεται η απογοήτευση, μετά αυτό φέρνει το ένα, φέρνει το άλλο. Είναι τα επακόλουθα των κουρασμένων μυαλών, φίλε, και ψυχών, και λέγατε και για ψυχές πριν, και σωμάτων, και... και ενός εσωτερικού κόσμου που κάπου λίγο έχει ψιλοπαραιτηθεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, κάποια στιγμή θα γυρίσει βέβαια ο κύκλος, δεν μπορεί να μείνει, δεν μένει πάντα έτσι. Λοιπόν, ας ανοίξουμε καμία γραμμή, αν θέλει κανείς να περάσει για τα τελειώματα. 23 10 90 90 90. Από μουσικές είπαμε, σε λίγο θα βάλουμε κάνα τραγουδάκι από Pink Floyd, επειδή τους έχουμε εδώ και στο Σαν σήμερα. Καλό είναι να κάνουμε ένα αφιερωματάκι έτσι τέτοιο. Λοιπόν, και αν θέλει κανείς, αν έχει κανένα εστερόγραφο, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο. Και αν έχει κανένα τραγουδάκι, μου λέτε να παρκάρω σιγά σιγά. Λοιπόν, 90-90-90, 54-301-955 μπροστά, Μετρόπολης 95-5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Σήμερα πήγαμε, ωραίο είναι όμως, γιατί εντάξει, εγώ άλλα πήγα να βάλω. Βάλατε εσείς αυτό με τις γιορτές και με τα γενέθλια. Καλό είναι, το μάθαμε, εγώ τουλάχιστον δεν το ήξερα, πιστεύω αρκετοί δεν το ήξεραν, για το πώς αντιμετωπίζει η Εκκλησία τα γενέθλια και γιατί. Έτσι, για ποιο λόγο προτάσει δηλαδή ξεκάθαρα την ονομαστική γιορτή. Λοιπόν, πάντως δεν το απαγορεύει, έτσι. Να το βάλουμε στη σωστή διάσταση. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, αν θέλει κανείς, εδώ είμαι θα και πάλι. Καλημέρα.
1: Έλα, γεια σου, ρε.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, γεια σου, Κωστή.
0: Ναι, ναι, γεια.
1: Κάτσε, δεν ακούω, κάτσε, κλείσε λίγο την πόρτα την
0: άλλη. Ναι, ναι, έλα.
1: Λοιπόν, μη φύγει, γιατί μάλλον ακούγεται δυνατά. Πήγα στο διπλανό δωμάτιο.
0: Καλά είσαι, καλά είσαι.
1: Κοιτάς από αυτό το γραμματέα ώρα.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε να μιλήσουμε, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, ευχαριστώ, εσύ?
1: Από Pink Floyd θα ήθελα το Grandchester Meadow. Είναι από το Μαγκούμα. Για γράψτε το Grandchester Meadow. G-R-A-N-C-H.
0: Περίμενε λίγο, γιατί τώρα έχω άλλα νυχτά εδώ. Περίμενε λίγο να το γράψω, να το σιγουρέψουμε.
1: Ναι.
0: Pink Floyd, περίμενε λίγο.
1: Από το δίσκο Μαγκούμα. Grandchester Meadow.

0: Γκρά.
1: Γκράντσε, G-R-A, Γκράντσεστερ.
0: Γκράντσεστερ Μίντοους, το βρήκα.
1: Ναι, ο Έιτα.
0: Είσαι Pink Floyd-ας.
1: Άκουγα μικρός πάρα πολύ, εντάξει, γενικά άκουγα πολύ, και δεν είναι καλά.
0: Μεταξύ Μετάλλικα και Pink Floyd, όχι ότι είναι ίδιο είδος, αλλά...
1: Εννοείται ότι Pink Floyd.
0: Pink Floyd,
1: ναι. Ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, είχαν πολύ ωραίο ήχο.
1: Ναι. Πράγματα σε παλιότερες εποχές, δηλαδή... δεν θυμάσαι αυτή την εκπομπή ή στην προηγούμενη άκουσα κάποιον που είχε πάει στην παλιά συναυλία που είχε γίνει στο γήπεδο του Πανιωνίου του 1993. Εκεί που παίξαν, ας πούμε, και το... από το Kill Them All τραγούδι. Και
0: ναι.
1: Εντάξει, γίνεται πολύ πιο ωραία. Μετά εμπορικοποιήθηκαν πάρα πολύ μόνο. Λοιπόν...
0: Α, μετά θεωρείς ότι χάλασαν.
1: Χάλασαν, εντάξει. Ξύλο χάλασαν. Πάλι καλή είναι. Πάλι καλή είναι, εντάξει. Αλλά...
0: Κάτσε, καλή είναι. Όχ, να τα ξέρεις τι έπαθα τώρα. Πω. Πρέπει να κόλλησε το. Την πατήσαμε.
1: Κόλλησε
0: αυτό. Όχ, και κόλλησαν όλα. Και κόλλησε και το άλλο που ήθελε η επιλογή, το διαδίκτυο. Όχ, μου το κλείσε. Κάτσε να δω. Όχι. Όχι, εντάξει, το σώσαμε. Έλα. Ναι, και έγινα πολύ εμπορική, λες,
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Όταν λες έγιναν στα τελειώματα. Τώρα δεν υπάρχουν, είπαμε, υπάρχουν.
1: Δεν έχω, δεν τους παρακολουθώ.
0: Νομίζω δεν πρέπει να υπάρχουν πλέον, πρέπει να έχουν διαλύσει αυτοί. Τέλος πάντων.
1: Είμαι για Garage Punk και ψυχεδέλεια, ας πούμε, παλιά, δηλαδή Pink Floyd, Incredible String Band.
0: Ναι.
1: Άλλα μετά Can, Gong, τέτοιες συγκροτήματα, ας πούμε.
0: Ναι, και αυτοί ήταν, ξέρεις, διαφορετικοί, είπαμε και πριν, γίναν κάποιες αλλαγές και άλλαξαν τελείως το στυλ. Ήτανε, στις αρχές ήταν, παίζαν άλλη μουσική.
1: Αυτό, ειδικά των αρχικών χρόνων. Δηλαδή, και άμα θες και από τα αρχικά χρόνια βάζεις το Astronomy, το Mind, το τέτοιο, το Julia Dream, έχει πρόβλημα. Α, ξέρεις ποιο να βάζει. Oh, αν μπορείς να βάζεις και ένα δεύτερο, εκείνο που στο τέλος έχει τους οπαδούς της Liverpool, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε τους οπαδούς του Πάρτο.
0: Ποιο είναι όμως, θυμάσαι?
1: Fearless.
0: Πώς?
1: Fearless, άφοβη.
0: Fearless.
1: Ναι, F-E-A-R-L.
0: Ναι. Εντάξει, να το βάλουμε και αυτό. Να το βάλουμε και αυτό, γιατί όχι.
1: Ναι, όσον αφορά τώρα το άλλο το θέμα, το κλασικό μεταξύ γυναικείων και ρωμαστική ερωτήση, κοίτα να δεις. Ένας άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό και στην Εκκλησία, όπως εγώ, λοιπόν, δέχομαι, ας πούμε, πιο πολύ την ονομαστική γιορτή, γιατί με την ονομαστική γιορτή εισάγεσαι στην πνευματική ζωή. Με την άλλη, με τα γενέθλια εισάγεσαι στην βιολογική ζωή. Εγώ θεωρώ ότι την πνευματική.
0: Γιατί θεωρείς ότι είναι συνδεδεμένο με την πνευματική ζωή?
1: Γιατί, ας πούμε, από τη στιγμή που γεννήθηκε ο άνθρωπος μέχρι να βαφτιστεί, κουβαλάει το προπατορικό μάρτημα, το οποίο σβήνει με την βάφτιση. Οπότε, ας πούμε, περνάει από την αρχαίγονη κατάσταση στην πνευματική κατάσταση. Τώρα, κάποιος, άμα δεν το πιστεύει αυτό, μπορεί να πει ότι θέλει, κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που συνειδητά πιστεύει, σίγουρα θα προτιμήσει το πνευματικότερο από το υλικότερο. Σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πιστεύει και να προτιμάει, ας πούμε, τα γενέθλια από την ονομαστική γιορτή.
0: Κοίτα να δεις, τόσα χρόνια, 55 σχεδόν πάω, δεν το είχα ακούσει ποτέ αυτό.
1: Εγώ είμαι 58.
0: Δεν το είχα ακούσει ποτέ, τώρα που το είπε η κυρία πριν δηλαδή. Χαμπάρι δεν είχα.
1: Εντάξει, το σύμπαν του κόσμου είναι λίγο αγράμματος και τα λέει πιο απλοϊκά και αυτά και δεν ακούγονται σωστά έτσι που τα λέει. Δηλαδή, άμα το δεις, ας πούμε, κανονικά με διαβάσει συγκεκριμένες βιβλιογραφίες από εδώ και από εκεί, κανόνες, το ένα το άλλο και ψεχτείς. Δηλαδή, θα το δεις και κανονικά.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Και το θέμα του τι προτάσει κανένα. Δηλαδή, άλλο προτάσει το πνεύμα περισσότερο από την ύλη. Άλλο προτάσει την ύλη περισσότερο.
0: Ναι, εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για το τι συστήνει η Εκκλησία όμω, α πούμε.
1: Τώρα αυτό είναι συγκεκριμένο. Ναι, η Εκκλησία αυτό συστήνει. Αυτό είναι πνευματικό ελεγγύο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε.
0: Μάλιστα, ναι, το κατάλαβα γιατί τώρα το διάβασα κιόλα που το έψαξα, δεν το ήξερα.
1: Όσο
0: έτσι το έχουν, ναι.
1: Άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να κερδοσκοπούν ή να κάνουν το ένα, να κάνουν το άλλο ή α πούμε να τα έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα πολλέ φορέ και μπορεί. Και... εμπορικές καταστάσεις με χρήματα και το είναι το όλο αυτό. Αυτό είναι άλλο καπέλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Καθικά, ας πούμε, δεν θα έπρεπε, εννοείται και στα όλα τα μυστήρια πρέπει να γίνουν δωρεάν κανονικά. Και τα βαφτίσεις και οι γάντα.
0: Έλατε.
1: Η νόμη σου είναι αυτό, λέει.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν.
0: Έγινε. Ωραία, θα τα βάλω και τα τραγουδάκια. Τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Α, τώρα όσον αφορά.
0: Όχι άλλο, μιλάμε πολύ ώρα, εσύ, να πάρουμε και τους επόμενους.
1: Έλα,
0: πες.
1: Όσον αφορά τώρα για ομάδες, πάω και από εδώ και από εκεί. Εννοείται ότι για ομάδες, οι λόγους και όλα αυτά, σε αυτήν την περίπτωση τα γενέθλια ισχύουν. Εννοείται. Ή ας πούμε, ο άλλος γιορτάζει την Πέμπτη.
0: Καλά, ναι, εντάξει, πλάκα. Ωραία, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Τα λέμε.
1: Θα πάρουμε το πρωτάθλημα σίγουρα.
0: Τα λέμε. Χαίρετε, ναι. Ορίστε. Φίλε, χαμήλωσε λίγο το ίντερνετ αν έχεις από πίσω κάτι, έχεις ανοιχτό.
2: Όχι, όχι, το χαμηλώνω. Με ακούτε τώρα?
0: Τώρα καλύτερα, μια χαρά τώρα, ναι.
2: Ναι, okay. Έχω μια ερώτηση.
0: Ναι.
2: Όλοι πιστεύουν, όλοι οι Έλληνες, εγώ πρώτος σε πρώτο να σου πω, είμαι από τη Βουλγαρία. Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε πολύ καθαρά.
2: Είμαι από τη Βουλγαρία και έχω μια ερώτηση σε όλοι οι Έλληνες. Πιστεύουν στον Χριστό, στα ονόματα του Άγιους, γιατί η δεύτερη λέξη είναι βρίζουν. Βρίζουν τον Χριστό, βρίζουν η Παναγία, βρίζουν τα πάντα. Αφού πιστεύουν σε αυτά. Σε εμάς αυτό δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, δεν βρίζουν καθόλου εκεί πέρα τα θεία.
2: Καθόλου.
0: Ναι.
2: Αν βρίζουν το Θεό, θα τον διώξουν από το χώρο τους. Γιατί έχω δουλέψει πολλά χρόνια στην Ελλάδα, τώρα είμαι εδώ στην Γερμανία και το ακούω αυτό και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό.
0: Μάλιστα. Δεν το ήξερα ότι, εντάξει, ότι υπάρχουν και χώρες. Μόλις... Δεν έχω ζήσει και έξω, το πιστεύω για να το λες. Υπάρχει... Οι Βούλγαροι δεν βρίζουν Χριστούς και Παναγίες, λες. Να, οκ. Okay.
2: Ποτέ.
0: Ναι.
2: Ποτέ. Το είναι αμαρτία. Αμαρτία.
0: Καλά, βέβαια, εντάξει, και τώρα και μάνες και εντάξει, είναι πολλά που κανονικά δεν πρέπει να λέγονται. Αλλά...
2: Μάνες, εντάξει, αυτό, οκ. Okay. Αλλά να βρίζουν τα θεά απογορεύεται. Ναι. Το είναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο.
0: Οκ, okay, ναι, εντάξει. Σε ευχαριστώ.
2: Και εγώ.
0: Καλό
2: και...
0: βράδυ. Το μάθαμε και αυτό. Παρακαλώ, ναι. Εσύ έπεσες. Και εσύ. Ναι. Εσείς εδώ, τώρα ακούμε, ναι. Καλημέρα.
3: Ναι, ναι.
0: Ορίστε. Ωραία. Ναι, ναι.
3: Ναι.
0: Ναι, καλημέρα.
3: Ωραία, ωραία. Γεια χαρά, γεια.
0: Γεια.
3: Τώρα τι να πρωτοπεί κανείς, γιατί πολλά θέματα έχεις ανοίξει. Ας περιοριστούμε λοιπόν σε αυτό το θέμα της, του ονόματος και των γενεθλίων. Φυσικά και είναι ιερό πράγμα όταν έρχεται κάποιος στη ζωή και είναι μεγαλειώδες όταν ανοίγει τα μάτια του σε αυτόν τον κόσμο. Εννοείται και δεν μπορεί κανείς να το απαγορεύσει αυτό, να το γιορτάζει και να το τιμάει. Γιατί γίνεται όμως η γιορτή σπουδαιότερη για ένα χριστιανό? Γιατί ξαναγεννιέται. Γεννιέται σε μια άλλη ζωή, στην όντως ζωή. Σε ένα άλλο σώμα που το λέμε σώμα της Εκκλησίας, του οποίου κεφαλή είναι ο Χριστός. Η πρώτη μας γέννηση από τη μάνα έχει, όπως είπε και κάποιος κύριος προηγούμενα, βιολογική προοπτική. Είναι ευθύγραμμη. Γεννιέμαι και η πρώτη είναι ο θάνατος. Στη δεύτερη γέννηση που είναι η βάπτιση, γεννιέμαι με την προοπτική να περάσω σε μια ζωή αθανασίας. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει μετάβαση από την εδώ ζωή στην όντως ζωή. Γι' αυτό και τα νεκροταφεία στους χριστιανούς λέγονται κημητήρια.
0: Πάντως δεν απαγορεύεται, έτσι, για να το λύσουμε και αυτό.
3: Όχι βέβαια.
0: Απλά δεν συστήνεται.
3: Δεν απαγορεύει τίποτε. Προπαθούν ναι, ναι. Σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν σχέση, αλλά και σχέση να έχουν, δικαιούνται να γιορτάζουν αυτό που θέλουν. Άλλοι γιορτάζουν και τα γενέθλια, χριστιανοί και την βάπτιση. Αλλά για ένα χριστιανό είναι σημαντικότερη η βάπτιση, γιατί γεννιέται στην όντως ζωή. Η βάπτιση είναι θάνατος και γέννηση. Πεθαίνει, όταν βυθίζεται στο ίδωρο το νεογέννητο, πεθαίνει και γεννιέται. Έτσι λέει μάλιστα και ο Απόστολος της βάπτισης, αυτό το οποίο πέθανε, πέθανε εφάπαξ, ο δε ζει, ζει το Χριστό, δηλαδή ζει αιωνίως. Για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος, υπάρχει ανάσταση. Έτσι υπάρχει προοπτική, δηλαδή της όντως ζωής. Είναι μετάβαση από την εδώ, την πρόσκαιρη ζωή, στην όντως ζωή, την αθάνατη, την αιώνια ζωή. Αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους οι οποίοι τα πιστεύουν και τα ζουν. Και γι' αυτό υπάρχει και η τράπεζα που ανέφερε κάποιος προηγούμενα ακροτής.
0: Αυτό όμως δεν είναι λίγο αντικίνητρο για την περίοδο που είμαστε στη ζωή? Όταν εγώ πιστεύω ότι όταν φύγω από τη ζωή είναι τα πάντα, ρε παιδί μου, ουσιαστικά, και εδώ είναι ένα πέρασμα απλά, πόσο μου δίνει κίνητρο αυτό να είμαι, ξέρω εγώ, να προσφέρω, να είμαι αυτός που θα μπορούσα να...
3: Ίσα ίσα που ένας χριστιανός καλείται στην εδώ ζωή να ζήσει με αγάπη. κόλαση, όπως έλεγε και ο Ντοστογεύσκη, το έχω πει στο παρελθόν μια φορά, είναι το μαρτύριο του να μην αγαπάει κανείς. Να ζει με αγάπη.
0: Ναι, αλλάζω όπως θέλω και τελευταία στιγμή μετανοήσω.
3: Να ζω σε κοινωνία. Και αν μετανοήσω η μετάνοια, βέβαια. Ο πρώτος Άγιος της Εκκλησίας είναι ένας ληστής. Αυτός που συσταυρώθηκε δίπλα στον Χριστό. Που τον είπε μνήστητή μου όταν έλθει τη βασιλεία σου, αφού ομολόγησε ότι εμείς άξια παθαίνουμε για αυτά που κάναμε. Έτσι και τον λέει ο Χριστός αλήθεια. Σου λέω, θα είσαι σήμερα μαζί μου εκεί που πάω, στον παράδεισο. Δηλαδή, ποιοι πηγαίνουν εκεί, οι Άγιοι. Άρα είναι Άγιος ένας ληστής, με τη μετάνοια πάνω στο Σταυρό, τελευταία στιγμή. Αυτό είναι το συνταρακτικό και το ανατρεπτικό για τον χριστιανισμό. Το πολύ ρηξικέλευθο, το πολύ επαναστατικό, ας το πούμε έτσι. Υπάρχει μια επιστολή προς Διόγνητον, επιστολή που λέει πώς ζούσαν οι χριστιανοί και πώς πολιτευόταν στην εδώ ζωή. Λοιπόν, η κόλαση που αναφέρατε, μάλιστα το λέει και ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, ότι ο φόβος έχει κόλαση και η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Άρα αυτή η ενοχικότητα που πιάνει τους ανθρώπους, η τιμωρητική, ότι ο Θεός θα μας κάψει στην κόλαση κτλ., δεν υπάρχει. Μάλιστα, ένας από τους μεγάλους ασκητές της Εκκλησίας, ο Ισάκος Σύρος, λέει: μην καλείς τον Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι έλεος. Έλεος προς τα πάντα. Έλεος. Σημαίνει αγάπη, δηλαδή, αυτό το έλεος. Και από αγάπη σταυρώνεται, από αγάπη πεθαίνει. Κακώς δημιουργούν αυτή την εντύπωση της τιμωρητικότητας και ενοχικότητας. Αυτό το έκανε λάθος η Καθολική Εκκλησία και με το καθαρτήριο πύρ, το οποίο ανέφερες προηγούμενα.
0: Ναι.
3: Και τα λοιπά. Αλλά τέλος πάντων είναι μεγάλες συζητήσεις, να πω και κάτι ευτράπελο. Λοιπόν, μια που κάνεις αφιέρωμα στους Pink Floyd, να ξέρεις κάποτε ήρθαν οι Pink Floyd στην Ελλάδα και πήγανε μετά για να διασκεδάσουν, γιατί τότε τα κέντρα ήταν μέχρι τα ξημερώματα, στο Μανώλη Αγγελόπουλο. Και κάποια εφημερίδα έγραψε την άλλη μέρα, την οποία είχα κρατήσει, αλλά τώρα που να την βρω, στα τόσα χρόνια, Μανώλης Floyd. Τους πήρε και τα, δεν θυμάμαι τώρα, τα μυαλά, τα σόβρακα, δεν ξέρω τι τους πήρε.
0: Ξέρω αυτό, δεν ήξερα ότι είναι η Pink Floyd, δεν θυμόμουν, αλλά θυμάμαι ότι κάποιο πολύ μεγάλο συγκρότημα είχε πάθει πλάκα.
3: Floyd πήγαν.
0: Τον, και αυτή ήταν, ε?
3: Με τυχαία γράμματα, Μανώλης Floyd.
0: Ναι.
3: Οπότε μπορείς να κοτσάρεις και μια μολυβιά του Μανώλη Αγγελόπουλου.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε όμως, γιατί έχουμε πολλά εδώ πέρα από Pink Floyd. Από Pink Floyd έχουμε κάτι τώρα που γυρίζει.
3: Το The Wall.
0: Το The Wall, ωραία, το βάλουμε πρώτο-πρώτο, έτσι κι αλλιώς. Το έχω παρκάρει. Έγινε, ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι. Καλημέρα.
4: Pink Floyd.
0: Ναι.
4: Pinks.
0: Πώς, X.
4: Pinks, τα γουρούνια.
0: Μάλιστα.
4: Από το δίσκο Animals, είναι κομματάρα.
0: Πες το άλλη μία.
4: Pinks.
0: X.
4: Pinks, τα γουρούνια, πώς.
0: Α, Pigs.
4: Ναι.
0: Pink Floyd, Pigs.
4: Ναι.
0: Ναι, νόμιζα πλάκα έκανες. Έχει τέτοιο, ε. Pigs από Pink Floyd, το βρήκα, εντάξει.
4: Είναι μια δισκάρα το Animals που δεν ακούστηκε όσο τα υπόλοιπα.
0: Και εγώ δεν το ξέρω, εντάξει, θα τα ακούσουμε μαζί εδώ. Έγινε, τα λέμε.
4: Είναι Pigs και Dogs.
0: Ναι, ναι, το βρήκα, το βρήκα. Καλημέρα. Χαίρετε.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς την. Γεια σας. Γεια σας. Ναι, αλήθως.
5: Εγώ θα αναφερθώ που είπε ο Βούλγαρος, έχει δίκιο, γιατί οι Έλληνες βρίζουν μόνο τον Θεό και όχι τον έξω από εδώ, αφού ξέρουν ότι ο Θεός είναι το καλό και ο άλλος είναι το κακό. Για ποιο λόγο βρίζουν το καλό και όχι το κακό? Και σε όλα τα κράτη δεν βρίζουν ποτέ τον έξω από εδώ, ούτε τον Αλλάχ, ούτε τον Μωάμεθ, ούτε τη Μέκα, ούτε τίποτε, τίποτε. Για ποιο λόγο αυτό? Είναι κατανόητο για μένα. Και το αναρωτιέμαι μόνη μου και όταν μιλάμε με παρέα, λέω για ποιο λόγο, για ποιο λόγο. Και πιστεύω ότι εγώ, για το λόγο ότι είναι μακριά οι άνθρωποι από το Θεό οι χριστιανοί και είναι μόνο στην ταυτότητα οι περισσότεροι σήμερα, στη σήμερον ημέρα των 8 αιώνα των απατεώνα, όπως λέει και κάποιος γέροντάς μας, είναι αυτό το πράγμα. Επειδή δεν είναι κοντά στα μυστήρια, σε όλα αυτά, όταν τους έρθει κάτι που νομίζουν ότι είναι ανάποδο, ενώ όλοι έχουμε σταυρό οι χριστιανοί, οι βαφτισμένοι, και πρέπει να τον σηκώνουμε όπως ο Χριστός, μετά και εμείς πρέπει να έχουμε όλοι σταυρό οι χριστιανοί. Δεν μπορούν να σηκώσουν το κάθε τι, ενώ για καλό μας το δίνει η δοκιμασία, είναι για καλό μας επισκέπτει το Θεός. Δεν μπορούν να το καταλάβουν, το παίρνουν ανάποδο, γιατί δεν είναι στην εξομολόγηση στα μυστήρια. Εγώ πιστεύω αυτό.
0: Mm-hmm. Ναι.
5: Εσείς τώρα πώς το, δεν ξέρω πώς θα το θέσετε.
0: Δεν ξέρω τώρα, εντάξει, ξέρεις τώρα, το βρίσιμο είναι και... Πώς από τώρα, όταν είμαστε ευρασμό, ξέρεις, άλλοι πάνε και κάνουν και ακραίες πράξεις. Συνήθως ό,τι πιο ανατρεπτικό ξέρω εγώ, τόσο πιο πολύ και η εκτόνωση, κατάλαβες. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Δηλαδή, όταν κάποιος είναι φουλ τρελαμένος, εκεί μπορεί να πιάσει και μάνες, μπορεί να πιάσει και τα θεία.
5: Ναι, ναι. Όχι, όμως τον ακούσατε ποτέ να βρίσκεται να κατανόμαστο.
0: Ναι, ναι, αυτό έχει ένα δίκιο. Δεν το...
5: Γιατί ούτε το όνομά του δεν κάνει να λένε. Ακατανόμαστο πρέπει να το λένε. Είναι και μετά τη 12 και ναι. Να μην πω. Ναι,
0: μάλιστα.
5: Καταλάβατε.
0: Ναι, οκ. Okay.
5: Τέλος πάντων,
0: εντάξει.
5: Αυτό άκουσα τον Μπούργαρο και ήμουν εξαπλωμένη. Όταν σηκωθώ να πάρω τηλέφωνο. Καλά. Χριστός Ανέστη πάει, κύριε Βρανά.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Καλό βράδυ, αληθώς. Πάμε. Τώρα, βάζω ένα τραγουδάκι που ζητήσατε εδώ πέρα. Πρωτομαγιάτικο λίγο πέρασε βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Για να έχω λίγο δύο λεπτάκια να πάω να. Τώρα όμως, παιδιά, το λέω από τώρα. Έχετε ζητήσει πολλά και εγώ το πάω λίγο πιο νωρίς τώρα και μαζεύτηκαν. Συνήθως το λέω όταν μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο, λίγο πριν βγούμε. Μαζεύτηκαν πολλά. Δεν τα προλάβουμε όλα με τίποτα. Είναι, σίγουρα είναι 10-11 κομμάτια. Μέχρι τώρα μόνο. Έτσι. Ό,τι προλάβουμε από λίγο, ένα στην αρχή, ένα στο τέλος, ψηλό ολόκληρα και είμαστε OK. Εντάξει, και να πούμε και δύο κουβέντες για τους Pink Floyd που τους έχουμε στο Σαν σήμερα και γι' αυτό θα πάμε με τέτοια. Προς το παρόν, πάμε την πρωτομαγιά που ξημερώνει. Από τη Σούλα Μπιρμπίλη που ήθελε ο φίλος εδώ πέρα, που νοσταλγεί να τα ακούσει, πάμε με αυτό. Βάζω μερικά στη σειρά και επανερχόμεθα.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, έπεσε και η πρώτη παραγγελιά. Το είχατε ζητήσει ήδη ένα στο τηλέφωνο και άλλα δύο βλέπω εδώ μηνύματα. Τα άφησα ολόκληρο, έτσι. Το The Wall, Another Brick in the Wall. Εντάξει, μάλλον το πιο γνωστό και το πιο πετυχημένο με την έννοια του πιασάρικου. Έχουν και πολλοί άλλα, βέβαια, έτσι. Και πολλά άλλα ωραία τραγούδια. Λοιπόν, τώρα, επειδή έχετε ζητήσει πολλά, δεν θα τα προλάβουμε όλα, εντάξει. Το λέω για άλλη μια φορά. Οπότε μη στείλετε άλλο τραγουδάκι. Τουλάχιστον με μηνύματα είμαστε στο full. Αν θέλει κάποιος με μία γραμμούλα, επειδή είπαμε σαν σήμερα, κάτσε να σου πω και τι έγινε σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 67, γι' αυτό πάμε με Pink Floyd, είχαμε, λέει, την πρώτη τετραφωνική συναυλία όλων των εποχών. Και την είχα κάνει Pink Floyd στο Λονδίνο. Λοιπόν, οπότε βάλαμε τέτοια. Εσένα σε ξαναβάλαμε, βρε, γιατί ήρθες δεύτερη φορά. Οπότε θα ανοίξω μία γραμμούλα. Αν κάποιος θέλει. Κάτσε λίγο να το τρέξω αυτό. Ναι. Αν κάποιος θέλει, ένα με γραμμή να πάρουμε. Εντάξει. Και τα περισσότερα με τα μηνύματα εδώ και είμαστε OK. Λοιπόν, άρα. Βλέπω ήδη χτυπάτε κάποιοι. Ωραία. Λοιπόν, έλα. Εσύ που είσαι γρήγορος, φίλε, πριν πω το νούμερο, πήρες μπαμ μπαμ. Έλα, ρίξ το. Καλημέρα.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, Έκος.
0: Έκος.
1: 21.
0: Έκος. Ναι, εντάξει. Ναι. Γεια σας.
1: Κομπία. Φιλιά.
0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Ναι, για κάτσε εδώ να δούμε που είμαστε τώρα, γιατί χάθηκα εδώ πέρα. Εδώ είμαστε, στο Time. Έλα ρε Time.

Λοιπόν, από τραγούδια εντάξει, έτσι. Αν είναι κανένα σχόλιο, αν έχετε συμπληρωματικό. 54-301, Μετρόπολης 95 και 5.

Να πούμε για τους Pink Floyd τώρα που θα το κάνουμε και αφιέρωμα και θα πάμε μόνο με το συγκεκριμένο συγκρότημα. Εντάξει, από τα δημοφιλέστερα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Πάνω από 250 εκατομμύρια λέει δίσκοι που πούλησαν παγκοσμίως. Στο Λονδίνο δημιουργήθηκαν το 64. Εδώ τώρα έχει κάποια ενδιαφέροντα που πιστεύω θα τα ξέρετε ίσως και λίγοι. Δηλαδή, ένα είναι, και εγώ δεν τα ξέρα όλα. Το Pink Floyd προέρχεται από τα ονόματα δύο μουσικών της blues, του Pink Anderson και του Floyd Cancel. Πριν πάρουν την ονομασία που τους ξέρουμε, το συγκρότημα έτσι, πριν γίνει Pink Floyd, ονομάζονταν The Pink Floyd Sound. Είχαν γενικά 5-6 ονομασίες μέσα στα χρόνια. Λοιπόν, και κάποια στιγμή το Pink Floyd Sound, που ήταν ο προάγγελος του Pink Floyd σκέτο, προέκυψε το 1965 τυχαία. Γιατί? Γιατί ετοιμάζουν να λέει να παίξουν σε μία συναυλία ως The Tea Chai. The Tea Set. Set Chaiu. Έτσι λεγόταν πριν. Και εκεί ανακάλυψαν ότι υπήρχε ένα group με την ίδια ονομασία. Και για να μην γίνει μπέρδεμα, αποφάσισαν να κάνουν αυτό που είπαμε, να πάρουν τα μικρά ονόματα των δύο μουσικών, των δύο τραγουδιστών της blues, έτσι, και να βγάλουν το Pink Floyd. Για την ακρίβεια το έκανε ο Syd Barrett, έτσι, ήταν ο αρχικός τους ηγέτης αυτός. Αυτός ήταν που διάλεξε το όνομα το συγκεκριμένο λόγω του μπερδέματος που αναφέραμε. Αυτός βέβαια έβγαλε ψυχολογικά κάποια στιγμή και αποχώρησε από το συγκρότημα, και τότε ήταν που ήρθε ο David Gilmour, ο οποίος άλλαξε και το στυλ των τραγουδιών, όπως είπε και ένας ακροατής νωρίτερα, γυρνώντας το στο στυλ αυτό που λέγεται κανονικά Space Rock. Έτσι η μουσική που παίζουν, έτσι λέγεται, έτσι θεωρείται. Και βεβαίως είναι η μουσική που έφερε και τις πολλές επιτυχίες, με πιο γνωστή όλων το The Wall που ακούσαμε με το που μπήκαμε, το οποίο έχει και μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Ποια είναι αυτή? Είπα στο Χατζηπαντελίδη πριν, γιατί κουβέντα στην κουβέντα είπαμε δύο πράγματα για τα μουσικά λόγω Metallica. Κάτσε το πούμε λίγο τώρα πιο σωστά. Κάποια στιγμή το 1977 είχαν κάνει μια περιοδία οι Pink Floyd, η οποία ήταν ψηλό αποτυχημένη και ήταν και επεισοδιακή. Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος λέει σε κάποια φάση έφτισε κάποιον από το πλήθος που ήθελε να ανέβει στη σκηνή. Κάποιος θαυμαστής ήταν προφανώς, ήθελε να ανέβει πάνω, τσατίστηκε ο άλλος που τον είδε και τον έφτισε μες στα μούτρα. Λοιπόν, αυτό δημιούργησε άσχημη εντύπωση, όπως ήταν λογικό, και ένιωσαν αυτοί ότι δημιούργησε και ένα τείχο μεταξύ του κοινού και του συγκροτήματος, και ένιωσαν επίσης, αν τα διάβασα σωστά, ότι και το συγκρότημα θα πρέπει να βάλει έναν τείχο, να υπάρχουν κάποια όρια στη σχέση του κοινού, έτσι, με τους συντελεστές του συγκροτήματος. Και τέλος πάντων, αυτό ήταν το θέμα, περίπου δηλαδή, περίπου αυτό ήταν το θέμα του επόμενου άλμπουμ, που ήταν αυτό που έσπασε τα ταμεία, το The Wall. Δηλαδή, τα τραγούδια του The Wall μιλούν για κάποιες πτυχές της ανθρώπινης φύσης, οι οποίες ας πούμε σηκώνουν νοητούς στίχους, να το πω έτσι. Και τελικά απομονώνουν τον άνθρωπο. Δηλαδή, μιλούσαν, ξεκινούσε το άλμπουμ και έλεγε σε κάποια τραγούδια για την ευαίσθητη παιδική ηλικία, τα γεγονότα. Έτσι, δηλαδή αυτά που περιγράφονται στο άλμπουμ The Wall, όχι στο τραγούδι, στο άλμπουμ ολόκληρο, αποτελούν τη ζωή, υποτίθεται, ενός χαρακτήρα που δεν υπήρχε, που λέγονταν Pink. Αυτός είχε κάποια στοιχεία όμως, κάποια βιώματα από τα μέλη του συγκροτήματος. Πήρανε δηλαδή κάποια πράγματα που έχει ζήσει το κάθε μέλος του συγκροτήματος και φτιάξανε ένα άλμπουμ, έτσι, που βασίζεται σε ένα φανταστικό ήρωα που λέγεται Pink, και ο οποίος είχε ζήσει λίγο πολύ αυτά που ζήσανε και οι πρωταγωνιστές εδώ πέρα, τα μέλη του συγκροτήματος. Δηλαδή, υποτίθεται, αυτός ήταν ένας τύπος που είχε βιώσει
δύσκολη παιδική ηλικία επειδή είχε χάσει τον πατέρα του στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είχε συμβεί με μέλος του συγκροτήματος. Μετά έμενε με την υπερπροστατευτική μάνα του, που επίσης υπήρχε σε κάποιο μέλος του συγκροτήματος, του είχε κάνει τη ζωή δύσκολη όταν ήταν μικρός. Τον αυταρχικό δάσκαλο του σχολείου. Έτσι, εξού και ο στίχος που λέει «We don't need» και τα λοιπά. Όλα αυτά τα τραύματα μαζί είναι τα τούβλα του τοίχου. Bricks in the wall. Τελικά ο ήρωας, ο φανταστικός του άλμπουμ, εξελίσσεται σε rock star. Οι σχέσεις του βέβαια παραμένουν προβληματικές, δεν είναι ότι μόνο πιτσιρικάς. Και αβεβαιότητα και εκρήξεις βίας και ναρκωτικά. Και κάποια στιγμή λέει γνωρίζει μια γυναίκα που ερωτεύεται και τελικά παντρεύεται. Μιλάμε πάντα για το φανταστικό ήρωα του άλμπουμ, που όμως είναι τα κομμάτια των ζώων, των μελών, έτσι, του συγκροτήματος. Και παντρεύεται τη γυναίκα που ερωτεύτηκε, αλλά επειδή ήταν αυτοκαταστροφικός ως χαρακτήρας, του βγήκανε πάλι τα ψυχολογικά, τα οποία τα είχε αφήσει κυρίως η παιδική ηλικία. Και τέλος πάντων πλακώνονταν με τη γυναίκα του, τη χώρισε τη γυναίκα του, και το νόημα ήταν ότι ο νοητός στίχος, έτσι, που μας αποκόπτει από καταστάσεις, από πράγματα, από πρόσωπα, όλο και ψηλώνει, και τελικά διαλύθηκε ο γάμος του και απομακρύθηκε αυτός από όλους και από όλα, και τελικά, για να μην το κουράζω, όλα αυτά που λέμε έχουν τα αντίστοιχα τραγούδια μέσα στο άλμπουμ. Έτσι, τελικά φτάνει ο τύπος, ο φανταστικός αυτός, ο ήρωας, στο αποκορύφωμα, έχει παρεστήσεις, λέει, και βλέπει ότι γίνεται δικτάτορας τύπου Χίτλερ. Εντάξει, αυτό τα παίκ, τι είναι αυτό, και λαϊδήματα είναι μόνο. Ανάτω. Και εκεί καταλαβαίνει ότι αν δεν αντιδράσει απέναντι στον εαυτό του, έτσι, ριζοσπαστικά, θα χάσει τα πάντα, και αποφασίζει να βάλει όρια στον εαυτό του. Αυτό είναι το τραγούδι που λέγεται Stop. Και μπαίνει σε μια εσωτερική διαδικασία αναζήτησης και επαναπροσδιορισμού. Αυτό περιγράφεται, λέει, στο τραγούδι Trial. Και τελικά αποφασίζει να κάνει τα πάντα για να γκρεμίσει τον τοίχο. Αυτό είναι το Outside the Wall. Όχι το The Wall, μετά. Το έχει και το Outside. Και τέλος πάντων, για να το ζαλίσουμε, το Another Brick in the Wall που ακούσαμε και στην αρχή, και το οποίο το ξέρουμε όλοι, περιγράφει, λέει, το σοκ του πρωταγωνιστή για το χαμό του πατέρα του κυρίως, και όσα αντιμετώπισε μετά στα σχολικά χρόνια, έτσι, τον αυταρχισμό κάποιων δασκάλων, τη διαδικασία του συστήματος στην εκπαιδευτική, που είναι, έτσι, δομημένη, που καταπιέζει τη σκέψη, τέλος πάντων, και δημιουργεί ιδεολογίες και κοινωνικά πρότυπα προκάτ και τέτοια πράγματα. Και μετά έχει και το τραγούδι Mother που πηγαίνει στη μητέρα του, που λέγαμε, την υπερπροστατευτική, έτσι, για να δείξει πόσο κακό κάνουν στα παιδιά κάποιες μητέρες που λειτουργούν με τον τρόπο αυτό. Θα το θίξαμε και το Σάββατο, με αφορμή την ημέρα της μητέρας. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Αυτά τα λίγα με τους Pink Floyd. Πάμε να ακούσουμε και καμιά στροφή. Έτσι πάει αυτό όλο με κελαϊδήματα.

Ωχ, παρά 10 πάει. Τα τρέχουμε έτσι από 1,5 λεπτάκι το καθένα για να ακούσουμε ένα ψηλό ολόκληρο στα τελειώματα. Αυτός άρεσε βρε. Πιο πολύ, τόσες τραγουδάρες έχουν. Αυτός άρεσε με τα πουλάκια που και λαϊδάνε. Αυτό είναι σαν να τρώει ο Βέγκος καμία παντόφλα στο κεφάλι σε ελληνική ταινία και ακούει μετά τα πουλάκια. Αυτό ποιο είναι? Το Pigs που είπατε. Να δούμε ποιο είναι και αυτό.

Λοιπόν, 12 Μαΐου μέχρι να αρχίσουν τα pigs. Γερμανός λέει Γερμανία, επιφάνειος επιφανία. Διεθνής ημέρα. Αυτά τα είπαμε στην αρχή, γιατί δεν τα θυμάμαι. Μετά τις 12 όταν μπήκαμε τα είπαμε αυτά. Διεθνής ημέρα, πρέπει να τα είπαμε. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Ναι. Ημέρα λέει νοσηλευτριών. Ναι, το είπαμε. Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας. Ημέρα της πανσελίνου του Βούδα.

Τώρα σας άφησα και σε συζητήσατε πολλά και δεν προλάβουμε να ακούσουμε τίποτα πάλι. Συνήθως λέμε ένα στην αρχή, ένα στο τέλος, άντε και κάνα δυο ενδιάμεσα, για να προλαβαίνουμε να ακούμε και λίγο, αλλά... Λοιπόν, σαν σήμερα λέει και η μάχη του Βαλτετσίου, αυτό το λέμε γιατί ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης το 1821. 1930 ιδρύονταν η πυροσβεστική υπηρεσία από κυβέρνηση Βενιζέλου. 1942 είχαμε περίπου 1500 Εβραίους να στέλνονται στους θαλάμους αερίων του Auschwitz. Το 67 είχαμε την πρώτη τετραφωνική συναυλία όλων των εποχών, είπαμε, από Pink Floyd, έτσι. Αυτή την είχαν κάνει στο Λονδίνο. Και το 1993, να πούμε και αυτό, είχαμε τον τελικό των κουρεμένων κεφαλιών, όχι τον μπασκετικό, των κουρεμένων, όχι των ξυρισμένων. Εδώ ήταν ποδόσφαιρο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κύπελο τελικός. Οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί με πολύ έτσι κοντό κούρεμα για να απορροθούν εκεί πέρα, να τους πάει γούρι τέλος πάντων όλα αυτά. Αλλά ο Βαζέχα που ήταν ακούρευτος είχε βάλει ένα γκολ στο 13ο λεπτό, το οποίο έκρινε και το μάτς, και ο Παναθηναϊκός σαν σήμερα κατακτούσε, αν και ακούρευτος, το 13ο κύπελο, λέει, της ιστορίας του.

Λοιπόν, τρέχουμε λίγο. Πού είμαστε? Για πάμε παραγγελιά και αυτό να δούμε. Έλα. Κάτσε να το τρέξω λίγο. Έτσι από 1,5 λεπτάκι. Λίγο ότι προλάβουμε.

Καιρός ρεπετησιών μέχρι 28, είπαμε, με ήλιο και με συννεφιές ολίγες. Και μετά τις επόμενες μέρες θα πέσει λίγο, κανένα 4-5 βαθμουλάκια.

Λοιπόν, το τρέχω λίγο, ότι προλάβουμε τι είμαστε. Εδώ, μη σφυράς είπαμε. Hey you. Στρίβω τώρα το κεφάλι για να βάλω το τραγούδι από τον άλλο τον υπολογιστή και έρχεται το ακουστικό κοντά στο μικρόφωνο και σφυράει. Μη σφυράς, βρε. Το έχω δυνατά κιόλας. Αυτό θα το έβαζα κι εγώ, να πω την αλήθεια.

Λοιπόν, τώρα από τα τραγούδια που ζητήσατε, ό,τι προλάβαμε όσα προλάβαμε, παιδιά. Και άλλα δύο που έχουμε για το τέλος, ναι. Την καλημέρα στον Μένιο, στον Νίκο. Traveler, εσύ θα ικανοποιηθείς γιατί το ζητήσατε δύο ή τρεις. Το τρελό διαμάντι θέλει.

Α, και ο Γιώργος θέλει αυτό που ακούμε τώρα μάλλον, ε. Γεια σου λέει, Pink Floyd. Γεια σου. Όχι, εμείς ακούμε Hey You. Το σαν εννοείς αυτό. Λοιπόν, Σταύρο, να είσαι καλά, καλημέρα. Κωνσταντίνος θέλει το High Hopes, ναι, δεν προλαβαίνουμε, παιδιά, δυστυχώς. Ο άλλος, ο Κώστας από πάνω, θέλει άλλο.

Ο Νίκος μας λέει ότι οι Pink Floyd πέρα από εξαιρετική μουσική έχουν και εξώφυλλα, ναι, ναι, στους δίσκους που τέλος πάντων είναι έργα τέχνης και μας ανεβάζει εδώ κάποια. Καλημέρα και Γκέτεμπορκ έχουμε. Ο Νίκος είναι που λέει αυτό με τα θεία είναι από την τουρκοκρατία. Άμα σε έχει μείνει από εκεί, βρίζαν αυτοί ας πούμε οι Τούρκοι το Χριστό και την Παναγία και γι' αυτό μας έμεινε και βρίζουμε και εμείς, ενώ κάποια άλλα κράτη στο εξωτερικό δεν το κάνουνε. Μάλιστα. Αναφερόμαστε λέει, κάτσε να σου πω πώς το λέει ο Νίκος, αναφερόμαστε στα αντίστοιχα δικά τους από το Κοράνι, τη δική τους λέει στην ουσία θρησκεία από μινάρι δυνατό. Ναι, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Λοιπόν τώρα, δεν θα προλάβουμε να βάλουμε όσα είπαμε. Περίμενε, πρέπει να φεύγουμε. Άρα, βάζω κατευθείαν το διαμάντι για το φίλο που ζήτησε το Echoes. Αν προλάβει να ακουστεί, επειδή Γιώργη, επειδή ζητάς συχνά και τα ακούς αυτά που θες λίγο πολύ συνήθως, έτσι, να δώσουμε λίγο προτεραιότητα σήμερα σε κάποιον άλλο που δεν ζητάει συχνά. Άφησα τουλάχιστον 4-5 απ' έξω. Έχω βάλει και το δικό σου, αν προλάβει να ακουστεί τώρα που θα έρθει ο Στέφανος, έτσι, μέχρι να ανοίξει τα θέματα του. Κάτσε λίγο να ακούσουμε εδώ το διαμάντι. Έλα ρε διαμάντι, πού είσαι, μπήκε το διαμάντι. Αυτό το είχα το διαμάντι τώρα που θα ακούσουμε, όταν έκανα κάποτε πριν έρθω στα ραδιόφωνα εδώ τα αθλητικά υποτίθεται. Το λέω υποτίθεται γιατί ποτέ δεν κάναμε μόνο αθλητική εκπομπή. Κάποτε ήταν και λίγο περισσότερο αθλητική, τέλος πάντων. Αυτό το είχα χαλί. Ήταν ένα από τα 2-3 χαλιά που είχα στην μίνι καριέρα των μουσικών ραδιοφώνων. Αυτό εδώ, το διαμάντι που το ζητήσατε τρεις, γιατί είναι διαμάντι πραγματικό. Λοιπόν, φύγαμε. Άντε φύγαμε να ακούσουμε και λίγο διαμάντι, το οποίο όμως είναι 26 λεπτά, οπότε το επόμενο δεν βλέπω να ακούγεται. Πετύχαμε το μεγάλο διαμάντι. Λοιπόν, οπότε τα κλείνουμε τα κοιτάπια σιγά σιγά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Είδες πως πήγε η κουβέντα σήμερα. Εν τω μεταξύ το έχω παρατηρήσει πλέον για επικαιρότητα. Δηλαδή εντάξει θα πάει, αλλά πλέον πηγαίνει πολύ πιο αραιά και που. Έτσι επειδή προφανώς έχουμε μπουχτίσει όλοι, ξέρεις, έτσι και βγήκε ένα εναλλακτικό. Να τώρα όπως είπε η κυρία για τη γιορτή και για τα γενέθλια, πώς το θεωρεί η εκκλησία και τι γιορτάζουμε και τι δεν γιορτάζουμε κανονικά. Τέλος πάντων, και το πήγαμε λίγο έτσι πιο εναλλακτικά και σήμερα. Εντάξει, ευπρόσδεκτα είναι και αυτά. Λοιπόν, αύριο θα δούμε. Ό,τι ήθελε προκύψει. Καλή συνέχεια με κύριο Νεζίπα και με ό,τι απέμεινε, που έμεινε πολύ δηλαδή, από το διαμάντι. Sign on your crazy diamond από Pink Floyd, τους οποίους ανάθεμα και να ακούσαμε γιατί όλο εγώ μιλούσα, αλλά τι να κάνω, έπρεπε να πω δύο πράγματα και τα μηνύματα, έτσι. Έλα, πάμε ό,τι προλάβουμε από αυτό. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Yep. Λάς. Τι έγινε τη τσιγάκια. Καλημερίζω τους βαρυπινίτες των Ερτζιανών για άλλη μια νύχτα εδώ. All together, with together. Καλό, ε, with together. Μαζί, μαζί. Αυτό ήταν μόνο στα ελληνικά, στην καθαρέβουσα μπορούσε να το πει κανείς. Εδώ είμαι θα, αγαπητοί ακροατές, να συσφίξουμε τις σχέσεις μας, να αναλύσουμε τα καλώς και τα κακώς κείμενα, αλλά πρωτίστως πωλείτε κομπιουτεράκι σε τιμή ευκαιρίας, στην τοποθεσία διαλέχτε τιμή ελαφρώς συζητήσιμη. Ωχ, μάνα.

τα κομπιουτεράκια απολούνται στη τιμή ευκαιρίας. Είχαμε προβλέψεις, είχαμε σενάρια, είχαμε πιθανά σενάρια. Φανταζόμασταν σενάρια που θέλαμε να γίνουν τα σενάρια. Αλλά τα σενάρια επί του χάρτου καλά είναι, αλλά μέσα στο γήπεδο γίνονται άλλα πράγματα. Αν το ένα, αν το άλλο, αν ο παππούς μου είχε τσάπα και δεν είχε άρωτρο, θα ήταν στάγερ. Αλλά αυτά είναι καλά, είναι να γίνονται συζητήσεις για καφενειακές κουβέντες, για οπαδικές φαντασιώσεις. Αλλά ο αθλητισμός είναι αλλιώς. Θέλει ψυχή, καρδιά και προπάντων πνευμόν. Αν έχεις πνευμόνι, θα έχεις και αυτοπεποίθηση και ψυχούλα. Τα υπόλοιπα είναι, λέει, λιγόψυχος αυτός. Λιγόψυχος είναι γιατί δεν έχει αντοχές. Άμα δεν μπορεί να τρέξει, λιγόψυχος θα είναι. Ψυχή έχω, το μυαλό θέλει, η σάρξα ασθενή. Αυτά έτσι για τις επιτυχίες των 60 που ακούμε αυτή τη στιγμή. Ναι, ζήπα Στέφανος στην Messenger, Instagram Στεφανάρας και προπάντων ακούτε τα κεντρικά του Λάγκλι εδώ στο Μετρόπολη, στη Βιρτζίνια.

Καλή εβδομάδα, καλό νυχτοκάμα του, καλό ξημέρωμα σε όσους δουλεύουν. Συνήθως είναι πλουσιόπεδα αυτή τη ώρα που δουλεύουν. Σαν και εμένα δηλαδή, σαν και εσάς που με ακούτε. Που ανέχεστε να με ακούτε.

Μήπως θέλετε να πούμε για μπάλα? Θέλετε, ξέρω εγώ, να βάλω κι εγώ να τοποθετηθώ. Εγώ άμα τοποθετηθώ θα έχουμε άλλα πράγματα, οπότε άστο. Ή μάλλον όχι, θα το πιάσω. Εντάξει, όλα καλά εδώ. Οι δικαιολογίες, εντάξει, οι τραυματισμοί, αποδικατισμένη η ομάδα. Άντε για τον ΠΑΟΚ υπάρχει δικαιολογία που βρέθηκε δικαιολογία. Θα σκαρφιστεί μια δικαιολογία. Μάθε πως στη ζωή πρέπει πάντα πρέπει. Και Ολυμπιακέ, τι γίνεται εσύ εκεί πέρα? Τι έγινε, Βάζελ Παπαντό? Ημιτελικό Europa League, μια ομάδα και άλλη προβλέμα. Δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε πρωτάθλημα. Γιατί εκεί δεν επικαλέστηκε κανένας σε τραυματισμούς και οτιδήποτε. Δεν είναι, υπάρχουν ευθυνές δικαιολογίες. Ολυμπιακός είναι άλλα επίπεδα, έτσι. Φταίνουν προπονητές και παίχτες. Και μάλλον μπορεί να φταίνε και οι διοικήσεις οι οποίες επιλέγουν τους παίχτες και τους προπονητές. Ναι, αλλά θα μου πεις τώρα και εγώ μαζί σας είμαι. Αν με πει εμένα ο Βανζέλ Παπαντός, συγγνώμη ρε φίλε, αλλά εδώ εσύ ρε που τα λες στο μικρόφωνο. Απόφυτε βοήθο σχολή και ηλικιάρχη του Χάρβαρτ. Ήτανε καλός ο Βαγγέλης όταν σήκωσε το Conference League? Τι το απαντάς εκεί πέρα? Άντε απάντα μπορείς. Ο Βανζέλ Παπαντό έβερε τον Μεντιλή, το δάσκαλο. Είναι όμως, να ξέρετε. Τώρα οι υπόλοιποι παίχτες που ήρθαν, ερωτήθηκε ο Μεντιλή Μπαρ, λογικά ναι. Και εκεί ευθύνεται κι αυτός. Τώρα θα μου πεις, δεν έπιασαν το θέμα? Δεν είναι αν πιάσουν, το θέμα είναι να εξακολουθείτε η ίδια τακτική από τον κύριο Ζωζέ Μεντιλιμπάρ, και θέλω να το πω για αγωνιστικούς λόγους ταχυδυναμικής, αθλητικής πάνω απ' όλα. Εγώ δεν ξέρω, δεν βλέπω ίδιο Ολυμπιακό με τον περσινό τα τρεξίματά του. Βλέπω μια ανοχηλικότητα, ένα πλάνο παιχνιδιού που ακόμα ο Τζολάκης συνεχίζει να κάνει το δεκάρι να βρούμε τον Ελκαμπή. Ελκαμπή ο οποίος δεν... Φάνηκε δηλαδή ότι υπάρχει πρόβλημα με Ελκαμπή. Όχι τόσο θέμα αθλητικό, γιατί είναι όντως αντέχει τρεξίματα, βλέπεις μπαίνει φάσεις, αλλά έχει χάσει αυτό το μαγικό touch. Φστ, πόινγκ, έβλεπες Ελκαμπή και είχε φστ, πόινγκ. Δηλαδή τώρα με την πρώτη φάση εκεί στο τέτα τέτο, ο Παυλέγκα θα μάζευε την μπάλα από τα δίχτυα. Εδώ φαινόταν, ας πούμε, ότι σκεφτόταν ο Ελκαμπή πάνω στη φάση πώς να τελειώσει τη φάση. Δηλαδή αυτοί που ξέρουν από Ελκαμπή δεν θα είχε άλλη φορά διστακτικότητα, δεν είχε αποφασίσει προτού καν κίνηση να βγει ο Παυλέγκα τι θα κάνει. Εκεί φαίνεται ότι η ανασφάλεια του center forward, παιδί μου. Είμαι τέτα τέτ με το τέρμα, όχι τώρα τι κάνω. Δηλαδή σαν προτάρεις λες, σκάβω, πλασάρω, τον τριπλάρω. Ο περσινός Ελκαμπή θα είχε σκεφτεί πριν ρωτηθείς εσύ, και ο Παυλέγκα θα έπαιρνε την μπάλα από τα δίχτυα. Χωρίς να χαμηλώνουμε και να απαξιώνουμε κανένα Παυλέγκο που έκανες ματσάρα και είναι τερματοφυλακάρας. Μιλάμε για περίπτωση Ελκαμπή τώρα.

εκεί που θέλω να καταλήξω, κάνει το ίδιο πρόγραμμα ο κύριος Μητυλιμπάρ. Πηγαίνει την ίδια ώρα στο ρέντιο που πήγαινε παλιά, 7 η ώρα, 7.30 βαριά. Και όσοι πηγαίνανε μετά από αυτόν, τους είχε εκτός ενδεκάδος. Σε λέει θα είστε επαγγελματίες αθλητές. Συνεχίζεται αυτό το σερί, γιατί νομίζω ο Ολυμπιακός και τις εγκαταστάσεις έχει και τους μάγειρες, έχει και τους φυσιοθεραπευτές, έχει και τους μασατζίδες, έχει και τους γυμναστές, έχει. Είχε ακολουθήσει πρότυπα Bundesliga. Δεν έχω καμιά καινούργια ενημέρωση, ας μας εξηγήσουν οι ηθήνοντες. Δεν το βλέπω δηλαδή τον Ολυμπιακό όπως τον έβλεπα πέρσι, αγωνιστικά, αθλητικά, ταχυδυναμικά. Λίγο πιο χαμηλές είναι οι ταχύτητες.

Για εδώ για να δεν θα αναφερθώ. Αναφέρθηκαν όλοι οι προηγούμενοι ραδιοφωνικοί παραγωγοί επιτοπλίστων ΠΑΟΚ. Δεν χρειάζεται να τα κατέβω κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω και τι είπανε. Αλλά δεν ξέρω αν είπε και κανένας ότι η ομάδα είναι αργή. Η ομάδα δεν αναπτύσσεται. Η ομάδα είναι βαλτωμένη. Η ομάδα παίζει το ίδιο σύστημα χωρίς μετατροπές. Μπες εσύ, βγες εσύ, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Κάτι χατσίδιδες, κάτι τέτοια παιδιά, κύριε Ρασβάν, που τρέχουν, δεν τα είδα. Λίγο πνευμονάκι θέλει δουλειά. Βλέπουμε η Ντέος Δόεφ εκεί πέρα. Ζαφύρης, τι έγινε, Ζαφύρης? Ντέλιας, Ντέλιας. Εντάξει, θέλει δουλειά, είπαμε. Αρκεί να θες να δουλέψεις. Αρκεί να θέλεις και να μπορείς όμως. Γιατί μπορεί να έχουν όλη τη θέληση, αλλά να μην μπορούνε. Εγώ έχω τη θέληση να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, να κονομάω, αλλά μπορώ. Αν μπορούσα, θα γινόμουν. Όσοι λοιπόν δηλώνετε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, σεβαστείτε τα λεφτά που παίρνετε. Εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο και δεν είστε ποδοσφαιριστές, αλλά προσλαμβάνεστε σαν ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, άλλοι πληρώνονται, άλλοι παίρνουν τα πολλά λεφτά, άλλοι είναι, πληρώνονται για να διοικούν αυτούς που δίνουν τα λεφτά, ας τα βρούμε όλοι τους. Στο αντίκτυπο σε αυτών των περιπτώσεων ευθύνεται, μάλλον όχι δεν ευθύνεται, λάθος έκφραση, αποκομίζει όλο αυτό το χάσιμο και όλη αυτή τη στεναχώρια ο φίλαθλος Παύλα Οπαδός. Γιατί ναι μεν ο Σντόεφ, ο Μεϊτέ, ο Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια, ο Ντέλιας, ο Γιακουμάκη. Γιακουμάκη τι έπαθες, ε? Όλοι αυτοί να μην αναφερθώ σε παίκτες. Και δεν θα αναφερθώ μόνο σε παίκτες του ΠΑΟΚ, και Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και Βάλε. Όλοι αυτοί λοιπόν από μια αποτυχία μη κατάκτησης ενός στόχου, ξέρω ότι στεναχωριούνται για 16 δευτερόλεπτα. Βαριά 17, ο ΠΑΟΞΙΣ 20. Αθλητής επαγγελματίας που πληρώνεται αδρά, λέω. Το πρόβλημα είναι όταν φτάσει στο Λαουτζίκο που παίρνει κανένα 30 ευρώ με ροκάματο και τα τρώει βενζίνες μέχρι να πάει και να έρθει. Ότι επομίζεται και αυτή τη στεναχώρια, γιατί δεν έχει ούτε το χιλιάρικο στο μεροκάματο, ούτε τα τζακούζι στο σπίτι να παλύνει τον πόνο του. Εκτός από επαγγελματισμό θέλει και αυτογνωσία και να ξέρεις τι γίνεται δίπλα, σε ποιους απευθύνεσαι. Και αν κάποιος δεν τα βλέπει αυτά από διοικητές, ηθήνοντες που βάζουν λεφτά για ομάδες ποδοσφαιρικές και τα βλέπω μόνο εγώ, είχα ζώσει με αγώ οι έξυπνοι εσείς που πληρώνεστε. Αυτά υπόθηκαν πουθενά? Που κάνα προπονητή, που κάνα παραγωγό ραδιοφωνικό, που κάνα δημοσιόγραφο? Αν υπόθηκαν, συγγνώμη που τα επαναλαμβάνω. Πάμε παρακάτω.

Τώρα αν μιλήσουμε για την πανάξια πρωταθλήτρια ΑΕΚ, η Μπαντελονάτη, η Γνήσια. Τώρα δεν ξέρω πως τα κατάφερε, μη με ρωτάτε εμένα, εγώ δεν γνώριζα τίποτα. Απλώς είπα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Είπα καθαρά έτσι μόνο αγωνιστικά και μόνο γνωρίζοντας την Νίκολιτς. Τώρα δεν βάζω στη μέση τι θα γινόταν με Μάγκης Χαλακατεβάκης Λίγκ, έλα εσύ πέντε, εσύ δώσε με πέντε, εσύ πάρε ένα τάλιρο, εσύ φύγε, μη μιλάς και όλα καλά. Δεν βάζω κάδρο τσιμεντερίδες, ζαμπαλάδες, φωτιάδες και ούτω καθεξής. Μην μ' αρχίσει κανένας τώρα ναι αλλά είδες, ναι αλλά. Άσε, δεν είδα τίποτα, τα είδα εγώ από την αρχή. Για ρωτήστε ρε εκεί Νίκολιτς, τι γίνεται να πούμε. Όποιος είναι χοντρός δεν παίζει, και άμα είναι χοντρός αδυνατάει εκεί πέρα. Ναι αλλά έγινε και προπονητικό στην ΑΕΚ να πούμε. Του Μπέκα μπαμ μπαμ ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος, τα καφρά μέσα, ούτε project, ούτε πινακίδες, ούτε να βγάλουμε μαρμάρινες επιγραφές, ούτε δημοσιογράφους, ούτε να κάνουμε εγγένεια, τίποτα. Γεια σας, μπαίνεις μέσα, μέσα. Μέσα μπαμ τα φράγκα, γεια σας προπονητικό. Με γυμναστές, με σεφ, με εγκαταστάσεις, με όλα αυτά. Σε βγαίνει ο Μάρκο Ντενίκολιτς. Απλά λέει παιδιά, χαλαρά λέει, μην αγχώνεστε, εγώ έχω πάρει κούπες. Λέει νέος είμαι, εντάξει, αλλά τώρα 46 σειρά μου, μπράβο ρε Μάρκο. Απλά εγώ έκανα αυτό το κατανοητό, το εύκολο που ξέρω να κάνω. Δουλειά, δουλειά. Και ο Μάριος, όπως τον αποκάλυψε, ο Μάριος, δεν είπε ο κύριος Μάριος, λέει, Μάριος στη δεύτερη του χρονιά, λέει, κάνει το ρεκόρ, σηκώνει κούπα, λέει, δεύτερη χρονιά παραγοντιλίκη. Ναι, αλλά ο κύριος Μάριος δεν είπε πόσο κάνει εκείνος, πόσο κάνει το άλλος, γιατί μου φέρεται αυτό, γιατί μου φαίνεται άλλον. Πήγε πλέρωσε ριμπάλτα Νίκολιτς και λέει, πάρτε τα κλειδιά και πείτε μου μόνο νούμερο. Τώρα θα μου πεις, Μάριε, χαλάλι ρε παιδί μου, αλλά έχει δαχτυλιές από αυτό το Βάργα στα 5 εκατομμύρια. Δεν με κάνει για 5. Αλλά δεν πειράζει, πρωτάθλημα είναι, συγχωρούνται όλα. Τι έκανε τη δουλειά σου και ο καθένα έκανε τη δουλειά του. Και τώρα κύριε Μάριε Ηλιόπουλε, εδώ σε θέλω. Το δίνει στο Ζήνη μια 15άρα, γιατί ήδη προτάσεις έχουν έρθει. Το λιγότερο. Ή περνά τσουλού, κάνει μια ομάδα με Ζήνη και φέρνει ακόμα ένα Ζήνη. Και κάνεις μια πορεία τσουλού και τον πλοίο και τον και παίρνεις 40 μετά του τσουλού. Εκεί σε θέλω τώρα, εκεί θέλω να δω πνευμόνι. Αλλά επειδή το πνευμόνι το έχεις αποδείξει και έξωθεν τη ζωή μου, όχι μόνο αγωνιστικά, γνωρίζω 5 πράγματα παραπάνω. Έχεις ένα καλό και ένα κακό. Ένα γόρι ζωηρό. Το καλό είναι ότι είσαι χωσάδας, μπαίνει το χέρι στην τσέπη. Το κακό είναι ότι συνεχίζεις να χώνεις για καψούρες τα λεφτά. Τώρα άμα καψουρεύτηκε στην ΑΕΚ, οι ΑΕΚΣΥΔΟΣ θα περάσουν καλά. Τίποτα άλλο δεν λέω. Και μάλλον το βλέπω, καψουρεύτηκε ο Μάριος με την ΑΕΚ. Καψουρεύτηκε με τον κόσμο, 10.000 προπονήσεις. Βλέπουν τα λεφτά του και οι κόποι του να ανταμείβονται. Και βλέπω να βάζει και το άλλο χέρι στη τσέπη με τα οψιόν της Champions League. Μην πείτε μα μου πως το έκανε και έφερε αυτό να έφερε το άλλον. Απλό είναι, ούτε γκουκ ούτε μουκ ούτε γνωριμίες. Άμα κάνει κρακ η βαλίτσα με τα dollars, όλα γίνονται. Όπως είπε και ο μέγιστος Ωνάσης, όποιο πρόβλημα δεν λύνεται με λεφτά, λύνεται με πολλά λεφτά. Λέω για αυτούς που κάνουν σχεδιασμούς με έλα κόψε ράψε ξύλωνε, φέρε κανένα δυο δανεικούς από εκεί να δούμε τι γίνεται, μόνο το συμβόλαιο, σκάουντινγκ 0 και εγώ τα ξέρω όλα ρε.

τον κύριο Μάριο Ηλιόπουλο να παραπονιέται ή να γίνεται θέμα γιατί δεν ξέρει και κανείς ότι τελευταία διετία έχει κάπου 2 εκατομμύρια ευρώ απλωμένα και είναι μόνο για σκάουτινγκ σε 5-6 άτομα σε όλο τον κόσμο και παν βλέπουν αγώνες Β και Γ εθνικής από όλο τον κόσμο άπαξ του πλανήτη, αλλά τα λέμε και αυτά. Τόσα νησιά νομίζεις ότι θα βρεις, ναι, έστω να γίνει και από αυτό. Επάνω μη σου ρωτή, παιδάκια τέτοια, ναι, συμφωνώ. Το θέμα είναι ποιος θα προλάβει πρώτος το λαβράκι. Και αυτά είναι θέματα, αν όχι ημερών, εβδομάδων. Όποιος ανακαλύψει πρώτος το διαμαντάκι είναι. Αλλά για να ανακαλύψεις διαμαντάκι πρέπει να βλέπεις και διαμάντια. Πρέπει να σε κόβει, ρε, να στροφάρει το μάτι σου. Δεν πρέπει να βλέπεις μόνο αν πετυχαίνει γκολ. Πετυχαίνει, πώς κινείται στο γήπεδο, τι κάνει, ποιες είναι οι τακτικές του. Μπορεί να βγάλει 5 σπριντ πάνω κάτω. Γιατί άμα βάλω κανένα από εσάς να πάρετε με παίχτη να πούμε, θα πάτε όποιος βάλει τα πιο πολλά γκολ, βλέπετε το σεντερφόρ, αυτή είναι η μπάλα, έγινε ομάδα. Δεν είναι έτσι η δουλειά. Για πες με εσύ τώρα τον 20χρονο τον μπακ που το θες, γιατί το θες. Τι θα δεις αν μετράει τα γκολ, τι θα δεις. Θα δεις άμα έχει 10 ανεβοκατεβάσματα στο δεκάλεπτο full sprint δηλαδή. Και άμα βγάζει ξηραφιά σέντρα, τι παραπάνω θα θέλεις από τον μπακ. Έναν αθλητή και να ζωγραφίζει τη σέντρα. Αυτό κάνει κάποια χρήματα. Άμα δεν είναι γνωστός ο παίχτης, παίρνεις μια απλή τιμή. Αν προλάβει και γίνει γνωστός, δεκαπλασιάζεται η αξία. Αυτά να τα σκέφτεσαι στον ποδόσφαιρο. Και αφήστε τώρα τους τραυματισμούς και το τέτοιο, το κρίμα και το η ατυχία. Δεν έχει ατυχία, φίλε. Ατυχία δεν υπάρχει. Πώς μήκους τραυματισμούς είχε η ΑΕΚ φέτος για θλάσεις, ούτε αεξίδες ξέρουν. Γιατί δεν υπήρχε. Μια του Μάνταλου τώρα στα τελευταία που είναι και μπάρμπας κι αυτός και μια του Περέιρα. Γιατί δεν είχαμε θλάσεις, κυρίες και κύριοι, στην ΑΕΚ. Γιατί πάνε κάνουν προπόνηση, νομίζω εγώ. Τώρα άμα θες εσύ να πηγαίνεις για μας θα πω εκεί στο Ρήσιο 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 10.30 με το Φρέντι Εξπρέσιο και κάνουμε τσιλικάκι και κάνουμε 2 κόνους τριπλίτσες και 1 και 10 παίρνει τηλέφωνο γυναίκα είναι το έτοιμο το φαΐ στο σπίτι άντρα αργείς. Θλάσεις θα έχεις. Πολλά είπα. Τα υπόλοιπα από τους πρωινούς.

0: με κάνει. Για χαρά, λεβδιά Στεφ, καλό υπόλοιπο νύχτα να έχουμε. Γεια σου, Μίτσο.
1: Μα την καρδιά μου παρτίνε για χάρη. Θα σ' αγαπά κανείς, ποτέ δεν θα στην πάρει. Αν σ' αγαπώ τρέλα, τα μάτια μου το λένε.
0: Έλα, καλημέρα, φίλτατε Στεφανάρα. Εντάξει, δεν μας είπε ο Βαγγέλο Παπαντό που την πήγε την ομάδα με τα πιτσιρίκια που πήρε από του τσούλου στου μικρού. Πού την πήγε, αυτή η ομάδα πού είναι, Παπακανέλη και τη ιστορία. Αλήθεια λες, σωστά ρε, πού είναι αυτή.
1: Μακριά μου τα κάτι.
0: Δεν με λες, Στεφ, το σενάριο Ρεμπρόφ στον ΠΑΟΚ και Λούτσι στον Παναθηναϊκό, το έχει ακούσει. Ακούω και λέω αηδίε.

Θες να δεις Παναθηναϊκό γρήγορο, πάρ' το λέτο και τελείωνε. Όπως είναι το λέτο μαζί με το πόμπο στα χαφ, όπως είναι και οι δυο πακέτο. Πόμπο Κουντούρης και όλοι δρόμο. Να δεις πως θα γίνει παίχτης ο Τετέι μετά και αθλητής στην Κηφισιά Στεγνός. Τι έγινε πάλι ρε Φούρναρη με αυτό το Τετέι όλο ξάπλα ξάπλα. Έβαλε γκολ, ήρθε μπάλα στο κεφάλι του. Πάλι τον έπιασε η κάμερα στο 18 μουσικε μας σαν σαπούνι στα μάγουλα ήτανε. Αμάν ρε Τετέι.

Κοκακόλα, ο κύριος Μπουτούρης δεν ξέρω τι έγινε, αν θα γυρίσει ή θα τηλεφωνήσει, αλλά είχαμε ανακατατάξεις και δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά με κάποιες άλλες κινήσεις καταλαβαίνω τι έγινε κιόλα. Δεν είναι τυχαίο τα γεγονότα που παρακολουθώ. Off the record όλα αυτά. Από το μικρόφωνο δεν λέγονται on air.

Καλημέρα Γερίνε Ζήπα, δεν θέλω να σπείρω πανικό, μη σπέρνεις τίποτα παιδί μου. Εδώ, αλλά νομίζω ότι έγινε σεισμός 3 δευτερόλεπτα πριν περίπου 7 λεπτά. Μάλιστα κύριε Ρίτζα, έγινε σεισμός. Έγινε εδώ σεισμός. Θα ήταν όταν ξεκίνησε την εκπομπή και είπα καλημέρα και στην Ουρανούπολη.

0: Καλημέρα Στέφλε, ο Μάρκο για τον μπάσκετ λέει του Πανάθα, τι προβλέπει σήμερα? Έλατε, τι να προβλέψω για με τη Βαλένθια. Έχω μία αμυδρή υποψία στο κεφάλι μου ότι θα σμπρωχθεί διαιτητικά ο Παναθηναϊκός. Και ο λόγος είναι για το Glass Four εκεί πέρα και το Final Four και... Δεν θέλω να γίνει. Ουδεμία έτσι θέλω να μπει άξια όποιος είναι να μπει στο Final Four, γιατί και οι παίκτες της Βαλένθια είναι αθλητές και δώσανε ψυχή και κάνανε φέτος φανταστική πορεία. Αλλά έτσι το πονηρό ένστικτό μου το παρεσκηνιακό λέω ότι θα πέσει λίγο σφυριχτρέξ παραπάνω.
1: Ξέρω ότι είναι λάθος, μα δεν ξέρω πως το έπατα αυτό.
0: Καιρός γαρεγγής, αύριο βράδυ τέτοια ώρα θα λέμε για τα καθέκαστα, τι έγινε, πως έγινε, αν επηρέασαν οι διαιτητές ή οτιδήποτε άλλο.
1: Του φίλου μου η μικρή μάνη ξεπληγή. Δεν ξέρω πλέον τι να κάνω.
0: Και δεν είναι τίποτα στο μπάσκετ να σφυρίξεις χωρίς να καταλάβεις ότι παίζει χειρουργείο. Εντάξει, δηλαδή σε τέτοιο επίπεδο δεν χρειάζεται να είσαι 15 πονηρά σφυρίγματα. Τρία σφυριγματάκια στο τέλος της, του δεκαλέπτου εκεί προς τα τελευταία λεπτά. Γιατί μετράνε εξάποντα τα καλάθια. Το τρίποντα μπει από τη μια μεριά και μπει, δεν μπει από τη μια και μπει από την άλλη. Φρούτε ένα σφύριγμα κάτι, μια άλλη κατοχή ξέρω εγώ ανάποδο. Ένα φάουλ πολύ εύκολα δοσμένο. Ή ένα φάουλ πολύ δύσκολα να μην δοθεί και δεν δίνεται. Τέτοια πράγματα είναι απλά.

Τι γίνεται τώρα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί σε προκριματικά τσουλού. Πάλι ΑΕΚ τώρα ρυθμιστήσε. Δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος καθάρισε το πρωτάθλημα και ρυθμίζει ποιον θα βγάλει δεύτερο. Γιατί μην πει κανένα σώμα Παναθηναϊκός εμφυτήτη ρυθμιστής. Η ΑΕΚ είναι το θέμα. Τι θα κάνει. Τώρα κύριε Νίκολιτς, άμα θέλεις να μ' ακούσεις λίγο, κάνε ό,τι θες, δώσε όπου θες, δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό. Εγώ θέλω να δω τώρα από σένα, έτσι στους δύο τελευταίους αγώνες, ας τα παιδιά ρε παιδί μου, δώσ' τα κάνα ρεπό να ξεκουραστούν. Ξέρω, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει ή το πιο εύκολο έργο αυτή την Τετάρτη ή το πιο δύσκολο. Δεν υπάρχει μέση λύση. Γιατί το λέω αυτό, γιατί μπορεί, λογικό είναι να μην πάει και κανένα στην προπόνηση για δύο τις μέρες ρεπό και τέτοια, πάμε κατευθείαν το μάτς ας πούμε. Πάμε να το παίξουμε στην Τούμπα. Τι θα γίνω πια δεν ξέρω. Και λογικό είναι να μην δώσει και σημασία. Αλλά δεν ξέρω αυτοί που θα παραταχθούν ρε παιδί μου, επειδή δεν θα έχουν κανένα στόχο, κανένα άγχος και το παίξουν έτσι πως παίζουν ποδόσφαιρο ο Αλάνας με πασούλα με τη μία τριπλίτσα και τέτοια. Μην δούμε κανένα παλαβό από την ΑΕΚ να απλώνει κανένα ποδόσφαιρο τίποτα Αλάνας και έχουμε τίποτα πολλά τεμάχια. Από την εναγνία τους κιόλα. Αυτό λέω τώρα, ή πολύ εύκολο βράδυ θα έχει ο ΠΑΟΚ ή πολύ δύσκολο. Εγώ τεχνικά θέλω να πω στον κύριο Νίκολιτς να μου κάνει το χατήρι να δω μια τετράδα μπροστά χωρίς Βάργκας Γιώβιτς. Θέλω να δω Ζήνη, θέλω να δω μαζί Κοϊτά, θέλω να δω μαζί Ντέρε Κουτέσα και Πινέδα. Μια τετράδα μπροστά, η οποία την παίζει την τετράδα ο Νίκολιτς. Και να τους πει κύριοι, τέσσερις μπροστά, κάντε ό,τι θέλετε. Ποιος θέλει να μπει σεντερφόρ, ποιος θέλει να μπει δεκάρι, ποιος θέλει να μπει εξτρέμ, παίξτε μεταξύ σας ελεύθερα, χύμα. Θέλω να δω κάτι με την μπάλα κάτω ας πούμε. Εγώ αν ήμουν Νίκολης θα το φτιάχνα αυτό έτσι για να κάνω και πειραματισμούς. Ζήνη, Γκοϊτά, Πινέδα και Ντέρε Κουτέσα. Μιλάμε τώρα για άλογα 0% σε μερικά σεκόντ. Να δω εκεί τι γίνεται. Αν είναι κάποιος αεκτσής και έχει επαφές με τον κύριο Νίκολιτς, παρακαλώ να μεταδώσει το μήνυμά μου. Πες ένας τρελός βλάκ, άμπαλος εκεί πέρα Θεσσαλονίκη. Μάρκο, σε συμπαθεί και είπα αυτό, μήπως να το κάνουμε έτσι, να δούμε ρε παιδί μου. Μην το κάνεις για όλο το εμάς, το δεύτερο ημίχρονο, είσαι το πρώτο ρε παιδί μου, δεν έχεις. Θέλω να το δω αυτό στην ΑΕΚ. Τώρα δεν ξέρω αν θέλουν να το δουν οι άλλοι, οι αντίπαλοι.

Μαζί μας το εκλεκτό μεζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης αντίληψης εξυπηρέτησης μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Όλα αυτά στα δυτικά, στα West Side. Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Εκλεκτό μεζεδοπολίων τρούφα.

δεν ξέρω αν η Λευκάδα ελληνική. Πάντως ο κύριος Δένδιας είπε τα χωρικά ύδατα, λέει διεθνή και τέτοια. Hey, κύριε Δένδια, το λιμάνι της Βασιλικής είναι από την κάτω μεριά της Λευκάδας. Όπως βλέπεις στο χάρτη, ο Κολπίσκος κάτω στα οπίστια της Λευκάδας, τέρμα κάτω. Και από εκεί τελευταία φορά ανέβηκα και πήρα καράβι για την Ιδάκη, για να πάω προς τα απέναντι μεριά. Έτσι, τη Βασιλική.

Συμφωνώ για λέτο, λέει ο Φουρναρίς, ο Ντάλλας, ο Παναθηναϊκτής. Αλλά στο μπάσκετ μας κόβω χειρουργείο, Στεφ. Δεν θέλουν τον Παναθηναϊκό στο Final Four. Δεν νομίζω. Σκέψω αν θα πάνε οι δύο τους στο τελικό, τι έχει να γίνει σε όλη την Ελλάδα. Τίποτα δεν θα γίνει. Ανακαίνιση σε όλες τις καφετέρες και άσε τα υπόλοιπα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αυτό νομίζεις ότι γίνεται για να μην συναντηθούν στο ντέρμπι και... ίσα ίσα το αντίθετο, θα γεμίσουν τα μαγαζιά, θα δουλέψουν και όλα. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ότι στα μαγαζιά... Καταρχήν στα μαγαζιά, οι περισσότεροι που πάνε είναι από τη μια μεριά των φιλάθρων και όχι ανάμεικτοι. Θα πάνε και ουδέτεροι να δουν τελικό Final Four. Καρδιά τους για σένα τύπα, τρελό κόρη. Και στη τελική μιλάμε για τελικό Euroleague. Δεν νομίζω τώρα τον μπασκετικό να έχουμε τέτοιες εξελίξεις, τέτοια κρούσματα. Τώρα θα μου πεις, Έλληνες ανεγκέφαλοι είμαι, αλλά εγώ λέω δεν θα πέσει καρφίτσα, γιατί είναι ευρωπαϊκό το έργο και οι νόμοι της Ευρώπης είναι αλλιώς. Ούτε εκεί θα γίνει.

Πάμε στην Αγγλία τώρα, δύο αγωνιστικές πριν από το τέλος. Εκεί που κράτησε η Arsenal στο ντέρμπι του Λονδίνου με τη West Ham 0-1 στο 83 ο Τροζάρτ. Νομίζω οι οπαδοί της Arsenal είχαν ένα ψυχοβγάλτη σε όλο τον αγώνα. Τότε να μιλήντσε 1-1, West Ham Arsenal 0-1, Crystal Palace Everton 2-2, Μπέρνι Άστον Βίλα 2-2, Νάτινα η Μπέρλι την έκανε τη ζημιά στη Βίλα. Νότιχαμ Φορέστ Newcastle 1-1, City Brentford 3-0, απλά και όμορφα. Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United Newell σπαθιά 0-0 κουλούρια. Fulham Bournemouth 0-1 και Liverpool Chelsea σπαθιά χ 1-1. Πάμε τώρα στα καθέκαστα να δεις τι γίνεται τώρα εδώ, αίμα κι άμμος.

0: Arsenal 79, Manchester City 74, με αγώνα λιγότερο ένα. Έχει έναν δανεικό να δώσει. Τρίτη Manchester United 65.
1: Φεύγω φίλε για χαρά.
0: Νομίζω ότι η υπόθεση Champions League την έχει στο τσεπάκι της. Εκεί τώρα η Liverpool με την Aston Villa έχουμε αγκαλιάσματα με 59 βαθμούς. Bournemouth 55, Brighton 53, Bradford 51, Chelsea 49, Everton 49, Fulham 48. Chelsea και Everton παλεύουν να μπουν Ευρώπη μαζί με την Bradford, καθώς η Brighton ίσως 53. Η 7η θέση δίνει το τελευταίο εισιτήριο για την κονφερένσα.
2: Έτσι είναι η ζωή,
3: η ζωή.
0: Άξια πορεία τον Bournemouth φέτος, δεν τον περίμενε κανείς. Ούτε την Bradford, θα σου πω την αλήθεια. Απογοήτευση Chelsea, στάση μανιρά η Everton. Τώρα τι γίνεται προς τα κάτω, εδώ σε θέλω. Ο Βαζέλο Παπαντώ έχει σώσει την παρτίδα. Με 43 βαθμούς. 17η η Tottenham που είναι δύο μόλις πόντι διεπάνω από τη West Ham, που η τριάδα φωτιά για υποβιβασμό είναι. Εκτός φυσικά η Burnley και η Wolves που είναι γεια σας, αντίο και αμύγδαλα. Ποιος θα δώσει τώρα την τρίτη θέση από το τέλος? Tottenham και West Ham. 38 Tottenham, τα σφυριά 36. Άντε West Ham φτάνει τόσο. Πάνε εκεί πέρα στην Πριμέρα Division. Άκυρο δεν είναι η Πριμέρα Division, είναι στην Ισπανία. Στη Premier League, στη Secunda League. Κοινός Champions, πάντε να στο πω αγγλικά πως το λένε εσείς οι Άγγλοι. Μας έχει φάει την ψυχή 5 χρόνια. Αργή ομάδα. Πώς γίνεται να είναι στην Αγγλία η πιο αργή ομάδα, ρε φίλε.

Στη Λα Λίγκα όμορφα εύκολα η Μπάρτσα σβηστά τις μηχανές από το 20. Ένα τεμάχιο στο 9 και ένα στο 18. Ένα τεμάχιο Ράσφορτ και ένα ο Τόρες. 2-0 σβηστά απλά και όμορφα. Και τελείωσε και το έργο στη Λα Λίγκα.

Μετά την 35η αγωνιστική, Μπάρτσα 91, Ρεάλ Ντε Μαδρίτ 77, Βιγιαρεάλ 69, Ατλέτικο Ντε Μαδρίτ 63, Μπέτις 54, Θέλτα 50, Χετάφε 45, Ρεάλ Σοσιεδάδ 44. Όπως πάει το έργο, 7η και 8η οδηγεί θέσεις και αυτήν Ευρώπη, 7η και 8η. Η 8η δεν δίνει κάτι γιατί είναι η κυπελούχος Real Sociedad. Οπότε αυτήν έχει και καλό εισιτήριο για Ευρώπα. Η Χετάφη, η Ατλέτικο Μπιλμπάου, η Ράγιο Βαγεκάνο, ο Σασούνα Βαλένθια, μέχρι εκεί. Έξι ομάδες για μία θέση, γιατί είναι κοντά. Αν πάμε Χετάφη είναι 45, η Μπιλμπάου είναι 44, Βαγεκάνο 43, ο Σασούνα Βαλένθια 42.

Όσον αφορά για την δικιά μου την ομάδα, εκεί στην Παπαναστασίου το μεγάλο Άρη, Άρης μας, Άρης. Είπαμε, μην τα ξαναλέμε, όταν δεν έχει στόχους η ομάδα μεταφιέζεται σε Ρεάλ Παπαναστασίου. Τα ξέρουμε χρόνια, εντάξει, το καταλάβαμε, ευχαριστούμε πολύ, οκ. Okay. Τώρα μην αρχίσω να λέω αγωνιστικό πλάνο και ο Γρηγορίου και έτσι ο Σεντερφόρ και έτσι ο Ράζης. Είπαμε, κορμό φτιάχνουμε για το χρόνο. Όταν δεν έχουμε στόχους, Ρεάλ Βασίλισσα η Παπαναστασίου. Όταν η μπάλα καίει με το Βόλο δεν βάζουμε γκολ. Αυτό το τυχαίο δεν νομίζω θα μας φάει. Πολύ ατυχία σε αυτόν τον Άρη τόσα χρόνια. Ρε αι τραβάτε ρε. Εμάς βρήκατε ρε ή εμένα βρήκες τώρα. Πες εσένα βρήκαμε, αλλά τουλάχιστον παραδεχτείτε το.

αλλά έτσι είναι. Είπαμε. Τι που φοράνε το σήμα του Άρη να μπούμε. Είτε παίχτες είτε διοίκηση είτε ραδιοφωνατζίδες. Κόψε το αυτό το δούλημα γιατί έχετε καταντήσει. Όχι γιατί έχετε καταντήσει. Έχετε καταντήσει ο φίλαθλος Παύλο Παδός στο Άρη να απευθύνεστε σε ομάδα κόσμου Αγρινίου, Φενταγίνα, Τρομήτου, Καλαμαριάς. Έχετε φτάσει να απευθύνεστε, να νομίζετε ότι είμαστε τέτοιο βεληνικούς ομάδα. Ένα μωρέ Πέμπτη πληρώνονται, όλα πληρωμένα είναι, αφού να μωρέ τώρα πληρώνει. Καλά είμαστε, προσφυγές δεν έχουμε. Αυτά τα λένε ομάδες στήλ Λάρισα και δεν τα άκουσα φέτος, τα λέει τα Γρίνη, ούτε ο Αστέρας Τρίπολης ρε. Και τα λέτε εσείς. Σας παρακαλώ, όταν τα λέτε αυτά, βγάλετε από τα πλάνα ή από τα ράδιά σας το σήμα του Άρη. Μην απευθύνεστε. Μην απευθύνεστε σε αυτούς, ρε ζήλοι γινόμαστε. Άντε να το κλείνουμε και από εδώ. Γιατί δεν θέλω να μιλάω για Άρη, γιατί ανεβάζω πίεση 22. Γι' αυτό τα αποφεύγω. Αλλιώς θα ήμουν εδώ πέρα, θα σε έβγαζα ένα τρίωρο μέχρι και τι αλλαγή παπούτσια κάνει ο Γιαννιώτας. Αλλά δεν θέλω, δεν μπορώ, δεν μου το επιτρέπει η ηλικία μου και δεν είμαι για χάπια για πίεση από τόσο νωρίς.

0: και κάτι τελευταίο, κόφτε το δούλευμα σε αυτόν τον στεναχωρεμένο λαό. Γιατί εκεί εσείς το φτάσατε. Και μην ακούω κάτι τρίχες και καπνοσύνικες και αηδίες. Τη μια μέρα κλείσαμε Νίκο Παπαδόπουλο, την άλλη μέρα όχι δεν έρχεται, ετοιμάζει πλάνο ο Γρηγορίου για την καινούργια ομάδα. Όχι ο Αθανασιάδης θα ανανεώσει, όχι στο στόχαστρο ο Πασχαλάκης, όχι θα έρθει ο Λέτο. Ρε όχι, κλείνει λέει παίχτες, ρε καθίστε καλά ρε. Τι παπατζηλίκια ρε πουλάτε στον κόσμο ρε. Εδώ τα διοικητικά δεν ξεκαθαρίσανε. Ποιος προπονητής και ποιοι παίχτες θα έρθουν και ποιος θα κάτσει να αγωνιστεί για τον Άρη. Ποιος είναι η διοίκηση αυτή τη στιγμή να τον υπογράψει βόλια πήρα αλλά εδώ προπονητικό πλάνο τριών ετών.
1: Και τα ξεχνάς και με παρατάς σαν μια κούκλα στα μπάμπολα.
0: Είπαμε, δύσκολο το έργο. Και ξέρουμε πιο δύσκολο. Άμα έρθει κάποιος άλλος πώς θα προσεγγίσουμε τον άλλο. Μήπως αυτός ο άλλος δεν κάνει χατήρια, δεν θέλει τέτοια πράγματα στην ομάδα. Τι ωραίος που είσαι πρόεδρε, τι ωραία που τα λες πρόεδρε και μπράβο, πρόεδρε και ωραίος ντυμένος. Μήπως λέω εγώ τώρα. Προβλέμα. Άντε γιατί 24 πάει ποιήση. Όπως είπαμε αν ήμουν άλογο θα ήμουν φυσιολογικός. Για άνθρωπο δεν επιτρέπεται. Απαγορευτικό. Μπετσάλεν.

0: Γιατί...
1: Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις, Μαξίμ Κέιτρινγκ, Κίτλισε Λεμπίδη, Μακούς, μπέσα στο μπαλκόνι, βιάς, βιάς από τον μπαλκόνι και μέσα, ψύχρα έχει. Αν και ετοιμάζεται καλοκαίρι. Ήδη είχαμε θερμό, καιρό. Μαξίμ Κέιτρινγκ, αγαπητοί ακροατές, και ερχόμαστε στο χώρο σας και ταΐζουμε δύο Μπερναμπέο συγχρόνως. Τι μας πέρασες? Αλλά συμπέθερε η προϋπόθεση, τσεπούλα σου δεν θα κλάψει. Αλλά κούρα θα τη βγάλει, συμπέθερε.

0: Κάτσε να κάνω και μια πρόβα για το εμπλό. Θα ξεκινήσουμε και εκεί τώρα. Άνοιξε το πιτσόμπαρο, φιλαράκια. Brothers, Lehman Brothers. Beach Bar Restaurant Εμπλό στην Κάριανη Καβάλας. Το γνωστό. 3-3,5 Freddy Expressio, κοκτέιλάκι στα 7-8 ευρώ. Αχρέωτη ξαπλώστρα. Καλιφόρνια και λαϊκό προσκύνημα. Και από την πάνω μεριά του δρόμου εστιατοράρα μας. Εστιατοράρα ρε φίλε, 300 καθιστικό. Και όλοι με σταυροπόδι και ανοιγμένα τα χέρια ελληνικούρα. Τη δίπλα καρέκλα να πιάνουμε.
1: Σε ένα κέντρο την είδα, σαν ονείρου γλυκιά πνοή. Και η ματιά της σαν ήλιο ακτίδα.
0: Φρεσκαδούρα ψάρι και όλα γκουτς. Κυριακή ήμανε εκεί, χτύψαμε μια γράπα.
1: Μια μορφή που δεν την ξεχνώ.
0: Τώρα τι μεζέ είχαμε πάνω δεν μπορώ να σε πω
1: να δω.
0: Γιατί θα ζηλέψεις
1: να δω.
0: Μέχρι και καρυδοσπάστη είχαμε και δεν σπάζαμε καρύδια, σπάζαμε καβούρια. Εκεί θα τα

0: όλα αυτά θα νομίζεις ότι βρίσκεσαι στην Καλιφόρνια, αλλά με τιμές επαρχίας. Beach Bar Restaurant and Blow.
1: Νοσταλγία, νοσταλγία, που γίνε νοσταλγία.
0: Καλημέρα και το φίλτα το Master of Disaster. Για σου δάσκαλε Τζοβάνι Τιχίλη, δηλώνει έτοιμος.

0: Και ρωτάει εμένα ο Τζοβάνι, σε ποια ομάδα πάει ο Μωρόν?
1: Επέζε πάντα σαν μικρό παιδάκι.
0: Πού θα πάει ο Μωρόν?
1: Στο παγκάκι.
0: Ούτε και εγώ γνωρίζω, αλλά δεν βλέπω να παίζει τα τελευταία μάτσα. Θα το μάθουμε πολύ σύντομα, αγαπητέ δάσκαλε, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Πού πάει ο Μωρόν?

0: τραγούδι έχω γράψει να σου τραγουδήσω.
1: Και πριν σφυρίξουμε τη λήξη, μπαίνει ο Καλυμπολίδης από τα αποδυτήρια για με ένα σουτ βολ πλανέ έρχεται στην εκπομπή. Χαιρετώ εκεί πέρα τον όρμο του Cape Cod. Γεια σας κύριε Καλυμπολίδη με την πίτσα Huey. Πιτσάρα μεγάλη. Όχι ρε, μπλε αστακού στα καβούρια. Ναι, ήτανε μπλε, μπλε ήταν τα καβούρια. Κόκκινο μπλε ήταν, ήταν δυνατά. Σαν κονσόλα Atari παλιά. Γελάς ε. Χαιρετίσματα στο Παντέλο εκεί στη τεκνολόγια. Στον Ταρίφα.

έπιασα με το Μουχαμπέτη και δεν είπαμε κανένα κουτσομπολιό και τελείωσε η ώρα. Δεν πειράζει, έχει. Αυτά τα θεματάκια λέγονται και αύριο. Είπαμε να το παίξουμε λίγο μπαλαδόρ σήμερα. Αλλά απ' την άλλη την πλευρά, αυτά που δεν λέγονται, αυτά που λέγονται τα ακούτε συνέχεια.

Κι εγώ να είμαι καλά καλή πολίτη και εσύ να είσαι καλά και όλος ο κόσμος εκεί τα... τα παιδιά στον όρμο. Να δώσεις τα δέοντα στην Παλαβή Βραζιλιάνα.

Αύριο θα σε πω για διαστημικά σκουπίδια από τη σπύραυλη του Elon Musk. Έρχεται κομμάτι κατά τις 25 Αυγούστου, λένε οι επιστήμονες, τροχιά εκεί πέρα, τα παλιοσίδερα που ετοξεύονται οι πύραυλοι. Αλλά αυτό είναι κομμάτι του κυρίου Βρανά Κωνσταντάμητου. Μην του τραβάω, μην του χαλάω το ψωμούδι. Εγώ με το μεροκάματο.